ύπαρξη στην οποία ζούμε. Ένα μεγάλο πρόβλημα έχουμε μπροστά μας. Διερωτιόμαστε κάθε μέρα και κάθε νύχτα σαν σκεφτόμενοι άνθρωποι και λέμε ποιοι είμαστε, τι είμαστε εμείς. Ακόμα ρωτάμε τον εαυτό μας τι θέλουμε πάνω σε αυτό το πλανήτη, σε αυτή τη ζωή. Τι νόημα έχει η ζωή για μένα. Έπειτα ρωτάμε πού πηγαίνουμε. Δεν μπορεί να είμαστε φτιαγμένοι μόνο για αυτή τη ζωή και για αυτόν τον κόσμο. Και δεν μπορούμε να είμαστε φτιαγμένοι γι' αυτό, διότι μέσα μας έχουμε πόθους, οι οποίοι δεν μπορούν να γεμίσουν, αναζητήσεις βαθιές, αιώνιες, που με προσωρινά πράγματα, με φευγαλέα, δεν γεμίζει η ψυχή μας. Το ερώτημα είναι πώς θα βρούμε και πού θα βρούμε τη σωστή απάντηση. Έχουμε λοιπόν εδώ το ένα πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα της ζωής, της ύπαρξης, του νοήματος της ζωής του ανθρώπου. Και στα ερωτήματα που θέσαμε έχουμε τη μια πλευρά των δεδομένων του μεγάλου αυτού προβλήματος. Στην άλλη πλευρά των δεδομένων, για να βρούμε τη λύση, τη μαθηματική λύση, θα λέγαμε, στο πρόβλημα αυτό, είναι να δούμε τι έχουμε στη διάθεσή μας ως μέσα αναζήτησης και ανέβρασης της αλήθειας, του σκοπού της ζωής μας. Πρώτα-πρώτα έχουμε μέσα μας μια έντονη δυναμική σκέψη, η οποία κορυφώνεται κατά έναν τρόπο στην φιλοσοφική αναζήτηση μέσα στους αιώνες. Δηλαδή μπορούμε ίσως, χρησιμοποιώντας την μεγάλη μας ικανότητα και εξυπνάδα, την νοημοσύνη μας, να βρούμε μέσα από το πνεύμα μας και από το νου μας μια διέξοδο, ένα δρόμο. Το άλλο δεδομένο που έχουμε σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα είναι αν θα μπορούσε η έρευνα η επιστημονική, ψάχνοντας τα μικρά και τα μεγάλα, ψάχνοντας το απείρως μικρό και στο απείρως μέγα, να βρούμε και να αναζητήσουμε την αρχή των όντων, την αρχή τη δική μας, την αρχή των άλλων όντων, την αρχή ακόμη του σύμπαντος που μας περιβάλλει. Ένας τρίτος δρόμος θα ήταν αν μπορούσε κάποια από τις πολλές θρησκείες που υπήρξαν και υπάρχουν πάνω στον πλανήτη μας στη Γη, για να μας πούν με το δικό τους τον τρόπο και να μας βοηθήσουν ενδεχομένως από το δικό τους τον δρόμο να πλησιάσουμε την αλήθεια και να βρούμε το φως για να ικανοποιηθούν τα ερωτήματα που έχουμε μέσα μας. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει τίποτα έξω από μας? Υπάρχει άραγε κάτι που είναι έξω από μας, που δεν μπορούμε να το δούμε, να το πιάσουμε, να το αναζητήσουμε με τις πέντε αισθήσεις μας? Και αν αυτό το κάτι υπάρχει έξω από μας, αυτό μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας εν ώψη της απλής μονοσκέψης ότι είναι και θα πρέπει να είναι ένα υπερβατικό «ον», ένα υπέρτατο «ον», ένα υπερτέλειο «ον», όπως έλεγε ο Πασκάλ, ο φυσικομαθηματικός. Και εάν αυτό το «ον» υπάρχει πραγματικά και μπορούμε να το πλησιάσουμε, θα θέλαμε να ρωτήσουμε τι σκέψεις έχει, τι πόθους έχει, τι προγράμματα έχει, ποια σχέση έχει με εμάς, με τη ζωή μας, με το παρόν, με το μέλλον, με το παρελθόν μας ακόμα. Οι ανησυχίες μας, τα προβλήματά μας, τα βάρη μας, ποιο ρόλο παίζουν σε αυτό το υπέρτατο «ον»? Λέγω, ιδού ένα ολόκληρο πρόβλημα. Το πρόβλημα λοιπόν τίθεται από δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι τα έντονα και μεγάλα ερωτηματικά, τα οποία ανά πάσα στιγμή αναπηδούν μέσα στο πνεύμα και στην ψυχή μας και ζητούν μια απάντηση. Η άλλη πλευρά του θέματός μας και του προβλήματός μας είναι εάν από τα δεδομένα που έχουμε, τις δυνατότητες που έχουμε στα χέρια μας, μπορούμε να βρούμε έναν δρόμο να πλησιάσουμε τον Θεό. Εάν μπορέσουμε να πούμε, και χρειάζεται να πούμε δύο λόγια, ότι η φιλοσοφία
η δυνατή σκέψη του ανθρώπου, τα μεγάλα τα γερά πνεύματα της ανθρωπότητας μέσα από τους αιώνες που πέρασαν, παρά τις καλές τους προσπάθειες, παρά τα θαυμαστά ελαττήρια που τις εκκίνησαν, δυστυχώς ήταν σαν μια πυγμαχία προς τον αέρα. Δεν μπορούσαν να συλλάβουν τις υπέρτατες αλήθειες για το νόημα της ζωής και για το θείο όν. Όσοι από εσάς έχετε ασχοληθεί με τα φιλοσοφικά ρεύματα, θα έχετε διαπιστώσει ότι κανένα από αυτά δεν συναντιέται πουθενά, αλλά τραβάει το καθένα, μπορεί να διασταυρώνονται, αλλά τραβάει το καθένα ένα δικό του δρόμο στην αναζήτηση της αλήθειας. Και είναι αδύνατο ο άνθρωπος από τον εαυτό του να μπορέσει να πλησιάσει αυτό το υπερβατικό «ον», το εξαίσιο «ον» των δημιουργών του σύμπαντος κατά τη Βίβλο. Λέγω είναι αδύνατο, όπως είναι αδύνατο σε ένα ζώο θαλάσσιο που ζει κάτω στους βυθούς των ωκεανών, είναι αδύνατο να συλλάβει και να κατανοήσει τι γίνεται πάνω από την επιφάνεια των υδάτων, τι γίνεται με την ανόργανη ύλη, με τη σύνθεσή της, με τα θαυμαστά της, τι γίνεται με τον ενόργανο κόσμο, το φυτικό βασίλειο, το φυσικό βασίλειο, τον άνθρωπο, τι γίνεται με το κόσμο που περιβάλλει ολόκληρη τη φύση και ολόκληρο το σύμπαν. Λέγω, είναι αδύνατο ένα θαλάσσιο «ον», ένα υδρόβιο «ον» που ζει πολύ βαθιά κάτω στα βάθη της θάλασσας, είναι αδύνατο να μπορέσει να καταλάβει και να κατανοήσει και να πιστέψει ότι ενδεχομένως πάνω από την επιφάνεια του νερού, εάν υπάρχει επιφάνεια γι' αυτό, υπάρχει και ζωή. Για να μπορέσει αυτό το «ον» να αντιληφθεί την άλλη πραγματικότητα έξω από τα νερά, θα πρέπει με κάποιο τρόπο ή να το πλησιάσουμε με ένα κατάλληλο μηχάνημα που θα κατέβουμε στη δική του τη θέση και να έχουμε τη δυνατότητα της γλώσσας να του μεταδώσουμε τον κόσμο των σκέψεών μας και να το βοηθήσουμε να πιστέψει στο άγγελμά μας, να δεχθεί το μήνυμά μας ότι πάνω από την επιφάνεια των υδάτων υπάρχει ένας άλλος πραγματικός κόσμος, υπάρχει τούτο, το άλλο, οι ομορφιές, τα αρώματα των λουλουδιών, τα χρώματα και τα τόσα άλλα μέσα στη φύση που εμείς απολαμβάνουμε. Κάτι τέτοιο έκανε για τον άνθρωπο, όπως μας λέει η Βίβλος, ο Θεός. Δεν μπορούσε με κανένα τρόπο μόνος του ο άνθρωπος να ανέβει προς τα πάνω, να πιάσει, να γνωρίσει, να αντιληφθεί, διότι είναι πέρα από τις αντιλήψεις του ανθρώπου τούτες οι αλήθειες και οι πραγματικότητες. Ο Θεός με συγκατάβαση δική του πήρε το σκάφανδρο αυτό που λέγεται σάρκα και έγινε άνθρωπος και κατέβηκε χαμηλά και ήρθε και μας μίλησε μέσα στην ιστορία με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού για να μας μεταδώσει τις μεγάλες πραγματικότητες των θείων πραγματικοτήτων, των θείων αληθιών, των αιωνίων πραγμάτων, των ασυλλήπτων αντικειμένων για μας και να μας παρακαλέσει μέσα από την μέθοδο της απλής πίστης και της πειθούς των όσων λέει περιτυλιγμένος με 1000 διαπιστευτήρια και ντοκουμέντα σοβαρά, μεγάλα, ισχυρά, ώστε να πείσει τον καθέναν από εμάς ότι πράγματι είναι αυτός που κατέβηκε σε σκάφανδρο ειδικό, περιευλήθηκε σάρκα ανθρώπινη, έγινε άνθρωπος για να μας φέρει το μήνυμα της αγάπης του Θεού και την αποκάλυψη του Θεού. Το γεγονός λοιπόν όλο περιστρέφεται εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με τη Βίβλο, να δούμε κατά πόσον αυτό το πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός, που αναστάτωσε την ιστορία, για το οποίο γράφτηκαν τα περισσότερα βιβλία, για το οποίο χύθηκε το περισσότερο αίμα, για το οποίο πρόσωπο άνθρωποι έδιναν και δίνουν τη ζωή τους με όλη την ευχαρίστηση, επειδή τον δέχονται σαν προσωπικό του σωτήρα. Λέγω, πρέπει να εξετάσουμε αν το πρόσωπο αυτό είναι πρόσωπο που έχει τα διαπιστευτήρια, τα ντοκουμέντα στα χέρια του εκείνα που μας πείθουν ότι είναι ο απεσταλμένος από Θεού. Δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού, διότι σε αυτό το πρόσωπο είναι συγκεντρωμένα όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να πείσουν και τον πιο δύσκολο ερευνητή, αρκεί να είναι ειλικρινής, κοιτάζοντας στο πρόσωπο του Χριστού. Βέβαια,
Το θέμα μας δεν είναι αυτό απόψε. Αλλά με την χάρη του Θεού, Παρασκευές από τούτο το βήμα, κάθε Παρασκευή, στα αιώνια αυτά θέματα και για αυτές τις μεγάλες αλήθειες που θίξαμε, δίνονται πάντοτε ευκαιρίες ώστε άνθρωποι σκεπτόμενοι, άνθρωποι ανήσυχοι, άνθρωποι που ζητούν λίγο φως, μια βοήθεια, ένα σπρόξιμο πνευματικό, όπως και εμείς άλλοτε βρισκόμασταν στο σκοτάδι, ζητούν και αυτή την αλήθεια να πιαστούν από τον αιώνιον, τον Κύριο του Σύμπαντος, των Θεών της Βίβλου. Λέγω λοιπόν ότι οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν εξιδίων, παρά την προσπάθειά τους, όπως οι φιλόσοφοι που είδαμε, να βρουν τον Θεό. Ούτε επίσης μπορεί η επιστήμη να πιάσει τον Θεό, όπως είδαμε, διότι εάν αυτό ήταν δυνατόν, θα έπρεπε επί τόσες χιλιάδες χρόνια που ασχολείται ο άνθρωπος επιστημονικά, θα έπρεπε κάπου να βρει λίγο φως. Αλλά δυστυχώς η επιστήμη σταματάει. Άλλες Παρασκευές είχαμε μιλήσει ότι υπάρχουν τα όρια εκείνα από τα οποία δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι εξάλλου πολύ αντιληπτό το θέμα αυτό, ότι ο άνθρωπος με τις πέντε αισθήσεις, όταν δεν έχει την έκτη αίσθηση να συλλάβει τα ασύλληπτα για τις πέντε αισθήσεις, δεν μπορεί ποτέ να συλλάβει τον Θεό. Όπως παραδείγματος χάρη, αυτή την ώρα, εάν θέλαμε να συλλάβουμε τα αερτζιανά κύματα για να ακούσουμε μουσικές ή ενδεχομένως ομιλίες που μεταδίδονται μέσω των ραδιοφωνικών σταθμών, δεν έχουμε με τις πέντε αισθήσεις μας τη δυνατότητα να το κάνουμε, εκτός εάν δίπλα μας προσθέσουμε μια έκτη αίσθηση, έναν δέκτη ραδιοφώνου και συλλάβουμε αυτές τις πραγματικότητες που μας περιστοιχίζουν, που υπάρχουν, αλλά δεν μπορούμε να τις συλλάβουμε. Ή μια τηλεόραση, η οποία να μας δώσει και εικόνες να βλέπουμε και να συμμετέχουμε σε σκηνές που γυρίζουν ανάμεσά μας και στις οποίες εμείς αυτή τη στιγμή, όπως είμαστε, χωρίς τον κατάλληλο δέκτη, μένουμε ξένοι. Λέγω λοιπόν, θα έρθουμε στο τρίτο βήμα, για το οποίο θα ασχοληθούμε, Θεού θέλοντας, και την ερχόμενη Παρασκευή και αργότερα, διότι είναι ένα, νομίζω, από τα θέματα που σήμερα, μεταξύ των άλλων, απασχολούν πάρα πολύ τον άνθρωπο με τις ανησυχίες του και τα προβλήματά του. Τον δρόμο δηλαδή μέσα από τις θρησκείες. Τον δρόμο τον θρησκειολογικό. Εφόσον μέσα στον κόσμο μας πάντοτε υπήρχαν οι διάφορες μορφές των θρησκειών και οι οποίες στο κάτω-κάτω πολλές από αυτές υποστήριξαν ότι ήταν θεόπνευστες, ότι άγγελος, ότι όντα ξένο, ότι φωνές ξένες τους μίλησαν και τους αποκάλυψαν αλήθειες. Μήπως εκεί ή σε κάποια από αυτές υπάρχει ένας δρόμος, μια φωνή, μια αποκάλυψη, κάτι καινούριο που θα μπορούσε να μας βοηθήσει για να γνωρίσουμε την απάντηση στα ερωτήματα που θέσαμε προηγουμένως. Τι θέλουμε και τι είμαστε. Πού πηγαίνουμε. Και αν υπάρχει ένας άλλος κόσμος υπερβατικός, ξένος από μας, και πώς μπορούμε να τον αντιληφθούμε, να τον γνωρίσουμε. Και αν η ζωή μας έχει συνέπεια μετά το θάνατο ή όλα σβήνουν εκεί. Ζητάμε λοιπόν μια απάντηση. Είχαμε ξεκινήσει δειλά-δειλά πάνω στο θέμα αυτό, κοιτάζοντας τις ανατολικές θρησκείες. Και κάναμε μια, θα έλεγα, πλατύτερη εισαγωγή μια προηγούμενη Παρασκευή. Θα πει κανείς, γιατί τις ανατολικές θρησκείες? Για δύο λόγους. Πρώτα-πρώτα διότι οι ανατολικές θρησκείες είναι από τις αρχαιότερες πάνω στην ανθρωπότητα. Υποστηρίζουν ότι έχουν θείες αποκαλύψεις. Και επειδή εκατομμύρια άνθρωποι είναι δεμένοι, κολλημένοι πάνω στις δασκαλίες τους, και μέσα σε αυτά τα εκατομμύρια των ανθρώπων υπάρχουν άνθρωποι επιστήμονες, έξυπνοι, με διπλώματα, με γλώσσες, με ικανότητες, οι οποίοι εξαρτώνται από τα διδάγματα και τα φιλοσοφικά ρεύματα που κυριεύουν αυτές τις γραμμές των θρησκειών των ανατολικών. Πρώτον αυτό, και δεύτερον διότι είναι ένα φρούτο που έχει έρθει στην Ευρώπη εδώ και μερικά χρόνια. Και οι άνθρωποι βαριαστημένοι πλέον από τις απογοητεύσεις που είχαν από τις ληστικές θεωρίες, οι οποίες τους απογοήτευσαν από το μηδενισμό, ο οποίος τους κατέστρεψε και τους οδήγησε σε πολέμους που εθνήσαμε εκατομμύρια θύματα, από τις απογοητεύσεις τις καθημερινές, από τις θηριωδίες, από τις αιματηρές συγκρούσεις,
από το ανικανοποίητο. Είναι ένας μηχανισμός, φαίνεται, μέσα στον άνθρωπο, ο οποίος είναι πέρα για πέρα χαλασμένος. Και θυμούμε έναν άνθρωπο ο οποίος κάποτε είχε πρόβλημα να μην πηγαίνει στην ώρα του, στη δουλειά του το πρωί, γιατί το ξυπνητήρι, ένα μεγάλο, όμορφο, κοιμήλιο, θαυμάσιο όργανο, κάθε πρωί τον ξύπναγε περίπου μια ώρα αργότερα. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν ήξερε τη λύση, ζήτησε τη βοήθεια του ορλογοποιού, του ειδικού. Βγάζει λοιπόν τους μεγάλους δείχτες του ορολογιού και πηγαίνει στον τεχνίτη και του λέει: σε παρακαλώ, πάρ' τους, κανόνισέ τους, φτιάξ' τους, κάνε ό,τι νομίζεις, γιατί αυτοί το πρωί με οδηγούν σε πλάνη και με καθυστερούν μία ώρα. Γέλασε ο τεχνίτης, όπως ασφαλώς γελάμε και όλοι μας που ακούμε αυτή την παιδαριώδη ιστορία. Και του απαντά: άκουσε αγαπητέ μου, αν θέλεις να διορθώσεις το ρολόι σου, πρέπει να μου φέρεις την καρδιά του, το μηχανισμό του. Εκεί είναι το λάθος, και όχι στους δείχτες. Και τούτο είναι ένα πάρα πολύ όμορφο παράδειγμα και ζωντανό, διότι σήμερα στον κόσμο που ζούμε, προσπαθούμε με πολιτικές ιδέες, προσπαθούμε με εξωτερικές εξοραίσεις και τρόπους αλλαγής των κοινωνικών συνθήκων, προσπαθούμε με άλλες ιδέες να βοηθήσουμε να καλυτερεύσει ο κόσμος. Όπως ο προηγούμενος πρόεδρος της UNESCO που τιμούμε αυτή τη στιγμή έλεγε ότι ο άνθρωπος στο βάθος του είναι καλός, καγαθός θα προσθέταμε εμείς σύμφωνα με το αρχαίο ρητό. Εκείνο που φταίει είναι να διορθωθούν οι εξωτερικές συνθήκες. Χτίστε σχολιά, όπως έλεγε ο Παστέρ, φτιάξτε μηχανισμούς κατάλληλους, βοηθήστε τις οικογένειες να μπορούν τα παιδιά να έχουν ό,τι χρειάζεται να παίζουν, να αναπτύσσονται, βοηθήστε τα ανδρόγυνα. Αλλά όλα αυτά είναι η επιδιόρθωση με τους δύο δείχτες του ρολογιού. Ο μηχανισμός του ανθρώπου, στο βάθος η καρδιά του, αυτή είναι χαλασμένη. Και γυρίζομαι στο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα και άλλες Παρασκευές, την επόμενη εν πάση περιπτώσει. Θα ήθελα να δούμε πρώτα την ανατολική θρησκεία που ακούει στο όνομα Ινδουισμός, διότι έχει τόσο πολλά στοιχεία χρήσιμα, και να φέρουμε την θρησκεία και την άποψη αυτή του πλησιάσματος στον δρόμο του ανθρώπου προς τον Θεό σε σύγκριση με τη βίβλο. Αυτό το βιβλίο που προσωπικά και περισσότεροι από εμάς εδώ απόψε υποστηρίζουμε ότι είναι το θεόπνευστο βιβλίο, η καθαρή αλήθεια του Θεού για τον άνθρωπο, ο μοναδικός δρόμος είναι κλεισμένος εδώ στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Καταρχήν, τι είναι ο Ινδουισμός? Δεν είναι απλώς μια θρησκεία, δηλαδή ένας τρόπος που να ζητήσουμε να πλησιάσουμε τον Θεό, αλλά έρχεται να δώσει απάντηση σε όλα τα προβλήματα του ανθρώπου με ένα δικό του τρόπο. Ξεκινώντας από τον Θεό, από το πρόσωπο του Θεού, και επεκτηνόμενο σε όλη την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Ο Ινδουισμός, όπως σήμερα τον συναντάμε και σήμερα τον γνωρίζουμε, μας λέγει ότι είναι περιοριστικός. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι Ινδουιστής οποιοδήποτε, αλλά εκείνος ο οποίος έτυχε να γεννηθεί Ινδουιστής. Δηλαδή, μέσα σε μια κάστα, σε ένα σύστημα κοινωνικό, το οποίο διήπετο μέχρι τότε από το Ινδουιστικό φρόνημα. Και ρωτάμε λοιπόν, ώστε εδώ δεν μπορούμε να μπούμε μέσα και να πλησιάσουμε όλοι οι άνθρωποι πάνω στην οικουμένη και να συναντήσουμε τον Θεό, έστω έτσι που τον διδάσκετε εσείς? Μας λένε όχι. Υπάρχει μόνο ένα μικρό παραθυράκι. Και το παραθυράκι αυτό είναι, εάν θελήσετε να αρχίσετε σήμερα να ζείτε κατά τον τρόπο που ζουν οι Ινδουιστές, και τότε θα σας γίνει η χάρις, ώστε μετά το θάνατο να γεννηθείτε σε μια άλλη μορφή του ζωικού βασιλείου, με την μέθοδο της μετενσάρκωσης, και τότε θα αποκτήσετε τη δυνατότητα να μπείτε κι εσείς μέσα στο Ινδουιστικό κλίμα. Τι κρίμα, σε αντίθεση με τη βίβλο. Γιατί η βίβλος μας λέγει αντίθετα ότι όλοι μας είμεθα κτίσματα του Θεού.
Όλοι μας είμαστε φτιαγμένοι από το χέρι του Θεού. Υπάρχει μια διαφορά. Αλλά διαφορά που αφορά όλους τους ανθρώπους στο πέρασμα των αιώνων. Γιατί υπάρχει μια προϊστορία. Υπάρχει η πτώση του ανθρώπου. Υπάρχει το παραστράτημα. Με την ηθική ελευθερία που ο Θεός επρίκησε τον καθέναν από εμάς, θέλαμε κάποτε και ξεστρατήσαμε. Πήραμε τους δικούς μας δρόμους. Όπως ο προφήτης ο Ισαΐας είπε ότι ο καθένας μας διάλεξε τους δρόμους τους δικούς του και τραβήξαμε ο καθένας κατά την κρίση μας όπου θέλαμε. Αλλά ο Θεός έχει και τρόπο αποκαταστάσεως για όλους ανεξαιρέτως, χωρίς καμιά εξαίρεση, να μπούμε και να επιστραφούμε μέσω του Ιησού Χριστού. Όπως είπαμε στην αρχή, αυτός ήταν εκείνος που κατέβηκε χαμηλά με σάρκα και σχήμα ανθρώπου και έγινε όμοιος με εμάς, για να γίνει με τη θυσία του Γολγοθά ο λυτρωτής και ο σωτήρας κάθε ανθρώπου, ώστε αν θελήσει ο οποιοσδήποτε άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό, να μπορεί μέσω του Ιησού Χριστού να συνδεθεί μαζί του, να βρει τη χαρά και τη ζωή. Ώστε λοιπόν εδώ έχουμε κιόλας ένα σημείο πάρα πολύ μειονεκτικό μπροστά στη Βίβλο. Κατόπιν υπάρχει μέσα στον Ινδουισμό το μυστήριο. Το μυστήριο της γέννησης και το μυστήριο του θανάτου. Είναι μυστήρια τα οποία ακόμη και για τους μορφωμένους Ινδουιστές είναι σεβαστά σημεία τα οποία δεν τα θίγουν, τα δέχονται ανεξέλεγκτα. Αλλά η Βίβλος μας μιλάει και για τη γέννηση, μας μιλάει και για το θάνατο. Μυστήρια μένως όσον αφορά το βάθος των γεγονότων, αλλά έχουν την απάντηση και την εξάρτησή τους από τον Θεό τον Δημιουργό. Ήρθαμε στην ύπαρξη διότι το θέλησε ο Θεός. Και μεσολαβεί ο θάνατος, διότι προϋπήρξε η πτώση και η αμαρτία. Αλλά δεν σταματάει εκεί η ζωή. Εξακολουθούμε να ζούμε μετά τον θάνατο και εξαρτάται από τη θέση που θα πάρουμε τώρα έναντι του προσώπου που ήρθε από τον ουρανό του Ιησού Χριστού για να πάρουμε την ζωή ή τον θάνατο τον αιώνιο, ανάλογα με την εκλογή που θα κάνουμε οποιαδήποτε στιγμή στραφούμε προς τα πράγματα αυτά του Θεού. Είναι λοιπόν ένα σημείο αυτό επίσης μειονεκτικό, διότι μας λένε το εξής στα βιβλία τους, ότι εμείς λατρεύουμε εν μυστηρίο τις αλήθειες αυτές που μας αποκαλύφθηκαν, ερωτηματικό, από ποιον, και η λατρεία μας δεν πηγαίνει εις το αντικείμενο που βλέπουμε με τα μάτια μας, που πιάνουμε με τις πέντε αισθήσεις μας, αλλά εις το πρωτότυπο. Και εδώ, όπως είχαμε πει και την άλλη φορά, θέλουμε κάθε φορά που ερχόμαστε σε τέτοια σημεία να ελέγχουμε ορισμένες άλλες πραγματικότητες και ιδέες που κυκλοφορούν, είτε αυτές είναι κοινωνικές, είτε είναι φιλοσοφικές, είτε είναι θρησκευτικές. Σε αυτό το σημείο είναι μια θρησκευτική ιδέα η οποία κυκλοφορεί στα πλήθη των ανθρώπων και είναι τυπωμένη βαθιά μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει να σκέφτεται και να είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος ταπεινώνεται με σχήματα θρησκευτικά σε σημεία να προσκυνεί αγάλματα, όπως συμβαίνει στις καθολικές εκκλησίες, εικόνες, όπως συμβαίνει και εκεί και στον τόπο μας και αλλού στις ορθόδοξες εκκλησίες, με τη δικαιολογία ακριβώς όπως οι Ινδουιστές χιλιάδες χρόνια πριν έριχναν και έλεγαν ότι η λατρεία μας δεν πηγαίνει στο αντικείμενο που έχουμε μπροστά μας, αλλά στο πρωτότυπο. Αυτές είναι οι υπεκφυγές του ανθρώπου για να ξεφύγει από τον καταιγισμό των αληθιών της Βίβλου, η οποία διαρκώς λέγει ότι ο Θεός δεν λατρεύεται με ποιήματα που έφτιαξε ο άνθρωπος. Ο Θεός δεν είναι όμοιος με αντικείμενα εξωτερικά. Εκείνο που κάνει τον Θεό να ξεχωρίζει τον Θεό της Βίβλου, να ξεχωρίζει από οποιοσδήποτε άλλους θεούς, είναι η μοναδικότητα των αληθιών του. Και όπως είπαμε μια άλλη φορά, ότι ο Θεός της Βίβλου, ένα μυστήριο για την κοινωνιολογία της εποχής μας, καθώς ψάχνει μέσα στα έθνη να δει πώς μέσα στο πολυθεστικό σύστημα υπήρξε ένας λαός, αναδύθηκε με μονοθεϊστικές ιδέες να λατρεύει έναν Θεό, και πώς ενώ όλοι οι άλλοι θεοί που τον περιστήχησαν, που υπήρχαν παλιά και στην εποχή τους και αργότερα, είχαν λατρεία σε αντικείμενα και σε θεούς φτιαχτούς, σιδερένιους, χαλκούς, ξύλινους, ενώ αυτός ο λαός είχε έναν Θεό ο οποίος ξέφευγε από τα πρότυπα αυτά και έλεγε δεν θα λατρεύεις, ούτε θα κάνεις ομοίωμα όσα είναι άνω και κάτω στη γη και υποκάτω της γης.
Πώς είναι δυνατόν αυτά τα μυστήρια να εξηγηθούν εάν πίσω από τις αλήθειες του Θεού της Βίβλου δεν βρίσκεται ένας Θεός μοναδικός, ο αληθινός Θεός, τον οποίο εμείς υποστηρίζουμε και πιστεύουμε. Λέγω λοιπόν ότι αυτό το μυστήριο το οποίο καλύπτεται με έτσι μια μόνο κονδυλιά για να σβήσουμε και να βγάλουμε από τη μέση, όπως κάνουν οι μορφωμένοι εντουριστές, δεν μπορεί να μας ικανοποιήσει. Για την καταγωγή των κόσμων ή του κόσμου γενικότερα, τι μας απαντούν? Τι λέει ο Ινδουισμός και τι λέει η Βίβλος? Ο Ινδουισμός μας λέγει ότι ο κόσμος αυτός, τον οποίον βλέπουμε, δεν έχει αρχή και δεν έχει και τέλος. Είναι κάτι που υπάρχει, κάτι το οποίο αναζωογονείται και ξαναγίνεται, ξαναμορφώνεται, ξανακατασκευάζεται, αν θέλετε, μόνο του και ανανεώνεται συνεχώς, χωρίς κανένα τέλος. Εδώ θα πρέπει να θίξουμε την άποψη εκείνη την υλιστική, τον υλισμό, ο οποίος ναι μεν για τους επιστήμονες έχει σβήσει, για τους πολλούς επιστήμονες, ναι μεν για εκείνους οι οποίοι παρακολουθούν τα ρεύματα, τα ιδεολογικά, ο υλισμός δεν μπορεί σήμερα να σταθεί, για πολλούς και διαφόρους λόγους που δεν είναι το παρόντος να θίξουμε, αλλά όμως τούτη η ιδέα ότι ο κόσμος δεν έχει αρχή και δεν έχει τέλος και ότι ο κόσμος ανανεώνεται αφεαυτού και έχει τη δύναμη μέσα του υπό διαφόρους μορφάς να εμφανίζεται, οι Ινδουιστικές αυτές ιδέες, οι οποίες έρχονται 3.000 χρόνια περίπου πριν από μας, έρχονται να μας πούν ότι κάθε καινούργια ιδεολογία, κάθε καινούργια θεωρία και αντίληψη η οποία υπάρχει γύρω μας και συγκεκριμένα στην περίπτωση αυτή ο υλισμός, δεν είναι καινοφανές, δεν είναι καινούριο πρωτότυπο, αλλά είναι μια μορφή που υπήρχε και αναδύεται και ξαναφέρεται. Και είχαμε ξαναπεί ότι ακόμα και η άποψη του Δαρβίνου, η θεωρία της καταγωγής των ειδών, δεν είναι πρωτότυπη ιδέα του Δαρβίνου, αλλά υπήρχε ακόμη από την αρχαιότητα. Και όταν μας επιτρέψει ο Θεός να θίξουμε αυτά τα σημεία, θα δούμε τις ρίζες του βαθύτερες. Και που αργότερα και πριν από τον Δαρβίνο στη Γαλλία έγινε λόγος για αυτές τις ιδέες. Εν τούτης, ο Δαρβίνος πρώτος δημοσίευσε και πήρε την τιμή να έχουν το όνομα το δικό του μέσα στις θεωρίες αυτές. Εν τούτης λέγω ότι οι θεωρίες οι σημερινές, οι απόψεις οι μυστικές, οι αντιθεϊστικές, οι αντιβιβλικές αντιλήψεις που υπάρχουν στον αιώνα μας δεν είναι καινούργιες, δεν είναι πρωτότυπες, αλλά είναι παλιές. Και τούτο ακριβώς το σημείο έχει δύο αιχμές. Πρώτον, ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να γεννήσει κάτι καινούριο, να βγει έξω από τις πέντε αισθήσεις, όπως είπαμε στην αρχή, για να βρει την αλήθεια. Θα ανακυκλώνει τις ιδέες του, θα βρίσκεται στον ίδιο κύκλο συνεχώς, πρώτον. Και δεύτερον, σύμφωνα με την αποκάλυψη της Βίβλου, υπάρχει ένας εχθρός για τον άνθρωπο. Αόρατος μεν, αλλά πραγματικός. Ο εχθρός αυτός είναι ένα όν υπερβατικό, το οποίο εκτίστη, κτίσμα από τον Θεό, ο αιώς χώρος, ο διάβολος, ο οποίος θέλησε να καταλάβει πρωτεία απάνω στη δόξα σύμφωνα με την αποκάλυψη των γραφών, και επειδή συνελήφθη μέσα στις ιδέες τις αναρχικές που είχε και εξέπεσε από το μεγαλείο στο οποίο τον είχε ο Θεός τοποθετήσει, παρέσυρε, μας λένε οι γραφές, και άλλα όντα πνευματικά που μας περιστοιχίζουν. Και έτσι ο εχθρός αυτός του ανθρώπου, ο οποίος θέλοντας να παρατείνει τη ζωή του όσο μπορεί, με το να προτρέπει τους ανθρώπους να τρέχουν μακριά από τον Θεό, διότι η αγάπη του Θεού κυνηγάει τον άνθρωπο και θέλει να τον φέρει στη σωτηρία, λέγω, ρίχνει τις πλάνες αυτές μέσα στους ανθρώπους, μέσα στις σκέψεις τους, και σήμερα με καινούργια μορφή δημιουργείται μια καινούργια θεωρία, μια καινούργια αντίληψη που στο βάθος υπήρχε πριν. Δεν ξέρω, όσοι ασχολείστε με το θέμα αυτό, στην Ευρώπη κυκλοφορούν από 50 χρόνια και γυρίζουν γύρω από το πρόσωπο του Ιησού και δεύτερη φορά και τρίτη φορά για να αναμασίσουν αυτές τις αλήθειες. Και ό,τι κυκλοφορεί εκεί παλιό, ξεθοριασμένο, μετά έρχεται και στην πατρίδα μας για να το αναλάβει πλέον και ο Έλληνας μέσα στη σκέψη του και να το δουλέψει μέσα στην καρδιά του. Διάβαζα στις εφημερίδες προκαιρού, επί παραδείγματι, για εκείνες τις μεταθανάτιες εμπειρίες, οι οποίες είναι δεκαετίες πίσω από εμάς.
Και έκαναν θόρυβο δεκαετίες πίσω, στην Ευρώπη και στην Αμερική. Σήμερα για τον Έλληνα είναι πρωτοφανές, πρωτάκουστο. Και το

και εμπειρίες. Αλλά η Βίβλος μας λέει να έχουμε προσοχή και να είμαστε μακριά από αυτά. Πότε δημιουργήθηκε ο κόσμος κατά την αντίληψη του Ινδουισμού? Ο κόσμος δημιουργήθηκε πριν από αστρονομικά όρια χρονολογικά, δίνοντας δισεκατομμύρια χρόνια επί δισεκατομμυρίων χρόνων σε αυτό όμως τον ανακυκλισμό της εμφάνισης της ζωής. Και ενώ αυτά εν πρώτη θα φαινόταν ίσως και λογικά, γιατί μήπως η καταγωγή των ειδών σύμφωνα με τη δαρβινική άποψη δεν έρχεται για να καλύψει το κενό ότι μέσα στους αιώνες χρειάστηκε να εμφανιστεί ο πρώτος οργανισμός της αμοιβάδας, ο μονοκύτταρος, για να εξελιχθεί σε πολυκύτταρο και σε πολύπλοκο κατόπιν οργανισμό μέχρι τον άνθρωπο, δεν χρειάστηκαν δισεκατομμύρια ετών. Μήπως θέλω να πω η άποψη και του Δαρβίνου της καταγωγής των ειδών δεν μας πρόχνει προς αυτή την αντίληψη? Και τι άλλο κάνει ο δαρβινισμός σε εξελικτική θεωρία σήμερα με το να μιμείται τον Ινδουισμό, ο οποίος μας λέει ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε πριν από δισεκατομμυρίων χρόνια? Έχουν ορισμένα παραδείγματα, παραδείγματος χάρη της παλίγιας. Μια παλίγια, μας λένε, είναι ένας τάφρος μεγάλος, ένα χιλιόμετρο μάκρος, ένα χιλιόμετρο πλάτος και ένα χιλιόμετρο ύψος, σε σχήμα κύβου, γεμάτος από τρίχες μεταξωτές καλής ποιότητος. Και κάθε 100 χρόνια βγαίνει μία τρίχα από αυτή, μέσα από αυτή την τάφρο. Και όταν από τις πολλές δισεκατομμύρια, δισεκατομμυρίων, εκατοντάδες ετών αδειάσει ο τάφος από τις μεταξωτές αυτές τρίχες, έχει τελειώσει μία παλίγια. Και χρειαζόμαστε 100 δισεκατομμύρια παλίγες για να βρεθούμε πίσω στην απαρχή του κόσμου. Με άλλα λόγια, μύθοι στρογγυλοί οι οποίοι διαδίδονται στους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι, επειδή δεν έχουν άλλο φως, και τούτη είναι η ευθύνη εκείνων οι οποίοι γνωρίζουν το φως, να δώσουν τη Βίβλο, η οποία με απλότητα, με καθαρότητα, με 5 σταράτες κουβέντες, μας λέγει ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε κατά επιθυμία του Θεού, επειδή έτσι του φάνηκε αρεστόν. Ήθελε να τον φέρει στην ύπαρξη με ένα συγκεκριμένο σκοπό, σαν ένα κάδρο μέσα στον οποίο να βάλει το πλάσμα του που είμαστε εμείς, ο άνθρωπος. Εμείς είμαστε εκείνοι για τους οποίους έγινε ο κόσμος. Ο κόσμος για τον Θεό είναι ένας λόγος, έγινε δια του λόγου. Ενώ ο άνθρωπος κατά τη Βίβλο επλάστηκε κατ' εικόνα Θεού και καθ' ομοίωση Θεού. Πήρε ο Θεός χώμα, έσκυψε στη γη, χρησιμοποιώντας τη μορφή την ανθρώπινη, για να μας δείξει ότι ασχολήθηκε και ενεφύσισε μες τον άνθρωπο πνοήν ζωής και τον έκανε ψυχήν ζώσαν. Τούτο είναι το μεγαλείο, το άπειρο μεγαλείο της Βίβλου, η άπειρη απόσταση που ξεχωρίζει την θρησκεία αυτή, την ανατολική, του Ινδουισμού, μία από τις βασικότερες μεταξύ των ανατολικών θρησκειών και της Βίβλου. Αν έρθουμε τώρα στο πρόσωπο του Θεού, να δούμε τι είναι ο Θεός. Τι μας λέει δηλαδή η Ανατολή και τι μας λέει η Βίβλος. Είναι σπουδαίο να παρατηρήσουμε ότι και στον Ινδουιστικό κόσμο αντίληψης υπάρχει η Τριάδα. Και δεν είναι περίεργος ο αριθμός της Τριάδας, διότι γνωρίζουμε από τις γραφές, από τη Βίβλο, ότι ο εχθρός του ανθρώπου, τον οποίο ονομάσαμε πριν ο Αιωσφόρος, προσπαθεί να μιμείται, είναι ο πίθηκας του Θεού, μιμείται διαρκώς τον Θεό. Και δεδομένου ότι υπάρχει κατά την βιβλική αποκάλυψη η Τριάδα του Θεού, ο Πατέρας, ο Υιός, το απάβγεσμα της δόξας και το Πνεύμα εκείνο, μέσα στην ακτινοβολία του, στη σφαίρα των οποίων και των τριών ζει, υπάρχει, με όλη την αυτογνωσία, με όλη την ικανοποίηση, με όλη την τελειότητα, το Θείον Ον στην Τριάδα. Λέγω, ο Αιωσφόρος, ο εχθρός του ανθρώπου, μιμείται, και όχι μόνο εδώ, και σε άλλα στοιχεία, όπως θα δούμε στην πάροδο του χρόνου μας, αλλά και στην Αποκάλυψη. Μας λέγει η Βίβλο, στα τέλη των καιρών, πάλι θα μιμηθεί, με το να θέλει αυτός σαν Θεός πλέον, γιατί θέλει να λατρευτεί σαν Θεός, με το αντικείμενο εκείνο που θα στείλει στον κόσμο έναν άνθρωπο, ο Αντίχριστος, για να πάρει την θέση αντί του Χριστού, να είναι το δεύτερο πρόσωπο της δικής του Τριάδας και ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος με δυνάμεις οι οποίες θα έρχονται από εκείνον των Αιωσφόρων θα παραπλανήσει τα έθνη για να τον ακολουθήσουν, θα είναι η άλλη Τριάδα.

η οποία θα είναι μια ψευτοτριάδα να μιμηθεί τον Θεό. Λέω λοιπόν ότι δεν είναι παράδοξο το ότι οι γραφές μας δίνουν την αποκάλυψη να δούμε τις απομιμήσεις έξω από αυτές σε όλα τα άλλα σχήματα. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν το τριμούρτι μέσα στον Ινδουισμό. Το τριμούρτι αυτό δεν είναι τίποτα άλλο. Αν θυμόσαστε από φωτογραφίες που έχετε δει και εικόνες, τα αγάλματα που είναι καθισμένα, με τα χέρια εκείνα που είναι περιδηλιγμένα, με τα τρία κεφάλια. Τα τρία αυτά κεφάλια είναι το τριμούρτι αυτό, ο τρικέφαλος Θεός, ο τρισυπόστατος, αν θέλετε, Θεός του Ινδουισμού. Και ο καθένας από αυτούς τους θεούς έχουν την δική του ονομασία. Ο ένας είναι ο Βράχμα, ο άλλος είναι ο Βίσνου και ο άλλος είναι ο Σύρα. Ο πρώτος, ο Βράχμα, είναι ο δημιουργός κατά την Ινδουιστική αντίληψη. Ο δεύτερος, ο Βίσνου, είναι ο διατηρητής ολόκληρου του σύμπαντος. Και το περίεργο, ο τρίτος, ο Σύρα, είναι ο καταστροφέας για να δώσει την δικαιολογία πώς ο κόσμος καταστρέφεται. Η φθορά υπάρχει ώστε να υπάρξει κατόπι και η ανανέωση. Αλλά τα περίεργα είναι ότι μέσα στα στοιχεία που μας δίνονται σε αυτές τις θεότητες εδώ του Ινδουισμού, ο μεν Βράχμα σαν δημιουργός υποστηρίζεται και κυροφορούμεθα δημιούργησε τον κόσμο και μένει απαθής. Δεν ενδιαφέρεται πλέον για τον κόσμο αυτόν, ούτε για την τύχη του και ασφαλώς ούτε για το μέλλον το δικό σας, ούτε το δικό μου. Είναι ένας Θεός που μοιάζει πάρα πολύ όμορφα με τον απαθή, απαθέστατο Θεό των φιλοσόφων, ο οποίος και οι οποίοι φιλόσοφοι μας λένε: αφήστε το Θεό εκεί που κάθεται να κάνει τη δουλειά του, κάντε κι εσείς τη δουλειά σας, πέραν αυτού μη ασχολείστε με τίποτα άλλο, σας φτάνει αυτό. Και ρωτάμε, οι ανησυχίες μας, τα ερωτηματικά μας, η φλόγα του ανικανοποίητου μέσα μας, οι αιώνιοι πόθοι μας, εάν υπάρχει κάτι μετά το θάνατο, πώς θα απαντηθούν αυτά. Και έχετε το δεύτερο εκείνο περίεργο μυστήριο. Ο Βίσνου, η δεύτερη προσωπικότητα αυτή, η οποία επίσης κατάγεται μέσα από το Βράχμα, έρχεται και εμφανίζεται στον κόσμο υπό διάφορες μορφές, άλλοτε σαν αυγό, άλλοτε σαν ψάρι, άλλοτε σαν φίδι, άλλοτε σαν άνθρωπος, για να δώσει τον φωτισμό τους στους ανθρώπους και να τους οδηγήσει στην αλήθεια. Και ρωτάμε, ποια αλήθεια, ποια φωτισμό, ποιο ενδιαφέρον υπάρχει από έναν απαθή Θεό, ποιος είναι ο προορισμός στον οποίο θέλει να με οδηγήσει. Για τον καταστροφέα διηγείται μόνον ότι είναι εκείνο το στοιχείο που διαρκώς γκρεμίζει, καταστρέφεται. Και γυρίζουμε τις σελίδες της Βίβλου και βλέπουμε έναν υπέροχο Θεό, τον Πατέρα, ο οποίος σκέφτεται ότι μέσα στην τελειότητα τη δική του, στην αυτοτέλειά του, είναι υπερικανοποιημένος και υπερπλήρης, υπεργεμάτος. Δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Και σκέφτεται και σχεδιάζει να δημιουργήσει όντα που να του μοιάζουν με ηθική ελευθερία, με γραμμές αιώνιες, που να σκέφτονται σαν κι αυτόν, που να αποφασίζουν ελεύθερα, που σε λίγο καιρό, αφού τους δώσει τη δυνατότητα να εκδηλωθούν, να τα θεώσει και να τα οδηγήσει μέσα στη δόξα να είναι όμοια με αυτόν. Λέγω, φτάνει και συλλαμβάνει το σχέδιο και το πραγματοποιεί και δημιουργεί τον άνθρωπο. Και γίνεται ο άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση Θεού. Τι μεγαλειώδες γραμμές του Πατέρα Θεού. Δεν είναι ο Βράχμα ο οποίος δεν ενδιαφέρεται, αλλά είναι ο Θεός ο οποίος εκδηλώνεται ως Πατέρας πλέον. Ο Ιησούς Χριστός εδίδαξε να προσευχόμαστε και να λέμε «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Μας τον προσδιορίζει σαν Πατέρα στοργικό, μας τον προσδιορίζει σαν κάτι δικό μας, να τον κάνουμε δικό μας, μας προσδιορίζει τον τόπο στον οποίο αποκαλύπτεται, είναι η ουρανή, επάνω τα σύμπαντα τα υπερβατικά, και είναι ο Θεός με γραμμές αγάπης, με γραμμές αγαθότητος, με γραμμές δικαιοσύνης, με γραμμές θείες μοναδικές, οι οποίες μένουν αναλύωτες, για να μπορέσει με αυτές να συνδέσει τις υποσχέσεις του, να μας τις δώσει, να κρατηθούμε από αυτές, ελπίζοντας και με την βεβαιότητα ότι είναι ο Θεός μας. Από το άλλο μέρος, ο Ιησούς Χριστός, το πρόσωπο εκείνου, το οποίο προκαταβολής κόσμου, πριν ακόμη δημιουργηθεί ο κόσμος και ο άνθρωπος, είχε αποφασιστεί το ενδεχόμενο της πτώσης του ανθρώπου. Εκείνο, δυστυχώς, η θλιβερή ιστορία, η οποία έλαβε μεν χώρα,
Αλλά ο Θεός μέσα στην παρσοφία του και στην αγάπη του βρήκε τη λύση, ήρθε αυτός, έγινε άνθρωπος, πήρε πάνω στο Γολγοθά όλη την ενοχή, πλήρωσε χωρίς ο ίδιος να φταίει για τίποτα, αναμάρτητος όν, και πήρε τη θέση τη δική σου και τη δική μου. Και έγινε ο σωτήρας ο δικός μου και ο δικός μου. Ώστε πλησιάζοντας αυτόν τον Ιησού, γνωρίζεις συγκεκριμένα τι είναι αυτός ο Ιησούς. Είναι το έτερον εγώ, το δεύτερο εγώ της Θείας Τριάδος. Και επειδή μας μιλάνε οι Ινδουιστές για 33 θεότητες, βασικές θεότητες, αμέσως η σκέψη μας γυρίζει προς δυο συγκεκριμένα ρεύματα τα οποία υπάρχουν. Όσοι τυχόν έχετε ασχοληθεί με τις μασονικές στοές, θα δείτε και θα διαπιστώσετε, έστω από περιέργεια, ότι μέσα σε αυτές τις στοές υπάρχουν 33 βαθμοί. Και αν μπει κανείς πιο βαθιά μέσα εκεί, θα δει πόσο οι θεότητες των μασόνων ομοιάζουν με τις θεότητες των Ινδουιστών. Και ότι μέσα και πίσω από τα τείχη των μασονικών στοών εκτελούνται μυστήρια, όπως τα ελευσίνια μυστήρια, τα μυστήρια στη Δωδόνη και τα μυστήρια στην Επίδαυρο και τα μυστήρια στους Δελφούς. Εκείνα τα αρχαία μυστήρια, όχι μόνο τα ελληνικά και τα αιγυπτιακά και τα μικρασιατικά και των Ρωμαίων και του Μήθρα, εκτελούνται σήμερα σε διαφόρους μορφές και βαθμούς μέσα στις μασονικές στοές. Λέγω λοιπόν, εκεί ο άνθρωπος ζητάει να βρει έναν τρόπο. Θα μπορούσαν να ονομαστούν οι μασονικές στοές στοές του Ινδουισμού. Αλλά επειδή ο εχθρός του ανθρώπου δίνει καινούργια σχήματα, καινούργιες αλλαγές, η αλλαγή είναι επιτακτική ανάγκη κάθε ανθρώπου, όχι μόνο πολιτική, όχι μόνο κοινωνική, αλλά και μέσα στην δημιουργικότητα του πνεύματός του. Θέλει κάτι καινούριο. Οι Αθηναίοι, όπως διαβάζουμε, όταν πήγε ο Παύλος και τους επισκέφτηκε, δεν είχαν καιρό οι φιλόσοφοι της εποχής παρά να ακούν και να λένε κάτι το καινούριο. Τα παλιά τα είχαν χορτάσει, τα είχαν ξεπεράσει. Ήθελαν καινούριο. Θέλουμε κάτι καινούριο. Αλλά οι γραφές μας αποκαλύπτουν ένα άλλο μυστικό. Είναι το παλιό το οποίο μας μεταφέρουν. Αλλά το παλιό, το οποίο είναι δροσερό, όπως το νερό είναι τόσο παλιό, αιώνιο θα λέγαμε, μαζί με την καταγωγή της γης, όσο παλιά πάει η δημιουργία της γης, τόσο και το νερό, και είναι πάντα φρέσκο, πάντα αναγκαίο, πάντα δροσιστικό, πάντα μαζόγονη, έτσι είναι και η αλήθεια της βίβλου. Το ίδιο μέρος των γραφών αν διαβάσεις, σκεπτόμενος και μιλώντας με το πρόσωπο του ζωντανού Χριστού πάνω στον ζωντανό, γεμίζει η καρδιά σου, φορταίνει το πνεύμα σου, ζωογονείται. Είναι μεν παλιό ως αντικείμενο και ως μήνυμα, αλλά είναι πάντα φρέσκο, γεμάτο, ζώπιο, όταν το δέχεσαι μέσα στην καρδιά σου. Αυτή είναι η μία γραμμή. Υπάρχει όμως και η άλλη γραμμή. Η άλλη γραμμή, η οποία δεν διαφέρει καθόλου από το Ινδουιστικό σύστημα, μόνο που στην εποχή του Παύλου ονομαζόταν γνωστικισμός, που είχε αρχίσει να μεταδίδεται από πού? Από εκεί που είχε τις ρίζες, γι' αυτό και καταπιανόμαστε με αυτές τις θρησκείες της Ανατολής, από εκεί που είχε τις ρίζες ο Ινδουισμός. Κίνα, Ινδία, Περσία, παρόλο που στην Περσία είχε ένα άλλο σχήμα του ζωροαστρισμού, και από τις χώρες της Ανατολής, Συρία, Λίβανο, πίσω από εκείνο το παραπέδασμα της Αιγύπτου, όλα αυτά μαζί τα ιδεολογικά ρεύματα σε ένα κοινό τρέξιμο του συγκριτισμού, με το όνομα πλέον γνωστικισμός από το γνώσεις, για να γνωρίσουμε κάτι καινούριο, με απόκριφες διδασκαλίες όπως και στον Ινδουισμό, που μεταδίδονται από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά, για να μεταφερθούν το μυστικό, μυστηριώδες Ευαγγέλιο για να χορτάσει τον άνθρωπο. Λέγω, στην εποχή του Παύλου, όταν κινήθηκαν αυτές οι ιδέες και οι αντιλήψεις, περικύκλωσαν τόσο πολύ το κήρυγμα του Ευαγγελίου που ο Παύλος αρχίζει και διαμαρτύρεται. Στην επιστολή προς Κολοσσέις έχουμε αμέσως την αντίδρασή του. Έλεγαν οι γνωστικιστές ότι υπάρχουν οι 33 αιώνες. Ποιοι είναι αυτοί οι 33 αιώνες? Γυρίζοντας πίσω στον Ινδουισμό, συναντάμε τις 33 θεότητες του Ινδουισμού. Και οι 33 αιώνες δεν είναι παρά οι ενσαρκώσεις, οι εμφανίσεις, μας λέγει ο Ινδουισμός για τους θεούς του. Μας λέει ο γνωστικισμός για τους αιώνες. Κάθε αιώνας ήταν ένα πρόσωπο, ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Και έρχεται ο Παύλος με τη θεοπνευστία που του έδωσε ο Κύριος της δόξας και μιλάει ότι ο Ιησούς Χριστός
Είναι το πλήρωμα των αιώνων. Είναι η ολοκλήρωση του Θεού. Δεν είναι ο ένας ο μοναδικός, ο μερικός εκείνος αιώνας, ή ο δεύτερος, ή ο τρίτος, ή ο όγδος. Αλλά είναι το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και έχουμε έτσι την θεία αντίληψη και τη θεία αντίδραση σε όλα τα ρεύματα, φιλοσοφικά, θεολογικά, τα οποία κυκλοφορούν με το να μας δίδεται το μεγαλείο της θείας αποκάλυψης. Έχουμε λοιπόν εδώ, σε αυτό το σημείο, να κάνουμε με έναν Θεό πολύ πολύ περίεργο. Αλλά ο Θεός της Βίβλου είναι Θεός διαφορετικός. Και είναι Θεός πολύ παρεξηγημένος. Είναι Θεός ο οποίος, για τον οποίο ο άνθρωπος πολύ λίγο ενδιαφέρον έδειξε. Υπάρχουν και κινούνται δυνάμεις σήμερα, όχι ανθρώπινες. Οι άνθρωποι όταν κινούνται αντιθεϊστικά δεν ξέρουν τι κάνουν. Αλλά πίσω από αυτούς, μέσα στον αόρατο πνευματικό κόσμο, υπάρχουν άλλα συμφέροντα. Παρωθούν τους ανθρώπους από πολιτικά κίνητρα, ιδεολογικά κίνητρα, θρησκευτικά κίνητρα. Φανατίζουν τους ανθρώπους. Το βιβλίο αυτό μην το πάρεις στα χέρια του άνθρωπος και το διαβάσει. Γιατί αν πάρεις στα χέρια σου το βιβλίο του Θεού, αν το διαβάσεις μόνος σου, με πρόθυμη και ευθεία την καρδιά και ανεπηρέαστος, ειλικρινά, και μείνεις εσύ με τον Θεό και του πεις: δεν σε γνωρίζω, δεν σε πιστεύω, δεν σε ξέρω, σε παρακαλώ, άκουσα ότι αυτό είναι το βιβλίο σου, βοήθησέ με μέσα σε αυτό να σε βρω και να σε γνωρίσω. Τι θαυμαστός είναι αυτός ο Θεός. Τι υπέροχος που είναι αυτός ο Θεός. Όταν ένας Ινδουιστής, γνωστός υπό το όνομα Σούνταρ Σιν, υπάρχει βιογραφία του στα παλιά ελπίσματα, για όσους θέλετε να τη δείτε, και καλό θα ήταν να κυκλοφορούσε αυτό το βιβλίο. Λέγω, ο Σούνταρ Σιν, ένας Ινδουιστής, τυλιγμένος αυτές τις ιδέες, όταν ήρθε αντιμέτωπος με τούτο το βιβλίο, άλλαξε. Είπε, εδώ είναι η αλήθεια. Αλλά δεν μπορώ να τον γνωρίσω. Θέλω να μου αποκαλυφθείς, θέλω να μου δείξεις τον εαυτόν σου. Και έθεσε μάλιστα όριο στον Θεό, το οποίο δεν το συνιστώ, αλλά για να δείξω απλώς ότι ο Θεός είναι Θεός που δέχεται την πρόκληση όταν τη ζητάμε ειλικρινά την αλήθεια και την αποκάλυψη των σχεδίων του. Και του είπε, εάν δεν μου αποκαλυφθείς, θα πέσω στις γραμμές του τρένου. Του όρισε ώρα, ήταν έτοιμος και αποφασισμένος. Και ο Κύριος με ειδικούς τρόπους, την ολόκληρη ιστορία, διαβάστε τις άλπες μας, έχετε ενδιαφέρον να δείτε πώς του μίλησε ο Θεός και πώς εργάστηκε ο Θεός. Και τι έκανε μέσα από τη ζωή αυτού του ανθρώπου ο Θεός. Αυτός ήταν ο πρώτος ο οποίος πήγε επάνω στο Θιβέτ, όπου κρατάνε τα μυστικά βιβλία, τις Βέδες και τα άλλα, τα αποκρυφιστικά, τα βιβλία των νεκρών του Θιβέτ, τα γνωστά, για τα οποία σήμερα υπάρχουν οι μεταθανάτιες εμπειρίες βάσει αυτών των βιβλίων. Λέγω, πήγε εκεί πάνω. Και τον απόθυσαν οι καλόγεροι του Δαλάη Λάμα και τον πήραν και τον έριξαν από εκατοντάδες μέτρα ψηλά από ένα βουνό, ένα βράχο, κάτω να τον σκοτώσουν. Και έπεσε κάτω και έγινε ο άνθρωπος ένα σωρό σάρκα. Τα κόκαλά του είχαν ξαρθωθεί όλα. Δεν σκοτώθηκε. Και ο Κύριος, ο ζωντανός Κύριος, τον ανόρθωσε. Και ξαναγύρισε ζωντανός. Σας φαίνεται περίεργο ίσως για κάποιον που δεν ξέρει τις γραφές. Απίστευτο. Αλλά ο Θεός της Βίβλου είναι ο Θεός δύναμης. Είναι Θεός ανάστασης. Είναι Θεός σπουδαίος. Και όταν πήγε στην Ευρώπη ο άνθρωπος αυτός και μίλησε σε εκκλησίες χριστιανικές, τους είπε: εσείς εδώ είσαστε όλοι τενεκέδες ξεγάνωτοι. Δεν έχετε μέσα στη ζωή που λέει αυτό το βιβλίο. Διότι ο Θεός καλεί σε μια ζωή πλούσια, μοναδική, βαθιά. Μοιάζεται με τις πέτρες που είναι ρηγμένες μέσα στη θάλασσα χρόνια ή μέσα στα βαθιά τα ποτάμια και την παίρνετε και τη σκίζετε στη μέση, την σπάζετε και βλέπετε κατάξερη. Γιατί η καρδιά σας είναι ξηρές. Συνοψίζοντας τη βραδιά μας αυτή, ήθελα να προκαλέσω και να καλέσω το κάθε ειλικρινές πνεύμα, τον άνθρωπο ο οποίος θέλει την αλήθεια, να προκαλέσει τον Θεό. Να του πει: δεν σε ξέρω, δεν σε γνωρίζω, δεν σε καταλαβαίνω, δεν σε μπορώ. Αλλιώς τα πράγματα τα καταλαβαίνω και τα νιώθω εγώ. Μίλησέ τον με όποια γλώσσα θέλεις. Έσαι ειλικρινής. Ζήτησέ τον να σου αποκαλυφθεί. Πάρε το βιβλίο του Θεού στα χέρια σου. Ζήτησε να δει. Σύγκρινε τον κόσμο έξω, τις ιδέες, τα βιβλία του κόσμου, τις οποιασδήποτε θρησκείες με τούτο το βιβλίο. Να δεις τη διαφορά. Να δεις την αλήθεια του Θεού. Να τον γνωρίσεις. Και στα μεγάλα ερωτήματα, γιατί είμαι στον κόσμο αυτόν, πού πηγαίνω, υπάρχει ζωή μετά θάνατο,
Υπάρχει ένα όν υπερβατικό, μεγαλύτερο από μένα, που να με καταλαβαίνει. Πώς σκέφτεται, τι θα ήθελε. Υπάρχει τρόπος να συνδιαλεχθούμε και να μιλήσουμε μαζί. Για όλα αυτά τα ερωτήματα επίβλος δίνει μια απάντηση. Ένα ναι, ένα δρόμο ανοιχτό, φωτεινό, πλούσιο. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ένα πρόσωπο ζωντανό. Δεν είναι ένα ιστορικό πρόσωπο που έζησε, πέθανε και χάθηκε στην ιστορία. Αλλά είναι ένα ζωντανό πρόσωπο που ζει σήμερα. Κινείται σήμερα ανάμεσά μας στις καρέκλες. Κινείται έξω στο σπίτι μας, στη μοναξιά μας, στο λεωφορείο που είσαι απογοητευμένος, στον δρόμο που περπατάς και στην καρδιά σου μέσα σου έρχονται ανησυχίες. Είναι δίπλα σου, είναι έξω από την πόρτα σου. Και έρχεται και θέλει να μπει μέσα στη ζωή σου, να σε γεμίσει, να σε οδηγήσει. Ένα ζωντανό πρόσωπο, μίλησε μαζί του. Ζήτησε τον. Πες του, θέλω να σε γνωρίσω. Και είναι εκείνος ο οποίος θα σου αποκαλυφθεί, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Τέτοιο ήμουν κι εγώ, τέτοια είναι πολλοί ανάμεσά μας. Άθεος ξεκίνησα στη ζωή μου, άθεοι περισσότεροι, αρνητές, κλωτσούσα με τον Θεό την καλοσύνη τόσα χρόνια. Και ήρθε η ώρα η ευλογητή, πολύ τον ευχαριστούμε, που είδαμε την πλάνη μας, είδαμε την αποτυχία μας και στραφήκαμε σε αυτόν και βρήκαμε τη χαρά, το φως, την ικανοποίηση. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ήρθε ο Θεός να βοηθήσει και κάποιον από ανάμεσά μας με αυτό το πνεύμα της ειλικρίνειας και της αναζήτησης να στραφεί σε εκείνον.

0: δεν σταμάτησε. Συ λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς υποθέσεις δια να αρέσει εις τον στρατολογήσαντα. Β' Τιμόθεον 2, 3 έως 4. Ένας στρατηγός κάποτε πολεμούσε στο μέτωπο και μαζί πολεμούσε και ο γιος του που ήταν υπολοχαγός. Σε μια επίθεση κατά των εχθρικών στρατευμάτων, καθώς ο στρατηγός οδηγούσε τη μεραρχία στη μάχη, το μάτι του έπεσε σε ένα νεκρό αξιωματικό που κοίτονταν ακριβώς μπροστά του. Σε κλάσματα δευτερολέπτου συνειδητοποίησε πως ήταν ο γιος του. Η πατρική του καρδιά τον έσπρωχνε να σταματήσει για να κλάψει το παιδί του. Δεν υπήρχε όμως χρόνος για χάσιμο. Το καθήκον τον καλούσε στη μάχη. Έτσι, μετά από ένα βιαστικό φιλί στο παγωμένο πρόσωπο, έτρεξε να οδηγήσει τους στρατιώτες του στην επίθεση. Αν θέλεις να είσαι καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού, πρώτα-πρώτα να το ξέρεις πως θα κακοπαθήσεις. Θα χρειαστεί να θυσιάσεις πρόσωπα και πράγματα σε αυτή τη γη που τα αγαπάς. Υπάρχουν μάχες, υπάρχει σκληρός αγώνας, γιατί υπάρχει εχθρός. Θα πρέπει λοιπόν να αγαπάς τον Κύριό σου με όλη σου την καρδιά, για να μπορείς να δοθείς αυτόν τον αγώνα με όλη σου την ψυχή και να τον προτάξεις, να τον βάλεις δηλαδή πιο πάνω από όλα τα άλλα. Πάνω από συγγένειες και πάνω από γήινους δυσμούς, πάνω από τα βιωτικά και τις γήινες απασχολήσεις σου. Να σε απασχολεί πρώτα και πάνω απ' όλα η Βασιλεία του Θεού. Όλα να τα κάνεις πέρα για χάρη της. Να μην παρασύρεσαι από συναισθηματισμούς και ανθρώπινες ευαισθησίες. Να είναι το βλέμμα σου μόνιμα στραμμένο στη νίκη, στο τέλος του δρόμου σου, στο θρόνο του δοξασμένου Κυρίου σου. Κύριέ μου, αξίωσέ με να αγαπήσω εσένα πάνω από κάθε τι σε αυτόν τον κόσμο και να δίνω τις μάχες τις δικές σου αφοσιωμένος με όλη μου την καρδιά και το νου στο σκοπό της δικής σου δόξας.
1: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αναλεώνται τα πρωινά. Ευχαριστούμε για τα ελέη σου, γιατί μας στεφανώνεις με έλεος και εκτιρμούς. Σε ευχαριστούμε γιατί οι μερίδες μας έπεσαν σε τόπους τρεφνούς και λάβαμε ωραιοτάτη κληρονομία. Ευχαριστούμε πολύ για τη χάρη σου που ακόμη περιμένει αμαρτωλούς. Σε ευχαριστούμε για την υπομονή, τη μακροθυμία. Ευχαριστούμε πολύ για όλες τις ιδιότητες που εκδηλώνονται στη ζωή μας. Χαιρόμαστε καθώς είμαστε δικοί σου. Το πρωινό αυτό ανανεώνουμε την εμπιστοσύνη μας σε σένα. Ανανεώνουμε την ευγνωμοσύνη μας σε σένα, την παραχώρησή μας σε σένα. Θυμόμαστε ότι εσύ μας έβγαλες μέσα από την εξουσία του σκότους και μας έφερες στη βασιλεία του αγαπητού σου Υιού. Ευχαριστούμε γιατί μας κάλεσες σε ένα καινούριο δρόμο. Μας έδωσες κλίση και αποστολή. Παρακαλούμε πολύ, αξίωσέ μας να κάνουμε βέβαιη την κλίση μας. Αξίωσέ μας να ζούμε όπως θέλεις εσύ. Χάρισέ μας, παρακαλούμε, ένα δρόμο, ένα περπάτημα στο δικό σου το φως. Αποκάλυπτε μας, παρακαλούμε, τα βάθη μας. Δείξε μας αν υπάρχει κάτι ανάμεσα σε εμάς και σε σένα. Παρακαλούμε, δώσε μας στις καρδιές μας το ζήλο και την επιθυμία να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό. Παρακαλούμε πολύ, εργάσου στις καρδιές μας. Κάνε έργο αλλαγής, ανανέωσης, ενθάρρυνσης, παρηγορίας, ειρήνευσης. Ο λόγος ο δικός σου, παρακαλούμε, να ηχήσει στις καρδιές μας όπως πράγματι είναι, λόγος Θεού. Παρακαλούμε εσύ να τον διερμηνεύσεις. Ζητούμε να επισκεφθείς με το έλεο σου όλες τις συναθρήσεις, την πατρίδα μας και αλλού, όπου ο λόγος σου κηρύτεται. Θυμόμαστε εκείνους που βρίσκονται κάτω από δύσκολες συνθήκες, συνθήκες ανελευθερίας. Παρακαλούμε ιδιαίτερα να τους επισκεφθείς. Αφινόμαστε στα χέρια σου, στη ζωοποιό σου χάρη, στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν. Να ψάλουμε, παρακαλώ, και τον ύμνο με τον αριθμό 61. Η νύξ εγγίζει σκότος πανταχού, ελθέ ο σώτερ μήνων μετεμού. Τις βοηθεί με ή παρηγορή, σύ ελπίς μου μήνων παρεμή. Α361.

Διαβάζω τον 32ο ψαλμό. Ψαλμός λάμδα β. Μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθη η παράβαση, του οποίου εσκεπάστη η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίο ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομίαν και εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Ότε απεσιώπησα, επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του ολολιγμού μου όλην την ημέραν. Επειδή ημέραν και νύχτα ευαρύνθη η χείρη σου επ' εμέ. Η υγρότης μου μετεβλήθη εις θερινήν ξηρασίαν. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προς ε, και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα, εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου και εσύ συνεχώρησας την ανομίαν της αμαρτίας μου. Δια τούτο πας όσιος θέλει προσεύχεστε προς ε, εν καιρό προσήκοντι, σε καιρό που αρμόζει. Βεβαίως, σε κατακλυσμό πολλών υδάτων, τα αυτά δεν θέλουσι εγγίζει εις αυτόν. Σύ είσαι η σκέπη μου. Θέλεις με φυλάτη αποθλίψεως. Αγαλία συλλυτρώσεως. Θέλεις με περικυκλώνει. Εγώ θέλω σε συνετίσει και θέλω σε διδάξει την οδόν εις την οποία πρέπει να περιπατείς. Θέλω σε συμβουλεύει. Επί σε θελείστε ο οφθαλμός μου. Μη γίνεσθε ως ύπος, ως ημίωνος εις τα οποία δεν υπάρχει σύνεσης, τον οποίον το στόμα πρέπει να κρατείται εν κοιμό και χαλινό, άλλος δεν ήθελον πλησιάζει είσαι. Πολλέ εμάστιγες του ασεβούς, τον δε ελπίζοντα επί Κύριον, έλεος θέλει περικυκλώσει. Εφραίνεστε εις τον Κύριον και αγάλεστε δίκαιοι και αλλαλάξατε πάντες οι ευθύς στην καρδίαν.

Στο ψαλμό αυτό ο Δαβίδ κάνει κάτι το οποίο συνηθίζει στους περισσότερους από τους ψαλμούς του. Τον ξεκινάει διατυπώνοντας το συμπέρασμα. Είναι μια μέθοδος που και εμείς τη χρησιμοποιούμε μερικές φορές. Και στη συνέχεια, ιδιαίτερα στο πρώτο τμήμα, στο πρώτο ήμιση του ψαλμού, παρουσιάζει το σκεπτικό του. Τι τον οδήγησε στο να καταλήξει στο συμπέρασμα αυτό. Ποια ήταν η κατάσταση στην οποία βρισκόταν, τι έκανε, πώς αντιμετωπίστηκε και πώς τελικά ο Θεός τον οδήγησε σε αυτό το οποίο διατυπώνει στην αρχή του ψαλμού. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να σταθούμε κυρίως στο πρώτο ήμιση, στα εδάφια 1 έως 7 κυρίως, και να δούμε τι ήταν εκείνο το οποίο όθησε τον Δαβίδ στο να ξεκινήσει αυτή την δοξολογία με αυτά τα καταπληκτικά εδάφια. «Μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθη η παράβασης, του οποίου εσκεπάστη η αμαρτία, μακάριος ο άνθρωπος, στον οποίο ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία και στο οποίο το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος». Γιατί? Έτσι λοιπόν θα σταθούμε κυρίως, καταρχήν τουλάχιστον, στο εδάφιο 5 και στα εδάφια 3 και 4, για να οδηγηθούμε στη συνέχεια στα εδάφια 1 και 2. Εκείνο το οποίο διαφαίνεται στο εδάφιο 3 είναι ότι ο Δαβίδ, όταν έγραψε αυτό τον ψαλμό, βρισκόταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Πέρναγε από μια εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία. Ποια δεν είναι γνωστό. Αλλά είναι πολύ αποκαλυπτικός όταν δηλώνει ότι επαλαιώθησαν τα οστά μου από το λιγμό μου όλη τη μέρα. Εδώ φύγει δύο ζητήματα. Το ένα είναι αυτό το οποίο είναι και κοινό χαρακτηριστικό πολλών ανθρώπων σήμερα. Βέβαια κάθε εποχή υπήρχε, αλλά ίσως στις μέρες μας, για λόγους που δεν είναι της ώρας, ίσως στις μέρες μας αυτό είτε να είναι σε μεγαλύτερη έξαρση, είτε απλώς να γίνεται περισσότερος λόγος γι' αυτό. Στη θλίψη του ανθρώπου, στην ψυχική καταπώνηση, αν θέλετε στις διάφορες ψυχικές παθήσεις. Βεβαίως με τον όρο αυτό εννοείται ένα μεγάλο φάσμα δυσλειτουργιών που υπάρχουν στον ψυχικό χώρο του ανθρώπου. Αλλά εδώ ο Δαβίδ σχολιάζει εμέσως, αναφέρεται κυρίως, σε αυτό το οποίο σήμερα είναι γνωστό ως κατάθλιψη, ως μελαγχολία, ως πίκρα, ως ανικανοποίητο της ψυχής. Και μάλιστα κάνει και το συσχετισμό, τον οποίο η σύγχρονη επιστήμη έχει διαπιστώσει, το συσχετισμό μεταξύ της ψυχικής υγείας, της ψυχικής ισορροπίας και της σωματικής τέτοιας. «Ότε απεσιώπησα, επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του ολολιγμού μου όλη την ημέρα». Θα έχετε προσέξει πως όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο γίνονται σχόλια και στον τύπο, ημερήσιο, περιοδικό, και στην τηλεόραση, συζητήσεις, αναφορές, αλλά και σε διάφορα βιβλία. Πώς θα αντιμετωπίσει ο άνθρωπος το δικό του πρόβλημα, τη δική του ψυχική κατάσταση, αυτό που τον ίδιο τον βασανίζει. Και μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι καταλαβαίνουν και κάνουν αυτό το συσχετισμό, όχι μόνο χριστιανοί επιστήμονες και άλλοι. Εδώ διαβάζουμε πως όταν ο Δαβίδ βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, σε κάποια στιγμή δεν άντεξε και είπε «Στον Κύριο θα εξομολογηθώ τις παραβάσεις μου». Βλέπουμε ότι έκανε αυτό το οποίο και πολλοί προσπαθούν να κάνουν. Απεσιώπησε. Προσπαθούσε το πρόβλημα το οποίο είχε να το κρύψει μέσα του. Ίσως να το παλέψει ο ίδιος, ίσως να το αντιμετωπίσει, ίσως να το αφήσει να καταλαγιάσει, αλλά δεν το είπε πουθενά. Υπάρχουν διαφόρων ειδών χαρακτήρες και τύποι ανθρώπων. Είναι εκείνοι οι οποίοι λέγονται με έναν όρο πολύ γενικό εξωστρεφείς. Αυτοί οι οποίοι μεταφέρουν στους άλλους τα όσα αισθάνονται, τα όσα νιώθουν. Τον πόνο της καρδιάς το λένε στους άλλους. Αυτό που τους βασανίζει το όνειρό τους, τον οραματισμό τους, καλό ή κακό, δεν είναι δύσκολο στο να βρουν κάποιον και να το πούνε. Είναι αυτοί οι οποίοι μεταδίδουν τα συναισθήματά τους. Άλλοι όμως, μια άλλη μεγάλη κατηγορία, οι λεγόμενοι εσωστρεφείς, παρόλο που υπάρχουν πολλές διαβαθμίσεις, τα κρατούν μέσα τους. Δεν εξωτερικεύονται.
κλείνονται στον εαυτό τους, είτε γιατί ντρέπονται, είτε γιατί υπάρχει ένας εγωισμός, ο οποίος δεν θέλει να τους κάνει να φανούν ότι είναι μειονεκτικοί και ότι δεν είναι τόσο δυνατοί και δεν θέλουν να το πούνε στους άλλους, είτε γιατί υπάρχει σκέψη και να το πω τι θα γίνει, ποιος θα με καταλάβει και τι θα με βοηθήσει. Υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες, οι δύο κατηγορίες των ανθρώπων, η μεν και η δε. Και η μία και η άλλη έχει προβλήματα. Ωστόσο, εκείνοι οι οποίοι κρατάνε τα προβλήματα για τους εαυτούς τους και τα παλεύουν μόνοι τους, παρόλο που αρέσκονται να λένε ότι είναι δυνατοί και τα βγάζουν πέρα μόνοι τους και θα το παλέψουμε το θέμα και από εδώ και θα το φέρουμε και από εκεί, με κάποιο τρόπο,

αδικήσει τον άλλον. Και θέλει να υπάρξει μετά αποκατάσταση, να τακτοποιηθούν οι σχέσεις. Δεν έχει νόημα όταν το πρόβλημα έχει υπάρξει μεταξύ του Α και του Β, να πάει ο Β να ζητήσει συγγνώμη από τον Δ, από τον Ε, έναν άσχετο. Δεν έχει νόημα αν εγώ δεν τα πάω καλά με κάποιον και σε κάποια στιγμή έρθω σε ρήξη και τσακωθώ με κάποιον, δεν έχει νόημα να πάω σε ένα τρίτο άσχετο πρόσωπο και να του πω, ξέρεις, συγχώρεσέ με γιατί εγώ με τον άλλον τσακώθηκα. Είναι παράλογο. Και αν του το πω, δεν σημαίνει πως η ανησυχία την οποία έχω, η αναταραχή εσωτερική την οποία αισθάνομαι, η στενοχώρια την οποία έχω, τι περνάει. Δεν είναι εκεί το νόημα. Αν πάω και ζητήσω συγγνώμη ή το πω σε ένα τρίτο πρόσωπο. Αλλά αν αντίθετα όμως, τακτοποιήσω τη σχέση μου με εκείνον με τον οποίο είχα διαταραγμένες σχέσεις, αυτό δεν τακτοποιεί τον εσωτερικό μου κόσμο. Ο Δαβίδ είχε καταλάβει το εξής πολύ σπουδαίο. Ότι σε κάθε τι το οποίο έκανε που δεν ήταν σωστό ενώπιον του Θεού, έπρεπε από τον Θεό να ζητήσει συγγνώμη. Κάθε τι το οποίο έκανε και δεν ήταν σωστό, δεν τέριαζε με το θέλημα του Θεού, δεν θα του προσέφερε τίποτε. Αν πήγαινε και ζητούσε συγγνώμη από τον ένα, πήγαινε και ζητούσε συγγνώμη από τον άλλον, το έλεγε από εδώ, το έλεγε από εκεί. Γιατί απλούστατα το πρόβλημα ήταν μεταξύ του ίδιου και του Θεού. Βάσει λοιπόν αυτού που είπαμε προηγουμένως, τη συγγνώμη θα έπρεπε να τη ζητήσει από εκείνον με τον οποίο υπήρχε το πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό ήταν στις σχέσεις της δικές του με τον Θεό. Και γι' αυτό ο Δαβίδ, όσες φορές ο Θεός του έδειχνε πως σε κάποιο σημείο δεν στεκόταν σωστά, λέει, ενώπιόν σου αμάρτησα, το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα. Και πήγαινε μπροστά στο Θεό για να φέρει το βάρος το οποίο ίδιος αισθανόταν μέσα του. Δεν τον ενδιέφερε αν θα πήγαινε μπροστά σε ανθρώπους. Δεν ήταν εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν μεταξύ του ίδιου και του Θεού. Και το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και σήμερα. Εάν ζούμε με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι σωστός, εάν ζούμε έτσι όπως δεν θέλει ο Θεός, τότε δεν θα τακτοποιηθεί ποτέ η εσωτερική μας κατάσταση, εάν δεν αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με αυτόν με τον οποίο έχουν διαταραχθεί. Και αυτός είναι ο Θεός. Μπορεί να τα αποσιωπούμε όλα. Μπορεί να τα κρύβουμε μέσα μας, αλλά αυτό δεν ωφελεί. Θα είμαστε σαν τον Δαβίδ που θα λέει «Όλη την ημέρα επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του ολολιγμού μου». Όλη την ημέρα. Αν το θάβουμε μέσα μας. Και αν το λέμε σε άλλους, ξέρεις, έχω το ένα πρόβλημα, έχω το άλλο πρόβλημα, πολλοί άλλοι να είναι καλοπροαίρετοι, να είναι καλοί ακροατές, να μας αγαπούνε. Αλλά δεν είναι το ζήτημα. Γιατί είναι ανάγκη να τακτοποιηθούν οι σχέσεις μας με εκείνον με τον οποίο έχουν χαλάσει. Και αυτός είναι ο Θεός. Μόνο αν πάμε σε αυτόν και του πούμε εμείς οι δύο δεν τα πάμε καλά, τι μπορεί να γίνει. Μόνο τότε μπορεί να τακτοποιηθεί το ζήτημα. Αλλιώς, μάταιος σκόπος, προσωρινές οι λύσεις. Είναι σαν κάποιον ο οποίος να έχει ένα τεράστιο χρέος απέναντι σε έναν άλλον και να πηγαίνει σε ένα τρίτο πρόσωπο και να του λέει πω πω δράμα και να κλαίει χρωστάω, χρωστάω και τι να σου κάνει ο άλλος. Σε ακούει βέβαια και σου λέει κάνε υπομονή, κάνε κουράγιο, θα περάσει. Αυτή είναι ψυχοθεραπεία. Αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα μία λύση ουσίας. Γιατί εσύ το πρόβλημα το έχεις με τον άλλον, δεν το έχεις με αυτόν. Και έτσι είναι ανάγκη να καταλάβουμε ότι η αιτία της δικής μας της εσωτερικής ταλαιπωρίας είναι το ότι δεν πάμε καλά στη σχέση μας με τον Θεό. Ότι υπάρχει πρόβλημα ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό. Δεν ωφελεί να το αποσιωπούμε. Δεν ωφελεί να το θάβουμε. Γιατί τότε έρχεται και η άλλη εκδήλωση. Επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του ολολιγμού μου. Δεν είμαι από εκείνους οι οποίοι πιστεύουν ότι κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα σωματικής υγείας, φυσικής κατάστασης στον άνθρωπο, ότι πίσω υπάρχει μια αμαρτία ανομολόγητη. Κάθε άλλο. Δεν λέει κάτι τέτοιο λόγος του Θεού. Δεν λέει δηλαδή πως είσαι άρρωστος. Α, έχεις αμαρτήσει. Αυτό είναι αντιβιβλικό. Κάποτε είχαν ερωτήσει τον Ιησού Χριστό τι έκανε αυτός, λέει, και γιατί ήταν έτσι άρρωστος. Και γιατί είχε αυτά τα κουσούρια, λέει, ποιος είχε φταίξει, ο πατέρας του ή η μητέρα του. Και είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ούτε ο πατέρας του είχε φταίξει, ούτε η μητέρα του είχε φταίξει, αλλά αυτό έγινε για να φανεί η δόξα του Θεού. Δεν σημαίνει πως κάθε τι τέτοιο το οποίο υπάρχει είναι αποτέλεσμα κάποιας αμαρτίας. Μπορεί όμως να είναι. Και γι' αυτό μας λέει ο λόγος του Θεού στον Εκκλησιαστή, εν ημέρα ευτυχίας εφραίνου και εν ημέρα δυστυχίας σκέπτου. Και σε μια μέρα δυστυχίας, που
ο πόνος και η δυσκολία και η σωματική ταλαιπωρία είναι μέρα δυστυχίας.

Μας λέει ο λόγος εδώ να σκεπτόμαστε και να κοιτάζουμε το παρελθόν μας. Να γυρίζουμε λίγο προς τα πίσω. Μήπως υπήρξε κάτι? Μήπως υπάρχει κάποια αμαρτία την οποία την έχουμε κρύψει εμείς μέσα μας, την έχουμε φωλιάσει μέσα μας, δεν την αφήνουμε να κινηθεί, την αποσιωπούμε και βέβαια και να το κλάμα, να το δάκρυ, να μετά οι εκδηλώσεις αυτές στο σωματικό κόσμο. Πώς μπορεί να ανανύψει ο άνθρωπος, πώς μπορεί να γίνει καλά? Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, τότε είμαστε σε αυτή την κατηγορία του Δαβίδ, που λέει η κατάσταση για μένα ήταν δραματική. Η υγρασία μου μεταβλήθηκε σε θερινή ξηρασία. Απέκαμα. Γιατί είχα αποσιωπήσει. Και λέει εδώ και κάτι άλλο. Αποκαλύπτει μια άλλη πτυχή του θέματος. Και λέει νύχτα και μέρα. Αυτό έγινε γιατί νύχτα και μέρα το χέρι σου, Θεέ, ήταν βαρύ επάνω μου. Εδώ προχωράει λοιπόν ένα ακόμη βήμα. Όχι απλώς θίγει το ζήτημα της δικής του της ψυχικής κατάστασης, της κακής ψυχικής κατάστασης. Όχι μόνο το συσχετίζει και με τη δική του σωματική κατάσταση, αλλά λέει ότι αυτό έγινε γιατί ο Θεός ακούμπησε το χέρι του βαρύ επάνω μου, προκειμένου να έρθω εγώ σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή ο Θεός ήταν εκείνος ο οποίος με στρίμωξε, ο οποίος βάρινε το χέρι του επάνω μου, ώστε να λιώσω εγώ από το λιγμό μου, να πάψω πια να αποσιωπώ και να έρθω σε εκείνον. Αυτή είναι μια μέθοδος την οποία ο Θεός ακολούθησε και ακολουθεί. Να φέρνει τον άνθρωπο μερικές φορές σε δύσκολες θέσεις, προκειμένου ο άνθρωπος αυτός να ανανύψει, προκειμένου να συνέλθει. Δεν το κάνει πάντα ο Θεός. Αλλά θα έλεγα πως ευτυχώς που μερικές φορές το κάνει. Είναι από τα πιο δραστικά μέσα που έχει ο Θεός για να θεραπεύει. Στην ιατρική υπάρχουν δύο μεγάλες μέθοδοι θεραπείας. Είναι οι συντηρητικές και οι χειρουργικές. Οι συντηρητικές είναι ανέμακτες, λίγο ή πολύ. Οι χειρουργικές είναι αιματηρές και συνήθως επώδυνες. Και πάντοτε προτιμάει κανείς, τόσο ο γιατρός όσο και ο άρρωστος, αν μπορεί να αντιμετωπίζει το πρόβλημα με συντηρητικές μεθόδους. Να μην φτάνει ο άρρωστος στο χειρουργείο. Αλλά καμιά φορά δεν γίνεται. Και καμιά φορά είναι ανάγκη ο άνθρωπος να οδηγηθεί προς τα εκεί. Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Και μερικές φορές και ο Θεός, καθώς αξιολογεί το θέμα, καθώς σταθμίζει τον άνθρωπο και βλέπει την ανταπόκρισή του απέναντι στον έλεγχό του, βλέπει ότι μερικές φορές είναι ανάγκη να υπάρξουν πιο δραστικά μέσα. Δεν καταλαβαίνει. Και τότε έρχεται ο έλεγχος του Θεού βαρύς επάνω στον άνθρωπο. Δηλαδή δημιουργεί ο Θεός μέσα μας ένα αίσθημα ενοχής, ένα αίσθημα ανασφάλειας και ανησυχίας. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό το οποίο επιδιώκει ο σημερινός άνθρωπος, να μην έχει ενοχές, να μην έχει ελέγχους, να μην έχει αναστολές. Θα έχετε ακούσει πως είναι του σειρμού πλέον στις μέρες μας να λένε ότι η ηθική, ποια ηθική? Ηθικό δεν υπάρχει τίποτε. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος ορίζει το ηθικό? Ό,τι σου αρέσει εσένα, ό,τι σε ικανοποιεί εσένα, αυτό είναι καλό. Και αυτό είναι ηθικό. Δεν μπορεί κανείς εσένα να σου πει τι είναι σωστό, τι δεν είναι σωστό. Για σένα αυτό είναι σωστό, για τον άλλο το άλλο είναι σωστό. Ό,τι αρέσει στον έναν, μπορεί να μην αρέσει στον άλλο, δεν πειράζει. Κάνε εσύ το ένα, κάνε εσύ το άλλο. Αρκεί να μην ενοχλείστε μεταξύ σας. Αλλά δεν λέει αυτό ο λόγος του Θεού. Λέει ότι υπάρχουν μερικές αντικειμενικές αξίες. Υπάρχει ένα αλάθητο κριτήριο. Για σκεφτείτε να έχει ο καθένας μας τη δική του άποψη περί ηθικής, να έκανε ό,τι ήθελε. Βέβαια σε κάποιο σημείο μπορεί αυτά να περιορίζονταν και να μην πειράζαμε το διπλανό μας. Αλλά σε κάποιο σημείο αυτό θα απλωνότανε. Κάποτε πλέον θα έπαθε να είναι μόνο θέμα δικό μας, θα άρχισε να επηρεάζει και τους άλλους. Ποιος θα έβαζε τη χρυσή τομή? Βέβαια μια λύση προσωρινή είναι η ανθρώπινη νόμη. Τα έχουμε κάνει έτσι, έχουμε βρει το μέσο όρο. Τι μας ενοχλεί και τι δεν μας ενοχλεί, τους περισσότερους από εμάς, και αυτό το ονομάσαμε νόμο. Και βάσει αυτού πορευόμαστε. Αλλά και νόμοι αλλάζουν από το ένα κράτος στο άλλο και από τη μία περιοχή στην άλλη. Άλλο Θεός όμως μας δίνει το δικό του το νόμο, το δικό του αλάθητο κριτήριο. Τη δική του αντικειμενική αξία που πάνω σε αυτήν ελέγχουμε τη ζωή μας. Πώς στεκόμαστε μπροστά στον Θεό. Πώς είμαστε ενώπιον του.
πως εκείνος μας βλέπει. Όχι πως εμείς βλέπουμε τους εαυτούς μας ή πως οι άλλοι μας βλέπουν, αλλά πως εκείνος μας βλέπει. Και μας έχει δώσει το δικό του τον νόμο. Και μέσα εδώ υπάρχει το πως ο Θεός μας βλέπει, πως αντιμετωπίζει, πως μας βαθμολογεί ο Θεός. Νύχτα και μέρα λοιπόν έγινε βαρύ το χέρι του Θεού επάνω στο Δαβίδ. Τον έφερε σε δύσκολη θέση, τον στρίμωξε, τον πίεσε από εδώ, τον πίεσε από εκεί. Μήπως ο Δαβίδ συνέλθει. Και ευτυχώς που συνήλθε. Και ευτυχώς που μερικές φορές ο Θεός και στη δική μας τη ζωή επιτρέπει ένα τέτοιο έντονο έλεγχο και υπάρχει μέσα στις δικές μας τις καρδιές. Είναι σπουδαίο το ότι ο Θεός καταφεύγει μερικές φορές σε τέτοιους ελέγχους. Δεν μας αρέσει. Σε κανέναν δεν αρέσει. Αλλά νομίζω πως είναι ανάγκη να δούμε ενώπιον του Θεού και κυρίως για τους εαυτούς μας. Να δούμε σε αυτή τη ζωή τι θέλουμε. Το να περνούμε καλά, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα ή να γνωρίσουμε στη ζωή αυτή τον Θεό και να προετοιμαστούμε για το πώς θα ζήσουμε ολόκληρη την αιωνιότητα μαζί Του. Γιατί σε αυτή τη ζωή έχουμε το μεγάλο προσόν αφενός με να αποφασίσουμε αν θα θελήσουμε να ζήσουμε για πάντα με τον Θεό ή για πάντα μακριά από τον Θεό στην αιωνιότητα, αλλά από την άλλη μεριά όμως έχουμε και το προσόν να τακτοποιήσουμε όντας την παρουσία του Θεού, να τακτοποιήσουμε τη θέση μας εκεί πάνω. Είναι ένα ζήτημα του να ξεφύγει ο άνθρωπος μέσα από τον αιώνιο χαμό, να παραδοθεί στα χέρια του Θεού, και ένα άλλο ζήτημα είναι, αφού θα έχει κερδίσει τη σωτηρία του, ποια θέση θα έχει πλέον στην παρουσία του Θεού. Μας λέει η Γραφή ότι όπως αστέρι διαφέρει άλλου άστρου κατά την λάμψη, κατά τη δόξα, έτσι και στην παρουσία του Θεού οι Άγιοι θα διαφέρουν μεταξύ τους. Επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, αποδίδει στον καθένα ανάλογα με τα έργα του. Και εκείνος ο οποίος γίνεται του Ιησού Χριστού, εκείνος ο οποίος δέχεται τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα του, με την έννοια ότι λέει πως ο Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό, όχι για δικές του αμαρτίες, γιατί δεν είχε κάνει τίποτε, αλλά πέθανε για τις δικές μου αμαρτίες. Αν δεν το είχε κάνει εκείνος, εγώ έπρεπε να είχα πληρώσει. Και θα έπρεπε να δίνω ζωές αντιζώων, ζωές ολόκληρες, για να ξεπληρώσω το δικό μου το προσωπικό χρέος. Θα έπρεπε να είχα άπειρες ζωές, ώστε να τις δίνω, να τις προσφέρω, για να εξευμενήσω τη δικαιοσύνη του Θεού. Και επειδή αυτό δεν γινόταν, το έκανε ο Ιησούς Χριστός και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Γιατί το έκανε στη δική μου τη θέση. Για να μην χρειαστεί να πληρώσω εγώ ένα χρέος το οποίο δεν μπορούσα στο τέλος να πληρώσω. Και κανείς δεν είχε μπορέσει να πληρώσει. Αν το δει κανείς έτσι το ζήτημα και σταθεί μπροστά στον Θεό, τότε έχει φύγει μέσα από την εξουσία του σκότους και έχει έρθει στην εξουσία του Υιού της αγάπης του, του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το πρώτο σπουδαίο μεγάλο βήμα. Είναι το καθοριστικό βήμα το οποίο καλείται ο άνθρωπος να κάνει για να ξεφύγει μέσα από το θάνατο και την αμαρτία και να έρθει στο φως και στη ζωή. Αλλά και από τη στιγμή που γίνει αυτό το αποφασιστικό βήμα, μετά ο λόγος του Θεού μας δείχνει πως είναι ανάγκη να σκεφτούμε το πώς θα βρισκόμαστε εκεί πάνω. Λέει, θησαυρίζεται για τους εαυτούς σας αιώνιο βάρος δόξης. Να θησαυρίζεται, να αποθηκεύεται για τους εαυτούς σας. Το οποίο σημαίνει ότι αυτό δεν γίνεται σε μια στιγμή, αλλά είναι μια συνεχής διαδικασία, συνεχής διεργασία. Θησαυρίζω, αποθηκεύω για τον εαυτό μου αιώνιο βάρος δόξας. Και μας λέει ο λόγος του Θεού πώς. Είναι ανάγκη λοιπόν να το δούμε αυτό το ζήτημα. Ότι δεν είναι απλώς σπουδαίο το να ξεφύγουμε μέσα από την εξουσία του σκότους, από το δυνάστη, το διάβολο, και να έρθουμε στην εξουσία του Υιού της αγάπης του Θεού. Αλλά είναι ανάγκη να δούμε και πώς θα τακτοποιηθεί η θέση μας για ολόκληρη την αιωνιότητα ενώπιον του Θεού. Γιατί εκεί επάνω στον ουρανό δεν υπάρχει καμία πιθανότητα διαφοροποίησης της θέσης μας. Καμία πιθανότητα. Ό,τι γίνεται εδώ κάτω, αυτό είναι τελειωμένο. Απλώς επάνω στον ουρανό θα αντιμετωπίσουμε, θα συναντήσουμε την κατάσταση στην οποία για πάντα θα βρισκόμαστε. Ίσως και να μπούμε σε μερικές δυσκολίες και να είναι καλοδεχούμενες σε τελική ανάλυση αυτές οι δυσκολίες, όταν αυτές μας βοηθούν να θησαυρίσουμε για τους εαυτούς μας αιώνιο βάρος δόξας και να αλλάξει, να βελτιωθεί η θέση μας ενώπιον του Θεού. Και για αυτές τις περιπτώσεις ο Θεός ενδιαφέρεται. Και γι' αυτό μερικές φορές ο Θεός φέρνει βαρύ το χέρι του επάνω μας. Και γι' αυτό μερικές φορές ο έλεγχος του Θεού είναι έντονος μέσα μας. Πόσο θα πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό όταν διαπιστώνουμε τον έλεγχό του στην καρδιά μας. Μερικές φορές εμείς θλιβόμαστε γιατί ο έλεγχος του Θεού μας φέρνει αντιμέτωπους με την κατάστασή μας και λέμε πώς είμαι έτσι. Τι ήταν αυτό που έκανα, τι ήταν αυτό που είπα, πώς έπεσα, πώς βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση, πώς έγινε αυτό σε μένα.
Καλό είναι αυτό, αλλά την ίδια στιγμή να ευχαριστήσεις τον Θεό, γιατί είναι ο έλεγχος του ο οποίος ήρθε στην καρδιά σου. Και θα μπορούσε αυτό το οποίο συνέβαινε να είχε περάσει απαρατήρητο από σένα. Γι' αυτό κάθε φορά που ο Θεός σε φέρνει σε μια τέτοια κατάσταση ελέγχου και κάθε φορά που νιώθεις μέσα σου ανησυχία και πίκρα και στενοχώρια, ευχαρίστησε τον Θεό, είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Γιατί ο Θεός εκείνη την ώρα βαραίνει το χέρι του επάνω σου, σε στριμώχνει. Το οποίο σημαίνει ότι ο Θεός ασχολείται μαζί σου, ότι εκείνη την ώρα ο Θεός σε εκπαιδεύει. Υπάρχουν πολλοί, τουλάχιστον στα ελληνικά πανεπιστήμια, που λαχταρούν να ασχοληθεί ο καθηγητής μαζί τους. Αλλά ο καθηγητής δεν ασχολείται. Είναι πολύ άσχολος. Και το λαχταρούν. Και όταν μερικοί με διάφορους τρόπους κατορθώνουν και αποσπούν την εύνοια του καθηγητή ώστε να ασχοληθεί περισσότερο μαζί τους, αυτούς οι άλλοι τους βλέπουν με μισό μάτι πώς τα κατάφερε αυτός. Για σκεφτείτε να ασχολείται μαζί μας ο Θεός. Να καταδέχεται ο Θεός να ασχολείται με εμάς και να μας περνάει από διάφορα σχολεία. Ποτέ ένα σχολείο δεν είναι ευχάριστο. Στην κόρη μας το βλέπουμε. Πάρα πολύ. Έτσι είναι καθόλου ευχάριστο. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Και σε εμάς δεν είναι ευχάριστο. Το να μας τριμώχνει ο Θεός από εδώ και από εκεί. Αλλά χρειάζεται. Είναι απαραίτητο μερικές φορές. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτούς τους ελέγχους που εκείνος βάζει στις καρδιές μας. Κάθε φορά λοιπόν που θα βλέπετε, που θα διαπιστώνετε ένα τέτοιο στοιχείο μέσα σας, ένα τέτοιο έλεγχο, μια ανησυχία, μια θλίψη που θα υπάρχει μέσα σας, μια ανασφάλεια, ευχαριστήστε τον Θεό. Είναι δώρο του Θεού και μην το θάψετε. Γιατί τότε ξαναγυρίζουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Το θάβουμε, δηλαδή το αποσιωπούμε. Επομένως αυτό θα έχει επιδράσει στο ψυχικό μας άνθρωπο, στο ψυχικό μας κόσμο, το οποίο τελικά θα μας οδηγήσει και σε πρόβλημα και στη σωματική μας υγεία. Θα έχει πρόβλημα και η σωματική μας υγεία. Επομένως λοιπόν να το βγάλουμε από μέσα μας. Και έχουμε ακούσει για ανθρώπους, οποίους μπορεί κανείς να πάει να εξομολογηθεί. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτά είναι πλάνες. Ο λόγος του Θεού λέει κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναλαμβάνουν να συγχωρούν αμαρτίες. Η Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία είναι από τα βασικά της δόγματα αυτό. Ότι η σωτηρία και η συγχώρηση παρέχεται μόνο από τον Θεό. Και δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες, γιατί και ο ίδιος έχει αμαρτίες. Κανείς δεν είναι δυνατόν να συγχωρέσει αμαρτίες. Δεν έχει παρακορηθεί σε κανέναν από τον Θεό αυτό το δικαίωμα. Δεν έχει εκχωρηθεί σε κανέναν. Και ο Ιησούς Χριστός είπε, για να ξέρετε ότι η εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου να συγχωρεί αμαρτίες, ναι, επί της γης. Και τη συγχωρεί της αμαρτίας μας επί της γης. Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό ακριβώς αυτό είχε προκαλέσει και αίσθηση στους ακροατές του. Μα λέει, ποιος είναι αυτός επιτέλους, ο οποίος και αμαρτίες συγχωρεί. Ήταν ο Ιησούς Χριστός, ήταν ο Υιός του Θεού, ο οποίος είχε κατέβει σε αυτή τη γη. Και είχε αυτό το δικαίωμα. Ήταν ο μόνος ο οποίος είχε και έχει αυτό το δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες. Κανείς άλλος. Είναι ανάγκη λοιπόν να κάνουμε αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού εδώ, αυτό το οποίο έκανε και ο Δαβίδ. Τότε είπα, στον Κύριο θα εξομολογηθώ τις παραβάσεις μου. Όχι σε άνθρωπο, στον Κύριο. Σε αυτόν θα πάω. Και δεν χρειάζεται να πάω να πω στους άλλους, ξέρεις τι έκανα και το ένα και το άλλο. Είναι θέμα δικό μου και του Θεού. Εκεί θα πάω. Και λέει, όταν το έκανα αυτό, την αμαρτία μου τη φανέρωσα σε σένα και την ανομία μου δεν έκρυψα. Και εσύ συνεχώρησες την ανομία της αμαρτίας μου. Πώς το λέει ο Λόγος του Θεού με εκείνο το τόσο ελπιδοφόρο μήνυμα. Εκείνο λέει, ο οποίος έρχεται σε μένα και μου ζητάει τη βοήθειά μου, εγώ δεν θα τον βγάλω έξω. Και δέστε τι ωραίο που είναι. Δεν λέει, θα τον ρωτήσω ποιος είναι, τι έκανε, τι αποφάσεις έχει πάρει, τι θέλει. Όχι. Τον ερχόμενο προς εμένα, εγώ δεν θα τον βγάλω έξω. Και πάντα η πρόσκληση του Θεού ήταν και παραμένει η ίδια. Είχε πει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ελάτε σε μένα, λέει, όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι. Και εγώ θα σας αναπαύσω. Εγώ θα σας αναπαύσω. Το ίδιο είναι και η πρόσκληση του Θεού σήμερα. Έλα σε μένα με την αμαρτία σου, με την ανομία σου, κάθε τι το οποίο σε βαραίνει, κάθε τι το οποίο έχεις και σε ταλαιπωρεί. Έλα σε μένα, εξομολογήσου σε μένα και εγώ θα σε αναπαύσω. Αυτό είναι εύκολο ή δύσκολο? Αυτό είναι δύσκολο. Όχι γιατί χρειάζεται κανείς να έρθει μπροστά στον Θεό και να του παρουσιάσει μια λίστα των αμαρτιών του που έκανε. Δεν ζητάει κάτι τέτοιο ο Θεός και θα ήταν άνευ αντικειμένου. Γιατί κανείς δεν θα μπορούσε να θυμηθεί, ούτε κανείς θα είχε συνέστηση του τι είχε κάνει.
Αλλά ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο να έρθει μπροστά του και να καταδικάσει τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο ζωής, τον τρόπο συμπεριφοράς και να του ζητήσει να τον αλλάξει καθ' ολοκληρίαν. Δεν ωφελεί το να έρθουμε μπροστά στο Θεό και να πούμε αυτό το οποίο έκανα προχθές δεν ήταν σωστό, αλλά το άλλο το οποίο έκανα ήταν σωστό. Είναι ανάγκη να έρθουμε και να του πούμε άλλαξε με ολόκληρο τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι, τον τρόπο με τον οποίο ενεργώ, τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζω, κάνε με καινούριο άνθρωπο. Ήταν αυτό που είχε πει ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν λέει ότι δεν μπαίνει το καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά, ούτε μπαίνουν μπαλώματα επάνω σε τρύπιους άκους. Εγώ λέει κάνω καινούρια πράγματα. Αν θέλετε τέτοια μπαλώματα δεν είμαι ο αρμόδιος. Θα πάτε αλλού. Εγώ θέλω να κάνω καινούρια πράγματα. Και πηγαίνουμε λοιπόν στον Χριστό για να κάνει καινούρια πράγματα. Να αλλάξει έτσι ζωές. Τελείως, εξ υπαρχής. Να κάνει νέους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν πηγαίνουμε σε αυτόν. Όχι για να του πούμε αυτό το οποίο έκανα, ένα μικρό μπαλωματάκι, αυτό, τα άλλα δεν με νοιάζουν, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό μπορείς να το κάνεις καινούριο. Δεν γίνεται. Θα πάμε σε εκείνο να μας κάνει καινούριους τελείως. Και μετά, αφού μας έχει κάνει καινούριους, παρουσιάζεται μια τρύπα εδώ, κανένα σκίσιμο εκεί, πηγαίνουμε και του λέμε: σε παρακαλώ, κύριε, δες αυτό πώς είναι. Φτιάξε το λιγάκι. Και το φτιάχνει. Αλλά στην αρχή είναι ανάγκη να πάμε να μας αλλάξει τελείως. Και πάμε λοιπόν σε εκείνον όπως είμαστε, ό,τι και αν κουβαλάμε μέσα μας. Πηγαίνουμε σε εκείνον για να μας αλλάξει, να μας κάνει καινούριους ανθρώπους. Και ίσως σε αντίθεση με αυτό το οποίο συμβαίνει μερικές φορές, εκείνο το οποίο ζητάει από εμάς ο Ιησούς Χριστός είναι την επιθυμία της καρδιάς. Δεν λέει έλα σε μένα, αλλά προηγουμένως όμως θα πρέπει να έχεις αποστηθήσει μερικούς κανόνες και να έχεις μάθει απ' έξω μερικές βασικές θέσεις. Αλλιώς δεν μπορείς να γίνεις δικός μου. Όλοι εκείνοι οι οποίοι πήγαιναν στον Ιησού Χριστό, τους έλεγε πιστεύεις ότι μπορώ να σε κάνω καλά, και εκείνοι έλεγαν ναι πιστεύω, και ο Ιησούς Χριστός επενέβαινε. Και κάποτε που ένας ταλέπορος πατέρας είχε πάει το παιδί του που ήταν βαριά άρρωστο και του λέει ο Ιησούς Χριστός πιστεύεις, και λέει ναι πιστεύω αλλά βοήθησέ με στην απιστία μου. Δεν πιάστηκε από αυτό ο Χριστός να του πει μια στιγμή να κάνουμε έναν έλεγχο, τι πιστεύεις και τι δεν πιστεύεις. Ήρθε αρρωγός, βοήθησε. Ποτέ δεν άφησε κανέναν έτσι. Και ήταν μια φορά και μια αιμορροούσα η οποία είχε πάει σε αυτόν με διάφορες συγκεχημένες ιδέες, μπερδεμένες, νόμιζε ότι μπορεί να κουμπίσει το ρούχο του και να φύγει. Και της λέει ο Χριστός στάσου, σε έκανα καλά, πες τι έγινε σε σένα. Και είπε τι έγινε σε εκείνη. Και την είχε κάνει καλά. Δεν της είπε μισό λεπτό, αυτό το οποίο λες, αυτό το οποίο πίστευες, ότι πρέπει να μου ακουμπήσεις το ρούχο μου για να γίνεις καλά, α, αυτό είναι πλάνη. Επομένως, καταδίκασε την πλάνη σου και μετά εγώ θα σε κάνω καλά. Όχι. Είχε την ανάγκη του Ιησού Χριστού, πήγε σε εκείνον και εκείνος τη θεράπευσε. Πηγαίνουμε στον Κύριο επειδή έχουμε καταλάβει ποιοι είμαστε. Πηγαίνουμε στον Ιησού Χριστό γιατί έχουμε καταλάβει τη δική μας την ανυμπόρια. Το ότι δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι για τους εαυτούς μας και λέμε κάνε με καλά, άλλαξε με και εκείνος αλλάζει. Αυτό είναι τόσο απλό, αλλά είναι και δύσκολο. Όχι γιατί ξαναέρχομαι στο αρχικό, όχι γιατί είναι δύσκολο το να φέρουμε μπροστά του όλες τις πράξεις που έχουμε κάνει. Δεν το θέλει αυτό. Αλλά είναι δύσκολο να παραδεχθούμε για τους εαυτούς μας, όχι για τους άλλους. Είναι δύσκολο να παραδεχθούμε ότι έχουμε αποτύχει πλήρως. Γιατί αυτό είναι απαραίτητο να γίνει. Να πάμε σε εκείνον νιώθοντας ότι έχουμε αποτύχει πλήρως. Εάν πιστεύουμε ότι έχουμε περιθώρια να αλλάξουμε εμείς τον εαυτό μας, μάλλον θα πρέπει να αναβάλουμε τη συνάντησή μας με τον Ιησού Χριστό. Γιατί θα είναι ατελέσφορη. Δεν θα βγάλει πουθενά. Όταν είχε πάει στους μαθητές που ταλαιπωρούνταν στη λίμνη της Γενισαρέτ, είχε πάει στην τέταρτη φυλακή της νύχτας, προς το ξημέρωμα, αφού όλη τη νύχτα είχαν ταλαιπωρηθεί και είχαν αποκάμει. Δεν πήγε στην αρχή που θα μπορούσαν βέβαια οι έμπειροι ψαράδες να του πούνε ότι λίγο ακόμα θα μπορέσουμε να τη βγάλουμε τη βάρκα έξω. Αλλά πήγε προς το τέλος, όταν πια είχαν απογοητευτεί πλήρως. Και όταν του συνάντησε ένα πρωινό για να του πει να ρίξουν τα δίχτυα του, του συνάντησε τότε που δεν είχαν πιάσει κανένα ψάρι. Αν είχαν πιάσει μερικά ψάρια, δεν θα είχε νόημα η παρέμβαση του Ιησού Χριστού. Και έρχεται στη ζωή μας, όταν η βάρκα μας είναι άδεια, όταν τα δίχτυα μας είναι άδεια και τρύπια, όταν οι δυνάμεις μας έχουν εγκαταλείψει και λέει, μήπως θέλεις να έρθω εγώ τώρα. Μήπως θέλεις να τα αφήσεις στην άκρη, δεν έκανες και τίποτα. Όλο το βράδυ δεν έπιασες κανένα ψάρι. Όλο το βράδυ κοπηλάτησες και είσαι ακόμη στο κέντρο της λίμνης. Μήπως θέλεις να βοηθήσω. Δεν ήταν εύκολο για εκείνους τους ψαράδες, οι οποίοι ήταν η δουλειά τους και ήταν έμπειροι,
να αφήσουν κάποιον άλλο να κάνει το κουμάντο. Αλλά έγινε όμως, γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση. Και μερικές φορές είναι δύσκολο να παραδεχθούμε κι εμείς ότι επιτέλους εμείς ή κάποιοι, που ο καθένας μας έχει μια υπόλοιψη για τον εαυτό του, μικρή ή μεγάλη, δίκαιη ή άδικη, είναι δύσκολο να παραδεχθούμε ότι εμείς πια δεν κάνουμε και τίποτε. Δεν κάνουμε τίποτε. Αν το δεχθείς έτσι, αν το συλλάβεις ότι πραγματικά δεν μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου τίποτε, από πλευράς ουσίας, όχι από πλευράς τύπου και savoir vivre, όχι από αυτό, αλλά από πλευράς τύπου δεν μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου τίποτε, εάν το συλλάβεις αυτό και το παραδεχθείς, τότε έχεις ανοιχτή την πόρτα για τον Ιησού Χριστό. Το μόνο που σημαίνει να τον καλέσει να μπει μέσα. Αλλά αν πιστεύεις ότι κάτι γίνεται και με σένα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και δεν σου δόθηκαν ευνοϊκές συνθήκες, ήσουν και αμόρφωτος, δεν είχες και το κατάλληλο κοινωνικό περιβάλλον, αλλά τώρα το έχεις. Άσε, δεν πειράζει. Κάποια άλλη φορά ίσως μπορεί να χρειαστείς τον Ιησού Χριστό. Τώρα δεν τον χρειάζεσαι. Τώρα πήγαινε. Ασχολήσου με τον εαυτό σου, κοίταξε πώς θα τα διορθώσεις. Αν νομίσεις ότι σε κάποια στιγμή έφτασες στο απροχώρητο, τότε στρέψου στον Ιησού Χριστό. Μόνο έτσι. Ο Δαβίδ έφτασε και δόθηκε στον Θεό με τέτοιο τρόπο, επικαλέστηκε το έλεος του Θεού, όταν πια είχε φτάσει στο απροχώρητο. Λέει, δεν μπορώ άλλο. Η ξηρασία, η υγρότηση μου μεταβλήθηκε σε ξηρασία. Δεν γίνεται άλλο. Έχουν λιώσει τα οστά μου από το κλάμα μου. Λοιπόν, στον Κύριο θα εξομολογηθώ. Και εκείνο συγχώρησε την ανομία του. Εκείνο συγχώρησε την αμαρτία του. Να λοιπόν, γιατί ο Δαβίδ κράζει και λέει, μακάριος λοιπόν εκείνος του οποίου συγχωρήθηκε η παράβαση. Μακάριος εκείνος του οποίου σκεπάστηκε η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος στον οποίο ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία. Και στο οποίο το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Εδώ μια μικρή σημείωση. Στο πνεύμα του οποίου δεν υπάρχει δόλος. Δεν υπάρχει πονηριά. Γιατί υπάρχουν ίσως μερικές φορές τουλάχιστον κάποιοι οι οποίοι πηγαίνουν στον Ιησού Χριστό, στρέφονται σε εκείνον και υπάρχει κάποιο μικρό κρατούμενο μέσα τους. Ναι, θα πάω στον Χριστό, αλλά σε τελευταία ανάλυση και αν αμαρτήσω και αν πέσω, εντάξει, θα με συγχωρέσει. Δεν λέει ότι θα με συγχωρέσει. Και πάμε στον Χριστό και το έχουμε αυτό κατά νου. Και καμιά φορά έτσι, όχι και πολύ δύσκολα, αμαρτάνουμε. Και λέμε, α, Κύριε, συγγνώμη. Και μετά και μια δεύτερη φορά, όχι και πολύ δύσκολα, πάλι έτσι αμαρτάνουμε. Και ξέρουμε ότι και αν ξανααμαρτήσουμε και αν ξανασυμβεί το ίδιο στη ζωή μας, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος, λέει, να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Ναι, αλλά λέει ότι εάν εκουσίως αμαρτάνουμε, εκουσίως με τη θέλησή μας, δεν απολύπεται σε εμάς πια συγχώρηση των αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός, η οποία μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Δηλαδή, ο Θεός είναι πρόθυμος και συγχωρεί και είναι ανοιχτή η καρδιά του και καθέναν ο οποίος πηγαίνει σε εκείνον και εξομολογείται την αμαρτία του. Αλλά πώς να γίνει αυτή η εκούσια αμαρτία, η επαναλαμβανόμενη, η προσχεδιασμένη αμαρτία, πετρώνει την καρδιά του ανθρώπου, τη σκληραίνει και μετά δεν μπορεί ο άνθρωπος ειλικρινά να ζητήσει συγγνώμη από τον Θεό. Θα πει κανείς, δηλαδή, εάν κάποιος αμαρτήσει εκουσίως και μετά το καταλάβει και ειλικρινά έρθει μπροστά στο Θεό και ζητήσει το έλεος του και ταπεινωθεί μπροστά του, ο Θεός δεν τον συγχωρεί. Ναι, τον συγχωρεί. Αλλά αυτή η εκούσια, η επαναλαμβανόμενη αμαρτία ψυχραίνει την καρδιά του ανθρώπου. Και δεν έχεις μετά τη δυνατότητα ειλικρινά να ταπεινωθείς μπροστά στο Θεό. Ειλικρινά να ζητήσεις συγγνώμη και να το καταδικάσεις. Δεν γίνεται. Αυτός ο ευεργετικός μηχανισμός που έχει βάλει ο Θεός μέσα μας αδυνατίζει, χαλάει. Και πια δεν μπορείς μετά και να θέλεις, υπάρχει αυτό το πέτρωμα της καρδιάς μέσα. Δεν μπορείς πια να θέλεις. Αυτός είναι ένας δόλος. Και γι' αυτό λέει, ερχόμαστε μπροστά στο Θεό και μακάριος εκείνος του οποίου συγχωρήθηκε το ένα και το άλλο και μακάριος εκείνος στο οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Και να τώρα ποια είναι η υπόσχεση του Θεού. Αυτή είναι η έκφραση της ευγνωμοσύνης του Δαβίδ. Είναι το αποκορύφωμα του πώς αισθανόταν. Μακάριος εκείνος, μακάριος, μακάριος. Αλλά να τι λέει ο Θεός, ότι σε κατακλυσμό πολλών υδάτων αυτά δεν θα αγγίζουν σε αυτόν. Και ακόμη, ένα από τα πιο ωραία εδάφια της Γραφής. Εγώ θα σε συνετίσω, εγώ λέει ο Θεός, θα σε συνετίσω.
Εγώ θα σου διδάξω την οδό στην οποία πρέπει να περπατάς. Πόσες ταλαιπωρίες, πόσα δάκρυα, πόσα ερωτηματικά, πόσες ανησυχίες, ακόμη και σε πιστούς ανθρώπους. Κύριε, τι πρέπει να κάνω, ποιος είναι ο δρόμος ο δικός σου. Εγώ, λέει, θα σου διδάξω την οδό στην οποία πρέπει να περπατάς. Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος θα σε συμβουλεύω. Ο ίδιος ο Θεός. Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος θα σε συμβουλεύω. Και επάνω σε σένα θα είναι το μάτι μου. Οι υποσχέσεις του Θεού δεν είναι προσωποπαγής. Δεν είναι υποσχέσεις οι οποίες δόθηκαν σε έναν άνθρωπο ή σε ένα λαό ή κατά από ορισμένες συνθήκες, για ορισμένους. Είναι υποσχέσεις για όλους τους δικούς του. Λέει στην επιστολή προς Εβραίους, ο Θεός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες. Και αυτός ο ίδιος Θεός, ο αναλύωτος Θεός, ο οποίος έχει την ίδια πολιτική και στο λαό Ισραήλ και μετά στους χρόνους του Ιησού Χριστού και σε εμάς σήμερα. Αυτός ο ίδιος Θεός έρχεται και λέει και σε εμάς τα ίδια λόγια σήμερα. Ανησυχείς για τη ζωή σου, τι θα γίνει, πού θα πας, τι θα κάνεις, πώς θα ζήσεις. Καλά κάνεις και ανησυχείς, βέβαια. Αλλά λέει, άκουσε τι λέω εγώ. Εγώ θα σε συνετίσω. Εγώ θα σου διδάξω την οδό στην οποία πρέπει να περπατάς. Εγώ θα σε συμβουλεύω. Επάνω σε σένα θα είναι το μάτι μου. Να, γιατί οι καρδιές μας πρέπει να ησυχάζουν. Πρέπει να ακουμπούν ευγνωμοσύνη επάνω στον Θεό. Μέσα στις δυσκολίες, τα τρίστρατα που υπάρχουν, στα ερωτηματικά, στις χίλιες δυο ανησυχίες. Ο Θεός μας προτρέπει η καρδιά μας να αναπαύεται πάνω σε αυτόν. Αναπαύω επί τον Κύριο και πρόσμενε αυτόν. Και εκείνος απαντάει. Έχει δεσμευθεί ο ίδιος Θεός. Δεν είναι δεσμεύσεις των πολιτικών. Είναι οι δεσμεύσεις του αιώνιου, του αψευδούς Θεού. Ο οποίος λέει ότι εγώ θα σας συμβουλεύω. Και από τη στιγμή που δεσμεύτηκε ο Θεός, δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να του πούμε: Κύριε, εσύ εδώ μέσα έχεις δεσμευτεί. Και ζητώ εσύ να με συμβουλεύσεις. Και εσύ να με συνετίσεις και να μου δείξεις την οδό στην οποία πρέπει να περπατήσω. Είναι η δέσμευση την οποία ο Θεός έχει κάνει για τον εαυτό του. Και τη στηρεί τις δεσμεύσεις του. Ακουμπούν λοιπόν οι καρδιές μας με ευγνωμοσύνη, με εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Τον ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί εκείνος συγχώρησε την ανομία μας. Ευλογημένο το όνομά του για όλους όσους από εμάς το καταλάβαμε κάποτε και πήγαμε σε εκείνο και του είπαμε: Δεν μπορούμε άλλο. Πάρτα, έτσι όπως είμαστε. Και εκείνος πήρε τις ανομίες μας, τις αμαρτίες μας, τις συγχώρησε. Μακάρι είμαστε. Τρισευτυχισμένοι, πάει να πει, ενώπιον του Θεού για αυτό το οποίο εκείνος έχει κάνει στη ζωή μας. Ας υπάρχει πάντα στην καρδιά μας ένα τέτοιο πνεύμα ευγνωμοσύνης και δοξολογίας μπροστά στο Θεό. Και απόλυτης βεβαιότητας και επανάπαυσης στα χέρια Του για το πώς Εκείνος θα οδηγήσει τη ζωή μας. Αμήν.

Σήμερα στις 7 το βράδυ η νεολαία και η χοροδία της Εκκλησίας της Νέας Ιωνίας έχει πνευματικό πρόγραμμα εδώ. Παρακαλώ να τιμήσουμε την ώρα. Αν θέλετε να σηκωθούμε όρθιοι, να προσευχηθούμε. Πατέρα Ουράνιε, ευχαριστούμε πολύ γιατί εσύ έστειλες σωτήρα. Και αυτός ήταν ο γιος σου. Σε ευχαριστούμε γιατί το έργο αυτό δεν μπορούσε κανείς άλλος να το κάνει, μόνο εκείνος. Και ήταν έργο επώδυνο για εκείνον. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τι στα αλήθεια σήμαινε το να αφήσει τη δόξα του, να κατέβει να πάρει δούλου μορφή, να γίνει σαν για μας, να περάσει το δρόμο αυτό και να πεθάνει επάνω στο σταυρό. Ευχαριστούμε γιατί εκεί πάνω κράτησε τις αμαρτίες όλων μας. Εσύ έβλεπες το πρόσωπό του όλους εμάς. Και ευχαριστούμε γιατί το έργο αυτό ολοκληρώθηκε. Γιατί τώρα εμείς, αποδεχόμενοι τη θυσία του, έχουμε ελεύθερη επικοινωνία με σένα. Τι τιμή μας έχεις δώσει. Μας κάνεις παιδιά σου εξιοθεσίας. Και μοιράζεις εμάς και τα δώρα που είχες ετοιμάσει για τον Ιησού Χριστό. Όσα αυτή δεν άκουσε, μάτι δεν είδε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, ευχαριστούμε γιατί τα προετοιμάζεις για μας. Την ώρα αυτή χαρήκαμε καθώς ήρθαμε αντιμέτωποι με το Λόγο Σου. Καθώς είδαμε τις αλήθειες Σου. Παρακαλούμε πολύ, επειδή δικά Σου είναι τα λόγια, παρακαλούμε Εσύ να ερμηνεύσεις τις καρδιές μας και όχι η ανθρώπινη γλώσσα. Ό,τι έπρεπε να υποθεί και δεν υπόθηκε, παρακαλούμε Εσύ να το συμπληρώσεις. Και ό,τι κακώς ελέγχθη, παρακαλούμε Εσύ να το εξαλείψεις. Εμπιστευόμαστε σε Σένα. Στη χάρη τη δική Σου, στην πρόθεσή Σου να κάνεις θαυμαστά στη ζωή μας, παρακαλούμε να έρθουν μέρες αναψυχής από την παρουσία Σου. Παρακαλούμε να δούμε καλύτερες μέρες για την Εκκλησία Σου. Παρακαλούμε αυτοί οι οποίοι έχουν μείνει πίσω, ας τονωθούν. Τα εκλελειμμένα γόνατα, τα παραλυμμένα χέρια, παρακαλούμε Εσύ να ενισχύσεις. Ευχαριστούμε για τη λινάρη που καπνίζει, Εσύ δεν το σβήνεις. Παρακαλούμε να αναθερμάνεις μέσα μας το ενδιαφέρον μας και την αγάπη μας για Σένα. Παρακαλούμε Εσύ να δώσεις η προσωπική μας πνευματική ζωή να είναι ζέουσα, να είναι φλογερή. Οδήγησέ μας, παρακαλούμε, σε μια ζωή απόλυτης παραχώρησης και εξάρτησης από Σένα. Ευχαριστούμε στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.
1: 13. Η παραβολή με την άκαρπη σικιά. Από το Ευαγγέλιο του Λούκα, 13 κεφαλαίο, και από το 6 έως το 9 εδάφια, έλεγε δε ταυτήν την παραβολή. Είχε τη σικήν πεφυτευμένην εν το αμπελόνι αυτού, και ήλθε ζητών καρπών εν αυτή και δεν έβρε. Και είπε προς τον αμπελουγόν, είδου, 3 έτη έρχομαι ζητών καρπών εν τη σική ταυτή και δεν ευρίσκω. Έκοψον αυτήν, διά την καταργήκε την γην, ο δε αποκριθείς λέγει προς αυτόν. Κύριε, αφές αυτήν και τούτο το έτος, έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κοπρίαν. Και εάν μεν κάμει καρπών, καλώς, η δε μη θέλεις εκόψει αυτήν μετά ταύτα.
2: Άκουσέ μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έχουμε τόσα πολλά να σου πούμε. Και πού να πάμε και ποια πόρτα να χτυπήσουμε και ποιος μας ακούει και ποιος μας καταλαβαίνει. Δεν είναι αυτό. Και ποιος μπορεί να βοηθήσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βεβαιότητα που έχουμε μέσα στις καρδιές μας ότι μας αγαπάς. Είναι τούτη η γλυκιά η αγάπη σου που χαρίζει την τέλεια ειρήνη. Χάρη στο αίμα και τη θυσία του Υιού σου, έχουμε υιοθεσία. Και αυτό αναπαύει τα πνεύματά μας. Μέσα σε ένα κόσμο δύσκολο, μια ζωή ταραγμένη και ένα δρόμο γεμάτο προβλήματα. Προβλήματα από τους ίδιους τους εαυτούς μας. Προβλήματα στην ανηφόρα μας. Προβλήματα, αγαπημένα Πατέρα, κάθε λογής. Τόσα πολλά. Ευχαριστούμε πολύ τη γλυκιά διακονία του Αγίου Πνεύματος που λεπτά, αθόρυβα, ευγενικά υπηρετεί τη ζωή μας. Μας έμαθε την ανάγκη του ανογίου και των γονάτων και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη γλυκιά πλήρωση. Σε ευχαριστούμε για την υγεία μας, για την αδελφότητα, για τις αγνές τις λίγες τις ψυχές που απαρτίζουν την αγιότητα της Εκκλησίας σου. Σε ευχαριστούμε για τη συντροφιά που μαζί της πορευόμαστε για την ημέρα του προσώπου σου. Άρρωστοι, γυρατιά, πονεμένοι άνθρωποι, διχασμένα σπιτικά, τα ξέρεις όλα. Αν προσευχόμεθα δεν το κάνουμε για να σου το θυμίσουμε, ούτε για να επικαλεστούμε την επέμβασή σου, είναι βεβαία και ευλογητή. Το κορίτσι του Σαββάτου, κάμια επέμβαση δυνάμεως, την νεότητα και τα παιδιά μας και την απλότητα του τρίωρου που θα επακολουθήσει. Συγνωρίζεις πως δεν ήρθα να διδάξω κανέναν. Δεν ήρθα να μιλήσω σε κανέναν. Θα ανοίξουμε το λόγο σου για να γίνουμε διδακτοί του Αγίου Πνεύματος απόψε, ακούγοντας την προτροπή της φωνής και της αγάπης σου. Το έλεος σου να είναι μαζί μας. Άμεν. Να βρούμε όλοι μαζί το μας το Ματθαίο στο κεφάλαιο έψιλον. Το εδάφιο 41.

Διαβάζω. Και όποιος σε αγκαρεύσει μίλιον εν είπαγε μεταυτού δύο. Τίποτα. Απόψε θα ήθελα, αν η ώρα της μελέτης μας έχει, και δεν πρέπει να έχει νομίζω, τίτλο, να μιλήσουμε, να πούμε ορισμένα πράγματα για το δεύτερο μήλι. Διότι φοβούμαι πως υπάρχει μια φοβερή, μια μεγάλη και τραγική παραξήγηση. Δεν νομίζω πως γίνεται επίτηδες, όμως φοβούμαι, αν μη είμαι βέβαιος, πως στο μεγάλο ποσοστό των σοβαρών ανθρώπων συμβαίνει, μέσα μου πρώτα απ' όλα, ένα μπέρδεμα μιλίων. Μπερδεύουμε, ανακατεύουμε τα μίλια. Το πρώτο με το δεύτερο. Τι λέει εδώ? Μην ξεχνάτε πως βρισκόμαστε στην εποχή της ρωμαϊκής κατοχής της Παλαιστίνης. Οι Ρωμαίοι είχαν το δικαίωμα, όταν σε βλέπανε στο δρόμο, να σου πούνε, έλα εδώ, φορτώσου αυτό το τσουβάλι με το αλεύρι μέχρι ένα μίλι και πάρ'. Μετά σε φιλοδορούσαν με μια θαυμάσια και αξιοπρεπέστατη κλωτσιά και έφευγες. Τι λέει εδώ? Εσύ, λέει, χωχορεύεσαι και υπερηφανεύεσαι και νομίζεις πως ενώπιον του Θεού έκαμες εκείνο και έκαμα εκείνο που πρέπει. Κάθε. Λέγε, τι έκαμες? Δούλεψα 45 χρόνια να ζήσω το σπίτι μου. Το πρώτο μίλι είσαι. Και μεγάλωσα τα παιδιά μου και ένα το επάντρεψα και ένα οικοπεδάκι που είχα του το χάρισα. Είσαι ακόμα, παιδί μου, στο πρώτο μίλι. Μετά το πρώτο μίλι τι έκαμες? Τι έκαμες? Λέει, και ήμουν καλός άνθρωπος. Στο καλό, είσαι στο πρώτο μίλι, παιδί μου. Είσαι ένα καλός άνθρωπος και καλός πολίτης και υπέβαλες γνήσια τη φορολογική σου δήλωση. Αυτά ανήκουν στο πρώτο μίλι. Εκείνο που θα λογαριαστεί, εκείνο που μετράει, εκείνο που γράφεται στα βιβλία του Θεού, είναι το δεύτερο μίλι. Όχι το καθήκον μου. Δίνω το δεκατό μου στον Κύριο. Είναι στο πρώτο μίλι αυτό, αυτό είναι καθήκον αυτό. Και μετά, δεν τι μετά. Δεν έκαμε τίποτα. Εάν της σε αγκαρεύσει μίλιον εν, ούτως ή άλλως θέλεις δε θέλεις, κάτω από το σπαθί του Ρωμαίου θα πας. Εκείνο που λογαριάζει
και αποτελεί τον πνευματικό κανόνα του Κυρίου, είναι το δεύτερο μήλι. Και ξέρετε, μέχρι ότου τοποθετηθούμε ορθά απάνω σε αυτή την μεγάλη αλήθεια, την μεγαλόπρεπη και ευλογημένη αλήθεια, όλοι έχουμε μια διαστρεβλωμένη, μια εσφαλμένη, μια κακομετρημένη αντίληψη για τον εαυτό μας. Και έκαμα και έδειξα και στάθηκα και πολιτεύτηκα. Δεν έχω καμία αντίρρηση ότι λες ψέματα. Καλά τα έκαμες όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά για μένα αυτά δεν πιάνουν. Για μένα πιάνει, λέει ο Κύριος, και αρχίζει να μετράει από το πρώτο μέτρο του δεύτερου μιλίου. Τι κάναμε? Για να πιάσεις, αδελφέ μου, και με πολύ απλότητα σε παρακαλώ προσευχή σου πρώτα για το δούλο του Θεού, να πάρω μολύβι, να πιάσω χαρτί και να μετρήσουμε. Τι κάναμε? Και θα δεις, δεν μπορώ να πω για το σύνολο, ούτε των ανθρώπων, ούτε των ενεργειών ενός ανθρώπου, αλλά φοβούμαι πως το συντριπτικό ποσοστό εκείνων που θα παρουσιάσουμε μέσα στο κοφίνι γεμάτο με λουλουδάκια γύρω-γύρω, τα πάντα ανήκουνε στο πρώτο μήλι, στην υποχρέωση που είχαμε. Το πρώτο μήλι ονομάζεται χρέος. Όλα όσα κάνουμε στο πρώτο μήλι τα κάνουμε από ανάγκη. Δεν είναι τίποτα άλλο από μία οφειλή. Και πρέπει να πιστούμε πως εκείνα τα όλα, τα όσα εκάμαμε, δεν ήταν παρά μία υποχρέωση. Από πλευράς υπομονής, τυχαία το παίρνω. Λες και υπέμεινα, έλα, υπέμεινα, υπέμεινα, υπέμεινα, υπέμεινα. Τι υπέμεινες? Υπέμεινα, λέει, και το παιδί μου, υπέμεινα και τη γυναίκα μου, υπέμεινα και τον άντρα μου, και είπα να μην κάνουμε, χαλάσουμε το σπίτι μας και να μην γίνει τούτο και μην ρεζιλευτούμε και μην πέσουμε στα χέρια και στο στόμα των Φιλιστέων. Στο πρώτο μήλι ανήκουν όλα αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι μη πνευματικοί που ακριβώς σκέπτονται στον ίδιο κανόνα και ενεργούν με την αυτή βάση και στο ίδιο το μέτρο. Εσύ όχι μόνο θα κάνεις υπομονή, αλλά το δεύτερο μήλι μου θα ξεκινήσει εάν αυτό το πρόσωπο το σηκώσω στην πλάτη μου και αρχίσω τώρα να ξεκινήσω να το κουβαλάω επάνω μου και να φτάσω στο τέρμα. Η αγάπη, στην έννοια του να φερθώ εις τον άλλον καθόν τρόπον ο άλλος θα ήθελα να φερθεί σε μένα, σαν περιεχόμενο αυτού του τύπου ανήκει στην παλαιά οικονομία. Και αν θελήσουμε ειλικρινά να σταθούμε στην παρουσία του Θεού, θα δείτε ότι όλα όσα σαν ενέργειες, σαν πράξεις τις μετράμε, ανήκουν στην υποχρεωτική αγάπη. Η αγάπη

Πω για τον αγαπητό μου τον αδελφό. Δεν υπάρχει σε αυτό το σημείο καύχησης. Γιατί ανήκει εις το πρώτο μήλι. Δεν επιτρέπεται να πω τίποτα κακό. Όμως να μου έχει κάνει κακό, να έχει μιλήσει κακός εναντίον μου, άπρεπα και ψευδός. Και να έρθει η δική μου η σειρά και να πω για τον αγαπητό τα καλύτερα λόγια, αυτό είναι το δεύτερο μήλι. Πολλές φορές καυχόμαστε, οι άνθρωποι λένε κοκορευόμαστε, γιατί δεν ξέρουμε να μετρήσουμε σωστά. Είναι σαν ένα μικρό παιδί που του δίνεις μερικές δραχμές και ένα μικρό χαρτονόμισμα και το έχεις πείσει πως του έδωσες 320.000 δραχμές. Κάποτε το παιδί θα μάθει να μετράει. Και όταν το παιδί μάθει να μετράει, τότε θα αντιληφθεί την απάτη. Δεν του είχαμε δώσει ποτέ το σύνολο των χρημάτων που πρωταρχικά το επίσαμε πως είχε λάβει. Μπροστά στο Θεό, αγαπητοί μου, μπορούμε με αυτόν τον τρόπο και κάτω από αυτό το φως να ερμηνεύσουμε ενδεχομένως ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. Όχι ότι ο Κύριος έχει απαιτήσεις, αλλά απλούστατα εμείς όλα εκείνα που εμφανίζουμε στον Κύριο δεν είναι τίποτα άλλο από οφειλή. Σου χρωστάγα ένα χιλιάρικο, έπρεπε να στο δώσω εδώ και ένα μήνα. Τελικά τα κατάφερα και στάδωσα από 6 μήνες και έχω και την απέτηση να μου είσαι και υποχρεωμένος. Λέει και του δώσε το χιλιάρικο και ούτε να μου πει να σε κεράσω έτσι μια βυσινάδα και ούτε να μου πει σε ευχαριστώ πολύ, ούτε να μου σφίξει το χέρι, λέει ποιο χιλιάρικο. Λέει αυτό που του χρώσταγα. Δεν είσαι τα καλά σου. Του το χρώσταγε στο φουκαρά. Του το βάστηκε σε 6 μήνες. Του το έδωσε 100 εκατοστάρικο και μόλις του έδωσε το τελευταίο 50 εκατοστάρικο ήθελε να σε κεράσει. Γιατί? Η προστή δηλαδή. Δεν τι καταλαβαίνεις, επειδή του δώσεις ένα χιλιάρικο που του το χρώστηκε σε 6 μήνες να συνάψει μια λαμπάδα σαν τον πόη σου. Πώς το καταλαβαίνεις? Τι είναι αυτό? Ο Απόστολος Παύλος φαίνεται με αποκάλυψη Αγίου Πνεύματος είχε ακριβώς αυτό το μέτρο στη ζωή του. Μόνον έτσι θα εξηγηθεί εκείνο το τρομερό εδάφιο. Σπέβδω. Ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Γιατί σπέβδοντας και τρέχοντας ο Παύλος ήξερε πως το μεγαλύτερο διάστημα, το μεγαλύτερο ποσοστό του δρόμου που έτρεχε ανήκε εις το πρώτο μήλι. Χρεός της είμαι. Τι μου πεις, ξέρεις, είμαι ένα πάρα πολύ καλό παιδί και ακούω τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Και τρώω και το φαΐ μου, μη μου το λες. Λοιπόν, είμαι καλό παιδί. Τι λες και τι ήθελες να κάνεις? Να πάρεις ένα τόξο, να μάθεις σκοπαβολία πάνω στον πατέρα σου, τι καταλαβαίνεις δηλαδή? Και επειδή δεν το έκαμε σε αυτό να σε χειροκροτήσουμε, όφιλες να το κάνεις. Έπρεπε να το κάνεις. Αλίμον όσο δεν το έκανες. Και σε περίμενε και η αστυνομία πόλεων στο διπλανό αστυνομικό τμήμα, αν τολμούσες να κάνεις διαφορετικά. Και εκείνη την οφειλή και τούτη την υποχρέωση και εκείνο που στάθηκε με βεβαιότητα καθήκον σου. Ζητάς τι να λογαριαστεί? Σε τι να λογαριαστεί? Ως προς ποιο σημείο? Ας πάρουμε ένα άλλο κομμάτι στη ζωή μας. Την αγάπη. Για να σε ρωτήσω απλά, ποιες εκφράσεις νομίζεις της αγάπης μας ανήκουνε στο δεύτερο μήλι? Αν αγαπώ τον αδελφόν μου,
Αν ενεργώ

με πράξεις αγάπης για τον αδελφό μου, οφείλα να το κάνω. Ήταν μια υποχρέωση. Είναι η αγκαρία του ενός μηδίου. Πέραν από το πρώτο μήλι, έχεις να μου δείξεις ενέργειες, πράξεις, ζωή, διαγωγή, πειραματικό αποτέλεσμα. Να, πού οφείλεται μια φτωχή πνευματική συγκομιδή. Να που πρέπει να αποδοθεί μια κακομοιριασμένη μορφή θερισμού. Διότι απατηθήκαμε από τον διάβολο όλοι. Και μας έμπλεξε τα μίλια. Και εκείνο που όφυλα και έπρεπε να κάνω. Κουτσουρεμένο το έκαμα. Και τελικά διαπιστώθηκε πως είχα αξίωση να θεωρηθεί και να λογαριαστεί σαν μήλιο δεύτερο. Μόνον στο μέτρο της ζωής και της διαγωγής του Ιησού Χριστού μπορούμε να διακρίνουμε το δεύτερο μήλι. Μόνον αν διαβάσεις. Εάν είναι ανάγκη να σε παρακαλέσω να με πάρεις την προσευχή σου να διαβάζω τουλάχιστον μια φορά την ημέρα, δύσκολο, τη βδομάδα Φιλιππισίου. Ας επικράτει Β5 ανάμεσά σας εκείνο το ίδιο το φρόνημα που υπήρχε και εις τον Ιησού Χριστό, ο οποίος αν και υπήρχε σε μορφή Θεού δεν εθεώρησε το ότι το ίσως προς τον Θεόν ότι τούτο είναι κάτι σαν αρπαγμός, αλλά εκένωσε τον εαυτόν του λαβών μορφήν δούλου. Γενόμενος όμοιος προς τους ανθρώπους και αφού κατά το σχήμα ευρέθηκε σαν άνθρωπος εταπείνωσε τον εαυτόν του γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου επάνω στο σταυρό. Ήρθε ο Μωυσής φέρνοντας το θεϊκό μήνυμα και την προσταγή του Πατέρα. Μήλι πρώτο είναι αυτό. Εάν μέχρι εκεί έμενε ο Κύριος θα ήταν εξακολουθητικά στο πρώτο μήλι. Αλλά το ξεπέρασε το πρώτο μήλι. Το υπερπήδησε το πρώτο μήλι. Και ανέβηκε επάνω εις τον Σταυρόν. Αυτό είναι το ότι γκάρευσε με αυτόν με δεύτερο μήλι. Ο Απόστολος Παύλος έτρεξε και εκήρυξε και υπηρέτησε. Μήλι ένα. Δεν στο λογαριάζω, Παύλε. Θα γράψει αργότερα στις στερνές σελίδες που έγραφε το κουρασμένο του χέρι. Εγώ δε ήδη σπέμβομαι. Χύνω το αίμα μου στα λαγματιά πάει να πει. Και είναι τότε ακριβώς που Κύριος ο Θεός θα λογαριάσει τούτο το περιεχόμενο του σπέμβομαι ως μίλιον. Θυμάσαι τους πέντε στη ζούγκλα του Αμαζόνιου στους Άουκας, τότε άφησαν τα σπίτια τους, τις ανέσεις τους, τις οικογένειές τους, τα επαγγελματά τους, την άνετη αμερικάνικη ζωή τους. Ο Κύριος θα τους πει μίλιον εν. Τίποτα.
και κατέβηκαν κάτω στους Άουγας, μιλιονέν. Και ζήσανε τη ζωή περίπου των αγρίων, μιλιονέν. Και πεθάνανε για αυτούς τους ανθρώπους, μίλιον δεύτερο. Παρακαλώ πάρα πολύ. Εάν ζητήσουμε από το Πνεύμα του Θεού, Απόστολε, να μας τοποθετήσει ορθά σε αυτό το εδάφιο, ώστις σε αγκαρεύσει μίλιον εν, είπαγε με ταυτού δύο. Νομίζω πως κανένα κεφάλι ποτέ δεν θα σηκωθεί, καμιά φωνή ποτέ δεν θα υψωθεί και κανένας άνθρωπος ποτέ δεν θα ζητήσει από τον Κύριον ημί έλεος. Μόνο έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί ο Παύλος θα γράψει επιστολές σε εκκλησίες σαν την Ρώμη, σε ανθρώπους δράσεως σαν την Κόρινθο, σε ανθρώπους θυσίας σαν τους Φιλίππους, τους Φιλιππισίους, σε κομμάτια της ίδιας της καρδιάς του, όπως στον Τιμόθεο, και σε μοναδικούς συνεργάτες σαν τον Τίτο. Και πάντα να σημειώσεις, στο τέλος θα πει το έλεος του Θεού να είναι μαζί σας. Το έλεος, η χάρις, η κτηρμή, η πολλή, γιατί όλα τα υπόλοιπα, όλα όσα κάματε, πόσο φοβούμε, πόσες φορές λέγεται, υπηρέτησα τον Κύριο 65 χρόνια, υπηρέτησα τον Κύριο 88 χρόνια, έκαμα, έδειξα. Ένα γλυκί χαμόγελο φοβούμε πλανάτε στα χείλη του Κυρίου μας. Ψάχνω τα βιβλία μου να σε βρω και πρέπει να σε διαβεβαιώσω, δεν σε ξέρω. Περίεργο. Είσαι γραμμένος καν στα τευτέρια μου. Ένα από τα ελληνικά πανεπιστήμια, το τελευταίο καιρό διάβασα, ανακαλύφθηκε κάτι, δεν το κρίνω. Δεν έχω το δικαίωμα. Κάποια παιδιά φέραν από κάποια πανεπιστήμια του εξωτερικού ανύπαρκτους τίτλους. Ό,τι ήταν στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο έτος, είχαν περάσει όλα τα μαθήματα, γραφτήκανε. Κάποια καταγγελία, δεν ξέρω, ένα έγγραφο της γραμματείας του αρμόδιου εδώ πανεπιστημίου στο πανεπιστήμιο το αντίστοιχο του εξωτερικού. Γνωρίζετε τον τάδε? Και ήρθε η απάντηση. Α, δεν είναι γραμμένος καν. Φαίνεται παράδοξο και παράξενο. Και οι άνθρωποι δεν νομίζεις πως είχαν δίκιο εκείνοι στη στιχομηθεία που είχαν με τον Κύριο? Και Κύριε, όχι και δεν μας ξέρεις τι. Μιλήσαμε και τρέξαμε και κάμαμε και δείξαμε και σπίτι μας έφαγες και κήρυξες στο χωριό μας και στις πλατείες είχαμε σταύματα και σταθήκαμε δίπλα σου. Για να τους πει, όλα όσα κάματε ανήκανε στο πρώτο μίλι, την υποχρέωσή σας. Στα δικά μου βιβλία γράφεται ό,τι γίνεται μετά το πρώτο μήνυμα. Κάτω από αυτό το ζύγι, με αυτό το μέτρο, όταν θα δω στο κονίαμα του απέναντι τείχου το χέρι εκείνο να γράφει, σε μέτρησα και βρέθηκε σκάρτος. Σε ζύγισα και βρέθηκες λειψό. Μάμε στην παλαιά οικονομία. Τη δυνατή εκείνη η πνευματική φλόγα τον Ισαΐα. Όταν βρέθηκε μπροστά στη θεώρηση της δόξας του Θεού, μπροστά σε εκείνο το κατακαίον φως του προσώπου του, ενώπιος ενωπίο, ο άνθρωπος με το άπειρο, η σάρκα με το πνεύμα,
το χώμα με τον ουρανό. Δεν του μείνε παρά να φωνάξει το γνωστό εκείνο. Ο τάλας, εγώ. Ο τάλας, ταλέπορος, κακομύρης, γυμνός, φτωχό. Θυμάμαι όταν ο τέταρτος από τους φίλους του Ιώβ σταθήκανε, νομίζοντας πως μπορούν να προσφέρουν μια όποια μορφή παρηγοριάς ή και ελέγχου στον άνθρωπο τον πολύπαθο. Ήταν τότε, λέει, που ακούστηκε η φωνή του Θεού, του Κυρίου. Ποιος είναι ούτος? Με τα ασύνετα λόγια. Όλα όσα κάνουμε, όλα όσα ενεργούμε, εφόσον ανήκουν στο πρώτο μήλι, είναι χαρτιά, καλάμια, ξύλα, άχυρα, ροκανίδια και θα τα φάει φωτιά. Μόνον ότι ανήκει στο δεύτερο μήλι, εκείνο τελικά και θα κάνει να είναι Κύριος ο Θεός που θα σταθούμε ενώπιον Του και θα μας ακούσει. Να ανοίξουμε το φερμουάρ της καρδιάς μας και να βγει ολόκληρη η ζωή μας μπροστά Του. Κύριε, και τότε είναι που θα σκύψουμε το κεφάλι. Και θα πάρουμε το γραπτό της ζωής μας. Να το βαθμολογήσουμε. Θυμόσαστε τι βαθμό έβαλε ο Παύλος στον εαυτόν του? 0. 0. Ο Ταρσέας, ναι. Τότε ευτυχώς και βρεθήκανε και ανακαλυφθήκαν οι αρνητικοί αριθμοί στην άλγεβρα και μπορούμε να πάμε μερικές εκατοντάδες προς τα κάτω. Γιατί Κύριος ο Θεός σας μας μιλήσει. Και ας μας μετρήσει το τι κάναμε και το τι είπαμε, το τι προσφέραμε με τούτο το μέτρο. Αν κάματε τίποτα. Γιατί όλα όσα κάματε δεν είναι παρά μίλιον. Ήτανε καθήκον, ήτανε υποχρέωση, ήτανε οφειλή, ήτανε ανάγκη. Θα σου λογαριάσω και θα σου γράψω. Για να σου πω, έβγε. Ό,τι θα γραφτεί μετά το δεύτερο. Μετά το πρώτο. Από το δεύτερο, ο δούλος σου πατέρα νιώθω σαν ένα μικρό παιδί. Ανέβηκα στην καρέκλα. Έβαλα ένα σκαμνί απάνω στην καρέκλα. Ανέβηκα πάνω στο σκαμνί. Πήγα να πάρω κάτι. Και έσπασα και το βάζω. Έπεσανε και τα σκαμνιά. Και μπαίνει εκείνη την ώρα η μάνα. Κάπως έτσι νιώθω. Δεν έκανα τίποτα. Δεν πρόσφερα τίποτα. Δεν έδωσα τίποτα. Και το τετράδιό μου το βλέπω να αναδιανώ. Σε ευχαριστώ γιατί μου έδειξες το τετράδιό μου τουλάχιστον. Και δεν αυταπατώμαι. Να σου ζητήσουμε να κάνεις χάρη και έλεος. Και να δουλέψεις με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Βασικά μέσα μου. Και να σχολιάσεις με τον τρόπο που ξέρεις, στην καρποφορία που περιμένεις, το δεύτερο μήλι της ζωής μας. Παράξενη προσευχή αν μας άκουγε κάποιος. Όμως θα την αποτολμήσω, Κύριε, γιατί γνωρίζεις τι θέλουμε να πούμε. Κάνε μας ανθρώπους του δευτέρου μιλίου. Για τη δόξα του ονόματός σου. Εν Χριστώ Ιησού. Η ιστορία επισήμως αναφέρει με τη συνεργασία του Επισκόπου της Εκκλησίας Αλεξανδρίας
Και τη φάξανε. Όλος ο χώρος ξεσηκώθηκε. Γνωστή η πατία για τα έργα της και τις φιλοσοφικές της δραστηριότητες. Ξεσηκώθηκε όλος ο χώρος. Και ακόμα και σήμερα για το έγκλημα αυτό. Λέει ήταν έγκλημα, λέει μάλιστα. Λέει. Κάνετε έτσι, τι σπρώχνετε λέει. Και κάνανε μια συνεδρίαση και την κάμανε Αγία. Πολλούς αιώνες μετά. Σε μια μικρή εκκλησίτσα κάτω στον Πειραιά, ένα μικρό κοριτσάκι το λένε Ιπατία. Είναι. Και είναι επισήμως. Η Αγία Ιπατία. Πώς έγινε τώρα αυτή η γυναίκα Αγία. Προσέξτε. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Είναι πολύ δύσκολο να με πείσεις και να σε πείσω ότι αναγεννήθηκα. Η αναγέννηση είναι ακριβώς σαν ένα εικοσάρικο το οποίο έχει δύο πλευρές. Είναι μια πλευρά που βλέπω μόνος μου. Είναι η εσωτερική πλευρά της σχέσεώς μου με τον Κύριο. Και η δεύτερη πλευρά, την οποία δεν βλέπω, κανένα νόμισμα δεν μπορείς να δεις και από τις δύο πλευρές. Μόνο από τη μία πλευρά το βλέπεις. Την άλλη πλευρά την βλέπουν οι άλλοι. Και οι άλλοι έχουν να μαρτυρήσουν. Εκ των καρπών θα γνωριστεί το ποιόν του δέντρου. Πιστός είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος ζει την υπακοή. Έχει μάθει να σκύβει το κεφάλι του. Έχει μάθει να γονατίζει. Έχει μάθει να μπορεί να λέει στον Κύριο. Το δυσκολότερο εδάφη όλης της Βίβλου. Το τρομακτικότερο και υψηλότερο εδάφιο προσωπικής εμπειρίας όλης της γραφής. Γεννηθεί το θέλημά σου. Δεν υπάρχει δυσκολότερο εδάφιο από αυτό. Άκουσα για κάποιον ο οποίος έφυγε τον τελευταίο καιρό. Μου έλεγαν ότι στην προσευχή του ζητούσε «Μη μου στερήσεις το φως μου. Μη μου στερήσεις το μυαλό μου. Και βοήθησέ με να πεθάνω με τα παπούτσια μου». Μου άρεσε αυτή η προσευχή. Το τελευταίο κομμάτι της προσευχής. Να πεθάνει με τα παπούτσια του. Δηλαδή ορθώς. Γιατί οι άρρωστοι στο κρεβάτι φοράνε παπούτσια. Και έτσι έφυγε. Στα υλικά αυτά πράγματα, στη μορφή των υλικών πραγμάτων που εκείνος ο άνθρωπος ζητούσε, μακάρι να μπορέσουμε να πούμε απόψε. Κύριε, σε παρακαλώ φεύγοντας, να μπορείς να με εγγράψεις σε έναν κατάλογο ανθρώπων. Όχι που έτρεξαν, όχι που έδρεψαν δάφνες λεκτικές φρασεολογίες, αλλά ανθρώπων υπακοής. Πάλι στην προς Ρωμαίους επιστολή, από που πήραμε, αυτή τη φορά πολύ νωρίς, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει ότι εγώ ο Παύλος, ένας δούλος του Ιησού Χριστού, που δεν με έστειλε κανένας, αλλά ο Θεός με προσκάλεσε να γίνω Απόστολος και με ξεχώρισε για το Ευαγγέλιο του Θεού και με έστειλε, μου έδωσε, επήρα μία χάρη και το περιεχόμενο της χάριτος αυτής ήταν η Αποστολή μου. Με ποιο σκοπό? Εις υπακοήν πίστεως πάντων των εθνών. Όχι εις πίστην. Άλλο πράγμα είναι κάποιος να πιστέψει και άλλο πράγμα είναι να υπακούσει πιστεύον. Ο Θεός να μας δώσει αυτό το εδάφιο. Εις υπακοήν πίστεως. Επιστέψαμε εξ υπακοής. Και η πίστη μας εκφράζεται εις υπακοή. Ο ίδιος ο Απόστολος. Στο 15 κεφάλαιο. Έχω μια κάφηση εν Χριστώ Ιησού
για τα προς τον Θεόν στο 17-18. Διότι δεν πρόκειται να τολμήσω να πω τίποτα από όλα εκείνα τα οποία δεν έκαμε ο Χριστός διε μου προς υπακοήν των εθνών λόγο και έργο, με δύναμη, με σημάδια, με τεράστια, με δύναμη του Πνεύματος του Θεού, έτσι ώστε από την Ιερουσαλήμ γύρω γύρω μέχρι επάνω την Αλβανία τη σημερινή εξεπλήρωσα το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού με περιεχόμενο του Ευαγγελίου αυτού υπακοήν των εθνών. Δεν μου αρέσει να βγάζουμε συμπεράσματα και πορίσματα την πρώτη ώρα του Σαββάτου. Νομίζω πως η ευλογία της ώρας στέκει προσωπικά για το δούλο του Θεού. Εάν μπορέσω μόνος μου να δω τι ο Θεός ζητάει από μένα. Μία ψυχή ήταν λίγο πριν που μου είπε, καθώς αντιμετωπίζει φαίνεται ένα μικρό βουνό σαν το Αραράτ από προβλήματα. Παρακαλώ, λέει, αδελφέ, προσευχήσου. Και απαντώ στην ψυχή. Ήθε ο Θεός να μας μάθει τους δυο μας το μάθημα της υπακοής. Μέσα στην Καινή Διαθήκη, μελανές σελίδες, τραγικές περιπτώσεις, δραματικές υπάρξεις. Γράψει ο Παύλος στον Τιμόθεο το περίφημο εκείνο. Στη μετάφραση λέει εναβάγησαν περί την πίστην. Στο κείμενο λέει ιστόχησαν. Έμαθαν τόσα πράγματα και ήξεραν κι άλλα πολύ περισσότερα. Τελικά είναι κρίμα. Αστοχήσανε. Τώρα, τον τελευταίο καιρό, για να πάει κάποιο παιδί να σπουδάσει στο εξωτερικό, για όποιους λόγους, πέραν από τα άλλα τυπικά δικαιολογητικά, ανάμεσα στα οποία και ένας κάποιος υψηλός βαθμός απολυτηριακός, ζητάνε γνώση της γλώσσας, της χώρας εκείνης που πρόκειται το παιδί να σπουδάσει. Ήθε ο Θεός να μας πληροφορήσει ότι χωρίς τη γλώσσα της υπακοής δεν γίνονται πνευματικές σπουδές. Μακάρι ο Θεός να μας πει απόψε και μακάρι να υπάρξουν απόψε έστω δύο γόνατα που θα γονατίσουν στο σπίτι του. Θα υψώσουν τα χέρια τους και θα του πούνε «Κύριε, μάθε με το μάθημα της υπακοής». Μια από τις δυνατές φυσιογνωμίες που δεσπόζουν στην παλαιά οικονομία είναι ο μικρός Σαμουήλ. Εάν ξέρατε ο άνθρωπος αυτός από μωρό, πολύ μωρό, σε τι περιβάλλον έζησε ανάμεσα στους γιους του Ηλί. Διεφθαρμένες υπάρξεις. Και ξέρετε τι δουλειά έκανε. Έκλεινε και άνοιγε τις πόρτες του ναού. Όμως ο Θεός ακούμπησε απάνω σε αυτό το παιδί. Γιατί το μοναδικό και δυνατό προσόν αυτού του παιδιού ήτανε η τελεία υπακοή. Η φλέβα χρυσού ήτανε γιατί είχε μάθει από εκείνη τη μάνα του Ελκανά πολύ μωρό
και αργότερα από το Πνεύμα του Θεού. Εκείνο που υπάρχει στο τέλος της Καινής Διαθήκης, αδελφοί. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η μεταπάντων ημών. Και έρχεται και σου λέει, υπέγραψα το συμβόλαιο. Είναι έτοιμο και γραμμένο στη μηχανή το συμβόλαιο. Περάστε να υπογράψετε. Και η υπογραφή κλείνει όλος ο λόγος του Θεού με μια μικρή λέξη. Αμήν. Μακάρια η ψυχή η οποία έμαθε να λέει στη ζωή της. Μακάρια η ψυχή η οποία ό,τι συμβεί μπορεί να πει στον Θεό, φέρ το χαρτί Κύριε. Δεν ξέρω και δεν βλέπω. Όμως θα στο υπογράψω. Εις τελείαν υπακοήν πίστεως. Σε γνωρίζω ποιος είσαι. Κύριε, μη γέννητο σε μένα να διδάξω άλλους. Και μπροστά σου να φανώ και να σταθώ πειραματικά αδόκιμο. Κάνε μας ανθρώπους υπακοής, κλειστού στόματος. Ό,τι και να βλέπουμε να μπορούμε να χαμογελάμε. Μάθε μας το μεγάλο μάθημα. Να μπορούμε από την καρδιά μας και με την καρδιά μας στις δύσκολες και ανηφορικές ώρες, την ώρα του πόνου, της θλίψης, την ώρα που σταλάζει το δάκρυ, την ώρα που βηματίζεις στο διάδρομο του νοσοκομείου περιμένοντας του γιατρού την ετοιμιγωρία, να μπορούμε να πούμε αμήν. Να μπορούμε να σου πούμε να γίνει εκείνο που θέλεις. Όπως το θέλεις. Αν υπόθηκε κάτι δικό σου απόψε. Τοποθέτησέ το. Βεβαίωσέ το. Υπογράμμισέ το και σχολίασέ το ορθά. Για να βγει η καρπός. Εις έπαιναν. Δόξες Χριστό.

της μετανοίας. Είναι τούτα τα λίγα λογάκια απόψε που θα ήθελα να μας απασχολήσουν. Ομιλώ βασικά αυτή την ώρα, την επομένη είναι ώρα προσκλήσεως, η επομένη ώρα, μιλάμε στην πρώτη ώρα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πιστοί, έχουν αναγεννηθεί δηλαδή. Ανθρώπους οι οποίοι ερευνούν τα πράγματα, μελετάνε, εξητούν, εδώ έχουμε ένα ιστορικό, ένα πραγματικό γεγονός. Φαρισαίοι, Σαδουκαίοι, αυτοί οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι ήταν δύο γενναίες, δύο παρατάξεις, δύο αντιλήψεις, δύο κινήματα τελείως αντίθετα το ένα με το άλλο. Οι Φαρισαίοι πίστευαν σε αιώνια αιωνιότητα, επίστευαν στους αγγέλους, ανέμεναν τον Μεσσιάχ. Οι Σαδουκαίοι ήταν άνθρωποι παρασυρμένοι από ένα ηλιστικό, άκρατο φρόνημα. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι πίστευαν και έλεγαν «φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρα αποθνίσκομεν». Γι' αυτό και θα δείτε συνεχώς κατά τη διάρκεια της ζωής και του κηρύγματος του Ιησού μας ότι διαρκώς τον πείραζαν οι Φαρισαίοι. Ήταν εκείνοι που του είπανε με εκείνη την γυναίκα που πήρε τους 7 αδελφούς, ότι δεν υπήρχε δηλαδή αιωνιότης, ουρανός, ανάστασης, ψυχή διαμένουσα. Ήρθανε οι άνθρωποι αυτοί και επειδή ο Ιωάννης είναι η φωνή, είναι το πρόσωπο που θα σταθεί πριν από τον ερχομό του Χριστού για να προλιάνει τους δρόμους του Κυρίου, μας δίνει ακριβώς τον τύπο όχι μόνο της αλήθειας των λεγόμενων που θα επαναλάβει ο Κύριος, το περίφημο εκείνο μετανοείται και είναι το πρώτο του κήρυγμα του Κυρίου, αλλά και την δεύτερη θέση. Και απάνω σε αυτή τη δεύτερη θέση απόψε θα ήθελα να αλλάξουμε μερικές σκέψεις. Κανέναν δεν έδιωξε ο Ιωάννης, όπως κανέναν δεν έδιωξε και ο Κύριος. Όποιος πήγαινε, ποτέ δεν θα βρείτε τον Κύριο να πει «Α, εσένα έλα αύριο, έλα μεθαύριο, εσύ μην έρθεις ποτέ, εσένα ξέρω τι έχεις μέσα σου, εσύ ειρωνεύεσαι, εσύ κοροϊδεύεις». Όποιος πήγαινε. Θα ενθυμίσετε εκεί στην περιγραφή που κάνει ο Ιωάννης, πήγανε πρόσωπα τα οποία του λέγανε και εμείς έχουμε πατέρα τον Αβραάμ και τον κοροϊδεύανε και ειρωνευότανε, άλλοι πήγαν να τον πιάσουν με λόγια, ποτέ όμως έδινε πάντοτε με λεπτότητα, με αγάπη, με ένα μοναδικό ύψος πολιτισμού θα λέγαμε σήμερα, αλλά ήταν πηγή, πηγάζουσα αγάπη αυτή στον καθέναν με πολύ λεπτότητα. Κανένας δεν άκουσε από τον Κύριο «φύγε». Μόνοι τους όταν τον άκουγαν έφευγαν. Και ο Ιωάννης λοιπόν απάνω στον ίδιο τύπο, περίπου απάνω στο ίδιο μότο το πνευματικό, έβλεπε να έρχονται κόσμος από τα Ιεροσόλυμα, από την Περίχωρο, από την Ιουδαία, από τον Ιορδάνη, γύρω γύρω. Λέει είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Να πιστέψετε λέει στον ερχόμενο, όχι σε μένα, σε αυτόν του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το λουρί από τα σαντάλια του. Και τους είπε ακόμα κάτι. Το ποιήσατε, κάμετε
δεν είναι μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι τους το είπε αφού τους εβάπτισε. Κάμετε. Δεν τους είπε πριν. Μετά. Αυτό το «ουν», το λοιπόν, έχει και μια άλλη διαδρομή. Είναι περίπου σαν το κλείσιμο μιας συμφωνίας. Συμφωνούμε, δεν ξέρω τι, να νοικιάσει κάποιος, να αγοράσει κάποιος, να πουλήσει κάποιος, να προσληφθεί κάποιος. Και αφού τελειώσουν όλα, λέει, λοιπόν, καλορίζικο, πάρε το κλειδί. Και ο άλλος του λέει, ευχαριστώ πολύ, πάρε τις 5.000 που συμφωνήσαμε το μήνα. Κάπως έτσι να το φανταστείτε. Λοιπόν, έκλεισε μια συμφωνία. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ θαυμάσιο να έχει κανείς αναγεννηθεί. Να έχει δηλαδή ξαναγίνει μωρό, καθώς επάνω εις των σταυρών πέθανε. Ο αμαρτωλός άνθρωπος καλείται σε κάποια στιγμή της ζωής του να πεθάνει στις ρίζες του σταυρού του Χριστού. Στέκει και λέει, μα τι φιγούρα είμαι, τι αμαρτωλός είμαι, τι παλιοχαρακτήρας είμαι, ωραία τι άνθρωπος είμαι. Όταν διαβάσει μάλιστα το Ευαγγέλιο, τυφλώνεται από το πολύ φως. Και του λέει, Θεέ μου, συγχώραμε. Και του απαντάει ο Θεός, σε έχω συγχωρήσει. Τη στιγμή εκείνη ο άνθρωπος δέχεται τη συγγνώμη που έκαμε ο Θεός στο έργο και το πρόσωπο του Χριστού, και τη στιγμή εκείνη πνευματικά ο άνθρωπος πεθαίνει. Τη στιγμή, στο χιλιοστό του δευτερολέπτου που ο άνθρωπος πεθαίνει επάνω εις των σταυρών, το ίδιο δευτερόλεπτο, χιλιοστό του δευτερολέπτου, ο άνθρωπος ξαναγεννιέται. Και γίνεται ένα μωρό, μωρό, μωρό, μωρό, μικρό. Γεννιέται δεύτερη φορά. Σας έχω ξαναπεί ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα μωρά. Μια Κυριακή, πριν δύο Κυριακές, τα παιδιά της Νέας Σμύρνης κατεβήκανε κάτω και είχαν και μια οικογένεια, άντρα, γυναίκα, μαύρος. Μαύρος το πρόσωπο. Και αυτοί οι μαύροι είχαν ένα πιτσιρίκο που τον λένε Καλβίνο. Τι χαριτωμένος που ήταν. Μα τι ωραίος που ήταν ο Καλβίνος. Μαύρος εγιάλιζε. Ήταν ένα κοριτσάκι δίπλα μου μικρό. Τον βάσταγα στην αγκαλιά μου και μου λέει, δώστε να αναβαστήξε κύριε Σπύρο λιγάκι. Και μου το δώσει το μωρό αυτό, νόμιζε πως είναι κούκλα. Έτσι το έδωσα, το κράταγε, το βάσταγα λιγάκι, να μην της φύγει και από τα χέρια. Μου λέει, αχ, μου λέει, να το είχαμε. Να το έπαιζε. Λέω, τι το κάνεις, λέω, αυτό είναι μωρό, λέω. Πρέπει να το ταΐσεις, λέω, μαύρο γάλα. Έχετε μαύρο γάλα σπίτι σας. Το καημένο με κοίταζε αυτό. Πολύ σοβαρά σου λέει, για να είναι μαύρο το παιδί, όντως θα το ταΐζουνε μαύρο γάλα. Το μωρό. Τι ωραίο που ήτανε. Τι ωραίο το μωρό. Έτσι μωρά μας ξανακάνει ο Χριστός και μας ταΐζει και μας γάλα, όχι όπως είπαμε στο μωρό μαύρο, γάλα σας επότισα, λέει ο Απόστολος. Και σιγά σιγά, σιγά σιγά, σιγά σιγά μεγαλώνει και σιγά σιγά σιγά χαίρεσε. Θα πει κάποιος, και πού το ξέρω πως ο Θεός πρώτον με ενέκρωσε? Διότι αν είναι ένα σημείο που ειδικά θέλω να προσέξουμε,
κανένας δεν θα γευθεί την ωραιότητα της αναγεννήσεως εάν δεν έχει πειραματιστεί την πραγματικότητα του θανάτου. Συνεσταύρωσε και ύστερα συνανέστησε. Πες μου, για να μείνω στο πρώτο τούτο σημείο, έχεις ψυχούλα πεθάνει επάνω στο σταυρό? Δύο κατηγορίες υπάρχουν στον κόσμο ανθρώπων. Αυτοί που πεθάνανε με τον Χριστό και ο Χριστός τους ανέστησε σε μια καινούρια ζωή από τώρα, και σε εκείνους οι οποίοι ακόμα δεν πεθάνανε. Εκείνοι που ακόμα δεν πεθάνανε διαιρούνται σε καλούς ανθρώπους, θρησκευτικούς ανθρώπους, δογματικούς ανθρώπους, καθολικούς ανθρώπους, ευαγγελικούς ανθρώπους. Καλή ψυχή, καλή ψυχή, αγαθός άνθρωπος, έτοιμος να θυσιαστεί, αγαπάει, κάνει, δείχνει, τρέχει. Χρυσέ μου, έχει αναγεννηθεί? Λέει, δεν έχει αναγεννηθεί, λουλούδι, λέει, διαμάντι άνθρωπος, τι να σου πω, ρε καλέ μου άνθρωπε, έχει πεθάνει επάνω εις τον σταυρό. Και από το θάνατο εκείνο, με το θάνατο εκείνο, την ίδια στιγμή του θανάτου εκείνου, αναγεννήθηκες. Και η αναγέννηση γίνεται δια Πνεύματος Αγίου. Ξέρετε ποιοι δημιούργησαν τα προβλήματα και τα δημιουργούν συνεχώς τα προβλήματα μέσα στις κοινωνίες των Αγίων? Η τούτη πλευρά. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν αναγεννήθηκαν και δεν θέλουν να αναγνωρίσουν και να παραδεχθούν ότι δεν αναγεννηθήκαν. Δόξα στον Θεό. Ευλογημένη η ψυχή εκείνη η οποία με σοβαρότητα επήγε στο σταυρό του Χριστού, έσκυψε το κεφαλάκι, αγκάλιασε το ξύλο του σταυρού και είπε: Κύριε, Κύριε, η θέση αυτή είναι δική μου και ανεβαίνω σε αυτή τη θέση από αυτή τη στιγμή και θα σε παρακαλέσω να με βοηθήσεις να μην κατέβω από αυτό το σταυρό. Και μια μέρα, λέει, μου είπε ότι του είπες να μου πει εκείνο που δεν σου είχα πει να του πεις ότι δεν του είπα. Λέει, κατά τα άλλα, παλιά λέγανε, λέει, πώς πάει? Καλά, λίγο πονοκέφαλο έχει, λέει. Το ένα πόδι του, λέει, δεν πάει καλά, το ματάκι του δεν βλέπει καλά, η σπονδυλική του στήλη έσπασε, πέστοντας κάτω, λέει, κατά τα άλλα όμως, λέει, καλά. Α, ο άνθρωπος ο οποίος αναγεννήθηκε, ο άνθρωπος ο οποίος πέθανε, έχει μία διπλή εμπειρία μέσα του, την εμπειρία του θανάτου και την εμπειρία της ζωής. Πολλές φορές με ρώτησαν, αυτή η εμπειρία της καινούριας ζωής πώς μπορεί να γίνει πραγματικότητα, αλήθεια, βίωμα, απόδειξη μέσα μου? Πρέπει να προσέξουμε στο σημείο αυτό, διότι δίδονται πολλές φορές συμβουλές και συνταγές οι οποίες παραπλανούν. Γι' αυτό και θα ακούσετε πολλούς ανθρώπους όταν ακούσουν αυτές τις συμβουλές, λένε, αυτές τις αποδείξεις ομολογούν και λένε, τότε ήμουν καλός, λέει, και πριν, λέει. Καλός άνθρωπος ήμουν, λέει, και πριν.
Γιατί? Διότι του λένε ότι τώρα πλέον πρέπει να είσαι ένας καλός άνθρωπος. Τώρα πλέον δεν πρέπει να καπνίζεις πίπα. Τώρα πλέον δεν πρέπει να σκοτώνεις Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Μα αυτός τα έκανε και προηγουμένως αυτά τα πράγματα. Η καινούρια ζωή, η αναγεννημένη ζωή, αγαπητοί μου, είναι κάτι, είναι μια βεβαιότης, όπως η βεβαιότης ότι μπήκαμε στην Άνοιξη. Κανένας από εσάς δεν αμφιβάλλει ότι μπήκαμε, βρισκόμαστε, ζούμε στην Άνοιξη. Δεν μπορεί να πείτε κανείς από εσάς πότε ήρθε η Άνοιξη, πώς ήρθε η Άνοιξη, τι ώρα ήρθε η Άνοιξη, ποιο δευτερόλεπτο ήρθε η Άνοιξη. Με βεβαιότητα όμως μπορούμε να πούμε, η Άνοιξη είναι αλήθεια. Κάτι καινούριο μέσα σου, άγνωρο, άγνωστο, πρωτόγνωρο, διάφορο, νέο, αρχίζει να λουλουδίζει και να ανθίζει μέσα σου. Πράγματα που αγαπούσες, τώρα αργά και σταθερά τα αποθείς. Δεν το κάνεις επίτηδες δε. Δεν πιέζεις τον εαυτόν σου. Ας πούμε, ξέρω εγώ, σου άρεσε το φαΐ σου το βράδυ να πίνεις και 1,5 κιλό κρασί. Έτσι λίγο, ας πούμε. Και γινώσαι ένα τάπα στο τέλος, δεν με 1,5 κιλό κρασί. Τώρα, δεν λες τον εαυτό σου, δεν πίνω. Όχι, μη μου φέρετε κρασί, μη βλέπω κρασί. Δεν περνάω από εδώ, δεν περνάω από ταβέρνα, μη με καλέσετε. Όχι. Κάτι άλλο θα συμβεί με στη ζωή σου. Θα είναι το κρασί μπροστά σου. Δεν πειράζει. Δεν το θέλω. Βάλε μου τόσο. Αρκεί. Όχι πολύ για βάλεις αυτό. Βάλτε το μισό στο δικό σου ποτήρι. Δεν μπορώ να το πιω. Έκανες παρέες. Κανένας δεν σου είπε, μην ξαναγάμεις παρέες. Μην ξαναπας εκεί. Μην ξαναπας με αυτόν. Τίποτα από αυτό. Αρχίζεις αργά και σταθερά. Βλέπεις ότι δεν σε ευχαριστεί. Δεν σε ικανοποιεί. Είναι σαν τον άρρωστο που περιμένει κάθε μεσημέρι να του φέρουν εκείνη τη δόλια την κρέμα και στο τέλος τη συνηθίζει τόσο πολύ την κρέμα που λέει δεν υπάρχει ωραίτερο φαΐ από την κρέμα. Όταν γίνει καλά και του λένε να σου κάνουμε μια κρέμα, άφησε με την κρέμα, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Κρέμα τώρα πάει. Βλέπετε, ο ίδιος ο οργανισμός του δεν το θέλει πια. Βλέπεις και διαβάζεις το Λόγο του Θεού. Και έχει μια γλύκα ο Λόγος του Θεού. Έχει μια όμορφιά μέσα του. Η κόρη γράφει μια φορά την εβδομάδα. Και παίρνουμε μια φορά την εβδομάδα γράμμα. Γράφει όμως από έξω το όνομά μου στο φάκελο. Όταν πάω το μεσημέρι, βρίσκω το φάκελο σε ένα τραπεζάκι εκεί πέρα που είναι το τηλέφωνο. Σε παρακαλώ πολύ, τη λέω, πάλι το άνοιξε το γράμμα. Δεν σου είπα να μην ανοίγεις τα γράμματα που είναι δικά μου. Σε παρακαλώ πολύ, μην το ξαναπείς δε αυτό. Θα τη γράψω να μου γράφει το όνομά μου. Αλλά μην μου λες να περιμένω μέχρι τις 2 η ώρα. Έρχεται λίγο νωρίς ο ταχυδρόμος. 2:30 που φτάνει εσύ, λέει εδώ πέρα, 2 και τόσο. Πώς να περιμένω εγώ, λέει, να γράψω, να διαβάσω, λέει, το γράμμα. Τέλος πάντων, κάνε μου τη χάρη. Σε παρακαλώ πολύ, τη λέω, δεν θα ξανανοίξει το γράμμα. Όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και γίνεται. Και πόσο το καταλαβαίνω. Και πόσο το καταλαβαίνω. Να πεις τώρα στη μάνα μην ανοίξει του παιδιού της το γράμμα και να περιμένει να έρθει ο Αγιατολάχ. Γίνεται δεν. Α, Θεέ μου, πώς μέσα εις τον άνθρωπο ξευχώνονται, ξεκινάνε, βγαίνουνε καινούργιοι στόχοι. Αυτό το βιβλίο που κάποτε πόσοι από εμάς δεν το είχαμε στο σπίτι μας. Πόσοι! Και έμενε απάνω στα σιρτάρια, σκονισμένο στα ράφια. Όταν κάτι καινούριο γίνεται μέσα σου και το κατεβάζεις και το σφίγγεις, Κύριε, είχα αυτό το βιβλίο. Μα με μας έλεγε ο θείος. Ήταν στρατιώτης στην Κόρινθο. Εποχή εκείνη. Και έκανε βόλτες το βράδυ
που τους αφήνανε εκεί καλοκαίρι και προσευχότανε μόνος του στην παραλία της Κορίνθου και μας έλεγε, και όταν τέλειωνα την προσευχή μου λέει, του στέλνω δύο φιλιά έτσι επάνω και έλεγα, ξαναρχίζω τώρα. Ήταν η χαρά του. Να κοινωνείς με τον πατέρα. Να λες εκείνο το «Πάτερ ημών». Η καινούρια ζωή. Το πλάτεμα της καρδιάς. Η ομορφιά της καινούριας ζωής. Δεν ξέρω, αλλά λυπούμε βαθύτατα τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με τον Σταυρό, εγνώρισαν την αλήθεια περί του Σταυρού και τελικά δεν πέθαναν για να αναγεννηθούν εις τον Σταυρό. Δεν γνωρίζω μεγαλύτερη τραγωδία από αυτήν. Πρέπει να είναι ένα μήνας που πέρασε. Είχα διαβάσει στην εφημερίδα πως ένα ελληνικό φορτηγό που ερχόταν από την Κούβα με ζάχαρη πήγαινε στη Λισαβόνα, στην Πορτογαλία. Το πιάσε μια τρικυμία. Ξέρετε, 25 μίλια έξω από το λιμάνι. Το θυμίστε. Και πνίγηκαν όλοι, εκ των οποίων ήταν 17 Έλληνες. Να πνιγεί και να βουλιάξει το καράβι και να χαθούν οι ναυτικοί έξω στο Ατλαντικό. Δράμα! Αλλά να χαθούν οι άνθρωποι μια ώρα απόσταση από το λιμάνι, μια μισή. Βλέπανε το λιμάνι. Να χαθεί μια ψυχή που ποτέ δεν άκουσε, δεν θέλησε να ακούσει εννοώ. Αλλά να χαθούν ψυχές που ζούνε, γεννήθηκαν και μεγάλωσαν εδώ μέσα. Άκουσαν. Φοβερό! Μηγέννητο. Και είναι Κύριος ο Θεός που απόψε έρχεται να μου πει, βαπτίστηκες? Το βάπτισμα συμβολίζει αυτό ακριβώς που λέγαμε προηγουμένως. Ο άνθρωπος μπαίνει κάτω από το νερό, είναι ο τάφος, και σηκώνεται από το νερό, είναι η Ανάσταση. Και τώρα που βαπτίστηκες και τώρα που ομολογείς θάνατο και αναγέννηση, αν και αυτά τα πράγματα δεν είναι δύο διαφορετικά, όταν πεις μόνο αναγέννηση, εξυπακούεται ότι έχει προηγηθεί θάνατος. Λέει ο Λόγος του Θεού, ποιήσατε ουν αρπών άξιον της μετανοίας. Όχι καρπό. Θα ενθυμίστε το αναμφισβήτητα αγαπητό σας κομμάτι στο βιβλίο του Ισαΐα, όταν στο τραγούδι εκεί του αγαπητού που λέει, στο 5ο κεφάλαιο, ο αγαπημένος μου είχε αμπελώνα επιλόφου παχυτάτου και τον περιέφραξε και μάζεψε και έβγαλε έξω τις πέτρες, τον φύτεψε με τα πιο έκλεκτα κλίματα, έκτισε πύργο με πολεμίστρες στο μέσο,
έκαμε πατητήρι και περίμενε να κάμει στα φύλλα. Και ο αμπελώνας δεν έκαμε στα φύλλα. Έκαμε. Αλλά αγριοστάθηκα. Προσέξτε. Όχι δεν έκαμε. Έκαμε. Μακάρι να είναι Κύριος ο Θεός απόψε. Πού θα σταθώ με το μάτι προσιλωμένο στη δική μου ζωή. Ο Θεός μας έδωσε ένα θαυμάσιο προβολέα για να κοιτάμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Και εμείς εξαντλήσαμε τις μπαταρίες του προβολέα εξετάζοντας ο ένας τον άλλον. Και όταν χρειάστηκε να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας, ήταν αργά. Είχαμε ένα κουτί σπίρτα στη ζωή μας, μόνο ένα κουτί με ελάχιστα σπίρτα. Και τα ξοδέψαμε όλα τα σπίρτα να δούμε ποιος κατεβαίνει από τη σκάλα, ποια γειτόνισσα κατεβαίνει και όταν κατέβαινε λέει τι φόραγε. Μέχρι ότου κάτι συνέβη και ψάξαμε να βρούμε ένα σπίρτο να κατεβούμε κι εμείς στη σκάλα και δεν είχαμε σπίρτο και τσακιστήκαμε και σκοταθήκαμε. Εξετάζοντες εαυτό.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Καταπιαστήκαμε με το θέμα, είναι αυτοτελή τα θέματα, αλλά βρίσκονται και σε μια ενότητα. Ξεκινήσαμε, και αυτό πάλι θα το θυμηθούμε, γιατί μας είναι πολύ χρήσιμο, ξεκινήσαμε με την ενθύμηση του ποιο είναι το σχέδιο και ο σκοπός του Θεού για μας. Ο Λόγος του Θεού μας έχει πει, και το διαβάζουμε και στις επιστολές του Παύλου και στις επιστολές, στην επιστολή την πρώτη ιδιαίτερα του Ιωάννη, το σχέδιο του Θεού είναι να κάνει ιούς, πολλούς ιούς. Και εδώ πέρα βλέπουμε ακριβώς την επιθυμία του Θεού. Αυτό το οποίο ήταν για αυτόν ο θαυμαστός, ο λατρευτός Υιός του, ο προαιώνιος Λόγος, και αυτό που ήταν και είχε και έχει να μοιράζεται μαζί του, αυτό το είδος της κοινωνίας του Πατέρα με τον Υιό, αυτό το είδος της συμμετοχής στα θεία στοιχεία, στην θεία περιουσία, να το πούμε και έτσι, αυτό ο Θεός θέλησε να το μοιραστεί και με άλλους. Και αυτός που μπορούσε να κάνει αυτή την εισδοχή κι άλλων προσώπων στην οικογένεια του Θεού δεν ήταν παρά ο Υιός, του οποίου το μερτικό μας προσφέρεται για να μετέχουμε σε αυτό. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι γίναμε κοινωνή του Υιού αυτού. Τονίζει δε τη λέξη του Υιού αυτού, ακριβώς επειδή αυτά τα οποία ο Θεός μας δίνει και εμείς τα παίρνουμε έχουν άμεση σχέση με την υιοθεσία, που είναι μία σχέση καταπληκτική του Θεού με τον άνθρωπο. Η λέξη σημαίνει ότι γινόμαστε κατά την θέση Υ. Εδώ υπονοείται ότι δεν είμαστε από τη φύση μας. Εμείς από τη φύση μας είμαστε τέκνα οργής. Γιατί αυτή ήταν η επιλογή στην οποία βρεθήκαμε και στην οποία ευχαρίστως καθίσαμε για πάρα πολύ καιρό. Αλλά αυτή η ανόητη η τοποθέτηση του ανθρώπου, πέρα από το ότι δεν είναι πάντοτε μια διαρκής απόλαυση όπως ο κόσμος υποθέτει ότι είναι η αμαρτία, από την άλλη τη μεριά, πέρα από τις ζημιές και τις σκοτεινές μεριές που κουβαλάει μαζί της, πέρα από τη θλίψη που ουσιαστικά προσφέρει, κάποια μέρα θα αντιμετωπίσει και την δίκαια κρίση του Θεού. Γιατί ο Θεός μας έφτιαξε για να είμαστε κατ' εικόνα Του και για να Του μοιάζουμε, και ξεπέσαμε και ο Θεός επέμεινε. Ο Λόγος του Θεού μας το τόνισε αυτό το πρωί, αυτή την επιμονή του Θεού στα σχέδιά Του. Ο Θεός επέμεινε και μας ξανάβαλε στην αφετηρία, δίνοντάς μας την ευκαιρία δια του Χριστού. Και εμείς κάνουμε νάζια. Και εμείς το βάζουμε στην τελευταία θέση. Και εμείς το πολυκοιτάμε. Λες και μας προσφέρουν κάτι δυσάρεστο. Ενώ αυτό που μας προσφέρει ο Θεός είναι ό,τι θα μπορούσε η ανθρώπινη ψυχή να ζητήσει, να ζηλέψει, να επιθυμήσει. Δόξα στο όνομα του Θεού, γιατί πολλή υπομονή πραγματικά κάνει μαζί μας ο Θεός. Μάλιστα, λέει στη γραφή ότι το σύνολο της αποστασίας είναι πολύ προσβλητικό για το Θεό και πολύ αντίθετο με τις επιθυμίες Του. Παρά τα αυτά υπομένει ο Θεός, μήπως σωθούν μερικοί άνθρωποι ακόμα. Όλη αυτή η τραγική ιστορία του κόσμου από μεριάς Θεού θα μπορούσε να τελειώσει σε μια στιγμή. Και ο Θεός υπομένει την ύβρη, υπομένει την κακιά διάθεση του ανθρώπου, υπομένει το αυγάτισμα της αμαρτίας που του είναι αποκρουστικό του Θεού, αυτή την ολοκλήρωση της αμαρτίας, περιμένει και κάνει υπομονή και δεν βιάζεται να κάνει κρίση, μήπως κάποιος άνθρωπος ακόμα γίνει του Χριστού. Μπορεί να είναι και εδώ μέσα αυτός ο άνθρωπος. Ο Θεός να αξιώσει καθένα από εμάς να πάρουμε τη θέση μας μέσα στα σχέδια του Θεού. Τώρα θα δούμε τι είχαμε διαβάσει την περασμένη φορά. Είχαμε πάρει το 8ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους και από το πολύ όμορφο αυτό γραπτό του Πνεύματος του Αγίου δια του Παύλου είδαμε αρκετά όσα χρειάζεται για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε περισσότερο βέβαια πάνω στο θέμα. Δεν εξαντλούμε τα θέματα σε αυτές τις ώρες, αλλά αρχίζουμε να τα σκεφτόμαστε και από μια άλλη γωνιά, αυτήν που μας δίνει κάθε φορά ο Λόγος του Θεού. Διαβάσαμε την περσμένη φορά στα εδάφια Ρωμαίους 8, 8ο κεφάλαιο, ήττα 15, 16 και 17. Εκεί σταθήκαμε. Είδαμε ότι ο Θεός μας έδωσε πνεύμα υιοθεσίας. Μιλάει σε πιστούς η επιστολή και όταν λέει «Ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας», θα πει «Το πήραμε, είναι δικό μας». Δηλαδή, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τη ζωή, τα πράγματα, το πνεύμα του Θεού που έκανε μέσα μας μια κατεργασία, την έκανε καλλιεργώντας μια αίσθηση ότι εγώ είμαι παιδί του Θεού. Κάπου άλλο στη γραφή λέει ότι το πνεύμα το Άγιο συμμαρτυρεί με τη συνείδησή μας, συμμαρτυρεί μέσα μας ότι είμαστε τέκνα Θεού. Αυτή η βεβαιότητα δεν προέρχεται από εμάς. Δεν είπαμε εμείς «καλά τα λέει ο Θεός, το πιστεύω και αφού το πιστεύω εγώ, αυτό είναι καλό». Αλλά αν ήταν το τι πιστεύω κάθε στιγμή το μόνο κριτήριο και δεν υπήρχε από την άλλη μεριά το στερέωμα αυτής της απόφασης, το στερέωμα αυτής της αντίληψης από το Πνεύμα του Θεού, όταν θα είμαστε στις κακές μας, δεν θα το χαιρόμαστε. Δεν είναι. Είναι στιγμές που είναι βαριά η καρδιά μας, είναι η σκέψη μας δυσάρεστη, έχουμε προβλήματα που γεμίζουν το μυαλό μας. Δεν θα μπορούσαμε να χαρούμε την υιοθεσία του Θεού αν στηριζότανε στην αντίληψη που έχουμε για τα πράγματα κάθε στιγμή. Εμείς και μόνο εμείς. Αυτό είναι βασικό. Γιατί αν εγώ δεν πιστέψω την υπόσχεση του Θεού θα με κάνει γιο του, θα με κάνει παιδί του, αν εγώ δεν πιστέψω ότι ο Θεός θέλει να με κάνει, δεν προχωράει ο Θεός να το βάλει με το ζόρι στη ζωή μου, να το βάλει με το ζόρι στο μυαλό μου, να με βρει κάποια στιγμή χαλαρό και να μου το περάσει μέσα στη σκέψη μου. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να το πιστεύω. Πρέπει να είμαι τελείως ανοιχτός με το Θεό. Να λέω, αφού το είπες εσύ, κυρία μου, έτσι είναι. Εγώ το δέχομαι και με ευγνωμοσύνη το παίρνω. Αλλά αυτό, αν και είναι μία πραγματικότητα που ανοίγει το δρόμο στον Θεό για να κάνει το έργο του μέσα μας, από την άλλη μεριά ο Θεός φροντίζει να έχει και την πλευρά της στήριξης μέσα μας από μέρους του Θεού. Γιατί όταν έχω μέσα μου τη μαρτυρία του Πνεύματος που λέει ότι είμαι παιδί του Θεού, θα έρθει να με βρει ο εχθρός που είναι σίγουρα πιο αδύνατος από τον Κύριό μου, αλλά πιο δυνατός από μένα, μόνο μου. Θα με ξεμοναχιάσει και θα μου πει «Μήπως δεν είμαι, μήπως δεν είσαι, μήπως είσαι σε μια κατάσταση που με αυτό που έγινε, με αυτό που έκανες, σε απορρίπτει ο Θεός». Υπάρχουν πράγματα που κάνουν το Θεό να μην αναγνωρίζει ανθρώπους για δικούς του και ας το ισχυρίζονται εκείνοι. Όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει μια ζωή διαρκώς με τη θέλησή του και έχει γυρίσει την πλάτη του στο Θεό, βέβαια, όταν εμείς αμαρτάνουμε κουσίως, λέει στη γραφή, δεν υπάρχει ενδεχόμενο ο Θεός να κάνει πως δεν καταλαβαίνει ότι αμαρτάνουμε εκουσίως. Δεν πάνε να σε λένε τέκνο Θεού. Αν αμαρτάνεις εκουσίως, πάνε να πει ότι γύρισες πίσω. Εκεί που ήσουν πριν που δεν είχες Θεό και δεν ήξερες Θεό. Σε μια τέτοια κατάσταση, βέβαια, είναι άλλες οι πληροφορίες της γραφής και άλλες οι προειδοποιήσεις και λέει προσέξτε, μην φτάσετε σε τέτοια κατάσταση, γιατί αν φτάσετε σε μια κατάσταση να αμαρτάνετε εκουσίως, καταπατάτε τον Υιό του Θεού. Θεωρείται κοινό μολυσμένο το αίμα του Χριστού, του Υιού του Θεού και υβρίζεται το Πνεύμα της Χάριτος. Θα βρείτε τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα να καταμαρτυρούν εναντίον σας. Και αν κάθε παράβαση και παρακοή πήρε την δίκαιη μισθαποδοσία, πόσο νομίζετε χειροτέρα στη μορία στα τείχη αυτός που κάνει αυτά. Μα υπήρξε πιστός. Υπήρξε, δεν είναι. Γιατί εκείνος που υπήρξε και είναι πιστός, κάνει τα αρεστά στον Θεό. Και όταν κάπου αμαρτάνει στη ζωή του, σπέβδει, τρέχει στο αίμα του Ιησού Χριστού, ομολογεί την αμαρτία του και καθαρίζεται. Δεν σέρνει μαζί του εκκρεμότητες. Αν δεν μιλάμε για αυτή την κατάσταση, η οποία δεν έχει επιστροφή, όλες οι άλλες καταστάσεις της ζωής, είτε αισθανόμαστε ότι είμαστε προς τα πάνω, είτε αισθανόμαστε ότι είμαστε προς τα κάτω, είτε βρισκόμαστε σε μια εποχή απόλαυσης των πνευματικών πραγμάτων, είτε το μυαλό μας έχει λίγο σκοτιστεί μέσα στη σύγχυση των προβλημάτων, είτε η καρδιά μας τρέχει προς τα πράγματα του Θεού, είτε χρειάζεται κάποιος να μας θυμίσει, να μας παρακαλέσει. Έχουμε τέτοιες εποχές στη ζωή μας. να μας υπενθυμίσει τα λόγια του Θεού. Αν είμαστε μέσα στο φως και περπατάμε στο θέλημα του Θεού, έστω και αν δεν είμαστε στις πιο καλές μας στιγμές, δεν πάβουμε να είμαστε παιδιά του Θεού που ο Θεός τα αναγνωρίζει. Και το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μας θυμίζει ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, όταν μας θυμίζει ότι είμαστε παιδιά του Θεού, δεν το κάνει με έναν τρόπο που μας μαλώνει. Σαν γονείς, πολλές φορές έχουμε ακολουθήσει τέτοιες μεθόδους και κάποτε έχουν και αυτές, μέχρι σε ένα βαθμό και ανάλογα με τη χρήση τους, έχουν την ωφελημότητά τους. Δηλαδή, μπορεί σαν γονεί ή κάπου σαν δάσκαλοι, κάπου απευθυνόμενοι σε παιδιά μικρά, νεότερά μας, εν πάση περιπτώσει, φέρουμε το επιχείρημα: εσύ που είσαι έτσι, εσύ που είσαι αλλιώς, δεν τρέπεσαι. Και είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να ντρεπόμαστε πολλές φορές για διάφορα πράγματα. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο δεν στέκεται σε μία διαρκή μομφή να χαθείς, δεν τρέπεσαι, ντρόπιασες, αν και ενδέχεται κάποτε να έχουμε ντροπιάσει τον Κύριό μας. Το Πνεύμα το Άγιο θα χρησιμοποιήσει όλες τις πρόσφορες μεθόδους, που όμως θα έχουν ένα κεντρικό τους σημείο, να μας θυμίζουν ότι είμαστε παιδιά του Θεού, συμμαρτυρεί ο Παράκλητος μέσα στο πνεύμα μας ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Και εκεί που αισθάνομαι μια κάμψη, έλα που πάμε, άστα, να τα ξαναδούμε από την αρχή. Θυμήσου τις ωραίες μέρες που ήδη περάσαμε. Δεν είναι αυτό μια εμπειρία η οποία μπορεί να επαναληφθεί? Και βέβαια είναι. Έλα, εσύ είσαι ένας άνθρωπος που πάει για τον ουρανό. Μην κολλήσει η καρδιά σου σε ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν για να σε κάνει να ξεχάσεις ότι πας για τον ουρανό. Θα το ξεχάσεις τώρα? Θα κάνεις το χατήρι του εχθρού? Αδελφοί, δεν έχουμε ίσως τη γνώση του πόσες φορές το Πνεύμα του Θεού μας στήριξε. Πόσες φορές το Πνεύμα του Θεού μας παρηγόρησε. Πόσες φορές το Πνεύμα του Θεού μας ενίσχυσε. Δεν είναι ο παρηγορητής? Είπα, όσο ήμουν κάτω στη γη μαζί σας, γλυκενόσαστε μαζί μου. Ήμουν εδώ και δεν νοιαζόσαστε, ο Κύριος μεταξύ μας. Έτσι ζούσαν οι πρώτοι μαθητές. Λέει, τώρα φεύγω, Ήταν άνθρωποι που ζούσαν 24 ώρες το 24ωρο με τον Κύριο για 3 χρόνια, γεμάτα. Και να τους λέει τώρα ξαφνικά ο Κύριος, εγώ τώρα, πάω στον Πατέρα. Έτσι, το βάλατε στο μυαλό σας. Και η καρδιά τους πληγώθηκε. Λέει, στον Πατέρα σας είπα ότι πάω. Θα έπρεπε να χαρείτε. Δεν ήταν που λυπόντουσαν επειδή ο Κύριος πήγαινε στον Πατέρα. Στο τέλος πήγαινε για να ετοιμάσει χώρο, τόπο, να πάμε κι εμείς, να πάνε κι εκείνοι. Αλλά δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι μπορούσαν να ζουν χωρίς τον Κύριο. Η καρδιά σας γέμισε με λύπη τώρα, τους είπε ο Κύριος. Όχι έτσι. Εγώ πάω στον Πατέρα και πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Και έρχομαι πάλι να σας παραλάβω προς τον εαυτό μου. Αυτό που θα τους έλειπε προσωρινά. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Θα ξανάρθω. Αλλά στο μεταξύ παρακάλεσε τον Πατέρα και μας έδωσε άλλον Παράκλητο. Η Ίνα του Παρακλήτου έχει στο κέντρο της ακριβώς αυτή την αίσθηση του παρηγορητή. Εκείνου που ενισχύει. Καθίστε εδώ, τους είπε, μέχρι που να πάρετε δύναμη εξύψους. Τι σκέφτηκα τώρα, τι μου ήρθε. Από κάποια συζήτηση μου το μετέφερε πάλι κάποιος. Μιλούσε με ένα νεαρό παιδί και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιάνονται από μία αναφορά της Γραφής και προσπαθούν να βγάλουν συμπέρασμα για πράγματα που τα λέει ο Θεός σε χίλια μέρη. Ακούνε ότι το Πνεύμα το Άγιο ήταν δύναμης εξύψους και σου λέει, πρόκειται για κάποια ενέργεια του Θεού, δεν είναι πρόσωπο. Μα είναι ο παρηγορητής. Οι δυνάμεις δεν παρηγορούν από μόνες τους. Μπορεί να ενισχύουν, να αισθάνεσαι ότι πήρες τις δυνάμεις σου, πήρες τις βιταμίνες σου, πήρες τις ενισχύσεις σου. Αλλά αυτό δεν είναι παρηγοριά για σέναν. Ανάλογα και με το πνεύμα. Αν ήταν μόνο μια δύναμη που ενίσχυε, είναι γλυκιά προσωπικότητα. Ο Θείος Παράκλητος. Όπως είναι ο Πατέρας, όπως είναι ο Υιός, είναι και το Άγιο Πνεύμα. Είναι ο Παράκλητος. Είναι μια προσωπικότητα, μάλιστα εξαιρετικά ευαίσθητη. Επειδή κάνει ίσως, γι' αυτό το ανατέθηκε ίσως το έργο να περάσει μέσα στην ανθρώπινη κατάσταση τα στοιχεία, τα πολύ ευαίσθητα, τα πολύ πνευματικά της προσωπικότητας του Κυρίου Ιησού. Είναι μια προσωπικότητα που έρχεται να σταθεί στη σκιά, δηλαδή όχι στο προσκήνιο, να σταθεί στο πλάι και από εκεί να μας ενισχύει. Έλα, προχώρα, στάσου, θυμίσου. Είναι πολύ όμορφο να διαβάσει κανείς, θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα μιας σοβαρότατης μελέτης που μπορεί να επηρεάσει ζωές, να καταλάβουμε το Πνεύμα το Άγιο σε σχέση με τον Κύριο Ιησού, τι μας προσέφερε. Διαβάστε στον Ιωάννη ιδιαίτερα πόσο καθαρά τα λέει ο Κύριος. Τελείως συμπτωματικά να αναφέρω την υπενθύμηση που μας κάνει. Θα έρθει το Πνεύμα, θα έρθει ο Παράκλητος και θα σας θυμίσει όλα όσα σας είπα. Υποθέτω ότι κάτι αντίστοιχο κάνει και σε εμάς σήμερα. Εμείς δεν έχουμε πρώτο άκουσμα από το στόμα του Κυρίου, τα παίρνουμε μέσα από τις γραφές. Και πώς έρχεται στην κατάλληλη στιγμή και στο θυμίζει αυτό που χρειάζεσαι. Γιατί είναι κοντά σου και βλέπει τι χρειάζεσαι. Και καθώς βλέπει τι χρειάζεται, η ψυχή σου έρχεται και δίνει στην ψυχή σου αυτό που αυτή την ώρα είναι το αναγκαίο. Χρειάζεσαι θάρρος, θάρρος. Χρειάζεσαι σαν το παιδί που έκανε κακία και είχε αντιμετώπιση ανάλογη με την κακία του. Παιδαγωγική και ανταποδοτική καμιά φορά. Και μετά λυπάται και μετά πονάει και αισθάνεται απομονωμένο και αισθάνεται... Κάποια στιγμή παίρνει ένα χέρι και του χαϊδεύει το κεφάλι. Είναι το χέρι που έδωσε την ξυλίτσα. Λέει, έλα, εντάξει, αφού το κατάλαβες, αφού το αντιλήφθηκες, έλα. Έλα να σε πάρω από το χέρι να πάμε μια βόλτα. Έλα τώρα να πάμε να κάνουμε κάτι άλλο μαζί. Έτσι είναι ο Θεός μαζί μας. Εμείς φερόμαστε σαν παιδιά πολλές φορές. Μπορεί να έχουμε κάποια ηλικία ο καθένας μας, αλλά σαν παιδιά φερόμαστε. Και μπορεί πνευματικά να είμαστε παιδιά και μάλιστα πολύ μικρά. Ένας άνθρωπος που μετανόησε στα 50 του, στα 60 του, και αυτό έγινε πέρσι, δεν έχει πνευματική ηλικία 61 έτους, αλλά ενός. Γιατί? Γιατί μπορεί τα μαλλιά μας να ασπρίζουνε, αλλά μπορεί μέσα μας να υπάρχει ένα βρέφος. Ένας καινούριος άνθρωπος που τον έβαλε μέσα μας το Πνεύμα του Θεού, φέροντας μέσα μας τις δυνάμεις του Θεού. Δια του Πνεύματος του Αγίου αναγεννηθήκαμε, δια του Πνεύματος του Αγίου έρχεται ο καρπός της ζωής του Χριστού και της προσωπικότητας του Χριστού μέσα μας, δια του Πνεύματος του Αγίου γίνονται οι έλεγχοι μέσα στην ψυχή μας, δια του Πνεύματος του Αγίου έρχονται οι παρηγοριές. Έλα, έλα. Κακός έγινε, δεν θα σταθούμε όμως. Θα προχωρήσουμε. Θα προχωρήσουμε, γιατί έχει διαδρομή μπροστά μας και θα κάνουμε το θέλημα του Θεού. Είναι πολύ ωραίο το ότι έχουμε το Πνεύμα το Άγιο κάτω στη γη. Είναι ο ενισχυτής μας, είναι ο παρηγορητής μας, είναι εκείνος ο οποίος μας τροφοδοτεί με τα στοιχεία της ζωής του Θεού. Βήμα-βήμα προχωρούμε, διορθωνόμαστε, τα ελείποντα μέσα στην ατομική μας τη ζωή έρχεται και τα συμπληρώνει, τα στραβά, τα διορθώνει, τα ισιώνει. Εκείνος τα κάνει όλα αυτά. Κάνει μέσα μας το έργο που επιθυμεί ο Θεός να γίνει μέσα μας. Έτσι λοιπόν είναι το Πνεύμα το οποίο χαρακτηρίζει τη ζωή μας. Και όταν έρχονται οι δύσκολες ώρες και όταν έρχονται δύσκολες στιγμές, ο Παράκλητος μας θυμίζει, μας δυναμώνει, μας παρηγορεί, μας διορθώνει. Πήραμε πνεύμα υιοθεσίας. Θα ήταν πολύ παράξενο ο Θεός να μας καλέσει να γίνουμε παιδιά Του και να μας αφήσει να γίνουμε παιδιά Του κατά τα γούστα μας. Φοβάμαι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αρπάνε τη λέξη και νομίζουν ότι αυτό ήταν όλο, να αρπάξουν το όνομα. Τι είναι, τι είσαι, παιδί του Θεού, ναι. Και συνεχίζουν να είναι όπως ήταν πριν, σε πολλά σημεία. Τι κρίμα. Τι κρίμα. Ο Θεός μας κάλεσε να γίνουμε παιδιά Του και μας διέθεσε έναν μεγάλο παιδαγωγό για αυτό το σκοπό, γιατί θέλει να γίνουμε παιδιά του που θα μετέχουμε στο πιο προωθημένο χαρακτηριστικό του. Αν θέλετε να ανοίξουμε, θα το συναντήσουμε και κάποια άλλη στιγμή, στο χρειαστούμε, θα το δούμε από τώρα, στην προς Εβραίους επιστολή, στο ΙΒ, το εδάφιο 10, Εβραίους ΙΒ 10, εκεί πέρα που μιλάει για την παιδαγωγική, που όλοι οι άνθρωποι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουμε περάσει, έχουμε υποστεί. Λέει για τους πατεράδες μας τους φυσικούς και μιλάει για τον πατέρα μας τον Επουράνιο, διότι εκείνοι μεν προς ολίγες ημέρες μας διαπαιδαγωγούσαν σύμφωνα με την αρέσκειά τους. Μια τους φαινόταν έτσι το πράγμα, μια τους φαινόταν αλλιώς. Ό,τι αισθανόντουσαν εκείνη την ώρα, αυτό κάνανε. Ό,τι μπορούσαν εκείνη την ώρα, αυτό κάνανε. Κατά την αρέσκειά τους, οδε προς το συμφέρον ημών. Σε μια σταθερή πορεία, με ένα ξεκάθαρο στόχο, για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητας αυτού. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν πολλά συγκριτικά, δεν είναι το θέμα μας να συγκρίνουμε τον Επουράνιο πατέρα με τους ατελείς επίγειους. Σίγουρα είναι ατελείς οι επίγειοι πατεράδες. Αλλά εδώ πέρα μας δίνει μια εικόνα της σταθερότητας με την οποία ο Θεός μας διαπαιδαγωγεί. Θέλει κάτι συγκεκριμένο να γίνει σε εμάς. Και αυτή του η διαπαιδαγώγηση υπηρετείται από το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη ζωή μας. Ποιος είναι ο σκοπός του? Να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς του. Όχι να γίνουμε απλώς λίγο καλύτεροι άνθρωποι, όχι να ελαττώσουμε απλώς λίγο τα ελαττώματά μας, όχι να προσλάβουμε και κάποια καινούργια ιδιότητα, αλλά όλα τα παλιά να παραμεριστούν και όλα τα καινούργια που προέρχονται από τον Θεό, καινούργια για μας, γιατί είναι τα πιο αρχαία. Οι αξίες του Θεού, ο τρόπος του Θεού, η αγιότητα του Θεού προϋπάρχει της δημιουργίας του κόσμου. Και σε αυτό το σταθερό αγαθό που είναι η αγιότητα του Θεού μας καλεί ο Θεός να γίνουμε μέτοχοι. Μέσα από την παιδαγωγική, που εκείνος που την παρακολουθεί από κοντά, σίγουρα είναι ο Θεός που είναι επιγής αυτή την εποχή. Και ο Θεός που είναι επιγής αυτή την εποχή είναι ο Παράκλητος. Το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε και συνεχίζει το έργο του Υιού του Θεού, ο οποίος εξασφάλισε τις προϋποθέσεις της τακτοποίησης μας, τον υλασμό μας, μας έδωσε τη ζωή του για να τη ζήσουμε, και αυτή τη ζωή του έρχεται και την περνάει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ευχαριστήσουμε το Θεό, γιατί μας έδωσε Πνεύμα υιοθεσίας. Καλλιεργείται μέσα μας η αίσθηση, η αντίληψη ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Αν κάποιος μας το αμφισβητήσει, δεν έχουμε τρόπους να το αποδείξουμε με πιστοποιητικά και χαρτιά. Δεν έχουμε τρόπους να το αποδείξουμε με κάποια φωνή που θα ακουστεί από τον ουρανό. Είναι η αποτύπωση των στοιχείων του Θεού μέσα μας το αποδεικτικό ότι μας κατεργάζεται ο Θεός. Μπορεί αυτό να μην αρέσει στους ανθρώπους του κόσμου, αλλά αν υπάρχει, ευτυχώς που υπάρχει. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν το Θεό και δεν αναγνωρίζουν ότι είναι του Θεού. Δεν θα το αναγνωρίσουν τώρα αυτό που δεν θέλουν στο Θεό να το αναγνωρίσουν. Δεν θα το αναγνωρίσουν σε μένα. Θα πούνε τι καλό που είναι. Αφού το Θεό απορρίπτουν, εμένα με έχουν και για άλλους λόγους απορρίψει. Και για αυτούς θα με απορρίψουν. Αλλά αν υπάρχει μέσα μας η ζωή του Θεού, αν υπάρχει μέσα μας η ζωή του Χριστού, τότε εμείς που ξέρουμε τον εαυτό μας και βλέπουμε πόσο αλλάξαμε και πώς αλλάξαμε, ξέρουμε ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν από μας μόνα τους, από μόνους μας. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ροπές, ορμές, συνήθειες, Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ευάλωτος σε τούτο, ευάλωτος σε εκείνο. Μετρούσε τον κόσμο με τον εαυτό του, με τα συμφέροντά του, τι θα κερδίσει, πόσο θα δοξαστεί, πόσο θα αποκτήσει. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος ξαφνικά να αισθάνεται ότι αυτός είναι ένα τίποτα και χαίρεται γιατί ανήκει στον Θεό. Ότι είναι ένας ακατάλληλος και χαίρεται γιατί τον αλλάζει ο Θεός. Ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κανένα αγαθό μέσα του, από δικού του, αλλά τι ωραία που είναι όταν αρχίζει ο Θεός και σταθεροποιεί μέσα μας τα στοιχεία της αγαθής του παρουσίας. Υπάρχει μέσα μας ένα μένον έργο του Αγίου Πνεύματος. Πάλι του Θεού είναι, αλλά τώρα είναι και δικό μας. Πάλι του Θεού είναι, αλλά τώρα και εμείς το χρησιμοποιούμε. Σκεφτόμαστε με το νου του Χριστού. Ζούμε με τον τρόπο του Θεού. Κάνουμε τα αρεστά εις τον Θεό. Όπως ο Χριστός. Μήπως λέμε μεγάλη κουβέντα να λέμε ότι ζούμε όπως ο Χριστός. Μα αυτό θέλουμε. Και μας δίνει ο Θεός δια το Πνεύματός του τις δυνατότητες. Δεν το καταφέρνουμε πάντοτε στον ίδιο βαθμό ή δεν προχωρήσαμε με τη σταθερότητα και την ταχύτητα που θα έπρεπε να έχουμε προχωρήσει μέχρι σήμερα. Αλλά για εκεί πάμε. Μην μας ξεγελάσει κανείς με ένα πνεύμα τάχατε ταπείνωσης. Έλα τώρα εσύ, σου φτάνει που πας στην εκκλησία και ακούς τα λόγια του Θεού. Τι τα θες τα άλλα τα μεγάλα. Μα δεν υπάρχουν άλλα, αυτά είναι όλα. Τα μεγάλα. Μας κάλεσε για να είμαστε παιδιά του Θεού. Στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη, του Ευαγγελίου, στο 12 εδάφιο, λέει ότι όσοι εδέχθηκαν τον Χριστό, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Και λέει τη λέξη εξουσία. Αυτό είναι. Μπορεί να είναι μια αξία και μια δύναμη που τώρα δεν μετράει στον κόσμο στον οποίο ζούμε, αλλά είναι εξουσία. Το να είσαι παιδί του Θεού είναι το μεγαλύτερο που μπορούσε να επιθυμήσει κανείς. Και αυτό μας το προσφέρει ο Χριστός και το παίρνουμε. Δοξασμένο το όνομα του Θεού για τη δωρεά του. Και είδαμε ότι εφόσον είμαστε τέκνα, θα είμαστε και κληρονόμοι. Κληρονόμοι μεν του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού. Όλα αυτά είναι πολύ κατανοητά, αν έχουμε συλλάβει την έννοια το ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Βέβαια. Τι παιδιά θα είμαστε, αν δεν είμαστε και κληρονόμοι. Τι παιδιά θα είμαστε, αν ο Χριστός ήταν κληρονόμος και εμείς είμαστε παρακατιανοί. Εδώ να θυμηθούμε μερικές έννοιες της Γραφής. Όταν μας λέει ότι ο Θεός έδωσε τον Υιό Του, τον μονογενή, στον κόσμο και μετά όταν τον ξαναπέρνει πίσω, μου φαίνεται ότι είχε αλλάξει και λίγο και αυτή του ιδιότητα. Ενώ ήταν μονογενής, τώρα γίνεται πρωτότοκος. Πρωτότοκος θα πει ο πρώτος από μια ευρύτερη ομάδα αδελφών. Πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Δεν θα είναι στην αιωνιότητα ένας στο γένος του, αυτό θα πει μονογενής, ένας στο είδος του, στην αιωνιότητα θα είναι ένας αυτός και μια η εκκλησία του η οποία αποτελείται από αμέτρητο αριθμό προσώπων. Όσοι εδέχθησαν αυτόν και έγιναν τέκνα Θεού. Τώρα αυτοί είναι αδέλφια του Χριστού. Θα λέει κανείς αδέλφια, αλλά τώρα μην βάζουμε και τον εαυτό μας δίπλα στο Χριστό. Να τον βάζουμε. Γιατί εκείνος μας έβαλε. Μην χάσουμε αυτό το προνόμιο. Μην χάσουμε αυτή τη σχέση και μην χάσουμε αυτή την τοποθέτηση που έκανε για μας ο Χριστός. Είμαστε εκκλησία πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν ουρανής. Καθένας που πιστεύει στον Χριστό γράφεται το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Και δεν είναι επειδή εκείνος είναι ο πρωτότοκος ή άλλοι τίποτα, είναι εκείνος ο πρωτότοκος και εμείς πάλι πρωτότοκοι ονομαζόμαστε. Γιατί αρχίζει και γίνεται και περίεργο. Τι δωρεά είναι αυτή, τι μεγαλείο έχει μέσα της αυτή η δωρεά. Ξέρετε ότι στα αρχαία χρόνια ο πρωτότοκος γιος για χάρη της διατήρησης της ενιαίας περιουσίας, για να μην κατατεμαχίζεται υπερβολικά, ένας γιος, και αυτός ήταν εκείνος που είχε πρώτο γεννηθεί, ο πρωτότοκος γιος, έπαιρνε διπλό μερίδιο από τους άλλους. χωρία κάποιες άλλες ευχές και ευλογίες που μετράγανε πολύ στη ζωή τους εκείνη την εποχή ιδιαίτερα. Αλλά να που εμείς γινόμαστε παιδιά του Θεού μέσα στο μερτικό του Χριστού, ο οποίος ήδη δεν είναι μόνος του, αλλά γίνεται πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών, και να που και αυτοί οι πολλοί αδελφοί είναι και αυτοί πρωτότοκοι. Αυτό σίγουρα έχει σχέση με το σχέδιο του Θεού να είμαστε σε όλα όμοιοι με τον Χριστό. Γιατί αν εκείνος ήταν πρωτότοκος και εμείς είμαστε παρακατιανά αδέρφια της ίδιας οικογένειας, δεν θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Θα ήταν κάπου που θα διαφέραμε. Και μας εκάλεσε ο Θεός να γίνουμε κοινωνοί του Υιού αυτού. Να συμμετέχουμε σε ό,τι είναι του Υιού του. Και τώρα αυτά τα θαυμαστά, διαβάσαμε την περασμένη φορά και αυτό λιγάκι θα μελετήσουμε σήμερα για να το κρατήσουμε. Διαβάζουμε στο εδάφιο Ρωμαίους, ήταν 17 και 18, αυτό θα είναι το πρόσθετο μετά από ένα άνοιγμα που κάναμε πάλι στα προηγούμενα. Στο 17 και στο 18 λέει: «Εάν δε τέκνα και κληρονόμουσα να αποκαλυφθεί εις ημάς». Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε πώς ο Θεός σκέφτεται τα θέματα της δόξας. Η δόξα, δηλαδή το να αποκτήσουμε τέτοιες ιδιότητες, ώστε να είναι φωτεινές, ελκυστικές, και όλη η ζωή μας να είναι φωτεινή και ελκυστική, και η εντύπωση γενική που δίνουμε να είναι καλή, θετική και μεγάλη, αυτή είναι από την πλευρά της ουσίας η έννοια της δόξας, τι εντύπωση δίνουμε στον άλλο να δοκεί. Πώς του φαινόμαστε, δηλαδή, τι είμαστε. Και λέει η Γραφή ότι αφού είμαστε παιδιά του Θεού, θα είμαστε ένδοξοι. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο θα έρθει από ένα μυστικό δρόμο που δεν ξέρουμε πώς θα έρθει, ξαφνικά θα το βρούμε έναν δικό μας. Δεν θα ανοίξει μια κουρτίνα ξαφνικά και θα παρουσιαστούν όλα αυτά τα δώρα και θα γίνουν εκείνη τη στιγμή δικά μας, στους ουρανούς. Αλλά είναι πράγματα τα οποία ο Θεός τα κατεργάζεται στη ζωή μας από τώρα και εμείς γινόμαστε το αντικείμενο της επιμέλειας του Θεού, ο οποίος, όπως διαβάσαμε στην προς Εβραίους επιστολή, μας διαπαιδαγωγεί με σκοπό το να συμμετέχουμε στην αγιότητά Του. Και αυτό είναι το συμφέρον μας. Τι διαβάσαμε εδώ? Ότι θα γίνουμε συμμέτοχοι της δόξας Του, και αυτό είναι στο οποίο μας εκάλεσε. Αυτή είναι η μαρτυρία που δίνει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μέσα μας, ότι μια μέρα θα γίνουμε ένδοξοι μαζί με τον Κύριό μας. Αλλά λέει ότι αυτό έχει μία προϋπόθεση. Εάν συμπάσχομεν. Ο Κύριος μας ο Ιησούς, ο ένδοξος Κύριός μας, προκειμένου να μας εξασφαλίσει τη συμμετοχή στην αγιότητα, θυμάστε στο 17ο κεφάλαιο του Ιωάννη που προσεύχεται στον Πατέρα, εκεί το διαβάζουμε, λέει: «Υπέρ αυτών εγώ αγιάζω τον εαυτό μου, για να είναι και αυτοί αγιασμένοι μέσα στην αλήθεια». Ο Κύριος μας, και για δικούς του λόγους ασφαλώς, αλλά όπως ο ίδιος το είπε στον Πατέρα, και για δικούς μας λόγους, υπέρ ημών αγίαζε τον εαυτό του. Τι θα πει αυτό? Δεν ήταν Άγιος από μόνος του. Ήταν, ακόμα και τα δαιμόνια που τον συναντούσαν μπορούσαν να τον αναγνωρίσουν ότι αυτός είναι ο Άγιος του Θεού. Τότε τι εννοεί εκεί πέρα? Εννοεί ότι πέρα από αυτό που πάντοτε υπήρξε, όταν έγινε εδώ κάτω στη γη άνθρωπος για την δική μας σωτηρία και υιοθεσία, ο Κύριος Ιησούς αντιμετώπιζε όλα τα γεγονότα, όλα τα συμβάντα, όλες τις περιπέτειες της ανθρώπινης ζωής με έναν τρόπο Άγιο. Μας λέει η Διαγραφή ότι συμμετείχε σε κάθε τι που είναι ενδεχόμενο ένας άνθρωπος σαν περίσταση να το συναντήσει. Οι άνθρωποι πειράζονται στο πνεύμα τους και ο Κύριος πειράστηκε στο πνεύμα του. Οι άνθρωποι πειράζονται σε θέματα ψυχής, προσωπικότητας και ο Κύριος πειράστηκε κατά την προσωπικότητά του. Οι άνθρωποι πειράζονται σε θέματα υλικά και ο Κύριος πειράστηκε σε θέματα υλικά. επηράστη κατά πάντα καθομοιότητα, χωρίς αμαρτία. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι σε όλα που πειράστηκε και πειράστηκε σε όλα πραγματικά, κατά πάντα, καθομοιότητα, όπως ο άνθρωπος, ο Κύριος είχε ένα τρόπο να αντιμετωπίζει, που ήταν ο τρόπος του Θεού, και όχι ο τρόπος της αμαρτίας. Είναι μεγάλο το θέμα, δεν θα επεκταθώ για να μην αδικήσουμε και το θέμα, αλλά και θα πω μια κουβέντα για να το πάρουμε μαζί μας να το σκεφτούμε. Ας πούμε ότι με αυτή μου την παλάμη δείχνω ποια είναι η διάρθρωση, η διάταξη των πραγμάτων κατά Θεό. Πολύ ταπεινό το παράδειγμα, με πολύ σεβασμό το κάνω. Έτσι να δούμε ότι υπάρχει ένα σχήμα. Υπάρχει τούτο, το άλλο, τούτο, το στήριγμα. Όλα ενώνονται με ένα καρπό. Υπάρχει αυτή η παλάμη. Πες ότι αυτό είναι ένα σχέδιο πάνω στο οποίο πρέπει να ακουμπήσουμε τη ζωή μας. Ένα πατρόνι. Όταν είμαστε μακριά από τον Θεό, και εδώ είμαι εγώ, είμαστε αλλού. Ταυτιζόμαστε. Τι ταυτιζόμαστε? Από εδώ κοιτούσε ο Θεός, από εκεί κοιτούσαμε εμείς. Ψηλά ο Θεός, χαμηλά εμείς. Καθαρά ο Θεός, βρώμικα εμείς. Και έρχεται το αίμα του Χριστού και μας καθαρίζει. Και με το που αισθανόμαστε καθαρισμένοι με το αίμα του Χριστού, αισθανόμαστε μια συγγένεια με την αγιότητα του Θεού. Και αυτό είναι σωστό. Γιατί λείπουν από πάνω μας τα πράγματα που μας φόρτωσε η αμαρτία και μας έκανε να είμαστε ακατάλληλοι. Αυτό είναι κιόλας ένα στοιχείο που μοιάζει με το Θεό. Και ο Θεός δεν έχει αμαρτία. Εκείνος δεν την έχει γιατί αγαπά το αγαθό και είναι αγαθός. Εμείς δεν την έχουμε γιατί παρά τα όσα πράξαμε, ο Θεός μας συγχώρεσε και μας καθάρισε με το αίμα του Χριστού. Μετά, πάει να πει ότι σε όλα ταυτιστήκαμε με το Θεό. Όχι. Τώρα είμαστε πιο κοντά του. Γιατί? Γιατί δεν αποθεί η αμαρτία μας. Και θέλουμε να είμαστε όπως ο Θεός, γιατί το μαθαίνουμε ότι είμαστε όπως ο Θεός, και αρχίζουμε και κάνουμε δοκιμές μετά. Λέει, εγώ νομίζω ότι προς τα κάτω μοιάζουμε πιο πολύ του Θεού. Και παίρνει αυτή τη στάση. Μα ο Θεός πρέπει να δεις πρώτα πώς είναι. Για μάθε, για διάβασε. Πώς είναι ο Θεός, πώς στέκεται? Και εγώ θα πάω σε αγροθιά. Είναι και δυναμικό άμα είναι σε αγροθιά. Δεν μου φαίνεται ότι ο Θεός στεκότανε στο σχέδιο σε μια αγροθιά. Και εγώ θα κάνω και το σήμα της νίκης, γιατί τα συνθήματα. Ξέρετε πως οι άνθρωποι προσπαθούν με τέτοια πράγματα να στηρίξουν την πνευματική ζωή. Είδε κάποιος ένα όνειρο. Φυλαχτείτε από τέτοιες ερμηνείες πνευματικότητας. Δεν ορίζεται η σχέση μας με το Θεό από το αν κάτι νομίσαμε εμείς, κάτι βγήκε μέσα από το υποσυνείδητό μας. Θέλεις να μάθεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Διάβαζε τη Γραφή. Τα λέει όλα. Και το σήμα της νίκης, η νίκη είναι ο Σταυρός του Χριστού. Θες να κάνεις το σήμα, θες να το κάνεις, αλλά δες ο Θεός τι κάνει. Μην δοκιμάσουμε δικές μας προσπάθειες στην ομοίωση με το Θεό. Και μήπως λένε καλύτερα τα δάχτυλα να είναι έτσι. Ελπίζω να μην σας μπερδεύω το παράδειγμα, αλλά κάτι να διαφωτίζω. Ο Θεός λέει, το πατρόν είναι αυτό. Έλα και ακούμπα. Ακούμπα, ειρήνεψε. Εδώ δεν τα κατάφερνες ως τώρα, να τώρα μ' ακούμπησες, να τώρα μου μοιάζεις, να κάνεις ό,τι κάνεις. Και τώρα εδώ, και ύστερα εκεί, και ύστερα το άλλο. Να κοιτάει κανείς τη ζωή μας και να λέει, αυτό δεν το κάνει και ο Χριστός. Αυτό δεν είναι του Θεού. Να κουμπάμε επάνω στον Κύριο, να κάνουμε το θέλημά Του. Να Τον γνωρίζουμε και να μην κρατάμε τη δική μας ιδιαιτερότητα. Στην εποχή μας, με τις πολλές και μεγάλες αβεβαιότητες, οι άνθρωποι κάνουν αγώνες ο καθένας να κρατήσει την ιδιαιτερότητά του. Και να με σεβόσαστε όπως είμαι. Μα είσαι, δεν είσαι εντάξει. Σαν άνθρωπο σε σέβομαι, αλλά δεν είσαι εντάξει. Και εγώ να φέρομαι έτσι, αλλά εσείς δεν μου λέτε τίποτα. Ωραία, δεν θες να σου λέμε. Ξέρετε από πόσους ανθρώπους θα μπορούσα αδελφικά να σταθώ κοντά, κάπου. Και σου λέει όχι. Σε αποκλείει από τη ζωή του. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς. Το Θεός νομίζω ότι δεν εκβιάζει κανενός τη συνείδηση. Δεν θέλεις. Εντάξει, ως εκεί. Αλλά διάβαζε, το λέει η Γραφή. Πάρ' το από εκεί τουλάχιστον. Ο Θεός μας έδωσε ένα τρόπο, ο οποίος τρόπος θέλει μια διαρκή διόρθωση εκείνου που νομίζω εγώ. Και αν, εδώ πέρα πρέπει να πω παράδειγμα, παλά-παλά κουμπίσαμε τη μια παλάμη πάνω στην άλλη για να φαίνεται πως κάτι μοιάζει και είναι στο ίδιο μέγεθος και είναι στην ίδια στάση και διάταξη κλπ. Κλπ. Σκεφτείτε, να έπρεπε να περάσω τον εαυτό μου μέσα από ένα συγκεκριμένο άνοιγμα, μια πύλη συγκεκριμένη του ουρανού. Αν είχα μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, θα τράκαρα στο κεφάλι. Έτσι δεν είναι? Γιατί φουσκώνει το κεφάλι πολύ και δεν θα χωρούσε το κεφάλι να περάσει. Η πύλη του ουρανού έχει το σχήμα της ζωής του Χριστού. Δεν πρέπει ούτε παραμόρφωση να γίνεται, ούτε σπρόξιμο, αλλά ο άνθρωπος να μαζεύει τη ζωή του, να απορρίπτει τα στοιχεία που δεν είναι του Θεού, να υιοθετεί αυτά που είναι του Θεού, να συμμορφώνεται, να μοιάζει και να προχωράει έτσι στη σχέση του με τον Θεό. Το λέω και πάλι, αν ήταν μαχαίρια γύρω μας που κουνιόντουσαν και μας έλεγε κανείς μην απλώνεις τα χέρια σου όπου να είναι, γιατί θα περάσει κανένα μαχαίρι, καμιά λεπίδα και θα σε κόψει. Δεν θα προσέχαμε τα χέρια μας που τα βάζουμε, επειδή ο Θεός είναι απαλός και είναι η πρόσκλησή του στην αγαθότητά του και στην αγιότητά του, εμείς είμαστε απρόσεκτοι. Αν διαισθανόμαστε πόσο επικίνδυνα είναι αυτά, θα είμαστε πιο προσεκτικοί. Μα ό,τι δεν είναι άγιο, δεν ταιριάζει στο Θεό. Ο Θεός μας κάλεσε να γίνουμε μέτοχοι στην αγιότητά του. Χωρίς αυτή την πορεία προς τον αγιασμό, κανείς δεν πρόκειται να δει τον Κύριο. Και μια μορφή που δεν την αναφέραμε και την περασμένη φορά που κάναμε μια τελείως γενική αναφορά στην προέλευση των παθημάτων, μια ειδική, πώς να το πούμε, κατεργασία που κάποτε μας πονάει, είναι αυτό το μάζεμα. Ακουμπάμε την καρδιά μας σε πράγματα που δεν πρέπει. Να τη μαζέψω από εκεί την καρδιά μου. Και ακουμπάμε τα όνειρά μας κάπου αλλού. Ναι, αλλά τα όνειρά σου δεν ταιριάζουν με το θέλημα του Θεού. Και μετά για να προσαρμοστείς, για να τα φέρεις κοντά, αισθάνεσαι λύπη, κόβεις από εδώ, ράβεις από εκεί, δεν είσαι πρόθυμος να τα αφήσεις, ζορίζεσαι. Φρόντισε να μάθεις τι ο Θεός θέλει. Θα διευκολυνθείς στο να αφήσεις μόνο σου με την καρδιά σου, χωρίς κανείς να σε ζορίζει ή να σε υποχρεώνει, να αφήσεις όλα όσα δεν ταιριάζουν, δεν ταυτίζονται, δεν χωράνε στον ουρανό. Είτε είναι όνειρα, είτε είναι στόχοι, είτε είναι επιδιώξεις, είτε είναι συμπεριφορές, είτε είναι αγάπες, είτε είναι ό,τι υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά και στην ανθρώπινη ζωή. Ο Θεός μας διαπαιδαγωγεί να τα αφήσουμε αυτά. Να τα πετάξουμε αυτά. Και χρησιμοποιεί ακόμα και τις δύσκολες συνθήκες της ζωής, που έχουν διάφορες αιτίες βέβαια, τις χρησιμοποιεί ώστε σε κάθε τι να βγει καλό. Και με κάθε ευκαιρία να καθαριστούμε. Και με κάθε ευκαιρία να κρατήσουμε τα δικά του. Ο Χριστός ήδη έχει πετύχει νίκη. Τα έχει καταφέρει. Να μπούμε στη νίκη του Χριστού για να περπατήσουμε μαζί του στην πορεία αυτή. Ο Θεός να μας αξιώσει να προσφέρουμε τους εαυτούς μας στη διαπαιδαγώγηση του Θεού για να γίνουμε πραγματικά αυτό που ο Θεός θέλει για μας. Μέτοχοι στην αγιότητά Του. Αμήν. Thank you.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Πατέρα μας Ουράνιε, σε ευχαριστούμε. Η ζωή μας πήρε νόημα και σκοπό. Η ζωή μας είναι γεμάτη από την παρουσία σου. Είναι γεμάτη από ζωή, γιατί συνδεθήκαμε με σένα τον αιώνιο Θεό, ο οποίος είσαι η πηγή της ζωής. Σε ευχαριστούμε γιατί το πρόσωπο που μας έστειλες ήρθε και αυτό για να μας δώσει ζωή, αιώνια ζωή, αιώνια δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας αγάπησες αιώνια. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί έβαλες μέσα μας μια ελπίδα ουρανού. Δεν ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο και δεν σερνόμαστε μέσα σε τούτη τη ζωή. Δεν είμαστε χωρίς ελπίδα, δεν είμαστε χωρίς φως, δεν είμαστε πλέον δουλωμένοι κάτω από την εξουσία του σατανά, αλλά είμαστε παιδιά δικά σου που μας έπλυνε το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μας καθάρισε. Σε ευχαριστούμε γιατί Πατέρα μας εσύ μας πήρες από το θάνατο και μας έφερες στη ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί μας τήληξες και μας τυλίγεις με αιώνιες υποσχέσεις σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έκανες τη μεγάλη τιμή να μας προσθέσεις στην Εκκλησία σου, στο λαό το δικό σου, για τον οποίο εσύ έχεις μέγιστες και τίμιες υποσχέσεις. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί έβαλες μέσα μας το Πνεύμα σου το Άγιο, δια του οποίου κράζουμε Αββά ο Πατήρ, και αυτό μας βεβαιώνει με το δικό μας το Πνεύμα ότι είμαστε δικά σου παιδιά. Θέλουμε Πατέρα μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο να μείνουμε σε αυτή τη θέση, να είμαστε ο λαός ο δικός σου, να εξαγγέλουμε τις αρετές εκείνου που μας εκάλεσε από το σκοτάδι στο φως, να περιμένουμε εσύ να εκπληρώσεις όλες σου τις υποσχέσεις και να κρατηθούμε μέσα σε έναν κόσμο αποστάτη και αμαρτωλό, να κρατηθούμε μακριά από την εκχύληση της ασωτείας μέσα στην οποία βρίσκεται ο κόσμος. Ευλόγησέ μας και τούτο το βραδινό. Θύμιζέ μας ότι είμαστε ξένοι και περαστικοί και ότι η πατρίδα μας είναι ο ουρανός και είναι μεγάλη η τιμή μας ότι μαζευτήκαμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Αυτός είναι ανάμεσά μας. Ζητάμε ο λόγος όπου κηρύττεται και να τον ευλογήσεις. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Το κομμάτι που θα διαβάσουμε αγαπητοί είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Είναι το 13 κεφάλαιο και το 24 εδάφιο μέχρι και το 30. 24 μέχρι 30. Και παρακαλώ να διαβάσει.
1: Άλλη παραπολή παρέδωκε εις αυτούς λέω, ομοιότι η βαστεία των ουρανών με άνθρωπον ότι έσπηρε καλό σπόρο εν το αγρό αυτού. Αλλά ενώ εκοιμούν το οι άνθρωποι, ήρθε ο εχθρός αυτού και έσπηρε ζάνια αναμέσου τους ίδιους και ανεχώρησε. Πότε δε βάρτησε ο κόρτος και έκανε κακόν, τότε επάρεσε να κεντριζάρισε. Τος ευτόντες, λέει η δούλη του υπολεισπότου, είπε όπως αυτό. Κύριε, καλόν σπόρο δεν έσπερας εν το αγρό, εν το αγρό σου. Πότε λοιπόν τα ριζάρια, πότε είπε όπως αυτό. Εκτός άνθρωπος έκανε τούτο. Η δε δούλη είπε όπως αυτό. Θέλεις λοιπόν να υπάγουμε και να συλλέξουμε αυτά. Ο δε είπε όπως αυτό. Μήποτε συλλέγονται στα Ιζάνια, εκκριζώσετε με καθόλου το σύντο. Αφήσατε να συναξάωσουν από ό,τι να μένει του θερισμού. Και εν το καιρό του θερισμού, θέλω η πίπτωση της θεριστάς. Συλλέξατε πρώτο τα Ιζάνια και θέσατε αυτά οι ιδέες μας, για να κατακάψετε αυτά. Το δε σύντο, συνάξετε ή συναυτήκε.
0: Μάλιστα. Το κεφάλαιο αυτό του Ματθαίου, το 13 κεφάλαιο, έχει συγκεντρωμένες πολλές παραβολές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δηλαδή, όλα τα άλλα Ευαγγέλια τις έχουν σκόρπιες αυτές τις παραβολές ή και δεν τις έχουν όλες, αλλά ο Ματθαίος τις συγκέντρωσε όλες σε αυτό το 13 κεφάλαιο. Όταν οι μαθητές άκουγαν τις παραβολές αυτές και πολλά πράγματα δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν, ο Κύριος μας έδινε ορισμένες εξηγήσεις και στις εξηγήσεις αυτές που έδινε ήθελε να δώσει την ορθοτόμηση των παραβολών και ήθελε συγχρόνως να συγκεντρώσει και τα μηνύματα τα οποία ήθελε ο Κύριος μας να πει. Βεβαίως οι μαθητές παραξενεύτηκαν, γιατί μιλούσε με παραβολές και οι περισσότεροι δεν καταλάβαιναν, αφού ήδη δεν καταλάβαιναν, πολλο μάλλον και οι άλλοι. Γι' αυτό όταν διαβάζουμε τις παραβολές πάντοτε συναντάμε μία δυσκολία. Τι μηνύματα θα πρέπει να δώσουμε, τι μηνύματα θα πρέπει να πάρουμε από αυτήν την οποιαδήποτε παραβολή και τι ακριβώς έχει υπόψη του το Πνεύμα το Άγιο όταν μιλάει σε μας με παραβολές. Βεβαίως είναι ένας χώρος που κανείς νιώθει ότι μπορεί να κινηθεί ελεύθερα και να την πάει την παραβολή όπου του αρέσει. Όπου του αρέσει. Υπάρχει αυτός ο φόβος. Γι' αυτό και πολλές παραβολές έχουν διαφορετικές αναπτύξεις και δίνουν και διαφορετικές θέσεις σε αυτές τις αναπτύξεις. Εμείς όμως σε αυτήν εδώ την παραβολή θα πάρουμε μερικά στοιχεία τα οποία τα έχει ο Λόγος του Θεού και τα οποία οπωσδήποτε μας δίνουν τη δυνατότητα να πάρουμε τα μηνύματα εκείνα τα οποία ο Λόγος του Θεού θέλει απόψε να μας δώσει. Λέει λοιπόν για κάποιον ο οποίος είχε ένα χωράφι και κάλεσε μια μέρα τους δούλους του και τους λέει ότι πηγαίνετε και σπείρτε το αυτό το χωράφι. Εκείνο που λέει στην αρχή είναι το εξής. Πρώτα μιλάει για το σπόρο. Ο σπόρος λέει που έδωσε ο Γεωργός για να σπείρουνε οι υπηρέτη του, η δούλη του, οπωσδήποτε ήταν σπόρος καλός. Δεν χωράει λοιπόν καμία αμφισβήτηση ότι εκείνο το οποίο δίνει ο Θεός σε μας τους ανθρώπους πρέπει πάντοτε να ξέρουμε ότι αυτό είναι καλό. Δεν περιέχει μέσα καμιά παγίδα, δεν περιέχει μέσα καμιά αναλήθεια, δεν περιέχει μέσα στοιχεία τέτοια στα οποία θα μπορεί ο πονηρός να παρέμβει. Αλλού λίγο πιο μπροστά όταν αναφέρεται πάλι σε σπόρο στο ίδιο κεφάλαιο λέει ότι ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού. Όταν αναφέρεται στα τέσσερα χωράφια. Εδώ ξέρετε η διαφορά είναι η εξής. Το χωράφι είναι καλό. Και ο σπόρος επίσης είναι καλός. Δεν είναι όπως είναι ότι τα άλλα χωράφια που λέει το ένα είχε πέτρες, το άλλο είχε αγκάθια, το άλλο ήταν πατημένη γη. Αλλά εδώ πέρα το χωράφι ήταν καλό. Καλό το χωράφι, καλός και ο σπόρος. Ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν εμείς
2: μελετάμε το Λόγο του Θεού και όταν ο Λόγος του Θεού μας δίνει τα μηνύματά του, πρέπει να ξέρουμε ότι τα μηνύματα αυτά τα οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού, τα μηνύματα αυτά είναι σωστά. Και αν και η καρδιά μας είναι σωστή, οπωσδήποτε τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε είναι σωστά και μπαίνουν μέσα σε μια σωστή καρδιά. Και εδώ σε αυτό το σημείο είναι που πολλοί σταματάνε εδώ πέρα και λέει το Λόγο του Θεού δεν διαβάζω, ειλικρινή διάθεση δεν έχω. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχουν αυτά τα δύο στοιχεία μέσα στη ζωή μου, περπατάω και πάω καλά. Οπωσδήποτε, εάν σταθούμε μέχρι εδώ, εάν δηλαδή το σπόρο, το καλό και τη γη, την καλή, τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο, φυσικό είναι το αποτέλεσμα αυτής της σποράς να είναι ευλογημένο και όμορφο. Επειδή όμως η παραβολή αυτή δεν περιορίζεται μονάχα στον καλό σπόρο και στην καλή γη και προχωρεί λίγο πιο κάτω, εκεί ακριβώς είναι το σημείο εκείνο που αρχίζει πλέον και διαφοροποιείται η σωστή θέση και η σωστή τοποθέτηση. Ο Λόγος του Θεού όταν αναφέρεται στον άνθρωπο του δείχνει την ανάγκη του. Ο Λόγος του Θεού όταν αναφέρεται στον άνθρωπο, όταν δίνει το μήνυμα στον άνθρωπο, του δείχνει τις αλήθειες εκείνες τις οποίες οπωσδήποτε πρέπει μέσα στη ζωή του να τις δεχθεί. Και εδώ έχουμε έναν καλό σπόρο, δηλαδή αντικειμενικά οι αλήθειες έχουν έρθει μέσα στη ζωή μας και έχουμε επίσης μια καλή γη η οποία οπωσδήποτε δέχτηκε τον καλό αυτό σπόρο. Προχωρώντας όμως, ο Κύριος καθώς δίνει αυτό το μήνυμα δίνει και μερικά άλλα στοιχεία τα οποία εκείνα είναι που χαλνάνε εν τελευταία αναλύση, χαλνάνε όλη τη σπορά. Το ένα είναι ότι ήρθε ένας εχθρός ο οποίος έσπηρε ζυζάνια. Τα ζυζάνια δεν προέρχονται από τον οικοδεσπότη. Αυτός έδωσε καλό σπόρο. Τα ζυζάνια όμως μπήκανε από κάποιον άλλον ο οποίος έσπηρε και αυτός συγχρόνως. Και εδώ ακριβώς είναι το σημείο εκείνο που δεν είναι αρκετή η καλή μου διάθεση, δεν είναι αρκετή η ειλικρίνειά μου, δεν είναι αρκετός ο καλός σπόρος, αλλά χρειάζεται και να μην αφήσουμε τον εχθρό να σπείρει τα ζυζάνια. Και ξέρετε, παρόλο που πολλές φορές την περιορίζουμε αυτή την παραβολή, ξέρετε, οι παραβολές έχουν και σμίκρινση, έχουν και πλάτος απεριόριστο. Διότι σήμερα αν δούμε την Εκκλησία του Χριστού μέσα σε παγκόσμια κλίμακα και αν τη δούμε μέσα σε όλες τις εκδηλώσεις της, δεν την αναγνωρίζουμε σαν Εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Δεν την αναγνωρίζουμε. Και έρχεται πολλές φορές το ερώτημα, ο λόγος του Θεού δεν είναι αληθινός, δεν είναι σωστός, ο λόγος του Θεού δεν είναι ναι και αμήν, ο λόγος του Θεού δεν μεταμορφώνει τον άνθρωπο, ο Σταυρός του Χριστού δεν μεταμορφώνει τον άνθρωπο εκ βάθρων, δεν τον κάνει καινούριο άνθρωπο. Όλοι λέει όσοι είναι εν Χριστώ είναι καινούρια δημιουργήματα, τα αρχαία παήρθον, τα πάντα έγιναν νέα. Εάν λοιπόν έχει αυτές τις ιδιότητες ο Λόγος του Θεού και κατά συνέπεια δίνει μία ορισμένη μορφή και σχήμα που θα πρέπει να έχει η Εκκλησία του Χριστού, γιατί έχει αυτό το αλλοπρόσαλλο σχήμα? Και να το πάρουμε πιο στενά το πράγμα, γιατί περισσότερο μας ενδιαφέρει πιο στενά στην προσωπική μας ζωή. Γιατί ενώ γνωρίσαμε τον Χριστό, συνδεθήκαμε με τον Χριστό, τυλιχθήκαμε με τις αιώνιες υποσχέσεις που έχει ο Λόγος του Θεού και όλα μέσα σε Αυτόν είναι ναι και αμήν, γιατί η ζωή της πίστεως δεν έχει εκείνον τον αγιασμό τον οποίον ζητάει ο Θεός από μας? Δίνει μερικές διακηρύξεις ο Λόγος του Θεού που πραγματικά μας τρομάζουν. Χωρίς αγιασμό, λέει, κανένας δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού. Λέει από την άλλη πλευρά ότι η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει. Δεν θα σας κυριεύσει. Λέει από την άλλη πλευρά ότι ο Χριστός με τη θυσία του απάνω στο Σταυρό μας έκανε άμωμους, άγιους, ανέγκλητους. Λέει από την άλλη πλευρά ότι εσείς, λέει, είσαστε παιδιά αμόμητα μέσα σε μια γενιά σκολιά και διεστραμμένη, μεταξύ των οποίων αλάμπετε ως φωστήρες. Είχα γνωρίσει έναν από την Αλεξανδρούπολη. Είχε έρθει στο νοσοκομείο, στο Τσαγκάρι μου φαίνεται, γιατί είχε ένα καρκίνωμα στη μύτη. Πρώτη φορά τον είδα, τον συνάντησα τον άνθρωπο αυτόν. Τέλος πάντων καθίσαμε, είπε ότι είμαι αδελφός από την Αλεξανδρούπολη. Του είπαμε να κάνει την ομολογία του για να τον γνωρίσουμε πιο καλά. Και έλεγε το εξής, ότι εγώ, λέει, ήμουνα ένας από τους πιο μεγάλους λοποδίτες την εποχή εκείνη. Πάντοτε υπήρχαν κλέφτες, αλλά κάθε εποχή, ξέρεις, έχει και ιδιαίτερη μορφή του κλέφτη. Τώρα είναι, κλέβουν τράπεζες με το περίστροφο στο χέρι και με το χειροβομβίδα στην τσέπη. Και έλεγε λοιπόν αυτός ότι ήμουνα ένας από τους πιο μεγάλους λοποδίτες. Και όμως σήμερα είμαι ένας άνθρωπος του Θεού, αγιασμένος και καθαρισμένος. Οι γιατροί μου είπαν ότι έχω καρκίνο, λέει, στη μύτη. Τώρα θα μου την κόψουνε τη μύτη, τι θα μου κάνουνε δεν ξέρω. Ένα όμως, για ένα είμαι σίγουρος, ότι περιμένω να συναντήσω τον Κύριό μου. Και εγώ, ο λοποδίτης, ο άθλιος, ο κλέφτης, ο παλιάνθρωπος, σήμερα έχω μια μερίδα στην παρουσία του Θεού, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού με καθάρισε και με ελευθέρωσε. Εκείνο λοιπόν το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Γιατί τελικά το σχήμα αυτό το οποίο ο Θεός περιγράφει για τον άνθρωπο του Θεού και για την Εκκλησία του Χριστού, γιατί τελικά αυτό δεν σημαδεύεται? Γιατί σήμερα οι άνθρωποι του Θεού σέρνουνε μαζί τους πολλά πράγματα και είναι ντροπή μας, ξέρετε, είναι ντροπή μας να μην υπάρχει εμπιστοσύνη του ενός προς τον άλλον. Είναι ντροπή μας. Έχει λείψει και η εμπιστοσύνη ακόμα. Ενώ λέει είμαστε μέλη ενός και του αυτού σώματος και κατά συνέπεια αυτό σημαίνει ότι ο ένας πρέπει να βοηθάει τον άλλον, αυτό το πράγμα σιγά σιγά λείπει. Και τόσες αρετές τις οποίες έχει ο Λόγος του Θεού για καθαρότητα ζωής, για σωστό χαρακτήρα, για εκδηλώσεις τέτοιες οι οποίες να κάνουν τον άλλον να επαναπαύεται, σήμερα δύσκολα ανοίγει την καρδιά σου. Γιατί? Γιατί λέει ήρθε, λέει, ένας εχθρός ο οποίος έσπηρε μέσα μας ζυζάνια. Και αυτό σημαίνει το εξής, ότι ο κόσμος με όλα τα μηνύματά του και με όλα τα συνθήματά του βρήκε πόρτα ανοιχτή και άρχισε να μπαίνει. Και εξηγεί εδώ πέρα και λέει το εξής: μα γιατί αυτός ο εχθρός ήρθε και έσπηρε τα ζυζάνια? Πότε το έκανε αυτό το πράγμα? Το πήραμε χαμπάρι. Λέει την ώρα, λέει, που κοιμόσασταν. Εκεί δίνει τη βαρύτητα. Γι' αυτό, ξέρετε, το να κοιμάμαι είναι μια πλατιά έννοια η οποία εν τελευταία αναλύση έχει το εξής περιεχόμενο. Κάθε φορά που μέσα στη ζωή μου έρχεται κάτι το οποίο δεν με βοηθάει στην πνευματική μου ζωή, να ξέρω ότι είναι από τον εχθρό και να ξέρω ότι αυτό το πράγμα το έσπηρε ο εχθρός την ώρα που εγώ κοιμόμουνα. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Παρόλο, λέω, που είναι παραβολή, έχει τόσες σαφείς θέσεις αυτή η παραβολή, ώστε δεν θα πρέπει κανένας να λοξεύσει από αυτό το περιεχόμενο, το πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετεί ο Θεός την πνευματική μας ζωή. Τώρα, εκείνο το πράγμα που κανείς θα πρέπει να ερευνήσει μέσα στην προσωπική του ζωή είναι να δει τι σπορά έχει ο εχθρός και τι είναι αυτό το οποίο σπέρνει ο εχθρός. Εάν πραγματικά θέλουμε ο καλός σπόρος στην καλή γη που μπήκε να αυγατήσει και να αυξηθεί και να καρποφορήσει. Ξέρετε, πολλές φορές ο Λόγος του Θεού μας δίνει μερικές προτροπές τις οποίες εμείς δεν τις λαμβάνουμε υπόψη μας. Ποτέ. Είναι σαν τα μικρά παιδιά που τους δίνουν ορισμένες προτροπές και δεν εννοούν ποτέ να τις λάβουν υπόψη τους. και τότε μονάχα διαμαρτύρονται όταν έρθει η συνέπεια η δυσάρεστη και πάλι δεν βάζουν μυαλό. Εμείς όμως είμαστε ανεπτυγμένοι άνθρωποι. Το Πνεύμα του Θεού μας έχει αναπτύξει πνευματικά. Ο Λόγος του Θεού είναι αρκετά σαφής ώστε να μπορεί να δουλεύει μέσα στις καρδιές μας. Και μπορούμε, εάν θέλουμε, να διακρίνουμε τα ζυζάνια τα οποία σπέρνει ο εχθρός. Ένα πράγμα πάντως λέει ο Λόγος Θεού, μην κοιμάσαι. Να έχετε, λέει, τα αισθητήρια γυμνασμένα για να μπορείτε να διακρίνετε ανάμεσα σε καλό και σε κακό. Μην κοιμάσαι. Και στην επιστολή προς Ρωμαίους το 11, το 13 κεφάλαιο μου φαίνεται, λέει το εξής: είναι ώρα. Τι είναι ώρα? Να γερθούμε από τον ύπνο. Ύπνος με εχθρό είναι συνδεδεμένα. Όποιος κοιμάται, ο εχθρός δουλεύει. Είναι νόμοι απαράβατοι αυτοί, πνευματικοί νόμοι. Όπου κοιμάσαι, ο εχθρός δουλεύει. Τα ζυζάνια τα σπέρνει. Την καρδιά μας την δηλητηριάζει. Το πνεύμα μας το δηλητηριάζει. Τη συμπεριφορά μας την απομακρύνει από το θέλημα του Θεού. Και επειδή ο Λόγος του Θεού δίνει την αιτία στον ύπνο, αυτό το πράγμα στο προσέξουμε. Διότι το χειρότερο πράγμα είναι, ο ύπνος ο οποίος σου αφαιρεί την αίσθηση του περιβάλλοντος και της κατάστασης. Όταν το 1948 στον εμφύλιο πόλεμο είχαν δώσει διαταγή στην ταξιαρχία τη δικιά μας να πάμε και να εμποδίσουμε 15.000 αντάρτες να μπουν μέσα στην Αλβανία. Για να μπορέσουμε όμως αυτό να το πετύχουμε, έπρεπε να μπούμε μέσα στην Αλβανία και από εκεί να τους κόψουμε. Τέλος πάντων, ήρθε σπευμένα η διαταγή, και γιατί ήταν και το γεγονός φαίνεται γρήγορο, μας βάζουν στα αυτοκίνητα, ένα βράδυ εκεί μας πηγαίνουν στα σύνορα της Αλβανίας και μας λένε μπρος, μέσα. Μέσα εκεί όταν μπήκαμε τα βρήκαμε σκούρα, γιατί μας πήραν αμέσως οι Αλβανοί στρατιώτες χαμπάρι και μας περικύκλωσαν, και πραγματικά εκείνο το βράδυ θα μας έτρωγαν ζωντανούς. Μέσα σε όλη αυτή την αγωνία και σε αυτόν τον φόβο, είχα ένα συνάδελφο από το Αγρίνιο, ο οποίος δεν άντεχε στην αϊπνία, και τον είχα δίπλα μου τώρα, και την ώρα που κάθονταν δίπλα μου αυτός κοιμότανε. Όλοι αγωνιούσαμε, όλοι τρέμαμε και αυτός κοιμότανε. Και το τραγικό ήταν το εξής: ροχάλιζε κιόλας και ροχάλιζε δυνατά. Κάποια στιγμή λοιπόν που τον άκουσα τρομαγμένος, του λέω: Χρήστο, του λέω, κοιμάσαι, θα μας φάνε ζωντανούς. Ξύπνησε, λέει, δεν κοιμάμαι. Και δεν πρόλαβε να πει δεν κοιμάμαι, ξανά άρχισε να ροχαλίζει. Τον ξύπνησα κάμποσες φορές και τελικά τον παράτησα. Ήτανε τόσο βεβαρημένα τα μάτια του που με καμία δύναμη αυτός δεν ξυπνούσε. Και θέλω να πω το εξής, ότι ο ύπνος είναι τρομερό πράγμα. Ένας άλλος μια φορά όταν είχα βρεθεί στη φυλακή, συνήντησα κάποιον εκεί και μου λέει, εγώ λέει ήμουνα λέει αντάρτης, ήτανε μάλιστα στο πρώτο Αντάρτικο, και τώρα λέει εδώ πέρα είμαι στη φυλακή και μου σήκωσε το πανταλόν και μου δίσε και το μπούτι του και ήταν μια τόση πληγή. Κάποιος λέει μου έδωσε μια μαχαιριά λέει, και με κόντει να με σκοτώσει. Λέω και πώς λέω εσύ, λέει να σου πω σε μια μάχη λέει, αντί να πολεμάω και αντί να είμαι άγρυπνος, πήγα λέει σε κάτι σκήνα λέει και λούφαξα. Και με πήρε ο ύπνος, έγινε η μάχη, δεν πήρα χαμπάρι, ξημέρωσε, έφυγαν οι δικοί μου, ήρθανε οι γκεσταπίτε και την ώρα λέει που πήγα να ξυπνήσω, τι να δω, γύρω μου λέει ήταν οι γκεσταπίτε και ένας μάλιστα μου έδωσε μια μαχαιριά και κόντως με σκοτώσει. Αχ λέει, κοιμήθηκα. Κοιμήθηκες και κόντεψε να χάσει τη ζωή σου. Κακομοίρη του λέω, δεν μπορούσες να γρυπνήσεις. Γι' αυτό ο εχθρός είναι συνυφασμένος με τον ύπνο το δικό μας. Γι' αυτό λέει, μην κοιμόσαστε. Και ας προσέξουμε αυτή την προτροπή του Λόγου του Θεού και ας προσέξουμε αυτό το σημείο και την αιτιολόγηση την οποία δίνει. Ήρθε εχθρός και έσπηρε ζυζάνια την ώρα που κοιμόσασταν. Και επειδή είναι ένα σοβαρό πράγμα, γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει αγρυπνείτε, δεν μην κοιμάσαι. Όπου υπάρχει ύπνος και δεν υπάρχει αγρύπνια και δεν υπάρχει εγρήγορση, ο εχθρός θα τα ρίξει τα βέλη του και θα χώσει τα ζυζάνια του. Και επειδή αυτό μπορεί να γίνει και στο σώμα της Εκκλησίας, αλλά μπορεί να γίνει και προσωπικά στον καθένα από μας, πόσες φορές διαφοροποιούμεθα. Γιατί Κύριε διαφοροποιείσαι, άλλα έλεγες χτες, άλλον ενθουσιασμό είχες χτες, σήμερα έχεις καταγαλιάσει και σήμερα δεν έχεις την ικμάδα εκείνη. Γιατί, τι έγινε? Μπήκαν τα μηνύματα του εχθρού. Και ο εχθρός έχει ένα σωρό τρόπους. Έχει την κόπωση. Έχει την έλλειψη ενδιαφέροντος. Έχει την έλλειψη του ζήλου. Έχει τους στόχους, αλλάζουν οι στόχοι μας. Και ο πονηρός βρίσκει τρόπους για να μας αλλάξει τους στόχους μας. Και ο Λόγος του λέει κατά το πνεύμα ζέοντες. Και ο Θεός αγαπητοί να μας δώσει αυτό το μήνυμα που το χρειαζόμαστε πάρα πολύ στην εποχή που ζούμε. Ξέρετε, εποχές, η Εκκλησία του Χριστού περνάει από επικίνδυνα μονοπάτια. Και η εποχή σήμερα στην οποία ζούμε είναι περπάτημα με επικίνδυνα μονοπάτια. Παλιά ήσουν χριστιανός, διατηρήσου χριστιανός και σου κόβαν το κεφάλι και τελείωνε η ιστορία. Σήμερα όμως έχουν αλλάξει. Κανένας δεν σου κόβει το κεφάλι, κανένας δεν σου λέει τίποτα, κανένας δεν σε πιέζει, κανένας δεν σε ξεχωρίζει και οι πειρασμοί είναι άλλοι. Είτε έτσι είτε αλλιώς λέει, μην κοιμάσαι. και το μήνυμα που πρέπει να πάρουμε τούτο το βαλίο είναι να μην κοιμηθούμε. Αλλού ο λόγος στην Παλιά Διαθήκη λέει το εξής, λέει ένα περίεργο πράγμα, λέει κάποιος, λέει, ανέβηκε απάνω σε ένα κατάρτι ενός πλοίου και εκεί που ανέβηκε, τι ανέβηκε νομίζετε, για να κοιμηθεί. Είναι δυνατόν να ανέβεις απάνω σε ένα κατάρτι πλοίου και εκεί να κοιμηθείς? Θα γκρεμιστείς. Και ο Θεός να μας φυλάει από τον ύπνο, τον ύπνο τον πνευματικό, και να έχουμε τα αισθητήρια μας γυμνασμένα για να μπορούμε να κάνουμε τις διακρίσεις μας.
3: Διαβάσαμε στα μια αυτή θεώρηση, κάθε εργασίο έχει και πολλαπλά μηνύματα. Ένα περίεργο πράγμα στην περικοπή. Κάθε δάσο έχει περισσότερο από 2 και 3 και 4 μηνύματα. Εγώ θα σταματήσω στο ένα, στο εδάφιο στο 26. Όταν δε ευλάστησε το φόρτος και έκαμε κακό, τότε βάλισαν και δεν ζητάνε. Η ιστορία της Εκκλησίας του Χριστού από τον Αθωτά τον Πρόεδρο μέχρι σήμερα παρουσιάζει ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται. Όταν φουτώνει η ευλογία και η αύξηση η πνευματική σε μια Εκκλησία από τα πρώτα χρόνια, εκεί αρχίζουν και τα ζητάνε. Δεν φέρνουν τα ζητάνε όταν δεν είναι η Εκκλησία σε άνοδο. Όταν είναι σε άνοδο, όταν έχει αντανάκλαση, έχει μαρτυρία, τότε φαίνεται και δεν φαίνεται. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει και να μας κάνει και προσεκτικούς. Τόσο για την Εκκλησία στην οποία ανήκουμε, αλλά και για τον εαυτό μας. Όταν πάμε προς ατομικά, καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε πνευματικό δρόμο και αυξάνουμε. Εκεί ο ελευθέρω εφρός κάτι θα μας φέρει καλαδοκία να μας αναπροδογήσει. Το ίδιο και στην Εκκλησία. Αυτό έχουμε ο καθένας.

0: μία αιτία είναι η κόπωση η πνευματική. Κουράζεται ο χριστιανός, λέει συνέχεια θα αγωνίζομαι. Η άλλη αιτία είναι η πλημελής μελέτη του Λόγου του Θεού. Πλημελής. Ελαττωματική. Ένα τρίτο σημείο είναι τα ενδιαφέροντά μας. Έρχεται ο εχθρός κάποτε εδώ, παιδιά, και μας φέρνει, μας αλλάζει τα ενδιαφέροντά μας. Τώρα, για να αλλάξει τα ενδιαφέροντά μας, οπωσδήποτε αυτός έκανε έναν πόλεμο μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο και στον πόλεμο αυτό εμείς χάσαμε τα σημεία εκείνα στα οποία έπρεπε να αντισταθούμε. Και γενικώς όταν χάνουμε τα στοιχεία εκείνα τα οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού για να μπορούμε να αναπτυσσόμεθα, βλέπεις ο άλλος σου λέει τώρα έχω παιδιά, πρέπει να μεγαλώσει, πρέπει να τα σπουδάσει, πρέπει τούτο, το άλλο και όλα αυτά αμέσως φέρνουμε τον ύπνο στην πνευματική ζωή, ενώ στο άλλο σε άλλους τομείς γινόμαστε πιο ξύπνοι και πιο δραστήριοι. Εγώ θυμάμαι μία αδελφή ήθελε να βοηθήσει το παιδί να μάθει καλά αγγλικά με καλό δάσκαλο, Αμερικάνο, ξέρω ότι Εγγλέζος τι ήτανε, και για μια ώρα μάθημα εξόδευε 5 ώρες να το πάει το παιδί στο δάσκαλο, να καθίσει να τελειώσει το μάθημα το παιδί και μετά να το πάει και να το πάει στο σπίτι. Όταν τέτοια ενδιαφέροντα δημιουργούνται μέσα στις καρδιές μας, φυσικό είναι, ο ύπνος μας έχει πιάσει.
1: Άλλη μια μορφή ύπνου του πνευματικού είναι ο απομονωτισμός. Μακριά από τον Θεό, μακριά από την Εκκλησία. Και είναι και στον εαυτό του άνθρωπου. Είναι αποτυγμένος στο χαμό. Δεν μας λένε παραδείγματα για αυτό οι άνθρωποι, όπως το κάρβουνο στη φωτιά όταν είναι μόνο του, θα σβήσει. Όταν όμως είναι μαζί με 10 άλλα μαζί, και εκείνο θα αναμάψει και τα άλλα 10 θα φωτίζουν και θα μεσοδάπονται, έτσι χρειάζεται η συναναστροφή για να μην μας καταλάβει ο κίνδυνος του ύπνου του
2: πνευματικού. Ναι. Μήπως έχει εξαλείψει από μέσα μας οι αυτοκριτικοί να εξετάζουν τους εαυτούς μας εσείς τους από εκεί ξεκινάει με ζωή του. Αφήνουν τον εαυτό μας σιγά σιγά χαλαρώνει, φεύγουμε στην αμαρτία, από μακρινόμεθα από τους αδερφούς, θεωρούν τους άλλους τόσους καπτωτέρους από εμάς, νότεροι εμείς, σιγά σιγά ο ρύθμος μας έχει κυριαρχήσει πλέον και έχουμε φύγει πολλά μίλια μακριά και δεν το έχουν πάρει η Εκκλησία. Γι' αυτό λέει στην Εκκλησία, κάποια Εκκλησία και θυμού πότε με ξέπεσες και κάνει τα πρώτα έργα, νομίζω. Και κάνει τα πρώτα έργα.
0: Εκεί είναι η επαναφορά που έχει ξυπνήσει όταν κοιμάται κανείς. Δεν καταλαβαίνει ότι κοιμάται.
2: Ναι, αλλά όταν έφυγε και θυμού πότε με ξέπεσες, εγώ νομίζω ότι εάν υπάρχει αυτή η ενέργεια, δηλαδή αυτή η ζωή, αναρωτιέμαι, το Πνεύμα το Άγιο Αγίου το οποίο ζωοποιεί, έτσι δεν είναι, ζωοποιεί το Πνεύμα το Άγιο. Και σηκώστε δεν κοιμάται το Πνεύμα το Άγιο. Μας ξυπνάει εκείνο.
0: Το Πνεύμα το Άγιο δεν κοιμάται, αλλά εμείς το σβήνουμε ή το λυπούμε, ενώ ο Σατανάς δεν κοιμάται ποτέ.
2: Το σβήνουμε, αλλά παρόλα αυτά όμως, εκείνο επιμένει.
0: Επιμένει.
2: Ευτυχώς που επιμένει.

0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Έχω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Πάνω στη διοίκηση που έκανε και στα πίτια ήταν ο ελληνικό στρατό.
0: Ορίστε.
1: Ο ελληνικό στρατό ήταν και στα πίτια.
0: Όχι. Συνεργάτη των Γερμανών. Όχι. Ναι. Συνεργάτη των Γερμανών.

Πατέρα μας, ουράνιε Κύριε ο Θεός μας, στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού σε πέρα. Σε ευχαριστούμε Κυρία μας γιατί μας αγάπησε πολύ και τον Υιόν Σου τον ομολογεί, δεν τον δικαιωθείς για μας. Σε ευχαριστούμε για τη μακροθύμηση μέχρι αυτή την ώρα και παρά την στενήμα της ζωής μας και μας έδωσες άλλη μια ευκαιρία να μαθητεύσουμε άλλη μια φορά στα πόδια τα δικά σου. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ να μας κρατήσεις άγριμους στο θέλημα το δικό σου. Την αλήθεια ότι ο διάβολος είναι πανούργος και δεν σπέρνει λίγα ζυζάνια, αλλά είναι δυνατόν να το ξεριζώσει ολόκληρο το σιτάρι και να το σπείρει τα δικά του λόγια, τα δικά του ζυζάνια. Κύριε μας και Θεέ μας, περιφρούρησέ μας τύπλο με τους αγγέλους, κράτησέ μας κάτω από το σταυρό της αγάπης σου, βάλε μέσα στις καρδιές μας έναν πόθο και μια λαχτάρα για τον ερχομό σου και δώσ' μας καρδιές ευγνώμων να σε εκφράσουμε και να σε μεγαλύνουμε και να σε ευχαριστούμε για αυτό το έργο που έκανες για μας τους αναξίους αμαρτωλούς από το βράδυ ως το πρωί και από το πρωί ως το βράδυ. Φύλαξε και την τοπική σου εκκλησία εδώ και γνώμη τους αγγέλους σου και δώσε μας Κυρία μας νίκη ενάντια στην αμαρτία και στον πονηρό και στα τυφάσματά του. Δώσε μας σοφία σε όλους πώς να αντιδρούμε και να αντιμετωπίσουμε τον πονηρό για να μην μας δουλεύει, για να μην μας κοιμήσει και για να μην χάσουμε τους στόχους μας. Ευλόγησε μας όλους και τα αδέρφια που λείπουν από ανάμεσά μας. Είσαι Κυρία μας και Θεέ μας πλάτη με το έργο σου και πρόσθεσε στις ζωμένες ψυχές στην Εκκλησία την δική σου και την τοπική και την παγκόσμια. Απόλυσέ μας με την ειρήνη τη δική σου και δέξω το ευχαριστώ μας που σου ανήκει μετά του Υιού σου ένα Άγιο Πνεύμα. Και όπου φταίξαμε και όπου δεν κάναμε το θέλημά σου, συγχώρησέ μας. Και βοήθησέ μας να είμαστε Κυρία μας σαν τον δούλο σου του Σαμουήλ. Γιατί εγώ λάριστε και ο δούλος σου ακούει. Χάρη του Ιησού Χριστού ένα Άγιο Πνεύμα. Σε ευχαριστούμε. Αμήν.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ό,τι ο Θεός μας έχει χαρίσει να το μεταφέρουμε και σε άλλους αδελφούς, με απότερο σκοπό την οικοδομή και τη στήριξη των αδελφών. Αυτός είναι ο λόγος μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε την τιμή να είμαι ανάμεσά σας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Μερικές σκέψεις, μερικά εδάφια, να τα συμμεριστούμε μαζί σας και να μας βοηθήσει ο Θεός να οικοδομήσει ο ένας τον άλλον. Πριν μπω στο θέμα, θα ήθελα να διαβάσω 2-3 εδάφια μόνο πάνω σε αυτό το θέμα. Το πρώτο εδάφιο βρίσκεται στο βιβλίο των Ψαλμών, στο Ρο Ιώτα Θήτα, 66. Μας λέει εκεί ο Θεός, Ψαλμός Ρο Ιώτα Θήτα 66, και μας λέει εκεί ο Θεός στο λόγο του: «Δίδαξέ με φρόνηση και γνώση, διότι επίστευσα εις τα προστάγματά σου». Δίδαξέ με, Κύριε, φρόνηση και γνώση, διότι επίστευσα στα προστάγματά σου. Και σήμερα το πρωί θέλει ο Θεός αυτό το πράγμα να κάνει σε εμάς, να μας διδάξει τι είναι η φρόνηση και τι είναι η γνώση. Και ένα εδάφιο από την Καινή Διαθήκη είναι από την επιστολή του Ιακώβου, από τον Ιάκωβο, το 3ο κεφάλαιο και από τα εδάφια 17. «Η άνωθεν όμως σοφία πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Και ο καρπός της δικαιοσύνης σπείρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών». Η άνωθεν σοφία, μας λέει τα χαρακτηριστικά της τι είναι. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του μέσα στην καρδιά μας. Λοιπόν, τι είναι φρόνηση? Έτσι, μελετήσαμε τα εδάφια. Φρόνηση, όπως μας λένε τα λεξικά, είναι το διανοήστε πράξε τι. Αυτό το οποίο σκέφτομαι να κάνω, να κάνω κάτι. Η πρόθεση, ο σκοπός, η σύνεση, η φρονιμάδα, όλα αυτά είναι η φρόνηση. Και φρόνιμος είναι αυτός που έχει σώα στα σφρένας. Δουλεύει τούτο εδώ, δουλεύει καλά το μυαλό του. Ο έφρον, ο ατάραχος, ο σόφρον, ο συνετός, όλα αυτά είναι συνώνυμα το ποιος είναι φρόνιμος. Αλλά η Αγία Γραφή μας φανερώνει και μας λέει ποιος είναι φρόνιμος. Δίνει άλλους όρους η Αγία Γραφή. Και το πρώτο εδάφιο το οποίο βλέπουμε είναι στο Δευτερονόμιο, στο Λάμδα Β' 28, που μας λέει: «Ήθε να ήσαν σοφοί και να εννοούν τούτο, να εσυλλογίζοντο το τέλος αυτών». Σοφός άνθρωπος είναι αυτός που σκέφτεται το τέλος του, που καταλαβαίνει ότι είναι περαστικός από αυτή τη ζωή, ότι κάποια στιγμή θα φύγει. Αυτός μας λέει η Αγία Γραφή ότι είναι σοφός άνθρωπος. Μακάρι να συλλογιζόντουσαν το τέλος τους αυτοί οι άνθρωποι, θα ήταν σοφοί. Επίσης μας φανερώνει Παροιμίες 2:21, «Ο σοφός στην καρδία θέλει ονομάζεστε φρόνιμος, και η γλυκίτης των κοιλαίων προσθέτει μάθηση». Αυτός που έχει σοφή καρδιά, αυτός είναι συνετός. Έχει σοφή καρδιά. Έχει καρδιά την οποία ο Χριστός την έχει αλλάξει. Και επίσης ένας τρίτος ορισμός που μας λέει η Αγία Γραφή, Παροιμίες 2:27, «Φρόνιμος είναι ο κρατών, τους λόγους αυτού είναι γνωστικός, και ο μακρόθυμος άνθρωπος είναι φρόνιμος». Ο άνθρωπος που είναι μακρόθυμος, αυτός ονομάζεται φρόνιμος κατά τον Θεό, κατά τον Λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν, φρόνιμος είναι αυτός που σκέφτεται το τέλος του, φρόνιμος είναι ο σοφός στην καρδιά, και φρόνιμος είναι αυτός που είναι μακρόθυμος, Επίσης, ένας τέταρτος ορισμός είναι αυτό το οποίο είπε ο Χριστός: «Πάσος εις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάνει αυτούς, θέλω μειώσει αυτόν με άντρα φρόνιμο, ως ισοποδόμησε την οικία αυτού επί την πέτρα, και κατέβη βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέλαβον εις την οικία εκείνη και δεν έπεσε, διότι ήταν θεμελιωμένη επί την πέτρα. Και πάσο ακούν τους λόγους μου τούτους και μη κάνουν αυτούς, θέλει ομοιωθεί με άντρα μωρών, ως ισοκοδόμησε την οικία αυτού επί την άμμο και κατέβη η βροχή και ήρθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικία εκείνη και έπεσε και ήτο η πτώσης μεγάλη. Ο ορισμός που μας δίνει η Αγία Γραφή για το ποιος άνθρωπος είναι φρόνιμος είναι αυτός που ακούει τα λόγια του Θεού και τα πράττει στη ζωή του. Αυτός είναι ο φρόνιμος άνθρωπος. Αυτός που έχει σοφή καρδιά, αυτός που είναι μακρότιμος, αυτός που σκέφτεται το τέλος του και αυτός που ακούει τα λόγια του Θεού και τα πράττει στη ζωή του. Αυτοί είναι οι ορισμοί του φρόνιμου. Τα έχουν συγκεντρωμένα εδώ πέρα. Αυτός που συλλογίζεται το τέλος του, που έχει σοφή καρδιά, ο μακρότιμος και αυτός που ακούει τα λόγια του Θεού και τα πράττει. Τώρα γίνεται ένα λάθος από τους ανθρώπους. Πολλές φορές κάνουμε λάθος εκτίμηση. Στον Ισαΐα λέει: «Ουέι στους όσοι είναι σοφοί στους οφθαλμούς αυτών και φρόνιμοι ενώπιον εαυτών». Οι άνθρωποι κρίνουν τον εαυτό τους, συγκρίνουν μάλλον τον εαυτό τους με τον ίδιο τους τον εαυτό. Έχουν πρότυπο τον εαυτό τους, αλλά εμείς έχουμε πρότυπο τον Θεό, τον Ιησού Χριστό. Ουέ εις αυτούς που νομίζουν ότι είναι σοφοί στα μάτια τους και φρόνιμοι ενώπιον τους μπροστά στον εαυτό τους. Αυτό είναι λάθος εκτίμηση. Και μας λέει επίσης, έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα, μη ψιλοφρονείτε, αλλά συγκαταβαίνετε εις τους ταπεινούς και μη φαντάζεστε εαυτούς φρονίμους. Να μην νομίζεις ότι είσαι φρόνιμος. Αυτός λέει που ίσταται, ας κοιτάξει μην πέσει. Αυτός που νομίζει ότι είναι φρόνιμος, να μην φαντάζεται τον εαυτό του φρόνιμο, αλλά πρέπει ο Θεός να εργαστεί μέσα του, μέσα στην καρδιά του, μέσα στην ψυχή του. Μη φαντάζεστε εαυτούς φρονίμους. Να το θυμόμαστε αυτό το εδάφιο. Μην φανταζόμαστε τους εαυτούς μας φρονίμους. Τώρα είδαμε ποιος είναι φρόνιμος, είδαμε τη λάθος εκτίμηση και τώρα ερχόμαστε να δούμε ένα πολύ πιο σοβαρό θέμα. Πώς συμπεριφέρεται ο φρόνιμος. Όταν λέει κάποιος είμαι του Χριστού, είμαι άνθρωπος σοφός, είμαι σωστός, πρέπει να έχει και την αντίστοιχη συμπεριφορά. Φρόνιμος μας λέει η Αγία Γραφή. Ο φρόνιμος συμπεριφέρεται. Παροιμία 2α12. Ο ενδεής φρενών περιφρονεί των πλησίων αυτού. Ο δε φρόνιμος σιωπά. Σιωπά. Ο φρόνιμος έχει ένα χαρακτηριστικό. Δεν λέει πολλά λόγια. Δεν ανοίγει το στόμα του και όποιον πάρει μπάζα. Λέει λίγο και σωστά πράγματα. Σε ένα πρόβλημα, σε μια δυσκολία κλπ. Προσπαθεί να έχει το στόμα κλειστό. Ο φρόνιμος σιωπά. Αν είναι κάποιον που λέει πολλά λόγια, προσέχετε. Ο φρόνιμος, ο πνευματικός άνθρωπος λέει λίγα και σωστά πράγματα. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό που έχει, ο άφρον φανερώνει ευθύ στην οργή αυτού, ο φρόνιμος σκεπάζει το όνειδος αυτού. Βλέπετε οι άνθρωποι του κόσμου με το παραμικρό ανάβουν, φωνάζουν, βρίζουν, πλαστιμούν. Ο φρόνιμος άνθρωπος σκεπάζει το όνειδος. Έχει ένα τρίτο χαρακτηριστικό στη συμπεριφορά του. Ο φρόνιμος άνθρωπος καλύπτει γνώση, η δε καρδία των αφρόνων διακηρύει τιμωρία. Ο φρόνιμος άνθρωπος καλύπτει τη γνώση. Δεν λέει πολλά λόγια. Δεν κάνει επίδειξη γνώση. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις τι ξέρω εγώ, ξέρεις το ένα, ξέρεις το άλλο. Αλλά ο φρόνιμος άνθρωπος σκεπάζει τη γνώση. Αλλά η καρδιά των αφρόνων διακηρύει τιμωρία. Έχει ένα άλλο χαρακτηριστικό, ο φρόνιμος, Παροιμίες ΚΒ3. Ο φρόνιμος προβλέπει το κακό και κρύπτεται. Και οι άφρονες προχωρούσει και τιμωρούνται. Ο άνθρωπος ο Θεού βλέπει μπροστά. Καταλαβαίνει τι πρόκειται να συμβεί. Και μας λέει εδώ πέρα ότι προβλέπει το κακό. Προβλέπει. Μας λέει στην Παλαιά Διαθήκη και εκ των ιών οι σάκαρ, οι ίδινες ήσαν ικανοί να γνωρίζουν το θέλημα του Θεού. Διαβάστε εκεί στην Παλαιά Διαθήκη. Σήμερα δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους να μας πούνε όταν συμβεί το περιστατικό τι να κάνουμε. Αλλά χρειαζόμαστε πνευματικούς ανθρώπους να προβλέπουν, να βλέπουν λίγο πιο μακριά. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα που μπορεί να καταλήξει, πώς μπορεί να λυθεί για να προλαμβάνουμε το κακό. Ο φρόνιμος προβλέπει και κρύπτεται, φυλάσσεται. Διότι εσείς ευχαρίστως υποφέρετε τους άφρονας, όντες φρόνιμοι, επειδή υποφέρετε εάν τι σας καταδουλώνει, εάν τι σας κατατρώγει, εάν τι λαμβάνει ημών, τα ημών, εάν τι επέρετε, εάν τι σας χτυπάει στο πρόσωπο. Ο φρόνιμος άνθρωπος υποφέρει τους άφρονες. Έχει υπομονή. Ο άνθρωπος του Θεού φαίνεται από την υπομονή του. Την υπομονή του, από τη μακροθυμία του. Ο φρόνιμος άνθρωπος υποφέρει τους άφρονες. Και άφρονες έχουμε πάρα πολύ. Πολλές φορές έχουμε μέσα στην οικογένειά μας. μέσα στο περιβάλλον μας, έχουμε μέσα στην εργασία μας. Ο άνθρωπος του Θεού συμπεριφέρεται όπως τον θέλει ο Θεός. Υποφέρει τους άφρονες. Παροιμία 2Δ8, η σοφία του φρονίμου είναι να γνωρίζει την οδόν αυτού, η δε μορία των αφρόνων αποπλάνησης. Ο άνθρωπος του Θεού ξέρει τον δρόμο του. Ξέρετε πως οι άνθρωποι περπατάνε στον δρόμο γιατί ξέρουν που πάνε? Δεν ξέρουν γιατί ζούνε, γιατί υπάρχουν, ποιος είναι ο λόγος της ύπαρξής τους. Εμείς που είμαστε παιδιά του Θεού γνωρίζουμε τον δρόμο μας. Ο δρόμος μας είναι προς τα πάνω, να πάμε στον Χριστό, να ενθεωθούμε μια μέρα, να ζήσουμε κοντά με τον Κύριο, μέσα στη χαρά του, μέσα στη βασιλεία του. Και μας λέει επίσης και στις παροιμίες 2Δ ότι ο απλούς πιστεύει πάντα λόγο, ο δε φρόνιμος προσέχει εις τα βήματά του. Ο απλός άνθρωπος, ο απλοϊκός πιστεύει ότι του πούνε, ότι του πασάρουν, ότι δει στην τηλεόραση, ότι διαβάζει στις εφημερίδες. Αλλά ο φρόνιμος άνθρωπος μας λέει εδώ πέρα, προσέχει τα βήματά του. Πού πατάει? Εμείς πατάμε πάνω στα βήματα του Χριστού, στα χνάρια του Χριστού. Έχουμε θεμελιωθεί πάνω στο θεμέλιο που είναι ο Ιησούς Χριστός, που είναι απρογωνιαίος λίθος. Και κάθε κίνηση που κάνουμε, κάθε λόγο το οποίο λέμε, κάθε το οποίο γίνεται, είναι σύμφωνα με αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού, ότι προσέχουμε τα βήματά μας. Ο άνθρωπος του Θεού προσέχει τα βήματά μας. Συγκεντρωτικά λοιπόν θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος του Θεού συμπεριφέρεται κάπως έτσι. Σιωπά σκεπάζει το όνειδος, δεν κάνει επίδειξη γνώσεων, προβλέπει το κακό και κρύβεται, υποφέρει τους άφρονες, γνωρίζει το δρόμο του και προσέχει τα βήματά του. Έτσι συμπεριφέρεται ο φρόνιμος άνθρωπος, ο άνθρωπος του Θεού. Και επίσης μας λέει τώρα ο Λόγος του Θεού πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος του Θεού, ο φρόνιμος. Προσέξτε τι λέει. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, διε να δίνει σε αυτούς την τροφήν εν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος θέλει ευρύ πράττοντα ούτως. Ποιος είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος? Όχι απλώς πιστός. Δεν είμαστε πιστοί μόνο. Είμαστε φρόνιμοι δούλοι. Παιδιά του Θεού. Φρόνιμα. Όχι άταχτα. Όχι χωρίς μυαλό. Ο άνθρωπος του Θεού δεν πίστεψε και κάνει ό,τι θέλει. Και πάει όπου θέλει και λέει ό,τι θέλει. Ο άνθρωπος του Θεού έχει άλλο καταστατικό χάρτη μπροστά του. Έχει την Αγία Γραφή. Και πρέπει να συμπεριφέρεται όπως λέει η Αγία Γραφή. Άρα λοιπόν, η Αγία Γραφή μας λέει εκτός από πιστούς ότι είμαστε και πιστοί και φρόνιμοι δούλοι. Και επίσης μας λέει και στο Λουκά. Και ο Κύριος είπε, τις λοιπόν είναι ο πιστός και οικονόμος. Ο πιστός οικονόμος και φρόνιμος, τον οποίον θέλει καταστήσει ο Κύριος επί των υπηρετών αυτού, δια να δίδει εν καιρό τη διορισμένη τροφή. Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον ελθόν ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ, πράττοντα ούτως. Είμαστε πιστοί και φρόνιμοι δούλοι και είμαστε πιστοί και φρόνιμοι οικονόμοι. Οικονόμοι της οικολογητούς χάριτος του Θεού. Τα παιδιά του Θεού είναι οικονόμοι. Και προχωρούμε λίγο παρακάτω. Πιο σπουδαίο, είπαμε πώς πρέπει να είναι, πιστός και φρόνιμος, δούλος και οικονόμος, και τώρα ερχόμαστε στο πιο σπουδαίο απ' όλα, ποια είναι τα αποτελέσματα. Καλά κάποιος να είναι του Χριστού και να είναι και φρόνιμος. Τι αποτελέσματα έχει στη ζωή του? Η Αγία Γραφή μας τα φανερώνει. Ποια είναι τα αποτελέσματα όταν κάποιος είναι πιστός? Τότε θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους, έτεινες λαφούσε τα σλαμπάδας αυτών, εξήλθον η συνάντηση του νηφίου. 5 δεξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 ήσαν μωρέ. Έτινες μωρέ, λαβούσε τα σλαμπάδα αυτών, δεν έλαβαν με διαυτόν έλεον. Εφρόνιμοι όμως έλαβαν έλεον εν της αγκής αυτών με ατολαμπάδων αυτών. Το πρώτο πράγμα βλέπουμε ότι έχουν λάδι. Και το λάδι στην Αγία Γραφή ανερώνει το Άγιο Πνεύμα. Οι 5 λέει ήταν φρόνιμες, οι άλλες ήταν μωρές. Και οι 5 είχαν το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Πρέπει το Πνεύμα του Θεού να είναι μέσα μας, να κατοικεί μέσα μας. Εσείς λέει είστε ναός του Αγίου Πνεύματος και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Και το σώμα μας είναι ναός που κατοικεί ο Θεός. Και πρέπει το Πνεύμα του Θεού να υπάρχει μέσα μας. Και όταν υπάρχει το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, εκδηλώνεται στη ζωή μας, στη συμπεριφορά μας. Είπαμε πώς συμπεριφέρεται ο φρόνιμος άνθρωπος. Άρα λοιπόν, το πρώτο αποτέλεσμα, όταν κάποιος είναι φρόνιμος, το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα στην καρδιά του. Το δεύτερο αποτέλεσμα είναι η καρδιά του φρονίμου αποκτά σύνεση. Και το οτίον το σοφόν ζητεί γνώση. Η καρδιά του φρονίμου αποκτά σύνεση. γίνεται συνετός άνθρωπος. Του μιλάει ο Θεός, μας μιλάει το Πνεύμα του Θεού. Δεν είμαστε όπως οι άνθρωποι έξω στον κόσμο. Είμαστε συνετοί στα λόγια μας, στην προφορά μας, στις κινήσεις μας. Η καρδιά του φρονίμου αποκτά σύνεση. Για προσέξτε ένα άλλο, ένα τρίτο αποτέλεσμα. Ο σοφός άνθρωπος ισχύει και ο φρόνιμος αυξάνει δύναμη. Ο φρόνιμος έχει δύναμη. Αυξάνει κάθε μέρα περισσότερη και περισσότερη και περισσότερη. Εργάζεται το Πνεύμα του Θεού μέσα του. Ο φρόνιμος αυξάνει σε δύναμη. Δύναμη πνευματική. Και μας λέει επίσης και στην Κολοσσαΐς, Δέλτα 5, περιπατείτε εν φρονήσι προς τους έξω, εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Περπατάμε έξω με φρόνηση. Ο άνθρωπος του κόσμου που μας βλέπει πρέπει να καταλαβαίνει ότι είμαστε κάτι ξεχωριστό. Είμαστε τα παιδιά του Θεού. Έχουμε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας και περπατάμε με φρόνηση. Δεν τσαλαβουτάμε δεξιά και αριστερά. Δεν κάνουμε ότι μας καθίσει το κεφάλι. Κάνουμε ότι μας λέει ο λόγος του Θεού. Αυτό σημαίνει περπατώ με φρόνηση προς τους έξω και εξαγοράζουμε τον καιρό. Να μην μας τρώει ο διάβολος στον χρόνο μας με πράγματα τα οποία δεν μας αυξάνουν στην πνευματική ζωή. Και μας λέει στην Α Πέτρου Δέλτα 7, πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμος λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται στις προσευχές. Διάγουμε φρόνημα και αγρυπνούμε στις προσευχές. Για ποιο λόγο? Επειδή πλησιάζει το τέλος μας. Όλα φανερώνουν ότι ο Χριστός είναι πολύ κοντά. Τα γεγονότα, βλέπετε, πηγαίνετε, τηλεοράσεις, σκαμός, σε όλο τον κόσμο. Ανεργίες, προβλήματα, ανηθικότητα, βία. Κάποιος πρέπει να τα λύσει αυτά. Περιμένουμε να έρθει ο Χριστός. Περιμένουμε τη Δευτέρα Βασιλεία του Χριστού. Πάντων το τέλος εκκλησίας. Φρονίμως διάγεται και αγρυπνείται στις προσευχές. Πρέπει να διάγουμε. Είπαμε τα αποτελέσματα. Ότι όταν είμαστε φρόνιμοι το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μας, αποκτάμε σύνεση, αυξάνουμε σε δύναμη πνευματική, περπατάμε με φρόνηση προς τους έξω και διάγουμε φρόνημα. Και το ερώτημα είναι τώρα πώς αποκτιέται η φρόνηση. Αυτή που μας λέει ο Θεός, πώς θα την αποκτήσει. Και η Αγία Γραφή μας φανελώνει ότι αποκτιέται έτσι, όπως μας λέει εδώ. Και έδωκε ο Θεός εις τον Σολομώντα σοφία και φρόνηση. Πολύ, σφόδρα και έκταση πνεύματος, όπως η άμμος η παρατοχήλωση της θαλάσσης. Και υπερεύει η σοφία του Σολομώντος, τη σοφία πάντων των κατοίκων της Ανατολής και πάσα την σοφία της Αιγύπτου, διότι είναι το σοφότερος παραπάντας στους ανθρώπους. Ποιος την δίνει τη σοφία, ποιος δίνει τη φρόνηση? Είπατε εδώ, ο Θεός έδωκε σοφία και φρόνηση πολύ στο Σολομώντα. Πώς τη δίνει τη φρόνηση? Κάπως έτσι, όπως λέει εδώ στον Δανίλη, προσέχτε. Και ενώ εγώ ελάλουν και προσευχόμουν και εξομολογούμουν την αμαρτία μου και την αμαρτία του λαού μου Ισραήλ και προσέφερον ηγεσία ενώπιον Κυρίου του Θεού μου περί του όρους του Αγίου του Θεού μου, και ενώ εγώ ελάλουν έντι την προσευχή, ο Ανήρ Γαβριήλ, τον οποίον είδα εν τη οράση καταρχάς πετών ταχαίως, με ήγησε περί την ώρα της εσπερινής θυσίας και με συνέτησε και ελάλησε με τεμού και είπε: Δανιήλ, τώρα εξήλθον για να σε κάμω να λάβει σύνεση. Εν τη αρχή των ηγεσιών σου εξήλθε η προσταγή και εγώ ήλθον να δείξω του το εισέ, διότι είσαι σφόδρα αγαπητό. Ο Θεός τη δίνει τη σύνεση και τη σοφία και τη φρόνηση. Πώς τη δίνει? Όταν είμαστε στα γόνατα με πολύ προσευχή. Δεν έρχεται έτσι. Ο Θεός δεν μοιράζει τα φορά έτσι. Πρέπει να τα ζητήσουμε. Πρέπει να θέλουμε να κάνουμε το θέμα του Θεού. Η φρόνηση και η σοφία αποκτιέται στα γόνατα, όπως την απέκτησε ο Δανιήλ, όπως την έδωσε στο Σολομώντα. Τι θέλεις λέει να σου δώσω? Παρουσιάστηκε. Δώσ' μου σοφία και σύνεση. Πρέπει να τη ζητήσουμε τη σοφία και σύνεση. Η σύνεση λοιπόν αποκτιέται στα γόνατα. Και τελειώνω σχεδόν το πρώτο μέρος, πως αποκτιέται, ο Θεός τη δίνει και αποκτιέται με τα γόνατα. Και τώρα ερχόμαστε στο συμπέρασμα της πρώτης ομιλίας. Ποιοι είναι σοφοί? Αυτοί που σκέπτονται το τέλος τους, ότι είμαστε περαστικοί, σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Ξέρετε πως τέτοιες περιπτώσεις έχω συναντήσει ανθρώπους που από τη μια στιγμή στην άλλη φεύγουν. Ένας στην ηλικία τη δική μου, ένα παιδί της Εκκλησίας, από κάποια εκκλησία από την Αθήνα, παντρεύτηκε μια κοπέλα και πήγε κάποια στιγμή να βαφτίσει το παιδί του, την Καλκίδα. Και που εκεί ήταν μέσα στην εκκλησία και όταν βάφτισαν το παιδί, λέει, δεν αισθάνομαι, λέει, καλά. Θέλω να κάτσω. Μόλις κάθεται, από ένα λεπτό έφυγε. Και καρδιά είχε. Τι μα έφυγε, σηκώθηκε. Ακριβώς την ηλικία δεν είχε ένα χρόνο μάλλον και πιο μεγάλο. Από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να φύγει ο άνθρωπος. Το πότε δεν ξέρουμε και με ποιον τρόπο. Κάποιο ατύχημα. Κάποια αρρώστια. Κάποιο τρόπο θα είναι. Πρέπει να είμαστε. Ποιος είναι φρόνιμος? Αυτός που σκέφτεται το τέλος του. Αυτός που έχει σοφή καρδιά. Αυτός που είναι μακρόθυμος. Αυτός που ακούει τα λόγια του Χριστού και τα πράττει στη ζωή του, αυτός είναι ο φρόνιμος. Να προσέξουμε μην κάνουμε το λάθος και να νομίζουμε ότι είμαστε φρόνιμοι, φανταζόμαστε τον εαυτό μας ότι είμαστε φρόνιμος. Και είμαστε φρόνιμοι μπροστά στον εαυτό μας. Και εάν είμαστε φρόνιμοι, πρέπει κάπως έτσι να συμπεριφερόμαστε. Να μην λέμε πολλά λόγια. Λίγα και καλά. Ο Έλληνας έχει γνώμη για όλα τα θέματα, είναι ειδικός για όλα τα θέματα. Ο φρόνιμος μας λέει εδώ σιωπά. Δεν λέει πολλά. Σκεπάζει το όλοι. Ξέρουμε κάποιο περιστατικό, κάποιο πρόβλημα. Σκεπάζει. Προσευχόμαστε, πρέπει να κάνει έλεγχο. Δεν κάνει επίδειξη γνώσεων. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Προβλέπει το κακό και κρύβεται. Υποφέρει τους άνθρωπους. Πρέπει να υποφέρει τους άνθρωπους. Να υποφέρουμε. Να γνωρίσουμε τον δρόμο μας. Και να προσέχουμε τα βήματά μας. Πώς πρέπει να είμαστε, πιστοί και φρόνιμοι δούλοι, πιστοί και φρόνιμοι υπονοούμενοι του Θεού, και τα αποτελέσματα ποια είναι, όταν είμαστε φρόνιμοι, αποκτούμε το Άγιο Πνεύμα μέσα μας, είναι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας, αυξάνουμε σε σύνεση, αυξάνουμε σε δύναμη, περπατάμε με φρόνηση προς τους έξω, φρονίμως διάγουμε και αγρυπνούμε στις προσευχές, και το τελευταίο, πώς αποκτιέται

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σου είμαι θα ευγνώμονες από την καρδιά μας, Πατέρα μας ευλογημένε, για την αγάπη Σου, για την ένδοξη αγάπη Σου για μας, την απαρχής, τα αιώνια σχέδιά Σου. Σε ευχαριστούμεν, διότι μας έφερες στην ύπαρξη με το δοξασμένο σκοπό να ζήσουμε στην παρουσία Σου, στη δόξα, στο φως. Ο Θεέ μας κοινωνεί της φύσεως της δικής Σου. Πολύ σε ευχαριστούμεν, γιατί τα σχέδιά Του Σου τα εφανέρωσες σε μας δια του Υιού της αγάπης Σου, τον οποίον έστειλες στον κόσμο τούτον. Μας απεκάλυψες την αγάπη Σου, μας έδειξες πόσο μας θέλεις από τον κόσμο τούτο να συνδεθούμε μαζί Σου, να περπατήσουμε μαζί Σου και έπειτα να μας παραλάβεις τη δόξα. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Χριστού, για το θάνατο του Χριστού, για το αίμα του Χριστού, για το σταυρό, για όλα εκείνα τα οποία υπέφερε ο Χριστός, που γίνηκαν το λύτρο το μοναδικό για τη δική μας εξαγορά, επιστροφή και συμφιλίωση μαζί Σου. Πολύ σε ευχαριστούμε, γιατί εις απόδειξη του γεγονότος ότι μας απέκτησες, έστειλες το Πνεύμα Σου το αγαθό και μας εσφράγισες και κατοικεί μέσα μας και κτίζει το Χριστό, τη μελλοντική δόξα μέσα στον καθένα από μας. Πολύ σε ευχαριστούμε, γιατί μια μέρα θα έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει για να είναι θα αιωνίως μαζί Σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ημέρα τη σημερινή, ημέρα λατρείας του προσώπου Σου που μας συγκέντρωσες. Παρακαλούμε να δώσεις την αποκάλυψη του προσώπου Σου και της παρουσίας Σου και να δοξάσεις τον Υιόν της αγάπης Σου ανάμεσά μας. Φρούρισέ μας, σκέπασέ μας από τον εχθρό της ψυχής και δώσε οι αλήθειες οι δικές Σου να ακουστούν και να μιλήσουν στις καρδιές μας, ώστε Κύριε να οικοδομηθούμε και ψυχές να έλθουν και να επιστραφούν στο Χριστό. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς την Εκκλησία Σου την παγκόσμια, σε όλο το πρόσωπο της γης. Παρακαλούμε την Εκκλησία Σου στο έθνος μας ιδιαίτερα και το έθνος μας, άρχοντες και ερχομένους, να τους επισκεφθείς και να κλείνεις τις καρδιές τους σε μετάνοια και εξήτηση του προσώπου Σου. Παρακαλούμε πολύ να θυμηθείς το λαό Σου τον Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης και τα έθνη της γης να ελεήσεις. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας την ώρα τούτη και δόξασε το όνομά Σου τώρα και εις τους ατελευτήτους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Για το μερικά εδάφια. Από το πρώτο εδάφιο. Θέλω σε αγαπά Κύριε η ισχύς μου. Ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρουριών μου και ελευθερωτής μου. Θεός μου, βράχος μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Η ασπίδα μου και το κέρας της σωτηρίας μου, υψηλός πύργος μου. Θέλω επικαλεστεί τον αξίμνητον Κύριον και εκ των εχθρών μου θέλω σωθεί. Πόνοι θανάτου με περιεκύκλωσαν και χήμαροι ανομίας με κατετρόμαξαν. Πόνοι του άδου με περιεκύκλωσαν. Παγίδες θανάτου με έφτασαν. Εν τη στενοχωρία μου επεκαλέστην τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εβόησα. Ήκουσε εκ του ναού αυτού της φωνής μου και η κραυγή μου ήλθε ενώπιον αυτού εις τα ότα αυτού. Για να μην το διαβάσουμε ολόκληρο, συνεχίζω στο 16 εδάφιο. Εξαπέστειλε εξ ύψους, έλαβέ με, ήλκυσέ με εξ υδάτων πολλών, ηλευθέρωσέ με εκ του δυνατού εχθρού μου και εκ των μισούντων με, διότι ήσαν δυνατότεροι μου. Προέφτασαν με εν τη μέρα της θλίψεώς μου, αλλά ο Κύριος εστάθη το αντιστήριγμά μου και εξήγαγέ με εις ευρυχωρίαν. Ηλευθέρωσέ με, διότι

Όχι σαν είσαι με. Αντίμιψέ με ο Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου, κατά την καθαρότητα των χειρών μου, ανταπέδω και είσαι με. Διότι εφύλαξα τα σοδούς του Κυρίου και δεν εισέβησα εκλίνας από του Θεού μου. Διότι πάσε εκρίσεις αυτού ήσανε μπροστέ μου και τα διατάγματα αυτού δεν απέμακρυνα απ' μου. Και εστάθην άμεμπτος προς αυτόν και εφυλάχθην από τις ανομίες μου. Και ανταπέδω και εις εμέ ο Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου, κατά την καθαρότητα των χειρών μου έμπροσθεν των οφθαλμών αυτού. Με τα οσίου όσιος θέλεις είστε. Με τα ανδρός τελείου τέλειος θέλεις είστε. Με τα καθαρού καθαρός θέλεις είστε. Και με τα διεστραμμένου διεστραμμένος θέλεις φερθεί. Διότι εσύ θέλεις σώσει λαών τεθλιμμένων, οφθαλμούς δε υπερηφάνων θέλεις ταπεινώσει. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Αυτός ο ψαλμός, τούτος ο ψαλμός που διαβάσαμε, είναι ένας ψαλμός θριαμβευτικός, βασιλικός του Δαβίδ, γραμμένος από τον Δαβίδ, για να υμνήσει την πιστότητα του Θεού, την άμεση και πρόθυμη επέμβασή του για να τον σώσει όταν ο Δαβίδ ευρισκότανε σε κινδύνους. Και αυτός ο ψαλμός δείχνει πόσο ο Θεός είναι πρόθυμος να επέμβει στον άνθρωπο ο οποίος είναι συνδεδεμένος μαζί του, στον άνθρωπο ο οποίος κρατεί μια στάση πιστότητος και ειλικρινίας απέναντι του Θεού. Όπως λέει ο ίδιος ο Δαβίδ στον ψαλμό τούτο, η εμπειρία του τον είχαν καταλάβει πόνοι θανάτου, τον περιεκύκλωσαν, χήμαροι ανομίας τον είχαν κατατρομάξει, πόνοι του άδου τον περιεκύκλωσαν, παγίδες θανάτου τον έφτασαν και μέσα στη στενοχώρια που βρέθηκε επεκαλέστη τον Κύριον και είχε από τον Κύριο θαυμαστή επέμβαση, καταπληκτική επέμβαση, και ο Θεός τον έσωσε από όλους τους εχθρούς του και τον Σαούλ που τον κυνηγούσε, τον άλλοτε βασιλιά του Ισραήλ, και άλλους εχθρούς του, και τον ελύτρωσε και εις μνημόσυνον αυτών των επεμβάσεων του Θεού έγραψε ο Δαβίδ τον όμορφο τούτο ψαλμό. Ο λόγος για τον οποίο ο Θεός εφέρθηκε έτσι στον Δαβίδ μας περιγράφεται εις το εδάφιο 16 και συνέχεια, ή μάλλον στο 20, όταν λέει «Με αντίμιψε ο Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου, κατά την καθαρότητα των χειρών μου ανταπέδω και σε με, διότι εφύλαξα τα σοδούς του, δεν ασέβησα εκλίνας από του Θεού μου, διότι όλες οι κρίσεις του ήσαν μπροστά μου, τα διαταγματά μου δεν τα απεμάκρυνα απ' εμού και εστάθηκα άμεμπτος απέναντι του Θεού και εφυλάχθηκα από τις αμαρτίες μου, από την ανομία μου, να μην πράξω αμαρτία και λυπήσω τον Θεό». Και γι' αυτό ο Θεός ανταποδίδει στο Δαβίδ για την πιστότητα του Δαβίδ, πιστότητα και ο Θεός. Στην ειλικρίνεια του Δαβίδ επεμβαίνει και ο Θεός και συμπεριφέρεται ανάλογα προς τον Δαβίδ. Με άλλα λόγια, μεταξύ του Δαβίδ και του Θεού ήταν, ας το πούμε, μια άγραφη συμφωνία, ένας δεσμός, μιας αμοιβαίας εμπιστοσύνης, μιας ειλικρινούς φιλίας. Μια φιλία η οποία έδαινε την καρδιά του Θεού και την καρδιά του Δαβίδ, ώστε ο Δαβίδ να είναι δούλος, να είναι φίλος του Θεού και ο Θεός να ενδιαφέρεται για το φίλο του. Αυτό το θέμα είναι πραγματικά κάτι που προκύπτει από μέσα από τις γραφές, αναπηδά από μέσα από τις γραφές και σε πολλά σημεία φαίνεται ότι ο Θεός δεν θέλει απλώς να είναι ένας Θεός και εμείς να έχουμε κάποια θρησκεία με το Θεό, αλλά ο Θεός θέλει και επιθυμεί να είναι ο φίλος μας. Με άλλα λόγια, η σχέση μας με το Θεό είναι μια προσωπική σχέση. Η σχέση του κάθε προσώπου με το πρόσωπο του Θεού είναι ένας σύνδεσμος προσωπικός, μια σχέση προσωπική και μια, θα λέγαμε, ανταπόκριση αισθημάτων ειλικρινίας, εμπιστοσύνης, πιστότητος εκατέβαθεν. Και είναι αυτό το οποίο ο Θεός ζητάει με τον άνθρωπο στον κόσμο τούτον. Και όμως οι άνθρωποι το έχουν γυρίσει και το έχουν κάνει και το λένε θρησκεία
και εννοούν με αυτό κάποιους τύπους τους οποίους εκτελούν και εννοούν με αυτό έναν εκκλησιασμό ή μια λατρεία από μια θρησκευτικότητα μέσα τους, αλλά δεν διατηρούν προσωπική σχέση με το Θεό, σχέση φιλίας, η οποία θα διαρκέσει και πέραν του χώρου της λατρείας, στην καθημερινή ζωή, στην ζωή την ιδιαίτερα στην οποία ζεις, στο σπίτι σου και που τρως, στο επαγγέλμα σου, να έχεις τον φίλο σου. Και όπως εσύ ζητάς να είσαι ειλικρινής και πιστός στο φίλο σου ή απαιτείς από αυτόν να είναι ανάλογα σε σένα, κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός απαιτεί μία προσωπική σχέση φιλίας με τον καθένα από μας, ώστε να μπορεί να περιπατεί μαζί μας, να μας συμβουλεύει, να τον ρωτάμε, να στις ανάγκες μας να προστρέχουμε και ο Θεός να εξασφαλίζει για μας μία ασφαλή, βεβαία και στερεά προστασία, να έχεις τον φίλο σου μέσα στον κόσμο τούτον στον οποίο θα στηρίζεσαι. Αυτή είναι μία άλλη ιδέα, μία άλλη αντίληψη των πραγμάτων από εκείνη την οποία ο κόσμος έχει περί του Θεού. Ο Θεός είναι κάτι το οποίο είναι ψηλότερα από μας, είναι κάτι το οποίο το φοβούμεθα και τρέμομαι, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξευμενήσουμε, να πάμε την Κυριακή επί παραδείγματι να το λατρέψουμε, αν του προσφέρουμε και κάτι αν είναι δυνατόν, αλλά τον αφήνουμε την Κυριακή για να τον ξαναβρούμε την άλλη Κυριακή πάλι. Και είναι ο Θεός πλέον μια, η σχέση μας μαζί του, μια θρησκεία όπως τη γνωρίζουμε και όπως οι άνθρωποι την έχουν φτιάξει. Δεν είναι αυτό. Ο Θεός της Βίβλου δεν θέλει αυτό. Ο Θεός της Βίβλου θέλει μια προσωπική σχέση μαζί σου, μια προσωπική φιλία μαζί σου και θέλει απέναντί σου να φερθεί πίστα αν σύ από την άλλη μεριά ανταποκριθείς στη φιλία αυτή και εκδηλωθείς με πιστότητα εις το Θεό. Κοίταξε αυτά τα όμορφα λόγια τα οποία λέει ο Δαβίδ εδώ εις τον ψαλμό του τούτον στο εδάφιο 25 και 26. Μετά οσίου όσιος θέλεις είστε, μετά ανδρός τελείου τέλειος θέλεις είστε, μετά καθαρού καθαρός θέλεις είστε, μετά διεστραμμένου διεστραμμένος θέλεις φερθεί. Αυτά τα εδάφια, αυτός ο λόγος εδώ μέσα δείχνει πόσο πραγματικά έχει αξία για το Θεό αυτή η προσωπική μας σχέση. Να διερευνήσεις τον εαυτό σου και να βάλεις τον εαυτό σου κάτω και να εξετάσεις τον εαυτό σου ειλικρινά στη σχέση σου με το Θεό. Τι ζητείς από το Θεό? Εάν νομίζεις ότι η λατρεία του Θεού είναι μια τυπική λατρεία και καθήκοντος θρησκευτικού έρχεσαι, ο Θεός δεν έχει ανάγκη από αυτά. Θα μας απαντήσει και ποιος σας ζήτησε να πατάτε στις αυλές μου? Δεν θέλω. Πάτε αλλού. Πάτε να λατρεύσετε άλλες θεότητες. Ο Θεός θέλει φίλους. Δεν θέλει απλώς την τυπική σου εκδήλωση. Δεν θέλει την θρησκευτικότητά σου, το θρησκευτικό σου συνέστημα. Ο Θεός θέλει να έχει φίλους, αγαπημένους και να υπάρχει ένας σύνδεσμος φιλίας μεταξύ του Θεού και της καρδιάς σου. Εκεί που πηγαίνεις στον δρόμο θα μελετάς μέσα σου με το φίλο σου, θα συζητάς με το φίλο σου, θα του ανακοινώνεις τη σκέψη σου, θα του ανοίγεις την καρδιά σου, θα του δίνεις τα προβλήματά σου και θα παίρνεις από αυτόν προστασία, συμβουλή, οδήγηση. Δεν θα σε αφήσει, δεν θέλω σε αφήσει και δεν θέλω σε εγκαταλείψει, όπως λέει στο λόγο του. Αυτό το λουλούδι της φιλίας, πραγματικά τόσο ευαίσθητο, λεπτό και ωραίο λουλούδι, το οποίο πιθανόν σε παλιές εποχές να είχε δώσει δείγματα και να είχε πραγματικά ακμάσει, σε τούτη την εποχή που ζούμε διέρχεται μεγάλη μεγάλη κρίση. Δεν υπάρχουν φίλοι στον κόσμο. Δεν υπάρχει φιλία στην αγνή, την ιδανική της μορφή, όπως θα μπορούσε να τη σκεφτεί κανείς. Δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει διότι οι άνθρωποι γίνηκαν ανειλικρινείς. Διότι δεν υπάρχει ειλικρίνεια. Σε ποιον να εμπιστευτείς? Εδώ ο λόγος του Θεού λέει σε κάποιο σημείο, ούτε στον κόλπο της καθεβδούσης με σέ δεν μπορείς να εμπιστευτείς. Στη γυναίκα σου που κοιμάσαι μαζί της. Έχει γίνει ο άνθρωπος ανειλικρινής και έχει σαπίσει η τούτη κοινωνία, ώστε να μην μπορείς να βρεις αυτήν την αγνή σχέση
δύο προσώπων οι οποίοι έχουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, ενδιαφέρονται ο ένας για τον άλλον και κρατούν ψηλά τη σχέση τους αυτή, την φιλία. Ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή λείπει αυτό το λουλούδι από μέσα από την κοινωνία μας σήμερα, η φιλία με το Θεό πόσο πολύτιμη εμφανίζεται. Σαν δεν μπορείς να αποκτήσεις φίλους και σαν οι φίλοι δεν μπορείς να τους έχεις τους φίλους σε κάθε σου ανάγκη και μάλιστα σε εκείνες τις περιπτώσεις που δεν μπορεί ανθρώπινα να σου παρασταθούν, πόσο πολύτιμη εμφανίζεται η φιλία με το Θεό, να τον έχεις φίλο. Αν τον κάνεις φίλο, όπως έλεγε ένας ύμνος παλιός, αν θα γίνεις φίλος του Θεού, θέλει γίνει φίλος σου αυτός. Αν σύ γίνεις φίλος του, αυτός θα γίνει φίλος σου. Και φίλος του Θεού θα πει μεγάλο πράγμα. Θα πει ότι δεν μπορεί να σε αφαΐσει, δεν μπορεί να σε εγκαταλείψει, δεν μπορεί το φίλο του να διακινδυνεύσει την πιστότητά του και την ειλικρινιά του απέναντι σε αυτόν τον φίλο και να μην φανεί πιστός ο Θεός. Τι όμορφο πράγμα. Να γίνομαι φίλοι του Θεού και ο Θεός, όχι απλώς Θεός που πας και τον θυμάσαι κάθε Κυριακή. Ή όπως έλεγε κάποιος για τον κόσμο, τον φαντάζονται σαν ένα ουράνιο χωροφύλακα, λέει, που θα πιάσει από τα αυτή. Αυτόν που έπεσε ή έκανε κάτι, να του τραβήξει τα αυτή. Δεν είναι τέτοιος ο Θεός. Ο Θεός θέλει να συνάψει σχέση μαζί σου. Αν θέλεις να τον έχεις. Εάν δεν συνάψει μια τέτοια σχέση μαζί σου, δεν τον έχεις καθόλου το Θεό. Έχεις θρησκεία. Έχεις κάποιο δόγμα. Έχει αλήκεις κάπου. Μπορεί να το έχεις αυτό, αλλά δεν έχεις φίλον. Και στην ανάγκη σου δεν μπορείς να τον βρεις και δεν μπορείς να υπολογίζεις στο Θεό. Έχεις μια θρησκεία, αλλά δεν έχεις ένα φίλο. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και εδώ λοιπόν θα επιμείνουμε να δούμε τι έχει να μας πει η Γραφή. Χωροδία μας να μας ψάλλει ένα δίμηνο.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί πραγματικά στο Λόγο Σου τον Άγιο φαίνεται σαφώς ότι Εσύ προσφέρεσαι να γίνεις ο φίλος μας. Να περιπατήσουμε μαζί Σου, ακουμβώντας Εσένα, εμπιστευόμενοι στη φιλία Σου και ζητάς μια ανταπόκριση ανάλογη και από μας. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας. Δώσε μας ακόμα μερίδα τροφής. Φώτισέ μας τις αλήθειες αυτές, για να μην γίνουμε τυπικοί, να μην γίνουμε θρησκευτικοί, αλλά να έχουμε προσωπική σχέση μαζί Σου και να στηριζόμεθα στον φίλο μας τον Θεόν. Παρακαλούμε, ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Άμην. Υπόδειγμα πραγματικής φιλίας. Και εκεί που η φιλία πήρε πραγματικά σάρκα και οστά, η ιδανική φιλία είναι στην ζωή του Ιησού Χριστού και τη σχέση Του προς εμάς. Τι είμεθα εμείς? Εμείς είμεθα χαμένοι και εχθροί του Θεού με τα έργα, τα πονηρά και με τις σκέψεις μας. Μέσα μας είχαμε μια φύση αρνητική και πήραμε μια στάση εχθρική απέναντι του Θεού. Όπως είπαμε και την Παρασκευή στο μαθημά μας, το έργο της αμαρτίας, το καταστροφικό, ήταν τριπλούν μέσα στον άνθρωπο. Πρώτα απ' όλα του σκοτίνιασε τη συνείδηση και τη σκέψη. Έχασε ο άνθρωπος την έννοια της αλήθειας από μέσα του. Δεν ξέρει ποιος είναι, δεν ξέρει τι, η ψυχή του τι είναι, δεν ξέρει ο κόσμος τι είναι, δεν ξέρει ο Θεός τι είναι. Ο άνθρωπος μπήκε σε πλάνη και σε άγνοια. Το δεύτερο καταστροφικό έργο της αμαρτίας ήταν, τον έκανε τον άνθρωπο ένοχο. Και το τρίτο καταστροφικό έργο της αμαρτίας είναι ότι τον έκανε εχθρόν εις το Θεό. Τον παρεπλάνησε και τον έριξε στην άγνοια και στο σκοτάδι. Τον βύθισε. Τον έκανε ένοχο μέσα του, να φοβείται το Θεό. Τον έκανε και εχθρόν του Θεού. Και ενώ είμεθα μέσα σε αυτή την κατάσταση, εμφανίζεται ένας φίλος μας. Δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ποτέ ότι σε ένα τέτοιο «ον» πλάσμα θα είχε ή ήταν δυνατόν να εμφανιστεί κανείς κάποιος με τόση μεγάλη αγάπη και να είναι φίλος του. Βέβαια στην αρχαιότητα υπήρξαν παραδείγματα φιλίας και ιστορίες φιλίας, τις οποίες λίγο πολύ είναι γνωστές, τις αναφέρουν, σαν του Δάμονα και του Φιντία τη φιλία που ένας πεθαίνει για τον άλλον, ή και μέσα στη Βίβλο, σαν του Ιωνάθαν και του Δαβίδ που ένας πεθαίνει για τον άλλον. Πραγματικά υπήρξαν παραδείγματα φιλίας, αλλά τούτο είναι κάτι διαφορετικό, διότι σε εκείνη τη φιλία υπήρχε μια ανταπόκριση. Ο Δάμον στο Φιντία, ο Φιντίας προς τον Δάμονα, ο Δαβίδ προς τον Ιωνάθαν, ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ. Μα εδώ μας αγάπησε τον καιρό που δεν τον αγαπούσαμε. Μας αγάπησε τότε που ήμεθα εχθροί του. Μας αγάπησε τότε που είμαστε ένοχοι και κοιτάζαμε να φύγουμε και να κρυφτούμε. Και μας αγάπησε. Και μας αγάπησε μέχρι τέλους. Λέει ο Λόγος του Θεού. Μέχρι τέλους. Και έδωσε τον εαυτόν του θυσία στο Σταυρό, στο Γολγοθά για μας. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή το εκφράζει αυτό όμορφα στο 5ο της Ρωμαίους, στο 6 εδάφιο και έως το 11. Επειδή ο Χριστός, ότε ήμεθα έτη ασθενής, απέθανε κατά τον ορισμένο καιρό υπέρ των ασεβών. Αυτή η ασθένεια ήταν πνευματική. Αδυναμία να εξητήσουμε το Θεό. Και ήμεθα ασεβής. Ή επέθανε λοιπόν υπέρ των ασεβών. Διότι μόλις υπέρ δικαίου θέλει αποθάνητης. Θα ήταν δυνατόν κάποιος να δώσει τη ζωή του για κάποιον που είναι δίκαιος? Ίσως, τάχα. Ποιος δίνει τη ζωή του? Δεν τη δίνει τόσο εύκολα. Αλλά για έναν δίκαιο. Τολμά κανείς, επειδή υπέρ του αγαθού, ίσως και τολμά της να αποθάνει. Αλλά ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπη εις ημάς, διότι ενώ εμείς είμεθα αίτια αμαρτωλοί,
εχθροί του Θεού. Ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Πολλό μάλλον λοιπόν, αφού εδικαιώθημεν τώρα δια του αίματος αυτού, θέλουμε σωθεί από τις οργείς δι' αυτού. Διότι εάν εχθροί όντες εφιλιώθημεν, γινήκαμε φίλοι με το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον φιλιοθέντες θέλουμε σωθεί δια της ζωής αυτού. Και ουχή μόνον τούτο, αλλά και καυχόμενοι εις τον Θεόν για του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, για του οποίου ελάβομεν τώρα την φιλίωση. Πρόκειται λοιπόν περί μιας φιλίας, μιας φιλίας εις την οποία αυτός έρχεται να προσφέρει ο ίδιος τον εαυτόν του για μας, και έρχεται να μας πει: κανένας δεν έχει αυτήν την φιλία και την αγάπη την οποία έχω εγώ για σας, ώστε να δώσει την ψυχή του υπέρ των φίλων του. Στο ιώτα έψιλον του Ιωάννη, στο 15 του Ιωάννη, λέει στο 15-13 εδάφιο: μεγαλυτέραν ταύτης αγάπην δεν έχει ουδής του να βάλει της την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάμνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός μου εφανέρωσα σε εσάς. Να λοιπόν ένα υπόδειγμα φιλίας, αλλά φιλίας πραγματικής. Την στιγμή που εμείς δεν σκεπτόμεθα, τότε που εμείς είμεθα εχθροί μάλιστα του Θεού, τότε που εμείς δεν είχαμε κανένα ενδιαφέρον για το Θεό και φεύγαμε μακριά από το Θεό, ο Θεός γίνει και ο φίλος μας και στέλνει το Γιο του το μονογενή στον κόσμο τούτον να μας αναζητήσει. Εμάς τους εχθρούς κλωτσούσαμε, και εκείνος πεθαίνει στο σταυρό και παίρνει τη θέση μας και πληρώνει στη θέση μας τα χρέη και την οφειλή την ειδική μας. Αυτή είναι πραγματικά φιλία. Φιλία η οποία ξεπερνάει τα όρια της φαντασίας. Για κάποιον που είναι αγαθός μπορεί κανείς κάπως να πεθάνει. Μα για έναν ασεβή, για έναν εχθρόν του, ο άλλος λέει να τον σχίσω. Αν τον πιάσω θα τον σχίσω. Και εκείνος λέει αν τον πιάσω θα τον φιλήσω και θα τον αγαπήσω και θα τον μεταφέρω στους ουρανούς μου. Οποία διαφορά? Η Θεία αγάπη, η Θεία φιλία προς εμάς. Και αν μείνουμε πιστοί στη σχέση μας μαζί του, αυτός είναι αποφασισμένος όχι μονάχα να μας κάνει κοινωνούς των σκέψεων και των θελημάτων του Πατέρα. Όσα ήκουσα σας εφανέρωσα, μας λέει. Μας κάνει κοινωνούς θείας φύσεως, να μετέχουμε στη Θεία Φύση, να πάρουμε μέσα μας από την ζωή του Θεού, να προετοιμαστούμε σαν η γενιά η οποία μέλει να βασιλεύσει στο μελλοντικό αιώνα. Να βάλω το κάτω, το πίστεψες αυτό, το σκέφτηκες αυτό. Εδώ αγωνίζεσαι μοχτής υδρώνης για να κάνεις μια δουλίτσα, να βγάλεις 5 δεκάρες, να σταθείς, να φτιάσεις ένα σπίτι, να ζήσεις τούτη εδώ την προσωρινή ζωή. Και κάνεις τόση μάχη. Το σκέφτηκες ότι ο Θεός σε προετοιμάζει για το μελλοντικό αιώνα? Για να λάμπεις σαν αστέρι στον ουρανό του Θεού. Μια σωτηρία απλώς, να λες σώθηκα. Τι είναι αυτό? Αυτό δεν είναι τίποτα. Δεν σε κάλεσε για να έρχεσαι στην εκκλησία απλώς να λατρεύεις. Ο Θεός χτίζει μέσα σου τις προϋποθέσεις για να είσαι μια βασιλεύουσα άρχουσα προσωπικότης στο μελλοντικό αιώνα. Σε κάνει κοινωνών της δικής του ζωής, διότι αυτοί θα βασιλεύσουν στο μελλοντικό αιώνα που φτάσε. Έρχεται όπου να είναι. Επιθύρες είναι. Τούτος ο κόσμος χάνεται και σβήνει. Ο μελλοντικός ανατέλει όπου και να είναι έφτασε. Και σε κάνει κοινωνών και σε διατηρεί και σε αποστέλει να φέρεις καρπών, όπως το λέει εδώ που διαβάζουμε. Και σας εξέλεξα για να υπάγετε εσείς και να φέρετε καρπό και ο καρπός σας να μένει. Δεν σας λέω δούλους, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κυριός του. Εγώ σας λέω φίλους μου, όσα ήκουσα παρά του Πατρός σας εφανέρωσα και σας εξέλεξα για να υπάγετε και να φέρετε καρπό και ο καρπός σας να μένει. Εδώ είναι κάτι θαυμαστό μες στη ζωή μας.
Και η καρποφορία μας δεν είναι δική μας. Είναι του Κυρίου. Είναι ο φίλος μας που είναι παρόν μες στη ζωή μας πάντοτε. Ο φίλος μας ο οποίος στέκει από πάνω και επιβλέπει στη ζωή μας. Ο φίλος μας με αγαπή διάθεση, με αγάπη για μας, με ενδιαφέρον για μας, σε όλες τις ανάγκες μας, σε όλα τα προβλήματά μας, σε όλα τα ζητήματά μας. Και δεν θα ησυχάσει έως ότου σε δει να γίνεσαι κοινωνός δικός του, να παίρνεις τις σκέψεις του, τους πόθους του, την αγάπη του μέσα σου, να πάρεις την φύση του μέσα σου, να πας να φέρεις καρπό και να καρποφορήσεις γι' αυτόν σε τούτο τον κόσμο. Και έπειτα, ο έπειτα. Διάβασε στο 17 κεφάλαιο του Ιωάννου, εκεί που κάνει την ιερατική του προσευχή, την αρχιερατική προσευχή. Τι λέει? Εκεί που προσεύχεται στον Πατέρα για αυτούς που του χάρισε και του εμπιστεύτηκε. Στο 24 εδάφιο λέει: Πατέρα, εκείνους τους οποίους μη έδωκας, θέλω. Κοίταξε αυτό το θέλω, η αγάπη του. Όπου είμαι εγώ, να είναι και εκείνοι μετέ μου, για να θεωρώσει την δόξα μου, την οποία μη έδωκας, διότι με ηγάπη σας προκαταβολής κόσμου. Για να μπορείς να θεωρείς τη δόξα του Υιού, ο οποίος Υιός μετά την Αναστασία του πήρε όλη τη δόξα που είχε εμπιστευτεί στον Πατέρα, όλες τις θείες ιδιότητες. Γι' αυτό λέει στην προς Κολοσσαείς επιστολή, τώρα στο Χριστό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Το σώμα ένδοξο επάνω, υπηρετικό σκοπών ευρυτέρων και μεγαλυτέρων στην αιωνιότητα, γιατί έχει τις δυνατότητες αυτές το σώμα. Μην το βλέπετε σήμερα που βρίσκεται στην ταπεινή του όψη. Και πάλι σώμα, επαναλαμβάνω, δεν εννοούμε τα υλικά στοιχεία, εννοούμε την δύναμη που κρατάει τα υλικά στοιχεία. Τότε θα κρατάει πνευματικά στοιχεία, διότι θα υπάρχει σώμα πνευματικών και θα είναι υπηρετικό μιας ψυχής δοξασμένης. Σε αυτό το σώμα το ένδοξο του Κυρίου κατοικεί τώρα παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Ξαναπήρε τη δόξα του. Εκεί λοιπόν για να ζήσεις και για να μπορείς να θεωρείς αυτή τη δόξα και να είσαι συμμέτοχος και κοινωνός αυτής της δόξης, είναι μεγάλη υπόθεση. Πρέπει να γίνει κατεργασία μέσα σου και πρέπει ο Υιός να σε πάρει επάνω στη δόξα του και να σε στήσει κατ' ενωπιόν του, να βλέπεις τη δόξα του. Και αυτό το να τον γνωρίζεις, να τον μαθαίνεις, καθώς και τον Πατέρα, του οποίου απάβγασμα είναι αυτός, αυτό είναι αιωνιώτης. Αυτό είναι αιωνιώτης. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Να γνωρίζω εσέ τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας, Ιησούν Χριστό. Να γνωρίζω εσύ. Και σε όλη την αιωνιότητα, αυτή η γνώση, αυτή η συναλλαγή ζωής με τον Θεό, με τον Υιόν, θα είναι η ευτυχία σου η άπειρη, η χαρά σου, η αιωνιώτη σου. Κοίταξε πού μας προορίζει, φιλία. Αλλά βεβαίως αυτό το πράγμα για να γίνει υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, τις οποίες προϋποθέσεις μας τις αναφέρει εδώ στη Β' προς Τιμόθεον επιστολή, στο κεφάλαιο το δεύτερο, δεύτερο κεφάλαιο, Β' Τιμόθεον, δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 12. Είναι αντίστοιχο με εκείνο που είπε στον ψαλμό, μετά καθαρού, καθαρός θέλεις είστε. Μετά του ειλικρινούς, του ευθέως θα είσαι έτσι. Μετά του ακαθάρτου, του διεστραμμένου, διεστραμμένος θα φερθείς. Και λέει εδώ στο 12. Πιστός ο λόγος, διότι αν συναποθάνομεν μαζί με τον Χριστό κατά το εγώ μας, τις αμαρτίες μας για τον κόσμο, θέλουμε συζήσει μαζί με τον Χριστό. Εάν υπομένομεν, μια μέρα θα συμβασιλεύσουμε. Εάν αρνόμεθα, αν αρνηθούμε, εκείνος θέλει μας αρνηθεί και εκείνος. Αν σύ τον αρνείσαι, θα κρατήσει ανάλογη στάση. Εάν απιστείς, δεν τον αρνείσαι, φτάνει να τον αρνείσαι, αλλά έχεις απιστίες στη φιλία σου. Εκείνος μένει πιστός, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί. Αυτός θα μείνει αυτό που είναι,
Ο Θεός είναι δίκαιος, αυτός είναι Άγιος. Ο Θεός είναι Άγιος, ο Θεός είναι καθαρός. Ο Θεός είναι αγάπη βεβαίως, αλλά και οι ιδιότητες της δικαιοσύνης και της αγιότητας δεν λείπουν. Αν εσύ τώρα θέλεις να ζεις μια ζωή απιστίας, μια να πηγαίνεις στην αμαρτία, μια να κάνεις εδώ, να μπασταρδεύεις από εδώ και από εκεί, δεν γίνεται. Στη σχέση αυτή ο Θεός θα μείνει αυτό που είναι. Αν εσύ θέλεις να πας να κάνεις την αμαρτία, δεν θα έρθει μαζί σου. Αν θα πεις το ψέμα, δεν είναι μέσα εκεί ο Θεός. Αν θα πας να πορνεύσεις, δεν είναι εκεί μέσα ο Θεός. Εάν θα πράξεις άλλες ακαθαρσίες, δεν είναι εκεί μέσα ο Θεός. Αν θα κλέψεις, δεν είναι εκεί μέσα ο Θεός. Να αρνηθεί τον εαυτό του, δεν μπορεί. Σε περιμένει να δει τι θα κάνεις. Και οι απιστίες σου αυτές μπορεί να σε οδηγήσουν σε μια άρνηση. Φιλία. Φιλία με το Θεό, και αυτή η φιλία στηρίζεται πάνω σε κάποιες προϋποθέσεις, τις οποίες είχε θέσει και στην εποχή του Δαβίδ. Με τα δικαίου δίκαιος, με τα καθαρού καθαρός, με τα του αγαθού αγαθός, με τα του διεστραμμένου διεστραμμένος θα φερθείς. Ξεσμένο το όνομα του Θεού. Εμείς έχουμε έναν θαυμάσιο φίλο, τον Ιησού Χριστό. Μας έδειξε την αγάπη του, και σε αυτή την αγάπη του πρέπει να κολυμπάμε, να την απολαμβάνουμε, να ζούμε τον Χριστό. Να τον ζούμε κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας σαν ένα πρόσωπο με το οποίο έχουμε σχέση και συναλλαγή. Να περπατάμε μαζί του, να συζητάμε μαζί του, να σκεπτόμεθα μαζί του. Ο Κύριος, ο φίλος μας. Να ψάλουμε τον ύμνο. Πόσο μέγαν εν σύ φίλος. 134. 134 ύμνος.

Ναι, Κυριά μας Ιησού, σε ευχαριστούμε για αυτή την φιλία σου προς εμάς. Ανάξια πλάσματα, πλανημένους, ενόχους, εχθρούς σου, μας ονόμασες φίλους σου. Ήρθες στον κόσμο τούτον και έδωσες τον εαυτόν σου στο σταυρό, στο Γολγοθά, θυσία για μας. Και έχουμε σε σένα έναν πιστό φίλο, ποτέ δεν μας αφήνεις στις ανάγκες μας, στα προβλήματά μας, στις δυσκολίες μας. Σημαίνεις πιστός. Αξίωσε και μας να μένουμε πιστοί απέναντί σου. Πρόσεσέ. Παρακαλούμε πολύ ακόμα, ευλόγησέ μας. Χάρισέ μας μερίδα τροφής ακόμα για τη δόξα σου και το όνομά σου. Αμήν. Παραδείγματα φιλίας μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε πολλά. Αλλά ένα είναι μοναδικό. Είναι η φιλία του Θεού με τον Αβραάμ. Άμα ανοίξετε στις γραφές θα δείτε ότι ο Αβραάμ ονομάστηκε φίλος του Θεού. Φίλος του Θεού. Για φανταστείτε. Ακόμα τον καιρό που ο Χριστός δεν είχε έλθει για να κάνει το έργο της θυσίας. Ο Θεός ήθελε να έχει ένα φίλο στον κόσμο. Κοίταξε στη γη όλοι σαν εχθροί του. Και λέει, για σταθείτε να καλέσουμε έναν. Και φωνάζει έναν. Από πού? Μέσα από την κόλαση της ειδωλολατρίας. Τι ήταν η ουρ των Χαλδαίων, Χαλδαίοι. Δολολάτρες, δαιμονολάτρες, πνευματιστές, επικοινωνία με το υπερβατικό, με πνεύματα. Και καλεί τον Αβραάμ. Και κοιτάξτε τώρα στην κλίση του Αβραάμ, η κιθάρα του Θεού του παίζει 6 τραγουδάκια γλυκά και όμορφα. Του Αβραάμ. Τραγούδι πρώτο, του λέει, θα σε κάμω έθνος μέγα. Τι όμορφο αυτό. Δεύτερο τραγούδι, θα σε ευλογήσω προσωπικά. Τραγούδι τρίτο, θα μεγαλύνω το όνομά σου. Τέταρτο, θα είσαι εις ευλογία. Πέμπτο, θα ευλογήσω αυτούς που σε ευλογούν και θα καταργέμαι εκείνους που θα σε καταργιώνται. Και έκτο, θα ευλογηθούν σε σένα όλες οι φυλές της γης. 6 τραγουδάκια, όμορφα και γλυκά, της φιλίας του Θεού. Το πρώτο είναι, όπως είπαμε, θα σε κάμω έθνος μέγα. Και αυτό ισχύει και για μας σήμερα. Δεν ήταν μόνο για τον Αβραάμ. Όταν ήσουν στην αμαρτία, μωρέ, ήσουν κούκος μοναχικός. Όχι ο δικός μας, έχει πολλούς ο δικός μας. Μόνος. Γύρναγε στις ερημιές. Μονάχος. Ποιος να έχει σχέση μαζί σου. Ποιος να έχει σχέση μαζί σου. Σε φοβόντουσαν. Σε αποφεύγανε. Μόνο αυτός περνάει. Ποιος περνάει απ' έξω. Τάδε, μπορεί κλείσει την πόρτα. Έλεγαν όταν ήσουν στην αμαρτία. Σαν έρθεις στην πίστη. Ο Θεός αρχίζει και σου προσθέτει ψυχές γύρω σου. Αρχίζεις και κερδίζεις ψυχές από το περιβάλλον σου, από φίλους απ' έξω. Αρχίζουν και σε αγαπάνε. Αρχίζουν να αγαπάνε αυτό που έχεις. Και εκεί που ήσουν μόνος, πας να γίνεις έθνος μέγα. Βέβαια, ήταν μια ειδική ευλογία για τον Αβραάμ. Τον ευλόγησε. Αλλά και σε εμάς, ο Θεός μας προσθέτει τις ευλογίες, ώστε να μας πλαισιώνουν άνθρωποι που άλλοτε μας απέφευγαν. Δεύτερον, θα σε ευλογήσω ατομικά και προσωπικά. Πλούτος ο Αβραάμ, υλικός βέβαια. Εμείς θα το πάρουμε στην πνευματική του όψη. Είναι ανάγκη να κερδίσουμε τον κόσμο. Δεν είναι αυτά ο σκοπός της ζωής. Αλλά έχεις τις ευλογίες του Θεού μέσα σου, τις πνευματικές που πλημμυρίζουν. Να είσαι πραγματικά ένας άνθρωπος ευλογημένος. Να σε βλέπει ο άλλος και να λέει, μωρέ, αυτός είναι άνθρωπος ευλογημένος. Τρίτον, θα μεγαλύνω το όνομά σου. Το όνομά σου. Μωρέ, άλλοτε ακούγανε το όνομά σου και λέγανε, τεινάζαν τα ρούχα τους. Αυτός, παπώ, τι είναι. Το όνομά σου τώρα το μεγαλύνει ο Θεός. Θα ακούνε το όνομά σου και θα λένε, τι ευλογημένος άνθρωπος αυτός. Το όνομά σου παίρνει πλέον, αποκτάει μια φήμη, ένα άρωμα, το οποίο διαχέεται τριγύρω. Ενώ πρώτα ήταν δυσοσμία το όνομά σου. Δυσοσμία. Τώρα είναι άρωμα που ξεχύνεται τριγύρω. Ο τάδε, ο τάδε μάλιστα. Διότι είσαι του Θεού.
θα μεγαλύνω το όνομά σου. Τέταρτον, θα είσαι εις ευλογία. Όχι μόνο θα σε ευλογήσω σένα, αλλά θα είσαι ευλογία και για τους άλλους. Όποιοι σε πλησιάζουν θα ευλογούνται από σένα. Κοίταξε μεταβολή, τελεία στροφή της ζωής. Θα ευλογούνται από το πέρασμά σου, από την παρουσία σου, όπου σταθείς, οι άλλοι, διότι εγώ είμαι μαζί σου. Θα είσαι εις ευλογία. Πέμπτον, θα ευλογήσω αυτούς που σε ευλογούν και θα καταργέμαι αυτούς που σε καταρώνται. Τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό, τι ισχυρή προστασία είναι αυτή. Ποιος θα τα βάλει μαζί σου? Τα βάλει μαζί σου, τα βάλει με το Θεό. Δεν θυμόσαστε όταν ο Παύλος κυνήγησε τους χριστιανούς, τι του είπε ο Κύριος? Με διώκεις, Παύλε. Σε διώκω? Ποιος είσαι εσύ? Εγώ δεν σε είδα πουθενά. Εμένα διώκεις. Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ διώκεις. Εμένα διώκεις. Αυτός κυνηγούσε τους χριστιανούς. Εμένα διώκεις. Είστε σαν την κόρη του οφθαλμού, μου λέει. Όποιος πειράζει σας, πειράζει την κόρη του οφθαλμού μου, λέει ο Κύριος. Όταν ήμασταν μικροί, αν κανένα μεγαλύτερο αγόρι μας πείραζε, μας χτυπούσε, θα το πω στον αδελφό μου, θα πω να φωνάξω τον αδελφό. Είχες ισχυρή προστασία. Το μεγαλύτερο αδελφό. Θα το πω στον αδελφό μου και θα δεις. Τώρα θα το πεις στο φίλο σου, τον αδελφό σου, τον Ιησού. Θα καταρώ με αυτούς που σε καταριώνται και θα ευλογώ αυτούς που σε ευλογούν, του λέει το Αβραάμ. Και έκτο, θα ευλογηθούν σε σένα όλες οι φυλές της γης. Αυτή ήταν μια ειδική ευλογία για τον Αβραάμ, που του υποσχέθηκε ότι από αυτόν θα βγει κάποιος. Το σπέρμα είναι ο Υιός, ο Χριστός, και σε αυτόν θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Τούτες οι ευλογίες οι ωραίες, τούτα τα τραγούδια που ο Θεός είπε στον Αβραάμ, τα λέει και σε εμάς. Καθώς μας καλεί να φύγουμε από την ιδωλολατρία, να φύγουμε από τον κόσμο, να φύγουμε από την αμαρτία, να ξεχάσουμε τα παλιά, να αρνηθούμε τα παλιά και να συνδεθούμε με τον Θεό. Κοιτάξτε τις προϋποθέσεις που του θέσε. Έξελθε, έξελθε, έξελθε. Δεν μπορεί να γίνει σχέσεις. Ο Θεός είναι ζηλότυπος. Δεν μπορεί να είναι μαζί σου αν είσαι στον κόσμο μέσα. Η αγάπη του κόσμου είναι έχθρα προς το Θεό. Όποιος θέλει να είναι φίλος του κόσμου είναι εχθρός του Θεού. Είναι άλλο πνεύμα εκείνο. Έξελθε, του λέει, εκ της γης σου, το περιβάλλον σου, από τη συγγένειά σου και από τον οίκο του πατρός σου. Του θέσε όρους. Τρεις κύκλοι από τους οποίους πρέπει να βγεις. Από τη γη σου δεν μπορεί να κάνεις ό,τι κάνει ο κόσμος γύρω σου. Κόβεσαι, σταυρώσαι, χωρίζει με τον κόσμο. Εγώ απέθανα για τον κόσμο και ο κόσμος απέθανε για μένα, λέει ο Παύλος. Απ' τη γη σου έξαλθε, απ' τη συγγένειά σου. Αν η συγγένεια έχει απαιτήσεις και απαιτεί από σένα να ακολουθήσεις τα δικά τους αχνάρια και τα δικά τους πράγματα, θα πεις όχι. Δεν σου λέει βέβαια να φύγεις, να πας στα βουνά, να γίνεις αναχωρητής. Αλλά ενώ ζεις μέσα, έχεις εξέλθει. Δεν είσαι μαζί τους. Ανήκεις στο Θεό. Έξελθε και από τη συγγενειά σου. Δεν θα τους ακολουθήσεις αν εκείνοι θέλουν να πορευτούν άλλο δρόμο. Και από τον οίκο του πατρός σου ακόμα. Την άμεση συγγένεια. Το σπίτι σου. Και εκεί θα είσαι ξεχωριστός. Δεν θα τους ακολουθήσεις. Μα θέλουν να τραβήξουν τον δρόμο της αμαρτίας. Της είδα πεις όχι. Εγώ πέθανα για αυτά. Έχω σχέση με τον Θεό. Και μας λέει η Γραφή ότι ο Αβραάμ εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Ρε Αβραάμ, που πηγαίνεις? Δεν ξέρω. Τι θα συναντήσω, δεν ξέρω. Ποιον, τι θα βρω μπροστά μου, δεν ξέρω. Πού πηγαίνω, δεν ξέρω. Και πού πας? Πού στηρίζεσαι? Στηρίχτηκα στο φίλο μου. Ο φίλος μου με οδηγεί. Είχε εμπιστοσύνη στο φίλο του και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Αλλά ήξερε ο φίλος του πού θα τον πήγαινε. Και ο φίλος του ήταν θαυμαστός. Όπως ο υπέροχο να έχεις ένα τέτοιο φίλο. Και σε ένα άλλο κεφάλαιο, αυτό είναι στο 12 κεφάλαιο. Και σε ένα επόμενο κεφάλαιο, στο 15 κεφάλαιο. Επειδή του είχε μιλήσει βέβαια για απογόνους που θα πληθεί, και αυτός ήταν ηλικία 100 χρόνων έφτασε να είναι ο Αβραάμ, του είχε μιλήσει για τη γη ότι θα τη δώσει και ποια γη. Δεν έβλεπε ακόμα τίποτα, γιατί σαν του κόσμου οι λαοί ισχυροί που κατήχαν την Παλαιστίνη, σου λέει πώς θα την έχω εγώ και το σπέρμα μου, η απογονή μου. Ήρθε σε μια δυσκολία ο Αβραάμ και ο Θεός έρχεται και του λέει, φίλε Αβραάμ, μη φοβάσαι.
Και κοιτάξτε τι όμορφα του μιλάει. Μη φοβού Αβραάμ, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Ο μισθός σου θα είναι πάρα πολύ σφόδρα. Μη ανησυχείς, θα σε ανταμείψω για τη φιλία σου. Ο Αβραάμ του λέει, δέσποτα Κύριε, εγώ τι θα δώσει σε μένα, εγώ απέρχομαι άτεκνος. Ο κληρονόμος της οικίας μου είναι ο δούλος μου, ο Ελιέζερ. Αυτός λέει θα με κληρονομήσει. Δεν έχω απογόνους. Δεν έδωκε σε μένα σπέρμα. Και ο Θεός τον βγάλει έξω και του δείχνει τα αστέρια του ουρανού. Έλα εδώ Αβραάμ του λέει, μέτρησέ τα μπορείς. Αμέτρητα Θεέ μου, δεν μετριούνται. Όσο θα είναι το σπέρμα σου, μια ήσυχης. Και κοιτάξτε, σε μια προχωρημένη ηλικία 100 χρόνων αποκτάει το ένα, το μονάκριβο γιο του από την όμιμη γυναίκα. Το μονάκριβο γιο τον Ισάκ. Και οι απόγονοι του γίνηκαν σαν δυνάμο της θαλάσσης, ο Κατασάρκα, η Κατασάρκα απόγονοι του και η πνευματική του απόγονοι που είμαστε όλοι εμείς που πιστεύουμε και σε όλο τον κόσμο οι πιστοί, σαν τα αστέρια του ουρανού κατά το πλήθος. Αμέν. Και του λέει ακόμα και τη γη. Και με σημειολογραφικό τρόπο του ορίζει τα όρια. Και θα είναι η γη την οποία θα έχεις, του λέει, θα είναι η γη την οποία σου δίδω από του ποταμού της Αιγύπτου έως του ποταμού του Μεγάλου, του Εφράτου και όλα, και του ορίζει τα όρια της γης η οποία θα είναι κάποτε η διοκτησία του σπέρματος του Αβραάμ στην χιλιετή βασιλεία όταν ο απόγονος του Αβραάμ βασιλεύσει. Και για να τα βεβαιώσει αυτά και να τα στερεώσει του κάνει μια συνθήκη μαζί του. Τι συνθήκη? Τον παλιό καιρό είχαν αυτό το είδος της συνθήκης. Παίρνανε ζώα, τα σφάζανε, τα κόβανε στη μέση και βάνανε τα τμήματα από εδώ και από εκεί και εκείνος που έκανε συνθήκη με τον άλλον παίρναγε από μέσα από τα τμήματα αυτά και έλεγε, η Σάνα έλεγε, εάν δεν μείνω πιστός στη φιλία μου, αυτό να γίνει που γίνει και στα ζώα σε μένα. Να κοπώ κατά αυτόν τον τρόπο. Όπως λέμε, σου ορκίζομαι. Ζορκίζομαι ότι θα μείνω πιστός στη φιλία μου, στη συνθήκη που κάνω μαζί σου. Εάν δεν είμαι και δεν μείνω πιστός, να μου συμβεί ό,τι γίνει και στα ζώα αυτά. Αυτή ήταν μια συνήθεια της εποχής εκείνης. Και ο Θεός του λέει του Αβραάμ, έλα εδώ Αβραάμ, πάρε ζώα. Πάρε, λέει, ένα και του λέει εδώ, λάβε μια δάμαλη για μένα 3 ετών. Έγα 3 ετών, κρυών 3 ετών, τριγώνα και περιστερά. Και έλαβε εις αυτόν πάντα τα αυτά και διέσχισε αυτά στο μέσο. Και έθεσε έκαστο τμήμα απέναντι του ομοίου αυτού. Τα πτηνά όμως δεν τα διέσχισε. Κατέβησαν τα όρνεα επί τα πτώματα και ο Αβραάμ τα έδιωξε. Περί δε την δύση του ηλίου επέπεσε έκσταση επί τον Αβραάμ. Επί τον Αβραάμ και ειδού φόβος σκοτεινός μέγας επιπίπτει επ' αυτόν. Και είπε ο Κύριος προς τον Αβραάμ, του δίνει πλέον την υπόσχεση. Έξευρε βεβαίως ότι το σπέρμα σου θα παρικήσει σε μια άλλη γη, θα τους υποδουλώσουν, θα είναι 400 χρόνια δούλοι. Το έθνος όμως το οποίο θέλουσι, στο οποίο θέλουσι δουλωθεί, εγώ θα το κρίνω. Και μετά από αυτά θα βγούνε με μεγάλα υπάρχοντα κλπ. Και ό,τι έδισε ο ήλιος έγινε πυκνός σκότος και ειδού κάμινος καπνίζουσα και λαμπάς πυρός διεπέρασε μεταξύ των διχοτομημάτων τούτων. Αυτή η λαμπάς πυρός ήταν η παρουσία του Κυρίου. Και έρχεται ο ίδιος ο Κύριος και κατεβαίνει και κάνει κάτι στον Αβραάμ που κάνανε στην εποχή εκείνη. Σαν να του βεβαιώσει, έλα εδώ Αβραάμ, κάνουμε συνθήκη σήμερα. Χώρισε τα ζώα, εγώ θα περάσω από ανάμεσα. Όπως συνηθίζανε να περνάνε εκείνος που έκανε συνθήκη με έναν άλλον. Ή αν μάθεις και να πληροφορηθείς ότι η συνθήκη μας είναι στερεά, θα μείνει για πάντα. Εμείς βέβαια αδελφοί δεν έχουμε ανάγκη να έχουμε τέτοια ζώα να τα διχοτομήσουμε. Έχουμε το σταυρό του Γολγοθά. Έχουμε τον Υιόν του Θεού που διχοτομήθηκε στο σταυρό. Και ο Θεός κάνει συνθήκη μαζί μας. Στηριγμένη στη θυσία του Υιού του. Αδιατάρακτη, ασάλευτη, αμετακίνητη, στερεά για πάντα. Είσαι αιωνίος του Θεού, υπό έναν όρο. Θα μένεις στην πίστη, θα μένεις πιστός, για να μπορεί ο Θεός να δουλεύει για σένα. Λέει ο Δαβίδ, επειδή λέει έμεινα πιστός,
επειδή εφύλαξα τον εαυτό μου από τις αμαρτίες μου, επειδή έμεινα στη σχέση μου με τον Θεό αγνός, ο Θεός ήρθε και ανταπέδωσε σε μένα και με αντίμιψε. Η φιλία με τον κόσμο είναι προδοσία της φιλίας σου με τον Θεό. Πρόσεξε πώς ζεις. Και μην κάνεις τη σχέση σου με τον Θεό μία θρησκεία τυπική, μία λατρεία από θρησκευτική υποχρέωση και καθήκον, γιατί ήρθε η Κυριακή και γιατί ο πολλής κόσμος πάει στην εκκλησία. Όχι. Δεν τον έχεις στο Θεό. Μη εξαπατάς τον εαυτό σου και τον ξεγελάς. Αν έρχεσαι στην συνάθρηση και στη λατρεία του Θεού με αυτό το πνεύμα, φεύγεις άδειος. Ο Θεός δεν είναι μαζί σου. Μια τέτοια λατρεία δεν τη θέλει. Και ο Θεός θα σου πει, ποιος σε κάλεσε να πατάς τις αυλές μου. Αν έρχεσαι γιατί τον αγαπάς και γιατί είναι φίλος σου. Γιατί είσαι αποφασισμένος να ζήσεις μαζί του, περπατώντας το θέλημά του, πιστός εκείνον και εκείνος πιστός σε σένα. Σε αυτή τη σχέση, φεύγοντας, φεύγεις μαζί με τον Θεό. Περπατάς μαζί με τον Θεό. Όλες οι ώρες σου είναι μαζί με τον Θεό. Και αναθεωρώντας την αντίληψη της σχέσεώς μας με τον Θεό, θα πούμε, ο Θεός είναι φίλος μας και εμείς φίλοι με τον Θεό. Αυτή είναι η σχέση που ο Θεός θέλει να έχει μαζί μας. Εύχομαι σε όλους σας αυτόν τον φίλο να τον αποκτήσετε. Σας τον συνιστώ. Είναι πιστός, αγαθός, αληθινός, καλός. Δοκιμάστε τον και θα δείτε. Ο Κύριος δεν λογίζει τα λόγια του στις καρδιές μας. Να ψάλουμε η χοροδία μας.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αλλά μερικοί αδελφοί θέλησαν την ομιλία αυτή, το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Θέλησαν μερικοί αδελφοί να την ακούσουν, γι' αυτό και θα την πούμε σήμερα πάλι εδώ στην εκκλησία μας. Ο κόσμος που ζούμε, ο πλανήτης μας, μαρτυρείται ότι γνώρισε μακρά σειρά από μεταβολές. Βέβαιο είναι ότι πλήθος διαδοχικών καταστάσεων προηγήθηκαν του ανθρώπου. Και ασφαλώς για αυτές δεν έχουμε σύγχρονες τους μαρτυρίες. Όμως η γεωλογική έρευνα μας παρουσιάζει ολοφάνερα ότι ο κόσμος μας περνάει μέσα από μία σειρά φάσεων. Και όπως σαν πιστοί του Θεού γνωρίζουμε, όλα όσα συνέβησαν ή εκείνα που τώρα διαδραματίζονται ή ακόμη μέλλουν να εξελιχθούν, τα αιώνια σχέδια του Δημιουργού εκπληρώνουν. Επ' αυτού ψάλλει ο προφητάναξ. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν, εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσσες. Τα όρια σκύρτησαν ως κρυοί, μας λέει αλλού, οι λόφοι ως αρνία. Τι σου συνέβη θάλασσα και έφυγες? Και ο Λόγος του Θεού αναφέρει και εκτεταμένες μεταβολές που θα επισημάνουν τους έσχατους χρόνους. Όταν, καθώς βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή του προς τους Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο, το σχήμα του κόσμου τούτου μέλει να παρέλθει. Οι τρομακτικές μεταβολές που η Βίβλος εξαγγέλει δεν πρέπει να εκλαμβάνονται σαν υπερβολικές ή σαν εκφράσεις απλώς ποιητικές, επειδή πολλές ανάλογες μας παρουσιάζει η μελέτη του γήινου κατοικητηρίου μας. Η γεωλογία έχει να μας μιλήσει για πετρώματα ηφαιστειογενή, που σε πανάρχες εποχές διέριξαν το φλοιό της γης, για εκτεταμένες πτυχώσεις των γεωλογικών στρωμάτων, που σχημάτισαν οροσειρές και κοιλάδες, για δάση τεράστια καταχωμένα, γιάνθρακες είναι αυτά, αλλά και οι σύγχρονοι, ηφαιστειακοί και σεισμικοί δράσεις, κυρίως αυτοί, δείχνουν πως όλες οι βιβλικές περιγραφές βρίσκονται μέσα στη σφαίρα του πιθανού και από ανθρώπινη άποψη, ώστε η εκπροημίου άρνησής τους να μην στέκει ούτε καν λογικά. Και ο προφήτης Ισαΐας οραματίζεται τέτοιες καταστροφές όταν λέει «Η γη θέλει κλονιστεί εδώ και εκεί ως ομεθείον και θέλει μετακινηθεί ως καλύβι». Και αλλού πάλι, και τα ρεύματα αυτής, εδώ μιλάει για την Ιδουμαία, θέλουσι μεταβληθεί εις πίσαν, και το χώμα αυτής εις θείον, και η γη αυτής θέλει κατασταθεί πίσα και ομένη. Η ανάπτυξη των πολιτισμών επέτρεψε στην επιστημονική έρευνα να μην στηρίζεται απλώς στα πετρώματα και στα άλλα στοιχεία της φύσεως. Τα σημάδια που άφησε ο άνθρωπος έχουν πολλά να πούνε. Και έτσι έχουμε γραπτά κείμενα και σχέδια και υπολείμματα ποικίλων κατασκευών που μας παρέχουν σε αδρές αλλά με πολλά κενά γραμμές, τις μεταβολές των μορφών της γης μας, των κλιμάτων, των ανθρωπίνων κοινωνιών, αλλά και σκελετή προκατακλυσμαίων ζώων, απολυθωμένα ή απανθρακωμένα φυτά, μας δείχνουν ότι η γη και το πλήρωμα αυτής γνώρισε μία δραματική ιστορία. Το ότι σήμερα εξακολουθούμε να υπάρχουμε και να δημιουργούμε καθιστά φανερό ότι τα σχέδια του Δημιουργού για την ανθρωπότητα δεν ολοκληρώθηκαν. Κατά συνέπεια, η ρευστότητα των πραγμάτων του κόσμου μας επιφυλάσσει νέες καταστάσεις. Ο Λόγος του Θεού λέει τίποτε για αυτές. Η παρατήρηση και ο συλλογισμός, που και με τα δύο αυτά ο άνθρωπος είναι πρικισμένος, συλλαμβάνουν τις γενικές κατευθύνσεις της πορείας του κόσμου. Η ανεπηρέαστη έρευνα των αντικειμενικών δεδομένων μπορεί να συμπορευθεί με τα ιερά γράμματα. Αντικείμενο των σκέψεων που εδώ αναπτύσσουμε δεν είναι οι απαρχές, αλλά η παρέλευση του κόσμου. Γι' αυτό και τα φορώντα τους απότατους χρόνους τα διατρέξαμε με άκρα συντομία. Απλώς και μόνο για συνδυασμό των ενιών, χωρίς να υπησέλθουμε σε καμία λεπτομέρεια. Δεν εξετάζουμε τα σχέδια του υψίστου για την ανάπτυξη της ζωής και για την εδεμική διαβίωση του ανθρώπου. Εμάς εδώ μας απασχολεί εκείνη η φάση της ιστορίας της γης και της ανθρωπότητος, εκείνο το σχήμα του κόσμου τούτου που ήδη διανύουμε. Οι παρατηρήσεις και σκέψεις μας αφορούν τον έξω εδεμικό άνθρωπο και το μέλλον του. Μας απασχολεί εδώ ο άνθρωπος που δρά πάνω σε μία γη που δεν του είναι υποταγμένη, που γνώρισε εποχές ευημερίας και δυστυχίας, επί μακρά σειρά ετών, μέχρι τον 20ο αιώνα που ήδη βρισκόμαστε στο τελευταίο του τέταρτο. Και από τη σκοπιά αυτή θα επιχειρήσουμε σε μια σύνδεση παλαιών και νέων γεγονότων να ρίξουμε το βλέμμα στο πού βαδίζει η εποχή μας, σε όσα αυτή προϊονίζεται, τόσο από την αντικειμενική παρατήρηση, όσο και από τον αψευδή Λόγο του Θεού. Στο βιβλίο της Γενέσεως βλέπουμε τον προγραμματισμό της διαβιώσεως του ανθρώπου σε αυτήν την έξω εδεμική φάση της ιστορίας του. Αυτός δεν πάβει να είναι εικόνα και ομοίωση του Θεού, δηλαδή δεν πάβει να είναι ένας δημιουργός, κατά σχετικών βέβαια λόγων. Κατά απόλυτον λόγων δημιουργός δεν νοείται παρά μόνον ο Θεός. Όμως θα χρειαστεί μόχθος και κόπος για να επιβιώσει σε μια γη πλούσια πάντα, που όμως θα του αντιστέκεται με τον ιδρώτα του προσώπου του, θα κερδίζει το ψωμί του. Η ζωή όμως έχει μία ασύλληπτη δυναμικότητα. Ο κόπος δεν έλειψε, ούτε θα λείψει. Αλλά η ανθρώπινη δημιουργικότητα και εφευρετικότητα θα αναπτύξουν πολιτισμούς, τέχνες, επιστήμες. Οι λαοί θα συγκρουστούν μεταξύ τους. Μερικοί θα φανιστούν από άλλους ισχυρότερους ή από την μανία των στοιχείων της φύσεως. Μερικώς ή ολικώς. Ας αναφέρουμε για παράδειγμα τον μινωικό πολιτισμό που άκμασε στην Κρήτη μέχρι το 1150 π.Χ. και που εξαφανίστηκε. Μόλις δε στις αρχές του αιώνα μας άρχισε να ξανάρχεται σε φως, χάρη στη συστηματική έρευνα Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων. Μήπως δεν έσβησε οριστικά ο περίφημος πολιτισμός των Χμέρ της Ινδοκίνας και που σήμερα βουβοί και ακατοίκητοι μάρτυρες του λαμπρού παρελθόντος παραμένουν στα βάθη της ζούγκλας, θαυμάσια οικοδομήματα, ανάκτορα, παγόδες και άλλα. Και τέτοια παραδείγματα αφωνούν. Ο άνθρωπος από τη μια μεριά κτίζει και από την άλλη γκρεμίζει. Και δεν καταστρέφει μόνο τα ανθρώπινα δημιουργήματα. Παραβλέποντας την αποθεού αποστολή του, που τον θέλει συντηρητή της φύσεως, αυτός έχει εξαφανίσει πολλά ζωικά είδη. Δεν λέμε για εκείνα τα είδη που εξέλιπαν μην μπορώντας να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες του πλανήτη, αλλά για όσα με το αλόγιστο κυνήγι ή με άλλους τρόπους εξοντώνει. Όπως ελέγχθηκε, η ανθρωπότητα εν ονόματι του πολιτισμού έχει κηρύξει τον πόλεμο κατά της φύσεως. Έτσι εξοντώθηκαν τα περίφημα μεγαλώσωμα πουλιά των μασκαρένιων νήσων του Ινδικού ωκεανού που ζούσαν ακόμη ως τον 17ο αιώνα. Από τις γαλάζιες φάλαινες που μέχρι πριν 35 χρόνια υπήρχαν ακόμα 100.000, ήδη μόλις φτάνουν τις χίλιες όσες διέφυγαν την καταδίωξη των φαλαινοθυρικών και πολλά άλλα ακόμη. Βλέπουμε έτσι τον άνθρωπο μαζί με τις δημιουργικές του ικανότητες να αναπτύσσει και καταστροφικές, με τις οποίες δεν απειλεί μόνο το έμψυχο και άψυχο περιβάλλον, αλλά και την ίδια του την υπόσταση. Βεβαίως, αν ο Θεός θελήσει, σώζει ή εξαφανίζει. Αλλά εδώ κοιτάμε τις αντικειμενικές δυνατότητες της φύσεως και του ανθρώπου στην πορεία του κόσμου. Η ζωή δεν ήταν ποτέ ρόδινη, όμως σταθερά τράβαγε τον δρόμο της. Οι λαοί γνώριζαν κρίσεις φοβερές, πολέμους, θεομηνίες με φωτιές, σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις, επιδημίες, πείνες, εισβολές πολεμίων, σφαγές, ξηρασίες, πλημμύρες. Όλα αυτά ήταν τοπικά και παροδικά. Με νέα ορμή ξανάρχιζε σχεδόν πάντα η ζωή, σε τόπους ρημαγμένους. Όμως οι θεομηνίες και καταστροφές δεν είναι κάτι που πρέπει να ενσπείρει την απόγνωση, σαν να προέρχονται από δυνάμεις τυφλές. Ο Θεός τα επιτρέπει και προς Αυτόν πρέπει να στραφούμε επειδή αγαθός είναι ο Κύριος. Η παιδαγωγική Του μπορεί να καταθλίβει, αλλά και είναι πρόθυμος να εμποδίσει το κακό όταν ειδεί μεταστροφή. Για την έλλειψη της μεταστροφής αυτής λέει δια του προφήτου Αμός: «Εκράτησα την βροχήν από εσάς και δεν επεστρέψατε προς εμέ. Το πλήθος των κήπων σας και των αμπελώνων σας κατέφαγε η κάμπη. Εγίνεται ως δαυλός απεσπασμένος από τις πυρκαγιάς και δεν επεστρέψατε», λέγει Κύριος. Φοβερά σημάδια για την επέμβαση της δικαιοσύνης του Θεού έχουμε στα Σόδωμα και τα Γόμορα, καθώς και στον κατακλυσμό. Η ιστορία χαρακτηρίζεται γενικά από διαδοχή ειρήνης και καταστροφής. Στην ανακύκλωση δε αυτή των ιστορικών φαινομένων βλέπουμε και στα λόγια του Εκκλησιαστού: «Ό,τι έγινε, ήδη είναι, και ό,τι θέλει γίνει, ήδη έγινε, και ο Θεός ανακαλεί τα παρελθόντα». Όμως, όπως από την Καινή Διαθήκη πληροφορούμαστε, από προφητικήν ρήσιν του Αποστόλου Πέτρου, τη Δευτέρα Επιστολή του, αλλά και από αλλού, η παρούσα οικονομία θα έχει τέρμα, από Θεού καθοριζόμενο. Όταν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουσι χωνευθεί, κατά δε την υπόσχεση αυτού του Θεού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομεν εμείς δικαιοσύνη κατοικεί. Το εξαγγελόμενο αυτό τέρμα, η Βίβλος το αποκαλεί η μέρα του Κυρίου. Οπότε η γη και τα εναυτή έργα θέλουση κατακαεί. Τότε θα είναι τα συνταρακτικά γεγονότα του τέλους. Θα είναι η εσχάτη κρίσης, η οποία και δεν θα ξεπεραστεί σαν όλες τις άλλες. Ποια θα είναι η κρίση αυτή που την εξέλιξή της, στην εξέλιξή της θα υψωθεί στα κοσμοϊστορικά γεγονότα των εσχάτων? Αυτή δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε, επειδή σαφώς και αδιάβλητα δεν μας την καθορίζει η Αγία Γραφή. Και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο διαβάζουμε «Περι δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδε οι άγγελοι εν του ουρανό, ουδε ο Υιός ημί ο Πατήρ». Όμως ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτό μας δίνει σημεία, χαρακτηριστικά που επισημαίνουν το πλησιασμά της, ενώ σύγχρονα μας διαβεβαιώνουν τον προφητικό λόγο και προκαλούν εγρήγορση των πιστών. Το κατά πόσο όμως πλησιάζει η ημέρα εκείνη, δεν νομίζουμε ότι μπορεί να προκαθοριστεί. Αλλά στην ανθρώπινη φύση είναι να υπερτιμά την εποχή που εκάστοτε διανύει. Αυτή η ψυχολογική υπερτίμηση του παρόντος μπορεί να οθήσει να εκλάβουμε γεγονότα τρέχοντα σαν να είναι τα προφητευόμενα έσχατα. Δεν θα μιλήσουμε για τους λεγόμενους χιλιαστάς ή σπουδαστάς των γραφών, που στα χρόνια του Μεσοπολέμου πολλές φορές προσδιορίσαν την έλευση της Βασιλείας του Θεού επί της γης και μάτια ξενύχτησαν στο ύπαιθρο περιμένοντας. Μα δεν είναι μόνο αυτά. Πολλοί μελετητές και συγγραφείς, υπερτιμώντας εφάνταστα τα όσα διαδραματίζονταν μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων, επέμεναν ότι δεν επρόκειτο να ξεσπάσει ο πόλεμος που τότε όλοι εφοβόμαστε, καθώς απειλητικά συσσωρεύονταν τα σύννεφα στον διεθνή ορίζοντα. Επέμεναν ότι ο πόλεμος δεν πλησιάζει, επειδή δεν είχε γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Πόσο τα γεγονότα διέψευσαν τέτοιες προβλέψεις. Η ανθρωπότηση επί χιλιετίες παράζεται από πολέμους και από την μανία των στοιχείων της φύσεως. Η μία κρίση διαδέχεται την άλλη, αλλά δεν είναι έτσι το τέλος. Όμως οι ευσεβείς εκείνοι άνθρωποι νόμιζαν ότι είχαν βρει την ορθή ερμηνεία των βιβλικών προφητιών, μα είχαν βιαστεί για να βγάλουν συμπεράσματα. Άλλο παράδειγμα. Πριν από λίγα χρόνια διάβαζα σε χριστιανικό περιοδικό, αλλά άκουσα και πιστούς ανθρώπους να λένε ότι βάσει των όσων η Βίβλος αναφέρει, μάταια οι κυβερνήσεις των εχθρών και οι σοφοί του κόσμου πασχίζουν να φτάσουν στη σελήνη. Αυτή είναι τόπος απαγορευμένος για τους συνετούς. Έτσι συνεπέραναν από ορισμένα βιβλικά χωρία, όπως από τον 115ο Ψαλμό, όπου λέει «Την δε γη έδωκε εις τους ιούς των ανθρώπων» και άλλα. Και πράγματι, για κατοικητήριο των ανθρώπων, τη γη όρισε ο Θεός. Στη σελήνη αποκλείεται, όπως φαίνεται, να εγκατασταθούμε. Μα και στα βάθη των ωκεανών αδυνατούμε να κατοικήσουμε. Όμως έχουν κατεβεί εκεί με βαθύσκαφος και σκάφανδρο. Έτσι και στη σελήνη. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατοικήσει, αλλά πήγε με διαστημόπλιο και αποβιβάστηκε με σκάφανδρο. Πάτησε τα χώματά της, έβαλε τα σημάδια του, έφερε από εκεί πέτρες. Και τι έγιναν οι διαβεβαιώσεις ότι η Αγία Γραφή διδάσκει πως δεν θα πάνε στο φεγγάρι? Είχαν υπερτιμηθεί οι δυσκολίες των διαπλανητικών ταξιδιών. Εδώ δεν θα τις έρθουμε στην διαδοχή των γεγονότων των εσχάτων. Είναι άλλο θέμα. Εδώ μας απασχολούν μόνο εκείνα που έγιναν και όχι εκείνα που θα γίνουν. Είναι άλλο θέμα. Υπάρχουν και σημεία αδιάβλητα που μαρτυρούν για την έλευση του τέλους των αιώνων. Τα έδωσε ο Κύριος και δεν χρειάζεται φαντασία στη διαπίστωσή τους. Διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων. Προσέχετε, μη ταραχθείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσι. Θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Να ένα καθαρό σημείο. Οι πόλεμοι δεν έλειψαν ποτέ. Όμως τα μέσα επικοινωνίας και συγκοινωνίας και η χάρη σε αυτά σημερινή οικονομική ενότηση της οικουμένης για αιώνες δεν είχε παρατηρηθεί και ίσως δεν ανεμένετο. Τα συμφέροντα των διαφόρων κρατών δεν ήταν στενά συνυφασμένα, φιλικά ή εχθρικά, με το σύνολο σχεδόν των άλλων κρατών. Οι πολιτικοί και στρατιωτικοί συνασπισμοί δεν κάλυπταν όλο το πρόσωπο του πλανήτη. Αλλά η τεχνική, το εμπόριο, η πολιτική εξελίσσονταν και έφερναν προς τα εκεί. Αφεύκτος ευαίναμε προς την οικουμενικότητα της ιστορίας. Η ιστορία των εθνών ενωπιόταν. Οι παγκόσμιοι πόλεμοι θα ακολουθούσαν. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, όταν ξέσπασε, δεν έδειχνε αρχικά να διαφέρει πολύ σε έκταση από τους προηγούμενους και μάλιστα τότε, το 1914, δεν είχε καν διατυπωθεί ο όρος παγκόσμιος πόλεμος. Λέγαμε ο Ευρωπαϊκός πόλεμος. Σε λίγο όμως συνέβη ένα γεγονός που τη στιγμή εκείνη ήταν αδύνατο να κατανοηθεί η κοσμοϊστορική σημασία του. Στις 7 Μαΐου 1915 τα ειδησιογραφικά πρακτορία ανήγγελαν ότι το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπίλησε το βρετανικό υπεροκειάνιο Λουζιτανία. Μέσα στα 2.000 θύματα ήταν και 128 υπήκοοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αμερική μπήκε στον πόλεμο, ο οποίος δια μιας από ευρωπαϊκός έγινε παγκόσμιος. Έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Αρχέ Οδύνων, η αρχόπονη της συντελείας. Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος επικολούθησε. Τρίτος επαπειλείται. Σημάδια ότι ο Κύριος έρχεται. Όμως το πότε, ας μη βιαστούμε να το πούμε, κανείς δεν ξέρει πόσες κρίσεις θα ξεπεράσει η ανθρωπότητα. Άλλο σημείο των καιρών είναι ο Ισραήλ. Ένα ιστορικό φαινόμενο είναι η διαφύλαξή του σαν ιδιαίτερου έθνους. Μόνο που από την είσοδό του στην ιστορική σκηνή βρέθηκε σαν άμιξη με άλλους λαούς. Τον λαό αυτόν, ο Θεός στην πανσοφία του, είχε ξεχωρίσει για την εξέλιξη των σχεδίων του. Έπρεπε να τον κρατήσει ξεχωρισμένον από τους άλλους λαούς, ώστε να διατηρηθεί σε αυτόν η γνώση του αληθινού Θεού και μέσω αυτού να κάνει τις σωτήριες αποκαλύψεις του στον άνθρωπο. Η μακραίων ιστορία του Ισραηλιτικού λαού βεβαιώνει ότι η Βίβλος και οι υποσχέσεις της είναι αληθινές. Πολλές φορές έχει λεχθεί ότι ο εβραϊκός λαός υπήρξε δείκτης στην πλάκα του θείου ρολογιού. Ο αξέχαστος δασκαλός μας ο Κώστας Μεταλλινός αποκαλούσε τον Ισραήλ ρολόι της ιστορίας. Και εδώ θυμόμαστε τα λόγια του Χριστού. Ιδέτε την σηκήνη. Όταν είδετε ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η Βασιλεία του Θεού. Η πρωτοφανής διωγμή των Εβραίων της κατηχωμένης από τους εθνικοσοσιαλιστές Ευρώπης θα μπορούσε να υποτεθεί ότι έφερναν στην πραγματοποίηση της λεγόμενης τότε οριστικής λύσεως του εβραϊκού προβλήματος δια της ολοκληρωτικής εξαφανίσεως του λαού αυτού. Όμως συνέβη το αντίθετο. Τα φοβερά εκείνα γεγονότα έφεραν, όπως είναι γνωστό, και τις ταχείες εξελίξεις που οδήγησαν στην επανίδρυση του εβραϊκού κράτους, που αποτελεί σημείο στην ιστορία του κόσμου. Οι Εβραίοι, φεύγοντας τους διώκτες των, έσπευδαν στην Παλαιστίνη, που το όραμά της, η προφητική υπόσχεση για την παλινόστησή τους, τους συγκράτησε επί 2.000 χρόνια. Νέος όμως κίνδυνος εμφανίστηκε στον ορίζοντα, που αυτήν τη φορά απειλούσε όχι τον Ισραήλ της Διασποράς, αλλά αυτή την εστία όπου κατέφευγαν οι διωκόμενοι. Γερμανικός Αφρικανικός στρατός, Africa Corps, σχηματίστηκε στη Βόρειο Αφρική. Πέρασε από την Ιταλοκρατούμενη τότε Λιβύη στην Αίγυπτο και βάδιζε εναντίον της Αλεξανδρίας. Η απειλουμένη διάβαση του Νείλου θα έφερνε τους Γερμανούς στο Σουέζ και στις πύλες της Παλαιστίνης. Προς στιγμή φάνηκε ότι το παν χανόταν. Αλλά τελείως διαφορετικά ήταν τα σχέδια του Θεού που είχε εξαγγείλει για τον λαό της Βίβλου. Όταν συνάξω τον οίκον Ισραήλ εκ των λαών, μεταξύ των οποίων είναι διασκορπισμένοι και αγιαστώ εν αυτής ενώπιον των εθνών, τότε θέλουσι κατοικήσει εν τη γη αυτών. Η κατάσταση δεν άργησε να ανατραπεί. Τέλη Οκτωβρίου έως αρχές Νοεμβρίου 1942 η μάχη του Αλαμέιν στη βορειοαφρικανική έρημο ανέκοψε την προέλαση των γερμανικών στρατευμάτων με βαρύτατες απώλειες. Ας μην ξεχνάμε και την ελληνική συμβολή στην κοσμιστορική ευθυμάχη. Σήμερα ουσιαστικά έχουν πάψει οι διωγμοί των Εβραίων της Διασποράς. Παράλληλα όμως, η προσήλωση των Ισραηλιτών της Διασποράς στην θρησκεία χαλαρώνει. Οι διωγμοί τους κρατούσαν σφιχτά ενωμένους. Σήμερα όμως παρατηρείται στην Ευρώπη και στην Αμερική οι Εβραίοι να εγκαταλείπουν την φυλή και να φομοιώνονται με τους λαούς που ανάμεσά τους διαβιούν, οι οποίοι επίσης εμπολείς δείχνουν αδιάφοροι για τη δική τους θρησκεία. Σημείο και αυτό. Όμως το κράτος του Ισραήλ πρόλαβε να γίνει πραγματικότητα. Διαφυλάχτηκε έτσι ο λαός, που με αυτόν ο Θεός θα εκτελέσει τις αιώνιες προθέσεις του. Τα βήματα του Κυρίου ακούονται. Καταπληκτικά είναι τα σημεία περί των εσχάτων καιρό που μας χορηγεί η Παλαιά Διαθήκη. Ο Δανιήλ στο τελευταίο κεφάλαιο του προφητικού του βιβλίου μεταφέρει τους εξής λόγους της προφητείας. «Και εσύ, Δανιήλ, έγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίο έως εσχάτου καιρού. Τότε πολλοί θέλουσι περιτρέχει και η γνώση θέλει πληθυνθεί». Το να περιτρέχει ο άνθρωπος στη γη δεν είναι κάτι που τότε μπορούσε κανείς να το διαναλυθεί. Και οι γνωστοί στους Εβραίους λαοί που είχαν στόλους δεν ξεπερνούσαν τη Μεσόγειο και την Ερυθρά θάλασσα. Τους ίδιους τους Εβραίους ελάχιστα τους απασχολούσε η επίσκεψη σε μακρινές χώρες. Χρόνια έμελε να γίνει παγκόσμια πραγματικότητα, όπως και παγκόσμια σημασία θα ήταν και τα προαγγελόμενα γεγονότα. Σήμερα ο άνθρωπος, είτε το θέλει είτε όχι, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς παρά να περιτρέφει τη γη. Η τεχνική, η οικονομία και η πολιτική τον οθούν όλο και περισσότερο σε αυτόν τον δρόμο. Όσο για την γνώση που θα έχει πληθυνθεί, κάθε σχολιασμός θα περίτευε. Τα όσα η ανθρώπινη γνώση απέκτησε μέσα στα τελευταία 100 χρόνια δεν συγκρίνονται με τα όσα είχε γνωρίσει ο άνθρωπος σ' όλον τον προηγούμενο ιστορικό του βίο. Ήρθε και προχωρεί λοιπόν η εποχή που οραματιζόταν ο προφήτης του 6ου π.Χ. αιώνα. Ο λόγος της προφητείας δεν ήταν μια απλή ποιητική έκφραση. Ήδη φανερώνεται και εξελίσσεται και αυτό το σημείο των καιρών. Μα ο προφητικός λόγος δεν περιορίζεται στα ειδίκια, μιλάει και για φαινόμενα του διαστήματος. Φαινόμενα αξιοπρόσεκτα στα ουράνια σώματα πάντοτε παρατηρούνταν, όπως εκλήψεις του ηλίου ή της σελήνης, σύμπτωση πλανητών στο ίδιο σημείο του ουρανού, του ουρανίου θόλου, απότομος εμφάνισης και εξαφάνισης άστρων των λεγόμενων νεολαμπών. Αυτά άλλοτε φόβησαν τους δυσιδαίμονες, αλλά τώρα πια καμιά ανησυχία δεν προξενούν, ώστε αυτά τουλάχιστον με τη συνήθη τους μορφή να μην είναι τα σημεία που εξαγγέλλονται από Θεού. Πρέπει να πρόκειται για κάτι που δεν έχει μετασταθεί, που ξεφεύγει από τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων. Ως σήμερα δεν είδαμε να ήρθαν να προβληματίσουν την ανθρωπότητα όλα εκείνα τα συνταρακτικά σημεία των ουρανών που προλέγονται στην Καινή Διαθήκη, όπως η συσκότηση του ηλίου σαν από καπνό καμίνου μεγάλης ή το θάμπομα της σελήνης, καθώς και η εντυπωσιακή πτώση των άστρων και η διασάλευση των δυνάμεων του ουρανού πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Όμως τα πρώτα σημάδια φαίνεται να έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται, φανερώνοντας ότι εγγύς είναι και τα άλλα. Βεβαίως πόσο εγγύς δεν ξέρουμε. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς διασώζει τα σχετικά λόγια του Κυρίου σε μία γεμάτη βαθύτατη σημασία έκφραση που κάνει τα παραπάνω να μην είναι περιοριστικά αλλά ενδεικτικά. Έκφραση γενικότατη. Θέλου συνείστε σημεία εν το ηλίο και τη σελήνη και τις άστρες. Και τέτοια φαινόμενα, πραγματικά πρωτάκουστα, άρχισαν να επιτελούνται. Νέα ουράνια σώματα αιτιολογίας που κανείς προηγούμενα δεν είχε υποθέσει διασχίζουν ήδη τον διαστρικό χώρο. Δεν μιλάμε για τους λεγόμενους υπτάμενους δίσκους που αποτελούν αντικείμενο μελέτης της ουφολογίας, επειδή τίποτα συγκεκριμένο ως τώρα δεν υπάρχει και καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του και τα συμπεράσματά του. Αναφερόμαστε στην έκπληξη της ανθρωπότητος όταν στις 4 Οκτωβρίου 1957 οι Ρώσοι εξαπέλυσαν τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο, τον Σπούτνικ. Επρόκειτο για ένα νέο ουράνιο σώμα που μάλιστα κινείται χωρίς κατανάλωση ενεργείας αλλά απλώς υπακούοντας στους νόμους της ουράνιας μηχανικής. Δηλαδή, τους νόμους που κινούν τη γη και τα άλλα ουράνια σώματα. Μέσα στο κοσμικό κενό κινούνται. Επικολούθησαν δε τα διαστημόπλια και τα νεότερα απίστευτα επιτεύγματα της αστροναυτικής. Τα διαστημόπλια καταναλύσκουν ενέργεια. Δεν πάνε πολλές μέρες που εξαπολύθησαν οι δύο λεγόμενοι ταξιδιώτες. δύο διαστημόπλια που θα ταξιδέψουν επί 10 χρόνια μέσα στο ηλιακό σύστημα. Και δεν πρόκειται αυτά να γυρίσουν. Μόνο θα στείλουν πληροφορίες από τον Δία, από τον ουρανό, από τον Κρόνο, από τον Ποσειδώνα. Τη στιγμή εκείνη που ο πρώτος Σπούτνικ εξωτοξευόταν, ο άνθρωπος από πολιτισμική άποψη έμπαινε στην εποχή της διαστημικής εποποιίας. Από βιβλική δε άποψη δεν αποκλείομαι να εισερχόμαστε στην εποχή των σημείων εν της άστρες. Πάντως σας επαγρυπνούμε. Η διεξέλιξη των πραγμάτων θα εντάξει το κάθε τι στην πραγματική θέση του, ως προς τις βουλές και τα σχέδια του υψίστου. Αλλά ας δούμε και παρακάτω. Ο Απόστολος Ιωάννης εξόριστος στο βραχώδες αιγαιοπελαγίτικο νησί της Πάτμου κατά τη συναρπαστική του εκείνη όραση περί των εσχάτων χρόνων που καταχώρησε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως καθορίζει ότι οι κατοικούντες επί της γης θα κάνουν εικόνα εις το θηρίο και θα δοθεί η ικανότητα να λαλήσει η εικόνα του θηρίου. Σήμερα με τον ομιλούντα κινηματογράφο, πολύ δε περισσότερο με την τηλεόραση, αυτό δεν κάνει πλέον καμία έκπληξη. Αλλά η όραση δεν περιορίζεται σε αυτά. Στο 10ο κεφάλαιο καθορίζει ότι σε κάποια εποχή της μεγάλης θλίψεως δύο γενναίοι μάρτυρες του Ιησού Χριστού θα θανατωθούν στα Ιεροσόλυμα. Και τότε οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουσι βλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμιση και δεν θέλουσι να αφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσει εις μνήματα. Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουσι χαρίδι αυτούς και εφρανθεί και θέλουσι πέψει δώρα προς αλλήλους. Αδύνατο θα έλεγε κανείς πριν από μερικά χρόνια. Πόσοι άνθρωποι από όλους τους λαούς και όλα τα έθνη θα μπορούν να βλέπουν τι θα γίνεται στα Ιεροσόλυμα? Μήπως πρόκειται για υπερβολή του οραματιστού? Εξαιτίας της καμπυλότητας της γης, τα τηλεοπτικά κύματα κανονικώς δεν μπορούν να προχωρήσουν παρά έως ορισμένο σημείο πέρα από τον σταθμό εκπομπής. Μα και τούτο πλέον έχει ξεπεραστεί. Οι τηλεπτηνιακοί δορυφόροι αναμεταδόσεως τύπου Telstar φέρνουν προς τη λεγόμενη κοσμοόραση. Δηλαδή στη δυνατότητα να παρακάμπτεται η καμπυλότητα της γης και η φίλιος ολόκληρη να βλέπει και να ακούει ορισμένο εκπεμπόμενο πρόγραμμα. Και κατά τα λεγόμενα του Ιερού Συγγραφέως, ο κόσμος ολόκληρος θα βλέπει τους άταφους νεκρούς των μαρτύρων του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Όπως είδαμε σήμερα, καταστράφηκε ένας τέτοιος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος που στέλνανε. Ώστε και αυτά τα προγνωστικά των εσχάτων είναι πλέον πραγματοποιήσιμα. Μα δεν είναι μόνο ο υλικός, ο ιστορικός και εφευρηματικός τομές της ανθρώπινης ζωής που παρέχουν τα βιβλικά σημεία τα οποία εδώ μας απασχολούν. Η Αγία Γραφή σκοπεύει πρώτιστα στον κρυπτόν άνθρωπο της καρδίας, στον σύνδεσμο του ανθρώπου με τον Θεό και τον ηθικό του κατά Χριστόν Δίο. Και ο λόγος της αληθείας μας προβάλλει την ηθική κατάσταση του κόσμου όταν η επιφάνεια του Κυρίου θα πλησιάζει. Γράφοντας λοιπόν ο Απόστολος των Εθνών στον Τιμόθεο, τον αγαπημένο του συνεργό, του προλέγει: «Γίνος και δε τούτο, ότι εν τες εσχάτες ημέρες θέλουν συνελθεί καιροί κακοί, διότι θέλουν συνείστε οι άνθρωποι φύλαχτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις του γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντε, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, προδότε, προπετής, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι, μάλλον παράφιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, ειρνημένοι δε την δύναμη αυτής. Επ' αυτού, ένας σύγχρονος μελετητής κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Γράφει: διανύομαι τη σοβαρότερη και φοβερότερη κρίση πολιτισμού όλης της ανθρώπινης ιστορίας. Είναι μια διεργασία ολοκληρωτικού υποβιβασμού του ανθρώπου προς την κατάσταση του ζώου, δηλαδή στην κυριαρχία των ενστίκτων, με κυριότερα θύματα την νεολαία. Βαθιά κοινωνική αλήθεια. Οι νέοι καταβάλουν το τίμημα αυτής της αχαλήνωτης εκκλήσεως. Και καθώς η κοινωνία μόνο σαρκικές απολαύσεις προσφέρει, επέρχεται η αηδία, η θλίψη, η απογοήτευση. Η νεολαία βρίσκει διέξοδο στη βία. Και ένας άλλος συγγραφέας προσθέτει: πού οφείλεται αυτή η ηθική μόλυνση? Τα αίτια της πρέπει να αναζητηθούν στις χειριστικές θεωρίες, αλλά και στις διδασκαλίες μιας θεολογίας που δεν έχει για αποκλειστικό θεμελιώτης τον Λόγο του Θεού. Έχουν ελαττωθεί σήμερα εκείνοι που δέχονται το κύρος των Αγίων Γραφών. Μια νέα θρησκεία εγκαθιδρύεται. Αυτή απαρνείται κάθε δόγμα, κάθε εκκλησιαστική μορφή, κάθε θρησκευτική ομολογία. Γίνεται επιθυμία και επιθυμητό ένα Ευαγγέλιο κατάλληλο για κάθε αντίληψη και για κάθε διάθεση. Κάνουν ανθρώπινο τον χριστιανισμό, αντί να κάνουν χριστιανό τον άνθρωπο. Τίνει να διαδοθεί μια συγκεχημένη συντάκτηση ποικίλων θρησκευτικών δοξασιών σε ένα ηθικοφιλοσοφικό σύστημα. Σιγά σιγά ο κόσμος εισχωρεί στην Εκκλησία. Σε μερικές κοινότητες που χαρακτηρίζονται χριστιανικές, οι νέοι συμπεριφέρονται και διασκεδάζουν με τρόπους που κάθε άλλο παρά αρμόζουν σε ειλικρινείς πιστούς. Η μελέτη της βίβλου παραμελείται τραγικά. Αν κάποιος θελήσει μέσα σε αυτούς τους ομίλους να μιλήσει για την αμαρτία, για τον Σταυρό, για την εξυλαστήριο θυσία του Ιησού Χριστού, για την αγιότητα, θα χαρακτηριστεί σαν καθυστερημένος και μυστικοπαθής. Πάντως η δυσάρεστη αυτή η ηθική κατάσταση που μας περιέγραψαν οι παραπάνω συγγραφείς δεν θα ματαιώσει την διάδοση του Ευαγγελίου, αφού ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας λέγει δια του Ευαγγελιστού Ματθαίου ότι θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Ο παγκόσμιος αυτός Ευαγγελισμός, κι αν ακόμη υποθέσουμε ότι δεν ολοκληρώθηκε, οπωσδήποτε δένει στην ολοκλήρωσή του. Όταν τα σημεία, όλα τα σημεία των καιρών που ως τώρα αναφέραμε, φανερώνουν γεγονότα που δεν οδηγούν άφευκτα σε καταστροφή, στη συντέλεια των αιώνων που εξαγγέλουν οι γραφές. Παράλληλα όμως με αυτά που είπαμε, η βίβλος προφητεύει και για φαινόμενα καταστροφικά. Εδώ θα κάνουμε λόγο για μερικά χαρακτηριστικά που εκ πρώτης όψεως φαίνονται σαν υπερβολές. Εκείνα όμως που οι παλαιότερες γενναίες μόνο διαπίστεως δέχονταν, ήδη η εποχή μας τα βλέπει εφικτά. Ας θυμηθούμε την τρομερή περιγραφή που περιέχεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, όπου μετά το σάλπισμα του Δευτέρου Αγγέλου και τα άμεσα φαινόμενα που επακολουθούν, στο 8ο κεφάλαιο, λέει: «Απέθανε το τρίτον των εψύχων κτισμάτων των εν τη θαλάσσια». Και στο 16ο, «Πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσσια». Και εδώ ο δύσπιστος θα πει: «Μήπως είναι υπερβολικά?» Όχι όμως. Τρεις μόνο μήνες πέρασαν από τότε που ο σωλήνας μιας πετραλιοπηγής στο βυθό της βορείου θαλάσσης μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Υπηρετικής Ευρώπης τρύπησε. Το πετρέλαιο που επ' εκατομμύρια χρόνια έμενε αγκλείστο στα υποθαλάσσια πετρώματα άρχισε να ξεχύνεται ορμητικά όχι τις εγκαταστάσεις συλλογής του που πρόσφατα είχαν οργανώσει για την άντλησή του, αλλά μέσα στο νερό. Έφεραν ειδικούς από την Αμερική και ύστερα από επανειλημμένες προσπάθειες κατάφεραν να βουλώσουν την τρύπα. Στις λίγες όμως μέρες που είχε μείνει ανοιχτή, τεράστιες ποσότητες από αυτό το μαύρο αίμα της γης σκόρπισε πρωτοφανή όλεθρο στα ζωντανά όντα της θαλάσσης. Τελικά, η τρομακτική απειλή ξεπεράστηκε. Όμως, δάσος οι σωλήνες των γεωτρήσεων αντλούν πετρέλαιο από τους βυθούς. Ποιο κράτος όταν έχει τέτοιο θησαυρό στην υφαλοκρηπίδα του θα τον αφήσει ανεκμετάλλευτο από φόβο μήπως κάποτε χαλάσει η εγκατάσταση. Μα ποιος σωλήνας είναι εκείνος που δεν χαλάει και ποιος ενδιάται ότι σε έναν πόλεμο κάποιος παράφρον ή έξαλλος ηγέτης δεν θα θεωρήσει σκόπινη μια τέτοια καταστροφή των εγκαταστάσεων του αντιπάλου του. Η καταστροφή της θαλάσσιας ζωής δεν επήλθε. Όμως κάθε στιγμή μπορεί να επέλθει. Δηλαδή, οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι επικίνδυνες καταστάσεις είναι πιθανότατο να ξεπεραστούν. Οι κακές ώρες παραχωρούν τη θέση τους στις καλές. Έτσι συνεχίζεται η ζωή. Όμως παράλληλα υφίσταται η δυνατότητα της καταστροφής των εμψύχων της θαλάσσης. Όπως γράφει ένας σύγχρονος στοχαστής, οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν βρίσκονται πια κάτω από τον ανθρώπινο έλεγχο και αποτελούν και απειλούν να καταστρέψουν τον ασυλλόγιστο δημιουργό τους. Μήπως οι εφευρές της εποχής μας κινητοποιούν τόσες δυνάμεις ώστε κάθε ατυχία απρόβλεπτη αλλά πάντα πιθανή βάζει σε κίνδυνο αυτά τα εύθραυστα παιχνίδια που λέγονται γη και άνθρωπος? Θα προλάβει ο μαθητευόμενος μάγος να ελέγξει την κατάσταση και να σταματήσει έγκαιρα τις τρέλες του? Επίσης, δεν μπορούμε να λαμβάνουμε ως παραβολική εικόνα τα όσα το βιβλίο πάλι της Αποκαλύψεως περιγράφει σαν επακόλουθα του σαλπίσματος του πρώτου αγγέλου. Και το τρίτο των δέντρων κατεκάει και πας χλωρός χόρτος κατεκάει. Άλλοτε είχαμε τη φωτιά και το τσεκούρι για τον χαλασμό της χλωρίδος. Ήδη τα πράγματα έχουν φτάσει σε ασύγκριτα φοβερότητα πέρα επίπεδα. Οι χημικές πολεμικές ύλες που σκορπίστηκαν στα δάση του Βιετνάμ κατέδειξαν ότι υπάρχει κίνδυνος για μια καταστροφή σχεδόν απεριόριστη. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε μυρολατρικά έναν τέτοιο όλεθρο που καταφθάνει ασυγκράτητος? Όχι βέβαια. Όσο ο Θεός συνεχίζει να δείχνει το έλεος του, θα ξεπερνάμε τους κινδύνους αυτούς. Ο χριστιανός άνθρωπος είναι συνεργός του Θεού και η αγαθοποιός δράσης του μπορεί να συμβάλλει, παροδικά πάντα, στην ποθητή ειρήνη, δικαιοσύνη και ευημερία. Όμως παράλληλα προχωρεί και ένας άλλος παράγων που εκφεύγει από την ανθρώπινη εξουσία και δικαιοδοσία. Τα μέσα της καταστροφής αυξάνουν μαζί με την τεχνική πρόοδο. Η απειλή μπορεί να αποφύγεται, αλλά δεν αποβάλλεται από τον κόσμο, γιατί είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την τεχνική εξέλιξη. Η Εκκλησία του Χριστού ας είναι προπαρασκευασμένη για να βρεθεί έτοιμη όταν κάποτε θα εισέλθουμε ή θα προετοιμαζόμαστε να εισέλθουμε στην εσχάτη, την αξεπέραστη κρίση. Κάτι ακόμη που πρέπει να προβληματίζει τον άνθρωπο του 20ου αιώνα είναι μια σειρά από αδιέξοδα όπου οφείται η οικουμένη και για τα οποία ήδη έχουμε κάνει λήξεις. Νομίζουμε ότι από αυτά θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τρία πολύ χαρακτηριστικά: τον υπερπληθυσμό, τη μόλυνση και την τεχνική. Για τον υπερπληθυσμό δεν χρειάζεται παρά ελάχιστα να πούμε, επειδή μας έχει απασχολήσει άλλοτε σε ομιλίες μας. Ο πληθυσμός της γης παρακολουθείται και καταγράφεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια βάσει ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Σικάγο. Εκεί οι ειδικοί υπολόγισαν ότι τον Μάρτιο του 1976 ο συνολικός πληθυσμός είχε φτάσει τα 4 δισεκατομμύρια. Λογάριαζαν μάλιστα, αν έκανα λάθος, δεν μπορώ να ξέρω, ότι ο νεογέννητος πολίτης που έκλεισε τον αριθμό των 4 δισεκατομμυρίων είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς να αποκλείσουμε οι ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι να κάνουν λάθη, επειδή δεν θα τους παρέχονται εγκαίρως όλες οι αναγκαίες πληροφορίες, δεν μπορούμε να παρήδομε ότι η πληθυσμική έκρηξη είναι ασυγκράτητη. Ας σκεφτούμε το 1930 ο πλανήτης είχε τους μισούς κατοίκους από ό,τι σήμερα. Είχε δηλαδή τότε περί τα 2 δισεκατομμύρια. Πολλές κυβερνήσεις έχουν τρομοκρατηθεί. Μερικές αντιμετωπίζουν για λύση την υποχρεωτική στήρωση και την υποχρεωτική άμβλωση. Μέτρα δηλαδή που αποτελούν παράβαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπου όμως η βία, η πειθό, ο φόβος των οικονομικών ευθυνών, η ροπή προς μία χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις κοσμική ζωή πέτυχαν την ελάττωση των γεννήσεων, αποτέλεσμα ήταν το γέρασμα της κοινωνίας. Δηλαδή,

και ακατοίκητες. Ότι τεχνικά έργα μετατρέπουν τις ερήμους σε οάσεις. Ότι οι θάλασσες εγκλείουν ζωικό και άλλον πλούτο αυθονότατο. Τότε θα δούμε ότι το αδιέξοδο μπορεί να παρακαμφθεί. Αλλά χρειάζεται καλή θέληση. Και αυτή ίσως λείπει και πάλι προς καιρού. Και προβάλλει το ερώτημα, θα ορθοφρονήσει η ανθρωπότης να ξεπεράσει το διαβλεπόμενο αδιέξοδο του υπερπληθυσμού και να ειδεί καλύτερες μέρες? Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Κάθε παράταση όμως μοιραία θα έχει όρια. Οι δυνατότητες της γης μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες από ότι ο φόβος και η αδικία παρουσιάζουν. Δεν είναι όμως απεριόριστες. Και εδώ λοιπόν, μόνο στην εγρήγορση της Εκκλησίας μπορούμε να προσβλέπουμε. Και να θέλαμε να αντιπαρέλθουμε το θέμα της μολύνσεως του περιβάλλοντος, δεν μας αφήνει η θύμιση του νέφους του θανάτου που κάλυψε πέρσι το Σεβέζο της Ιταλίας. Όταν επικίνδυνες χημικές ουσίες είχαν ξεφύγει από κάποιο εργοστάσιο. Αλλά και αν ακόμη τελειότερες εγκαταστάσεις μετριάσουν τέτοιους κινδύνους, είναι δυσκολότατο να ελεγχθεί αποτελεσματικά η δραστηριότητα των 4 δισεκατομμυρίων κατοίκων του πλανήτη. Όλες οι περιπτώσεις δεν έρχονται στη δημοσιότητα. Για παράδειγμα, αναφέρω ακόμη ότι μόλις προμηνώς σε μια κωμόπολη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τοξικό νέφος από ένα εργοστάσιο εντομοκτώνων απείλησε την περιοχή, ενώ οι εργάτες της βιομηχανίας εκείνης παρουσίασαν νευρολογικά συμπτώματα. Αν εξακολουθήσουμε έτσι, το μέλλον θα είναι εναντίον μας. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε τη βιομηχανική ανάπτυξη αλλοιώνοντας τον περιβάλλον και δημιουργώντας έναν αφύσικο κόσμο. Και παίρνω από έναν ελβετό συγγραφέα. Κάθε αυτοκίνητο που κυκλοφορεί εισάγει στην ατμόσφαιρα μέσα σε ένα χρόνο κατά μέσον όρο 800 χιλιόγραμμα διοξιδίου του άνθρακος, 125 χιλιόγραμμα υδρογόνου άνθρακος και άλλα. Ας σκεφτούμε δε ότι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφορούν στους δρόμους 100 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Ακόμη 140 εκατομμύρια τόνοι αερίων σκορπίζονται κάθε χρόνο από τα αεροπλάνα που διασχίζουν τους ουρανούς μας. Αν στους αριθμούς αυτούς προσθέσουμε όσα ξεχύνουν στην ατμόσφαιρα οι πολυάριθμες καπνοδόχοι των εργοστασίων, θα έχουμε κατά προσέγγιση μία ιδέα για την ποιότητα του αέρος που αναπνέουν οι πνεύμονες μας. Μέρα με τη μέρα, ακατάπαστα ο άνθρωπος αποχύνει στα ποτάμια, στις λίμνες και στις θάλασσες χιλιάδες τόνους αποβλήτων ουσιών, πλουσιότατων σε παθογόνα βακτηρίδια, τρεχούμενα νερά και λίμνες λίγο-λίγο μετατρέπονται σε ανοιχτούς υπονόμους. Η αλόγιστη χρήση εντομοκτώνων επιφέρει με τον καιρό ανησυχαστική βιολογική ανισορροπία. Σε μερικές περιοχές τα πουλιά θανατώνονται κατά χιλιάδες. Εξάλλου τα προϊόντα αυτά, τα οποία βραδύτατα αποσυντίθενται, προσλαμβάνονται από τα φυτά που καταναλύσκουν οι άνθρωποι και τα ζώα, με αποτέλεσμα την προοδευτική τοξίνωση του εμβίου κόσμου. Τα ραδιονεργά κατάλοιπα που προέρχονται από τη χρήση της ατομικής ενεργείας συμβάλλουν και αυτά στην μόλυνση του περιβάλλοντος. Η καταναλωτική κοινωνία μας αφήνει στο περασμά της φοβερή την υπογραφή της. Κινδυνεύουμε να μην υπάρχουν πια ακρογιαλιές, ούτε βοσκοτόπια, ούτε περιβόλια, ούτε δάση, παρά μόνο υλικά σαπισμένα και ακάθαρτα. Το πού οδηγείται η ανθρωπότης και η παρούσα οικονομία, καθώς και πώς τελικά θα συνδυαστούν οι καλές ή κακές καταστάσεις που διερχόμαστε, βρίσκεται στα αιώνια σχέδια του Θεού. Ο χριστιανός όμως είναι παράγον ενεργητικός μέσα στον κόσμο και με συνείδηση της καλής

σωτηρίας. Οφείλει στην οικογενειακή, την επαγγελματική και κοινωνική του δράση να μη συνιστά και να μη προβαίνει σε πράξεις που μολύνουν το περιβάλλον που ο δημιουργός του εμπιστεύτηκε από τις δημιουργίες του. Από αυτά και άλλα, οι διάφοροι συγγραφείς διαπιστώνουν και από όσα η καθημερινή πείρα διδάσκει, γίνεται φανερό ότι το πρόβλημα είναι γενικό για την αντιμετώπιση του πολυδάπανη και φέρνει σε αδιέξοδο και αυτή, που απαιτεί παγκόσμια συνεργασία. Να μια τέτοια συνεργασία και μάλιστα στο βαθμό που επιβάλλουν οι περιστάσεις είναι εφικτή. Βλέπουμε λοιπόν τον κόσμο μας να περιπλέκεται μέσα σε αδιέξοδα, από τα οποία επισημάναμε ήδη δύο εξόχως δραματικά, τον υπερπληθυσμό και την μόλυνση. Ιδιαίτερα η μόλυνση, ως ένα μεγάλο βαθμό, είναι συνέπεια της προηγμένης τεχνικής, η οποία βέβαια δεν την επιδιώκει, αλλά δεν καταφέρνει να τη συγκρατήσει ικανοποιητικά. Ενώ παράλληλα γίνεται αλλοτρίωση του ανθρώπου από τη μηχανή. Επίσης, οι πόλεμοι δεν έλειψαν ποτέ από προσωπικής, αλλά και η ειρήνη δεν έπαψε να είναι μόνιμη των λαών ελπίδα για επιδίωξη. Την ερήμωση διαδεχόταν η γαλήνη. Ο φόβος αντιπίνων, η αβέβαιη έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων επιτρέπουν στους λαούς να έχουν διαδοχή από ανόδους και καθόδους, από ειρήνη και συγκρούσεις. Ας συλλογιστούμε τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Οι μέρες του υπήρξαν από τις πιο μαύρες της παγκόσμιας ιστορίας. Τα στρατόπεδα εξοντώσεως, η πείνα, ο φόβος,

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Ένα κοριτσάκι στην Αφρική, όταν ρωτήθηκε τι μπορούσε να πει πως ήταν πραγματικά δικό του, είπε «Μόνο οι αμαρτίες μου». Αλλά για τις αμαρτίες μου ο Θεός έστειλε το γιο του.
1: Στο 53 κεφάλαιο του Ισαΐα, στην Παλιά Διαθήκη, είναι γραμμένα τα εξής λόγια. Αυτός, δηλαδή ο Ιησούς, ετραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας, εταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες μας. Η τιμωρία η οποία έφερε την ειρήνη ήταν επάνω του και μέσω των πληγών του εμείς γιατρευτήκαμε. Όλοι εμείς πλανηθήκαμε. Σαν πρόβατα στραφήκαμε ο καθένας στο δρόμο του, αλλά ο Κύριος έθεσε επάνω του την ανομία όλων μας.
2: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Διαβάζω από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, από το 17ο κεφάλαιο, είναι η προσευχή του Κυρίου μας λίγο πριν ανέβει στο Σταυρό. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών και είπε, «Πάτερ, ήλθε η ώρα, δόξασον τον Υιόν σου δια να σε δοξάσει και ο Υιός σου, καθώς έδωκες εις αυτόν εξουσίαν πάση σαρκός, δια να δώσει ζωήν αιώνιον εις πάντας όσους έδωκας εις αυτόν. Αυτή δε είναι η αιώνιο ζωή, τον αγνωρίζω σε τον μόνον αληθινόν Θεό και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστό. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα, το οποίον μη έδωκας δια να κάμω. Και τώρα δόξασον με σύ, Πάτερ, πλησίον σου, με την δόξαν την οποίον είχον παρά σύ πριν γίνει ο κόσμος». Το παρακάτω μας ενδιαφέρει. «Εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους τους οποίους μη έδωκας εκ του κόσμου. Οι δικοί σου ήσαν και εις εμέ έδωκας αυτούς και των λόγων σου εφύλαξα. Και τώρα εγνώρισαν ότι πάντα όσα μη έδωκας παρά σου είναι, διότι τους λόγους τους οποίους μη έδωκας έδωκα εις αυτούς και αυτοί εδέχθηκαν και γνώρισαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλες». Μια ορισμένη κατηγορία ανθρώπων λέγει ότι ήταν του Πατέρα και ο Πατέρας τους έδωκε στον Υιόν και γνωρίστηκαν τώρα με τον Υιόν και είναι του Κυρίου αυτή τώρα, δική του. Και συμπληρώνει, «Εγώ περί αυτών παρακαλώ, δεν παρακαλώ περί του κόσμου, για όλους τους ανθρώπους, όχι, για εκείνους που δεν μου έδωκες, όχι, εγώ παρακαλώ περί αυτών, δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους μη έδωκας, διότι η δική σου είναι». Να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε χάρη από τον Θεό. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, υψώνουμε το πνεύμα μας στο θρόνο της χαριτός σου. Θέλουμε να συναντήσουμε σένα τον Θεό μας, που είσαι γεμάτος αγάπη, στοργή, έλεος, τρυφερότητα για κάθε άνθρωπο, για κάθε αμαρτωλό. Ο Θεέ μας, σε παρακαλούμε το πρωινό αυτό, όλοι εμείς που ερχόμεθα κοντά σου, η εδώ παρουσία μας άλλωστε αυτό σημαίνει, το πρόσωπό σου εξητούμε και είμαστε γεμάτοι από ανάγκες, προβλήματα, αδυναμίες. Για άλλα από αυτά έχουμε συνείδηση, για άλλα όχι. Και είσαι ο μόνος ο οποίος μπορείς να δώσεις απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα της ζωής, στο κατάντημα της αμαρτίας, στο αδιέξοδο το καθημερινό, ξασμένο το όνομά σου. Πατέρα μας ουράνιε, την αγάπη σου επικαλούμεθα και ζητούμε δια του Πνεύματος σου του Αγίου να εργαστείς, πήγα να πω να μιλήσεις, κάτι παραπάνω από αυτό χρειάζεται, να εργαστείς μέσα στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Έξω είναι το σκοτάδι, το χάος, η θλίψη, η απόγνωση. Μόνο σε σένα είναι η χαρά, η ειρήνη και η ασφάλεια. Ας το καταλάβουμε μια για πάντα και ας επιζητήσουμε μια στενή σχέση σαν για αυτήν για την οποία μιλάει ο Κυριός μας. Μια κοινωνία με σένα των ζωντανών Θεών που από αγάπη έστειλε τον Υιόν σου εδώ κάτω στον κόσμο. Ελευθέρωσε τα πνεύματά μας από ανθρώπινα στοιχεία, προκαταλήψεις, επιφυλάξεις, κόπωση. Το πνεύμα μας ελεύθερο, στο δικό σου το πνεύμα να δουλέψει μέσα στις καρδιές μας. Εξομολογούμεθα την αδυναμία μας και την αναξιότητά μας. Ανοίγουμε την καρδιά μας σε σένα. Δοξάζουμε
και μεγαλύνουμε το όνομά σου το Άγιο Πατέρα μας, μετά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου σου Πνεύματος, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμεν. Ύμνος δεύτερος, 147, τον Ιησούν μου αγαπώ εξ όλης της ψυχής. Πολύ γνωστός.

όταν κάποιος ανοίξει την Καινή Διαθήκη με ζήλο και ενδιαφέρον να γνωρίσει τον Θεό και τα σχέδιά του, μένει καταπληκτός βλέποντας μέσα εκεί άλλα πράγματα πολύ διαφορετικά από εκείνα που ενόμιζε. Όλοι οι Έλληνες λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Όλη η Ευρώπη λένε ότι είναι χριστιανική. Τα 2/3 του κόσμου χριστιανοί. Υπάρχει ένας, θα λέγαμε, παραδοσιακός χριστιανισμός που δεν είναι παρά ένα μείγμα διαφόρων στοιχείων στο πέρασμα των αιώνων. Και το ρεζουμέ όλου αυτού του χριστιανισμού που και εμείς σε αυτόν βρεθήκαμε είναι μια αντίληψη που λέει το εξής. Ο Θεός έδωσε κάποιες εντολές και έφτιαξε ένα κώδικα εντολών. Μη, συν και πλην, αρνητικά και θετικά. Και κατόπιν ο καθένας από εμάς αφήνεται, αμολιέται ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει και κάποτε θα μας μαζέψει και θα μας βάλει στη ζυγαριά που είναι του παλαιού τύπου με τα δύο τάφια και να δούμε που θα γίνει και ανάλογα. Όχι, αγαπητοί μου, αυτά δεν υπάρχουν μέσα στην Καινή Διαθήκη. Δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω πώς βρεθήκανε και πώς φτιαχτήκανε. Είναι πολύ, πάρα πολύ μακρινή η ιστορία. Ο Λόγος του Θεού άλλα πράγματα λέει. Και προπαντός ότι η τύχη μας δεν θα κριθεί στο μέλλον. Αλλά τώρα κρίνεται την ώρα και τη στιγμή που έρχεται μπροστά μας ο αληθινός Λόγος του Θεού από μέσα από το Ευαγγέλιο και η τύχη μας φραγίζεται συν ή πλην με το αν δεχθούμε την προσφορά του Ιησού Χριστού που σκοπό έχει να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας, όχι μόνο αυτό, να μας λυτρώσει από τα δεσμά των παθών, όχι μόνο αυτό, αλλά να μας συνδέσει με τον Θεό σε μια στενή καθημερινή κοινωνία μαζί Του. Τότε, όχι τώρα, από τούτη τη ζωή, από τη στιγμή που θα παραδώσουμε τα κλειδιά της ζωής μας στα χέρια τα δικά Του. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια μεγάλη απόσταση μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Θυμάμαι παλιά είχα ακούσει κάτι διαλέξεις κάποιων ευσεβών αστρονόμων και έλεγαν τον Θεό του σύμπαντος που δεν το χωράει το σύμπαν, ο δημιουργός των πάντων και ο άνθρωπος από την άλλη τη μεριά. Καταλαβαίνετε τώρα αναλογίες ποσοτικές τι είναι ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, αλλά αυτά τα πράγματα μέσα μου έφερα μια κατάθλιψη. Συνεπώς, αφού είμαι τόσο μικρός και τόσο μεγάλος, τι να περιμένω και τι να προσδοκώ από τον Θεό. Αλλά δω ξανά και το όνομά του, υπάρχει και ένα άλλο σύμπαν. Είναι ο Λόγος του, ο Άγιος, το Ευαγγέλιο, το οποίο δεν μετρά τα πράγματα με τη ζυγαριά, με την ποσότητα, αλλά μας δείχνει όλες σκηνές και όλες εικόνες που είναι τόσο ενθαρρυντικές, αλήθεια, στο να πλησιάσουμε τον Θεό, να ανοίξουμε την καρδιά μας, να συνδεθούμε μαζί Του. Να συνδεθούμε μαζί Του με κοινωνία, η λέξη που αρέσει στον Ιωάννη, με αγάπη, να γίνουμε, τι να γίνουμε, φίλοι Του. Πράγματα τα οποία, εάν καθίσεις κάτω με ψυχρό μυαλό να τα εξετάσεις, θα σου το συντρίψουν, δεν χωράνε μες. Και είναι πραγματικότητες. Και είναι αλήθεια αυτό. Ναι, αγαπητοί μου, και μόνο το ότι ο Θεός, ο Διού τα πάντα εγένετο, φόρεσε το δικό μας σχήμα και κατέβηκε ανάμεσά μας και ασχολήθηκε με τα κοινά μας και εγεύθηκε κάθε πειρασμό και θλίψη, τα πάντα εδοκίμασε και έγινε αδελφός μας για να μας ανεβάσει επάνω στον ουρανό, αυτό είναι το μυστήριο των μυστήριων. Είναι όμως πραγματικότητα και δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον του Θεού για τον άνθρωπο. Και όχι μόνον αυτό, αλλά υπάρχουν πολλές σκηνές που θα έλεγα μάλλον συναισθηματικές, θίγουν
την πλευρά τη συναισθηματική του ανθρώπου. Είναι μερικοί που λένε έξω το συναίσθημα. Μα πού να το κάνουμε, είναι το ένα τρίτο τη προσωπικότητό μα, υπάρχει και αυτό μέσα. Και γι' αυτό εφρόντισε ο Θεός. Και βλέπει τον Ιωάννη να πέφτει στο στήθος του Κυρίου μα, εκεί στο μυστικό δείπνο, με μια τρυφερότητα ενδιαφέρον αγάπη εκείνο. Ποιο είναι αυτό που θα σε προδώσει? Ή την άλλη σκηνή που ο Κύριός μας μετά την Ανάσταση και εκείνοι βολοβέρνανε στη θάλασσα με τα ψάρια να ψαρέψουν και βγαίνοντας έξω ο αδερφός Μεταλλινός κάθε φορά που έλεγε αυτή τη σκηνή έκλαιγε από το χρώμα, την ένταση και τον βρήκανε τον Κύριό μας να τους έχει μαγειρέψει κιόλας. Μαγείρεμα, φαΐ δηλαδή, ψάρια, ψωμί, κατάλαβες. Τώρα ο Κύριος ο του ουρανού να ασχολείται με μαγειρική. Εγώ να σας πω, δεν ασχολήθηκα μια φορά μόνο που ήμουν εργένης και για τον εαυτό μου. Αλλά ο Κύριος για αυτούς και το φαγητό ακόμα. Δεν ξέρω. Είναι κάτι πράγματα αλήθεια που πρέπει να καθίσεις μόνος σου και να τα σκέφτεσαι και να τα ξανασκέφτεσαι. Και αυτό το οποίο λέγει εδώ στο κεφάλαιο αυτό που σας διάβασα είναι αυτής της κατηγορίας. Πολύ συγκινητικό, πολύ δυνατό. Πατέρα λέει, αυτούς που έχω γύρω μου εδώ, τον ακούανε τώρα, προσευχότανε. Ήτανε δική σου. Δεν θέλουμε να κάνουμε τώρα ανάλυση ερμηνευτική, θεολογική. Ας μείνουμε μόνο στις λέξεις. Και μου τους έδωκε. Και τους είπα όλα όσα είχα να πω. Και με καταλάβανε και με γνωρίσανε. Τώρα είναι δική σου και δική μου. Τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό. Εάν μπορέσουμε να το πιάσουμε. Εμένα πάντοτε με συγκινούσε και πάντοτε με συγκινεί. Είναι εκείνο το κλασικό εδάφιο Ιωάννης 3:16, το πρώτο που μαθαίνουν τα παιδιά του Κυριακού Σχολείου. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού. Και επειδή η δουλειά μου είναι τέτοια, λογιστικά, το έδωκε, έχει το αντίθετο, επήρα. Έδωσε για να πάρουμε. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πήρανε αυτό που έδωκε ο Θεός. Τι πήρανε? Θα λέγε κάποιος σωτηρία. Όχι, δεν λέει αυτό. Το Χριστόν επήρανε. Και λένε και εκφράζονται. Είναι δικός μου ο Χριστός. Δικός σου? Μάλιστα. Μου τον έδωκε ο Θεός. Είναι δικός μου, τελείως δικός μου. Είναι όπως εκφράστηκε ο Θωμάς. Ο Κύριός μου και ο Θεός μου με εκείνη την κτητική αντωνυμία μου. Αλήθεια, τι ωραίο πράγμα. Για σκέψη, να έχεις τον Χριστό δικό σου. Και αυτοί οι οποίοι δεχτήκανε τον Χριστό και τον πήρανε τον Χριστό και τον έχουν τον Χριστό, από την άλλη τη μεριά πάλι είναι του Χριστού αυτοί, του Θεού. Είμαστε δικοί του πέρα για πέρα. Και μας βλέπει και μας ξεχωρίζει. Αυτή είναι δική μου. Δεν ξέρω εάν έχει κανείς συνείδηση και συνέστηση αυτού του πράγματος. Πόσο διαφορετικά, πόσο μέσα στη ζωή θα προχωρεί. Κι αν είσαι εσύ του Χριστού. Και ο Χριστός δικός μου είναι ο Κύριός μου, ο Χριστός. Μεγάλο πράγμα λέγω αυτό. Θα σας αναφέρω δύο παραδείγματα. Στον αδελφό Καρτερούλη, πολύ συχνά, επήγαιναμε για αγκαριές. Τι άλλο, όλα για αγκαριές. Κάποιο, το ένα, το άλλο. Μια μέρα λέει, έλα αύριο το πρωί. Άμα να με βρεις στο γραφείο. Πρωί πήγα κάτω από την πόρτα, πέρασε. Α, γεια σου, καλημέρα, έλα πάνω μου λέει. Εντάξει, προχώραγε εκείνο στην πόρτα του λογιστηρίου, πάω να μπω κι εγώ. Και ένα χέρι ενός κλητήρα βάρη φορά, μαρπάει. Πού πας εσύ, βέβαια, πού πας εσύ. Τα χασα, βάζω μια φωνή, κύριε Χάρη. Ήτανε πιο μπροστά, 4-5 βήματα, γυρίζει πίσω και του λέει, δικός μου είναι. Απ' το χέρι αποσύρεται, αφού είμαι δικός του. Και μπαίνω κι εγώ από πίσω μέσα. Τι μεγάλο πράγμα, μάλλη. Είναι δικός μου. Αμέσως όλα καταραίω. Και είναι κάτι αλήθεια το τόσο θαυμάστο. Για σκέψου να είσαι του Χριστού, εκείνου που εξουσιάζει τα πάντα. Μεγάλο πράγμα. Μια τέτοια γνωριμία, μια τέτοια καύχηση. Παλιά όλα συγκεντρωνόντουσαν στην ευγένεια και είχαν ένα βιβλίο, το Libro d'Oro που γράφανε τους ευγενείς και πληρώναν περιουσίες ολόκληρες να γίνουν ψευτοευγενείς, να γραφτούν μέσα. Άστα αυτά, πέταξε τα καημένα.
Τι είσαι? Του Χριστού είμαι. Είναι δικός μου και είναι δικός του. Κάτι υψηλότερο? Μα δεν υπάρχει υψηλότερο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Με καλοκαίρι θα σας πω κι άλλες ιστορίες. Να μην σας κουράζω, βέβαια, ξεκουράζετε. Μια φορά, εκεί που είχε ο Νάσης, εκεί στο Μόντε Κάρλο, τα είχε όλα δικά του, πήγε ένας νεαρός. Εκεί που ήταν σε ένα τραπέζι με κάποιους και του λέει: σε παρακαλώ πολύ, την ώρα που θα φεύγεις, πες μου, καλησπέρα, Θανάση, ξέρω εγώ, Θάνο. Λέει, σε μάθε με ήσυχο. Σε παρακαλώ, λέει, αυτό, λέει, δεν είναι τίποτα. Εντάξει, θα είμαι, λέει, εκεί στην πόρτα δίπλα εγώ, σε ένα κέντρο που ήταν. Την ώρα που έφτιαξε και αν τον θυμήθηκε, λέει, καλησπέρα, Θάνο. Και γυρίζει αυτό και του λέει: καλά, θα σε δω ύστερα. Τον Ωνάση. Ήταν μια σκηνοθεσία, δηλαδή, κάτι ήθελε να δείξει κι αυτό στην παρέα. Το κατάλαβε, το πιάσε. Λέει, αυτός είναι κατάλληλος άνθρωπος για τις δουλειές μου. Έστειλε κάποιον άλλον να τον προσλάβει. Ήθελε να δείξει ότι συνδέεται με τον Ωνάση. Ποιον Ωνάση? Ποιον Ωνάση? Ό,τι μεγαλύτερο. Ενθυμούμε στο στρατό. Τη δεύτερη φορά που με πήραν, διότι εγώ έκανα μεγάλο στρατιωτικό, 4 χρόνια κανονικά τη θητεία μου στο συμμοριτοπόλεμο, και άλλο ένα χρόνο περίπου μετά με ξαναπήραν. Έτσι θέλαμε. Ας ήταν καλά. Λοιπόν, και έκανε την επιθεώρηση ο αρχηγός του κλάδου. Χρυσά γαλόνια πολλά, άδωνα και στεκόμασταν προσοχή, αν και αξιωματική και εμείς, προσοχή, εκεί σούζα. Και καθώς περνούσε μπροστά μου, λέει: γεια σου, Φραγκόπουλε, τι κάνεις? Τον είχα παλιά, στα 4 χρόνια κάπου διοικητή, και με θυμήθηκε και την ώρα. Οι άλλοι γύρισαν και με κοιτούσαν. Πρέ, πού τον ξέρεις εσύ αυτό? Τι σχέση έχεις δηλαδή του? Άκου με τον. Και τι ήταν, ένας άνθρωπος, σάγεμα. Του Χριστού, οικοί του Χριστού, δικοί του. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό ότι οι περισσότεροι από εμάς, όχι με χαρτιά, ψυχρά χαρτιά, αλλά με τη διαβεβαίωση του Πνεύματος του Αγίου μέσα στην καρδιά μας, έχουμε τη συνέστηση ότι είμαστε δικοί του πέρα για πέρα. Και με αυτόν τον τρόπο τον πλησιάζουμε, με αυτόν τον τρόπο του μιλάμε και του εκφραζόμαστε στις προσευχές μας όλη την ημέρα, δική του. Αλλά για να γίνει δικός του όμως χρειάζεται κάποια πράγματα. Πώς θα γίνουμε δικοί του? Δεν ήμασταν πάντοτε δικοί του. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα γνωριμία. Γνωριζόμαστε καλά. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Μα τόσα χρόνια, 35 χρόνια, εγώ, άλλος πιο πολλά ή λιγότερα, μελετούμε και μελετούμε και μελετούμε, τίποτα άλλο. Μόνο τον Χριστό, τα λόγια του Χριστού, την πολιτεία του Χριστού, τις υποσχέσεις του, και όχι μόνο, αλλά δια της πίστεως πειραματιζόμαστε αυτά που λέει, εμπειρικά κάθε μέρα, και έχουμε μια γνώση μεγάλη. Και εκείνος μας γνωρίζει με το όνομα. Ξέρετε, οι σύγχρονες ιδεολογίες, οι σοσιαλιστικές και οι άλλες, μιλάνε για όχλο, για μάζα, για πλήθη. Όχι! Με το όνομα έναν χωριστά. Τον γνωρίζουμε πολύ καλά και μας γνωρίζει και εκείνος. Ακόμα έχει μια κυριότητα επάνω μας. Όταν λέω εγώ αυτός είναι δικός μου, έχει μέσα και το στοιχείο αυτό, το κτητικό. Και πράγματι ο Κύριος μας αγόρασε. Του ανήκουμε. Δεν έχουμε καμία διάθεση να κάνουμε επανάσταση, να φύγουμε από αυτόν. Κάθε άλλο μάλιστα. Ελεύθεροι όντες, δουλωθήκαμε εις αυτόν. Πάρτα, Κύριε, όλα τα αφήνουμε σε σένα. Και μας αγόρασε με το αίμα του. Και τώρα πλέον ανήκουμε ολοκληρωτικά εις αυτόν. Έχουμε συγγένεια μαζί του. Πήγα να πω αίματος, αλλά είναι φτωχό του το δω κάτι παραπάνω. Συγγένεια πνεύματος. Διότι αυτοί που τώρα είμαστε καρπός μιας ενεργίας του, διασπέρματος ουρανίου εγεννηθήκαμε και συγγενεύουμε. Και λέει μια φράση ο Παύλος, μια έκφραση, οικοί του Θεού, οικοί του, σπιτικοί του είμαστε δηλαδή. Δεν είμαστε ξένοι, συγγενολόγοι είμαστε, μια παρέα είμαστε και συνδεόμαθα μαζί του. Και ακόμα έχουμε, μας συνδέει η αγάπη του Χριστού προς εμάς πρώτα και κατόπιν σαν αντανάκλαση και η δική μας η αγάπη προς αυτόν. Και σας εξομολογούμε, θα το ξέρετε άλλωστε κι εσείς, όσο περνάνε τα χρόνια οι άλλες αγάπες που υπήρχαν δεν μπορεί να μην γίνουν, υπήρχαν και γίνονται. Όλο μαδάνε, μαραίνονται, ξεφτάνε,
κάτι αγάπη για τα παιδιά, τη σύζυγο, η περιστάση, η ζωή. Και όλο εκείνη η αγάπη προς τον Χριστό καλύπτει όλα τα κενά, όλη την περιοχή. Η αγάπη του Χριστού σε εμάς και η αγάπη η δική μας προς αυτά. Και έχουμε κι άλλο ένα στοιχείο. Συνάφεια. Τι είναι αυτό, ίσως πρώτη φορά το ακούτε. Συνάφεια, σχέσεις, πώς το λέει. Κουβετολόγοι, διαρκές. Από το πρωί έως το βράδυ συνδεδεμένοι μαζί του δια του Πνεύματος του Αγίου. Καθόμουν και λογάριαζα. Πιο πολύ μιλάω με τον Κύριο παρά με τη γυναίκα μου, παρά με τα παιδιά μου. Όχι πιο πολύ. Τι λέω, δεν γίνεται σύγκριση. Με τον Κύριο μιλάω συνέχεια από το πρωί στο βράδυ. Με τη γυναίκα μου, θα πάνε καλά οι σχέσεις μας βέβαια. Έχουμε, ανταλλάσσουμε μερικές κουβέντες, αρκετές, τέλος πάντων. Αλλά τα παιδιά, ο ένας Θεσσαλονίκη, ο άλλος τώρα στη Γερμανία, τι θέλει, τι. Ω, τι σπουδαίο πράγμα. Δική του και δικός μας ο Κύριος. Και είναι κάτι που επαναλαμβάνω, δεν είναι ψυχρό γραμματολογικό, αλλά είναι βαθιά μέσα στα βάθη της υπάρξεώς μας. Το νιώθουμε αυτό, το αισθανόμεθα. Είναι το μοναδικό κεφάλαιό μας. Τι έχω εγώ, δεν ξέρω τι έχετε εσείς. Μπορεί κάτι να έχουμε, αλλά αυτά όλα είναι τόσο μικρά και σήματα. Το ένα, το μεγάλο που έχουμε και ξεχωρίζει το μοναδικό είναι αυτό, ο Χριστός. Και το ότι είμαστε δικοί του και υπολογίζουμε επάνω εις αυτό. Είναι η δύναμή μας. Απειλές στον κόσμο, φουρτούνες, πράγματα, άνθρωποι κακοί οι οποίοι και τόσα τόσα άλλα. Τι έχουμε, ποια δύναμη. Κανά βουλευτή, δεν βαριέσαι, τόσα άλλα. Όχι, η δύναμή μας είναι ο Κύριος, ο Κύριος. Και ακόμα είναι η ελπίδα μας. Το μέλλον, το οποίο θα κυλήσει. Τι θα γίνει το μέλλον, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, ότι έχω τον Χριστό. Και το έχω κάνει και εδάφιο, το βγάλαμε και στα Εβραϊκά, Εβενέζερ. Μέχρι τώρα ο Κύριος εστάθηκε πολύ πολύ εντάξει απέναντι μου. Κάτι παραπάνω. Και το μέλλον του ανήκει. Είναι στα χέρια τα δικά του. Και είναι το καύχημά μας. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Πολλές φορές έρχεται κάποιος και σφυρίζει στα αυτή και σου λέει: α, εσύ έτσι, μα δεν πέτυχες, μα δεν έκανες, μα. Αλλά μετά από το άλλο το αυτή, το πνεύμα το Άγιο σου λέει: μα δεν είσαι παιδί του Θεού, εσύ. Α, κίτρινο, δεν έχεις τον Κύριο και σκάει το καλημέρα. Δεν ξέρω. Γι' αυτό είναι γεμάτες οι νευρολογικές κλινικές. Έχουμε τον Θεό. Και έρχεται και η ώρα εκείνη της αναχωρήσεως που θα φύγουμε από τον κόσμο τούτον. Όπου θα διαπεράσουμε εκείνο το παραπέτασμα, θέλετε να το πείτε σιδερένιο, θέλετε όπως θέλετε. Και το πράγμα είναι τόσο απλό. Πάω να συναντήσω κάποιον δικόν μου, τον Κύριό. Είτε ζώμεν, είτε αποθνίσκουμε, του Κυρίου είμαστε. Και δεν θα είναι καμιά έκπληξη για μένα, ασφαλώς θα υπάρξει έκπληξη, αλλά προς το θετική πλευρά. Το γνωρίζω από τώρα, έχουμε σχέση μια ζωή ολόκληρη. Και πάω τώρα πέρα να έχουμε ακόμα στενότερες σχέσεις. Τι πολύ απλό πράγμα. Είσαι δικός του. Εδώ είναι τώρα το ερώτημα. Μην κουράζεις, μπορεί να πεις εύκολα ή μάλλον και να μην το πεις βγαίνει από μέσα. Ναι, όχι. Μπορεί να είσαι από τον περίγυρο, καλά. Μπορεί να ξέρεις πολλά άλλο όμως αυτό και άλλο να είσαι δικός του ή όχι. Είναι όμως ευκολότατο να πολιτογραφηθείς και εσύ πολίτης του ουρανού. Να το ποδήσεις, να το ζητήσεις. Ναι Κύριε, θέλω να γίνω δικός σου και εγώ. Να πάρεις το Ευαγγέλιο, να ανοίξεις, να διαβάσεις μέσα. Τι έκανε για σένα. Να παραδώσεις τη ζωή σου στα χέρια τα δικά σου. Να δεχτείς το λυτρωτικό έργο το οποίο έκανε για σένα. Σαν προσωπικό. Και το ότι είσαι εδώ και ακούς αυτά τα λόγια. Δεν είναι λόγια, δεν είναι Κύριε. Είναι μια ομολογία δική μου. Λέγω. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ακριβώς ότι ο Θεός σε αγαπά και να θέλει να σε φέρει στην κατάσταση αυτή. Και κάνουνε λάθη οι άνθρωποι. Όλο λέει ο Θεός όλου του κόσμου, σταμάτα. Δεν παρακαλώ λέει περί του κόσμου. Αλλά παρακαλώ για αυτούς που μου έδωκε στους δικούς σου. Οι άλλοι, δεν ξέρω, οι άλλοι είναι τέκνα οργής, λέει ο Λόγος του Θεού. Και εάν δεν το κάνουμε αυτό, ας μην τρέφουμε ψευδεστήσεις. Πάνω στο ίδιο πνεύμα λέγει για την ημέρα εκείνη. Τι είσαστε εσείς. Φύγετε από εδώ, δεν σας γνωρίζω. Είμαστε του τάδε δόγματο. Φύγετε από εδώ. Κάναμε εκείνα και τα άλλα. Δεν σας γνωρίζω. Ενώ τους άλλους τους γνωρίζει και τους παραγνωρίζει έναν χωριστά και με την ιστορία του και με όλα αυτά.
ο Θεός να μας αξιώσει να είμαστε και να γίνουμε όλοι δικοί Του. Γι' αυτό να είναι ολόκληρο το κεφάλαιο της προσωπικής μας ιστορίας. Να ψάλουμε ένα ύμνο. Πώς θα...

ελάλησε ο Ναβουχοδονόσορ και είπε, ο ειδωλολάτρης βασιλιά, ευλογητός ο Θεός του Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό, ως της απέστειλε τον άγγελον αυτού και ηλευθέρωσε τους δούλους αυτού, ή την εσύλπησαν επί αυτών και παρήκουσαν τον λόγο του βασιλέως και παρέδωκαν τα σώματα αυτών δια να μην λατρεύσωση ή δε να προσκυνήσωση άλλων θεών εκτός του Θεού αυτών. Δια τούτο εκδίδω πρόσταγμα ότι ακόν εναντίον του Θεού, ποιου Θεού, του Θεού, του Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό. Τα ίδια λόγια λίγο παρακάτω. Είναι από το 3ο και 6ο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανίλη. Τότε έγραψε Δαρίος ο βασιλεύς, προσπάντας τους λαούς έθνη και γλώσσας τους κατοικούντας επί πάσης της γης. Ειρήνη ας πληθυνθεί εις εσάς, διαταγή εξεδόθη παρεμού εν όλο το κράτη της βασιλείας μου, να τρέμωση οι άνθρωποι και να φοβόνται ενώπιον του Θεού, ποιου Θεού, του Θεού του Δανιήλ, διότι αυτός είναι Θεός ζών και διαμένων εις τον αιώνα. Η βασιλεία αυτού δεν θέλει φθαρή και η εξουσία αυτού θέλει είστε μέχρι τέλους. Είναι μεγάλος ο Θεός, αλλά είναι άγνωστος εις τους ανθρώπους και επιθυμεί ο Θεός να τον γνωρίσουν οι άνθρωποι. Και πώς θα τον γνωρίσουν οι άνθρωποι? Ένας μόνο τρόπος υπάρχει και αυτόν προτιμά ο Θεός. Να τον γνωρίσουν οι άνθρωποι των Θεών μέσα εις την ζωή εκείνων οι οποίοι τον ομολογούν. Εκείνων που λέγαμε προηγουμένως, που λένε ότι είναι δικοί του και αισθάνονται σαν δικοί του. Ναι, αλήθεια, πόσο μεγάλη τιμή μας γίνεται να γίνουμε όργανα του Θεού, του μεγάλου Θεού, και διημών να αποκαλυφθεί ο Θεός μέσα εις τον κόσμο τούτο. Εμείς μπροστά και ο Θεός πίσω τώρα. Και έρχεται και γνωρίζεται εις τους ανθρώπους από μας. Άλλωστε αυτό δεν είναι καινούριο από την αρχή της βίβλου. Ο Θεός λέει του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Ο Αβραάμ είναι γνωστός και ο Θεός γίνεται γνωστός δια του Αβραάμ. Είναι κάτι που ανθρωπίνο σκεπτόμενοι θα το βλέπαμε σαν υποτιμητικό για τον Θεό. Θυμάμαι μια φορά ενώ πήγαινα στον δρόμο, τότε ήμουν στο γυμνάσιο, κάποιος με έδειξε και λέει αυτός είναι

η αποκάλυψη που γίνεται μπορεί να είναι θετική. Λυπηρό να το πούμε, μπορεί να είναι και αρνητική. Και υπάρχει η αρνητική αυτή. Εξαιτίας σας λέει, βλασφημείτε το όνομα του Θεού εις τα έθνη. Λέει για τους Ιουδαίους. Μα δεν μπορεί να γίνει και σε εμάς. Εάν λέμε και μοιράζουμε και γράφουμε και ύστερα σκύψουν λίγο απάνω στη ζωή μας και δεν δούνε τίποτε. Δουν την άρνηση που υπάρχει στον κόσμο έξω, σαρκικότητες, αδυναμίες κτλ. Τότε σχηματίζουν μια ιδέα για μας. Τι σημασία έχουμε εμείς για τον Θεό? Και τότε αλήθεια, τι κακό είναι αυτό. Πλησιάστε έναν άνθρωπο άπιστο. Μιλήστε του για την αγάπη του Θεού. Και όταν το στριμώξετε λίγο, θα δείτε, θα γυρίσει αμέσως το κουμπί και θα πει: μα γνώρισα καμένε κάποιον χριστιανόν που έλεγε και ξέρεις τι έκανε. Αμέσως θα σας το πει αυτό το πράγμα. Θα έχει όχι ένα, δύο, τρία, πολλά παραδείγματα να φέρει. Και ίσως έχει και δίκιο σε αυτό. Βέβαια, απόλυτο όχι. Μπορούσε αν έψαχνε, θα έβρισκε και γνησίους χριστιανούς. Και ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό, διότι υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Και εγώ αν είμαι εδώ και σας λέω αυτά τα λόγια είναι διότι, όπως το λέω και στην έμετρη εκείνη η ομολογία μου που έχουμε δημοσιεύσει, είδα στη ζωή ορισμένων απλών εργατών, ανθρώπων, όχι και εργατών του άμμονος, εργατών της τσάπας. Ναι, είδα τον Χριστό και το μεγαλείο του και το θαύμα το μεγάλο και ζήλεψα αυτό το πράγμα. Αυτό θέλει ο Θεός μέσα στην ζωή μας και το περιμένει. Σας ανέφερα δύο παραδείγματα κοντά-κοντά, το ένα προς το άλλο, τρίτο και έκτο κεφάλαιο του Δανιήλ, όπου μεγάλοι βασιλιάδες, κοσμοκράτορες, αναγκάζονται, προσέξτε τη λέξη αναγκάζονται, δεν το έκαναν με τη θέλησή τους, αλλά οι περιστάσεις τους δημιουργήθηκαν έτσι, να ομολογήσουν ότι ο Θεός, που πίστευαν εκείνα τα τρία τα παιδιά, που μπήκανε θελουσίως μέσα στο καμίνι, αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Και ένας άλλος, ο Ναβουχοδονόσορ, και ο δεύτερος, ο Δαρίος, αναγκάζεται και αυτός να ομολογήσει ότι ο Θεός που πιστεύει, ο Δανίηλ, αυτός ο εχμάλωτος από κάτω, αυτός ο Θεός, αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Δεν ξέρω εάν η πολιτεία, η δική μας, η καθημερινή, επαναλαμβάνω, δίνει εις τους ανθρώπους την ευκαιρία ή τους αναγκάζει να αναγνωρίσουν και να ομολογήσουν. Συμβαίνει αυτό. Το έχω συναντήσει. Αυτός ο άνθρωπος, στο Θεό που πιστεύει, αυτός είναι το αληθινό. Και εδώ λένε και κάτι σοφιστικό. Αν καμιά φορά γίνω χριστιανός, θα γίνω σε αυτόν τον Θεό. Α, κακομοίρη, αυτό είναι μια υπεκφυγή για να μην καταθέσει τα όπλα εις τον αληθινό Θεό. Εάν προσέξουμε δε τα δύο αυτά παραδείγματα, θα δούμε ότι η ομολογία αυτή ήρθε ύστερα από μια σκληρή δοκιμασία πίστεως. Να γιατί ο Θεός, ενώ καλά πηγαίνουν τα πράγματα, επιτρέπει μέσα στη ζωή μας μια δοκιμασία πίστεως. Γιατί? Για να φανερωθεί. Στον ένα ήταν το καμίνι, στον άλλο ήταν ο λάκκος των Λεόντων. Μέσα από εκείνες τις δοκιμασίες εφάνηκε το μεγαλείο του αληθινού Θεού. Λέγω, οι ομολογίες αυτές βγήκανε ύστερα από μια θαυμαστή επέμβαση του Θεού. Ναι, ο Θεός είναι δικός μας, κοντά μας, μαζί μας, αλλά είναι μερικές περιπτώσεις όπου η παρουσία του γίνεται πιο φανερή και το βλέπουν και οι άλλοι τριγύρω, όπως ο βασιλιάς κοίταζε μέσα στο καμίνι και αντί για τρεις είδε τέσσερις, ή ο Δαρίος που πήγε και έσκυψε πάνω από το λάκκο και ήθελε συνέντευξη. Ποιο συνέντευξη? Με τα κόκαλα που θάψαν τα λιοντάρια, αλλά κάτι του έλεγε μέσα του ότι μπορεί να είναι ζωντανός ακόμα και πήγε και τον φώναζε από εκεί πέρα. Λέγω, από μια θαυμαστή επέμβαση του Κυρίου. Και ο Θεός επιτρέπει και θέλει ίσως αυτές οι θαυμαστές ενέργειες που δοξάζουν το όνομά του, το Άγιον, να γίνονται και κατά τρόπον δημόσιο, να το βλέπουν και άλλοι, για να δοξάζεται το όνομά του. Όργανα του Θεού δια των οποίων ο Θεός αποκαλύπτεται. Εδώ μας ξεγέλασε ο διάβολος. Όλοι γίναμε λογάρες. Λόγια, πολλά λόγια. Αλλά οι άνθρωποι, όταν σκύψουν στη ζωή μας, βλέπουν έναν άδειο δίσκο, ένα άδειο τραπέζι. Όχι, αγαπητοί μου, μαρτυρία δεν είναι μόνο δια των λόγων. Περισσότερο είναι δια της ζωής. Και τα λόγια θα επεξηγήσουν το θαύμα το οποίο έχει γίνει μέσα.

μας. Μόνο λόγια φοβάμαι ότι στο τέλος η μαρτυρία αυτή καταντά αρνητική και δεν φέρει αποτελέσματα. Λέγω, ο Θεός γι' αυτό μας αφήνει εδώ κάτω εις τον κόσμο τούτο. Για να δώσουμε μια μαρτυρία Χριστού και να δούνε μέσα στη ζωή μας οι άνθρωποι κάτι που δεν το βλέπουν αλλού. Κάτι δεν μπορούν να το προσδιορίσουν αμέσως και όταν θα μας ρωτήσουν ή θα σταθούν μπροστά μας θα τους πούμε, ξέρεις, με συγχωρείς αγαπητέ μου, αλλά εγώ πιστεύω εις τον Χριστό και διαβάζω το Ευαγγέλιο. Α, λέει, μάλιστα, τώρα καταλαβαίνω, βέβαια. Και οπ, παρουσιάζεται μπροστά του. Μπορεί να είναι για το καλό τους, μπορεί να είναι για το κακό τους. Για το κακό πώς μπορεί να είναι. Εάν αρνηθούν, λέγω, η μαρτυρία η οποία δόθηκε θα είναι καταδικαστική για αυτούς την ημέρα της παρουσίας του Κυρίου. Να το προσέξουμε. Και ο Θεός θέλει ο καθένας από μας να δίδει αυτήν την μαρτυρία. Είσαι πατέρας, με συγχωρείς. Στη ζωή σου τα παιδιά είδαν τον Θεό. Ναι, όχι, το επερισσού που λέει το παραπανιστό δεν είναι. Ναι, όχι, το είδανε. Πολλοί πατεράδες λένε, μα γιατί τα παιδιά μου. Μα είδανε στη ζωή σου το μεγαλείο του Θεού. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα τα αναγκάσει, έστω και αν κινούν. Μήπως έχουν ένα κατάλογο ολόκληρο να πούνε εναντίον σου για το α, για το β, για το γ. Είσαι πατέρας, είσαι προϊστάμενος μιας υπηρεσίας, 3, 5, 10. Οι άνθρωποι αυτοί είναι, θα φύγουν. Όταν θα πάνε κάπου αλλού, τι θα κουβαλούν μαζί τους. Μια μαρτυρία με Χριστού. Είσαι σε μια γειτονιά εκεί πέρα. Τι γίνεται. Οι γείτονες τι λένε. Ότι είσαι θυμώδης και όταν φωνάζεις που σκόρουν οι φλέβες σου και λες και κάτι λόγια από πω. Και μετά βέβαια μοιράζεις και φυλάδια. Α, όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν ταιριάζουν αυτά τα πράγματα. Να δουν και να αναγνωρίσουν και να ομολογήσουν. Συμβαίνει καμιά φορά σε κάτι χωριά που είναι λίγοι άνθρωποι και πας και τους ρωτάς, λέει, ναι, έχουμε έναν άνθρωπο του Θεού, τι είναι, τσαγκάριστα εκεί, όλοι το ξέρουνε. Είχαμε έναν αδελφό στη Νέα Ιωνία, δούλευε σε ένα εργοστάσιο του Τεγόπουλου επάνω και όλοι λέγανε, πηγαίνετε στον Άγιο, εκεί είναι, ο Άγιος άφτορα, μέσα σε ένα κλωστήριο ένας Άγιος, ναι, και όλοι το ξέρανε, διότι δεν ήξερε τίποτα άλλο από τον καλό λόγο, το χαμόγελο και την αγάπη προς όλους. Αν το κάνουμε αυτό, τότε η αποστολή μας εδώ κάτω εις τον κόσμο είναι επιτυχημένη. Τι άλλο ζούμε, σας ερωτώ, παρά να δοξαστεί ο Θεός. Και πώς δοξάζεται ο Θεός? Όταν οι άνθρωποι αναγκάζονται να αναγνωρίσουν και να ομολογήσουν ο Θεός του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδενεγώ. Ο Θεός τον οποίο πιστεύει αυτός ο άνθρωπος, όσο ταπεινός και απλός είναι. Εάν το ποθήσουν, εάν το ζητήσουν και αν το προσφέρουμε εις τον Θεό. Αλλά τώρα μου ήρθε στη σκέψη κάτι, πρέπει να σας το πω. Με οποιοδήποτε κόστος, στοιχίζει αυτό. Βεβαίως στοιχίζει. Θα έχεις κάποιες αβαρίες, θα χάσεις κάτι, θα υποστείς. Αλλά είσαι διατεθειμένο να υποστείς οποιαδήποτε ζημία σε αυτό το πράγμα, θα το κερδίσεις. Και θα το έχεις. Και θα το ξέρεις τότε. Και θα φύγεις χαιρετώντας και από κάτω θα σε ενθυμούνται και φεύγοντας από τον κόσμο τούτον θα μείνει η μαρτυρία σου για καιρό ανεξίτηλη σε εκείνους οι οποίοι σε γνώρισαν. Ο Θεός θα το χαρίσει σε μένα και σε όλους μας αυτό το πράγμα. Πολύ πολύ απλό. Να ψάλουμε έναν ύμνο τα 256 και να τελειώσουμε. Ω Κύριέ μου, Συ και Θεέ μου μέσα στον κόσμο αυτό. Α, δεν έχει σημασία. Εδώ έχω τόσο καλύφωνος μέσα εδώ. 256.

0: πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε. Θα σε ευχαριστούμε πάντα. Δίνε μας μάτια και καρδιά να βλέπει και να αναγνωρίζει και να σε ευγνωμονεί. Τι είμαστε? Εχθροί, μόλισμα, ακαθαρσία, σάψη από κορφής έως ο νύχος, ελκύσε τίποτα. Τώρα το μυστήριο της αγάπης σου και της ευδοκίας σου. Μας καθάρισες, μας αγίασες, μας πήρες κοντά σου, μας έκανες δικούς σου, ομοτράπεζους, οικείους. Χαιρόμεθα, καυχόμεθα, απολαμβάνουμε. Τι άλλο θέλουμε? Εάν υπάρχει κάποια κακομοιριά μέσα στη ζωή μας, είναι διότι δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε αυτά τα οποία μας εχάρισε. Όχι ότι είμαστε πτωτοί, πλουσιότατοι είμαστε, συγχώρεσέ μας. Και ένας πόθος και ένα αίτημα, αξίωσέ μας, Κύριε, έστω ότι μας καλέσεις κοντά σου, να σταθούμε με το γλυκό λόγο, με την υπομονή, με την υπηρεσία, την αγάπη, την προσευχή, μάρτυρες δικής σου, εδώ κάτω στον κόσμο. Και κάποιοι κοντά ή μακριά σε κάποια ακτίνα να δουν σε εμάς κάτι που μας το χάρισες εσύ ο Θεός και δεν το βλέπουν στους άλλους ανθρώπους. Να δουν εσένα, τη δόξα τη δική σου, την αγιότητά σου. Αυτό ζητούμε, Κύριε, που για όλα τα άλλα προνοείς και ετοιμάζεις εσύ ο Θεός και σε ευχαριστούμε. Βεβαίωσε τον λόγο σου εις τις καρδιές όλων. Δοξάστε τι εν μέσω ημών. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Εν το όνομα του Ιησού Χριστού.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας ουράνιε, μαζί με τη λατρεία και την προσκύνησή μας, μαζί με τον ενό και τη δοξολογία μας, παρακαλούμε να ακούσεις τώρα εσύ τη δέηση και την παράκλησή μας και να μας χαρίσεις σήμερα το πρωί μια επίσκεψη δική σου στις καρδιές μας. Κύριε, παρακαλούμε κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, έλα σήμερα το πρωί εσύ ανάμεσά μας και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, του Θείου Παρακλήτου, άγγιξέ μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Το ψαλμό 19. Ψαλμός Ιωταθήτα 19. Θα τον διαβάσω όμως από την μετάφραση στην ελληνική της Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 19. Τα ουράνια φανερώνουν το μεγαλείο του Θεού και δείχνει το στερέωμα τα έργα που έχει φτιάξει. Η μια στην άλλη μέρα μεταδίδει αυτό το μήνυμα και μια στην άλλη νύχτα μεταφέρει αυτή τη γνώση. Χωρίς να έχουν μιλιά και δίχως λόγια, η φωνή τους δεν ακούγεται. Κι όμως όλη τη γη απλώθηκε η λαλιά τους, οι λέξεις τους στα πέρατα της οικουμένης. Στον ουρανό τον ήλιο εγκατέστησε και αυτός σαν νιώγα προς που βγαίνει από τον κοιτώνα του, χαίρεται σαν τον αθλητή το δρόμο του που τρέχει. Απ' τη μια άκρη του ουρανού η ανατολή του και η τροχιά του ως την άλλη άκρη του. Τίποτα από τη θέρμη του δεν μπορεί να κρυφτεί. Ο νόμος του Κυρίου είναι τέλειος, ανανεώνει τη ζωή. Η μαρτυρία του αληθινή, σοφό κάνει τον άσοφο. Σωστοί είναι οι δρόμοι του Κυρίου, εφραίνουν την καρδιά. Οι εντολές του καθαρές φωτίζουν τη διάνοια. Ο λόγος του Κυρίου καθαρός κρατάει αιώνια. Οι αποφάσεις του αληθινές, οι μόνες δίκαιες, πιο επιθυμητές από το χρυσάφι και από το πολύ το μάλαμα, από το μέλι πιο γλυκές και από κερίθρας στάλαγμα. Κι εγώ ο δούλος του φωτίστηκα από αυτές. Όποιος τις τηρεί, μεγάλη θα είναι η ανταμοιβή του. Ποιος συναισθάνεται τα σφαλματά του? Καθάρισε με, Κύριε, από τους κρυφούς διαλογισμούς. Συγκράτησε το δούλο σου, έτσι που η έπαρση να μην με κυριέψει. Τότε θα είμαι τέλειος και ελεύθερος από τη μεγάλη πλάνη. Τα λόγια μου μακάρι να είναι ευπρόσδεκτα ενώπιόν σου, όπως και οι σκέψεις της καρδιάς μου, Κύριε, καταφυγή και λυτρωτή μου. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιάς μας, αδελφοί, να ψάλουμε τώρα τον ύμνο που έχει στα υμνολόγια μας τα μαύρα, αριθμό 145. Ω, δεν εξεύρω δια τη χάρις του Θεού, εγένετο είσαι με γνωστή πολέμιον αυτού, αλλά εξεύρω την πιστεύω και ότι δύναται να φυλάξει ως τέλους την παραθήκην, ειν ανέθηκα αυτό. Ύμνος 145.

Πατέρα μας ουράνιες, ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας για το μεγάλο προνόμιο που έχουμε την ώρα αυτή να είμαστε συγκεντρωμένοι στην Άγια Παρουσία Σου με βεβαιότητα μέσα στις καρδιές μας ότι σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού είσαι παρόνεστη ανάμεσά μας και ακούς την προσευχή και τον παλμό της καρδιάς μας. Σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον Σου, για την αγάπη Σου, για τη θυσία Σου για όλους εμάς. Σε ευγνωμονούμε για την απόδειξη της αγάπης Σου έχουμε στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού, που Εκείνος, ο Γιος ο δικός Σου, ήρθε στον κόσμο μας και πήρε μορφή ανθρώπινη σαν τη δική μας και δοκίμασε όλη την ταλαιπωρία και την αγωνία μας. Και πήρε πάνω του την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο Άγιο όνομά Του, ψάλουμε στο όνομά Του, Τον λατρεύουμε, Τον προσκυνούμε, γιατί η θυσία η δική Του άνοιξε για μας την προσπέλαση προς τον Πατέρα. Κυρία μας, ευχαριστούμε γιατί δεν μας ζήτησες εσύ παρά μόνο μετάνοια και πίστη και ήταν το μόνο που μπορούσαμε να διαθέσουμε. Σε ευγνωμονούμε γιατί μας έδωσες συγχώρηση, γιατί μας χάρισες δικαίωση, γιατί μας πρόσφερες υιοθεσία. Και διαβάζουμε τώρα μέσα στον Άγιο Λόγο Σου ότι τώρα ήμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θελωμεν είστε. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή, καθώς είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, άκουσε εσύ τον ύμνο και τη λατρεία της καρδιάς μας. Σε ευχαριστούμε ακόμη γιατί στα χέρια μας κρατούμε τον Άγιο Λόγο Σου, την Αγία Γραφή. Και καθώς θα ανοίξουμε και πάλι τις σελίδες της, παρακαλούμε να είναι ο Θείος Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, που θα μιλήσει σε καθέναν από μας. Κύριε μας, νιώθουμε αδύναμοι. Αν δεν μας βοηθήσεις εσύ, πώς να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Κύριε μας, νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την αλήθεια Σου εάν το φως το δικό Σου δεν φωτίσει το νου μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι αδύνατο να προχωρήσουμε εάν το χέρι το δικό Σου δεν πιάσει το δικό μας. Κύριε, παρακαλούμε στη σύναξη αυτή την ταπεινή σήμερα το πρωί, έλα εσύ ανάμεσά μας και άγγιξε καθέναν από μας. Μίλησε, Κύριε, παρακαλούμε ιδιαίτερα σε κάποιους που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους και δεν μπήκε ακόμα μέσα στην καρδιά τους ο Χριστός. Έλεγξε, παρακαλούμε, κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν μαζί Σου αλλά μπερδεύτηκαν και ζαλίστηκαν και πέσανε. Δώσε, Κύριε, παρακαλούμε, απόφαση ευλογημένη για επάνωδο, για επιστροφή. Θέλουμε να αφιερώσουμε στη χάρη για το ελαιό Σου όλους εκείνους ανάμεσά μας που έχουν προβλήματα, δυσκολίες, δοκιμασίες, αρρώστιες. Παρακαλούμε, Κύριε, άμπλωσε το χέρι Σου το παντοδύναμο, το θεραπευτικό και φέρε ξανά χαμόγελο στα πρόσωπα και σκούπισε δάκρυα από μάτια και κάνε στη μέρα τη σημερινή το φως το δικό Σου να καταβγάσει όλες τις σκοτισμένες γωνιές. Κύριε μας, τώρα μέσα από το λόγο το δικό Σου, καθώς θα τον ανοίξουμε, παρακαλούμε στείλε μας μήνυμα καθαρού, αγνού, ανώθευτου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού και μόνον. Γιατί είναι αυτό που χρειαζόμαστε, γιατί είναι το μόνο που μας πρέπει. Κάνε ο λόγος ο δικός Σου να αντυχήσει ανάμεσά μας. Κάνε ο έλεγχος ο δικός Σου να αγγίξει κάθε καρδιά. Κάνε η ευλογία η δική Σου, η χάρη Σου, να σκεπάσει καθέναν από μας. Κύριε μας, για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα ανάμεσά μας και μέσα μας, παρακαλούμε δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και προς, παρακαλούμε δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, λατρεύουμε το Άγιο όνομά Σου, προσκυνούμε το μεγαλείο Σου. Κύριε, παρακαλούμε, άκουσε τη δέηση και την προσευχή μας. Γιατί προσευχόμαστε και παρακαλούμε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

Το βιβλικό ανάγνωσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους, από το πρώτο κεφάλαιο και από το εδάφιο 21. Επιστολή προς Φιλιππισίους, Α, 21. Θα το διαβάσω όμως από την μετάφραση στην ελληνική του εκδοτικού οίκου «Ο Λόγος». Επιστολή προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο Α, εδάφιο 21. Γιατί ζωή για μένα είναι ο Χριστός και ο θάνατος κέρδος. Επειδή όμως το να ζω σωματικά στον κόσμο αυτό μου δίνει τη δυνατότητα ενός καρποφόρου έργου, γι' αυτό και δεν ξέρω τι να προτιμήσω. Έτσι πιέζομαι και από τα δυο. Από τη μια έχω την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι μαζί με τον Χριστό, γιατί πραγματικά αυτό είναι το καλύτερο απ' όλα. Αλλά από την άλλη μεριά, το να παραμείνω στο σώμα μου είναι αναγκαιότερο για σας. Και επειδή είμαι πεπισμένος γι' αυτό, ξέρω ότι θα μείνω και μάλιστα θα παραμείνω μαζί με όλους σας για τη δική σας πρόοδο και τη χαρά που πηγάζει από την πίστη. Έτσι που με τη χάρη του Ιησού Χριστού το κάφημα σας για μένα να μεγαλώσει με αφορμή τη δική μου παρουσία πάλι ανάμεσά σας. Φροντίστε μόνο να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Ευαγγελίου, έτσι που είτε όταν έρθω και σας δω, είτε όσο είμαι απόν, να ακούσω για σας ότι μένετε σταθερά ενωμένοι με το ίδιο πνεύμα και ότι αγωνίζεστε όλοι μαζί με μια ψυχή για την πίστη του Ευαγγελίου και χωρίς καθόλου να φοβάστε από εκείνους που εναντιώνονται, πράγμα που για αυτούς μεν είναι ένδειξη απώλειας, ενώ για σας είναι σημάδι σωτηρίας. Και αυτό προέρχεται από τον Θεό, γιατί σε σας δόθηκε το υπέρ του Χριστού προνόμιο, όχι μόνο να πιστεύετε σε Αυτόν, αλλά και να υποφέρετε για χάρη Του, διεξάγοντας τον ίδιο με ένα αγώνα, έναν αγώνα τέτοιον που είδατε πριν και τώρα ακούτε ως διεξάγω. Είναι, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που σήμερα το πρωί θα αγγίξει τις καρδιές μας και τα εδάφια αυτά τα θαυμαστά του Θείου Λόγου θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας, θα τα εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημά μας, για τη δόξα του Χριστού.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, το εδάφιο 27 του σημερινού κειμένου μας. Και αυτή τη φορά το διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. «Μόνον αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεστε, ή να είτε ελθόν και ειδών ημάς, είτε απόν ακούσοντα περί ημών, ότι στήκεται ερενή πνεύματι, μη άψυχοι συναθλούντες την πίστη του Ευαγγελίου». Το εδάφιο που διαβάσαμε, αδελφοί, από το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής του Παύλου προς Φιλιππισίους, είναι ένα εδάφιο εκπληκτικό. Είναι ένα εδάφιο ερευνητικό. Είναι ένα εδάφιο, θα έλεγε κανείς ακόμη, και αποκαλυπτικό. Είναι σαν να λέει σε αυτό ο Απόστολος Παύλος στους αναγνώστες του, και όχι βέβαια μόνο σε εκείνους, αλλά και σε εμάς: «Χριστιανός δεν σημαίνει να μάθεις να λες ορισμένα πράγματα. Πολύ περισσότερο χριστιανός σημαίνει να ζεις με έναν τρόπο διαφορετικό». Και βλέπετε σε αυτό εδώ το εδάφιο, η λέξη κλειδί είναι η προστακτική «πολιτεύεστε». Το ρήμα «πολιτεύομαι» είναι μια λέξη που και σήμερα την χρησιμοποιούμε, και αν θέλουμε να την αναλύσουμε θα πάμε πίσω στη ρίζα της, από τη λέξη «πολίτης». Σας θυμίζω ότι η επιστολή προς Φιλιππισίους γράφεται σε ανθρώπους που ζουν στους Φιλίππους, και στο 16ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων ο Λουκάς διευκρινίζει στο εδάφιο 12 ότι οι Φίλιπποι ήσαν πρώτη πόλη του μέρους εκείνου της Μακεδονίας, απικία ρωμαϊκή. Επομένως οι Φιλιππίσιοι ήταν Ρωμαίοι πολίτες. Και αυτή τους η ιδιότητα τους εξασφάλιζε ορισμένα προνόμια, αλλά και τους φόρτωνε με ορισμένες υποχρεώσεις. Για να είσαι κάπου πολίτης, έχεις ασφαλώς προνόμια, εύνοιες, θετικά στοιχεία που σ' αρέσουν, αλλά έχεις ταυτοχρόνως και υποχρεώσεις που πρέπει να τις αντιμετωπίσεις και καθήκοντα, που ίσως καμιά φορά λιγάκι μπορεί να σε μπερδεύουν. Και λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος: «Εσείς που λέτε ότι είστε χριστιανοί, προσέξτε ένα πράγμα. Πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού». Θυμίζω, αδελφοί, ακόμη ότι το ρήμα «πολιτεύομαι» στην Καινή Διαθήκη εμφανίζεται δύο φορές. Η πρώτη είναι αυτή που διαβάσαμε τώρα, και η δεύτερη είναι όταν ο Απόστολος Παύλος αντιμετωπίζει το συνέδριο των Ιουδαίων στο 23ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων και τους λέει: «Άνδρες, αδελφοί, εγώ πάση συνειδήση εγαθή πεπολίτευμαι το Θεό». Εάν θέλαμε το ρήμα αυτό να το μεταφέρουμε στη γλώσσα μας τη σημερινή, θα λέγαμε «πολιτεύομαι» σημαίνει πάρα πολύ απλά «συμπεριφέρομαι». Και λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος: «Εσείς που ισχυρίζεστε ότι είστε άνθρωποι του Ιησού Χριστού, πρέπει να συμπεριφέρεστε, και μάλιστα όχι μόνο πρέπει, αλλά προστακτική, συμπεριφέρεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού». Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στον κόσμο που ισχυρίζονται ότι είναι του Χριστού, αλλά πάρα πολλοί από αυτούς συμπεριφέρονται αναξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Και αν θέλετε να είστε πραγματικά δικοί του, λέει ο Παύλος, έχετε υποχρέωση να συμπεριφέρεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Σας θυμίζω και κάτι ακόμη, όσοι μελετάτε προσεκτικά την Καινή Διαθήκη σας, θα έχετε παρατηρήσει ότι στις επιστολές του ο Παύλος, στο πρώτο μέρος δίνει θεολογική ανάλυση, θεωρητική κατάρτιση, ενημέρωση για τις αλήθειες, για το φως, για την αποκάλυψη του Θεού, πράγματα που έρχονται να γεμίσουν την διάνοια, και στο τέλος κάθε επιστολής αλλάζει το μήκος κύματος και τους λέει τους αναγνώστες του: «Επειδή αυτά είναι έτσι που σας είπα, τώρα εσείς έχετε μια υποχρέωση να ζείτε διαφορετικά από αυτούς που είναι έξω». Και ακριβώς το ίδιο πράγμα τους λέει και εδώ: «Πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού». Και θα πω ακόμη μια φορά, αδελφοί,
ότι πολύ φοβάμαι ότι στις μέρες τις δικές μας είναι πάρα πολύ μέσα στις εκκλησίες που λέγονται χριστιανικές, που δεν πολιτεύονται αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Θέλω λοιπόν σήμερα το πρωί να σας καλέσω να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στη φράση αυτή του Αποστόλου Παύλου και να δούμε τι έχει το Πνεύμα το Άγιο να πει σε καθέναν από εμάς. Τι σημαίνει για μένα, για σένα, όταν ο Λόγος του Θεού σήμερα το πρωί μας λέει «πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού». Και για να γίνει αυτός ο γίνεται πιο κατανοητό, θα ήθελα να σας καλέσω να προσέξουμε τρία ξεχωρισμένα σημεία. Το πρώτο είναι η έννοια καθεαυτήν, «πολιτεύομαι αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού». Αυτό θα το ονομάσω «ο βηματισμός». Το δεύτερο που θέλω να δούμε είναι τα ποικίλα προβλήματα και οι δυσκολίες που δημιουργούνται στην εφαρμογή της εντολής. Αυτό θα το ονομάσω ο προβληματισμός. Και το τρίτο είναι να ρίξουμε μια ματιά σε εκείνο που αποτελεί το ιδανικό του Ευαγγελίου του Χριστού. Και αυτό θα το ονομάσω ο αγιασμός. Αλλά ας τα δούμε τώρα ένα-ένα με τη σειρά τους. Πρώτον, ο βηματισμός. Δηλαδή, πώς περπατάμε. Ξέρετε, το περπάτημά μας σε αυτόν τον κόσμο είναι κάτι ξεκάθαρο, το διακρίνει ο καθένας. Μπορεί να είναι ίσιο, μπορεί να είναι στραβό, μπορεί να είναι φοβισμένο, μπορεί να είναι τολμηρό. Και θυμάστε ότι ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους στο 5ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 15 λέει στους πιστούς: «Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς». Που σημαίνει ότι αυτός ο βηματισμός δεν μπορεί να είναι όπως, δεν μπορεί να είναι όπως τύχει, δεν μπορεί να είναι όπως του κατέβει καθενός. Υπάρχει ορισμένος τρόπος που είναι τρόπος του Θεού και όλοι οι άλλοι τρόποι είναι τρόποι των ανθρώπων και είναι λαθεμένοι. Ένας μόνον τρόπος είναι ο σωστός. Είναι ένα θέμα πάνω στο οποίο ο Λόγος του Θεού επιμένει και επανέρχεται ξανά και ξανά. Σας δίνω ένα παράδειγμα, επιστολή προς Κολοσσαΐς, κεφάλαιο 4, εδάφιο 5, «περιπατείτε εν φρονήσει προς τους έξω». Δείτε εδώ πως είναι ο βηματισμός. Ή αν θέλετε ένα άλλο παράδειγμα, επιστολή προς Θεσσαλονικής 1, κεφάλαιο 4, εδάφιο 12, «περιπατείτε με ευσχημοσύνη προς τους έξω». Επομένως, περιπατείτε ακριβώς, περιπατείτε με ευσχημοσύνη, περιπατείτε εν φρονήσει. Αυτός πρέπει να είναι ο βηματισμός. Να το δούμε όμως αυτόν τον βηματισμό λίγο πιο πρακτικά στην εφαρμογή του. Το πρώτο που θέλω να πω σχετικά με αυτούς στους οποίους γράφει ο Παύλος είναι εκείνο που θα το ονομάσω εγώ η διαφορά τους. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που είναι του Χριστού καλούνται να είναι διαφορετικοί από τους άλλους. Όχι μόνο διαφορετικοί από τους άλλους, αλλά διαφορετικοί και από τον εαυτό τους, όπως αυτός ήταν πιο πριν. Μια διαφορά από αυτούς που είναι γύρω μου και μια διαφορά από τον εαυτό μου, όπως ήμουν παλαιότερα. Αυτή είναι η διαφορά τους. Γράφοντας και πάλι την επιστολή προς Εφεσίους, ο Απόστολος Παύλος στο 4ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 17, τους λέει «να μην περιπατείτε πλέον, καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσιν και πολλά άλλα πράγματα», και τους θυμίζει ποια είναι εκείνα που πρέπει να αφήσουν. «Γιατί τα άλλα έθνη είναι σκοτισμένοι τη διάνοια, απειλοτριωμένοι από τη ζωή του Θεού, αναισθητούντες παρέδωκαν εαυτούς, εις την ασέλγεια για να εργάζονται πάσαν ακαθαρσίαν ακορέστος». Εκείνοι. «Σεις ο παλιός εαυτός σας, αλλά ο σημερινός». Είναι κάποιοι άνθρωποι που ακούγοντας αυτό λένε στους πιστούς του Χριστού «μα αυτό είναι αλαζονία, φαντάζεστε εσείς ότι είστε καλύτεροι από τους άλλους». Κάθε άλλο. Ο Απόστολος Παύλος και πάλι στους Εφεσίους στο 4ο-5ο κεφάλαιο στο εδάφιο 8 τους υπενθυμίζει «εσείς ήσασταν ποτέ σκότος, τώρα όμως είστε φως εν Κυρίω». Και βγάζει αμέσως το συμπέρασμα και την εντολή. Περιπατείτε λοιπόν ως τέκνα φωτός. Το πρώτο λοιπόν, η διαφορά τους. Το δεύτερο,
η αναφορά τους. Σημείο αναφοράς πάντοτε ο Ιησούς Χριστός. Δεν σας κάνει εντύπωση πόσες φορές στην Καινή Διαθήκη εμφανίζεται η έκφραση «εν Χριστώ»? Θυμάστε εκείνο το 17 εδάφιο του 5ου κεφαλαίου της Β' προς Κορινθίους, «εάν της είναι εν Χριστώ»? Γιατί πάρα πολλοί δεν είναι εν Χριστώ, αλλά εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέα κτίσης. Γιατί υπάρχουν προνόμια, γιατί υπάρχουν ευλογίες, γιατί υπάρχουν παροχές, επειδή ακριβώς είμαστε εν Χριστώ. Είναι μια έκφραση που τη συναντούμε επανειλημμένα στην Καινή Διαθήκη και σας δίνω απλώς δειγματοληπτικά από την Επιστολή προς Γαλάτας στο 6ο κεφάλαιο εδάφιο 15. «Εν Χριστώ Ιησού, ούτε περιτομή ισχύ, ούτε ακροβιστία, αλλά νέα κτίσης». Και ακόμη από την ίδια την Επιστολή, 3ο κεφάλαιο εδάφιο 26, «Σεις πάντες είστε οι Θεού, δια της πίστεως της εν Χριστώ». Επομένως, πρώτον η διαφορά τους, δεύτερον η αναφορά τους, τρίτο η συμπεριφορά τους, δηλαδή η πολιτεία τους, το πώς πολιτεύονται, πώς αυτό και πώς εκείνο. Ξέρετε, πολλές φορές συζητούμε και λέμε μεταξύ μας ποιος είναι ο πραγματικός χριστιανός. Είναι ένας ορισμός που τον δίνουμε πότε-πότε και που ίσως είναι αρκετά ικανοποιητικός όταν λέμε ότι χριστιανός είναι εκείνος που δεν κάνει ό,τι κάνει ο κόσμος. Και ταυτοχρόνως χριστιανός είναι εκείνος που κάνει ό,τι δεν κάνει.

Η ενημέρωση ότι προτιμάτε τρίτο κεφάλαιο εδάφιο 20 το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής. Δηλαδή η πολιτογράφησή μας είναι εκεί, εκεί ανήκουμε, αλλά εδώ διαβιούμε. Και επειδή διαβιούμε εδώ και είμαστε σε επαφή με όλους τους ανθρώπους, η συμπεριφορά μας πρέπει να θυμίζει εκεί όπου ανήκουμε. Και όχι μόνο στην προς Φιλιππισίους, αλλά είναι και εκείνο το πολύ εκπληκτικό εδάφιο των πράξεων των Αποστόλων που μου αρέσει συχνά να το μνημονεύω. Όταν πρωτοβγήκαν οι μαθητές του Χριστού και κηρύττουν το Ευαγγέλιο, έρχονται οι άρχοντες τους συλλαμβάνουν. Και λέει ο Λουκάς στο τέταρτο κεφάλαιο των πράξεων, στο εδάφιο 13, θεωρούντες δε την παρουσία του Πέτρου και Ιωάννου και πληροφορηθέντες ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτε θαύμαζον και ανεγνώρισον αυτούς ότι ήσαν μετά του Ιησού. Ξέρετε, όταν το πρωτοδιαβάζει κανείς νομίζει ότι κάποιος τους είχε δει με τον Χριστό, τους ξανάβλεπε τώρα και τους θυμότανε. Δεν νομίζω ότι συνέβαινε κάτι τέτοιο. Εγώ νομίζω ότι το ανεγνώρισον σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι μου θυμίζουν τον Ιησού. Η συμπεριφορά τους, τα καμώματά τους, τα φερσήματά τους μου θυμίζουν εκείνον. Αυτό ήταν και ο λόγος άλλωστε στην εκκλησία της Αντιόχειας που για πρώτη φορά ονομάστησαν οι μαθητές χριστιανοί. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο, ο βηματισμός. Η διαφορά τους, η αναφορά τους, η συμπεριφορά τους. Το δεύτερο που μας ενδιαφέρει στο εδάφιο αυτό του Αποστόλου Παύλου, ο προβληματισμός. Και δεν υπάρχει κανένας πιστός του Ιησού Χριστού που δεν έχει προβληματισμό. Πώς να πολιτεύομαι, πώς να φερθώ σε αυτή την περίπτωση, πώς να συμπεριφερθώ σε εκείνην. Μάλιστα μερικοί ακόμα πιο ευαίσθητοι και πνευματικοί διερωτώνται πολύ συχνά, άραγε τι θα έκανε στη θέση μου ο Ιησούς Χριστός. Δείτε ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος τους λέει πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Και κάτι ανάλογο λέει και στην προς Εφεσίους, τέταρτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σας παρακαλώ να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Και αμέσως παρακάτω επεξηγεί με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και φραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους, σπουδάζοντες να διατηρείτε ενότητα πνεύματος και σύνδεσμο ειρήνης. Επομένως υπάρχει ένας προβληματισμός. Ένας προβληματισμός μάλιστα που πάρα πολύ συχνά είναι προσωπικός, δικός μου. Τώρα θα ήθελα να ρίξουμε μια ματιά στα στοιχεία που συνθέτουν αυτόν τον προβληματισμό. Το πρώτο είναι αυτό που θα το πω εγώ, η μετάνοια. Ξέρετε, η μετάνοια, η αλλαγή μυαλών, αντιλήψεων, τοποθετήσεων, θέσεων, είναι κάτι που μερικοί νομίζουν ότι γίνεται μια φορά όταν πηγαίνουμε στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι σίγουρα γίνεται τότε. Εν τούτης, από το Λόγο του Θεού προκύπτει, ότι η μετάνοια είναι κάτι που πρέπει συνεχώς να μας χαρακτηρίζει, ώστε να βελτιώνεται, να στολίζεται, να ομορφαίνει η παρουσία μας και η συμπεριφορά μας, να πολιτευόμαστε με άλλα λόγια όλο και καλύτερα και σωστότερα αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Σας θυμίζω ότι ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει προς τον Τίτο στο δεύτερο κεφάλαιο στο εδάφιο 5 λέει πώς πρέπει να είναι οι γέροντες εγραία κλπ. Και καταλήγει για να μην βλασφημείται ο Λόγος του Θεού. Και στο εδάφιο 10 και πάλι στην ίδια επιστολή εξηγεί για κάποια άλλη κατηγορία ανθρώπων πως πρέπει να πολιτεύονται, διαναστολίζωση κατά πάντα την διδασκαλία του Σωτήρος ημών Χριστού. Πρώτον, να αποφεύγουν ορισμένα πράγματα για να μην βλασφημείται ο Λόγος του Θεού. Δεύτερον, να εμφανίζουν ορισμένα πράγματα, διαναστολίζωση την διδασκαλία του Σωτήρος ημών Θεού. Δηλαδή όχι μόνο λόγια αλλά και πράξεις. Πράξεις μάλιστα όπου κατευθυντήρια γραμμή είναι η μετάνοια. Το πρώτο. Το δεύτερο που πρέπει να προσέξουμε είναι η διάνοια. Μερικοί νομίζουν ότι ο χριστιανισμός είναι υπόθεση καρδιάς και δεν έχω καμία αντίρρηση γι' αυτό. Το ξεκίνημα όμως δεν είναι υπόθεση

καρδιάς είναι υπόθεση μυαλού. Επομένως, καλά η μετάνοια, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική η διάνοια. Προσέξτε ότι ο Απόστολος Παύλος, και πάλι στην επιστολή προς Εφεσίους, απευθύνεται σε ανθρώπους που έναν καιρό ήταν στον κόσμο και λέει ότι τώρα πρέπει να είναι αλλιώτικοι. Τέταρτο κεφάλαιο, εδάφιο 18, διότι εκείνοι είναι εσκοτισμένοι την διάνοια. Η διάνοια τους είναι γεμάτη σκοτάδι. Η δική σας πρέπει να είναι γεμάτη φως. Και προσεύχεται για αυτούς τους πιστούς της Εκκλησίας της Εφέσου ο Απόστολος Παύλος, πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 18, να φωτισθώσει η οφθαλμή του νόου σας. Δηλαδή ενώ ήσασταν εσκοτισμένοι την διάνοια, τώρα να φωτιστεί η διάνοια σας. Να έρθει και να πέσει εκεί το φως του Ευαγγελίου του Χριστού. Και υπενθυμίζει ακόμη ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, τέταρτο κεφάλαιο, εδάφιο 4, τον οποίον απίστων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου, τους τύφλωσε τη διάνοια, δια να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου του Χριστού. Και να προσθέσω και κάτι ακόμα. Όταν απολογείται ο Απόστολος Παύλος μπροστά στον Αγρίπα, στο 26ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, θυμάται τον οραματισμό που του έδωσε εκείνη την ώρα καθώς ήταν πεσμένος κάτω στο δρόμο της Δαμασκού ο Χριστός. Εδάφιο 18. Να ανοίξεις τους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψεις από τους σκότους εις το φως και από τις εξουσίες του σατανά προς τον Θεόν. Το πρώτο λοιπόν η μετάνοια, το δεύτερο η διάνοια. Το τρίτο που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, η παράνοια. Προσέξτε κάτι, σωστός χριστιανός είναι αυτός που τα πόδια του πατάνε στη γη. Ακούω κατά καιρούς διάφορα πράγματα και ορισμένα από αυτά είναι παρανοϊκά. Είναι λάθος. Ξέρετε, ίσως η ορολογία που χρησιμοποιούμε εμείς οι πιστοί του Χριστού καμιά φορά για τους ανθρώπους του κόσμου είναι ακατανόητη. Οι πράξεις μας όμως και οι πρακτικές μας πρέπει να είναι κατανοητές. Πρέπει να είμαστε άνθρωποι που αντανακλούμε την παρουσία του Χριστού. Τίποτα από όσα έκανε ο Χριστός δεν ήταν παράλογο. Θυμάστε ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στους Κορινθίους και είναι πολύ ανήσυχος για αυτούς, γιατί ορισμένες πρακτικές τους το έχουν παρακάνει. Στο 14ο κεφάλαιο, εδάφιο 23, εάν συνέλθει η Εκκλησία, λαλώσει πάντες, εισέλθουν οι ιδιώτες, οι άπιστοι, δεν θέλουν συνήθει ότι είστε μενόμενοι. Πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Και έξω στον κόσμο και στη δουλειά και στην πολυκατοικία και στη γειτονιά και στο σπίτι και μέσα στην Εκκλησία. Αυτός είναι ο προβληματισμός. Το πρώτο λοιπόν ο βηματισμός, το δεύτερο ο προβληματισμός, το τρίτο και τελευταίο ο αγιασμός. Ξαναγυρίζω στα δύο εδάφια που τα θεωρώ σημαντικά. Το πρώτο αυτό από την Φιλιππισίους, πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, και το άλλο από την Εφεσίους, σας παρακαλώ να περιπατήσετε δέλτα 1, αξίως της προσκλήσεως, καθήν προσεκλήθητε. Να το πούμε λίγο πιο θεολογικά ή βιβλικά αυτό. Αυτό το πολιτεύεστε, το περιπατείτε, αξίως του Ευαγγελίου, αξίως της προσκλήσεως, με μία λέξη, αυτό λέγεται αγιασμός. Ξέρετε, η λέξη αγιασμός είναι μια λέξη που κάποιους τους κάνει και τρομάζουν. Εγώ Άγιος, μα εγώ που ξέρω τα δικά μου χάλια που δεν τα ξέρει ευτυχώς ο κόσμος, αλλά εγώ ξέρω τον εαυτό μου, διαπιστώνω ότι ό,τι θέλεις άλλο είμαι εκτός από Άγιος. Ναι, αλλά ξέρετε γιατί το λέμε αυτό? Γιατί δίνουμε λάθος περιεχόμενο στη λέξη Άγιος. Εάν ανοίξετε την Καινή Διαθήκη σας, θα δείτε ότι οπουδήποτε γράφει ο Απόστολος Παύλος επίστους, τους αποκαλεί Αγίους, ακόμη και τους πιστούς της Κορίνθου, που είχαν του κόσμου τις πνευματικές αρρώστιες. Γιατί στο Λόγο του Θεού Άγιος σημαίνει πρώτον καθαρισμένος, και αν είσαι πιστός του Ιησού Χριστού,

είσαι καθαρισμένος με το αίμα το δικό του, και δεύτερον σημαίνει ξεχωρισμένος, και εφόσον είσαι πιστός του Ιησού Χριστού, σε έχει ξεχωρίσει για τον εαυτό του ο Χριστός. Επομένως, δεν πρέπει να σας τρομάζει η λέξη αγιασμός. Δείτε ότι ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 16 και στο 15, καθώς είναι Άγιος εκείνος ως τι σας εκάλεσε, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή, διότι είναι γεγραμμένον, Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Επομένως το ιδανικό είναι ο αγιασμός. Βέβαια το θέμα αγιασμός είναι κολοσιαίο. Εγώ θα ήθελα να ρίξουμε μια ματιά έστω και πρόχειρη και να τελειώσω για σήμερα. Το πρώτο στοιχείο που με ενδιαφέρει στο θέμα αγιασμός είναι αυτό που θα το πω, η πνευματικότητα. Ξέρετε, η πνευματικότητα είναι μια έννοια που την λέμε συχνά και πάρα πολύ σπάνια την καταλαβαίνουμε. Και για κάποιους ανθρώπους πνευματικότητα σημαίνει λόγια και λόγια και λόγια. Είναι κάτι τελείως επιφανειακό. Υπάρχει μάλιστα μια ειδική γλώσσα που χρησιμοποιούμε εμείς μεταξύ μας. Τι κάνεις? Με τη χάρη του Κυρίου είμαι καλά. Πώς πάνε τα πράγματα, ξέρω εγώ, χάρη στον Κύριο, δόξα στον Κύριο, πάρα πολύ ωραίες εκφράσεις όλες αυτές. Αλλά αν δεν έχουν περιεχόμενο, αν δεν είναι ουσιαστικές, δεν λένε απολύτως τίποτα. Το ερώτημα είναι, λέμε τα λόγια, αλλά είναι αντίστοιχος και ο βηματισμός, το περπατημά μας. Θυμάστε εκείνη τη μέρα που ο Κύριος μάζεψε πάνω στο βουνό τους μαθητές του και τους είπε εκείνα τα φοβερά λόγια. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα, στο 7ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στο εδάφιο 21, τους λέει: «Δεν θέλεις έλθει στην βασιλεία των ουρανών, πας ο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά πράττον το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανής». Επομένως δεν είναι τόσο τι λέμε, γιατί το να λέμε είναι εύκολο. Είναι τι κάνουμε, γιατί το να κάνουμε δεν είναι απλά δύσκολο. Είναι αδύνατο να το κάνουμε μόνοι μας. Εκτός αν το κάνει με μας και για μας και από μας ο Θείος Παράκλητος, το Πνεύμα του Θεού. Το πρώτο λοιπόν, η πνευματικότητα. Το δεύτερο, η πρακτικότητα. Ξέρετε, καμιά φορά έχουμε την εντύπωση ότι εξετάσεις για την χριστιανική μας ιδιότητα δίνουμε στην Εκκλησία. Είμαι χριστιανός γιατί πάω νωρίς, γιατί ψάλω σωστά, γιατί συμμετέχω, γιατί δεν λείπω, γιατί είμαι έτοιμος να προσφέρω. Πάρα πολύ ωραία και ευλογημένα όλα αυτά. Δεν είναι όμως ο τόπος που δίνουμε εξετάσεις στην Εκκλησία. Εξετάσεις δίνουμε στη γειτονιά, στην πολυκατοικία, στη δουλειά, στο περπάτημα, στο δρόμο, εκεί που είμαστε εν το κόσμο. Εκεί δίνουμε τις εξετάσεις μας. Και διερωτώ με αδελφοί, ποια γνώμη έχουν αυτοί που είναι γύρω μας για μας. Θυμάμαι μια φορά και το έχω ξαναπεί, που ήρθε κάποιος, μάλλον εγώ πήγα σε αυτόν, και με ρώτησε, ο τάδε είναι δικός σας? Και εγώ είπα, ναι, δικός μας. Και μου λέει, α, τον φώναξα τις προάλλες και του είπα, άκουσε παιδάκι μου, όλοι λέμε ψέματα από ανάγκη, εσύ τα λες από ευχαρίστηση. Και αυτός ο άνθρωπος εδήλωνε πιστός του Ιησού Χριστού. Ναι, αλλά δείτε στις εξετάσεις, όχι απλώς αποδείχθηκε, πήρε μηδέν. Γιατί αυτό που ευαρύνει είναι η πρακτικότητα, όχι τα λόγια. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει τη δεύτερη επιστολή του προς τους Κορινθίους. Τους λέει κάτι που πρέπει όλους να μας προβληματίζει συνεχώς. Λέει δηλαδή στο δεύτερο κεφάλαιο, μάλλον στο τρίτο κεφάλαιο της δεύτερης προς Κορινθίους, φανερώνεστε ότι είστε επιστολή Χριστού εσείς, και πιο πριν τους λέει είστε επιστολή ημών, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων. Δηλαδή στον κόσμο έξω δεν κρύβεσαι, οι άνθρωποι σε διαβάζουν, και το ερώτημα είναι όταν σε διαβάζουν σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουν. Αυτό θα πει πολιτεύομαι αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού ή ενδεχομένως πολιτεύομαι αναξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Και σε αυτή την περίπτωση καλύτερα να μην έχω δηλώσει ότι είμαι χριστιανός. Το πρώτο η πνευματικότητα, το δεύτερο η πρακτικότητα, το τρίτο και τελευταίο η καθημερινότητα. Νομίζουν μερικοί ότι
Η χριστιανική ιδιότητα είναι για μερικές μέρες, για την Κυριακή. Δεν είναι για την Κυριακή, είναι για την καθημερινή. Είναι όταν δεν πάμε στην εκκλησία, όταν δεν κρατούμε στα χέρια μας την Αγία Γραφή, όταν δεν προσευχόμαστε εκείνη την ώρα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, πονητεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Δηλαδή συνεχώς, όχι στα ησυχαστήρια, όχι στα σπουδαστήρια, όχι όταν είμαι μόνος μου, όχι όταν είμαι κλεισμένος στο ταμείο μου, αλλά όταν είμαι μέσα στην κοινωνία. Και πολύ συχνά εκεί υπάρχουν άνθρωποι που με αδικούν, που με βλάπτουν, που με μειώνουν, που με ενοχλούν, που με κατηγορούν. Σε αυτή την ίδια επιστολή την προς Φιλιππισίους, ο Απόστολος Παύλος γράφει εκείνο το εκπληκτικό, το οποίο δυστυχώς έχει παρανοηθεί από πάρα πολλούς. Δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 5, το αυτό φρόνημα εστω ημίν, το οποίο είτο και εν το Χριστό Ιησού, ως της εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά αυτόν εκένωσε λαβον δούλου μορφήν. Το αυτό φρόνημα να είναι και σε εσάς. Πριν από λίγο τους είπε πονητεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Και ίσως σκέφτεται ο Παύλος τώρα κάποιος θα με ρωτήσει, Παύλε, για πες το λίγο πιο πρακτικά. Τι εννοείς? Λοιπόν, να σου πω τι εννοώ, λέει ο Παύλος. Το αυτό φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο είναι το και το Χριστό Ιησού, ως της εαυτόν εκένωσε λαβον δούλου μορφήν. Αυτό σημαίνει να είσαι χριστιανός. Πόσο απλός και μεγαλειώδης, αδελφοί, ο λόγος του Θεού. Πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Ή ακόμη να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως, καθήν προσεκλήθητε. Θέλω να κλείσω με ένα εδάφιο ακόμη από την πρώτη επιστολή του Αποστολού Πέτρου, από το δεύτερο κεφάλαιο, το εδάφιο 21. Και ας είναι ο Θείος Παράκλητος που θα το σφραγίσει μέσα στις καρδιές μας. Λέει ο Πέτρος, εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα εις ημάς, δια να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού. Αμήν.

Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος της ώρας μας αυτής, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας για τον Άγιο Λόγο το δικό σου. Γιατί οι εντολές σου είναι ξεκάθαρες. Γιατί το φως το δικό σου είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Γιατί εσύ σήμερα το πρωί ήρθες για ακόμη μια φορά να ελέγξεις τις καρδιές μας. Αλλά δεν μας αφήνεις στην αμφιβολία. Μας οδηγείς στο φως το δικό σου το ευλογημένο. Παρακαλούμε Κύριε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Όλα αυτά που το πνεύμα το δικό σου μας θύμισε σήμερα, παρακαλούμε σχολίασέ τα εσύ μέσα σε κάθε καρδιά. Έχουμε ανάγκη να πάρουμε κάτι από το χέρι σου. Διαπιστώνουμε ότι μειονεκτούμε, ότι υστερούμε, ότι είμαστε πολύ χαμηλότερα από εκεί που περιμένεις εσύ από τον καθένα μας. Κύριε, παρακαλούμε, έλα εσύ και συμπλήρωσε τα κέτα και γέμισε την απουσία και κάνε το φως το δικό σου να είναι που θα λάμπει μέσα στη ζωή και την πορεία καθενός από μας, ώστε να πολιτευόμεθα αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Κυρία μας, ευγνωμονούμε για την αποκάλυψή σου, σε ευχαριστούμε για τη δωρεά σου. Παρακαλούμε, δούλεψε μέσα σε καθέναν από μας, ώστε να στολίζεται η διδασκαλία του Ευαγγελίου του Χριστού, να ακτινοβολείται η μορφή του Κυρίου, να περιπατούμε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Άκουσε Κύριε, παρακαλούμε τη δέηση και την προσευχή μας. Καθώς είμαστε την ώρα αυτή συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, παρακαλούμε και δεόμαστε και ζητούμε τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί μόνο σε εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν.

τραγουδά για αγάπη, ειρήνη και φιλία.

Πώς θα μάθει,

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Ματθαίο, από το 26ο κεφάλαιο, κάπα σίγμα, από τα εδάφια 36 μέχρι και 46. Ματθαίος, κάπα σίγμα 36. Τότε έρχεται με ταυτόν ο Ιησούς εις χωρίον λεγόμενον Γεθσημανή και λέγει προς τους μαθητάς: «Καθίσατε αυτού έωσου υπάγω και προσευχηθώ εκεί». Και παραλαβών τον Πέτρον και τους δύο υιούς του Ζεβεδαίου ήρχισε να λυπείται και να αδειμονεί. Τότε λέγει προς αυτούς: «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε μετε μου». Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσεν επί πρόσωπον αυτού, προσευχόμενος και λέγον: «Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην, ουχή ως εγώ θέλω, αλλώς εσύ». Και έρχεται προς τους μαθητάς και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρον: «Ούτω δεν ειδηνήθητε μίαν ώρα να αγρυπνήσετε με τεμού? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής». Πάλιν εκ δευτέρου υπήγε και προσευχήθη, λέγον: «Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριο να παρέλθει απ' εμού χωρίς να πει ο αυτό, γεννηθεί το θέλημά σου». Και ελθόν ευρίσκει αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι. Και αφήσας αυτούς, υπήγε πάλιν και προσευχήθη εκ τρίτου υπόν των αυτών λόγων. Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει προς αυτούς: «Κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε, ιδού επλησίασεν η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χείρας αμαρτωλών. Εγέρθητε, ας υπάγομεν, ιδού επλησίασε ο παραδίδων με». Και ακόμα θα διαβάσουμε από την επιστολή προς Φιλιππισίους, το δεύτερο κεφάλαιο, από το εδάφιο 5. «Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίον ήτο εν το Χριστό Ιησού, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσεν αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα, το υπέρ παν όνομα, δια να κλίνει στο όνομα του Ιησού παν γόνι, επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, εις δόξαν Θεού Πατρός». Ο Κύριος να σχολιάσει, το Πνεύμα Του να ερμηνεύσει και να σφραγίσει μες στην καρδιά μας το Λόγο Του με τα μηνύματά Του. Να το ζητήσουμε όλοι μαζί, αν θέλετε, με προσευχή. Επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και δικέ μας Πατέρα, στεκόμαστε τούτη την ιδιαίτερη ώρα στην παρουσία Σου όλοι μαζί και Σου ζητάμε το φρόνημα του Ιησού να το παρουσιάσεις μπροστά στη συνείδησή μας,
με όλη του την έγκλη, με όλη του τη δύναμη, την ανθρωπρέπεια, την διάθεση υποταγή στο δικό σου το θέλημα. Επειδή είμαστε από αυτούς που δηλώσαμε κάποτε μπροστά σου, μπροστά στον υπερβατικό κόσμο και μπροστά σε ανθρώπους, ότι δεν θέλουμε την αμαρτία και τα τερτύπια της, ότι η ψυχή μας συχαίνεται τον τρόπο τον χαμερπή της αμαρτίας, η ψυχή μας κουράστηκε από τις αλλοιώσεις, από το φορτίο το δύσκολο της ανομίας. Επειδή είμαστε από αυτοί που δηλώσαμε κάποτε ότι μας αρέσει ο Χριστός και μας αρέσει η ζωή Του, γιατί βρίσκουμε ωραία, άγια, άξια να τη ζήσει ο άνθρωπος, σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας. Βοήθησέ μας να καταλάβουμε και αυτά που είπαμε και αυτά που σήμερα θέλουμε να επιβεβαιώσουμε στην Αγία Σου παρουσία. Δόξα σε τον Υιό Σου μεταξύ μας. Βοήθησέ μας να καταλάβουμε το θέλημά Σου το Άγιο. Η καρδιά μας να ελκυστεί και να στραφεί πιο πολύ προς το θέλημά Σου από οποτεδήποτε άλλοτε. Βοήθησέ μας μέσα από τις οδυνηρές ώρες του Κυρίου μας να γνωρίσουμε τα πάθη που μας άξιζαν, τον πόνο της ψυχής που έπρεπε να είναι δικός μας. Αξίωσέ μας να καταλάβουμε τι έκανε για μας ο Χριστός ακόμα πιο πολύ. Να νιώσουμε και να λαχταρίσουμε αν εκείνος πέθανε για μας, εμείς να ζούμε με εκείνον και για εκείνον. Η χάρια είναι μαζί μας. Στο όνομά Του προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε. Αμήν. Θα σας καλούσα να ψάλουμε όλοι μαζί τον ύμνο με τον αριθμό 247.

η σκηνή της Γεθσημανή και η οικία μας είναι, κι άλλοτε σίγουρα τη μελετήσαμε και σκεφτήκαμε πάνω στα όσα εκείνη την βραδιά εκεί διαδραματίστηκαν. Αποτελεί για τη ζωή του Κυρίου μας μια από τις κορυφαίες στιγμές. Δεν θα ήταν πολύ παράτερμο να πει κανείς ότι είναι η κορυφαία στιγμή. Ο σταυρός ο οποίος ακολουθεί είναι η ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο είχε έρθει στη γη. Ένα σκοπός ο οποίος την ώρα της Γεθσημανή επιβεβαιώθηκε. Δεν άλλαξε κάτι στη ζωή του Κυρίου μας όλα τα χρόνια που έζησε πάνω στη γη. Θυμάστε ότι η μαρτυρία του Πατέρα και την ώρα της βάπτισης και την ώρα του όρους της μεταμόρφωσης και σε κάθε άλλη παρεμφερή από τις λίγες πραγματικά μαρτυρίες του Πατέρα, αλλά όχι τόσο λίγες ώστε να περνάνε απαρατήρητες, η μαρτυρία ήταν ότι επρόκειτο για τον Υιό του τον αγαπητό, ο οποίος με τη ζωή του ευχαριστούσε τον Πατέρα, ευαρεστούσε τον Θεό. Και ήδη από τη στιγμή που σκεφτόμαστε ότι ο Πατέρας παρακολουθεί τη ζωή του Υιού κάτω στη γη και την κρίνει, αν θέλετε, την εξετάζει και γνωμοδοτεί για αυτήν, μπαίνουμε στο κλίμα της επίγειας ζωής του Υιού του Θεού σαν Υιού του ανθρώπου, όπου εκείνος θεληματικά, όπως διαβάζουμε όχι μόνο στο κομμάτι από την Προσφιλιππισίους που προηγουμένως είχαμε την ευτυχία να ακούσουμε, αλλά και αλλού, όλη αυτή η περίοδος είναι μια ζωή που θεληματικά ο Ιησούς την έζησε σε εξάρτηση από τον Πατέρα. Είναι πάρα πολλές οι μαρτυρίες που δίνει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Μας τις αποταμιεύει το Πνεύμα το Άγιο για να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τον αρχιερέα της ομολογίας μας, τον Κύριό μας Ιησού. Είναι μια ζωή, είναι μια περίοδος, είναι μια εποχή όπου εκείνος θεληματικά περιορίζει τον εαυτό του στου δούλου τη μορφή. Εν μορφή Θεού υπάρχον, αν και υπήρχε εν μορφή Θεού, εκένωσε αυτόν και πήρε μορφή δούλου. Και παίρνοντας αυτή τη μορφή του δούλου, αυτή τη μορφή την χρησιμοποίησε, αυτή την κατάσταση της ύπαρξης του Υιού του ανθρώπου, όπου μετέχει στην ανθρώπινη σάρκα και στο ανθρώπινο αίμα, ο Κύριος Ιησούς τη χρησιμοποίησε έτσι ώστε όχι σαν ένας άρχοντας μεταξύ των ανθρώπων, αλλά σαν ένας ταπεινός υπηρέτης. Την πέρασε ολόκληρη. Ποιος θα μπορούσε ποτέ να ισχυριστεί ότι υπήρξε στιγμή στη ζωή του Κυρίου Ιησού που δεν υπηρέτησε? Ότι υπήρξε στιγμή που κάποιος τον χρειάστηκε και εκείνος δεν παραστάθηκε? Αν θέλουμε να δούμε από αυτή την πλευρά τη ζωή του Κυρίου μας Ιησού, είναι ολόκληρη μια ζωή υπηρεσίας. Ήρθε να ψάξει, να βρει το χαμένο. Και το χαμένο έχει την ιδιοτροπία να έχει περιφέρει τη ζωή του στα πιο κακοτράχαλα μέρη, στις πιο απόκριμνες ερημιές. Εκεί πήγε και το ζήτησε. Όσο ο Κύριος μας ήταν κάτω στη γη, δεν ζήτησε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει. Δεν ήρθε για να τον αναγνωρίσουμε και να τον λατρέψουμε επί γης. Πήρε του δούλου τη μορφή για να είναι κατάλληλος για υπηρεσία, ανάμεσα στα άλλα. Και αν υποτεθεί ότι κάποιος με αυθεντία και αναγνώριση έχει γύρω του να τον υπηρετούν, και αν υποτεθεί ότι και ο Ιησούς έχει γύρω του ανθρώπους οι οποίοι τον διακονούν, γυναίκες εκ των υπαρχόντων τους, οι μαθητές που τους στέλνει, τους αποστέλνει να κάνουν τούτο το θέλημά του ή εκείνο το θέλημά του, ό,τι κάνει σε αυτή την εποχή δεν πάβει να είναι υπηρεσία. Ο Κύριος κάθεται και ο υπηρέτης δουλεύει. Ο Κύριος δεν κάθισε με αυτή την έννοια. Αν υπήρξε δίψα και αν υπήρξε πείνα και αν υπήρξε κούραση,
Και αν υπήρξε κάποιος ο οποίος δεν είχε πού να κλείνει, πού να γύρει το κεφάλι, αυτός είναι ο Υιός του ανθρώπου. Αυτό το ρόλο διάλεξε. Του υπηρέτη. Εκείνου ο οποίος σε μια πράξη όχι τόσο θεαματική, αν και εντυπωσιακή, όσο ουσιαστική και ρεαλιστική, λίγο πριν διαδραματιστούν αυτά που συμβαίνουν τώρα στη Γεθσημανή, έχει περάσει μπροστά από τα πόδια όλων των μαθητών, αφού έχει σηκωθεί από το δείπνο, αφού έχει εκδυθεί τα ηματιά του, αφού έχει ντυθεί ένα προσώψη, αφού έχει γεμίσει μόνος του μια λεκάνη με νερό και έχει πλύνει και σκουπίσει τα πόδια του ενός μετά από τα πόδια του άλλου μαθητή. Καταλάβατε τι έκανα σε εσάς? Εσείς με ονομάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος. Πολύ σωστά. Είμαι. Εγώ λοιπόν ο Κύριος και ο διδάσκαλος, όπως σωστά με αποκαλείτε, υπήρξα μεταξύ σας ένας υπηρέτης. Θα πρέπει να καταλάβουμε γιατί όλα αυτά τα φωτίζει με τον προβολέα των αποκαλύψεων του ο Θεός μέσα στην Καινή Διαθήκη. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά δεν είναι μόνο για να θαυμάσουμε, αν και είναι αξιοθαύμαστα. Δεν είναι για να τιμήσουμε, αν και είναι άξιος να πάρει την τιμή και τον έπαινο, τη δύναμη, το κάθε τι, εκείνος ο οποίος εσφάγει και μας αγόρασε εις τον Θεό μας και μας έκανε βασιλείς και ιερείς εις τον Θεό μας. Όλα αυτά γίνονται για να τον κατανοήσουμε επίσης. Γίνονται για να καταλάβουμε πώς ο Υιός του Θεού, όταν εκένωσε τον εαυτό του και τα χρόνια της επίγειας παρουσίας του έζησε, έδρασε, λειτουργήσε σαν άνθρωπος, να καταλάβουμε ότι μας έδωσε το πρότυπο του ανθρώπου και μας έδωσε το μέτρο με το οποίο πρέπει να μετράμε εμείς τους εαυτούς μας. Είναι ο Υιός του ανθρώπου, ο κατεξοχήν άνθρωπος, ο άνθρωπος όπως τον θέλησε ο Θεός. Το γεγονός ότι εκείνος ο οποίος είναι περιορισμένος μέσα σε αυτό το ανθρώπινο σχήμα είναι ο Υιός του Θεού δεν πρέπει να μας κάνει να πέφτουμε σε σύγχυση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν ο λόγος σάρξ εγένετο, έζησε και λειτουργήσε σαν σάρξ. Είναι ο Υιός ο αγαπητός στον οποίο ευαρεστήθηκε.

Εμείς είσαι σαν ανομία, γι' αυτό σε έχρισε ο Θεός σου, Έλεον Αγαλιάσεως, υπέρ τους μετόχους σου. Ήτανε πολύ συγκεκριμένες οι προθέσεις του. Ήτανε πολύ ξεκάθαρη η θέση του. Δεν ήτανε ότι αγαπούσε τη δικαιοσύνη. Όλοι αγαπάνε, υποτίθεται, τη δικαιοσύνη. Αλλά εκείνος συγχρόνως, κοιτώντας τα δύο μέτωπα, στους δύο κόσμους οι οποίοι υπάρχουν, είπε ναι στο ένα και όχι στο άλλο. Αγάπησε δικαιοσύνη, αλλά και εμίσησε ανομία. Ξεκάθαρα. Όταν έζησε κάτω στη γη σαν άνθρωπος και πριν επιστρέψει κοντά στον πατέρα για να καθίσει στα δεξιά του και εκεί να περιμείνει μέχρι ότου ο πατέρας υποτάξει υποπόδιο των ποδών του όλους τους εχθρούς του, προετοιμάζοντας προφανώς αυτό που διαβάσαμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι θα έρθει η ώρα όπου κάθε γόνι επουρανίων, επιγείων και καταχθορίων θέλουν δεν θέλουν, θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, εις δόξαν Θεού Πατρός, μέχρι που να ξαναγυρίσει τον πατέρα και να πάρει τη δόξα την οποία είχε κοντά στον πατέρα πριν ο κόσμος είναι. Ο Κύριος Ιησούς έζησε κάτω στη γη μεταφέροντας τα του πατέρα. Όσα άκουσα από τον πατέρα μου, αυτά σας λέω. Όσα είδα στον πατέρα μου, αυτά είναι που γίνονται. Ο πατήρ ομένων εν εμή, αυτός ποιεί τα έργα. Δεν έχασε καμιά στιγμή που να μην τη χρησιμοποιήσει για να δώσει την μεγάλη μαρτυρία για τον πατέρα. Στο 17ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, εκεί πέρα μέσα στην θαυμαστή προσευχή του, ανάμεσα σε άλλα λέει και τούτο. Εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους. Είναι εκείνος δηλαδή ο Υιός επί γης, ο οποίος πέραν της αποστολής που έχει και σε συσχετισμό με την αποστολή που έχει να γίνει ο αντικαταστάτης του αμαρτωλού, να γίνει ο σωτήρας του ανθρώπου, λάει σε αυτό, έχει κέραια αποστολή να φανερώσει τον πατέρα. Γιατί από τη μια μεριά εκείνος είναι που ξέρει τον πατέρα, ο μονογενής Υιός που ήταν στον κόλπο του πατέρα, αυτός μας τον φανέρωσε και τον ξέρει όσο κανείς άλλος. Αλλά από την άλλη τη μεριά ήταν αναγκαίο να γίνει τούτο, γιατί ο Θεός και τότε όπως και σήμερα είναι συκοφαντημένος στη συνείδηση του ανθρώπου. Όλοι μιλάνε για τον Θεό και όλοι μιλάνε σχετικά με τα επουράνια πράγματα, αλλά ο καθένας τα εννοεί όπως εκείνος θέλει. Η αποκάλυψη του Θεού υπάρχει, αλλά προτιμούμε οι άνθρωποι να λέμε τις ιδέες μας και τι καταλαβαίνουμε εμείς από Θεό και δεν αφήνουμε το Θεό να μας αποκαλύψει τον εαυτό του. Λοιπόν, ο Υιός, σαν Υιός του ανθρώπου κάτω στη γη, μετέφερε στους ανθρώπους χάρη τον οποίο είχε έρθει εδώ κάτω κάθε τι σχετικό με τον πατέρα. Εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους, τις ιδιότητές σου δηλαδή. Ποιος είσαι, πώς σκέφτεσαι, πώς αντιμετωπίζεις τους ανθρώπους, πώς τιμάς εκείνους ιδιαίτερα οι οποίοι τον απεσταλμένο σου και αυτοί τον τιμάνε. Ο Κύριος Ιησούς, κάτω στη γη, ζει τη ζωή της εξάρτησης με τον Πατέρα που μας την προτείνει και εμάς. Θαυμάζουν πολλές φορές τα όσα έκανε ο Ιησούς, τα όσα είπε ο Ιησούς, και εκείνος φρόντισε να μας πει ότι αυτά όλα είναι όσα αφορούν τον Πατέρα και αφορούν και εμάς. Και όπως εκείνος έκανε και εμείς θα κάνουμε. Πολλές φορές τρομάζει κανείς στις διατυπώσεις του Κυρίου, αλλά κάποτε πρέπει να αρχίσουμε να τις παίρνουμε τελείως τις μετρητής. Όταν λέει ότι όποιος πιστεύει σε μένα και είναι δικός μου και χρησιμοποιεί τις ίδιες πηγές του Θεού, θα κάνει όχι μονάχα όσα εγώ έκανα, αλλά και μεγαλύτερα από αυτά θα κάνει, αυτό που είπε ο Κύριος το εννοούσε. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η θαυμαστή εξουσία την οποία είχε κάτω στη γη για να ενεργεί υπέρ του Θεού και εν το ονόματι του Πατέρα, αυτή είναι μια εξουσία την οποία τώρα εμπιστεύεται σε εμάς. Και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε λανθασμένα και να λέμε ότι όλα αυτά τα έκαμε ο Ιησούς επειδή ήταν Θεός, αλλά είχε περιορίσει τον εαυτό του στις ανθρώπινες δυνατότητες, με τις ανθρώπινες δυνατότητες έχοντας τον Πατέρα να κατοικεί μέσα του και έχοντας την πληρότητα του Πνεύματος με έναν τρόπο καταπληκτικό,
Έκαμε όλα εκείνα τα οποία θαυμάζουμε και καλά κάνουμε και τα θαυμάζουμε και να τα χαιρέτει η καρδιά μας.

0: Ναι, ζητάμε από τον Κύριο να μας βοηθήσει να τα καταλάβουμε ακόμα περισσότερο. Αλλά και με τούτη τους την προέκταση. Ότι όλα αυτά είναι υποθέσεις και δικές μας. Σκέφτομαι ότι όταν διαχωρίζουμε τον εαυτό μας από τον Ιησού Χριστό ως προς αυτό το σημείο, ίσως από ένα δέος, ίσως από ένα σεβασμό που είναι εύκολο να τον κατανοήσει κανείς, αδικούμε τις προθέσεις του για μας. Αδικούμε τις δυνάμεις του ουρανού που είναι στη διάθεσή μας. Όταν μας λέει στη γραφή ότι οι ίδιες οι δυνάμεις με τις οποίες ο Πατέρας Θεός ανέστησε τον Υιό του από τους νεκρούς είναι και στη δική μας τη διάθεση, αυτό το εννοεί η γραφή. Και πρέπει κάποτε να το εννοούμε κι εμείς όπως εκείνη. Έχουμε λοιπόν τον Υιό του Θεού κάτω στη γη. Να ζει την ανθρώπινη ζωή σαν δεύτερος άνθρωπος, σαν δεύτερος και τελευταίος Αδάμ, νικηφόρα όμως. Όχι όπως ο πρώτος, ο οποίος, εδώ αρχίζει το κλίμα της Γεθσημανή να μας δείχνει τις καταβολές του. Όχι όμως όπως ο πρώτος, ο Αδάμ, ο οποίος δεν θέλησε να μείνει στην υποταγή του Θεού, αλλά αυτή την καρδιά του να σκυρτήσει σε νέες αναζητήσεις, σε άλλους τρόπους, σε άλλες προσπάθειες. Ο Κύριος Ιησούς, όταν έζησε σαν δεύτερος άνθρωπος επάνω στη γη, σαν δεύτερη προσπάθεια του Θεού να δημιουργήσει ανθρωπότητα πνευματική, έμεινε σε εξάρτηση από τον Πατέρα. Τι θα πει θέλημα και τι θα πει υπακοή σε κάποιο θέλημα. Όταν ο Υιός στη Γεθσημανή προσεύχεται στον Πατέρα και του λέει «Το θέλημά σου να γίνει, όχι το δικό μου». Μήπως φαντάζεται κανείς μας ότι το θέλημα του Κυρίου είχε κάποια μειονεξία, υστερούσε δηλαδή σε κάτι, ήθελε κάτι που δεν ήταν καθαρό όπως το θέλημα του Πατέρα, ήθελε κάτι που ο Πατέρας θα το έβλεπε σαν αμαρτία. Μη γέννητο να περάσει τέτοια σκέψη από ανθρώπινο μυαλό. Λάθος, τραγικό, βλασφημία που δεν ξέρω να συγχωρείτε. Όταν ο Υιός έλεγε «Το θέλημά σου να γίνει και όχι το δικό μου», θα πρέπει δύο στοιχεία αυτής της έκφρασης να προσπαθήσουμε να εννοήσουμε. Το ένα και σίγουρο και βέβαιο είναι ότι εκείνη τη στιγμή το θέλημα του Υιού ήταν άγιο, ήταν όμως ένα προσωπικό θέλημα που εκείνη τη στιγμή είχε να αντιμετωπίσει, και αυτό είναι το δεύτερο σημείο, στοιχεία τα οποία αυτός προσωπικά επρόκειτο να αντιμετωπίσει. Αυτό που αποτελεί το περιεχόμενο του ποτηριού που θέλει, αν είναι δυνατόν, να παρέλθει από αυτού χωρίς να το πιει, αν το θέλημα του Θεού έχει κάποιο άλλο μονοπάτι για να εκπληρωθεί χωρίς να περάσει εκείνος από αυτή τη δοκιμασία, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το περιεχόμενο του ποτηριού όχι απλώς τον ταράζει, αλλά του συνθλίβει την καρδιά. Είναι περίλυπη η ψυχή του, τόσο βαθιά, τόσο πολύ, που είναι έτοιμος από τη λύπη να πεθάνει. Περίλυπη έως θανάτου, αν μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό. Γιατί ο Υιός του Θεού κάτω στη γη μετέχει της αγιότητας χωρίς παρέκκληση. Είναι ο Άγιος του Θεού. Είναι εκείνος που στην προανθρώπινη κατάσταση της ύπαρξής του λατρεύεται και δοξάζεται για την αγιότητά του. Θυμηθείτε το έκτο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα, εκεί πέρα που τον είδε να φτερουγίζουν γύρω του τα σεραφείμ, έξι πτέρυγας έχοντα έκαστον, με τα δυο φτερούγια να κρύβουν το κεφάλι, με τα δυο να κρύβουν τα πόδια και με τα άλλα δυο να πετούν. Και να λένε «Άγιος, Άγιος, Άγιος». Δέστε την παραπομπή στο Λόγο του Θεού στη Γέννη Διαθήκη και θα βεβαιωθείτε ότι εκείνος για τον οποίο μιλάει ο Ισαΐας είναι ο Υιός, όχι ο Πατέρας. Όταν τον είδε μέσα στο ναό, είναι η παρατήρηση, το σχόλιο της Γέννης Διαθήκης, όπως και του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και στην επίγεια ζωή του ο Κύριος μετέχει σε αυτή την αγιότητα, γιατί και σε αυτή τη φάση αγάπησε δικαιοσύνη, εμίσησε ανομία. Και πρόκειται αυτός που είναι ο Άγιος του Θεού, όπως μας λέει ο Παύλος στο 4ο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής του προς τους Κορίνθιους, πρόκειται να γίνει υπερημών αμαρτία, ο Άγιος αμαρτία. Δεν αντέχετε. Δεν αντέχετε. Τι είναι αυτό στο περιεχόμενο του ποτηριού? Εκείνος ο οποίος, όπως διαβάζουμε, και καλά θα είναι να το προσπαθούμε στο αρχαίο κείμενο να το κάνουμε αυτό, στην αρχή του Ευαγγελίου του Ιωάννη, εν αρχή ειν και ειν προς τον Θεόν. Αυτό το προς σημαίνει μια στροφή, ένα προσανατολισμό προς τον Πατέρα. Ποτέ δεν ήρθε στιγμή ο Πατέρας από τον Υιό να χωριστεί. Το γεγονός ότι από του Θεού εξήλθε και ήρθε κάτω στη γη αποτελεί όχι χωρισμό τέτοιον ώστε να μην υπάρχει κοινωνία. Μόνο η αμαρτία φέρνει χωρισμό από τον Θεό. Και ο Υιός δεν είχε αμαρτία. Αλλά τι συνέβη την ώρα του Σταυρού που φώναξε «Θεέ μου, Θεέ μου, ηνατί με εγκατέλειπες». Γιατί η εγκατάληψη? Γιατί τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, έκαμε υπερημών αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Είναι η αμαρτία μας, η δική μου και η δική σας, που εκείνη τη στιγμή είναι επάνω στον Υιό και την έχει πάρει μέσα του, όχι απλώς επάνω του, ολόκληρος είναι αμαρτία, χωρίς να είναι δική του η αμαρτία. Αλλά το γεγονός αυτής της ταύτισης χωρίζει τον Πατέρα από τον Ιησού επάνω στο Σταυρό. Αυτό σημαίνει μια στιγμή, κάποιες ώρες, ώσπου να έρθει η δικαίωση πιθανότατα, όπου ο Υιός και ο Πατέρας έχουν ανάμεσά τους κάτι που εμποδίζει την επικοινωνία. Και αυτό δεν αντέχεται. Γιατί ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα είναι πρόσωπα σε μια κοινωνία διαρκή. Και τούτη η ώρα του Σταυρού, όπου ο Υιός αισθάνεται εγκαταλελειμμένος, χωρισμένος από τον Πατέρα, είναι μια συγκλονιστική στιγμή που για χάρη μας την έζησε ο Κύριος, αλλά για να φτάσει σε αυτή τη στιγμή η καρδιά του ήταν περίλυπη μέχρι θανάτου. Ο Πατέρας, ακόμα, έδωκε εις τον Υιόν ζωήν έχειν εν εαυτό. Και όταν έλεγε στους μαθητές ότι εγώ είμαι η ζωή, αυτό το οριστικό το άρθρο πριν από τη λέξη τα λέει όλα. Ποιος είναι ο Ιησούς? Η ζωή. Και η ζωή μπήκε εν τάφο. Και εκείνος που ήταν η ζωή, έτσι που να μπορεί να δίνει ζωή και σ' άλλους, όποιους θέλει να του ζωοποιεί, αυτός γεύτηκε θάνατον υπέρ παντός ανθρώπου. Και αυτό δεν αντέχεται. Μην κοιτάτε που εμείς γεννιόμαστε ξέροντας ότι είναι αποφασισμένο μια μέρα να πεθάνουμε. Για εκείνον η έννοια του θανάτου είναι από το άλλο στρατόπεδο. Δεν έχει σχέση μαζί της. Δεν την ξέρει από μέσα του. Δεν είναι συνυφασμένη, γιατί δεν είναι θνητός. Κι όμως γίνεται άνθρωπος και περνάει στις ανθρώπινες περιορισμένες δυνατότητες και δίνεται η ευκαιρία, καθώς μετέχει σαρκός και αίματος, να είναι και αυτός θνητός. Απόδειξη ο Σταυρός και ο τάφος. Βέβαια, δεν μπορούσε η ψυχή, η Άγια εκείνου, ο οποίος στη θέση άλλων δέχτηκε αμαρτία και στη θέση άλλων δέχτηκε την ποινή της αμαρτίας που είναι ο θάνατος, δεν μπορεί να κρατείται υπό του θανάτου. Σε εκπλήρωση της αρχαίας εκείνης υπόσχεσης που την κρατά μαζί του καθώς είναι κάτω στη γη, δεν θα αφήσεις την ψυχή μου εν το άδει, ούτε θα αφήσεις τον όσιόν σου να είδει θειαφθοράν. Εφανέρωσες εις εμέ τα σοδούς της ζωής και βγήκε από τον τάφο η ζωή του και η ψυχή του από τον άδει. Όμως, το να γίνει αμαρτία ο Άγιος,
1: το να χωριστεί ο αιώνια ενωμένος με τον Πατέρα από τον Πατέρα, το να γευτεί θάνατο εκείνος που είναι η ζωή, όλα αυτά είναι τα συγκλονιστικά που πρόκειται ο ίδιος να τα δει να οργώνουν όχι μόνο το πετσί του, σαν ραβδισμή, σαν βούρδουλας, σαν αγκάθινο στεφάνι, σαν καρφιά που θα τρυφήσουν τα χέρια του και τα πόδια του. Δεν είναι μονάχα το πάθος, το σωματικό, δεν είναι μονάχα ο πόνος, δεν είναι μονάχα ο επερχόμενος φυσικός θάνατος. Είναι και το ηθικό υπόβαθρο. Είναι η αντίδραση της Άγιας του ψυχής. Είναι η αντιμετώπιση καταστάσεων που είναι τελείως μα τελείως αντίθετες με την αγιότητά του. Με την κατάσταση της ζωής που αυτός εκπροσωπεί. Με την κοινωνία με τον Πατέρα που είναι το κύριο χαρακτηριστικό της θεότητας. Γι' αυτό εκείνη την ώρα που όλα αυτά πρόκειται να περάσουν μέσα στη ζωή του, η καρδιά του είναι περίληπη μέχρι θανάτου. Δεν θέλει το θάνατο, δεν θέλει την απομάκρυνση από τον Πατέρα, δεν θέλει να γνωρίσει τι είναι αμαρτία, δεν έχει την περιέργεια την κακοήθη του Αδάμ να γνωρίσει τι είναι αμαρτία. Πάει να σπάσει η ψυχή του με αυτή την κατάσταση, αλλά δεν ξεχνά την εξάρτησή του από τον Πατέρα. Αυτός απεχθάνεται την αμαρτία και τα αποτελέσματά της. Αλλά αν πρόκειται να τα γευτεί για να σωθούν άνθρωποι, γι' αυτό είναι εκεί. Λίγο πριν έχει πει, η καρδιά μου είναι ταραγμένη. Τι να πω όμως, σώσε με από την ώρα τούτη, αφού εγώ ήρθα για τούτη την ώρα και μόνο για τούτη την ώρα. Γιατί να πει σώσε με, γιατί να πει ελευθέρωσε με, λύτρωσε με από την ώρα τούτη, λέει, Πατέρα, δόξασε το όνομά σου. Και ακούστηκε βροντερή φωνή από τον ουρανό να λέει και το εδόξασα και πάλι θα το δοξάσω. Τι συγκλονιστική σχέση είναι τούτη. Το ξαναλέω. Δεν είναι μονάχα η υπόθεση της σωτηρίας μας. Είναι μέσα στην καρδιά του πράγματος ετούτη. Αλλά είναι συγχρόνως και συνδεδεμένα με τη σωτηρία μας το να γίνει το θέλημα του Πατέρα. Να δοξαστεί το όνομα του Πατέρα πάση θυσία. Τι θα πει πάση θυσία? Θα πει υπήκος μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Γιατί αυτή η διάθεση της εκπλήρωσης του θελήματος του Πατέρα? Γιατί αυτή η ένταση? Γιατί αυτό το κράτημα που δεν του επέβαλε? Μην νομίσει κανείς ότι του επέβαλε κάτι ο Πατέρας. Όχι. Όταν είπε «Ιδού ο Θεέ, για να κάνω το θέλημά σου», προσφέρθηκε. Είδατε πόσο παλιά ξεκινάει η προσφορά του. Δεν είναι η ώρα του Σταυρού. Σίγουρα δεν είναι η ώρα του Σταυρού. Είναι ο αμνός, ο εσφαγμένος προ καταβολής κόσμου. Αποφασισμένος, αν χρειαστεί. Σφαγμένος. Η βουλή του θελήματος του Θεού είναι η γραμμή της ιστορίας του σύμπαντος. Και φαίνεται ότι αυτή την βουλή του θελήματος του ο Πατέρας την εκφράζει και ο Υιός είναι πρόθυμος να την προωθήσει. Όχι ότι αυτό που θέλει ο Πατέρας δεν το θέλει και ο Υιός, αλλά υπάρχει μια προτεραιότητα στον Πατέρα. Ίσως στη σύλληψη. Δεν μπορώ να τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Όταν λέει «Ιδού ο Θεέ για να κάνω το θέλημά σου», αυτό το θέλημα το θέλει και ο Υιός. Αλλά σαν έκφραση είναι του Πατέρα. Και ο Υιός τίθεται στη διάθεση του Πατέρα για να το εκπληρώσει. Είναι ο Θεός ο οποίος ενεργεί τα πάντα, όπως μας λέει στην προς Εφεσίους επιστολή, σύμφωνα με την βουλή του θελήματός του. Αυτές είναι οι ενέργειες του Θεού. Δεν ξεφεύγει. Δεν θέλει σήμερα αυτό και αύριο το άλλο. Ο Θεός έχει μια κατεύθυνση και επειδή όλα αυτά τα συζητάμε, τα μελετάμε από τις γραφές, επειδή μας αφορούν άμεσα και προσωπικά, το θέλημα του Θεού είναι κάθε άνθρωπος να σωθεί, κάθε άνθρωπος να έρθει σε επίγνωση της αλήθειας. Το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας. μας προώρησε για να γίνουμε σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού αυτού. Να είμαστε μέτοχοι της αγιότητάς Του. Ό,τι είναι δικό Του να είναι και δικό μας. Να είμαστε κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού. Ο Πατέρας, το σταθερό του αυτό θέλημα, το ευλογημένο του θέλημα, το ευεργετικό του αυτό θέλημα, το έχει εκφράσει. Και αν βλέπουμε τον Υιό να συμμετέχει, συμμετέχει ολόψυχα. Και η συμμετοχή του είναι φανερή από την αρχή της δημιουργίας, όταν είπε ο Θεός να γίνει τούτο και να γίνει το άλλο, και είπε ο Θεός να κάνουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών καθομοίωσιν ημών. Πάντα δι' αυτού έγιναν. Και δεν υπάρχει ούτε ένα το οποίο να υπάρχει, να έγινε και να μην έχει γίνει δια του Υιού. Συμμετέχει στη δημιουργία. Και στη συνέχεια, όταν ο άνθρωπος διαλέγει το τόλμημα που του φέρνει τον ξεπεσμό, ο Υιός αναλαμβάνει την υπόθεση της προσφοράς για την αντικατάσταση και την αποκατάσταση. Δόξα στον Θεό. Και τούτη την ώρα της Γεθσημανή, τη δύσκολη, την τραγική, πρόκειται να πιει ένα ποτήρι πολύ πικρό, πολύ αρνητικό για αυτόν, ατέριαστο με εκείνον, αλλά αν έτσι πρέπει να γίνει και δεν μπορεί να εκπληρωθεί αλλιώς το θέλημα του Θεού, θα το πιει. Όχι ότι εγώ θέλω, αλλά ότι εσύ. Όχι το δικό μου το θέλημα, αλλά το δικό σου να γίνει. Είναι ξεκάθαρο ότι εκείνη τη στιγμή την γραμμή του θελήματος την επιβεβαιώνει ο Πατέρας όταν στέλνει άγγελο να τον ενισχύσει. Γιατί? Γιατί και ο Υιός, παρά την ανάγκη να περάσει μέσα από αυτή την τραγική κατάσταση του Αγίου που μετέχει στην αμαρτία, τη ζωής που μετέχει στο θάνατο, που περνάει στο θάνατο, εκείνο ο οποίος ήταν πάντοτε ενωμένος με τον Πατέρα, που τώρα θα εγκαταληφθεί από τον Πατέρα, όλα αυτά τα παραμερίζει και μπροστά στην προκειμένη εις αυτόν χαρά καταφρονεί την αισχύνη. Το θέλημά σου να γίνει, όχι το δικό του. Όταν κάποιος υποτάσσει το θέλημά του συνειδητά στο θέλημα κάποιου άλλου, υπακούει. Και αυτό έκανε ο Υιός. Δίνει την κάθε προτεραιότητα στον Πατέρα. Δίνει τον εαυτό του σε εκείνο τον δρόμο της θυσίας, τον αιματηρό και τον δύσκολο, γιατί δεν θέλει παρά ένα πράγμα: να γίνει το θέλημα του Πατέρα. Το αναγνωρίζει την προτεραιότητα, του προσφέρει την υπακοή, προσφέρεται ο ίδιος. Εκείνος στέκεται χαμηλά για να δοξάσει ο Πατέρας το δικό του το όνομα, του Πατέρα το όνομα. Βέβαια, οι σχέσεις στην θεότητα είναι αμφίδρομες. Βέβαια, όταν ο Πατέρας εδόρισε εις αυτόν το υπέρπαν όνομα, διαβλέπω ότι κάνει την ίδια κίνηση που έκανε ο Υιός προς τον Πατέρα. Ο Πατέρας του δίνει το όνομα στο οποίο όλοι θα αναφέρονται. Επίγεια, επουράνια, καταχθόνια. Το υπέρπαν όνομα. Ο Υιός θέλει να δοξαστεί το όνομα του Πατέρα. Ο Πατέρας δίνει στον Υιό το υπερπαν όνομα. Και όταν στο όνομα αυτό του Υιού, το υπέρπαν όνομα, θα υποταγεί το σύμπαν, τότε με το σύμπαν υποτεταγμένο στον εαυτό του και ο Υιός θα υποταχθεί στον Πατέρα. Για να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Πώς τιμάει ο Υιός τον Πατέρα? Πώς τιμάει ο Πατέρας τον Υιό? Οι άνθρωποι έχουμε ανατραφεί άσχημα κατά τη θητεία μας στην αμαρτία. Όλες οι αξίες έχουν ανατραπεί. Και όταν ακούμε θέλημα του Θεού, αισθανόμαστε ότι είναι κάτι δύσκολο, κάτι δυσάρεστο. Αν γινόταν να τα αποφύγουμε, καμιά φορά τι να κάνουμε, υποτασσόμαστε στο θέλημα του πατρά, έτσι. Έτσι έκανε ο Υιός. Πότε εκείνοι που λέμε ότι είμαστε του Χριστού, και είμαστε, το πιστεύω, δεν πιστεύω ότι υπάρχει ανηλικρίνεια. Έλλειψη κατανόησης, γνωριμίας, ίσως υπάρχει. Όταν λέμε θέλημα του Θεού, πόσο καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για εκείνο που είναι το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Θα αποστρέφεται η ψυχή μας κάποτε. Γιατί? Ο Θεός είναι πιστός δημιουργός εν αγαθοποιία. Μας έφτιαξε με μεγάλο προορισμό. Να είμαστε υπηρέτες και συμμέτοχοι της δόξας Του. Μας προώρησε να είμαστε σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού Του. Μας ετοίμασε όσα μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν για να τα επιθυμήσει. Και πέστε μου, αναρωτιέμαι, αναρωτηθείτε, πώς θα μπούμε εμείς όλο και πιο βαθιά σε αυτό το θέλημα? Υπηρετώντας τη σάρκα μας, κάνοντας το θέλημα της σαρκός και των διαλογισμών, μπορεί να φτάσουμε στο τελικό στόχο του Θεού ακολουθώντας δικούς μας δρόμους? Είναι δυνατόν? Πρέπει να αγαπήσουμε το θέλημα του Θεού. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε την προτεραιότητα που υπάρχει να ξέρει το κάθε τι αυτός και μόνο αυτός σωστά και να μην υπάρχει κάτι άλλο που να είναι σωστό και να μην το έχει Θεός. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε την καλή διάθεση για την ευτυχία μας. Πολλές φορές δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού, αν και το ξέρουμε, γιατί έχουμε μερικές ενέργειες προγραμματίσει υπέρ της ευτυχίας μας. Και ξέρουμε ότι δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού, αλλά έχουμε την ψευδαίσθηση ότι αυτό που κάνουμε είναι για το καλό μας. Μα αν το θέλημα του Θεού είναι καλό, δεν μπορεί και αυτό που κάνουμε κάποτε και δεν είναι θέλημα Θεού και είναι έξω από το θέλημα του Θεού να είναι επίσης καλό. Αδύνατον. Λογικά δεν στέκει. Και όμως επιμένουμε. Ισχυριζόμαστε ότι τον αγαπάμε και θέλω για τον εαυτό μου και για εσάς επίσης να πιστεύω ότι αυτό είναι αλήθεια, αλλά πολύ κομμάτι της ζωής μας το έχουμε δώσει στον κόσμο. Πολύ εμπιστευόμαστε, πολύ ακουμπάμε. Για να έρθει να μας τραντάξει ο Λόγος του Θεού με τα λόγια, τα υπομένα, τα διατυπωμένα από τον Ιωάννη και να μας πει «Μη αγαπάτε τον κόσμο, ούτε τα εν το κόσμο, ψεύτικα και απατηλά, παρέρχονται και ο κόσμος και η επιθυμία του». Όποιος πράττει το θέλημα του Θεού, αυτός μένει εις τον αιώνα. Έχουμε λοιπόν έναν θαυμαστό και λατρεμένο Κύριο, που δεν είναι εκείνος εκεί και εμείς μακριά, απρόσιτος, απλησίαστος, ανεπανάληπτος. Επαναλαμβάνεται, πώς? Καθώς το Πνεύμα του Θεού είναι έτοιμο να επαναλάβει τη ζωή του Ιησού μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέει «Δεν ζω εγώ, αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου», μήπως δεν το εννοεί? Μήπως είναι βερμπαλιστικό σχήμα λόγου? Όχι καθόλου. Το εννοεί. Γιατί? Γιατί έχει παραιτηθεί από τον εαυτό του και έχει ζητήσει τη ζωή του Χριστού μέσα του. Όταν λέει «Έχουμε νου Χριστού», το εννοεί. Όταν λέει ότι στο ίδιο το σώμα έχει δεχθεί με προθυμία να ανταναπληρεί τα παθήματα του Χριστού, το εννοεί και το βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων πώς το εννοεί και στις επιστολές. Όταν είμαστε έτοιμοι να έχουμε μέσα στη ζωή μας την ταύτισή μας όλο και σε πιο μεγάλο βαθμό με τον θάνατο του Χριστού, όταν φέρουμε την νέκρωση του Χριστού, τότε θα φανερωθεί και εν τη θνητή ημών σαρκή η ζωή του Χριστού. Όταν το Πνεύμα το Άγιο κάνει έργο μέσα μας, αυτό το έργο δεν είναι άλλο παρά η καταγραφή του Ιησού μέσα στη ζωή μας. Ο Ιησούς είναι η αγάπη, ο Ιησούς είναι η χαρά, ο Ιησούς είναι η ειρήνη, ο Ιησούς είναι η μακροθυμία, είναι η διάθεση να είσαι χρήσιμος, είναι το Πνεύμα το αγαθό, ο Ιησούς είναι μακρόθυμος. Όλα αυτά είναι αυτά που μάθαμε να τα λέμε απ' έξω, ο καρπός του Πνεύματος. Λοιπόν, ο καρπός του Πνεύματος είναι ο Χριστός. Ο καρπός του Πνεύματος είναι η προσωπικότητα του Χριστού, αναπαραγμένη, επιβεβαιωμένη, περασμένη μέσα στη ζωή τη δικιά μας. όποιος και αν ήμουνα και όποιος και αν είσαστε. Όταν παραιτηθήκαμε από τους εαυτούς μας, παραιτηθήκαμε για να πάρουμε τι, αν όχι το Χριστό. Όταν ο Παύλος λέει στους Γαλάτες, βρίσκομαι σε οδύνες, μέχρι σου μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Αυτός ο Χριστός που θα μορφωθεί μέσα μας είναι ο Χριστός μας, ο Κύριός μας, που κατέβηκε και ταπείνωσε τον εαυτό του και μπήκε μέσα στα δικά μας παρεκτός αμαρτίας, έτσι ώστε να πλουτίσουμε εμείς με την φτωχία εκείνου. Και εκείνα που εκείνος προσωρινά τα άφησε, να τα πάρουμε εμείς. Ελάβομεν εκ του πληρώματος αυτού και χάριν αντί χάριτος. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας τον αγαπημένο μας Κύριο και Θεό Ιησού Χριστό. Στη φάση εκείνη που ήρθε να ζήσει τη ζωή μας για να την αναστήσει μαζί με την Ανάσταση του σώματός του. Να δώσει την ευκαιρία στον άνθρωπο να τεθεί στη διάθεση του Θεού και με τις ίδιες δυνάμεις που ανέσε τον Ιησού να αναστήσει και εμάς. Όχι μονάχα το σώμα μας κάποτε, αλλά το νεκρό πνεύμα μας και σαν συνέπεια κάποτε να αναστήσει η Ανάσταση της ζωής και το σώμα μας. Ο Χριστός μας δόθηκε σαν πρότυπο, όχι ένα πρότυπο που θα προσπαθήσουμε να το απομιμηθούμε, αλλά που θα ζητήσουμε η πανόρια, η Άγια, η ζωή Του να αναπαραχθεί και μέσα μας, χάρη τη Θεού, με τη δύναμη του Πνεύματος, καθώς από τον ουρανό έρχεται σπέρμα θείο και φέρνει μέσα μας τον Χριστό. Έγινε υπάκος μέχρι θανάτου. Ή θα είσαι υπάκος τελικά ή δεν θα είσαι. Η υπακοή είναι για όλη τη ζωή. Στην αρχή την υπακοή την καταλαβαίνουμε λιγότερο, τη σημασία της. Αντιδρά ο παλιός μας ο εαυτός και δεν το λέμε ότι αντιδρούμε, αλλά στην πράξη αντιδρούμε. Γιατί κάνουμε τα δικά μας, γιατί ενεργούμε με βάση τις παρορμήσεις μας, γιατί διατηρούμε την αξιοπρέπεια και τον εγωισμό μας πολλές φορές. Δεν είναι αυτά Χριστός. Και όπως στην αρχή, χωρίς ίσως πλήρη επίγνωση του τι λέγαμε εκείνη την ώρα και πού θα μας βγάλει, είπαμε «Δεν θέλω να ζω εγώ, δώσε μου τη ζωή σου», έτσι πρέπει και να προχωρήσουμε με επίγνωση. Και να λέμε «Αυτός ζωή μου δεν είναι Χριστός, να φύγει. Κύριε, σε παρακαλώ πάρτο και στη θέση του βάλε Χριστό. Τούτο που είπα δεν είναι λόγος Χριστού. Δεν είναι έτσι αρτημένος με άλλας όπως θα ήταν ο λόγος του Χριστού που δίνει χάρη στους ακούοντας. Άλλαξε μου τη σκέψη, άλλαξε μου τα λόγια». Είναι ωραίος ο δρόμος προς την ομοίωση του Χριστού. Και δεν θα αρχίσει από τον θάνατο την αποβίωσή μας και ύστερα. Θα ήταν λάθος να το πιστέψει κανείς και θα ξεγελιόμαστε, αν έτσι το νομίζαμε. Αντίθετα, είναι αδιανόητο κάποτε να βρεθούμε στον ουρανό και να έχουμε την απέτηση να μοιάσουμε του Χριστού, όταν εδώ κάτω στη γη αποφύγαμε να του μοιάσουμε. Και η ομοίωση με τον Χριστό αρχίζει με το φρόνημα του. Το φρόνημα του Χριστού να είναι και μέσα μας. Που ταπείνωσε τον εαυτό του, που έγινε υπάκος μέχρι θανάτου, που αναζητούσε το θέλημα του Πατέρα, που έβαζε το δικό του θέλημα κάτω από το θέλημα του Πατέρα. Ο Κύριος να μας αξιώσει το θαυμαστό αυτό πρότυπο, να καταλάβουμε ότι βρίσκεται έξω από την πόρτα της ζωής μας και θέλει, στο βαθμό που ακόμα δεν το επιτρέψαμε, να φανερωθεί μέσα στη ζωή μας. Ο Κύριος να μας αξιώσει και εσάς και εμένα να ζούμε τη ζωή του Χριστού και να τη χαιρόμαστε και να είναι μια ζωντανή μαρτυρία των αρετών του Θεού, ο οποίος παίρνει ανθρώπους σκουπίδια σαν εμένα, δεν ξέρω τι γνώμη έχετε εσείς για τον εαυτό σας, και μας τιμάει αφού μας καθαρίσει τη συνείδηση από τα νεκρά έργα με το αίμα του Χριστού, μας τιμάει με το να ακουμπήσει μέσα στη ζωή μας τη ζωή του Χριστού, για να μην ζούμε πια εμείς, αλλά εκείνος μέσα μας. Αμήν.

Πατέρα Ουράνη, σε ευχαριστούμε γιατί τον έστειλες. Σε ευχαριστούμε για το μέγεθος της προσωπικής σου θυσίας όταν τον έδωκες. Καταλαβαίνουμε ότι αλλιώς δεν θα σωζόμαστε. Το θέλημά σου για μας δεν θα εκπληρωνόταν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε. Ιησού μας Χριστέ, σε ευχαριστούμε για τη θυσία Σου, γιατί εκένωσες τον εαυτό Σου, πήρες δούλου μορφή και ταπείνωσες τον εαυτό Σου στου δούλου τη μορφή μέχρι θανάτου, δουλικού, σταυρικού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες μας, τι θέλεις από μας ακόμα. Πώς μας βλέπεις. Πληροφόρησέ μας με το Πνεύμα. Πόσο μακριά είμαστε από το Άγιο Σου πρότυπο. Πόσο άξια ή πόσο ανάξια Σου ζούμε. Μας αρέσει η ζωή Σου. Μας αρέσει που είσαι αλήθεια. Μας αρέσει η ελπίδα που βάζει στην καρδιά. Μας αρέσει η ειρήνη Σου που είναι αλλιώτικη από τον κόσμο. Μας αρέσει η σεμνότητα και η ταπείνωσή Σου. Δεν μπορούμε κάθε στιγμή να κάνουμε ό,τι έκανες και ξέρουμε ότι εμείς φταίμε. Θέλουμε να μην είμαστε νήπιοι, περιφερόμενοι και παρασυρώμενοι με κάθε άνεμο διδασκαλίας. Θέλουμε να μην είμαστε από αυτούς ή όπως κι άλλοτε ήδη κάναμε, όταν έρχεται ο πειρασμός δεν αντιστεκόμαστε και παραδίνουμε τα όπλα. Θέλουμε να μην δίνουμε τόπο στο διάβολο όπως εσύ δεν έδωσες. Θέλουμε η καρδιά μας να ζητάει τον Πατέρα. Μας τίμησες και τον λέμε Πατέρα μας, τον δικό σου Πατέρα. Θέλουμε να σου μοιάσουμε Ιησού που μας τίμησες να μας λες αδελφούς Σου και φίλους Σου. Πρωτότο και αδελφέ μας, σε παρακαλούμε. Δέξου τη διαβεβαίωσή μας τούτη την ώρα. Ότι καταλάβαμε ότι ο κόσμος είναι ανόητος και ψεύτικος, κούφιος και βρώμικος. Βοήθησέ μας στην ατομική μας τη ζωή να ζεις εσύ και στις οικογένειές μας να ζεις εσύ και στην εργασία μας να ζεις εσύ και στην εκκλησία μας να ζεις εσύ. Πόσο χαιρόμαστε που είσαι δικός μας. Σ' αγαπούμε και σε ευχαριστούμε. Amén.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ευχόμαστε την ώρα αυτή στην παρουσία σου, καθώς μας βλέπεις και καθώς η καρδιά μας με πίστη, νοερά, πνευματικά, ανεβαίνει επάνω στο θρόνο της χάρης και του ελέου σου. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι αυτός που είσαι, καθώς μας αποκαλύφθηκες μέσα στα αιώνια σχέδια του Λόγου σου. Σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες τον Ιησού Χριστό σωτήρα μας. Αυτός πέθανε για μας στο Σταυρό και άνοιξε δρόμο πλατή, ματωμένη λεωφόρο, ζωντανή όμως, για να σε πλησιάζουν όσοι σε ζητούν ειλικρινά και γνήσια. Αλλά σε ευχαριστούμε γιατί δεν έμεινε στον τάφο, τον ανέστησες από τους νεκρούς, να γίνει ο εγγυητής μας και ο πρωτοπόρος και μαζί με Αυτόν, όπως ψάλαμε όλοι εμείς που αποδεχθήκαμε την αγάπη Του, τη σωτηρία Του, το έργο του Σταυρού, αλλά και της Ανάστασης, και είναι τώρα ο Κυριός μας. Σήμερα το πρωί, καθώς στεκόμαστε στην παρουσία Σου, παρακαλούμε να μας ευλογήσεις όλους. Ο λόγος τον οποίο θα μελετήσουμε, τα λόγια τα οποία θα πούμε, να είναι εμπνεύσεις και οδηγία του Αγίου Σου Πνεύματος, ώστε Εσύ να αγγίξεις τις καρδιές μας. Ήρθαμε εδώ, ο καθένας μας, φορτωμένοι με προβλήματα, με ανάγκες, με σκοτεινά σημεία στη ζωή μας, με πειρασμούς, με κατεβασμένο το κεφάλι από κατάθλιψη. Μέσα στην καρδιά μας ζητούμε διεξόδους πνευματικές, κάποιο μάθημα πνευματικό, ενίσχυση, χορτασμό. Σε παρακαλούμε, Κύριε, Εσύ που εξετάζεις νεφρούς και καρδιές, σήμερα το πρωί να μας επισκεφθείς και να μας ευλογήσεις πλούσια, ώστε να φύγουμε διαφορετικοί από ό,τι ερχόμαστε εδώ, γεμάτοι από Σένα. Να υψώσεις τις καρδιές μας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τον Λυτρωτή, τον Σωτήρα, τον Αναστημένο Κύριο, με τον οποίο από τώρα έχουμε μπει στη δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Στο όνομα Αυτού. Αμήν. Από το κομμάτι που είναι προγραμματισμένο για σήμερα το πρωί, από το Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο ΚΔ, στη σελίδα 932, από τις γραφές που έχετε μπροστά σας, είναι καλή συνήθεια να παρακολουθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Από το Λουκά λοιπόν, κεφάλαιο ΚΔ, 1 έως 12, θα διαβάσουμε σχετικά χωρία με το γεγονός και την περιγραφή, την εξιστόρηση της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Σελίδα 932, Λουκάς, ΚΔ, 1 έως 12. Διαβάζω. Την δε πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ενώ ήταν όρθρος βαθύς, ήλθαν εις το μνήμα, φέρουσε τα οποία ετοίμασαν αρώματα και άλλε τινές με ταυτόν. Εύρον δε των λίθων αποκεκυλισμένων από το μνημείο και εισελθούσε δεν εύρον το σώμα του Κυρίου Ιησού. Και ενώ ήσαν εν απορία περί τούτου, ιδού δύο άνδρες εστάθησαν έμπροσθεν αυτόν με ημάτια απαστράπτοντα, καθώς δε αυτε εφοβήθησαν και έκλεινον το πρόσωπον εις την γην, είπαν προς αυτάς, «Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών? Δεν είναι εδώ, αλλά νέστη. Ενθυμήθητε πώς ελάλησαν προς εσάς, εννοείτο έτη εν τη Γαλιλαία, λέγον, ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί εις χείρας ανθρώπων αμαρτωλών και να σταυρωθεί και την τρίτην ημέραν να αναστηθεί». Και να θυμήθησαν τους λόγους αυτού. Και αφού υπέστρεψαν από το μνημείο, απήγγελαν τα αυτά πάντα προς τους ένδεκα και πάντα στους λοιπούς. Ήσαν δε η Μαγδαληνή Μαρία και η Ιωάννα και Μαρία η μήτρη του Ιακώβου και ελιπέ με ταυτόν, έτινες έλεγον τα αυτά προς τους Αποστόλους. Και οι λόγοι αυτών εφάνισαν ενώπιον αυτών ως φλιαρία και δεν επίστευον εις αυτάς. Ο δε Πέτρος σηκωθείς έδραμεν εις το μνημείον και παρακύψας βλέπει τα σάβανα κείμενα μόνα και ανεχώρησε θαυμάζον καθεαυτόν το γεγονός. Σήμερα το πρωί έκρινα ότι θα ήταν σκόπιμο να ακούσουμε για δύο λεπτά τα λόγια και τη φωνή εκείνου του ανθρώπου που υπηρέτησε σε αυτό τον άμβονα παραπάνω από 40 χρόνια. Να μας πει δύο σκέψεις για το πώς εκείνος έβλεπε το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού. Να ακούσουμε δηλαδή να μας μιλάει ο Κώστας Μεταλλινός. Έγραφε στο σάλπισμα «Η σωματική Ανάσταση του Ιησού εκ των νεκρών
εάν θεωρηθεί απομονωμένη, δηλαδή χωριστά από τα προαυτής και τα μεταυτήν γεγονότα, φαίνεται σαν μια αυθαίρετη και ανεξήγητη εξαίρεση μέσα στην ιστορία. Ενώ όταν τοποθετηθεί μεταξύ των τεραστίων γεγονότων που συνδέονται στενότατα με αυτήν, κατά το θείο σχέδιο, γίνεται αμέσως τότε λογική και κατανοητή, σαν τον απομονωμένο οροδείκτη που έφνης τοποθετείται στον άξονα του και στην ορολογιακή πλάκα του. Λοιπόν, η σωματική ανάσταση του Ιησού εκ των νεκρών, όταν συνδεθεί με την επί του Σταυρού θανάτωσή του, με την οποία είναι φυσικά και διάσπαστα ενωμένη, αποδείχνει ότι η υπέρημον θυσία του Χριστού ικανοποίησε πλήρως τη Θεία Δικαιοσύνη και επέτυχε την τέλεια τακτοποίησή μας ενώπιον του Θεού. Να λοιπόν, δυνάμει πίου συλλογισμού της λογικής του Θείου Σχεδίου, προκύπτει με την Ανάσταση ότι η ζωτικότατη αυτή απόδειξη είναι γεγονός. Εφόσον ο Ιησούς ως εκπρόσωπός μας υπέφερε μέχρι θανάτου επί του Σταυρού για να πληρώσει με το πάθος του τούτο το χρέος μας προς τη Θεία Δικαιοσύνη, έπρεπε μετά την πληρωμή του χρέους να επανέλθει ξανά στην πρώτερη ζωή του, καθώς αποφυλακίζεται ένας εγγυητής άμα πληρώσει το χρέος τρίτου για το οποίο κλείστηκε στη φυλακή. Άρα, όταν με το μάτι της πίστης βλέπουμε τον Ιησού στον ουρανό αναστημένον και θριαμβευτή, βλέπουμε εν το προσώπο του την πλήρη συγχώρηση και τακτοποίησή μας. Τη δικαίωσή μας, κατά τη γλώσσα του Παύλου, που ο Θεός μας χορήγησε βάσει του εξυλαστηρίου αίματος αυτού. Τη σημασία της Ανάστασης του Ιησού σε συνδυασμό με το ιστορικό πάθος του τη διατυπώνει ο Παύλος ως εξής. Ο Ιησούς παρεδόθη δια τα παραπτώματα ημών και ηγέρθη δια την δικαίωση ημών. Δηλαδή, καθώς τα παραπτώματά μας είναι ο λόγος που θανατώθηκε ο Ιησούς, έτσι και η δικαίωσή μας είναι ο λόγος που αναστήθηκε. Η σχέση της σωματικής Ανάστασης του Χριστού και της δικαίωσης των πιστών είναι τόσο στενή και αναγκαία, ώστε κατά τον Παύλο, εάν δεν έγινε σωματική Ανάσταση του Ιησού, σημαίνει ότι εξυλασμός δεν έγινε. Άρα, ο Θεός δεν δικαίωσε κανένα πιστόν και επομένως, έτι εσμέν εν τες αμαρτίες ημών. Οπότε, δεν υπάρχει χαρμόσον άγγελμα προς την ανθρωπότητα. Κενόν το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστη ημών. Η ιστορικότητα όμως της Ανάστασης του Χριστού διαλύει ως σαπουνόφουσκες τους απελπιστικούς αυτούς συλλογισμούς και αποδείχνει θριαμβευτικά την τέλεια και ακλώνει τη συγχώρηση και χάρη του πιστού. Είναι τόσο δυνατά τα λόγια αυτά, αλλά έκρινα, επαναλαμβάνω, ότι ήταν καλό να ακούσουμε τη φωνή εκείνου που υπηρέτησε σε αυτή τη συνάθεση και την Εκκλησία για περισσότερο από 40 χρόνια. Αλλά στο πρώτο μας μέρος θα ήθελα, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε 4-5 σημεία τα οποία μας δίνει κατά ανάγκη το γεγονός της Ανάστασης και που πρέπει να τα θεωρήσουμε τόσο σπουδαία και τόσο βασικά ώστε να πάρουμε κάποια θέση μπροστά στον Θεό και για το δικό μας καλό, για τη δική μας προσωπική εκλογή. Το πρώτο είναι ότι καθώς η Ανάσταση διακηρύσσεται σε όλο τον κόσμο, είτε τυπικά είτε ουσιαστικά, αλλά που είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο, μας μιλάει για μια πραγματικότητα που ίσως δεν την είχαμε σκεφτεί ή που θέλαμε να την αποκλείσουμε από τη ζωή μας. Δηλαδή, ότι πέρα από τον τάφο υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα. Η Ανάσταση λοιπόν μας μεταφέρει στον υπερβατικό κόσμο των πραγμάτων, στον αόρατο κόσμο του Θεού, που θέλει έντονα σήμερα το πρωί να υπογραμμίσει σε όλους μας το γεγονός ότι αυτός ο κόσμος και αυτή η ζωή δεν τελειώνει στον τάφο. Ότι πέρα από τον τάφο ξεκινάει μια άλλη πραγματικότητα, μια άλλη αλήθεια, κάτι που τα μάτια μας θα δουν και θα εκπλαγούν. Και δεν θα εκπλαγούν φυσικά εκείνοι οι οποίοι από σήμερα, προετοιμασμένοι με βάση την πηξίδα και την αποκάλυψη των Αγίων Γραφών, είναι έτοιμοι να μπουν στην πραγματικότητα αυτή. Βεβαίως θα εκπλαγούν από τη δόξα και το μεγαλείο, αλλά όχι από αυτή τη μία μεγάλη πραγματικότητα. Το δεύτερο είναι ότι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού μας επιβεβαιώνει το μεγάλο γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που υπήρξε αμφισβητούμενο δεξιά και αριστερά και που και σήμερα ακόμη οι άνθρωποι το θέτουν κάτω στο σκαμνί για να το ρωτήσουν «Είσαι, για δεν είσαι ο απεσταλμένος του Θεού». Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού με την Ανάσταση παίρνει πλέον την επιβεβαίωση ότι αυτός είναι που εστάλει από τον Θεό για τους ανθρώπους.
Είναι εκείνο που ο ίδιος είπε ότι εγώ είμαι εκ των άνω, εσείς είστε εκ των κάτω. Είναι λοιπόν η Ανάσταση το δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να υπογραμμίσω σήμερα το πρωί, η επιβεβαίωση ότι αυτός είναι πραγματικά ο σταλμένος εκπρόσωπος του Θεού για τον άνθρωπο, για κάθε άνθρωπο, ώστε τα λόγια τα οποία θα πει, εκείνα τα οποία θα εξηγήσει, τις διασαφίσεις που θα δώσει, θα είναι οι απαραίτητες βάσεις, το φως πάνω στο οποίο μπορεί ο άνθρωπος να περπατήσει και να ζήσει τη ζωή με ένα σωστό νόημα, πραγματικό νόημα, καθώς είναι πλασμένος. Και ερχόμαστε στο τρίτο σημείο, που είναι συνδεδεμένο με τα δύο προηγούμενα και ιδιαίτερα με το δεύτερο. Ότι δηλαδή το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, εφόσον επιβεβαιώνεται από το γεγονός της Ανάστασης ότι είναι πραγματικά ο απεσταλμένος από Θεού, ο Μεσσίας για τον άνθρωπο, άρα είναι αυτός ο μόνος αρμόδιος, ο μόνος ικανός για να μπορέσει να μας εξηγήσει τι συμβαίνει στο υπερπέραν. Ποιος είναι αυτός ο Θεός που τον έστειλε, τι μας περιμένει μετά τη μεταθάνατον ζωή, τι συμβαίνει δηλαδή πέρα στον κόσμο των αοράτων, των πραγματικών και των πνευματικών πραγματικοτήτων. Είναι όπως συνέβηκε με τον πρώτο αστροναύτη που ανέβηκε στο φεγγάρι και όταν κατέβηκε στη γη όλοι τον περικύκλωσαν. Ιδία μάλιστα οι ειδήμονες για να του πούν για πες μας τούτο, το άλλο, πώς τα είδες, πώς τα εξήτασες. Ήταν ο μόνος που είχε αυτή τη γνώση. Και έχουμε τον Ιησού ο οποίος είναι ο μόνος που ξέρει να μας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες. Με βάση μάλιστα τις γραφές διαβάζουμε τούτο το εδάφιο σχετικά. Θεόν ουδείς σε ώρα και εν πόποτε, μονογενής Θεός, ο αιώνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσε το, μας λέει ο Ιωάννης. Εκείνος είναι που ήταν στον κόλπο του Πατέρα και ήρθε κάτω στον κόσμο. Εκείνος εξηγήσε το, έδωσε τις εξηγήσεις τις απαραίτητες στον άνθρωπο για να μπορέσει ο καθένας από εμάς να δει ποιος είναι ο δρόμος, ποιο είναι το νόημα της ζωής, τι σημαίνει θάνατος, τι σημαίνει ζωή μετά το θάνατο, τι σημαίνει Θεός, τι σημαίνει ψυχή, τι σημαίνουν αυτά τα μεγάλα ερωτηματικά, τα αναπάντητα που έχουμε μέσα μας, πώς μπορούν να πάρουν απαντήσεις. Μας λένε οι γραφές ότι αυτός είναι που εστάλει. Και αυτός είναι που έχει τις εξηγήσεις. Πουθενάλλου δεν υπάρχουν οι εξηγήσεις αυτές. Δεν υπάρχει καμιά άλλη αποκάλυψη. Θα μας πει στην επιστολή προς Εβραίους στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 1. Δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόσωπο. Θα μας πει στις πράξεις στο κεφάλαιο 4, εδάφιο 12. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Θα μας πει επίσης στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, 14, εδάφιο 6. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλη αποκάλυψη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο. Είναι αυτός που έχει τις πληροφορίες, τις σίγουρες, τις απαραίτητες, τις εξηγήσεις για τον Θεό, για μας, για το νόημα της ζωής, για την αιωνιότητα. Και αυτόν ασφαλώς πρέπει να ακούσουμε. Το τέταρτο είναι ότι μπροστά σε αυτές τις πραγματικότητες που μας τις δίδει σαν ανοίξεις η Ανάσταση του Ιησού Χριστού και που φυσικά σαν θέματα είναι τόσο πλατιά που υπάρχει το υλικό για εκείνον που ενδιαφέρεται να ψάξει, να τα ερευνήσει σε βάθος. Λέγω, εδώ μπροστά πλέον ένα τέταρτο στοιχείο είναι ότι στέκεται η προσωπική μας ελευθερία. Η ελευθερία μας στέκεται μπροστά σε αυτά τα γεγονότα και ιδιαίτερα στην πραγματικότητα τούτης και της αιώνιας ζωής. Του προσώπου του Χριστού όπως τον είδαμε και όπως θα τον δούμε μια μέρα για τον οποίο θα μιλήσουμε αργότερα. Να πάρει η ελευθερία μας μια στάση, ναι ή όχι. Και ευχόμαστε ότι θα πρέπει να πάρει τη σωστή στάση, να κάνει τη σωστή εκλογή και να αποφασίσει επιτέλους εάν θέλει να δεχθεί ή να απορρίψει τον Ιησού. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Το γεγονός της Ανάστασης μας φέρνει αντιμέτωπους με τούτη τη μεγάλη αλήθεια, ότι έχουμε μέσα μας την απόφαση να διαλέξουμε και την ελευθερία να κάνουμε αυτή την εκλογή. Εξαρτάται από μας πώς θα κάνουμε την εκλογή αυτή και εξαρτάται από μας ποιος θα είναι ο δρόμος μας και ποιο θα είναι το τέρμα της ζωής μας. Και ένα τελευταίο, στο πρώτο μας μέρος, είναι ότι η Ανάσταση του Χριστού θα μας πει ότι αυτός ο Ιησούς είναι εκείνος ο οποίος και θα ξανάρθει στη γη, όπως το υποσχέθηκε. Εάν αυτός πραγματικά είναι έτσι, όπως η Ανάσταση τον επιβεβαιώνει και είναι το πλέον βεβαιωμένο γεγονός μέσα στην ιστορία, λέγω ότι είναι αυτός, όπως οι άγγελοι είπαν στους μαθητές την ώρα που κοίταζαν στον ουρανό όταν ανελαμβάνεται ο Ιησούς και του είπαν στους μαθητές οι άγγελοι, τι κοιτάτε πάνω. Ο Ιησούς τον οποίον είδατε να ανεβαίνει στον ουρανό, με τον ίδιο τρόπο θα κατέβει, καθώς τον είδατε να ανεβαίνει.
Πηγαίνετε λοιπόν εκεί που σας είπε και περιμένετε τη δύναμη του Πνεύματος που σας υποσχέθηκε. Η Ανάσταση λοιπόν επιβεβαιώνει άλλη μια φορά τη μεγάλη αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός θα ξανάρθει. Και επειδή ο Ιησούς Χριστός θα ξανάρθει, επιτείνεται η ανάγκη στο τέταρτο σημείο που αναφέραμε ότι πρέπει να πάρουμε σωστή θέση και να κάνουμε σωστή επιλογή. Διότι διαφορετικά, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε το πιστεύουμε είτε όχι, θα δώσουμε λόγο σε εκείνον ο οποίος πρόκειται να ξανάρθει. Ήρθε ταπεινός, πέθανε στο Σταυρό, αναστήθηκε, έκαμε το ολοκληρωμένο αυτό έργο για τη σωτηρία μας, αλλά όταν θα έρθει πλέον δεν θα καλέσει για σωτηρία εκείνους που δεν τον περίμεναν, παρά μόνο αυτούς οι οποίοι τον περίμεναν θα τους εισαγάγει μέσα στη δόξα. Για όλους τους άλλους όμως που αδιαφόρησαν, που τους δόθηκαν οι ευκαιρίες, που τους κάλεσαν και σήμερα το πρωί για μια απόφαση οριστική με τον Χριστό, εάν δεν το κάνουν, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να αποδώσουν λόγο για τη θέση αυτή που διάλεξαν. Αλλά πριν προχωρήσουμε, θα παρακαλέσουμε τη χοροδία να μας ψάλει τον πρώτο της ύμνο. Και θα τον βρείτε, αν θέλετε, τα λόγια, στο ημνολόγιο το μαύρο 317. 37.

Σήμερα το πρωί δεν είναι φυσικά η στιγμή να ασχοληθούμε με τον πλούτο των αποδείξεων σχετικά με το ατράνταχτο σε βεβαιωμένα στοιχεία γεγονός της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Αυτό ίσως, αν δώσω την ευκαιρία, αποτελεί θέμα σειράς ομιλιών και που ελπίζω κάποτε να μας δοθεί ευκαιρία να το κάνουμε. Αλλά σε κάθε ενδιαφερόμενο, σε αυτή την περιοχή των πληροφοριών, θα ήθελα αυτή τη στιγμή να συστήσω μερικά χρήσιμα βιβλία που μπορεί να πάρει και να μελετήσει. Υπάρχει πλούσιο υλικό. Εκτός από την πρόθεση που έχουν οι εκδόσεις Πέργαμος να εκδώσουν 3-4 που ήδη βρίσκονται στο τυπογραφείο βιβλία γύρω από την Ανάσταση του Ιησού από διάφορους συγγραφείς, υπάρχουν 4 βιβλία που παρεκάλεσε μάλιστα το βιβλιοπωλείο, όσοι θελήσετε να πάτε, να τα έχει σε ξεχωριστή θέση για διευκόλυνσή σας να τα βρείτε εκεί μπροστά. Το πρώτο είναι το βιβλίο Ο Ιστορικός Ιησούς και οι συγκλονιστικές αποδείξεις της σωματικής του Ανάστασης. Είναι με επιμέλεια του αδελφού μας Γιώργου Παπανικολάου, ένα που κυκλοφορεί τώρα, αν δεν κάνω λάθος, θα πάει σε τέταρτη έκδοση. Ένα δεύτερο είναι Οι Αρνητές του Υπερφυσικού, του Κώστα Μεταλλινού. Θα το βρείτε επίσης εκεί. Ένα άλλο, το βιβλίο με 5χρωμες φωτογραφίες γεμάτο μετά την περιπλάνηση. Ένα θαυμάσιο βιβλίο. Και ένα άλλο τέταρτο, Το Θαστιεύεσαι Βέβαια. Είναι βιβλία, επαναλαμβάνω, που μπορεί κάποιος να ασχοληθεί για το θέμα των αποδείξεων, αν έχει προσωπικές δυσκολίες, διανοητικές απορίες, που μπορεί εκεί να βρει πάρα πολλά στοιχεία. Σήμερα το πρωί όμως θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με τον θρίαμβο της νέας ζωής, καθώς είναι ο τίτλος του θέματός μας. Δηλαδή, τον θρίαμβο της νέας αυτής ζωής που πηγάζει από το ένδοξο γεγονός αυτής της Ανάστασης του Ιησού Χριστού και τα θαυμάσια αποτελέσματα, τα οποία η Ανάσταση παράλληλα και σε συνδυασμό με το Σταυρό του Χριστού φέρνουν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, ο οποίος με ειλικρίνεια και γνησιότητα ζητάει την αλήθεια και θέλει να πλησιάσει τον Θεό. Μέσα στην καρδιά αυτή θα δούμε μερικά βασικά στοιχεία από την Αποκάλυψη των Γραφών, που έρχονται σαν συνέπειες ευλογημένες και σαν αποτελέσματα θεία για να φέρουν βαθιά αλλαγή, ριζική αλλαγή προς ευλογία και χαρά του ανθρώπου. Το πρώτο είναι η διακήρυξη την οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Ο Χριστός παρεδόθη δια της αμαρτίας ημών και ανέστη δια την δικαίωση ημών. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να πει πολλά πράγματα εάν κανείς δεν δώσει μια ερμηνευτική βοήθεια ώστε να καταλάβει τι ο Λόγος του Θεού λέει σε αυτό το σημείο. Και η ερμηνευτική βοήθεια βρίσκεται στα εξής. Ότι στις επιστολές του Παύλου η πρόθεση «δια», όταν συντάσσεται με αιτιατική, όπως εδώ, «δια τα σαμαρτία ημών», «δια την δικαίωση ημών», σημαίνει εξαιτίας, λόγω αυτού του γεγονότος. Και επιτρέψτε μου με αυτή τη διασάφηση να διαβάσουμε ξανά το εδάφιο που λέει ότι ο Χριστός παραδόθη εξαιτίας των αμαρτιών μας. Δηλαδή υπήρξε το γεγονός ότι εμείς είμαστε αμαρτωλοί, φορτωμένοι με αμαρτίες και εξαιτίας αυτού του λόγου ο Ιησούς Χριστός πέθανε στο Σταυρό, παρεδόθη σε θάνατο σταυρικό. Η δεύτερη πρόταση, την ακούμε, ανέστη δια την δικαίωση ημών. Επειδή η δικαίωσή μας είναι πλέον γεγονός, γι' αυτό ανέστη. Επειδή δηλαδή ο Θεός δέχτηκε τη λυτρωτική θυσία ότι εκάλυψε το χρέος και την ενοχή και την αμαρτία του ανθρώπου, αποκτήσαμε μία νέα πραγματικότητα. Ο Θεός έταξε τη δικαιοσύνη σε μια νέα πραγματικότητα στην οποία μπαίνουν όλοι που συντάσσονται στον θάνατο του Χριστού. Εξαιτίας λοιπόν της δικαίωσής μας ο Χριστός ανέστη. Είναι η μεγαλύτερη διαβεβαίωση των γραφών. Η μεγαλύτερη απόδειξη που έρχεται να μας βεβαιώσει για τούτο το γεγονός. Ποιο δηλαδή? Για τη δικαίωσή μας. Αλλά η δικαίωσή μας απλώς σαν μια λέξη, εάν δεν θελήσουμε να εμβαθύνουμε σε αυτή και να φροντίσουμε να μάθουμε πίσω από αυτή τα μυστικά της, τα νοήματά της, τις πολύπλευρες έννοιες που περιέχει, δεν θα μπορέσουμε να πιάσουμε πολλά πράγματα. Και αυτή είναι η δουλειά του Άμβωνα όλη την εβδομάδα σε αυτή την αίθουσα που εξηγεί ακριβώς τις λέξεις μέσα από τις γραφές. Και η δικαίωση σημαίνει, πρώτον, ότι ο Θεός έσβησε οριστικά το χρέος των αμαρτιών σου
για των αμαρτιών μου. Δεν υπάρχει χρέος. Δεν υπάρχουν αμαρτίες που διέπραξες. Δεν υπάρχει ακρεμότητα στη Θεία Δικαιοσύνη και στην Ηθική Τάξη. Ο Θεός μάλιστα τις ξέχασε, τις έσβησε οριστικά. Και δικαίωση σημαίνει όχι μόνο ότι τις έσβησε, αλλά ότι ο Θεός μας βλέπει από τη στιγμή που εμείς δεχόμαστε ότι ο Ιησούς πέθανε στη θέση μας και τον επικαλούμεθα σωτήρα μας, μας βλέπει ως σαν να μην είχαμε φταίξει ποτέ. Και καμιά φορά όταν ακούω προσευχές που λένε «εμένα τον αμαρτωλό», βέβαια έχει κανείς κατανόηση ότι ο άνθρωπος θυμάται που έζησε μακριά από τον Θεό. Αλλά για τα μάτια του Θεού δεν είσαι πλέον αμαρτωλός. Είσαι δικαιωμένος, είσαι Άγιος πέρα για πέρα. Αυτή είναι η δικαίωση που πραγματοποιήθηκε με το Σταυρό και που η Ανάσταση ήρθε να επιβεβαιώσει. Επειδή μπήκαμε στη δικαίωση, ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά πέρα από την τακτοποίηση των αμαρτιών, πέρα από το σβήσιμο και την μη ανάμνηση πλέον των παρελθόντων, ο Θεός το έργο αυτό το επεκτείνει στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Δηλαδή ο Θεός έσβησε το παρελθόν, αλλά εάν τυχόν, που δεν είναι ανάγκη, αλλά αν κάπως γλιστρήσεις και πέσεις, το αίμα του Χριστού για τώρα σε καλύπτει η θυσία αυτή και

Ο λόγος του Θεού εδώ δίνει ότι επειδή υπήρξαμε αμαρτωλοί, επειδή υπήρχε εμπόδιο να συναντήσουμε τον Θεό, η ψυχή δεν μπορούσε να τον πλησιάσει. Και εξαιτίας αυτού, λόγω αυτού του γεγονότος, πέθανε ο Ιησούς. Τότε πρέπει να συλλάβουμε τη δεύτερη μεγάλη διακήρυξη με βάση την Ανάσταση. Ότι επειδή ακριβώς η αναγνώριση από την πλευρά του Θεού έγινε πέρα για πέρα, επειδή ο Θεός δέχτηκε την προσφορά του Ιού ίσως μην ευωδίας, επειδή οι αμαρτίες μας τακτοποιήθηκαν οριστικά, επειδή δεν υπάρχει χρέος και ανοχή και καμία εκκρεμότητα στην ηθική τάξη του Θεού, τώρα η δικαίωση είναι γεγονός. Και γι' αυτό αναισθήθη. Τον αποδίδει πλέον ανάμεσα στους ζωντανούς και μέσα στην πραγματικότητα της αιωνιότητας, για να τον δουν οι άγγελοι, να τον δουν οι άνθρωποι, να τον δουν όλοι οι αιώνες και να πούν: να, αυτός που ήταν φυλακισμένος, όπως διαβάσαμε από τον Κώστα Μεταλλινό, αυτός είναι τώρα ελεύθερος. Δεν υπάρχει χρέος. Τακτοποιήθηκε. Και γι' αυτό αναισθήθη. Λόγω και εξαιτίας της δικαιώσεώς μας. Ώστε ανέκλητη τακτοποίηση των αμαρτιών σου ενώπιον του Θεού. Δεν υπάρχει χρέος. Από τη στιγμή που θα θελήσεις ταπεινωμένος να στραφείς στον εσταυρωμένο Ιησού. Και τότε θα δεις έναν αναστημένο Κύριο, ο οποίος να μπαίνει στη ζωή σου και να αλλάζει ολόκληρη την πορεία της ζωής σου, ολόκληρο το είναι σου. Η σωτηρία δεν είναι προσπάθειες ανθρώπινες. Είναι να το πιάσει η καρδιά, όχι ο νους, η καρδιά του ανθρώπου, να συλλάβει την αγάπη του Θεού, το έργο που έκαμε και να πει: Θεέ μου, τόσο απλό είναι. Τόσο δύσκολο ήταν να το καταλάβω. Δεν χρειάζεται λοιπόν να κάνω τίποτα. Απολύτως τίποτε. Εκείνο που έχεις να κάνεις είναι να αποδεχθείς με χαρά και με ευγνωμοσύνη τη λύτρωση και την τακτοποίηση που έκαμε ο Θεός για σένα. Ώστε η Ανάσταση που βλέπεις ο Ιησούς να ανασταίνεται από τους νεκρούς να είναι για σένα η μεγάλη επιβεβαίωση του Θεού, για να μην σαλευθεί η βεβαιότητα που έχεις στην καρδιά σου ποτέ. Αυτός είναι αναστημένος. Δεν πεθαίνει πλέον ποτέ, για να είσαι κι εσύ μαζί του αθάνατος από τώρα. Το δεύτερο είναι ότι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού φέρνει σαν αποτέλεσμα, πραγματοποιεί μάλλον μέσα μας εκείνη την υπόσχεση που ο ίδιος ο Ιησούς είπε: ήρθα δια να έχω στη ζωή και να έχω σε αυτήν εν αυθονία. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού λοιπόν ως αποτέλεσμα σε εκείνον που τη δέχεται, σε εκείνον που παραδίδεται εις τον Χριστόν, τον Σωτήρα, μέσα φέρνει όχι απλώς τη ζωή ή να έχω στη ζωή, αλλά ή να έχω σε αυτήν εν αυθονία. Φέρνει μέσα μας την αυθονία της ζωής, τον πλούτο της ζωής, από την ώρα του ξεκινήματός σου μέχρι το τέρμα του δρόμου σου. Δεν υπάρχουν ενδιάμεσοι σταθμοί, νέες παραχωρήσεις, νέες χάριτες, νέοι δρόμοι. Αυτά είναι ανθρώπινες προσπάθειες να καλύψουν κενά ανθρώπων που δεν κατάλαβαν τη χάρη, που ξεκινάει στο Σταυρό ολοκληρωμένη. Ήρθα να έχω στη ζωή και να έχω σε αυτή την αυθονία. Ο Σταυρός του Ιησού και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού χαρίζουν αυτή την άφθονη ζωή. Εάν θέλεις να τη χαρείς, θα την πάρεις ολόκληρη από τον Ιησού ευθύς εξ αρχής. Και εκείνος τη δίνει. Το τρίτο σημείο, σαν τρίτη συνέπεια ή μάλλον κλειδί θα έλεγα στην όλη υπόθεση των αληθιών της Ανάστασης, είναι το γεγονός που διακηρύσσεται στην επιστολή προς Ρωμαίους, το κεφάλαιο 6, εδάφιο 4 και 5, όπου ο Λόγος του Θεού μας λέει ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένας πνευματικός νόμος για να απολαύσεις όλο το μεγαλείο και όλο τον πλούτο της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Διαβάζω το σχετικό εδάφιο που λέει: «Εάν εγίναμε σύμφητοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου, θέλομεν είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως». Η Ανάσταση, τα αποτελέσματά της, οι ευλογίες της, ο πλούτος της ζωής που ξεκινάει από αυτό το γεγονός, οι αιώνιες δυνάμεις, οι δυνάμεις του μέλλοντος όπως αναφέρει η Εβραίους, κινούνται μέσα μας με το μέτρο, με το γράδο εκείνο της προηγούμενης παραγράφου του προηγούμενου μέρους του εδαφίου. Η Ανάσταση είναι γεγονός και αλήθεια που δίνεται σε όλους, αλλά με το μέτρο που ο καθένας το παίρνει. Και το παίρνουμε πώς? Το παίρνουμε εάν θεωρούμε τον εαυτό μας πάντοτε και ολοκληρωμένα συσταυρωμένους με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εδώ το εννοεί σαν να φυτευόμαστε μαζί μέσα στον τάφο, καθώς πεθαίνει ο σπόρος που πέφτει μέσα στη γη και από εκεί αναφύεται μια άλλη ζωή. Έτσι πέφτεις, συμφύεσαι κι εσύ, συμφυτεύεσαι μέσα εις τον θάνατο του Ιησού

έχει σαν αποτέλεσμα, χωρίς να το ζητήσεις, χωρίς να το ξέρεις, χωρίς να το καταλάβεις ίσως, τις δυνάμεις της Ανάστασης μέσα σου. Εάν γίναμε σύμφοιτοι, θα είμαστε, θέλουμε να είστε και κατά την Ανάσταση. Εάν τηρηθεί το πρώτο, θα έχουμε το δεύτερο. Να που είναι το κλειδί και το μυστικό, ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα σε αυθονία χάρης, ελέους και δύναμης μέσα στη ζωή μας. Είναι σε τούτο, ότι από τη στιγμή που αποδέχεσαι τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου, αντιλαμβάνεσαι ότι μπαίνεις πλέον σε ένα καινούριο κόσμο, σε καινούριες δυνάμεις που σε παραλαμβάνουν. Όπως ανέφερε πάντοτε ο Κώστας Μεταλινός, σαν εκείνον τον παράλυτο άνθρωπο που δεν μπορεί να μετακινηθεί, που όμως με χίλιες δυο δυσκολίες τον φέρνουν κοντά στο αεροπλάνο και σιγά τον βοηθούν 5-10 άνθρωποι, τον βάζουν μέσα και κλείνει η πόρτα. Από την ώρα εκείνη, ο άνθρωπος αυτός που δεν μπορούσε να περπατήσει, σηκώνεται χιλιόμετρα ψηλά και τρέχει με χιλιόμετρα την ώρα όπως τρέχει το αεροπλάνο. Με ποιες δυνάμεις? Τον κρατάνε οι δυνάμεις των μηχανών του αεροπλάνου. Από την ώρα που μπαίνουμε τσακισμένοι στα χέρια του Ιησού Χριστού, στεκόμαστε στα παντοδύναμα εκείνα χέρια και μάλιστα στα χέρια τα αναστημένα πλέον που διακυβερνούν το σύμπαν και περπατάμε στη ζωή μαζί του. Είναι ένα μεγάλο τούτο μυστικό το οποίο μας δίνεται μέσα από τις γραφές. Εάν γίναμε σύμφοιτοι με το θάνατο, εάν συμμορφωθήκαμε απόλυτα με το θάνατο, ο εαυτός μας, τα κομμάτια που κρατάμε για μας από την παλιά ζωή, εάν τα κρατάμε, είναι μεγάλος κίνδυνος. Είναι ο τάφος μας ο πνευματικός. Είναι η λεμιτόμος της πνευματικής μας ζωής. Γιατί αυτά είναι που κατακρεουργούν ολόκληρο το πνευματικό μας κόσμο και την πνευματική μας ζωή. Τέρμα πλέον με αυτό, λέει ο Λόγος του Θεού. Συσταυρωθείτε με τον Χριστό. Θεωρήστε ανά πάσα στιγμή ότι είστε εσείς νεσταυρωμένοι με Αυτόν, για να έχετε το αποτέλεσμα της Ανάστασης. Ένα τέταρτο σημείο σαν αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι ότι ο Ιησούς Χριστός έκανε μια μεγάλη διακήρυξη, θαυμαστή διακήρυξη, που είπε: «Εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Ιδού, εγώ είμαι με θυμών πάσας της ημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Πολλές φορές είναι που δεν καταλαβαίνουμε τέτοιες υποσχέσεις, δυνατές και μεγάλες. Εκτός από το γεγονός που αναφέραμε πριν, ότι σε με δόθη πάσα εξουσία, ότι οι δυνάμεις του Θεού είναι στη διάθεσή σου για να ζήσεις μαζί Του και να χαρείς, μας λέει εδώ ότι αυτός θα μας συντροφεύει στο δρόμο της ζωής μας. «Ιδού εγώ είμαι με θυμών πάσας της ημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Θα έχουμε μία επικοινωνία, θα έχουμε συντροφιά. Δεν θα είμαστε μόνοι, έστω και αν γύρω μας όλα πάνε ανάποδα. Έστω και αν οι άνθρωποι δεν μας καταλαβαίνουν ή μας πολεμούν. Όμως έχουμε συντροφιά και επικοινωνία. Έχουμε παρέα στο περπάτημά μας στο δρόμο της ζωής. Είναι αυτός ο Κύριος. Εγώ είμαι μαζί σας. Ποιος Κύριος? Ο αναστημένος Κύριος. Είναι αυτός ο οποίος τώρα πλέον, λέει, μετά την Ανάστασή Του, μου έδωσε κάθε δύναμη, αλλά και ταυτόχρονα θα είμαι μαζί σας και δεν θα σας αφήσω έως ότου κλείσει το σχήμα αυτού του κόσμου. Και ένα τελευταίο για το δεύτερο μέρος μας είναι η ελπίδα και η βεβαιότητα για το μέλλον. Με την Ανάσταση έχουμε στην καρδιά μας τη μεγάλη βεβαιότητα ότι έχει τακτοποιηθεί το θέμα της αμαρτίας, ότι είμαστε πλέον πολίτες του ουρανού, ότι εκείνος θα μας συνοδεύει και θα μας ενισχύει και ενθαρρύνει και ενδυναμώνει για να περνούμε τη ζωή μας, να μην πέφτουμε σε πνευματικές παγίδες και να προχωρούμε και να αυξανόμαστε, αλλά με ένα πόθο, με ένα τέρμα, με ένα σκοπό, ότι εκείνος θα είναι το τέλος μας, θα δούμε τη θεώρηση του προσώπου Του και θα μας πάρει από το χέρι για να μας οδηγήσει στην αιωνιότητα. Αυτό είναι ελπίδα και χαρά μέσα στη ζωή μας. Έχω το προνόμιο στην υπηρεσία που εργάζομαι και δεν ξέρω πώς ο Θεός φέρνει μπροστά στο δρόμο μου ένα νέο. Ένα νέο που θα τον θεωρούσα, επιτρέψτε μου τη λέξη, τέρας μόρφωσης. Και δεν ξέρω αν μπορεί να συγκριθεί με κανένα στην πατρίδα μας. Είναι από τους λίγους ανθρώπους οι οποίοι είναι τόσο μορφωμένοι ανθρώπινα. Κρατούσε στα χέρια του ένα βιβλίο και άκουσα έξω από το γραφείο, καθώς τηλεφωνούσε σε φίλους του, σε γνωστούς του, να συστήσει την έκδοση αυτή, μεταφρασμένα από τα γαλλικά σε δίγλωση, δίχρωμη παρουσίαση. Και μου το έδειξε και εμένα με πολύ καμάρι το βιβλίο αυτό. Και την ώρα που φεύγαμε από το γραφείο, το σταμάτησε και του είπα: «Άκουσε», του λέω, «αγαπητέ μου. Πρέπει να καταλάβεις ένα πράγμα. Μη συνδέεις το πρόσωπο του Χριστού με άλλα πρόσωπα, με ιστορικές πραγματικότητες κατεστημένων κτλ. Το έχω μιλήσει πολλές φορές. Ο ζωντανός Ιησούς Χριστός.
να απευθυνθείς σε αυτό, να τον πιάσεις από το χέρι, να σου δώσει ό,τι ζητάς μέσα στη ζωή σου, διότι πραγματικά είναι δυστυχισμένος άνθρωπος. Όλο με αχ και βαχ, παρόλο που έχει τιμές και δόξες ανάμεσα στον κουλτουριάρικο κόσμο της πατρίδας μας, με δημοσιεύσεις, ποιητικές συλλογές και πολλά άλλα. Και μου λέει χαρακτηριστικά, γι' αυτό σας το αναφέρω. Κρατώντας το βιβλίο το καινούριο. Εσείς μου λέει, κύριε φίλο, έχετε κάτι. Έχετε ελπίδα. Εγώ δυστυχώς δεν έχω ούτε ελπίδα. Και αυτό που κρατάω είναι η άρνηση της ελπίδας. Κοιτάξτε, η απόγνωση του σημερινού ανθρώπου που τα έχει όλα, ένας νέος αυτής της κατάστασης και μορφής. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού μας δίνει τη βεβαιότητα και την ελπίδα. Μας δίνει τη χαρά. Μας δίνει μέσα μας εκείνη τη σιγουριά ότι ο ουρανός, η δόξα, η αιωνιότητα είναι δικά μας. Μας ανήκουν. Επομένως, ας κλείσουμε αυτό το μέρος, το δεύτερο, με τούτη την προτροπή. Ας κοιτάξει η καρδιά μας, το Πνεύμα το Άγιο ας μας οθήσει εσωτερικά να δούμε νοερά τον Γολγοθά, το Σταυρό. Όπου εκεί τοποθετήθηκε το χρέος και η ενοχή μας και το παρελθόν, όλη η βρώμικη ζωή μας και η σαφίλα μας. Όλες οι αποτυχίες μας. Εκεί επάνω. Και από το άλλο μέρος σας δούμε τον άδειο τάφο. Τον αναστημένο Κύριο να βγαίνει και να λέει τώρα, γιατί πλέον ανησυχείτε. Όλα τακτοποιήθηκαν. Δεχτείτε τη λύτρωση. Δεχτείτε το αίμα. Πιστέψτε. Ζητήστε. Και πάρτε την Ανάσταση. Τη δύναμη της Ανάστασης. Τις εγγύσεις που αναφέραμε. Γιατί έχετε πλέον τη ζωή εν ευθονία. Στο μέτρο της παράδοσής σας. Στο μέτρο του να είστε σύμφωνοι με το θάνατο εκείνου. Για να έχετε μέσα σας και στη ζωή σας καθημερινά την προσωπική μου παρουσία, την παρέα μου την πνευματική. Δεν θα είσαι μόνος, έστω και αν είσαι μόνος, γιατί οι άνθρωποι δεν σε καταλαβαίνουν και δεν σε ξέρουν. Ο Κύριος σας συνοδεύει με τη βεβαιότητα, με τη χαρά και με την ελπίδα που δίνει η Ανάσταση του Χριστού. Πριν προχωρήσουμε, θα Κύριο μας Ιησού Χριστού. Και μάλιστα μια σκηνή που έχει απόλυτα σχέση με την εποχή μας, με τους τελευταίους καιρούς και με τις ιδιαίτερες, θα έλεγα, ανάγκες πολλών από εμάς. Είναι η σκηνή που ο Κύριος εμφανίζεται σε έναν άνθρωπο δικό του, καθώς είναι μέσα σε θλίψη, σε διωγμό και σε ανάγκη. Είναι ο Ιωάννης στην Πάτμο, ο Ευαγγελιστής. Στο τέλος περίπου του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, όταν κυριαρχούσε αυτοκράτορα στη Ρώμη ο Δημητριανός, ο πολύ σκληρός εκείνος άνθρωπος. Αλλά όμως ο Κύριος στις ώρες της μόνωσης, της απομόνωσης, του διωγμού, της ανάγκης, της θλίψης, της μοναξιάς που τόσο πολύ χτυπάει την ανθρώπινη καρδιά και την καρδιά του πιστού, ο Κύριος έρχεται, όπως είπαμε και πριν, να δώσει το παρόν, να δώσει την παρουσία του και εμφανίζεται στον Ιωάννη. Αλλά εμφανίζεται με έναν πολύπλευρο τρόπο, έναν τρίπτυχο τρόπο. Έναν τρόπο με τον οποίο θέλει να τα βάλει όλα μαζί και να τα δώσει. Και σήμερα το πρωί θα δούμε μερικές πινελιές χοντρές γύρω από αυτή την εικόνα και την παρουσίαση στον Ιωάννη. Ο Ιωάννης μας λέει ότι άκουσε μία φωνή πίσω του να τον καλεί και από περιέργεια γύρισε για να δει τη φωνή. Και βλέπει λιχνίες χρυσές και στη μέση ο Κύριος. Βλέπει πρώτα λιχνίες χρυσές που είναι το σύμβολο και η εικόνα της Εκκλησίας, πολλές, οι κατατόπων εκκλησίες σκορπισμένες δεξιά και αριστερά με τον αριθμό 7 για την ολότητα των εκκλησιών του που έχει παντού ο Κύριος, και στη μέση αυτός. Για να δείξει στον Ιωάννη και σε εμάς όλους ότι ο Κύριος αποκαλύπτεται, εργάζεται και δουλεύει πάντα μέσα στις εκκλησίες, όχι έξω από αυτές. Ο Κύριος έχει πάντοτε τούτο το σήμα το κατατεθέν να αφήσει σε κάθε πορεία των πιστών και των κοινοτήτων των εκκλησιών κατατόπων. Ότι εγώ είμαι ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Και τον ίδιο μας λέγει ότι ήταν όμοιος με Υιός ανθρώπου. Που σημαίνει διατηρούσε ακόμα χαρακτηριστικά τέτοια που έμοιαζαν σε ανθρώπινη μορφή, αλλά θα δούμε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά είχαν πάρει πλέον άλλες διαστάσεις και συμπληρωματικά είχε άλλα στοιχεία επάνω του που είναι για μας επίσης πολύτιμα. Τον είδε να είναι ντυμένος με ποδήρι χιτώνα και ζώνη χρυσή, η οποία ήταν επάνω ζωσμένη στους μαστούς, στο στήθος ψηλά.
Από το ένα μέρος με τον ποδή ηχητών να θυμίσει τον αρχιερέα, να θυμίσει το έργο της λύτρωσης που έκανε αυτός και να θυμίσει ταυτόχρονα ότι αυτός ο αρχιερέας ζει τώρα και μεσητεύει και ζει πάντοτε για να σώζει ολοκληρωτικά εκείνους που προσέρχονται στον Θεό, Εβραίος ζήτα 25, και είναι ο αρχιερέας ο οποίος με συμπάθεια σκύβει στις ανάγκες των δικών του για να τους βοηθήσει. Όμως, είναι ζωσμένος πάνω στο στήθος ψηλά τη ζώνη. Ο αρχιερέας την είχε στη μέση, ενώ στο στήθος ήταν η θέση των δικαστών, για να θυμίζει ότι τώρα πλέον η θέση την οποία παίρνω, Ιωάννη, άνθρωπε, είναι η θέση που πρέπει να με αντιμετωπίσεις μελλοντικά έτσι. Όχι ως σωτήρα όταν θα έρθω πλέον, αλλά έρχομαι να κάνω κρίση, να ζητήσω λογαριασμούς και να αποδώσετε ο καθένας σας τους λογαριασμούς της ζωής σας. Κατόπιν μας λέγει ότι τα μαλλιά του ήταν και το κεφάλι λευκά, τα μαλλιά του σαν το μαλλί και το κεφάλι του επίσης λευκό σαν το φως, για να μας θυμίσει αφενός μεν την εικόνα τη γνωστή στον Ιωάννη πάνω στο όρος μεταμόρφωσης, που και εκεί ο Κύριος πήρε τα ανάλογα χαρακτηριστικά, αλλά δεν σταματάει εκεί η εικόνα. Μας φέρνει σε ενθύμηση τα λόγια του παλαιού των ημερών, τα οποία διαβάζω προς υπενθύμηση όλων μας από το βιβλίο του Δανιήλ. «Εθεώρουν», λέει ο Δανιήλ, «έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθισεν, του οποίου το ένδυμα ή το λευκόν οσχιών και ετρίχες κεφαλής αυτού ως μαλίων καθαρών. Ο θρόνος αυτού ήτο ως φλόξ πυρός, η τροχή αυτού ως πυρ καταφλέγων. Ποταμός πυρός εξήρχετο και διεχέετο πέμπροσθεν αυτού. Το κριτήριον εκάθισε», δηλαδή άρχισε η δίκη, «και τα βιβλία είναι όχθησαν». Το γεγονός αυτό με τα προηγούμενα συνδέει τον Κύριο αφενός μεν στο παρελθόν, στο έργο που επετέλεσε στη γη για τη σωτηρία του ανθρώπου, τη δόξα που πήρε στο όρος μεταμόρφωσης για να καλέσει και εμάς να ζηλέψουμε αυτή τη θέση της αφιέρωσης και υποταγής των Θεών, αλλά και τρίτον να μας θυμίσει ότι αυτός κατεβαίνει όπως τον ίδιο Δανιήλ, ο παλαιός των ημερών, για να κάνει πλέον κρίση. Ο θρόνος του, φλογερός, μπροστά του διαχέεται η φωτιά, το πυρ, και έρχεται ως κρίνον για να κρίνει την γη. Έρχεται να συστηθεί πλέον και με αυτό το στοιχείο το συμπληρωματικό, ότι είμαι εκείνος που πρόκειται να κάνω κρίση επάνω στη γη. Κατόπιν βλέπει ο Ιωάννης τα μάτια του Κυρίου, δεν είναι συνηθισμένα όπως τα ήξερε, αλλά ήταν σαν φλόγα φωτιάς. Για να θυμίσει δύο πράγματα. Πρώτα, το βήμα της κρίσης, όπου η φωτιά θα δοκιμάσει το έργο του καθενός, κατά πόσο είναι γνήσιο ή όχι, ό,τι κατακαεί, κάει και έγινε στάχτη, και ό,τι μείνει μέσα από τη φωτιά θα βραβευθεί και θα πάρει επένους και τιμές προς το βήμα του Χριστού. Και από το άλλο μέρος να δηλώσει ξανά το πάθος του Κυρίου για αγιότητα. «Εγώ είμαι ο ερευνών καρδίας και νεφρούς, ότι εξετάζει τα βάθη μας και βλέπει και κατακαίει». Θα ήθελα να θυμίσει στην Εκκλησία του και σήμερα αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Αλλά η φωνή του ήταν σαν φωνή πολλών υδάτων. Μία έκφραση που προσωπικά δεν μπορούσα να την καταλάβω, έως ότου είχα την ευκαιρία κάποτε να επισκεφτώ μια πόλη της Γερμανίας με καταράκτες. Είχα πάει μόνος μου με τη γυναίκα μου. Και συνιστώ στους άνδρες τέτοιες στιγμές ξεχωριστές να τις επιδιώκουν. Γιατί η γυναίκα φορτώνεται ένα φορτίο που δεν το καταλαβαίνει ο άνδρας μέσα στο σπίτι. Και είναι καλό να δώσω μια ευκαιρία ανάπαυσης στη γυναίκα και ευκαιρία το ζευγάρι να ειδωθεί περισσότερο. Εάν ο Κύριος χαρίσει τέτοιες ευκαιρίες, να τις αναζητάει κανείς. Λέω, δεν είχα καταλάβει αυτή τη διατύπωση του Λόγου του Θεού, έως όταν βρέθηκα μπροστά σε εκείνους τους τεράστιους καταράκτες, που όταν πλησιάσαμε να τους δούμε και να τους γνωρίσουμε, να δούμε τα στοιχεία της φύσης πώς κατεβαίνουν, ο θόρυβος των υδάτων, των νερών που έπεφταν, δεν μας επέτρεπε να συνονοηθούμε σε απόσταση 5 εκατοστών. Η φωνή του ενός δεν διακρινόταν από τον άλλον. Και τα λόγια του Κυρίου θυμήθηκα εδώ στον Ιωάννη ήταν ακριβώς τέτοια. Σαν υδάτων, φωνή υδάτων πολλών. Για να μας παρουσιάσει τον Κύριο από μια άλλη σκοπιά. Να μας δείξει μια άλλη περιοχή. Και τούτες εδώ οι σκηνές είναι σκηνές αυλαίας που ανοίγει σιγά σιγά να δούμε τα υπερπέρα, να δούμε τι θα συναντήσουμε. Δεν θα μιλάμε εκεί με τις φωνές τις ανθρώπινες τούτες. Ούτε και τις διαστάσεις αυτές τις οποίες έχουμε σήμερα θα έχουμε. Υπάρχουν στοιχεία μας στη βίβλο που μας δείχνουν ότι θα είμαστε πολύ διαφορετικοί. Θα έχουμε τα χαρακτηριστικά, αλλά διαφορετικά από ό,τι είναι σήμερα. Και να δείξει στον Ιωάννη ακόμα ότι στο δεξί του χέρι κρατάει 7 αστέρια.
Δηλαδή, όλη την εκκλησία του, όλους τους ανθρώπους τους δικούς του, που τον τιμούν και τον υπηρετούν. Αλλά τους κρατάει στο χέρι, και μάλιστα στο δεξί το χέρι, που το δεξί χέρι του Κυρίου είναι ο βραχίον της δύναμης. Για να δείξει πρώτον ότι σε κρατάει πιστέ άνθρωποι του Θεού με τα προβλήματά σου, το παντοδύναμο χέρι του Θεού, εκεί είσαι. Και δεύτερον, μη φοβηθείς αφού είσαι εκεί, είναι η προστασία του Θεού σε σένα και ολόγυρά σου και πάνω σου. Να δώσει τον Ιωάννη και να του πει: μη φοβάσαι τον Δημητριανό, αυτόν τον σκληρό, το θηρίο. Μην το φοβάσαι. Μη φοβάσαι τις συνθήκες που σε βρήκαν. Θα έρθουν καλύτερες μέρες. Θα σου χαρίσω την απόλαυση του προσώπου μου. Και δίνει τέτοιες εμπειρίες ο Κύριος στους δικούς του και σήμερα. Από το στόμα του μας λέει ότι βγήκε μια ροφαία δίστομη, κοφτερή, για να θυμίσει ότι ο λόγος του Θεού κάνει τη δουλειά του πάντοτε. Δεν χρειάζονται ανθρώπινα επιχειρήματα, δεν χρειάζονται ανθρώπινες παρεμβάσεις, δεν χρειάζονται ανθρώπινες προσπάθειες και μέσα στην Εκκλησία. Ο λόγος του Θεού έχει τη δύναμη να κόβει και να κατακόπτει και να απομακρύνει ό,τι είναι σάπιο, ό,τι δεν είναι δικό του. Αλλά το περίεργο είναι ότι ο Ιωάννης μας λέει: φοβήθηκε και έπεσε κάτω. Κάτι που δεν έπρεπε να το κάνει. Γιατί ο Κύριος του ήταν αυτός. Και ακριβώς επειδή δεν έπρεπε να το κάνει, ο Κύριος έβαλε πάνω του πάλι το δεξί του το χέρι. Και του είπε: Ιωάννη, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι, Ιωάννη. Ο φόβος δεν έχει θέση στη ζωή του πιστού. Εν τη αγάπη, ο φόβος δεν έχει θέση. Είσαι δικός μου. Μου ανήκεις. Σε αγόρασε με το αίμα. Η Ανάστασή μου, καθώς με βλέπεις ένδοξο την ώρα αυτή, σε βεβαιώνει ότι είσαι δικός μου. Μη φοβάσαι. Σήκω πάνω. Πόσο μας χρειάζεται το μήνυμα αυτό στην καρδιά μας, διότι υπάρχει εχθρός. Υπάρχει εκείνος που επιβουλεύεται τις ψυχές των λυτρωμένων. Θα ήθελε να σου ψιθυρίσει μέσα στο πνεύμα σου. Γιατί εκεί, γιατί είσαι έτσι, γιατί είσαι μίζερος, γιατί το άλλο, γιατί γλίστησες, γιατί έκανες, είσαι αδύνατος, δεν καταλαβαίνεις, δεν αισθάνεσαι τον Θεό, τώρα ο Θεός δεν είναι μαζί σου, δεν θα σε αγαπάει. Χίλιες δυο κατηγορίες μέσα μας για τον Θεό και για την κατάστασή μας. Πιστέ άνθρωποι του Θεού, κρατήσου από την υπόσχεση. Ανήκεις σε αυτόν, είσαι δικός του. Μη φοβάσαι. Μα με πλησίασε ο Κύριος. Μα ακριβώς επειδή σε πλησίασε ο Κύριος. Ένας λόγος παραπάνω. Μη φοβάσαι. Γιατί είσαι δικός του. Σε κρατάει στο παντοδύναμο χέρι του. Και τώρα κλείνει τη σκηνή αυτή ο Κύριος, δίνοντας αυτό το τρίπτυχο που μιλήσαμε πριν, για το οποίο φαίνεται από τα προηγούμενα, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ για να πάρω την ώρα. Και λέει στον Ιωάννη: άκουσε, Ιωάννη, είμαι αυτός που σου δηλώνω. Δίνει την ταυτότητά του και δίνει τα στοιχεία του. Πρώτον, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Ο Ιησούς το λέει αυτό. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Αυτή τη διακήρυξη την κάνει ο πατέρας Γιαχβέ στην Παλιά Διαθήκη. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Και συνταυτίζει ο Υιός το πρόσωπό του με τον πατέρα. Θεωρεί ότι και αυτός είναι ο πρώτος και ο έσχατος. Και ο πατέρας και το πνεύμα. Η βίβλος είναι γεμάτη από διακήρυξη. Σας δίνω δύο μόνο παραπομπές πρόχειρα. Στο γάμα 2 του Ζαχαρία και επίσης στην Γένεση 19-24, όπου θα δείτε να υπάρχουν πολλοί Γιαχβέ στον πληθυντικό ρυθμό. Η Γιαχβέ της Παλιάς Διαθήκης, και εδώ παρουσιάζεται ο Κύριος, ο άλλος Γιαχβέ στην Καινή Διαθήκη. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος, για να μας δηλώσει ότι εγώ είμαι ο δημιουργός, ό,τι υπήρξε, η πηγή της ζωής. Αυτό ήμουν στην προαιωνιότητα, η πρώτη πτυχή του Κυρίου. Αυτός είναι που μας αγαπάει. Αυτός είναι που πέθανε και αναστήθηκε για μας. Το δεύτερο. Είμαι ο ζωντανός και έγινε νεκρός και ζω εις τους αιώνες των αιώνων. Είμαι ζωντανός, Ιωάννη, όπως με βλέπεις και όπως με είδες εξάλλου 40 μέρες κοντά και θέλει αυτό να το βεβαιώσει. Ζω εις τους αιώνες των αιώνων. Δεν πρόκειται να τελειώσει αυτό. Όμως βάζει αυτό σε αυτό το σάντουιτς. Μια στην παρένθεση μέσα βάζει τούτη εδώ το στοιχείο ότι έγινα νεκρός. Να το θυμίσει ότι είμαι αυτός ο οποίος ζω μεν και στους αιώνες, αλλά είμαι εκείνος και συνδέει το πρόσωπό του με το έργο του Σταυρού. Για να μας πει είμαι ο πρώτος και ο έσχατος, αλλά είμαι εκείνος που έγινε άνθρωπος, που πέθανα για σας, που πέθανα για κάθε ψυχή, που αγαπάω κάθε ψυχή και που ζω τώρα πάντα και μπορώ να με σιτεύω και μπορείτε να με πλησιάζετε και επειδή εγώ ζω θα ζείτε κι εσείς και θα είστε μαζί μου πάντα μέσα στην αιωνιότητα. Το δεύτερο στοιχείο της ταυτότητάς του για το τώρα, αλλά και το τρίτο για το ύστερα. Και έχω τα κλειδιά του θανάτου και του άλλου. Εγώ τα έχω τα κλειδιά.
Άλλοτε ο θάνατος άγγελος και άγγελοι υπερβατικοί και ο Άδης άγγελος υπερβατικός με άλλα δαιμονικά πνεύματα είχαν τα κλειδιά. Τα πήρε εκείνος. Τα έχει στα χέρια ο νικητής, ο αναστημένος Ιησούς Χριστός. Τα κρατάει. Εγώ έχω τα κλειδιά του θανάτου και του άλλου. Εγώ είμαι εκείνος που κρατάω το μέλλον, την αιωνιότητα, την κρίση, την απόδοση δικαιοσύνης, την τακτοποίηση. Κανένας δεν θα περάσει κρυφά για να μπει μέσα στην αιωνιότητα. Όλοι θα περάσουν από μένα. Και εγώ θα κανονίσω ποιος θα πάει στο θάνατο και στον Άδη. Εγώ είμαι εκείνος που θα ελευθερώσω από το θάνατο και από τον Άδη. Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος δίνω την συγκατάθεσή μου και την υπογραφή μου όταν θα γίνει κάτι σε ολόκληρο το υλικό και πνευματικό σύμπαν. Εγώ είμαι ο κρατών τα πάντα. Και αν για κάποια στιγμή εσύ ο άνθρωπος του Θεού και εγώ βρισκόμαστε σε τέτοιο χαμηλό επίπεδο, σε τέτοιες θλίψεις ή διωγμούς ή ανάγκες που φτάσαμε στον θάνατο και στον Άδη, σου λέει στάσου, μη φοβάσαι. Οι πόρτες θα ανοίξουν αμέσως, διότι εγώ έχω τα κλειδιά και ανοίγω για το θάνατο και τον Άδη. Μπροστά σε αυτές τις διακηρύξεις του Λόγου του Θεού, έχουμε κάθε λόγο να θαυμάσουμε, αλλά κυρίως να ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε έναν Κύριο που ήρθε από αγάπη για τη σωτηρία μας. Έναν Κύριο που πέθανε για την τακτοποίηση του χρέους μας. Έναν Κύριο που αναστήθηκε ως εγγυητής για να κρατάει στα χέρια του τη διαβεβαίωση ότι εγώ είμαι που δεν θα σας αφήσω ποτέ από τα χέρια μου. Είμαι ο δικός σας, ο λυτρωτής και ο Κύριος. Μη φοβάσαι τίποτα. Και επειδή είναι αυτός ο Κύριος, μια διπλή προτροπή κλείνοντας νομίζω είναι χρήσιμη. Πρώτον, στέκεσαι και στέκομαι στην παρουσία αυτή του Κυρίου την ώρα αυτή που συζητάμε. Δες την προσωπική σου ζωή, τακτοποίησε τη θέση σου εάν μένεις ακόμα έξω από τη λύτρωση και την αγάπη του. Διότι είτε το θέλεις είτε όχι, θα σταθείς μια μέρα οριστικά μπροστά του χωρίς να έχεις δικαίωμα επιλογής άλλης λύσης. Σήμερα ο καιρός και η ευκαιρία της σωτηρίας στα χέρια σου. Και για εμάς τους πιστούς, νομίζω, είναι χρήσιμο να σκεφτούμε ότι στεκόμαστε σε αυτόν τον Κύριο, ο οποίος έχει φλογερά μάτια, εξετάζει καρδίες και νεφρούς και θέλει η ζωή μας να είναι ευάρεστη κατά πάντα μπροστά του, για να μπορεί να μας ευλογεί και για να μπορεί να καυχιέται για μας και να μας χρησιμοποιεί στον κόσμο αυτόν, έχοντας καύχημα πάνω μας για να μας πάρει μέσα στη δόξα και να χαρούμε χωρίς φόβο να τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Με αυτές λοιπόν τις διακηρύξεις νομίζω ότι μπορούμε να πούμε Χριστός Ανέστη και αληθώς Ανέστη. Διότι πραγματικά ο Κύριος είναι εκείνος που δίνει και την αναστημένη ζωή σε αυτούς που το θέλουν. Η χοροδία θα μας κλείσει με έναν ύμνο πριν κλείσουμε με προσευχή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: σταυρό μου φέρνω με χαρά εδώ στην Κύπρο. Είναι αλήθεια. Ο καθένας μας ας εξετάσει τον εαυτό του. Και οποιοδήποτε κάθε άνθρωπος έχει κάποιο σταυρό. Διαφορετικό από τους άλλους. Τον φέρνω με χαρά. Να μην είμαστε. Να ξέρω, ψευδομάρτυρες. Ξέρω ότι πώς θα το πει κανείς. Ας αναλυθούμε λοιπόν αυτή ψάρω. Είναι μεγάλη. Αυτή η στροφή.
1: Και το δεύτερο στίχο είναι μια βάση. Και τη συνέχεια του
2: δεύτερου. Όποια θέληση.
1: Με τα μάτια μου στραμμένα στο σταυρό των Λυτρωτή. Έτσι το φέρω το σταυρό. Με τα μάτια μου στραμμένα στο σταυρό του Λυτρωτή. Βεβαίως. Και έναν άλλον ακόμα ύμνο.
0: 146.
1: 146.

Πατέρα μας ουράνιος, ευχαριστούμε. Η καρδιά μας πραγματικά είναι γεμάτη από ευγνωμοσύνη και από ευχαριστία. Οι ευεργεσίες σου στη ζωή μας είναι άπειρες, αιώνιες, αμέτρητες. Εσύ Πατέρα μας έριξες τα μάτια σου απάνω σε έναν κόσμο, σε έναν άνθρωπο αμαρτίας και θανάτου. Εσύ Πατέρα μας αγάπησες έναν κόσμο αποστάτη και αμαρτωλό. Εσύ έκανες μια χειρονομία για αυτόν τον κόσμο τον αποστάτη και αμαρτωλό, ασύλληπτη και δοξασμένη. Μια χειρονομία η οποία ξάφνιασε και ξαφνιάζει όλα τα δημιουργήματά σου και ξαφνιάζει και μας. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί αυτή σου η χειρονομία που είναι χειρονομία αγάπης να μας στείλεις από τον ουρανό το απάβγασμα της δόξας σου, να μας στείλεις το μονάκριβο το Γιο σου, να μας στείλεις το πρόσωπο εκείνο διού έγιναν τα πάντα. Είναι κάτι Πατέρα μας που μέσα σε όλη την αιωνιότητα δεν θα μπορέσουμε να το χωνέψουμε και να το εξαντλήσουμε αυτό το θέμα της αιώνιας σου αγάπης. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας το απεκάλυψες. Παρόλο που η αγάπη σου ξεπερνάει κάθε νου και μέσα στο νου μας δεν μπαίνει, τη νιώθουμε σαν ανάγκη. Είναι μια ανάγκη στη ζωή μας να γνωρίσουμε σένα, να γλιτώσουμε από την αμαρτία, να γλιτώσουμε από την εξουσία του σατανά, να μπούμε μέσα στα αιώνια σχέδιά σου. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας που μας δίνεις πάλι αυτή την ευκαιρία να μαζευτούμε όλοι εμείς και να μελετήσουμε το λόγο το δικό σου.

0: ζητάμε, Πατέρα μας, ο Λόγος Σου μας λες θέλει να κατοικεί πλούσια μες στις καρδιές μας και ζητάμε Εσύ να τον, μας βοηθεί να τον κατανοήσουμε και να τον βάλουμε μέσα στις καρδιές μας. Όλοι που λείπουν από ανάμεσά μας, Εσύ να τους ευλογήσεις. Όλοι που είναι στις εξοχές, Εσύ να τους ευλογήσεις και να τους φυλάξεις. Και παρακαλούμε κι όσοι ετοιμάζονται για να πάνε στις εξοχές, ζητάμε το ίδιο πράγμα. Κι όσοι έχουν γυρίσει, όπως είναι και ο αδελφός ο Ανδρέας, Εσύ να τους ευλογήσεις. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, θα διαβάσουμε από την επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη, το 9 κεφάλαιο, το θήτα, από το 24 εδάφιο μέχρι και το 27. Επιστολή προς Κορινθίους πρώτη, 9 κεφάλαιο, θήτα κεφάλαιο, στη σελίδα 1013, από το 24 εδάφιο μέχρι και το 27. Παρακαλώ ένας να διαβάσει.
1: Δεν ξέρετε ότι οι τρέχοντες εν το σταδίο πάντες μεν τρέχουν πίσω όπως λαμβάνει το βραβείο, ούτω τρέχεται, ώστε να λάβετε αυτό. Πας δε ο αγωνιζόμενος που σπάρτα εκρατεύεται. Εκείνη μεν δε αναλάβωσε καρτών στέφανων, εμείς δε άπταρτο. Εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, που χει πως αβεβαίως, ούτω πυγμαχώ, που χει πως πον τον αέρα. Αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήπως εις άλλος κηρύξας εγώ γίνω αδόκιμος.
0: Μάλιστα. Σήμερα το θέμα μας είναι η εγκράτεια. Είναι ο τελευταίος καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Κάναμε μία διαδρομή όλων αυτών των ιδιωτήτων που έχει ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, από την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, και καταλήγουμε τώρα στην εγκράτεια. Η εγκράτεια είναι στη σειρά η τελευταία. Και ο Λόγος του Θεού λέει σε αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε ότι η εγκράτεια είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά εκείνου ο οποίος αγωνίζεται. Και κάνει, ξέρετε, έναν παραλληλισμό. Και λέει το εξής εδώ πέρα, ότι κάθε ένας ο οποίος αγωνίζεται σε όλα εγκρατεύεται. Και είναι ένα γεγονός αυτό το πράγμα. Κάθε αγωνιστής έχει σαν κύριο στοιχείο την εγκράτεια. Αν δεν είναι εγκρατής, δεν μπορεί να αγωνιστεί και δεν μπορεί και να είναι αγωνιστής. Εγώ θυμάμαι όταν ήμασταν στο Βόλο, είχαμε γραφεί στο ναυτικό όμιλο του Βόλου και είχαμε καλή απόδοση, αλλά τελικά δεν γίναμε αθλητέ, κολυμβητέ και εγώ και ο αδερφός μου Θόδωρος, διότι δεν είχαμε εγκράτεια. Έπρεπε να κολυμπάμε μόνο τις ώρες που έπρεπε να κάνουμε άσκηση. Εμείς όμως δεν μπορούσαμε να περιμένουμε όλη την ημέρα και το απόγευμα όταν θα γίνονταν οι άσκησεις να πέσουμε στη θάλασσα και να είμαστε κάτω από την επιτήρηση 5 και 10 προπονητών και πηγαίναμε μεν στο χώρο εκεί που ήταν ο ναυτικός όμιλος, αλλά κάναμε το πρωί μπάνιο. Και μια φορά λοιπόν μας έπιασε παυτοφόρο ο πρόεδρος του σωματείου. Και αφού μας έβρισε και μας κατσάδιασε, και εμείς εντωμεταξύ θυμώσαμε, και έτσι όπως ήταν με τα ρούχα του τα άσπρα και τα λινά, τον πετάμε στη θάλασσα. Τρόμαξε να βγει ο άνθρωπος και από τότε έληξε η ιστορία αυτή. Δεν γινήκαμε ποτέ αθλητές. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι η εγκράτεια είναι ένα στοιχείο του αγωνιζομένου. Όποιος αγωνίζεται πρέπει να έχει την εγκράτεια. Και λέει, κάνει έναν παραλληλισμό. Οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται και διατηρούν την εγκράτεια έχουν ένα στόχο. Και ο στόχος τους ποιος είναι? Ο στόχος τους είναι να λάβωση στεφάνι φθαρτό. Και φανταστείτε, για να λάβουν ένα στεφάνι φθαρτό επιστρατεύουν την εγκράτεια. Εμείς όμως, λέει, στοχεύουμε σε ένα στεφάνι άφθαρτο. Αν λοιπόν στοχεύουμε σε ένα στεφάνι άφθαρτο, πολύ περισσότερο εμείς έχουμε ανάγκη από εγκράτεια. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο καρπός του πνεύματος είναι και εγκράτεια. Τι θα πει τώρα εγκράτεια? Βέβαια η εγκράτεια είναι μία λειτουργία της καρδιάς του ανθρώπου, όπου ο άνθρωπος είναι κυρίαρχος του εαυτού του, πρέπει δηλαδή να είναι κύριος του εαυτού του ο άνθρωπος. Δηλαδή τον εαυτό του να μπορεί να τον κουμαντάρει. Ο εαυτός μας, ξέρετε, είναι ένας εαυτός ο οποίος έχει στην πνευματική ζωή έχει πάθη και επιθυμίες. Γι' αυτό όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει την επιστολή προς Γαλάτας, τελειώνει, ξέρετε πώς τελειώνει? Στο σημείο εκείνο που αναφέρεται στον αγώνα του χριστιανού. Όσοι, λέει, είναι του Χριστού, όσοι είναι του Χριστού, εσταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Αυτή είναι η έννοια της εγκράτειας. Βεβαίως θα μου πείτε, οι αθλητές σε ποιον τομέα εγκρατεύονται? Οι αθλητές εγκρατεύονται στον τομέα εκείνο που απαιτεί το άθλημα. Εάν πρέπει να κοιμηθούν νωρίς, θα κοιμηθούν νωρίς. Εάν θα πρέπει να έχουν έναν τρόπο διέτης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτόν. Ό,τι προϋποθέσεις και ό,τι στοιχεία χρειάζονται για να μπορεί κανείς να πάρει ένα φθαρτό στεφάνι, πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος το θέλει και αγωνίζεται γι' αυτό, πρέπει να είναι εγκρατής. Για τον άνθρωπο του Θεού η εγκράτεια συνίσταται στο να μπορεί να κυριαρχεί απάνω στα πάθη του και στις επιθυμίες του. Πολλές φορές, ξέρετε, καθώς ερχόμαστε από τον κόσμο της αμαρτίας, σέρνουμε μαζί μας ένα σωρό πάθη και επιθυμίες. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι τα πάθη αυτά και οι επιθυμίες τις οποίες σέρνουμε μαζί μας θα πρέπει να τη σύρουμε μέχρι το Σταυρό του Χριστού. Γιατί ξέρετε, η πορεία μας έχει δύο αφετηρίες και έχει δύο τέρματα. Η μία πορεία μας έχει αφετηρία από τότε που γεννηθήκαμε μέχρι τότε που πήγαμε στο Σταυρό του Χριστού. Είναι η πρώτη πορεία μας. Στην πρώτη αυτή πορεία μας είμαστε φορτωμένοι με όλα τα πάθη και με όλες τις επιθυμίες. Με όλα είμαστε φορτωμένοι. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας χαρακτηρίζει αμαρτωλούς από το κεφάλι μέχρι τα νύχια, ανεξάρτητα ποιες είναι οι μορφές και οι εκδηλώσεις των αμαρτιών μας. Και μας λέει ότι όλα αυτά θα τα φορτωθούμε και θα τα έχουμε μαζί μας και θα τα σέρνουμε μέχρι το Σταυρό του Χριστού. Από εκεί και πέρα αρχίζουμε μια καινούργια αφετηρία, αρχίζουμε τον δεύτερο δρόμο, ο οποίος αφετηρία έχει το Σταυρό του Χριστού και το τέρμα έχει τον ουρανό. Το έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, είσαι δε στη χαρά του Κύριους. Έχει το στεφάνι το άφθαρτο. Τώρα, η εγκράτεια μας χρειάζεται για να μπορούμε μέσα στην πνευματική μας ζωή όλα εκείνα τα οποία έχει ο παλιός μας άνθρωπος και μέχρι ότου πάμε στο Σταυρό του Χριστού αυτά μας ακολουθούσανε, θα πρέπει από εκεί και πέρα, καθώς σταθήκαμε στο Σταυρό του Χριστού και το Πνεύμα το Άγιο μας αναγέννησε και το Πνεύμα το Άγιο μπήκε και εγκαταστάθηκε μέσα στις καρδιές μας και το Πνεύμα το Άγιο φέρνει μαζί του τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, αυτά τα οποία τόσες Τετάρτες διαβάσαμε και απόψε μελετάμε. Αφού φέρνει αυτά, πρέπει πλέον αυτά να δουλεύουν μέσα στην πορεία μας την πνευματική. Πολλοί, ξέρετε, έχουν συνηθίσει και έχουν ορισμένες συνήθειες κακές. Μερικοί έχουν το τσιγάρο. Άλλοι έχουν το ποτό. Άλλοι έχουν διάφορες συνήθειες και έχουν και διάφορες επιθυμίες, οι οποίες στο Σταυρό του Χριστού, όταν πάμε, όλες αυτές είναι καρφωμένες εκεί. Γι' αυτό λέει, όσοι είναι του Χριστού, εσταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Και πολλοί μας λένε, είναι κακό να καπνίζει ο χριστιανός. Και δεν είναι μονάχα αυτό το ερώτημα, ανασύρουν και παρουσιάζουν και ένα σωρό ανθρώπους οι οποίοι είναι χριστιανοί και καπνίζουν. Εγώ το 1960 είχα πάει στη Γερμανία σε ένα συνέδριο ιεραποστόλων.
2: Φτωχούς, και όποιον αδίκησα τον αποζημιώνω εις το τετραπλάσιο. Ο Κύριος τον ακούει. Και το μόνο σχόλιο που κάνει είναι, λέγει, αληθινά σήμερα έγινε σωτηρία εις αυτόν τον οίκον. Γιατί? Διότι είδε ότι αυτός ο άνθρωπος μετάνιωσε πραγματικά. Ο άνθρωπος αυτός κατάλαβε ότι τίποτα από όσα έχει δεν του ανήκει. Για να μην είπω ότι ήταν προϊόν κλοπής, απάτης και αμαρτίας και συνεπώς δεν αξίζει σε αυτόν να τα έχει. Αληθώς σήμερα έγινε σωτηρία εις αυτόν τον οίκον, διότι είδε τη μετάνοια. Αλλού βλέπει μια χείρα, βάζει στο ταμείο και στο γαζοφυλάκιο, βάζει ένα δίλεπτο, οι άλλοι την κοροϊδεύουν. Λέει ο Χριστός, αυτή η γυναίκα ό,τι είχε το έβαλε. το έδωσε τα πάντα της και ενεπιστεύθη στον Κύριον και επίνεσε αυτήν την χειρονομία της γυναικός, το δίλεπτο της χείρας, διότι ό,τι είχε το έδωσε η γυναίκα. Βλέπουμε λοιπόν ότι στη σωτηρία δεν υπάρχει όλη μας την ψυχή, να του δώσουμε όλη μας την καρδιά. Δεν θα έρθει ο Κύριος να σου πει «Α, έκανες τόσο στο στάρι, φέρ τα όλα, στα παίρνω». Δεν θα το κάνει ποτέ αυτό. Περιμένει από σένα να κάνεις τη χειρονομία, να δώσεις, και αυτή θα επανέσει ως πράξη αυτόβουλων, πράξη δική σου, πράξη η οποία υποδηλώνει μία εσωτερική ανάγκη που προέρχεται από την διάθεση της Θείας Δικαιοσύνης. Αυτή είναι η ιστορία. Εδώ βλέπουμε ότι καταδικάζει ο Θεός την αφροσύνη και την έλλειψη της Θείας Εξαρτήσεως. Λέγει στο εδάφιο 21 «Ούτω θέλει είστε ως της θησαυρίζει εις αυτόν και δεν πλουτεί εις Θεόν». Αδελφοί, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ένα γνωμικό και είχαν πολλά γνωμικά.
3: Τα διάφορα μέρη της Γερμανίας και της Ανατολικής Ευρώπης και τα λοιπά. Και εκείνο που με σοκάρισε και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν ένα σωρό Γερμανοί πάστορες και κήρυκες είχανε τις πίπες, είχανε τα τσιμπούκια τους και κάπνιζαν. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και ρώτησα κάποιον γιατί. Λέει, αυτή λέει είναι η απόλαυσή μου. Ο λόγος όμως του Θεού λέει ότι εις πάντα εγκρατεύεται. Ημέν αθλητέ εις πάντα εγκρατεύονται για το φθαρτό στεφάνι, ο άνθρωπος του Θεού εις πάντα εγκρατεύεται για το στεφάνι το άφθαρτο. Ναι αγαπητοί, εις πάντα εγκρατεύεται. Και περισσότερο είναι ο παλαιός μας άνθρωπος, τα πάθη και οι επιθυμίες. Είναι οι συνήθειες, οι έξεις. Είναι αυτά με τα οποία έχουμε ζυμωθεί. Λέω άλλος, άμα εγώ δεν έχω κρασί στο τραπέζι, δεν μπορώ να φάω. Λέει ο άλλος, άμα δεν λίγο δεν ζαλιστεί λίγο το κεφάλι μου, δεν μπορώ να έχω κέφι. Και θυμάμαι ήταν ένας γιατρός ο οποίος όταν έρχονταν επίσκεψη, εάν δεν έπινε 2-3 ποτήρια κρασί προηγουμένως, δεν μπορούσε να κάνει διάγνωση σωστή. Μετά από τα ποτηράκια ήταν ικανότατος. Και λέει λοιπόν ο λόγος του Θεού ότι ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται πρέπει να είναι εγκρατής. Και έρχεται το ερώτημα, ο χριστιανός είναι αγωνιστής? Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ήτανε ένας αγωνιστής. Τον αγώνα των καλών τον αγωνίστηκα, τον δρόμο τον τέλειωσα, την πίστη τη διατήρησα, και αυτή ήταν όλη του η ζωή. Και εάν λοιπόν είμαστε αγωνιστέ, τότε η εγκράτεια πρέπει να έχει έναν πολύ βασικό ρόλο μέσα στη ζωή μας. Και αν ο λόγος του Θεού τοποθετεί την εγκράτεια σαν βάση του αθλητή για να πάρει το στεφάνι, το φθαρτό, γιατί όχι και ο άνθρωπος του Θεού. Γι' αυτό λέει ότι ο καρπός του πνεύματος είναι και εγκράτεια μαζί με όλα τα άλλα. Και ο λόγος του Θεού, ξέρετε, την εγκράτεια τη βάζει στην περιοχή του αγώνα. Στην περιοχή του αγώνα χρειάζεται η εγκράτεια. Γιατί εμείς έχουμε έναν αγώνα, έχουμε έναν παλιό άνθρωπο. Και τι δεν έχει αυτός, και τι δεν κάνει αυτός, και τι απαιτήσεις δεν έχει αυτός. Και λέει λοιπόν εδώ πέρα ότι η εγκράτεια είναι κάτι το οποίο βοηθάει τη γνώση μας. Σήμερα εμείς, εάν έχοντας γνώση του Λόγου του Θεού, και έχουμε αρκετή γνώση του Λόγου του Θεού, και οι γνώσεις μας όλο και πλαταίνει, ο ορίζοντας της γνώσεώς μας όλο και μεγαλώνει, νέες αλήθειες αποκαλύπτονται μέσα από το Λόγο του Θεού στη ζωή μας, νέες ορθοτομήσεις κάνουμε καθώς προχωρούμε στην πνευματική μας ζωή, αυξάνουμε και στην πίστη, και λέει ότι η γνώση αυτή, εάν δεν έχει την εγκράτεια, γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή, το πρώτο κεφάλαιο, το 6 εδάφιο, προσθέσατε, λέει, στη γνώση σας την εγκράτεια. Πράγμα που σημαίνει ότι η εγκράτεια μας βοηθάει ώστε να υλοποιηθεί και η γνώση μας. Και μας βοηθάει επίσης στην αποστολή την οποία ο Θεός μας θέτει. Όταν αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος τον Τίτο στα προσόντα τα οποία πρέπει να έχει ο επίσκοπος μέσα σε όλη αυτή την λίστα των ευλογιών που θα πρέπει να παρουσιάζει, ο επίσκοπος είναι και η εγκράτεια. Ο άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί την υπόθεση του Θεού πρέπει να είναι εγκρατής. Και όταν λέμε εγκρατής, μην το πάμε να μην έχει μεγάλη κοιλιά, να μην τρώει πολύ. Πρέπει να το πάμε στη συμπεριφορά του, στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει γεγονότα, στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται, στον τρόπο με τον οποίο ενεργεί. Φράβει. Και ξέρετε, ο άνθρωπος γενικός, ο οποίος δεν έχει εγκράτεια, ξεφεύγει από την γραμμή που ο Θεός τον έχει βάλει και έχει χαράξει, και φτάνει, πάει πολύ πιο χαμηλά. Τα ζώα, ξέρετε, δεν έχουν εγκράτεια. Τα ζώα δεν έχουν καθόλου εγκράτεια. Θα μου πείτε, δεν έχουν και μυαλό. Αλλά ο άνθρωπος όταν ξεφύγει από την ευλογημένη αυτή ιδιότητα της εγκράτειας, από εκεί και πέρα είναι ικανός για όλα. Χρειάζεται εγκράτεια στο στόμα μας. Είδατε τι λέει ο Ιάκωβος. Όποιος, λέει, δεν ξέρει, δεν μπορεί να χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, αυτούνου η θρησκεία είναι μάταια. Τι θα πει χαλιναγωγό? διότι ο Απόστολος Παύλος αυτό εκεί τελικά αναλύει την εγκράτεια. «Δαμάζω», λέει, «και δουλαγωγώ το σώμα μου, μήπως εις άλλος κηρύξες, εγώ φανώ αδόκιμος». Και είναι, αγαπητοί, μία ιδιότης αυτή είναι ένας καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Και κάθε άνθρωπος του Θεού αν αφήνει το Πνεύμα το Άγιο να δουλεύει μέσα στην καρδιά του και αν πραγματικά πειθαρχεί στο Θεό, διότι το Πνεύμα το Άγιο, λέει, ο Θεός το βάζει, το δίνει σε ποιους? Σε αυτούς οι οποίοι πειθαρχούν. Από εκεί και πέρα, μέσα σε όλους τους καρπούς του Πνεύματος του Αγίου που εκδηλώνονται, εκδηλώνεται και η εγκράτειά του. Και ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι εγκρατής προς όλες τις κατευθύνσεις. Και ο Θεός, αγαπητοί, καθώς δουλεύει μέσω του Πνεύματος του Αγίου μέσα στις καρδιές μας και μέσω του Λόγου του, μας δίνει αυτή την ικανότητα να μπορούμε να κυριαρχούμε απάνω στα πάθη μας και στις επιθυμίες μας. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα της σχέσεώς μου με τον Χριστό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της σύνδεσής μου με τον Χριστό. Και αν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδεθεί με τον Χριστό δεν ελευθερώνεται από τα πάθη του και από τις επιθυμίες του, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι δεν πειθαρχεί στο Πνεύμα του Άγιο, δεν πειθαρχεί στο Λόγο του Θεού. Διότι το Πνεύμα του Άγιο είναι ο φορέας όλων αυτών των ευλογιών. Όταν λοιπόν έρχεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, έρχεται με αυτά. Έρχεται με όλα αυτά, τα οποία τώρα εμείς θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά μας τα έχει δώσει ο Θεός και εμείς τώρα καλούμεθα να τα διατηρήσουμε, να τα καλλιεργήσουμε και να διαθέσουμε τη θέλησή μας, τον εαυτό μας, την πίστη μας κατά τέτοιον τρόπο, ώστε όλα αυτά να δουλεύουν μέσα στις καρδιές μας και να αγωνιζόμαστε. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται. Ο αγώνας του δεν μοιάζει σαν τον αγώνα που κάνουν οι άλλοι. Οι άλλοι άνθρωποι κάνουν άλλον αγώνα. Θυμάμαι στα Μελίσια μετά την απελευθέρωση, όταν πηγαίναμε στα σανατόρια για να μιλήσουμε για τον Χριστό, οι περισσότεροι όλοι ήταν αριστεροί. Και όταν λοιπόν τους μιλούσαμε για τον Χριστό, μας επιτίθονταν και έλεγαν, «Εσείς, λέει, είσαστε προδότε της πατρίδας». Και πού το τοποθετούσανε? Λέει, εμείς, λέει, αγωνιζόμαστε για το δίκιο, για τη λευτεριά του ανθρώπου να ελευθερωθεί από τις εκμεταλλεύσεις και από οτιδήποτε και ο άνθρωπος να αγωνιστεί. Εσείς, λέει, του λέτε μην αγωνίζεσαι, αλλά του λέτε σήκω στα χέρια σου και κάνε προσευχή. Αυτός είναι ο αγώνας. Εσείς, λέει, εμποδίζετε, λέει, τον αγώνα, γι' αυτό είστε και προδότη. Ο άνθρωπος όμως του Θεού είναι ο πλέον αγωνιζόμενος. Με τη μόνη διαφορά είναι σε άλλον τομέα ο αγώνας, έχει άλλο στόχο ο αγώνας και έχει άλλο στεφάνι ο αγώνας. Αυτοί μεν αγωνίζονται για ένα στεφάνι φθαρτό, εμείς, λέει, εγκατευόμεθα για ένα στεφάνι άφθαρτο. Τι είναι η διαφορά? Και ο Θεός, αγαπητοί, όλα αυτά που το Πνεύμα το Άγιο φέρνει καθώς έρχεται και μας αναγεννά και εγκαθίσταται μέσα στις καρδιές μας, όλα αυτά εμείς πρέπει μέσα στη ζωή μας να τα έχουμε. Μας τα έχει δώσει. Από εκεί και πέρα είναι ζήτημα δικό μας να τα καλλιεργήσουμε, να τα κρατήσουμε και να αφήσουμε το Πνεύμα του Άγιο να δουλεύει μέσα στις καρδιές μας. Και μέσα σε όλα αυτά είναι και η εγκράτεια. Αυτά είχα εγώ να πω. Και αν κάποιος έχει να ερωτήσει κάτι. Ναι.
4: Πολύ πιο σοβαρά λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο άνθρωπος όταν δεν έχει εγκράτεια δεν μπορεί να σκεφτεί και λογικά με τη γνώση και με... να χρησιμοποιηθεί και μέσα στο έργο του Θεού και μέσα στην κοινωνία. Γιατί άμα έχει νεύρα δεν δουλεύει καλά το καλό. Καλά.
3: Μάλιστα.
5: Μπορώ να ρωτήσω κάτι άσχετα με το σημερινό το θέμα.
3: Ρώτησε να δούμε τι είναι αυτό.
5: Το Σάββατο μαζευτήκαμε 5-6 από το σπίτι του Φραγκόπουλου και μεταξύ αυτό είναι και ένας νέος, ένας θεύος, το ξέρει η κυρία Λίκη, Ντάνιελ Στάνκοβιτς, δηλαδή και είναι μουσικός και αυτός έχει αφιερωθεί στο κύριο εδώ και 2 χρόνια.
3: Ναι.
5: Και μας είπε ότι εμείς πάνω λέγαμε ότι αν κάποιος έχει πράγματι δεχτεί τον Χριστό και σωθεί και αναγεννηθεί, ότι αν δεν προσέχει μπορεί πάλι να ξανακυλήσει προς την αμαρτία και να αλλάξει. Εκείνος μας είπε όχι, ότι αυτό δεν ισχύει, ότι αν κάποιος αναγεννηθεί και είναι αφοσιωμένος στον Κύριο, δεν υπάρχει φόβος να ξαναμαρτήσει.
3: Εάν είναι αφοσιωμένος, εντάξει. Αλλά άμα δεν είναι αφοσιωμένος,
5: δεν πρέπει να επαγρυπνεί, δεν πρέπει...
3: Οπωσδήποτε να επαγρυπνεί. Διότι εδώ πέρα εμείς, αυτή είναι η έννοια του αγώνα. Τι θα πει αγώνας. Αγώνας αυτό θα πει. Ο άνθρωπος του Θεού είναι μεν εξασφαλισμένος, είναι εξασφαλισμένος διότι τον καλύπτει η θυσία του Χριστού και το αίμα του Χριστού κάτω από την προϋπόθεση ότι αυτός θα κρατήσει τη θέση που θέλει ο Σταυρός του Χριστού. Είναι δηλαδή σαν το εξής. Σαν το εξής ότι ο αστροναύτης όταν ανέβηκε απάνω στη Σελήνη πήρε μαζί του τη ζωή, διότι εκεί δεν υπήρχε ζωή. Η ζωή του αστροναύτη ήταν το σκαφανδρό που φορούσε, η στολή την οποία είχε. Διότι η στολή μέσα στην οποία αυτός ήταν τυλιγμένος και κλεισμένος είχε τις προϋποθέσεις που είχε η γη μέσα στην οποία μπορούσε να ζήσει. Ήταν εξασφαλισμένος αυτός κάτω από μια προϋπόθεση ότι δεν θα έβγαινε από εκείνη τη στολή. Άμα έβγαινε τον άρπαζε το δηλητήριο και τον έκανε σκόνη. Αυτό έπαθαν οι τρεις Ρώσοι αστροναύτες όταν ανέβηκαν απάνω εκεί με το αυτό και έκανε την αποστολή τους, όταν προσγειώθηκαν και άνοιξαν να τους υποδεχθούν ήταν και οι τρεις νεκροί στη θέση τους. Τι είχε συμβεί? Κάπου το σκάφανδρό τους αυτό από κάπου μπήκε λίγος αέρας και μπήκε μέσα το δηλητήριο και τους πέθανε και τους τρεις. Εκεί είναι το πράγμα. Υπάρχει η ασφάλεια, αλλά υπάρχει και η προϋπόθεση και η επαγρύπνηση. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι άγρυπνος. Ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν αγνοούμε τα διανοήματα του σατανά. Ο σατανάς έχει 1.000.000 τρικλοποδιές. 1.000.000. Και μια από αυτές τις τρικλοποδιές είναι να σε έχει βγάλει από τον δρόμο του Χριστού και να σου λέει ότι είσαι στον δρόμο του Χριστού, να σε κοροϊδεύει. Να σε έχει βγάλει από τον δρόμο του Χριστού και να σου λέει είσαι στον δρόμο του Χριστού.
6: Ναι. Να πω κάτι για να συνδέσω αυτό που πιάνω με το κήρυγμα. Γιατί νομίζω ότι είναι συσχετικά αυτά τα δύο πράγματα. Όσο ο πιστός άνθρωπος αγωνίζεται, τότε αγωνίζεται δηλαδή ενάντια της σάρκας, την αμαρτία, στον διάβολο, στον κόσμο, τότε είναι φυσικό ότι παραμένει εν Χριστώ. Αν πάψει να αγωνίζεται, θα τον νικήσουν αυτά. Και σε αυτή από τη θέση την οποία έχει. Νομίζω ότι μπορούμε και έτσι να το
3: τοποθετήσουμε. Είμαστε στη θέση του αγώνα, Και θέλει, ο λόγος του Θεού λέει, θα επιστρατεύεις την εγκράτεια. Γι' αυτό χρειάζεται η εγκράτεια.
5: Ο λίγος
3: Χριστός
5: λέει,
3: αγρυπείτε λέει και προσεύχεστε για να μην μπείτε λέει σε πειρασμό. Εάν ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει καταλάβει ότι είναι ένας αγωνιστής, χάθηκε. Τα ρεύματα θα τον παρασύρουν και θα τον πνίξουν. Και ο Θεός να το βάλει αυτό στις καρδιές μας.
7: Η εγκράτεια στη βγή σαν φρένο το
3: όνειρο. Ακριβώς. Είναι αντίσταση σε τελευταία αναλύση.
5: Στα αγγλικά εγκράτεια λένε self-control. Αυτοέλεγχος.
3: Να κάνεις έλεγχο του εαυτού σου. Μα και αυτή είναι η
5: έλεγχη.
3: Κυριαρχώ απάνω στα πάθη μου και στις επιθυμίες μου.
1: Εδώ στο...
3: Ναι.
1: Στο 24 εδάφιο λέει ότι δεν εξέρετε ότι οι τρέχοντες μελοσταδίου πάντως μεν τρέχωση εις όμως λαμβάνει το γραφείο.
3: Ναι.
1: Ο κάνει χριστιανός είναι ένας νικητής. Γιατί λέει ένας λαμβάνει το γραφείο. Από ο καθένας είναι και ένας νικητής.
3: Στους αγώνες ένας λαμβάνει το γραφείο.
1: Καλά, αν μεταφέρουμε
3: στους αγώνες.
1: Εφόσον πήρε το παράδειγμα αυτό από τους πάντους.
3: Ναι.
1: Το μεταφέρουμε σε εμάς.
3: Ναι.
1: Ο Κάριος Θεός είναι και ένας νικητής.
3: Ακριβώς.
1: Γιατί να λέει ότι ένας λαμβάνει το βραβείο, μήπως είναι κάτι ξεχωριστό εκεί πέρα.
3: Όχι. Διότι στον φυσικό αγώνα, ένα είναι το βραβείο. Δεν πολλά, ένα θα το πάρει. Στον πνευματικό αγώνα καλείται κάθε ένα να βγει νικητής.
1: Αφού ο καθένας που πιστεύει στο γνωστό είναι ήδη νικητής.
3: Είναι ήδη νικητής και θα μείνει στην πίστη, λέει. Όποιος πιστεύει σε μένα έχει αιώνια ζωή. Πιστεύει σας. Αλλά λοιπόν, και αυτή τη στιγμή πιστεύω και έχω αιώνια ζωή, και την άλλη στιγμή πιστεύω και έχω αιώνια ζωή, και την ώρα που φεύγω πιστεύω και έχω αιώνια ζωή. Είναι διάρκεια. Γι' αυτό έχουμε έναν διαρκή αγώνα. Ο αγώνας δεν σταματάει, ας πούμε, δεν αρχίζει την ώρα που εγώ μετανοώ και πιστεύω στον Χριστό και τέλειωσε ο αγώνας μου. Ο αγώνας μου είναι σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου, έως ότου φτάσει στο σημείο εκείνο για να ακούσω το έργο του Δούλη Αγαθή και πιστεύω αυτό είναι το βραβείο μου.
7: Το ερώτημα είναι, Απόστολε, σε ποιους το έργο και Απόστολε.
3: Ποιο.
7: Για την εγκράτεια.
3: Ναι, την έλεγε στους Κορινθίους.
7: Ήταν λίγο άτακτη.
3: Ακριβώς επειδή ήταν άτακτη και επειδή είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, γι' αυτό λέει ότι παρουσιάζει αυτή την εικόνα του αγωνιστή και λέει ότι εκείνος ο οποίος αγωνίζεται εγκρατεύεται λέει, σε όλα λέει. Αυτό το σε όλα πρέπει να μας εντυπωσιάζει, σε όλα λέει εγκρατεύεται. Όχι μονάχα σε ένα και όχι σε άλλο και όχι σε άλλο. Δεν μπορεί να πει ότι εντάξει, δεν πίνω υνοπνευματώδη, δεν ξέρω εγώ τι αυτό, αλλά δεν μπορώ να κοιμηθώ νωρίς. Να κοιμηθώ στη μία ή στη δύο, σε πάντα λέει εγκρατεύεται. Και σε τούτο και στο άλλο και στο άλλο και στο άλλο. Και αυτή είναι η έννοια της εγκράτειας και αυτή είναι η έννοια την οποία μας δίνει ο Λόγος του. Σε πάντα να εγκρατευόμεθα. Σε όλα. Και ο Θεός να βεβαιώσει αυτές τις αλήθειες μέσα στις καρδιές μας, γιατί αγαπητοί, πρέπει να ξέρουμε ότι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου εν τελευταία αναλύσει τι δίνει. Δίνει το Χριστό μορφωμένο μέσα στις καρδιές μας. Αυτή ήταν η ζωή του Χριστού. Ο Χριστός είχε όλον αυτόν τον καρπό του Πνεύματος και εκδηλώνεται συνέχεια μέσα στη ζωή του. και όταν εμείς μπούμε μέσα σε αυτές τις αλήθειες και σε αυτή την κατάκτηση, από εκεί και πέρα ομοιωνόμεθα γινόμαστε όμοι με τον Ιησού Χριστό.
7: Είναι κάτι από την ευκαιρία του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθούς Δήμα. Βέβαια δεν είναι απολύτως, δεν ταυτίζεται με το μάθημα, αλλά έχει σχετικότητα. Διότι δεν θέλουμε να αγνοείται από εσύ περί της τύψεως ημών ή της συνέβησης ημάς εν διασία, ότι καθ' υπερβολή είναι στενοχωρήτημα υπερδύναμη, πώς να απελπιστήκαμε και κουσίλη. Συνεχίζει. Αλλά εμείς αυτοί, εμε αυτοίς, ελάβουμε την απόφαση του Θεού. Για να μην έχουμε την πεποίθηση σε αυτούς, αλλά εις τον Θεό τον εγκύρωτα τους νεκούς. Έτσι ελευθέρωσε εμάς, εκ του σούτου μεγάλου θανάτου και ελευθερώνει και ελπίζω να τους ελευθερώνει. Δηλαδή, όπως είπε το μάθημα του Αρχιεπίσκοπου, ο χριστιανός έχει ένα διαρκή αγώνα. Και πρέπει να παίρνει αυτή την απόφαση του θανάτου. Θανάτου δηλαδή απέναντι που προκλήσουν τη διαβόλα και των επιθυμιών. Και δεν το πετύχουμε παρά μόνο εάν έχουμε την πεποίθηση όχι σε αυτούς μας, αλλά στον Θεό. Μπορεί να πει κανείς, μα μπορώ να γίνω εγγραφής σε αυτό σε εκείνο το άλλο. Αφού ο Απόστολος Παύλος ήταν άνθρωπος, τα κατάφερε. Και το έκανε. Γιατί δεν το καταφέρω κι εγώ. Πού στηρίχθηκε εκείνος. Εδώ λέει, εις τον εγκύρωτα του Θεού στον Θεό. Εκεί θα στηριχθώ κι εγώ, εάν υστερώ. Εκεί είπε, εις ώρα εγκατεβόμαστε. Μήπως κάτι, σε κάτι, δεν εγκατεβόμαστε. Αυτό θα το θυσιάσουμε. Ενώπιον του Θεού, θα βρω τον Λεωφάνη, θα πούμε, πάτε κι αυτό. Υπάσχευσέτε κι αυτό. Όπως υπάσχευσες τα άλλα. Τι δεν θα μας στήσει, πρέπει να γίνει ο άνθρωπος. Με τη χάρη του Ιησού Χριστού. Έτσι είπε κάποιος ιεροκήρυκας. Ο χριστιανός είναι θηριοδαμαστής. Και πού, σε ποιον είναι θηριοδαμαστής, στα θηρία, όχι στον εαυτό. Στον εαυτό μας είναι ένα θηρίο.
3: Λέγεται
6: έλλη.
3: Λοιπόν, σας πω και ένα
4: ταπεινά ερχόμαστε μπροστά στην παρουσία σου, Πατέρα Ουράνη, να σου πούμε το ευχαριστώ της καρδιάς μας, που μας θυμάει τις απόψεις εδώ στον Άγιο Χώρο, να μας μιλήσει για τον δούλο σου και από το τελευταίο, από τα 7, το καρπό του Αγίου Πράγμα, στην Εγκράτη. Κύριε, πρώτος και εγώ, Ερμανάκη, αυτή την Εγκράτη, γιατί είναι μέσα στη γνώση, μέσα στο θέλημα του Θεού, μέσα στις εντολές του δικές σου και μέσα στην οδηγία της δικής σου για να κάνουμε το θέλημα του δικό σου στη ζωή μας, όσο μας αφήσει. Άλλη στην διάρκεια μας, το μέλλον μας, η ψυχή μας, γνώμη και να στηριζόμαστε στα λόγια σου, στις υποσχέσεις σου και στην τιμή να μεταναστάσεις σου Ιησού Χριστού. Στα ανεπτυσία να μας ευλογήσεις όλους, με τις οικογένειες και τα προβλήματα, το έργο σου, τον ειδικό σου, τους εργάτες, την κάθε σύναξη, Κυρία μας, εσύ να παρηγορήσεις και τον αδερφό που έχασε τη γυναίκα και τον παιδί, τη γυναίκα του Πελοφάνου, αλλά και όλους που είναι άρρωστοι και τους υπέρχε που κάνει ευσκή, και με τέλος να σώσει τη ψυχή του.
3: Αμήν.
4: Και εσύ με τον ελεύθερο. Να μας ακολουθήσει το κύριο, γιατί σου πει ότι είναι σπόρμα και μετά του Χριστού. Αμήν.

0: καλό.
1: Είμαστε παιδιά δικά σου. Μας χάρισες την βασιλεία των ουρανών σου από τώρα. Μας έδωσες, Κύριε, τη δυνατότητα της ουράνιας επικοινωνίας με την κατάπεμψη του Αγίου Πνεύματος, με τη σοφία, Κύριε, την απουρανού, την οποία μας εχάρισες, ώστε να ζούμε και να περπατούμε εις αυτόν τον κόσμο ευσχήμονα, μέσα στον κόσμο της αλήθειας, της αγάπης του Αγίου θέληματός σου. Πατέρας μας, αυτούς τους λόγους βεβαίωσέ τους, σε παρακαλούμε μέσα εις την καρδιά μας, ώστε να μην...

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Θα διαβάσω από το Λόγο του Θεού, από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο Θήτα και από το εδάφιο 17 και κάτω. Μάρκος Θήτα 17. Και αποκριθείς ένας εκ του όχλου είπε, «Διδάσκαλε, έφερα προσέ τον Υιόν μου, έχοντα πνεύμα άλαλον, και όπου πιάσει αυτόν σπαράτει αυτόν και αφρίζει και τρίζει τους οδόντας αυτού και ξηραίνεται. Και είπα προς τους μαθητές σου να βγάλουν αυτό το δαιμόνιο, αλλά δεν μπόρεσαν. Εκείνος δε αποκριθείς προς αυτόν λέγει, «Ω γενεά άπιστος, έως πότε θέλω είστε μαζί σας, έως πότε θέλω υπομένει εσάς, φέρετε αυτόν προς εμέ». Και έφεραν αυτόν προς αυτόν, και ως είδε αυτόν, ευθύς το πνεύμα εσπάραξε αυτόν, και πεσόν επί της γης εκυλίετο αφρίζον. Και ρώτησε τον πατέρα αυτού, πόσος καιρός είναι, αφού τούτο έγινε προς αυτόν. Ο δε είπε, από παιδί, παιδιόθεν. Και πολλάκης αυτόν και εισπήρε έριψε και εις ύδατα δια να απολέσει αυτόν. Αλλά εάν δίνασε κάτι βοήθησον ημάς, σπλαχνιστείς εφ' ημάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, εάν δίνασε να πιστεύσεις, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ευθύς κράξας ο πατήρ του παιδίου με τα δακρύων έλεγε, πιστεύω Κύριε, βοήθη εις την απιστία μου. Να επαναλάβουμε λίγο τα κομμάτια της φράσης, της λέξης που μας ενδιαφέρουν. Αλλά εάν μπορείς να μας βοηθήσεις, λυπήσου μας. Ο πατέρας του πονεμένου παιδιού, στον Ιησού Χριστό, στη δύναμη που σώζει, ο δε Ιησούς είπε προς Αυτόν, δηλαδή τον διόρθωσε, εάν μπορείς να πιστέψεις, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ο πατέρας άρχισε να φωνάζει και να κλαίει, πιστεύω Κύριε, αλλά μετά το διόρθωσε για να το κάνει πιο αληθινό, βοήθη με εις την απιστία μου. Και επίσης πάλι όπως είμαστε στο Μάρκο, μπορούμε να γυρίσουμε στο Ιώτα Α κεφάλαιο, στο εδάφιο 22. Μάρκος, Ιώτα Α, 22. Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτούς, έχετε πίστην Θεού, διότι αληθώς σας λέγω, ότι όποιος είπε προς το όρος τούτο, σήκω και πέσε στη θάλασσα, και δεν διστάσει στην καρδιά του, αλλά πιστέψει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, αυτό αν μπορεί να κάνει, αυτό αν μπορεί να πιστέψει, θέλει γίνει σε αυτόν ότι εάν είπε. Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Εάν πιστέψει στην καρδιά του και δεν διστάσει, όλα όσα λέγει γίνονται και μπορεί αυτό να το κάνει, θα γίνουν, γιατί η πίστη είναι δύναμη. Ανάμεσα στα περίεργα γνωρίσματα της εποχής μας, ανάμεσα στα γνωρίσματα του αιώνα μας, είναι και η σύγχυση, το μπέρδεμα των ανθρώπων, είναι η αλλίωση και ο εκφυλισμός των εννοιών. Εγώ ξέρω ότι όταν ένας άνθρωπος είναι μπροστά σε κάποιον άλλον και είναι απέναντι και μιλάνε. Τι μιλάνε, την ίδια γλώσσα, ελληνικά μιλάνε. Ο ένας μιλάει, ο άλλος ακούει. Ακούει. Άντε να χρησιμοποιήσει καμιά δύσκολη ιατρική λέξη ή κανένα μαθηματικό όρο. Αυτό είναι ένα. Τα υπόλοιπα όμως τα καταλαβαίνει. Και όταν χωρίσουν, συνεννοήθηκαν. Ο ένας άκουσε τι είπε ο άλλος και μπορεί να πιάσει τα νοήματα. Αυτό ίσχυε
στις μέρες μας δεν ισχύει. Οι άνθρωποι τα έχουν μπερδεμένα. Οι έννοιες, οι αξίες έχουν αλλοιωθεί. Ζούμε στον αιώνα της πλάνης και της παραπλάνησης. Άλλα λέω εγώ, άλλα καταλαβαίνεις εσύ. Άλλα ακούω, άλλα βλέπω. Και τα έχω μπερδεμένα. Κοιτάζεις γύρω σου, προσπαθείς να καταλάβεις. Το βλέπεις. Άσπρο δεν είναι. Αλλά ούτε και μαύρο είναι. Τι είναι, κάτι ανάμεσα. Τι θέλει να πει. Ούτε σωστό είναι, αλλά ούτε και λάθος είναι. Και ρωτάς, δεν μπορεί ή το ένα ή το άλλο. Ούτε αλήθεια είναι, ούτε ψέμα είναι. Ούτε άντρας είναι, ούτε γυναίκα είναι. Μα δεν μπορεί, όλε. Άμα κοιτάξεις από τη μέση και πάνω, άμα κοιτάξεις με την πλάτη, έχει πλάτες αντρικές. Έχει πρόσωπο γυναικείο. Από τη μέση και κάτω, εκφυλισμένες, φθορά, οι αξίες. Και οι άνθρωποι είναι μπερδεμένοι και δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Και τούτο το μπέρδεμα είναι πολύ σατανική ενέργεια. Οι άνθρωποι να μην μπορούν να καταλάβουν, να μην μπορούν να αγκαλιάσουν τις αξίες. Και οι έννοιες χάνουν το βάρος, χάνουν το νόημά τους, χάνουν το βάθος τους. Συζητούσαμε με κάποιο γιατρό πριν από λίγες μέρες μια πολύ καλή και πολύ απελπισμένη οικογένεια. Λέει, είναι 15 χρονών. Του λες κάτι να κάνει. Τίποτα. Δεν θέλει τίποτα να κάνει. Σπάσε κάτι, σπάσε, μπες μέσα στο σπίτι, φώναξε, τραγούδα, τίποτα. Τι θα κάνεις μετά, διάβασε, μη διαβάζεις, πήγαινε σχολείο, μην πας σχολείο. Μηδέν, και άκουσα την έννοια, μηδενισμός, δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Όλα ίσια, όλα ίδια, όλα μπερδεμένα, χωρίς ερεθίσματα. Και το αποτέλεσμα, οι γονείς με τα παιδιά τους, τα αδέλφια μεταξύ τους, οι συγγενείς, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Άλλα λέμε, άλλα εννοούμε, άλλα καταλαβαίνουμε. Ένα από τα πρώτα θύματα αυτού του μπερδέματος, αυτής της φθοράς και του εκφελισμού, είναι η πίστη. Η πίστη. Κάποτε τη χρησιμοποιούσαμε τη λέξη πίστη και τη νιώθαμε και ξέραμε τι λέμε. Σήμερα η πίστη μεταξύ μας εξαφανίζεται. Η πίστη προς τον Θεό χάνεται και οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι είναι πίστη. Πίστη. Τους ρωτάς, πιστεύεις, πιστεύω, πιστεύω. Στην τηλεόραση που παίρνουμε τα σημειώματα και έρχονται τα διάφορα μηνύματα. Όλοι πιστεύουν, όλοι λένε ότι πιστεύουν. Πιστεύω Κύριε, πιστεύουν οι άνθρωποι. Όμως στην πραγματικότητα δεν έχουν πίστη, δεν πιστεύουν εις τον Θεό. Δεν εννοούν πίστη, αλλά εννοούν άλλο πράγμα. Δεν εννοούν την αληθινή πίστη, αλλά εννοούν κάτι άλλο τελείως διαφορετικό. Η πίστη τους είναι περιορισμένη. Η πίστη τους έχει κάνει πολύ μικρή διαδρομή. Και σταματάει πάρα πολύ γρήγορα η πίστη αυτών των ανθρώπων. Κάνει μια μικρή διαδρομή στο να δεχτούν και να μην έχουν αντίρρηση σε κάποιες από τις αλήθειες που ακούνε. Στην πραγματικότητα σβήνει πάρα πολύ εύκολα η πίστη τους στον Θεό, στην αγάπη του Θεού και δεν απλώνει όπως θα έπρεπε να απλώνει στην ύπαρξή τους ολόκληρη. Όταν ακούμε ανθρώπους να λένε πιστεύω, στην ουσία λένε συμφωνώ, συμφωνώ. Η γη γυρίζει, η σελήνη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Α, πιστεύω, ούτε να το ελέγξω μπορώ, αφού το λες εσύ και είσαι και πιο γραμματιζούμενος, αλλά δεν θα αλλάξει η ζωή μου με αυτό, ας την να γυρίζει. Γύριζε και ο ήλιο είναι τόνη φωτιά εκεί πέρα. Πυρηνικές εκρήξεις, το πιστεύεις, το πιστεύω, γιατί να μην το πιστεύω. Δεν έχω αντίρρηση και δέχομαι αυτά που μου λες. Παρακάτω, παρακάτω δεν έχει παρακάτω. Λοιπόν, τι λέγαμε προηγουμένως, πώς θα πιάσουμε λεφτά, πώς θα κάνουμε τη δουλειά αυτή, πώς θα κλείσουμε αυτή τη συμφωνία. Και πάρα πολλές φορές είναι μια αδιάφορη πίστη, χωρίς τη δική μας τη συμμετοχή. Και βέβαια για τα ουράνια σώματα και για το πλανητικό μας σύστημα
Μπορείς να τα πιστεύεις έτσι, δεν αλλάζει και τίποτα. Είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις ότι η σελήνη γυρίζει γύρω από τη γη, θα γυρίζει και με σένα και χωρίς εσένα. Όμως δεν μπορείς να πας με μια τέτοια πίστη στον Θεό και να πεις συμφωνώ και να πεις δεν έχω αντίρρηση. Δεν μπορείς να πας με μια πίστη τέτοια στο Θεό και να πεις κοίταξε, μ' αγαπάει ο Θεός. Έστειλε τον Ιησού Χριστό να πεθάνει στο σταυρό για τις δικές μου τις αμαρτίες. Κοίταξε, τώρα να είμαστε και ειλικρινείς. Εγώ δεν ήμουν εκεί, τώρα αυτό είναι ιστορία πριν 2000 χρόνια. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχω αντίρρηση, τον έστειλε. Α, το γιορτάζουμε κιόλα. Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, τη γέννησή του, το μάθαμε στα θρησκευτικά. Αυτό δεν είναι πίστη. Αυτό είναι απιστία. Αυτό είναι μια πίστη πολύ μικρής διαδρομής που δεν περνάει μέσα στη ζωή μας και δεν φέρνει αποτελέσματα. Πίστη χωρίς τη συμμετοχή τη δική μου, πίστη χωρίς την δύναμη που περνάει μέσα μου και με αλλάζει, χωρίς πίστη σημαίνει χωρίς αλλαγή, χωρίς να μπορεί να επηρεάσει τίποτα μέσα μου. Απλώς μένει στην επιφάνεια, μένει στα χαρτιά, μένει στα βιβλία και δεν επιδρά πάνω μου. Δεν είναι πίστη αυτό το πράγμα. Δεν είναι πίστη για να πλησιάσουμε το Θεό. Η πίστη που ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο είναι τελείως άλλο πράγμα. Είναι μια τελείως διαφορετική ζωή, μια τελείως διαφορετική πορεία. Και πρώτα απ' όλα αυτή η πίστη που ζητάει ο Θεός ξεκινάει από μια άρνηση. Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύεις? Βέβαια. Η πίστη που ζητάει ο Θεός ξεκινάει από ένα δεν πιστεύω. Ή πιο σωστά πάβω να πιστεύω. Γιατί μέχρι τώρα είχα πίστη. Αλλά πίστευα στα χέρια μου, στο μυαλό μου, στις γνώσεις μου, στις ικανότητές μου. Πίστευα στον εαυτό μου, στις προσπάθειές μου, στους άλλους. Τώρα που θέλω να πιστέψω σε σένα, μαζεύω όλη αυτή τη χαμένη πίστη, δεξιά και αριστερά, στους άλλους και στα άλλα, την παίρνω και τη δίνω όλη και την τοποθετώ σε σένα και πιστεύω μόνο σε σένα. Είναι το πρώτο βήμα. Εάν η πίστη μας που θέλουμε με αυτή να πλησιάσουμε τον Θεό δεν έχει στην ιστορία της ένα δεν πιστεύω, πάβω να πιστεύω, σταματώ να πιστεύω στους άλλους και στα άλλα, τότε δεν άρχισε η πίστη μας. Δεν αρχίσαμε να πιστεύουμε στον Θεό σωστά. Ίσως δεν το έχουν καταλάβει πάρα πολλοί χριστιανοί στις μέρες μας και εκκλησιαζόμενοι ότι δεν πηγαίνουμε στον Θεό για συνεργασία. Κοίταξε, εσύ βέβαια είσαι Θεός, μεγάλος, αλλά κάτι μπορώ κι εγώ να κάνω. Λοιπόν, θα κάνεις εσύ, θα κάνω κι εγώ. Είναι το καρότσι του σούπερ μάρκετ φορτωμένο μέχρι εκεί πάνω. Ποτά, τυριά, ιστορίες, λέει το πιτσιρίκι, προσχολική ηλικία. Δω μου μπαμπά και εμένα να το σπρώξω κι εγώ λίγο. Μα δεν μπορεί, ούτε να το κουνήσεις. Αλλά δεν του λέει έτσι ο πατέρας. Λέει να, κράτα από εδώ. Σπρώχνει ο πατέρας, σπρώχνει και το πιτσιρίκι. Κοιτάνε οι άλλοι γύρω και χαμογελάνε. Κοίτα το, νομίζει ότι κάτι κάνει. Λοιπόν, Κύριε, έλα στη ζωή μου. Βέβαια εσύ θα κάνεις πολλά πράγματα, αλλά κι εγώ. Δεν είναι συνεταιρισμός. Δεν είναι όπως στις συνεταιριστικές οργανώσεις έχουμε να κάνουμε όλοι από κάτι και όλοι να συμβάλλουμε. Πηγαίνουμε στο Θεό αφού προηγουμένως παραιτηθούμε εμείς. Αφού προηγουμένως απογοητευτούμε από όλους και όλα. Και εδώ σε αυτό το σημείο ίσως χρειάζεται να πούμε κάτι πολύ χρήσιμο. Όλοι οι άνθρωποι που πηγαίνουν στον Θεό δεν πηγαίνουν σωστά. Γι' αυτό δεν φεύγουν και από τον Θεό σωστά. Όλοι όσοι πηγαίνουν για τη σωτηρία, για τη λύτρωση, για τον ουρανό, για την καινούργια ζωή, δεν πηγαίνουν σωστά. Γι' αυτό και όταν φύγουν από τον Θεό να συνεχίσουν την πορεία τους, φεύγουν όπως πήγαν, ίσως και χειρότερα, αλλά δεν φεύγουν με τη σωτηρία και τη λύτρωση. Γιατί δεν έχουν διάθεση να παραιτηθούν. Γιατί δεν είναι απογοητευμένοι, αποκαρδιωμένοι. Μόνο τέτοιους καλεί ο Θεός. Τώρα θα πει κάποιος,
Μα ο αμαρτωλός άνθρωπος είναι απογοητευμένος. Ο αμαρτωλός άνθρωπος είναι αποτυχημένος. Αυτό το λες εσύ. Αυτό το λέω εγώ που είδαμε την κατάστασή μας και πήγαμε έτσι στον Θεό. Ο άλλος σου λέει, στάσου, στάσου μια στιγμή. Μπορώ κι εγώ, κάτι μπορώ κι εγώ να κάνω. Παίρνει μερικές στροφές στο μυαλό. Δεν κάνεις ακόμα. Μπορεί να μπαίνεις στην εκκλησία, να ακούς, να λες σωστά, νομίζω 70-80% σωστά τα λένε αυτοί οι άνθρωποι. Είναι από τις πιο καλές εκκλησίες που έχω ακούσει. Έχουμε και ένα 20% που κάνουμε μερικά λάθη και διαφωνούμε. Αλλά τα πιο πολλά είναι σωστά. Αλλά δεν βγαίνει τίποτα εάν δεν έχεις τη διάθεση να παραιτηθείς και να απογοητευτείς. Πότε πήγε η αιμορροούσα εις τον Κύριό μας, πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και εις ουδέν ωφεληθήσα, δεν ωφελήθηκε σε τίποτα, και μετά πήγε στον Κύριο για να την ωφελήσει, πήγε στον Κύριο για να τη βοηθήσει και έλειωνε κάθε μέρα η ζωή της και έτρεχε το αίμα. Πότε πήγαν οι ψαράδες στον Κύριό μας και έριξαν τα δίχτυα στα δεξιά? Διόλης της νυχτός κοπιάσαντες δεν πιάσαμε ουδέν. Πρώτο βήμα να φτάσουμε στην απελπισία. Πρώτο βήμα να φτάσουμε στην παράδοση. Πρώτο βήμα είναι να μην πιστεύουμε κανέναν και τίποτα. Και πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας τον ίδιο. Πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας τον ίδιο. Σημείο νούμερο 2. Η πίστη αυτή πρέπει να προχωρήσει σε ζωή. Να μετατραπεί σε ζωή. Όταν διαβάσουμε το κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, το ΙΑ, που εκεί αναλύεται η πίστη, θα διαβάσουμε κάτι λέξεις πολύ σοβαρές. Διαπίστεως εννοούμε, διαπίστεως προσέφερε, διαπίστεως υπήκουσε, διαπίστεως κατοίκησε, διαπίστεως σηκώθηκε και έφυγε, διαπίστεως είδε, διαπίστεως έλαβε δύναμη, διαπίστεως πέθανα, διαπίστεως τους ρίξαν στα λιοντάρια, διαπίστεως μαρτύρησαν, διαπίστεως περίμενε. Πόσο αλλιώτικη είναι η πίστη. Η πίστη Θεού, όπως διαβάσαμε μέσα. Ποια είναι αυτή η πίστη που μετατρέπεται σε ζωή, που μετατρέπεται σε περπάτημα, που μετατρέπεται σε εκδηλώσεις. Η γη γυρίζει γύρω από τον άξονα της. Το είδε κανείς αυτό το πράγμα, το ξέρετε? Εμένα μου το είπαν στο δημοτικό σχολείο και μου είπανε κιόλα. Φαντάσου ένα πορτοκάλι και μια βελόνα του πλεξίματος, ε? Ωραία βελόνα του πλεξίματος. Δεν πλέκουν τώρα οι γυναίκες, αλλά κάποτε πλέκα. Για σε μη γελάει. Πλέκει η κύριε. Άλλες όμως δεν πλέκουν, οι μοντέρνες δεν πλέκουν. Και γυρίζει το πορτοκάλι γύρω από αυτό τον άξονα. Ωραία. Το καταλάβατε, παιδιά? Το καταλάβα. Και κουβαλάω αυτή τη γνώση 35 χρόνια από το δημοτικό. Ούτε άλλαξε η ζωή μου, ούτε σταμάτησε η γη να γυρίζει, ούτε το σκέφτηκα ποτέ, ούτε το έλεγξα ποτέ. Ο Θεός σε αγαπάει, ο Θεός σώζει τον αμαρτωλό, ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό. Τα κατάλαβες αυτά? Τα κατάλαβα, βέβαια τα κατάλαβα. Τα πιστεύεις? Και βέβαια τα πιστεύω, ότι χριστιανικό κράτος είμαστε, όλοι οι χριστιανοί είμαστε. Δεν τα πιστεύεις. Πού το ξέρεις εσύ? Διαπίστεως εννοούμε, διαπίστεως πιάνουμε, διαπίστεως αλλάζουμε, διαπίστεως έχουμε δύναμη να ζήσουμε την καινούρια ζωή, διαπίστεως μεταμορφωνόμαστε, διαπίστεως λέμε όχι, διαπίστεως αγκαλιάζουμε το Σταυρό του Ιησού Χριστού μέσα μας και γυρίζουμε και λέμε δεν θέλω να ζω πια εγώ, θέλω να ζει μέσα μου ο Χριστός. Όλα όσα χαρίζει ο Κύριος μετατρέπονται σε ζωή, σε πράξη. Ό,τι έχει μέσα αυτό το Ευαγγέλιο στο μελανωμένο του χαρτί από τον τυπογράφο είναι ζωή. Τα λόγια τα δικά μου είναι πνεύμα και ζωή, όχι θρησκεία,
όχι εκκλησία, όχι κηρύγματα, αλλά περπάτημα. Οι άνθρωποι της πίστεως έζησαν και πιστεύω σημαίνει ζω, πήρα, έχω, απολαμβάνω, είναι δικά μου. Διαφορετικά αυτή η πίστη δεν μας ωφελεί σε τίποτα και δεν εξαργυρώνεται. Η πίστη είναι ένωση με τον Θεό. Όπως παίρνεις ένα καλώδιο, ένα χάλκινο σύρμα, το πιάνεις στο χέρι σου, ξέρεις ότι περνάει από εκεί ρεύμα, αλλά στην πραγματικότητα τώρα είναι, δεν έχει ρεύμα, το κρατάω. Έτσι και τα κουμπίσεις στην πρίζα, αμέσως ξεχύνεται ένα ηλεκτρικό φορτίο, όλο το διαπερνά. Και ό,τι έχει στην πρίζα μεταφέρεται στο χέρι σου. Έτσι δουλεύει το ρεύμα. Δεν έχω βρει πιο όμορφο ορισμό και πιο όμορφη και σωστή εικόνα για την πίστη Θεού από αυτό το χάλκινο το καλώδιο, που όταν το ακουμπήσεις σωστά στον Θεό, στη χάρη Του, στην αγάπη Του, έρχεται μέσα στη ζωή σου και σε γεμίζει. Η λέξη σωστή είναι σε φορτίζει ο ίδιος ο Θεός και αποκτάς χαρακτηριστικά, ικανότητες και δυνατότητες Θεού πια. Θεού, όχι ανθρώπου. Εάν έχετε πίστη και πείτε σε αυτό το βουνό, ποιο βουνό Κύριε, ποιο, αυτά μπορείς ή εσύ στον ουρανό που είσαι Άγιος Θεός να τα κάνεις, που τα φτιάξεις και τα βουνά, ή όταν ήταν ο Χριστός εδώ κάτω, 3,5 χρόνια, τώρα μας τελείωσε κι αυτός, τον σταυρώσανε, έκλεισε η ιστορία, λάθος. Ποιο είναι το λάθος? Εάν έχετε πίστη. Είναι το χάλκινο το καλώδιο που φέρνει τις δυνάμεις του ουρανού μέσα στη ζωή μας, που φέρνει τις δυνάμεις τις θεϊκές, τις δόξες και του μεγαλείου. Δεν είναι γνώσεις που τις δέχομαι, συμφωνώ, διαφωνώ. Δεν είναι δογματικές θέσεις. Είναι μια καινούρια ζωή που ξεκινάει όταν ενωθούμε δια της πίστεως με τον Θεό στη δικιά Του την παρουσία. Πάντα δυνατά στον πιστεύοντα, εάν δύνασαι να πιστεύσεις. Πάντα δυνατά είναι μόνο στο Θεό και στο Γιο Του τον Ιησού Χριστό. Εγώ δεν ξέρω αλλού να είναι πάντα δυνατά. Είναι και σε ένα τρίτο πρόσωπο, στον πιστεύοντα, που με το χάλκινο σύρμα της πίστης πήρε το φορτίο του ουρανού μέσα στη ζωή του και άλλαξε τελείως. Και το βλέπεις καμιά φορά, άμα κουμπίσεις λίγο, πως τραντάζεσαι, πιτσιρί. Και εγώ θυμάμαι μια φορά πήγα να βάλω την πρίζα πίσω από τα ραδιόφωνα, εκείνα τα μεγάλα τα ραδιόφωνα που είχα, με τις λιχνίες που έκαναν 5 λεπτά για να πάρουν μπρος. Και βιαστικώς κάτι ήθελα να ακούσω, έβαλα την πρίζα λάθος, κάνε ένα τσακ μεγάλο, μου τράνταξε το χέρι, πάει το ραδιόφωνο, κάηκε, μια και έξω. Και ξέρεις τι είναι το ρεύμα? Τώρα ξέρω πολύ καλά. Από τότε, δεν το ξαναγεύτηκα από τότε, αλλά το ξέρω και το θυμάμαι. Είναι η δύναμη που περνάει μέσα σου και σε τραντάζει ολόκληρο. Όχι εάν εγώ σε λυπάμαι, όχι εάν εγώ μπορώ να κάνω τίποτα, αλλά αν μπορείς να πιστέψεις. Τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Δια της πίστεως έρχεται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μέσα σου. Δια της πίστεως έρχονται οι δυνάμεις του ουρανού μέσα σου. Δια της πίστεως έρχονται τα σπέρματα του Θεού να σε αναγεννήσουν και να κάνουν καινούριον άνθρωπο, όπως λέγαμε για την αναγέννηση. Δια της πίστεως έρχεται το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή σου. Καμιά φορά ακούω και σκέφτομαι, λέει, να βρω το θέλημα του Θεού, ποιο είναι στη ζωή μου, ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Δεν χρειάζεται να ψάξεις ιδιαίτερα να βρεις το θέλημα του Κυρίου. Ζεις μέσα στο θέλημα του Θεού δια της πίστεως. Είσαι εσύ το θέλημα του Κυρίου και το περνάει το φορτίο και έρχεται μέσα στη ζωή σου και το απολαμβάνεις. Έχεις τις ικανότητες του Θεού, τις ικανότητες. Όταν ο Ιησούς μας Χριστός έφυγε από αυτό τον κόσμο, αυτές τις θεραπείες, αυτά τα θαύματα, αυτές τις μαρτυρίες τις έκαναν οι Απόστολοι Του. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει και τέτοια και μεγαλύτερα τούτων. Πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Λες και λέω ότι είμαστε πιστοί. Λες και λέω ότι είμαστε αναγεννημένοι,
λες και λέω ότι πιστεύουμε στον Θεό και στον Ιησού Χριστό. Για φαντάσου λίγο αυτή τη σκηνή, ακριβώς όπως έγινε. Ένα παιδί, μικρό παιδί, να μπορεί να ήταν και νέος έφηβος, να χτυπιέται κάτω να αφρίζει, είχε δαιμόνιο μέσα του, να μην μπορεί να μιλήσει, να μην μπορεί να ακούσει, και μάλιστα στη θέα του Ιησού Χριστού λέει το σπάραξε, χτυπιότανε κάτω. Και ένας πατέρας να ρωτιέται από τον Θεό, από τον Ιησού Χριστό, πιστεύεις? Κοιτάξτε, εκείνη την ώρα δεν μπορείς να πεις πιστεύω, γιατί εκείνη την ώρα εάν έχεις πίστη μπορείς, εάν δεν έχεις πίστη δεν μπορείς. Και είναι η ώρα που δοκιμάζεται η πίστη. Η πίστη δοκιμάζεται. Βλέπετε τα παιδάκια που δίνουν τώρα εξετάσεις. Μπορεί να διάβασε 3-4 μέρες, να ήταν κλειδωμένο στο δωμάτιο. Έρχεται κάποια ώρα και λέει: πάρτε τα μολύβια, ξεκινήστε από πάνω από την κόλλα. Μα λέει: εγώ διάβασα 3 μέρες. 23 να διάβασε. Τώρα, εδώ δοκιμάζεται. Μα εγώ πιστεύω στον Κύριο, πιστεύω χρόνια, είμαι εκεί πέρα, δίνω. Θα. Μπορείς να πιστέψεις εδώ, πάνω σε αυτό που σπαράζει, πάνω στην αμαρτία. Η πίστη είναι άλλη ζωή. Είναι θεϊκή ζωή η πίστη, η ζωή της πίστεως. Και έχει μέσα της μεγαλείο και δόξα και ομορφιά. Τι θα λέγαμε μπροστά στο άρρωστο παιδί? Τι θα λέγαμε μπροστά στο πρόβλημα, στο θέμα το μεγάλο? Τι θα λέγαμε? Πιστεύω ή έχω απιστία? Τι θα λέγαμε μέσα στα βουνά και στις θλίψεις αυτής της ζωής? Γιατί η πίστη έχει χαρακτηριστικά. Η ζωή της πίστεως έχει δύναμη. Η ζωή της πίστεως έχει φως. Η ζωή της πίστεως έχει εκδηλώσεις. Η ζωή της πίστεως έχει βεβαιότητα. Ξέρω σε ποιον πίστεψα. Χωρίς αυτό, χωρίς αυτή την πληροφορία δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Όμως το πιο σημαντικό απ' όλα βρίσκεται σε αυτή τη μικρούλα τη λέξη που την αφήσαμε τελευταία. Ξέρετε τι του είπε ο Ιησούς Χριστός αυτού του πατέρα? Σας το διάβασα. Εάν δύνασε να πιστέψεις. Δύνασε. Α, εκεί είναι το μυστικό. Το βλέπεις και είναι φιλαράκια μαζί και μαζί ήταν στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, δεν τσακώθηκαν ποτέ. Παντρεύτηκαν και πάλι, είναι οικογενειακοί φίλοι και ξαφνικά οι δρόμοι τους έτσι χωρίζουν. Τι έγινε? Ο ένας μπόρεσε να πιστέψει. Ο άλλος δεν μπόρεσε να πιστέψει. Μαζί για πρώτη φορά σχολίασαν, πήγαν στο πρώτο κήρυγμα, ο ένας του «Α, σαχλάμα, αν είναι δυνατόν ο Θεός ο Χριστός, ας τους αυτούς». Ο άλλος είπε «Τι λες? Τι λες? Γιατί τι λες? Εδώ πέρα είναι κάτι άλλο διαφορετικό». Πώς δουλεύει η πίστη? Πώς η πίστη φέρνει τον Θεό στη ζωή μας? Τον κατεβάζει από τον ουρανό. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός να είναι στους ουρανούς, χαμένος και απρόσιτος. Τον φέρνει μέσα μας, στη ζωή μας, στο σπίτι μας, στη μέρα μας, στην ψυχή μας να κατοικήσει. Όχι όλοι, όχι πολλοί, όχι όλοι όσοι μπαινοβγαίνουν στις εκκλησίες μας, θα ακούνε, θα συμφωνούνε, η γη γυρίζει γύρω από τον άξονα της και η σελήνη γύρω από τη γη και ο ήλιος γύρω από τη γη και τη σελήνη, αλλά δεν θα αλλάζει η ζωή του σε τίποτα. Εάν δύνασαι να πιστέψεις, εάν μπορείς, τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Και παίρνουμε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πίστεψες στον Ιησού Χριστό? Πίστεψες στο Σταυρό του Ιησού Χριστού? Πήγες δηλαδή με μάτια πίστεως μπροστά και τον είδες, και τον είδες καρφωμένο και πίστεψες ότι είναι αυτός ο Γιος του Θεού, ο Διού τα πάντα εγένετο? Με πολύ αγάπη, μάλλον δεν το πίστεψες. Απλώς το ξέρεις, απλώς συμφωνείς, απλώς δεν έχεις αντίρρηση. Αλλά πιστεύω σημαίνει φέρνω όλο αυτό το πράγμα μέσα μου και με διαλύει για να με φτιάξει καινούριο άνθρωπο και με γκρεμίζει ο Σταυρός του Ιησού Χριστού. Ένας Θεός πεθαίνει εκεί πάνω για τις δικές μου τις αμαρτίες. Εάν πιστέψεις, εάν μπορείς να πιστέψεις, εάν πίστευες, θα ήταν αλλιώς η ζωή, θα ήταν αλλιώς η μέρα. Οι δυνάμεις του ουρανού μέσα από το χάλκινο σύρμα της πίστης θα πέρναγαν στο χέρι σου και θα σε τράνταζε και θα σε γκρέμιζε.
και θα σε έκανε καινούριο άνθρωπο. Και τι γίνεται με μένα που δεν μπορώ να πιστέψω? Α, υπάρχει απάντηση και σε αυτό. Βεβαίως υπάρχει. Για όλα υπάρχει απάντηση, όσο η πόρτα της χάριτος του Θεού είναι ανοιχτή. Γονάτισε στον Θεό που δεν τον πιστεύεις έτσι, που τον πιστεύεις ακόμα στο μυαλό σου, και πες: Κύριε, κάνε με να πιστέψω. Κάνε με να μπορέσω να πιστέψω. Χάρισέ μου εκείνο το χάλκινο σύρμα που φέρνει όλο το φορτίο της δικιάς σου θεϊκής αγάπης μέσα στη ζωή μου και με κάνει καινούριο άνθρωπο, λυτρωμένο και απελευθερωμένο. Μία αρνητική πίστη διώχνεις όλους τους άλλους και όλα τα άλλα δεν σας θέλω πια, και μια θετική πίστη που αλλάζει, που μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Ο Κύριος να μας αξιώσει να μπορέσουμε να πιστέψουμε, για να δούμε τη δόξα, τη δύναμη, την ομορφιά του Θεού στη ζωή μας. Αμήν. Που θέλουσι είστε η οικιακή αυτού. Όποιος αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού. Και όποιος αγαπά ιόν ή θυγατέρα περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιος εμού. Και όποιος δεν λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, δεν είναι άξιος εμού. Όποιος βρει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όποιος απολέσει την ζωή αυτού διεμέ, θέλει ευρύ αυτήν. Ως τις δέχεται εσάς, εμέ δέχεται. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται τον αποστήλαντά με. Όποιος αγαπάει πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, μετά πάει ιόν ή θυγατέρα, αλλά επειδή δεν μπορεί να πει περισσότερα, μετά πηγαίνει στο σταυρό. Και εκεί πάνω στο σταυρό, εκεί πάνω στο σταυρό που θα πάρεις, θα είναι ο εαυτός σου, θα είναι ο δικός σου ο εαυτός. Όποιος δεν πάρει το σταυρόν αυτού να με ακολουθήσει, δεν μπορεί, δεν είναι άξιός μου. Εάν κάποιος θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του. Είναι Ματθαίος γιώτα σίγμα κεφάλαιο, το εδάφιο 24. Και ας σηκώσει το σταυρό αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι όποιος θελήσει να σώσει τη ζωή αυτού, θα τη χάσει, θα την απολέσει με τα ίδια του τα χέρια, θα τη σκοτώσει. Και όποιος απολέσει τη ζωή αυτού, ένε και νεμού, θέλει ευρύ αυτή. Επειδή τι ωφελεί τε ο άνθρωπος, εάν τον κόσμο όλον κερδίσει, τη δε ψυχή αυτού ζημιωθεί? Ή τι θέλει δώσει άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού? Διότι μέλη, δηλαδή πρόκειται ο Υιός του ανθρώπου να έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού. Και τότε θέλει αποδώσει στον καθένα κατά την πράξην αυτού. Τι ωφελείται ο άνθρωπος εάν τον κόσμο όλον κερδίσει? Ένα μεγάλο μέρος του πιστού ανθρώπου, του πραγματικού χριστιανού, είναι η σωτηρία άλλων ψυχών. Όταν μπει μέσα στο σπίτι σου, μέσα στη ζωή σου ο Χριστός, είναι πάρα πολύ φυσικό και φυσιολογικό να θέλεις να απλώσει αυτό το μήνυμα και παραπέρα. Και ακούμε συχνά από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή την πραμάτια, πραγματεύονται το Λόγο του Θεού, να ζητούν, να παρακαλούν με τη φράση τη γνωστή: «Δώσε την καρδιά σου στο Χριστό». Ή ακούμε άλλες ομολογίες ανθρώπων που πίστεψαν να λένε: «Έδωσα την καρδιά μου στο Χριστό». Και είναι μια πάρα πολύ σωστή φράση. Και οι γονείς συμβουλεύουν τα παιδιά τους, και οι εργάτες του Θεού συμβουλεύουν τις καινούργιες ψυχές: «Δώσε την καρδιά σου εις τον Θεό». Είναι πολύ σωστό, είναι πολύ αληθινό, αλλά υπάρχει ένας κίνδυνος, όπως το είπαμε. Είναι ο κίνδυνος της φθοράς, του μπερδέματος μετά από χρόνια του εκφυλισμού των λέξεων και των εννοιών. Δώσε την καρδιά σου στο Χριστό, δώσε την καρδιά σου στο Θεό,
και το λέμε έτσι απλά και εύκολα και νομίζουμε ότι είναι απλό, ότι είναι εύκολο για τον καθένα. Και όμως στην πραγματικότητα λέμε τη μεγαλύτερη κουβέντα, τη μεγαλύτερη πράξη που μπορεί να κάνει άνθρωπος πάνω στο σύμπαν. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα στη ζωή ενός ανθρώπου από την καρδιά του. Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο, δεν είναι για όλους τους ανθρώπους. Η καρδιά είναι το κέντρο της ύπαρξης του καθενός μας. Όλα από εκεί προέρχονται, όλα από εκεί περνούν, είτε εγκρίνονται είτε απορρίπτονται. Και αυτό που βλέπουμε να γίνεται γύρω μας είναι οι καρδιές των ανθρώπων. Δεν είναι τα χέρια τους, δεν είναι τα πόδια τους, δεν είναι τα μάτια τους, δεν είναι τι άκουσαν τα αυτιά τους, αλλά τι θέλησε η καρδιά τους, τι έχει εγκρίνει η καρδιά τους και τι έχει απορρίψει η καρδιά τους. Η καρδιά του ανθρώπου θέλει ή δεν θέλει, προχωράει ή σταματάει, δέχεται ή δεν δέχεται. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος δώσει στην καρδιά του τον Χριστόν, δηλαδή τη δώσει κάπου αλλού, να την έχει κάποιος άλλος, είτε αυτός είναι ο Θεός, είτε αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, τότε μένει χωρίς καρδιά. Α, να αμέσως πώς φαίνεται η δυσκολία. Δηλαδή, δώσε το παν σου, δώσε ό,τι έχει. Και δώσ' το να το διαχειρίζεται και να το έχει εκείνος. Και οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, είναι έτοιμοι να δώσουν πολλά. Έτοιμοι να δώσουν πολλά. Άκουσα κάποιον που λέει, πάρ' τα κλειδιά, πάρ' το αυτοκίνητο. Δεν δίνεται το αυτοκίνητο, είναι μια μικρή περιουσία. Το έδωσε, το δίνει το αυτοκίνητο. Ή λέει, τώρα που θα πάτε στη Ρόδο, έχουμε ένα σπίτι εκεί πέρα. Καλό είναι, πάρε τα κλειδιά, πηγαίνετε να μείνετε 15 μέρες. Δεν το λες εύκολα. Το σπίτι σου, να πάει να μείνει ο άλλος, ξέρεις, μόνο ένας πάει. Και προχωράνε, Να, πάρε τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου. Πάρε τον μπλοκ των επιταγών. Γράψε, ό,τι θέλεις. Ένα ποσό. Μα δεν γίνονται αυτά. Και όμως γίνονται και το ξέρετε. Σπάνια βέβαια. Για να μην πάμε και στους Εσκιμώους, οι οποίοι έχουν μια διαφορετική γνώμη περί φιλοξενίας, και το βράδυ αφού φας, μετά σου δίνουν και τη γυναίκα τους. Επισκέπτης είσαι, πρέπει να περάσεις τη βραδιά σου, έχουν αλλιώτικη αντίληψη, και εγώ το έχω διαβάσει βέβαια. Λοιπόν, δώσε, αλλά και τη γυναίκα σου, ακόμα και τα παιδιά σου στην πατρίδα, την καρδιά. Α, έξω από την καρδιά, χωρίς καρδιά δεν έχω τίποτα, δεν είμαι τίποτα, δεν δίνεται η καρδιά, όλα τα άλλα κάποτε δίνονται κάτω από κάποιες συνθήκες. Και το είπαμε πολλές φορές και το λέμε και νομίζουμε πολύ ότι το κάναμε. Εγώ την έχω δώσει την καρδιά μου στον Χριστό, βεβαίως από εκεί ξεκίνησα. Και ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Την καρδιά σου τη δίνεις στον Θεό προς το τέλος, όχι στην αρχή, γιατί δεν δίνεται η καρδιά. Τον πιστεύεις, τον δοκιμάζεις, δυσπιστείς μερικές φορές, του ξεφεύγεις, ξαναγυρίζεις, τον αγαπάς λίγο. Και όταν τον αγαπήσεις πολύ και τον θέλεις πολύ και τον θέλεις μόλι σου την καρδιά, τότε μπορείς να του δώσεις την καρδιά σου. Όχι στην αρχή. Δεν δίνεται η καρδιά στην αρχή. Γιατί με την καρδιά ζούμε, από την καρδιά ζούμε και η καρδιά είναι το κέντρο της ύπαρξής μας. Για να δώσει κάποιος άνθρωπος την καρδιά του στο Χριστό, πρέπει να κάνει δύο πολύ βασικά βήματα. Να την πάρει από εκεί που την έχει, διότι κάπου την έχει την καρδιά του, έτσι δεν είναι? Και οπωσδήποτε την έχει στρέψει σε άλλους, σε άλλες καταστάσεις, σε άλλα πρόσωπα. Και πρέπει να την έχει την καρδιά του μαζέψει από αυτά που την έχει μοιρασμένη, για να μπορέσει να τη δώσει στον Θεό. Όλοι το ξέρουμε πολύ καλά. Την καρδιά μας την έχουμε για τον εαυτό μας. Την καρδιά μας την έχουμε για τις αγάπες μας, για τις επιθυμίες μας, για τα είδωλά μας. Είδωλα. Διάβαζα χτες για τα είδωλα. Τι στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Είδωλα. Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν σκαλιστά και χυτά. Από σίδερα, από πολύτιμα μέταλλα. Στην Καινή Διαθήκη είναι τελείως διαφορετικά τα είδωλα μέσα στην καρδιά μας. Είδωλα νούμερο ένα, τα παιδιά μας. Ή πιο σωστά, όπως λέγαμε στο μάθημα, το παιδί μας,
το ένα από τα παιδιά μας, αυτό που ταιριάζει καλύτερα και εξυπηρετεί καλύτερα. Και έχουμε τις αγάπες μας και τις επιθυμίες μας. Δώσε την καρδιά σου στο Χριστό. Μα δεν δίνεται, εγώ τι θα έχω, αφού με αυτήν το λατρεύω, το αγαπάω και ζω και θα ζω. Και το δεύτερο βήμα είναι να μπορέσεις να θελήσεις να μείνεις χωρίς καρδιά. Χωρίς, άλλο δύσκολο βήμα. Χωρίς, μα δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς καρδιά. Μπράβο, πολύ σωστά, δεν υπάρχει. Δεν θα είσαι άνθρωπος πια. Θα μείνεις χωρίς καρδιά. Δηλαδή όλα τα θέλω, μ' αρέσει, νομίζω, με συμφέρει. Όλα αυτά θα φύγουν και θα την έχει ο Κύριος την καρδιά σου. Και θα σου εκπέμπει σύμφωνα με τη δικιά του την καρδιά. Και θα κάνεις της καρδιάς του Κυρίου, το θέλημα του Κυρίου, τις σκέψεις του Κυρίου, τις αρχές του Κυρίου. Άλλη καρδιά, μεταμόσχευση καρδιά, ο νόμος του Κυρίου, και θα αγαπάς τελείως διαφορετικά πράγματα. Δίνω σημαίνει δεν έχω πια εγώ. Και αυτό δεν το θέλει σχεδόν κανένας άνθρωπος. Γι' αυτό είναι τόσο λίγοι αυτοί που έδωσαν πραγματικά την καρδιά τους στον Θεό, στον Ιησού Χριστό. Δίνω σημαίνει δεν αποφασίζω πια εγώ, δεν μετράω εγώ, δεν θέλω εγώ, δεν επιδιώκω. Δίνω θα πει μένω χωρίς καρδιά και δεν είμαι πια εγώ Κύριος. Διότι ξέρετε τι θα πει καρδιά, Κύριος. Η καρδιά μου εμένα είναι ο Κύριός μου. Ό,τι αποφασίζει η καρδιά μου, όπου θέλει στρέφει τα βήματά μου. Σήμερα στην εκκλησία, αύριο κάπου αλλού, μεθαύριο, πάω στη δουλειά μου, δεν πάω στη δουλειά μου, λέω αυτές τις κουβέντες. Η καρδιά μου είναι ο Κύριός μου. Και τώρα πια, αυτός που έχει την καρδιά μου στα χέρια του, αυτός είναι ο Κύριός μου. Αυτός αποφασίζει, αυτός με κατευθύνει. Έχω άλλον Κύριο και έχω πια την καρδιά του. Για σκεφτείτε αυτός που έδωσε την καρδιά του σε μια γυναίκα. Συμβαίνει αυτό? Βέβαια συμβαίνει, το ξέρουμε. Τελείωσε η γυναίκα, και μάλιστα η έκφραση είναι τον σέρνει από το ρουθούνι. Θα το έχετε ακούσει. Τον έχει, σήκω, κάτσε. Ξέρετε ποιος το κάνει αυτό? Όχι η γυναίκα. Η καρδιά του. Διότι ένα πρωί μπορεί να ξυπνήσει και να πει: κοίταξε, φτάνει αρκετά μέχρι εδώ. Τέλος τώρα. Είδες η καρδιά. Πώς άλλαξε? Η καρδιά του άλλαξε. Μέχρι χτες τον είχε. Ή ο άλλος που έχει δώσει την καρδιά του στην καριέρα. Ένας γιατρός, ένας δικηγόρος, ένας εκεί πέρα. Γυρίζει η γυναίκα του, χαμένη υπόθεση. Τα παιδιά του, το σπίτι του, ο χρόνος του, η υγεία του, η καριέρα μου, λέει. Η καρδιά του είναι κολλημένη εκεί και είναι ο Κύριος του. Τον κατευθύνει και τη ζωή του ολόκληρη. Θα πάρεις λοιπόν αυτή την καρδιά και θα τη δώσεις πια στον Κύριο και θα του πεις πάρτι και χρησιμοποίησέ την εσύ να μου λες, να μου δίνεις, να με κατευθύνεις και εγώ στην πραγματικότητα θα εκτελώ τις εντολές της καινούργιας καρδιάς, του καινούριου Κυρίου που θα είναι πλέον η δικιά σου η καρδιά, Κύριέ μου και Θεέ μου. Δεν είναι εύκολο πράγμα να δώσεις την καρδιά σου. 40 χρόνια παντρεμένη και από τα πολύ καλά ζευγάρια που όλοι στη γειτονιά τους έδειχνες, κοίτα τον πως την κοιτάει, κοίτα την πως τον κοιτάει, κοίτα παιδιά, κοίτα μαρτυρία, κοίτα οικογένεια, και την καρδιά τους ο ένας τον άλλον δεν την έχει δώσει ακόμα. Γιατί δεν δίνεται η καρδιά εύκολα? Γιατί είναι το παν του ανθρώπου. Και όταν θυσιάσει την καρδιά του και όταν επενδύσει την καρδιά του μέσα στο θέλημα του Κυρίου, τότε έκανε το παν μέσα εις τη ζωή του. Ο Κύριος της δόξας, αγαπητοί μου, ο Θεός του Ευαγγελίου ο αληθινός, δεν δέχεται τίποτα λιγότερο από την καρδιά μας. Τίποτα. Θα έχεις τη σκέψη μου, θα έχεις τα λεφτά μου, όποτε χρειάζεται η εκκλησία τα πρώτα 5.000 εγώ θα τα δίνω. Θα έχεις τίποτα, άλλο τίποτα, την καρδιά μας. Δηλαδή όλα, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο. Όποιος αγαπάει πατέρα ή μητέρα, σημαίνει ότι περισσότερο από μένα, σημαίνει ότι έχει καρδιά για να τους αγαπάει. Δεν είναι αξιός μου.
Ξέρει κανένας να μου πει τι θα πει «δεν είναι άξιός μου» στα ελληνικά, να μου δώσει μια μετάφραση? «Δεν μου κάνει», θα πει, «δεν είναι άξιός μου». Αυτό θα πει. «Δεν μου κάνει». «Μα Κύριε, εδώ είναι αμαρτωλός άνθρωπος, τι θα πει, σου κάνει, δεν σου κάνει? Δεν ήρθες να ζητήσεις αμαρτωλούς?» Ναι, αλλά όχι με τέτοια καρδιά, γιατί αυτός δεν θα γίνει ποτέ δικός μου. Ποτέ. Θα έχει πατέρα ή μητέρα περισσότερο από μένα. Όποιος θυγατέρα, γιο ή κόρη, και βέβαια από εκεί και πέρα, καριέρα, τσέπη, χρόνο, υγεία, και μάλιστα για να μην σας λέω πολλά, λέει το Πνεύμα του Θεού και σας κουράζω, να σας πω κάτι άλλο. Κοίτα το σταυρό. Ποιο σταυρό? Του Ιησού Χριστού. Λάθος. Εδώ έπαιξε ένα πολύ σατανικό παιχνίδι ο διάβολος. Δεν είναι ο σταυρός του Ιησού Χριστού αυτός. Είναι ο δικός σου ο σταυρός. Και εκεί πάνω τι θα γίνει? Θα πεθάνει η καρδιά σου. Θα δώσεις την καρδιά σου. Δεν θα έχεις πια καρδιά ούτε να διαλέγει, ούτε να λατρεύει, ούτε να θέλει, ούτε να αποφασίζει. Όποιος δεν πάρει το σταυρό του να με ακολουθεί και να είναι εκεί πάνω πεθαμένος, δεν θα μπορέσει να γίνει δικός μου. Ποτέ δεν θα γίνει δικός μου. Και λίγο παρακάτω θα μας πει ακριβώς, γιατί θα έρθει ο Υιός του Θεού, ο Υιός του ανθρώπου στη γη με τη δόξα του Πατρός αυτού. Δεν θα έρθει όπως κι όπως. Παίζανε μπις, μάντεψε, ποιος σε χτύπησε, στάφτωα. Προφήτης είσαι, θαυματοποιός είσαι, δεν ξέρεις ποιος σου δώσε χαστούκι, αν είναι δυνατό, μας κοροϊδεύει. Και περνάγανε την ώρα της βάρδιας, γερμανικό νούμερο, οι Ρωμαίοι, 2-4 το βράδυ, ήταν υπόδικος ο Κύριος. Πάει. Αυτό έγινε. Ξέρεις όμως κάτι, μπήκε τελεία. Τελείωσε υπό. Ήκλεισε το Θεό. Σε κάνα δυο μήνες θα έχουμε Πάσχα. Αλλά είναι τελειωμένη η ιστορία, για μας είναι. Εκείνος θα έρθει με τη δόξα του Θεού του Πατέρα του. Και θα περάσει ο καθένας για να κρυφεί όχι με την πίστη του έτσι γενικά και αόριστα, με το μυαλό του και τη θρησκεία του. Ξέρετε με τι? Με την πράξη του. Πράξη, ποια πράξη? Αυτό που έζησες. Και εγώ τι έζησα, δηλαδή τι ζω? Την καρδιά σου, αυτό που θέλει η καρδιά σου. Ναι, αλλά εμένα η καρδιά μου θέλει ένα πράγμα. Τι θέλει? Τον Θεό. Την αγάπη του, τη δόξα του, τα σχέδιά του. Μπράβο, τελείωσε. Που σημαίνει ότι δεν έχεις καρδιά. Είσαι χωρίς καρδιά. Και τώρα έχεις την αγάπη του Θεού, τη δόξα του, τα σχέδιά του. Το αγκάλιασες με πίστη, το θέλησες το θέλημά του. Διαφορετικά, αγαπάς και προκρίνεις την καρδιά σου. Και από εκεί και πέρα, ό,τι και να κάνεις από θρησκευτικής απόψεως, δεν του κάνεις του Θεού. Γι' αυτό είναι λίγοι, γι' αυτό είναι ελάχιστοι, γι' αυτό είναι εκλεκτοί, διαλεγμένοι ένας-ένας. Γιατί? Μα βγαίστε στο Σύνταγμα, γεμίστε το Ολυμπιακό στάδιο, το Παναθηναϊκό στάδιο και όσα στάδια έχουμε, και με δορυφορική σύνδεση φωνάξτε, ποιος θέλει να μείνει χωρίς καρδιά? Και κοιτάτε με τα κιάλια να δείτε, κανένα χεράκι θα σηκωθεί. Αυτό είναι παλαβό, αυτό δεν γίνεται. Μπορεί ο άνθρωπος να αρνηθεί την καρδιά του? Με πως θα ζήσω, εκεί μέσα έχω βάλει τα πιο πολύτιμά μου. Αυτό, αυτό θέλει ο Θεός. Τα πιο πολύτιμά σου, το ένα, την καρδιά σου που είναι ο εαυτός σου. Πάρ' το Κύριε, να μου λες και να κάνω. Και σε παρακαλώ πολύ, αν θέλεις να μου κάνεις μια χάρη. Είχα κάποιο πρόβλημα αυτή την εβδομάδα και προσευχήθηκα πολύ έντονα στον Κύριο. Α, υπάρχει και έντονα, υπάρχει και πιο αραιά. Και του είπα, αν ερχόσουν εδώ μπροστά μου, μόλις σου τη δόξα το μεγαλείο σου, και μου έλεγες, Ορέστη, γι' αυτό σου το θέμα, πες μου τι να σου κάνω, ό,τι μου πεις θα στο κάνω. Του απάντησα πολύ όμορφα, θα ήθελα να μου κάνεις μια χάρη, να μην κάνεις το δικό μου. Κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι περνάει από το Άγιο και το σοφό μυαλό σου. Ένα πράγμα μη μου κάνεις, το δικό. Γιατί το είπες αυτό? Γιατί μέσα στο Λόγο του Θεού διάβασα ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Τη λέξη διεφθαρμένος την έχω πει μία, δύο ή τρεις φορές στη ζωή μου, στα 40 μου χρόνια. Τρεις φορές, είναι πολύ βαριά λέξη, δεν τη λέμε, δεν είναι εύκολο πράγμα. Και το λέει αυτό για την καρδιά σου, για αυτή που αγαπάς και δεν θέλεις να τη στείλεις στο σταυρό να πεθάνει. Απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη.
είναι πλαστελίνη, ζυμάρι στα χέρια του σατανά, που σε πάει από εδώ, που σε πάει από εκεί, που σε βασανίζει, που σε χτυπάει κάτω, μία χαρούμενος, μία απογοητευμένος, απατηλή και σφόρδρα διεφθαρμένη. Η αγάπη μας, η καρδιά μας έχει είδωλα. Αγαπάμε τον εαυτό μας, η καρδιά μας μας κατευθύνει εναντίον του Θεού. Και έχεις αυτή την καρδιά και την κρατάς, και έχεις αυτή την καρδιά και την πιστεύεις, και βάζεις αυτή και λες, λέγε μου τι να κάνουμε. Θα σου πει διεφθαρμένα πράγματα, αφού πέρασες την εξουσία της αμαρτίας. Και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, δώστη μου, τι να σου δώσω. Δώσ' το, το παν, τη ζωή σου, την ψυχή σου, την καρδιά σου, την ύπαρξή σου, δώσ' το μου. Έρχεται όμως, προσέξτε, ποιος, όχι ο νομάρχης, όχι ο πρωθυπουργός, όχι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που είναι και αυτή η καλή εναξιόμαση, όχι, όχι, όχι, ο Θεός της αγιότητας, της αγάπης, της δικαιοσύνης. Δώσ' το μου, γιατί εγώ ξέρω το καλό σου, εσύ δεν το ξέρεις. Κοίτα τι έχεις γεμίσει την καρδιά σου, φίδια έχει μέσα, φίδια, κόμπρες, κροταλίες, επιθυμίες, είδωλα, βρωμιές, πικρίες. Με αυτή την καρδιά, ξέρεις πώς θα ζήσεις, θα πεθαίνεις. Δώστη μου εμένα να την καθαρίσω. Δώστη μου εμένα δια της πίστεως να σου περνάω τα δικά μου τα μηνύματα. Να δεις τα Άγια, τα δοξασμένα, τα καθαρά. Δώστη μου και μην την έχεις εσύ όμως, γιατί συνεταιρισμός δεν γίνεται. Πώς να συνεταιριστούμε. Εγώ θα σε ευλογήσω, εγώ θα σε ελεήσω. Δώσε για να μην έχεις, να γκρεμιστείς και να ξαναχτιστείς από την αρχή. Πόσοι πήγαν στον Θεό και πιστεύουν με τον τρόπο τους και θέλουν με τον τρόπο τους, αλλά κρατάνε την καρδιά τους. Όλα τα άλλα. Κύριε, σκεφτείτε ο Απόστολος Παύλος τι συνέλαβε. Να παραδώσω το σώμα μου δια να καθώ. Δεν το παραδίδεις τόσο εύκολα. Να τρέχω να μιλάω τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, να μετακινώ όρη. Και από κάτω συμπληρώνω, ουδέν ωφελούμε, τίποτα δεν ωφελούμε. Είμαι ουδέν, όχι και είμαι ουδέν, είμαι ουδέν, τι είναι αυτά που λες. Εγώ έχω στυλώσει τα μάτια μου, λέει ο Κύριος, σε ένα, την καρδιά σου. Και την καρδιά σου δεν μου την έδωσες ακόμα. Και έχεις τις αγάπες σου, άλλος πατέρα ή μητέρα, άλλος τη γνώμη του, άλλος την καριέρα του, άλλος την υγεία του, άλλος την υπόλοιψή του, άλλος να τους φύγουν το χέρι. Μα είστε, είστε τέλος πάντων, λίγους τέτοιους έχουμε. Και φουσκώνει, σηκώνεται δυο πόντους, τα ξανακατεβαίνει, αλλά αυτοί οι δυο πόντοι, ξέρεις τι πράγμα είναι. Την καρδιά σου δεν μου δώσες ακόμα. Και ξέρεις κάτι, αν δεν δώσεις την καρδιά σου στον Ιησού Χριστό, παιδί του δεν έγινες ακόμα. Απλώς είσαι θρησκευόμενος άνθρωπος, γιατί υπάρχουν και άθεοι απ' έξω. Α, σου λέει καβέλ, παραμύθια είναι όλα αυτά. Μακριά, μακριά, μακριά. Να φάμε, να πιούμε και να τελειώνουμε γρήγορα. Δεν υπάρχει τίποτα. Εσύ δεν

θάλασσα μείνουν εδώ. Κάλιο, νάτριο, μαγνήσιο, μαγκάνιο, τα καρδιές θα πάνε πάνω. Πολύ ωραία. Και εκεί που θα είναι η ουρά, ξαφνικά θα έχει ένα κενό. Εδώ, παιδιά, τι είναι κενό. Αυτός λέει δεν είχε καρδιά. Α, δεν είχε καρδιά. Γιατί δεν είχε καρδιά. Την έδρασε. Κάποια στιγμή, στα 30 του, στα 25 του, είπε, κύριε, αρκετά με βασάνισε η καρδιά μου. Αρκετά με βασάνισε η γνώμη μου. Αρκετά με βασάνισαν τα φίδια μέσα μου. Οι αγάπες μου, τα είδωλά μου, αρκετά. Δεν θέλω πια. Και πέθανε. Και η καρδιά του τώρα είναι στον Κύριο. Οπότε όταν θα περάσει η σειρά και θα φτάσει στο κενό, τότε πια η καρδιά εκεί πέρα θα είναι του Ιησού Χριστού. Η καινούρια καρδιά. Η αλλαγμένη, η λυτρωμένη καρδιά. Την καρδιά αυτή θα την έχει ο Κύριος. Ευγεδού λέγαθε και πιστέ. Εις τα ολίγα εστάθης πιστός. Επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Και ξέρετε, είναι συμφέρον μας να μείνουμε χωρίς καρδιά. Ο λόγος του Θεού το ξεκαθαρίζει και είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Λέει και όταν πάω στο Χριστό δεν θα κάνω αμαρτίες. Μα η αμαρτία θέλει καρδιά για να κάνεις, έτσι δεν είναι? Άμα δεν έχεις καρδιά, πώς θα την αγκαλιάσεις την αμαρτία, πώς θα την προκρίνεις, πώς θα γυρίσεις τα μάτια σου από την άλλη μεριά, πώς? Θέλει καρδιά. Αλλά εγώ δεν έχω καρδιά. Δηλαδή δεν έχω θέλω για την αμαρτία, δεν έχω αμαρτωλή καρδιά και με την καινούρια καρδιά που είναι του Ιησού Χριστού η αμαρτία, όχι βέβαια, α τέτοιες κουβέντες, τέτοιες πράξεις, όχι κύριε, πονάω και υποφέρω. Α, η αμαρτία θέλει καρδιά και όταν μείνεις με την καρδιά του Χριστού πώς να προκρίνεις την αμαρτία, χωρίς καρδιά με τι? Και λέει ο λόγος του Θεού δεν αμαρτάνει. Και λέει την αλήθεια, γιατί έμεινε χωρίς καρδιά, καρδιά αμαρτωλή. Παν ότι εγεννήθη εκ του Θεού, νικά τον κόσμο. Νικά, πώς νικά? Με την καινούρια καρδιά. Βλέπεις, περνάνε κουρσάρες, περνάνε, αμάξια, καλύτερα από το δικό σου, δυο φορές καλύτερα, σπιταρώνες, περιουσίες. Θέλει καρδιά για να τα αγκαλιάσεις όλα αυτά. Αλλά η αμαρτωλή σου καρδιά είναι στο σταυρό. Πάει, από τέτοιο δεν έχουμε. Η άλλη καρδιά είναι Ιησούς Χριστός, Πνεύμα Άγιο, σε οδηγεί. Και περνάει, σας έλεγα την ιστορία με κάποιον που πέρασε μια σαΐτα, ένας αέρας, μια Mercedes από εδώ μέχρι εκεί κάτω και αναστέναξε. Αυτό είναι αυτοκίνητο. Θέλει καρδιά, θέλει καρδιά, θέλει καρδιά. Καρδιά για να αγκαλιάζεις τις λαμαρίνες. Ο άλλος, κύριε μου, και που το έχουμε αυτό και πολύ μας και καλό μας είναι, έχουμε πολίτευμα εν ουρανής. Με καρδιά αγαπώ, με καρδιά πιστεύω, με καρδιά λατρεύω. Είναι μερικές περιπτώσεις πολύ τραγικές. Δεν δώσαμε ποτέ την καρδιά μας στον Χριστό. Δεν αγαπήσαμε, ακόμα την κρατάμε. Και ο λόγος του Θεού μας λέει, άφησε όλα τα άλλα. Έλα να κουβεντιάσουμε τι γίνεται με την καρδιά σου. Και ξέρεις, μπορεί να κρατάς ένα κομμάτι της καρδιάς σου, το καλύτερο απ' όλα, εκείνο το ένα που έχει το πιο αγαπημένο σου είδωλο. Και ο Κύριος ακόμα σε περιμένει να σε κάνει παιδί του, να σε κάνει άνθρωπο με δικιά του καρδιά. Μα δεν έγινα την ημέρα που έκανα την ομολογία μου, την ημέρα... Όχι έτσι. Δεν είναι αξιός μου, λέει ο λόγος του Θεού. Δεν μου κάνει. Γιατί εγώ, ξέρεις τι λέει ο Ιησούς Χριστός, την καρδιά μου τη θεϊκή, την καρδιά του παιδιού του Θεού, την έδωσα όλη στον Πατέρα. Και μου είπε, θα πας κάτω. Και του είπα, ναι Πατέρα, θα πάω κάτω. Και θα βρωμιστείς. Και του είπα, ναι Πατέρα, θα βρωμιστώ. Και θα πεθάνεις για τη βρωμιά. Και του είπα, ναι Πατέρα. Και θα ζήσεις ανάμεσά τους. Και θα γίνεις και πόρνος και μοιχός και ληστής, εσύ ο Άγιος, ο Διούτα πάντα εγένετο. Και του είπα μόλι μου την καρδιά, ναι Πατέρα. Και θα έρθει μια μέρα στο σταυρό του Γολγοθά και θα κουλουριαστεί σαν φίδι. Και είπα, ναι Πατέρα, όπως το λες. Και το έκανε. Πώς θα πας εκεί πάνω, σε αυτό το βήμα, με μισή καρδιά, με 3/4 καρδιά, με αγαπούλες, με είδωλα, με επιθυμιούλες? Ναι, ναι, λέει, αυτά τα κράτησα. Κράτησες για ποιον? Πώς εισήλθες εντάφθα με παλώματα, με λεκέδες, με αξεκαθάριστη καρδιά? Όποιος αγαπάει πατέρα ή

μητέρα. Όποιος θελήσει να σώσει τη ζωή του. Αυτό είναι. Η καρδούλα του. Θα σώσει, θα τα έχω λίγο, άσε για μένα λίγο. Θα τη χάσει. Και μου έκανε εντύπωση ένας αγαπητός από αυτούς που παίρνουν τα έντυπά μας, που βγάζουμε, γυμνασιάρχης, λυκιάρχης, πήρε τηλέφωνο μια μέρα, τι φως, σε άλλη εκκλησία πηγαίνει, άλλα διαβάζει, όμως τον έχει φωτίσει ο Θεός. Και ένα τόσο να κρατήσεις τη ζωή σου, ακούγα από το τηλέφωνο, θα στιμολύνει ολόκληρη, θα στιμολύνει ολόκληρο, γιατί είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Μια μικρή πορτούλα για να μπει μέσα, λίγο τη μύτη του παπουτσιού του να βάλει ο διάβολος η αμαρτία. Θα ανοίξει μετά η πόρτα, θα ανοίξει και θα μπει και θα εγκατασταθεί. Δώσε μου την καρδιά σου για ασφάλεια, για το καλό το δικό σου, για να αλλάξει η ζωή σου τελείως. Και κάν το αυτό με πίστη. Θυμόσαστε τη φράση που είπαμε προηγουμένως, εάν δύνασε να πιστέψεις, το δύνασε πηγαίνει παντού. Και στην καρδιά. Μπορείς να πεις δεν τη θέλω πια, διότι πέρασα 20, 30, 40 δυστυχισμένα χρόνια με αυτή την καρδιά. Τώρα θέλω να δοκιμάσω το άλλο. Ποιο? Να με γκρεμίσεις και να χτίσεις μια τελείως καινούρια καρδιά μέσα μου. Αυτός είναι ο σταυρός. Αυτή είναι η απάρνηση του εαυτού μας. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, να πάει σε μια καλή εκκλησία, δεν λέει τέτοιο πράγμα, να αφήσει την εκκλησία που πηγαίνει, ούτε αυτό λέει. Καμιά φορά εκεί στην τηλεόραση η πρώτη ερώτηση, τι πιστεύετε εσείς, σε ποια εκκλησία πάτε? Μα αυτό κατάλαβες, ε, αυτό, και τι θα σε βοηθήσει να σου πω αυτό το πράγμα? Πιστεύω στην καινούρια μου καρδιά, στο Χριστό που πήρε τα φίδια από μέσα μου, που με βασάνισαν και τώρα του χρωστάω τη ζωή μου ολόκληρη. Και ξέρετε, κάθε άνθρωπος κάνει τις καρδιάς του. Και ο λυτρωμένος, ο αναγεννημένος, θα κάνει της καινούριας του καρδιάς, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Θα τον έχει ο Χριστός σήκω και θα σηκώνεται, κάτσε και θα κάθεται. Μίλα, μη μιλάς, θα τον αλλάζει, θα τον μεταμορφώνει. Η καινούρια καρδιά, ο καινούριος Κύριος, ο Ιησούς μας Χριστός. Δοξασμένο το όνομά του το Άγιο που ήρθε εδώ κάτω να μας λυτρώσει από την απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη και να μας χαρίσει καινούρια ζωή που αρχίζει από εδώ κάτω, με χαρά, με ζωντανή ευκαιρία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μας θα είναι από την επιστολή προς Φιλιππησίους και από το δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο θα διαβάσουμε μερικά εδάφια. Η σελίδα είναι 1039 στις γραφές που έχουν παραπομπές. Εάν λοιπόν υπάρχει κάποια παρηγοριά εν Χριστώ ή παραμυθία αγάπης ή κάποια κοινωνία πνεύματος ή σπλάχνα κάποια και ικτυρμή, κάνετε πλήρη τη χαρά μου, λέει ο Παύλος, να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπη, όντες ομόψυχοι, πραγματικά ομόψυχοι και ομόφρονες. Μη πράττοντες μηδέν από αντιζηλία ή καινοδοξία αδιαδόξα, αλλά εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους, υπερέχοντες εαυτών. Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, τα δικά του, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Και οι άλλοι έχουν δικαιώματα στη ζωή, όχι μόνο εμείς. Το αυτό δε φρόνημα έστω ας είναι εις εσάς, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού, ως της εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά εαυτόν εκένωσε, άδειασε τον εαυτό του, λαβονδούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε τον εαυτό του, γενόμενος υπάκουος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερύψωσε αυτόν και χάρισε σε αυτόν το όνομα, το μεγαλύτερο όνομα, το υπερπάνω όνομα, δια να κλίνει, να γονατίσει εις το όνομα του Ιησού κάθε γόνι, κάθε γόνατο, επουράνιο που είναι οι άγγελοι, επίγειο που είναι οι άνθρωποι και καταχθόνια που είναι τα πονηρά πνεύματα. Και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε όχι μόνο στην παρουσία μου, αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν τη απουσία μου, μετά φόβου και τρόμου εργάζεστε, στο κείμενο λέει κατεργάζεστε, να πάρετε και να δουλέψετε αυτό που σας έδωσα, την εαυτόν σωτηρία. Διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εις εσάς, και το θέλειν και το ενεργήν κατά την ευδοκία αυτού. Πράτετε τα πάντα χωρίς γονγκισμών και αμφισβητήσεων, δια να γίνεστε άμεμπτοι, χωρίς να είμεθα μεμπτοί, και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, χωρίς μόμο, εν μέσω γενεάς σκολιάς, θα πει όχι ευθεία, και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπεται ως φωστήρες εν το κόσμο, κρατούντες τον λόγο της ζωής, δια καύχημά μου εν τη ημέρα του Χριστού, ότι δεν έτρεξα εις μάτιν, ούτε εις μάτιν εκοπίασα. Επίσης από το 3 κεφάλαιο, το λοιπόν αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω, το να σας γράφω τα αυτά εις εμέμε δεν είναι κουραστικό ή σε εσάς διασφαλές. Προσέχετε τους κίνας, με ύψιλο που θα πει τα σκυλιά. Προσέχετε τους κακούς εργάτες, προσέχετε την κατατομήν, διότι μη σήμεθα υπεριτομή λατρεύοντες των Θεών εν πνεύματι και αγαπόμενοι στον Χριστόν Ιησούν, και μη έχοντες την πεποίθηση εν τη σαρκή. Αν και εγώ έχω πεποίθηση εν τη σαρκή, εάν κάποιος άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση εν τη σαρκή, εγώ περισσότερο. Περιποιημένος την 8η ημέρα, σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο, εκ γένους Ισραήλ, από τη φυλή του Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά τον νόμο Φαρισαίος, κατά τον ζήλον διώκτης της Εκκλησίας, κατά την δικαιοσύνη την δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημιά δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια των οποίων εζημιώθην τα πάντα, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό μη έχουν η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την δια της πίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη του, την εκ του Θεού δια πίστεως, δια να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατο αυτού, για να δω πώς θα καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ουχί ότι έλαβα ήδη το βραβείο από τώρα ή έγινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν για να δω πώς θα λάβω αυτό το οποίον, δια το οποίον και ελήφθην από το Θεό δια του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι ότι έλαβα ήδη αυτό το βραβείο, αλλά ένα πράτο ταμένο πίσω γεσμονώ, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω δια των σκοπών αυτό, δια το βραβείο της άνω κρίσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του μέσα στις καρδιές μας, αγαπητά μου αδέρφια.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Αφορμή για αυτό το θέμα υπήρξε μια συζήτηση πριν ένα περίπου χρόνο σε ένα πρόγραμμα στη Βεθήλ που είχαμε με εφήβους, όταν ξαφνικά μέσα στο πούλμαν ακούστηκε από πίσω, ήταν μια συζήτηση που είχαν τα παιδιά, 5-6 παιδιά μεταξύ τους, 13-14 ετών, σχετικά με ένα πρόγραμμα στην τηλεόραση μετά μεσονύκτιο, από αυτά τα οποία οι ίδιοι αυτοί που τα παρουσιάζουν ονομάζονται σκουπίδια τηλεοπτικά, και όχι μόνο, αρκετά χειρότερο, με το να περιγράφουμε με λεπτομέρειες και τη συνέχεια που σηκώθηκε εκείνος και είπε, και εκείνος που είπε και έκανε αυτά τα πράγματα, ήταν σαν πραγματικά άνθρωποι, μάλλον πραγματικά άρρωστοι ψυχικά και πνευματικά, και λέγανε, περιγράφαμε με λεπτομέρειες. Και γύρισα δίπλα, ήταν ένα συνεργάτης, ο Δούκας δίπλα, και λέω, άκουσες. Έτσι, εγώ, άκουσες εσύ καλά, λέει. Το ακούσαμε σωστά ή δεν ακούσαμε. Λέω, μήπως κάνουμε λάθος. Θέλει να παρακολουθήσουμε. Και την επόμενη εκπομπή εκείνο και την άλλη το άλλο, και περιγραφές, οι οποίες στις 1 η ώρα, στις 2 η ώρα, στην τηλεόραση, από εκπομπές οι οποίες, όπως ανέφερα, χαρακτηρίζονται ως τηλεοπτικά σκουπίδια. Και αισθάνθηκα ότι μάλλον στις κατασκηνώσεις, στα προγράμματα, στην εκκλησία, αισθάνθηκα ότι βάζουμε μια πούδρα πάνω στον καρκίνο, σε προβλήματα, και συνειδητοποίησα ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό και θα έπρεπε ίσως να ασχοληθούμε περισσότερο και να δούμε πού πραγματικά, ποιες είναι οι πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. Έτσι λοιπόν, ξεκίνησε μια έρευνα με την βοήθεια ενός καθηγητή Αμερικανού πάνω σε ένα μάθημα το οποίο είχα συνεργαστεί μαζί του σχετικά με την επίδραση της τηλεόρασης στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Και κάποια συμπεράσματα από αυτή την έρευνα, η οποία έγινε στον ελληνικό χώρο, σε παιδιά του Κυριακού Σχολείου, αλλά και σε παιδιά έξω από την Εκκλησία, σε κάποια συμπεράσματα θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurodata, οι Έλληνες παρακολούθησαν τηλεόραση το 1997 212 λεπτά, δηλαδή 3,5 περίπου ώρες. Είμαστε τέταρτοι στην κατάταξη, ελπίζουμε να μην μείνουμε τέταρτοι και στο μπάσκετ, να πάμε λίγο παραπάνω, αλλά σε αυτή τη τηλεόραση είμαστε τέταρτοι, ακόμα δεν έχουμε πάρει μετάλλιο. Πριν από εμάς είναι οι Ρώσοι με 224 λεπτά, αυτά είναι ημερησίως, οι Ούγγροι 221 λεπτά, οι Βρετανοί 215 και εμείς στην τέταρτη θέση με 212 λεπτά για το 1997. Στην Αμερική βέβαια δεν το συζητάμε, εκεί έχουν ξεπεράσει και τις 4 ώρες και προχωράνε παραπάνω. Αυτό είναι μέσος όρος για όλο τον πληθυσμό. Υπάρχει κομμάτι του πληθυσμού το οποίο δεν βλέπει καθόλου. Αυτός είναι ο μέσος όρος. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν σταματάνε. Σταματάνε μόνο για να κοιμηθούν λίγο και να συνεχίσουν πάλι. Οι Αμερικανοί γονείς, οι περισσότερες στατιστικές είναι από την Αμερική, εκεί όλα μετριώνται, ξοδεύουν σε ουσιαστική συζήτηση με τα παιδιά τους, δηλαδή εκτός από το καλημέρα και το καλησπέρα και πώς είναι η χωρίστρα σου και τι κάνεις κλπ. Σε ουσιαστική συζήτηση με τα παιδιά τους γύρω στα 3,5 λεπτά την εβδομάδα. Ενώ το παιδί βλέπει τηλεόραση γύρω στα 1.700 λεπτά. Δηλαδή το ποσοστό είναι συντριπτικό, 500 φορές περισσότερο βλέπει τηλεόραση. Ένας άνθρωπος, ήταν ενδιαφέρουσα μια ιστορία που διάβασε σε ένα περιοδικό, στο Parenting, έλεγε τη δικιά του μαρτυρία. Δεν ήταν επιστήμονας, ένας άνθρωπος μορφωμένος, ο οποίος έφτιαξε τη δικιά του οικογένεια και κατέθεται τη δικιά του μαρτυρία. Λέγεται John Rosemont και δημοσίευσε σε αυτό το περιοδικό, στο Parenting, πέρσι την ιστορία του. Και έλεγε, 100 χρόνια πριν η Αμερικάνικη κοινωνία μαζευόταν όλοι μαζί στο τζάκι, γύρω από το τζάκι. Και οι άνθρωποι συζητούσαν και οι άνθρωποι παίζανε κάποιο όργανο, διασκεδάζανε, μιλούσανε για το παρελθόν, για την ιστορία της οικογένειας, για το παρόν, κάναν σχέδια για το μέλλον τους και κοιταζόντουσαν στα μάτια. Μετά από αρκετά χρόνια βρέθηκε το ραδιόφωνο. Και το ραδιόφωνο αντικατέστησε τον τζάκι, ή μπήκε, ξέρω εγώ, πάνω από τον τζάκι, και πάλι η οικογένεια μαζευόταν γύρω, άκουγε τα νέα, ίσως δεν ήξερε κάποια όργανα, άκουγε μουσική, συζητούσανε και πάλι κοιταζόντουσαν στα μάτια. Και γύρω στη δεκαετία του 50 και του 60 περισσότερο στην Αμερική, σε εμάς ήρθε λίγο αργότερα, άλλαξαν τα πράγματα. Μπήκε η τηλεόραση. Στην αρχή ήταν μαυρόαστη η τηλεόραση. Και οι γονείς του βέβαια αρνήθηκαν να τη βάλουν μέσα. Τελικά αυτός όταν παντρεύτηκε, αποφασίσαμε τη σύζυγό του, σαν νέοι άνθρωποι, να βάλουν και αυτό το σύγχρονο μέσο της ενημέρωσης, της διασκέδασης, να το βάλουμε στο σπίτι τους. Το βάλαν λοιπόν και σιγά σιγά έγινε ένα κομμάτι της ζωής τους. Η οικογένειά τους, τα δύο τους τα παιδιά, τους άρεσε πάρα πολύ να παρακολουθούν τηλεόραση. Και έγινε κατά κάποιο τρόπο η babysitter των παιδιών. Τα παιδιά πήγανε σχολείο, ο μεγάλος όμως ο

0: Ποιος παρουσίασε πρόβλημα.
1: Τι πρόβλημα.
0: Στην πρώτη δημοτικού ο Έρικ
1: δεν πήγαινε καλά. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι συμβαίνει. Η εκπαιδευτική εκεί είπα να συζητήσει με κάποιο ψυχολόγο, κουβέντιασε το θέμα, δεν είδε κάτι, το παιδί ήταν φυσιολογικό. Στη δευτέρα τάξη το ίδιο, χειροτέρευε η κατάσταση. Έκανε φασαρίες μέσα στο σχολείο. Στην τρίτη τάξη δεν μπορούσε να διαβάσει καθόλου το παιδί. Το άλλο το παιδί ήταν φυσιολογικό το δεύτερο. Και σκέφτηκε σε κάποια στιγμή, λες να είναι τηλεόραση. Και κουβέντιασε με την σύζυγό του και αποφάσισαν να σταματήσουν τη τηλεόραση. Εκείνο το απόγευμα και τους επόμενους τρεις μήνες δεν περιγράφεται η κατάσταση η οποία υπήρχε στο σπίτι. Ήταν η περίοδος της απεξάρτησης. Και ήταν κάτι το φοβερό. Τα παιδιά φεύγανε να πάνε στο γείτονα να δούνε. Γινόταν κάτι το φοβερό μέσα στο σπίτι. Μετά από τρεις μήνες φασαρίας κλπ. Άρχισαν κάπως τα πράγματα να ηρεμούν. Όταν ήταν στην έκτη δημοτικού, τότε ήταν ένας από τους πρώτους μαθητές. Και ο γιος μου σήμερα λέει είναι πιλότος στην αεροπορική εταιρεία και εργάζεται μια δουλειά που χρειάζεται προσοχή πολύ, να μην αποσπάται καθόλου η προσοχή σου όλο το διάστημα το οποίο εργάζεσαι. Τι μπορώ να αποδείξω? Τίποτα. Και πράγματι, δεν υπάρχει επιστημονική εξήγηση. Το άλλο το παιδί ήταν φυσιολογικό, δεν έκανε τίποτα. Δεν είχε παρουσίασει κάποιο σύμπτωμα. Σε εκείνο το παιδί όμως αυτό ήταν το φάρμακό του. Και αυτός ο άνθρωπος κατέθεσε απλώς τη μαρτυρία του. Πριν δούμε όμως το θέμα τηλεόραση, θα ήθελα να δούμε κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με το θέμα μας. Και αυτό είναι η οικογένεια. Γιατί είναι άμεσα συνδεδεμένο με το θέμα μας. Τι είναι η οικογένεια? Η οικογένεια την παλιά εποχή ήταν άλλο πράγμα και σήμερα είναι άλλο πράγμα. Και να φέρουμε δύο παραδείγματα, λόγου χάρη. Θα θυμόσαστε, μπορεί και να μην θυμόσαστε, πριν από 15 χρόνια, 20, ακούγονταν στην ελληνική τηλεόραση, μάλλον στο ραδιόφωνο, ακούγονταν κάποιες αγγελίες του Ερυθρού Σταυρού. Και λέγανε λόγου χάρη, η Αθανασία Τάδε αναζητεί τις αδελφές της, Σταυρούλα και Δέσποινα, κατάγονται από τη Σαμσούντα της Μικράς Ασίας, κατά τη διάρκεια του πολέμου χάθηκε, ο ένας πήγε από εδώ, ο άλλος πήγε από εκεί, θέλουν να ξαναβρεθούν. Μάλιστα. Μία αγγελία πιο πρόσφατη, της δεκαετίας του 80. Ο Γιώργος, αυτή είναι πραγματική, καπά ετών 16, έφυγε από το σπίτι του, από τον πύργο της Ηλίας, στις 11 Δευτέρου του 83. Τον αναζητούν οι δικοί του και τον παρακαλούν να γυρίσει πίσω. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο? Το πρώτο λέγεται εξαφάνιση. Το δεύτερο λέγεται εγκατάλειψη. Και δείχνει το τι πέρασε η ελληνική οικογένεια. Ποια μοντέλα οικογένειας τα τελευταία 25 χρόνια διαδέχτηκε το ένα το άλλο μέσα στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας. Για να το περιγράψουμε καλύτερα, θα πούμε μια άλλη ιστορία που μια ψυχολόγος, Χάρης Κατράκη λέγεται, σε ένα βιβλίο της περιγράφει. Ήταν σε ένα ηπειρώτικο χωριό και ήταν μαζεμένοι όλοι, ήταν μια γιορτή, Πάσχα, κάτι τέτοιο, και γλεντούσαν και τους πλησιάζει. Πλησιάζει τον παππού, 70 τόσο χρονών. Λέει, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Βεβαίως, πες μου. Γιατί παντρεύονται οι άνθρωποι? Και η απάντηση του παππού ήταν, μα αυτός παιδί μου είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Μάλιστα. Λίγο παρακάτω ήταν ο γιος, 50 χρονών, στα Γιάννενα, είχε δουλειά, καλή, εκεί. Για πες μου εσύ, γιατί παντρεύονται οι άνθρωποι? Και εκείνος γυρνάει και την κοιτάει, μα παιδί μου, για να κάνουν παιδιά, ο σκοπός είναι να κάνουν παιδιά και να τα μεγαλώσουν. Αυτός είναι ο σκοπός του γάμου. Και προχώρησε και συνάντησε τον εγγονό. Ο εγγονός ήταν γύρω στα 25, ήταν αναπληρωτής καθηγητής στην Αθήνα και τον ρωτάει την ίδια ερώτηση. Και εκείνος απαντάει, αν αποφασίσει, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα αποφασίσει, αν αποφασίσει σήμερα κάποιος να παντρευτεί, αυτό που ενδιαφέρει είναι η καλή σχέση. Που πρέπει να βασίζεται αυτή η σχέση στην ισότητα, στην ειλικρίνεια και στην κατανόηση. Θα ήθελα να πάρουμε ένα αεροπλάνο και να πετάξουμε ψηλά και να δούμε από πάνω τι συνέβη και τα 25 τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Ποια μοντέλα οικογενειακά πειραματίστηκαν. Και αυτά τα μοντέλα επηρέασαν και τη χριστιανική οικογένεια. Μέσα σε 25 χρόνια η ελληνική οικογένεια από τη δεκαετία του 70 ως στις μέρες μας ξεκίνησε από το τυχερό. Όταν ρωτάς κάποιος πώς συναντήθηκες και λοιπά, ήταν τυχερό μας, λέει ο παππούς και γιαγιά. Σήμερα τι λένε? Τυχαία. Συναντήκαμε τυχαία. Η παραδοσιακή οικογένεια, αυτό που είπε ο παππούς, το πρώτο μοντέλο, ο προορισμός του ανθρώπου. Το άτομο μέσα από την ένταξη σε μια σταθερή και αναλύωτη ομάδα ικανοποιούσε όλες του τις ανάγκες. Διάσπαση της ενότητας αποτελούσε απειλή για την επιβίωση. Σήμερα οι διαφωνίες πρέπει να ξεκουκουλωθούν αν θέλουμε να τις λύσουμε. Τότε τις κουκουλώναν τις διαφωνίες.
0: Ο κοινός σκοπός, η έλλειψη εναλλακτικών λύσεων και η αλληλεξάρτηση που χαρακτήριζε την παραδοσιακή οικογένεια έδινε εντελώς διαφορετική χρειά στις υποχρεώσεις.
1: Λόγω χάρη, πρέπει να παντρέψω τις αδελφές μου. Δεν γίνεται, μετά θα παντρευτώ εγώ. Αυτό ήταν μια υποχρέωση που το ένιωθε γιατί ήταν ένα κομμάτι της παραδοσιακής οικογένειας.
0: Στη σημερινή καταναλωτική οικογένεια, η έλλειψη ή η αμφισβήτηση του κοινού τελικού στόχου δημιουργεί δικαιολογημένα την αίσθηση της καταπίεσης. Ο όποιος συμβιβασμός δημιουργεί αίσθημα αδικίας. Στον παραδοσιακό χώρο, το καλό του συνόλου ήταν το καλό του ατόμου και το αντίστροφο. Δεν υπήρχε διαφορά. Σήμερα υπάρχει ριζικός διαχωρισμός συμφερόντων.
1: Και να κάνω μια παρένθεση εδώ. Δεν θα προσπαθήσω να δικαιολογήσω και να πω ότι το κάθε μοντέλο είχε τα καλά στοιχεία και τα αρνητικά στοιχεία. Δεν θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την ιστορία, αλλά θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε αυτό το οποίο συνέβη και να καταλάβουμε τι γίνεται σήμερα.
0: Η δέσμευση στην παραδοσιακή οικογένεια είναι κάτι το θετικό, γιατί ταυτίζεται με την πορεία που κάποιος έχει αποφασίσει να ακολουθήσει. Στο τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας του 80 πιο έντονα, ένα άλλο μοντέλο εμφανίστηκε στην ελληνική κοινωνία. Είναι η λεγόμενη πυρηνική οικογένεια. Η βασιλεία του παιδιού. Ο αφέντης στην οικογένεια είναι το παιδί. Θυμηθείτε εκείνη την ανακοίνωση που κάναμε του 16χρονου. Σε παρακαλάει η μητέρα σου, ο πατέρας σου να γυρίσεις πίσω. Στην παραδοσιακή οικογένεια, ένας που έφευγε, η πόρτα άνοιγε και μετά ξανάκλεινε και δεν ξανάνοιγε πλέον. Τον είχε διώξει αυτόν η οικογένεια. Έφυγες, είσαι ντροπή, είσαι στίγμα για την οικογένεια. Στην πυρηνική οικογένεια, το παιδί να γυρίσει. Ό,τι πει το παιδί, ό,τι θέλει, θα το κάνουμε αυτό. Το παιδί στην πυρηνική οικογένεια αποκτά ένα πρωταρχικό ρόλο. Η παιδοκεντρική αυτή αντίληψη του γάμου εξυπηρέτησε σε ένα βαθμό στο να σταθεροποιηθεί η οικογένεια. Και αν κάποια διαζύγια δεν έγιναν μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο. Κανένας άλλος λόγος δεν συγκρατούσε όπου υπήρχε διαφωνία το γάμο. Μόνο λόγος, αν κάπου στάθηκε, ήταν το παιδί. Στο μοντέλο αυτό της οικογένειας, οι γονείς ζουν μέσα από τα παιδιά τους. Παρόλο που οι γονείς λένε, εγώ, ξέρεις, δεν περιμένω τίποτα το παιδί μου. Περιμένουν τα πάντα. Επίσης, στον παραδοσιακό τρόπο ζωής, οι άνθρωποι ικανοποιούσαν αυτόματα τις ανάγκες τους με την ένταξή τους μέσα στην ομάδα. Ο άνθρωπος της πόλης, της πυρηνικής οικογένειας, είναι αναγκασμένος να αναζητήσει την ικανοποίηση των αναγκών του σε διαφορετικές ανθρώπινες ομάδες. Ο άντρας στη δουλειά του, η γυναίκα στο χώρο της, εκεί που δουλεύει, στη γειτονιά. Η δουλειά της μητέρας είναι δική της υπόθεση, του πατέρα δικιά του υπόθεση. Ο αγώνας όμως των παιδιών είναι αγώνας όλων. Τρίτο μοντέλο οικογένειας, το καινούριο, που ξεφύτρωσε τα τελευταία χρόνια, τη δεκαετία του 90. Η μεταμοντέρνα οικογένεια, κάποιοι τη λένε μορφογέννηση νέας ταυτότητας, αλλά επειδή έχει τα στοιχεία της μεταμοντέρνας φιλοσοφίας, έτσι όπως εκφράζονται και στη θεολογία, αλλά και στις κοινωνικές επιστήμες, και αυτό το ονομάζουμε μεταμοντέρνα οικογένεια. Το νέο ζευγάρι και η σχέση του. Θυμόσαστε εκείνον τον νεαρό που είπε το πάνε είναι η σχέση. Αυτό που ενδιαφέρει τον εγγονό της ιστορίας είναι μια καλή σχέση που να βασίζεται στην ισότητα και στην ειλικρίνεια και στην κατανόηση. Η σχέση, με άλλα λόγια, η συναλλαγή και η επικοινωνία, από μέσο που ήταν στα άλλα μοντέλα, γίνεται σκοπός, αυτός σκοπός. Στο κέντρο βρίσκεται η σχέση του ζευγαριού και όχι τα παιδιά. Τα παιδιά μπορούν να υπάρξουν, μπορούν να μην υπάρξουν. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με τα μοντέρνα οικογένεια. Χωρίς όμως την ύπαρξη ξεκάθαρου σκοπού για τη δημιουργία οικογένειας, οδηγούμεθα αναπόφευκτα στον κλονισμό του θεσμού. Ακόμα ο θεσμός υπάρχει. Ακόμα πιστεύουν στο γάμο, στη σχέση αυτή. Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολα κλονίζεται με κάθε άνεμο.
1: Δεν κάνουν όνειρα. Μόνο επαγγελματικά όνειρα κάνουν. Έχουν ένα δεσμό, άμα είναι να παντρευτώ, θα παντρευτώ, αλλά δεν κάθομαι να λέω αν θα κάνω ένα παιδί και το παιδί να είναι αγόρι και τέτοια, γιατί ξαφνικά μπούμ και χωρίζουμε. Τα θεωρώ όλα τρελά. Πριν από 20-30 χρόνια, οι ελληνικές ταινίες τελειώνανε όλες με το γνωστό εκείνο happy end. Σήμερα πραγματεύονται το θέμα των σχέσεων, οι ταινίες, των δύο φύλων, του γάμου, της οικογένειας, περιγράφουν δυσκολίες με ρεαλισμό, φαύλους κύκλους σχέσεων, άνδρας, γυναίκας, παιδιά, λύση καμία. Απλώς είμαστε ειλικρινείς, λέμε ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Οι προηγούμενες γενιές απλά δεν τα λέγανε. Η χριστιανική οικογένεια σε αυτό το διάστημα, στο πρώτο μοντέλο, στην παραδοσιακή οικογένεια, η οποία κράτησε βέβαια και το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μέχρι

1970, αρχές της δεκαετίας του 70, ήταν η πλειοψηφία των οικογενειών στην Ελλάδα, δεν είχε πρόβλημα μεγάλο στην προσαρμογή. Εκτός αν εξαιρέσει κανείς τη μόνη δυσκολία στις παραδοσιακές θρησκευτικές αξίες. Γι' αυτό εκείνη την περίοδο είχαμε διωγμούς. Κάποιο παιδί θέλησε να φύγει, να πάει στην Ευαγγελική Εκκλησία, είχε διωγμούς μεγάλους, η οικογένεια τον απέβαλε, η οικογένεια ήθελε να το σκοτώσει, ξέρω εγώ, η τιμή της οικογένειας και όλα τα αυτά έχουν σχέση με το μοντέλο αυτό της παραδοσιακής οικογένειας. Εκτός από τα προβλήματα εκείνα, στα υπόλοιπα μπόρεσε να προσαρμοστεί εύκολα. Η πυρηνική χριστιανική οικογένεια έγινε μια αφορμή να αναπτυχθούν κάποιες δραστηριότητες. Δραστηριότητες για τα παιδιά. Κατασκηνώσεις, κυριακά σχολεία, ευαισθητοποιήθηκε η Εκκλησία για το θέμα του παιδιού. Όλοι να τα χειροκροτήσουμε, να τα δούμε πάνω, να μας μιλήσουν. Πολλά χριστιανικές διακονίες, έργα χριστιανικές διακονίες ξεκίνησαν αυτή την περίοδο. Η εργαζόμενη μητέρα έδωσε μεγάλη προσοχή όχι στη σχέση, αλλά στο παιδί. Και γι' αυτό το λόγο ξεκίνησαν από αυτή την περίοδο και τα πρώτα διαζύγια μέσα στην κοινότητά μας. Με τα μοντέρνα χριστιανική οικογένεια, σχέσεις καθαρές, σχέσεις αγάπης, ο Θεός είναι αγάπη, οι νέοι προσπαθούν να δημιουργήσουν και είναι καλό αυτό. Να έχουν σχέσεις ειλικρίνειας και αγάπης, ο Χριστός είναι αλήθεια, δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε σε αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και εδώ είναι το επικίνδυνο σημείο. Δηλαδή, να μείνουμε εκεί πέρα στη σχέση και να μην προχωρήσουμε πέρα σε αυτό. Βέβαια, είναι κάτι το οποίο μόλις έχει ξεκινήσει, δεν έχει διαμορφωθεί και δεν μπορεί να πει κανείς πολλά περισσότερα πράγματα. Αλλά είναι γεγονός ότι η έμφαση δίνεται στις σχέσεις. Και θα το χρειαστούμε αυτό λίγο παρακάτω όταν μιλήσουμε για τηλεόραση και ποια γνώμη έχουν οι νέοι άνθρωποι, τα παιδιά, οι έφηβοι, ποια γνώμη έχουν για τους ήρωες της τηλεόρασης. Τώρα, να προσγειωθούμε λιγάκι στην πραγματικότητα, αφού πετάξαμε λιγάκι προς τα ψηλά και είδαμε τα τρία αυτά μοντέλα τα οποία κινήθηκαν τα τελευταία 25 χρόνια, να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Θα προσεγγίσουμε το θέμα τηλεόραση. Τι είναι η τηλεόραση? Κάποιος έλεγε ένας ξένος στο σπίτι. Μια ηλεκτρονική babysitter. Είναι ένα όργανο, ένα αντικείμενο το οποίο φέρνει κοντά τους μακρινούς και απομακρύνει τους κοντινούς. Ποια στοιχεία όμως έδωσαν οι μετρήσεις οι οποίες έγιναν για τις συνήθειες τηλεθέασης και όλα τα σχετικά? Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αυτή την έρευνα, αν θέλεις. Στην έρευνα αυτή πήραν μέρος, το πρώτο μέρος, 467 παιδιά από σχολεία και παιδικούς σταθμούς της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και διαφόρων επαρχιακών πόλεων. Συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια με τη βοήθεια και την ευθύνη των αντιστοίχων εκπαιδευτικών και είχαμε τα εξής αποτελέσματα. 467 παιδιά, είπαμε, έξω από τις εκκλησίες μας. Συμμετείχαν προσχολικά ποσοστό 4%, 6 με 8 χρόνων 6%, 9 με 12 χρόνων 32%, γυμνάσιο 24% και λύκειο 34%. Από τα παιδιά αυτά, οι γονείς παντρεμένοι ήταν 91%, διαζευμένοι 8% και ο ένας απών, λόγω μετανάστευσης ή θανάτου, 1%. Τα κορίτσια ήταν 57% και τα αγόρια 43%. Πόσες τηλεοράσεις είχαν στα σπίτια τους? Μία τηλεόραση είχε το 26%. Δύο τηλεοράσεις το 55%. Περισσότερες από δύο τηλεοράσεις το 18%. Που σημαίνει και καμία το 1%. Που σημαίνει ένα ποσοστό γύρω στο 73%. 73% είχε δύο τουλάχιστον τηλεοράσεις στο σπίτι. Και το λέω αυτό για να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό σημαίνει το ποσοστό. Δεν υπάρχει, σε αυτό το ποσοστό δεν υπάρχει έλεγχος στο σπίτι. Γιατί με μία τηλεόραση μπορούμε να κουβεντιάσουμε εάν υπάρχει έλεγχος. Με δύο τηλεοράσεις βέβαια είναι αδύνατο να υπάρξει έλεγχος. Τα παιδιά αυτά βλέπανε, αυτά τα ίδια έχουν καταγράψει αυτά τα οποία βλέπουν, μόνο παιδαγωγικά το 5%. Τα παιδιά κυρίως της προσχολικής ηλικίας και των πρώτων τάξεων του δημοτικού. Βία έργα στο ποσοστό 24% και εντελώς ακατάλληλα έργα σε ποσοστό 71%. Όχι είδαν ένα έργο, εκεί απαντάνε στην ερώτηση αν είδαν σειρά ταινιών. Είναι διάφορες ταινίες, έχει φτιαχτεί κατά τέτοιο τρόπο το ερωτηματολόγιο, έτσι ώστε να συμπληρώνει το παιδί και να μην απαντάει στην ερώτηση αν είδε ακατάλληλο ή όχι. Μέσα από τα έργα βγάζουμε τα ποσοστά. Δηλαδή, έχουμε έργα τα οποία είναι παιδαγωγικά, βία, εκείνο το άλλο ανάμεσα και συμπληρώνει το παιδί και βγάζει αυτό το ποσοστό. Τηλεοπτικά προγράμματα που παρακολουθούν και τους αρέσουν περισσότερο είναι τα Serial, η Ζήνα, ο Ηρακλής και Baywatch. Μη έλατε. Είναι ενδιαφέροντα γιατί από εδώ βγαίνουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Τώρα,

0: Εξωσχολικά βιβλία. Πώς πάμε από εξωσχολικά βιβλία. Το 60%.
1: Βάλε.
0: Ναι, ναι. Το 60% σπάνια διαβάζει έως ποτέ εξωσχολικά βιβλία. 60%. Η οικογένεια μαζί στο τραπέζι μαζεύεται 49%. Αυτό είναι. Ναι, 60% ποτέ. Η οικογένεια μαζί στο τραπέζι, η ερώτηση ήταν πότε μαζεύεται, το 49% μόνο τα Σαββατοκύριακα ή και σπανιότερα. Το 45% των παιδιών έχει συχνά φόβους που δεν μπορεί να εξηγήσει από πού προέρχονται. Αρκετές φορές, έως συχνά μετά από ένα έργο στη τηλεόραση, το 40% των παιδιών δεν μπόρεσε να κοιμηθεί. Παιδιά από ηλικία προσχολική 5 ετών μέχρι 18 ετών. Τα παιδιά διαλέγουν πρότυπα μέσα από την τηλεόραση σε βαθμό 88%. Είναι φοβερό το ποσοστό. Και στο ποσοστό αυτό, προσέξτε ποια είναι τα δύο τα πιο σημαντικά. Έχει μεγάλη σημασία αυτό και με αυτά που είπαμε για τα μοντέλα της οικογένειας. Δύναμη, τα μοντέλα τα οποία δείχνουν δύναμη, 35%, εξωτερική εμφάνιση 34%. Σχεδόν μονοπολούν, σχεδόν το 70% είναι αυτό ακριβώς, τα δύο. Πνευματικότητα, ηθική, ένα ποσοστό 5%, άθληση, ένα ποσοστό 4%, εξυπνάδα 2%, εξυπνάδα έχει πέσει πολύ και πολύ χαμηλά. Άλλο, κάτι άλλο διαφορετικό, 8% και κανένα από τα προηγούμενα ένα 12%. Μόνο 12% του πληθυσμού του εφηβικού, παιδικού εφηβικού αντιστέκεται και λέει δεν παίρνω από αυτά τα μοντέλα, δεν μου αρέσουν, με εκφράζουν, έχω κάποια άλλα. Καλά ή κακά, δεν έχει σημασία. Αυτός που αποφασίζει για το αν τα παιδιά θα δουν και τι θα δουν στη τηλεόραση είναι τα ίδια τα παιδιά σε ποσοστό 78% και οι γονείς 11%. Και οι γονείς, δηλαδή γίνεται συνεδρίαση, τα παιδιά και οι γονείς μαζί, αυτή το ποσοστό είναι 11%. Μόνο οι γονείς είναι 11%. Αν οι γονείς αποφάσισαν να πετάξουν την τηλεόραση, το 78% των παιδιών θα διαφωνούσαν και θα έκαναν φασαρία. Αυτά είναι λίγα, έχει πολλά στοιχεία η έρευνα, απλώς θα αναφέρουμε κάποια στοιχεία από αυτά. Ας πάμε και στα παιδιά μέσα από τα κυριακά σχολεία, να δούμε τι εικόνα παρουσιάζουν. Είναι λίγο πιο βελτιωμένη. Είχαμε λιγάκι την αγωνία αν θα είναι πιο βελτιωμένη. Είναι λίγο πιο βελτιωμένη, αλλά βέβαια δεν είναι πάρα πολύ. Προσχολικά 3%, 6, 8, 15%, 9, 12, 25%, γυμνάσιο 29%, λύκειο 28%, παιδιά που συμμετείχαν. Παντρεμένοι 92%, διαζευμένοι 6%, ο ένας απόν 2%. Κορίτσια και αγόρια ισοδυναμούν. Μία τηλεόραση στο 4. Μία τηλεόραση έχουν το 49% των σπιτιών. Δύο τηλεοράσεις το 38%. Περισσότερες από δύο, 6%. Δηλαδή ένα ποσοστό 44% μέσα στις εκκλησίες μας, στις οικογένειες, 44% δεν μπορεί να ελεγχθεί η τηλεόραση στο σπίτι. Καμία 7%. Και επιπλέον το 9% έχει στο δωμάτιό του την τηλεόραση. Δηλαδή κάποιοι λένε υπάρχουν δύο ή τρεις τηλεοράσεις, αλλά δεν την έχω στο δωμάτιό μου. Το 9% των παιδιών την έχει και στο δωμάτιό του. Για να μην χάσει κάτι. Μόνο παιδαγωγικά βλέπει το 13%, βία βλέπει το 44% και ακατάλληλα το 43% των παιδιών. Αυτά είναι αυτά που έχουν γράψει τα παιδιά. Τους υπαγόρευσε κανείς. Μπορεί να είναι χειρότερα από αυτά. Δηλαδή δεν είναι λιγότερο χειρότερα από αυτά τα ποσοστά. Και είναι μέσα στον χώρο των εκκλησιών μας. Τηλεοπτικά προγράμματα που παρακολουθούν είναι το Καρουζέλ, Baywatch, Ζήνα, Ηρακλής και Ελληνική Ταινία. Αυτά είναι τα πρώτα που βγαίνουν. Το Καρουζέλ είναι το μόνο καλό από εκεί μέσα. Βλέπουν ίσως οι μικρότερες ηλικίες και έχει αρκετά καλά στοιχεία. Αλλά θα δείτε ποια είναι τα πρότυπα. Ποια είναι τα πρότυπα. Δεν τα ξέρετε και ρωτάτε τώρα ένα στον άλλο, ε. Δεν τα ξέρετε. Καλά. Το Καρουζέλ δεν ξέρουν. Μπράβο, ε. Είναι στην ΕΡΤ αυτό. Είναι καλή ταινία. Λοιπόν, να το μάθετε. Εξωσχολικά βιβλία, τα παιδιά τα δικά μας ελπίζω να είναι συμπτωματικό. Ξεπερνούν και τους άλλους. 61% δεν διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία. Η οικογένεια μαζί στο τραπέζι. Το 42% μόνο τα Σαββατοκύριακα ή σπανιότερα. Το 9. Το 53% των παιδιών που πήραν μέρος στην έρευνα έχει συχνά φόβους που δεν μπορεί να εξηγήσει από πού προέρχονται. Αρκετές φορές έως συχνά μετά από ένα έργο στην τηλεόραση, το 21% των παιδιών δεν μπόρεσε να κοιμηθεί. Πρότυπα, εδώ είναι. Πρότυπα μέσα από την τηλεόραση, τα παιδιά και ιδιαίτερα οι έφηβοι των εκκλησιών, εκείνη η έξαρση, των εκκλησιών μας, διαλέγουν σε βαθμό 78%. Δύναμη 33%. Εξωτερική εμφάνιση 22%. Δηλαδή ένα ποσοστό 55% διαλέγει τα πρότυπά του μέσα από τηλεόραση. Αυτό έχει άμεση σχέση με τη ζωή μέσα στην οικογένεια και μέσα στην εκκλησία. Πνευματικότητα, ηθική ένα 6%, άθληση 6%, άλλο 11% και κανένα από αυτά τα πρότυπα το 22%. Αυτός που αποφασίζει για το αν τα παιδιά θα δουν τηλεόραση και το τι θα δουν, είναι τα ίδια σε ποσοστό 66%, οι γονείς 14%, μόνο οι γονείς 20%. Και τέλος, αν οι γονείς αποφάσισαν να πετάξουν την τηλεόραση, 56% των παιδιών θα έκαναν μεγάλη φασαρία και ψήλο στον κόρφο των γονιών. Τηλεοπτική εμπειρία. Τι είναι η τηλεοπτική εμπειρία? Είναι μια διαδικασία μονής κατεύθυνσης που απαιτεί όλες τις αισθήσεις του ανθρώπου να αφομοιώσουν αυτό το υλικό το οποίο εκπέμπεται. Στην ζωή του ανθρώπου, ιδιαίτερα δε του παιδιού, δεν υπάρχει καμιά άλλη εμπειρία που να του επιτρέπει να παίρνει τόσα πολλά και να εξωτερικεύει τόσα λίγα. Τι εξωτερικεύει? Μια έκφραση, κάτι, μια κίνηση, αυτά εξωτερικεύει. Και παίρνει, δέχεται ένας δρόμος μονής κατεύθυνσης. Υπάρχουν διάφορα ποσοστά, να μην επεκταθούμε στα ποσοστά που... μόνο να δώσουμε το εξής, ένα στοιχείο, ότι 3 και πάνω τηλεοράσεις βρίσκονται στο 66% των σπιτιών στην Αμερική και το ίδιο ποσοστό παρακολουθεί τηλεόραση ενώ τρώει. 66% των σπιτιών στην Αμερική παρακολουθεί τηλεόραση ενώ τρώει. Ο δόκτωρος Μπέρνι Μπράσλετον, παιδίατρος και συγγραφέας, ασχολήθηκε με τα αίτια της χάβνωσης που προκαλεί τηλεόραση και έκανε ένα πείραμα με μια ομάδα βρεφών, τα οποία εκτέθηκαν σε έντονο οπτικό ερέθισμα σε απόσταση 60 εκατοστών από το κεφάλι τους. Άναβε για 3 λεπτά και έσβηνε για 1. Αυτό γινόταν για 3 δευτερόλεπτα, συγγνώμη, και έσβηνε για 1 λεπτό. Αυτό γινόταν για 20 φορές, ενώ ελεγχόταν ο καρδιακός και ο αναπνευστικός ρυθμός, καθώς και ο εγκέφαλος των βρεφών. Την πρώτη φορά τρόμαξαν. Μετά μειώθηκε η αντίδραση. Τη δέκατη φορά, καμία αλλαγή. Τη δέκατη πέμπτη φορά, δείγματα υπνηλίας. Την 20η φορά, ξύπνησαν από τον παράξενο ύπνο και άρχισαν να κλαίνε. Ο άνθρωπος διαθέτει ένα μηχανισμό, είναι αλήθεια, άμυνας, ο οποίος τροφοδοτείται με ενέργεια που θα μπορούσε όμως να ξοδευτεί για κάποιο άλλο σκοπό. Στην έρευνα του, αυτό που αναφέρει ο καθηγητής είναι ότι δεν έχει διευκρινιστεί εάν η χάβνωση που προκαλεί τηλεόραση είναι διανοητική δραστηριοποίηση ή ένα είδος νάρκωσης. Μήπως βλέποντας κανείς τηλεόραση, κάνει ένα ταξίδι από που πρέπει να τον ξαναγυρίσουμε για να μπει στον πραγματικό κόσμο. Ιδιαίτερα δε στα παιδιά αυτό ισχύει. Όταν δεν ζητά... Ο εθισμός, ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Όταν δεν αναζητάει κανείς την ευχαρίστηση τηλεοπτική εμπειρία, αλλά τη χρειάζεται για να λειτουργήσει, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, πρέπει να ανοίξει τηλεόραση, τότε είναι εξαρτημένος. Και η εξάρτηση όμως είναι αποτέλεσμα εθισμού. Και ο εθισμός είναι μια επιλογή που κάνουμε. Δεν είναι κάτι που ήρθε στη ζωή μας. Λέει, έμπλεξα με τα ναρκωτικά. Είναι επιλογή που κάνει ο άνθρωπος αυτή. Μην τον μπερδεύουμε αυτό. Ο εθισμός είναι επιλογή. Καφές, αλκοόλ, ναρκωτικά, τηλεόραση. Το μέτρο της υγείας του ανθρώπου είναι η ελευθερία να σταματάει κανείς όταν χορταίνει. Και αυτό είναι σημαντικό. Και όλοι συμφωνούν ότι δεν μπορεί κανείς να δει τηλεόραση πάνω από 2 ώρες την ημέρα. Είναι ένα όριο το οποίο ο άνθρωπος δεν πρέπει να το περνάει. Εάν το περνάει, υπάρχει πρόβλημα ή υπάρχει πιθανότητα να μπει μέσα σε ένα χώρο εξάρτησης. Τον αλκοολικό δεν τον ενδιαφέρει το είδος του ποτού, τον λέμαρχο δεν τον ενδιαφέρει το είδος του φαγητού και το φανατικό τηλεθεατή δεν τον ενδιαφέρει το είδος αυτών που παρακολουθεί. Ο κόσμος βλέπει τηλεόραση, όποιο και να είναι το πρόγραμμα, και αυτό το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Η κουλτούρα της μάζας. Υπάρχουν 2 κουλτούρες. Υπάρχει η κουλτούρα η λαϊκή και υπάρχει η κουλτούρα η ελιτίστικη. Η τηλεόραση αυτό που κάνει είναι να πάρει την κουλτούρα την ελιτίστικη και να την προσαρμόσει για τις μάζες. Είναι η κουλτούρα της μάζας, η οποία γκρεμίζει το διαχωριστικό τοίχο και ενσωματώνει τις μάζες σε μια νοθευμένη μορφή υψηλής ελιτίστικης κουλτούρας και μετατρέπεται σε εργαλείο πολιτικής κυριαρχίας. Και αυτή ακριβώς είναι η σύγχρονη τηλεόραση. Υπάρχει επίσης ένας άλλος νόμος, ο νόμος του Gresham. Η παθητική ψυχαγωγία διώχνει την ενεργητική και εκεί έχουν πρόβλημα οι περισσότεροι γονείς. Τι δηλαδή, ένα μηχανικό παιχνίδι είναι καλύτερο από ένα πλαστικό παιχνίδι, πιο ενδιαφέρον για το παιδί. Η τηλεόραση προσφέρει καλύτερα έχει μια τάση ο άνθρωπος, είναι πιο επιρρεπής στη τηλεόραση από τον ελεύθερο χρόνο που να κάνει ομαδικά παιχνίδια ή κάτι άλλο. Η τηλεόραση βοηθάει την ποιητική ανάπτυξη. Αυτό είναι αλήθεια. Εκτός από τα καθυστερημένα παιδιά, τα οποία δεν τους κάνει καλό η τηλεόραση, για τους υπόλοιπους βοηθάει στη διανοητική. Αλλά η διανοητική ανάπτυξη είναι διαφορετική από την ωριμότητα. Δεν βοηθάει στην ωριμότητα η τηλεόραση. Και αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα των παιδιών. Δεν υποφέρουν τις μικροαπογοητεύσεις. Γιατί δεν υποφέρουν τις μικροαπογοητεύσεις? Γιατί δεν είναι όριμα. Η τηλεόραση δεν βοηθάει. Βοηθάει διανοητικά να αναπτυχθεί ο άνθρωπος. Νοημοσύνη και ωριμότητα δεν ταυτίζονται. Η τηλεόραση δεν βοηθάει στην ωριμότητα που βοηθάει το βιβλίο και κυρίως η σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους. Αυτό το οποίο κάνετε αυτή την εβδομάδα εδώ είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πάρα πολύ. Όχι μόνο πνευματικά σας βοηθάει, αλλά σας βοηθάει και στην ωριμότητα, στην ανάπτυξη της ωριμότητάς σας. Το πρώτο μοντέλο της ελληνικής οικογένειας δεν χρειαζόταν τις τηλεοράσεις. Το πολύ έβλεπε τις ελληνικές ταινίες εκείνες τις παραδοσιακές. Το δεύτερο μοντέλο είναι το παιδί της τηλεόρασης. Οι ανάγκες του παιδιού, ανάγκες της οικογένειας. Α, το παιδί χρειάζεται. Θα φύγει, θα πάει στο δίπλα στο σπίτι. Καλύτερα να το έχουμε μέσα. Και ξεκίνησε και μπήκε η τηλεόραση. Το τρίτο μοντέλο, το οικοδιαμόρφωση μοντέλο, αυτό που λέμε της μεταμοντέρνας οικογένειας, δείχνει να μην έχει εξάρτηση και όμως γνωρίζει τα πάντα για την τηλεόραση. Μιλάει για τηλεοπτικά σκουπίδια, τα οποία όμως και δοκίμασε και δοκιμάζει και θα συνεχίσει να δοκιμάζει. Λέει ότι δεν έχει τηλεοπτικά πρότυπα και όμως τα βιώνει, έστω και αν δεν τα ονομάζει. Το Αμερικανόπουλο των 6 ετών έχει ξοδέψει πιο πολύ χρόνο στην τηλεόραση από ότι θα μιλήσει σε όλη τη ζωή του στον πατέρα του. Και αυτό είναι το μοντέλο το οποίο αναπτύσσεται στη χώρα μας. Ποια είναι τα πνευματικά συμπεράσματα? Θα μπορούσε κανείς να πει πάρα πολλά στοιχεία, υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες. Στην Αμερική υπάρχουν 4.000 έρευνες μόνο για τα παιδιά σε σχέση με τηλεόραση. Ο κόσμος άλλαξε. Αλλάζει καθημερινά και θα αλλάζει με λυγκιώδεις ταχύτητες. Δεν μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Η τηλεόραση δεν είναι απλά ένα χαζοκούτι που λέει και κάποια έξυπνα, αλλά ένας ξένος που απαιτεί περισσότερα και περισσότερα δικαιώματα. Η οικογένεια στο τέλος του 20ου αιώνα ακολουθεί ένα διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό μοντέλο από αυτό που ακολουθούσε στις αρχές του αιώνα, ακόμα στις αρχές της δεκαετίας του 70. Έχει αλλάξει. Και δεν μπορούμε αυτό να κάνουμε τίποτα σε αυτό. Οι δουλειές έχουν γίνει πιο απαιτητικές. Οι ανάγκες μας, σε εισαγωγικά βέβαια, έχουν αυξηθεί. Ο χρόνος μας είναι φοβερά περιορισμένος και έχουμε άγχος. Ποια είναι λοιπόν η επίδραση της τηλεόρασης στη σύγχρονη οικογένεια? Η τηλεόραση βοηθά, ενημερώνει, εκπαιδεύει, βοηθά σε ενημέρωση, σε παιδεία, σε αθλητισμό και σε ένα βαθμό σε πολιτισμό. Απ' την άλλη πλευρά, οδηγεί την οικογένεια σε ένα εγωιστικότερο μοντέλο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ήδη τα μοντέλα που είπαμε, η μεγάλη οικογένεια, η πυρηνική οικογένεια, το ζευγάρι μόνο του. Το μοντέλο που πηγαίνει είναι εγωιστικό. Το επόμενο μοντέλο θα πρέπει να είναι μόνος του καθένας. Και απλά ό,τι του αρέσει θα κάνει. Η κοινωνία οδηγείται σε ένα εγωιστικότερο μοντέλο. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Και η τηλεόραση δίνει τέτοιο πρότυπο. Και αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα, πιστεύω, από την τηλεόραση. Πέρα από τα όποια άλλα προβλήματα κάνει. Ο Θεός της Βίβλου στηρίζει την οικογένεια. Δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Δημιούργησε την Εκκλησία. Εμείς θα προτιμούσαμε να είχαμε πάει στο Σταυρό, να είχαμε αναγεννηθεί και ο καθένας να είχε πάρει τη δικιά του πορεία. Και μας έβαλε μέσα σε μια Εκκλησία. Και να έχουμε και εκείνον που δεν μας αρέσει και τον άλλον που στραβομουτσινιάζουμε όμως το βλέπουμε. Και... Όχι, θα ζεις μέσα στην Εκκλησία. Γιατί εκεί πρέπει να μάθεις και θα μάθεις να είσαι υπομονετικός και θα μάθεις να είσαι ταπεινός. Και ο άνθρωπος δεν θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα. Θέλει, η πρώτη αμαρτία ήταν εγωισμός. Και πίσω από κάθε αμαρτία είναι εγωισμός σε τελική ανάλυση. Ο μεγαλύτερος όσο υπηρετών. Ο Θεός που είναι η αγάπη είναι μια τριάδα που δείχνει ο πατέρας την αγάπη του στον Υιόν. Ο πατέρας δείχνει την αγάπη του στον κόσμο. Πώς? Στέλνοντας τον Υιό. Η αγάπη είναι το αντίθετο του εγωισμού. Τι θα κάνω μπροστά στη τηλεόραση? Στάσουμε κριτική. Μ' άρεσε ο τελευταίος ύμνος που ψάλατε για το όχι. Στάσουμε κριτική. Είναι κάτι που λείπει από την εποχή μας. Σήμερα όλοι κινούμαστε στο ρεύμα. Μπροστά στη τηλεόραση, ενεργοποίησε το μυαλό σου και βάλε όρια βιβλικά στο τι είναι καλό και το τι δεν είναι καλό. Και τα τρία απουσιάζουν από την τηλεόραση. Απουσιάζει ο διάλογος, απουσιάζει το μυαλό. Αυτοί που βγαίνουν εκεί πάνω δεν κάνουν κεφαλογράφημα, τους κάνουν αιρετούς, τους κάνουν άλλα πράγματα, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουν μυαλό οπωσδήποτε για να βγει κανείς τηλεόραση να μιλήσει. Ο άνθρωπος όμως που τον βλέπει πάνω επηρεάζεται και λέει: ω, για να μιλήσει αυτό ήταν κάτι φοβερό. Και δεν υπάρχουν διαχωριστικές ζώνες καλού και κακού. Αυτό που έχει κάνει η τηλεόραση στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια είναι ότι δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι καλό και τι είναι κακό, δεν ξέρει. Πρώτα έλεγε αυτό, αυτό είναι κακό. Τώρα τα βλέπει όλα μέσα και λέει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Δεν υπάρχει. Ο πειρασμός στη Γένεση 3-6 λέει το εξής, ήρθε στη γυναίκα. Και είδε η γυναίκα ότι το δέντρο ή το καλόν εις βρώση, το πρώτο, ή το αρεστόν εις τους οφθαλμούς και επιθυμητών το δέντρο ως δίνον γνώση. Επιθυμία της σαρκός, λέει ο Ιωάννης, επιθυμία των οφθαλμών, αλαζονία του βίου. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Φαγητό, αυτή την ανάγκη την έχουν ικανοποιήσει. Η κοινωνία μας η σύγχρονη την έχει ικανοποιήσει πλήρως. Τα άλλα δύο τι είναι? Ομορφιά και γνώση. Ποια πρότυπα βάζουμε? Θυμόσαστε τα πρότυπα που βάλαν τα παιδιά και τα παιδιά των εκκλησιών μας. Ομορφιά και δύναμη. Γνώση είναι δύναμη. Ομορφιά και γνώση. Αυτά είναι τα δύο τα στοιχεία τα οποία σερβίρει και παρουσιάζει. Ο Χριστός είναι και ο άρτος της ζωής. Ο Χριστός είναι ο ποιόν θαυμάσια. Πόση ωραιότητα αυτού λέει στο Ζαχαρία. Ο Χριστός είναι και η ομορφιά. Ο Χριστός είναι και Θεός γνώσεων. Έτσι λέει στην προσευχή της Ιάννα. Ο Θεός των γνώσεων. Η τηλεόραση περνά μέσα στην νεολαία μας σε ποσοστό, σύμφωνα με την έρευνα, μακάρι να είναι λάθος, σε βαθμό 78%. Το πρόβλημά μας, το ένα το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα σήμερα, αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη, ελπίζω να κάνω λάθος, είναι η οικογένεια. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Η οικογένεια βρίσκεται στην ώρα μηδέν. Επιλογή, πώς επιλέγουμε? Αν κάναμε μια έρευνα και θα άξιζε το κόπο να γίνει μια έρευνα, πώς επιλέγετε σήμερα τον άνθρωπο που θέλετε να ζήσετε την υπόλοιπη ζωή μαζί? Μήπως αυτά τα πρότυπα έχουν μπει και εκεί? Μήπως η δύναμη, η γνώση, ο πλούτος είναι η δύναμη? Μήπως η ομορφιά? Μήπως αυτά είναι τα κριτήρια? Δεύτερον, απουσία κοινών στόχων. Δεν ταυτίζονται τα συμφέροντα σήμερα. Ο καθένας τραβάει το δρόμο του. Μα ξεκινήσαμε και είπαμε κλπ. Ο καθένας ταμπουρωμένος στις θέσεις του. Πίσω από όλα αυτά και από την επιλογή και από τη συνέχεια βρίσκεται ο εγωισμός. Το 25% των παιδιών δεν διαβάζει, αυτό δεν το έβαλα μέσα, είναι ένα κομμάτι της έρευνας, δεν το παρουσιάσαμε σε αυτά τη διαφάνεια. 25% των παιδιών δεν διαβάζει σχεδόν ποτέ τη βίβλο του. Αυτό δεν είναι το χειρότερο. Υπάρχει κάτι άλλο. Το 50% των παιδιών λένε ότι δεν διαβάζουν μέσα στο σπίτι του σαν οικογένεια, δεν ανοίγουν τη βίβλο για να διαβάσουν τη βίβλο. Το 50% των παιδιών μέσα στις οικογένειες. Είναι φοβερό το ποσοστό. Και τι θα γίνει ως προς τη τηλεόραση? Από όντιν ανικάτε της, τούτου και δούλος γίνεται. Ή θα ελέγχεις ή θα σε ελέγχει. Ή θα ελέγχεις τόσο ατομικά, όσο και αν έχεις την ευθύνη της οικογένειας, την οικογένειά σου για αυτά που βλέπει, ή δεν θα έχει θέση τηλεόραση μέσα. Ένα από τα δύο πρέπει να συμβούνε. Δεν υπάρχουν νεκρές ζώνες, γκρίζες ζώνες. Υπάρχει μια λεπτή διαχωριστική γραμμή. Ο κίνδυνος της τηλεόρασης δεν είναι μόνο στα πρότυπα συμπεριφοράς που προτείνει, όσο και στα πρότυπα συμπεριφοράς που δεν αφήνει να αναπτυχθούν. Θαυμάσιες οικογενειακές στιγμές με την Αγία Γραφή, με κουβέντα, με συζήτηση, μοναδικές ανθρώπινες στιγμές, μοναδικές στιγμές με τους αδελφούς, με επισκέψεις στο έργο, χάνονται στο βωμό της τηλεόρασης. Τι θα κάνουμε? Αυτό είναι για προβληματισμό. Ίσως άφησα και για την κουβέντα και για τη συζήτηση, αν θέλετε, αμέσως μετά θα ολοκληρώσουμε, να έχουμε την ευκαιρία να πούμε και κάποια. Αλλά τουλάχιστον να προβληματιστούμε. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Και είσαστε νέοι άνθρωποι, παίρνετε αποφάσεις για τη ζωή και είναι πάρα πολύ σημαντικό μια νέα γενιά να ξεκινήσει κάτι άλλο, διαφορετικό, με ενθουσιασμό. Ο καθένας στην προσωπική του ζωή να αντιδράσει, να πει όχι σε κάποια πράγματα. Να προβληματιστεί, να βάλει κάποια άλλα πρότυπα. Να πει όχι σε αυτά τα πρότυπα τα οποία μου προσφέρουν εκείνοι, αλλά θέλω κάτι διαφορετικό. Και αν αυτό γίνει, τότε πραγματικά κάτι θα έχει ξεκινήσει, κάτι διαφορετικό, κάτι ελπιδοφόρο για την κοινότητά μας, για τη ζωή μας, την πνευματική.
1: Αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Συμφωνώ και οι διαφημίσεις και όλα που έχει τηλεόραση. Το πρόβλημα είναι τα πρότυπα τα οποία δίνει μέσα μας. Σας λέω, αν γινόταν εδώ πέρα τώρα μια έρευνα, πώς θα διαλέξετε έναν άνθρωπο? Τον άνθρωπο θα ζήσετε την υπόλοιπη ζωή σας. Πριν από 15 χρόνια, δεν ήταν καλύτεροι άνθρωποι. Αλλά είχαν διαφορετικά κριτήρια. Σήμερα κανείς δεν κοιτάει. Ας πούμε, λέω, Γάρη, όχι, δεν μιλάω για πνευματικότητα, το πόσο έξυπνος είναι κάποιος. Το πρώτο που θα κοιτάξει Είναι αυτό που του δίνει. Είναι η δύναμη, η γνώση, η δύναμη

0: εξωτερική εμφάνιση. Παίζει μεγάλο ρόλο. Σημαντικότατο ρόλο. Και ο άνθρωπος το προσέχει αυτό. Και είναι, θα πει κάποιος, τι είναι κακό, είναι ας πούμε. Τι είναι αυτό. Αυτό αλλοιώνει το όλο. Δεν υπάρχει διαχωρισμός καλού και κακού. Πολύ σημαντικό. Είμαι σε μια εποχή που δεν μπορούμε να διακρίνουμε πού ξεκινάει το καλό και πού ξεκινάει το κακό. Πολύ δύσκολο. Αλλά και οι διαφημίσεις υπηρετούν αυτή τη σκοπιμότητα. Η τηλεόραση λέει ότι παρουσιάζει αυτό το οποίο είναι ο κόσμος. Σε ένα βαθμό είναι σωστό. Είναι ο καθρέφτης του κόσμου. Σε ένα βαθμό είναι σωστό. Αλλά ο τρόπος παρουσίασης και η βίβλος είναι ο καθρέφτης. Αλλά στο βαθμό που παρουσιάζει η τηλεόραση, τι παρουσιάζει εκεί πέρα. Έχει μια τάση να διαστραβλώνει και την πραγματικότητα. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει καθοδηγεί, έχει έναν αυταρχισμό μέσα και καθοδηγεί και μάλιστα προς το κακό καθοδηγεί τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν έχει μια τάση μικρή προς το κακό ο άνθρωπος, την πολλαπλασιάζει η τηλεόραση. Ομολογώ, δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό. Ήμασταν μια ομάδα που δούλεψε αυτό. Ήταν μια ψυχολόγος, μια παιδοψυχολόγος, ο καθηγητής και λοιπά που το συζητήσαμε. Αλλά δεν φανταστήκαμε ότι θα υπάρχει τέτοιο ποσοστό που τα παιδιά θέλουν. Αν υπάρχει, θα είναι καλό. Θα είναι πολύ καλό αυτό. Μακάρι να υπάρχει. Θα ήταν πολύ ελπιδοφόρο.
1: Ποσοστό παιδιών.
0: Ναι. Αν τα παιδιά δεν θέλουν. Αν τα παιδιά.
1: Αλλά και το άλλο ενδιαφέρει. Πόσοι γονείς δεν θα θέλανε.
0: Να.
1: Να βγει η τηλεόραση.
0: Α.
1: Αυτό είπε.
0: Αυτό είπε.
1: Αυτό είπε, βέβαια. Τι λες.
0: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα, το πρώτο πρόβλημα, αν θέλει η κοινωνία μας να σταθεί, δεν είναι ούτε τα θεολογικά, ούτε άλλα θέματα. Το πρώτο είναι η οικογένεια. Μακάρι οι εκκλησίες μας, μικρές εκκλησίες, να είχαν οι μικρές εκκλησίες 5 οικογένειες, ολοκληρωμένες οικογένειες. Θα ήταν καταπληκτική μαρτυρία. Αλλά τι έχουν. Ένας εδώ, ένας εκεί, άλλος εκεί, πρόβλημα ο ένας με την οικογένεια, με τα παιδιά, ο άλλος με. Και αφοπλίζεται ο πιστός άνθρωπος. Ενώ όταν όλη η οικογένεια είναι πιστή, είναι σύμφωνη, έχει μια δυναμική αυτό. Είναι ένας πολύ δυναμικός επαγγελισμός. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι η οικογένεια. Οι οικογένειες τέτοιες πρέπει να φτιαχτούν μέσα στην κοινωνία μας.
1: Τη μερικών χριστιανικών οικογενειών. Γι' αυτό η δυσαρμονία. Γι' αυτό τα ακαθόδη προβλήματα. Ας αποφασίσουμε να κλείσουμε την TV. Να ανοίξουμε την βίβλο. Να εντρυφήσουμε στις σελίδες του Λόγου του Θεού. Θυμάμαι τα λόγια του Ψαλμωδού. Πόσον αγαπητοί είναι οι λόγοι σου εις το στόμα μου. Είναι υπέρ μέλη εις των ουρανίσκων μου. Δια των προσταγμάτων σου μέκαμε σοφότερο των εχθρών μου. Διότι είναι πάντοτε μετεμού. Θυμηθείτε την προτροπή του Θεού στον Ιησού του Ναβί. Δεν θα απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από το στόματό σου. Αλλά εν αυτό θα μελετάς ημέραν και νύχτα. Δια να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα τα γεγραμμένα εν αυτό. Διότι τότε θα ευωδούσε εν διωδό σου. Και θα φέρεσαι με τα συνέσεως πανταχού όπου αν υπάγεις. Το μυστικό της δύναμής μας είναι ο λόγος του Κυρίου. Ο λόγος του Θεού πρέπει να κατοικεί πλούσια μέσα στην καρδιά μας. Αν υπάρχει ελπίδα για το αύριο των εκκλησιών. Αν μπορούμε βάσιμα να προσδοκούμε ένα λαμπρότερο μέλλον, είναι ανάγκη να επιστρέψουμε στη βίβλο, να αγαπήσουμε την βίβλο, να προσκοληθούμε στη βίβλο, να προσκοληθούμε με πάθος. Στις σελίδες των γραφών θα ζήσεις εμπειρίες εξαίσιες, συγκινήσεις συγκλονιστικές, χαρές ουράνιες. Κλείσε την TV και άνοιξε την βίβλο. Αν θέλεις τη ζωή σου να ευωδοθείς, να ευλογηθείς. Αν θέλεις αύριο να συμπήξεις μια όμορφη οικογένεια που θα την χαίρεσαι. Θα την χαίρεται η Εκκλησία. Θα την ευλογεί ο Θεός. Ευχαριστούμε θερμά τον αγαπητό μας Σωκράτη για τον κόπο του να ετοιμάσει αυτή την τόσο όμορφη, την τόσο ενημερωτική ομιλία του. Ευχόμαστε ο Κύριος να τον ευλογήσει πλούσια. Παρακαλώ.

πόλη, το Α και το Ω. Στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αλλά μερικοί αδελφοί θέλησαν την ομιλία αυτή, το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Θέλησαν μερικοί αδελφοί να την ακούσουν, γι' αυτό και θα την πούμε σήμερα πάλι εδώ στην εκκλησία μας. Ο κόσμος που ζούμε, ο πλανήτης μας, μαρτυρείται ότι γνώρισε μακρά σειρά από μεταβολές. Βέβαιο είναι ότι πλήθος διαδοχικών καταστάσεων προηγήθηκαν του ανθρώπου. Και ασφαλώς για αυτές δεν έχουμε σύγχρονες τους μαρτυρίες. Όμως η γεωλογική έρευνα μας παρουσιάζει ολοφάνερα ότι ο κόσμος μας περνάει μέσα από μία σειρά φάσεων. Και όπως σαν πιστοί του Θεού γνωρίζουμε, όλα όσα συνέβησαν ή εκείνα που τώρα διαδραματίζονται ή ακόμη μέλλουν να εξελιχθούν, τα αιώνια σχέδια του Δημιουργού εκπληρώνουν. Επ' αυτού ψάλλει ο προφητάναξ. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσσες. Τα όρια σκύρτησαν ως κρυοί, μας λέει αλλού, οι λόφοι ως αρνία. Τι σου συνέβη θάλασσα και έφυγες? Και ο λόγος του Θεού αναφέρει και εκτεταμένες μεταβολές που θα επισημάνουν τους έσχατους χρόνους. Όταν, καθώς βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή του προς τους Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο, το σχήμα του κόσμου τούτου μέλει να παρέλθει. Οι τρομακτικές μεταβολές που η Βίβλος εξαγγέλει δεν πρέπει να εκλαμβάνονται σαν υπερβολικές ή σαν εκφράσεις απλώς ποιητικές, επειδή πολλές ανάλογες μας παρουσιάζει η μελέτη του γήινου κατοικητηρίου μας. Η γεωλογία έχει να μας μιλήσει για πετρώματα ηφαιστειογενή, που σε πανάρχες εποχές διέριξαν το φλοιό της γης, για εκτεταμένες πτυχώσεις των γεωλογικών στρωμάτων, που σχημάτισαν οροσειρές και κοιλάδες, για δάση τεράστια καταχωμένα, γιάνθρακες είναι αυτά, αλλά και οι σύγχρονοι ηφαιστειακοί και σεισμικοί δράσεις, κυρίως αυτοί, δείχνουν πως όλες οι βιβλικές περιγραφές βρίσκονται μέσα στη σφαίρα του πιθανού και από ανθρώπινη άποψη, ώστε η εκπροημίου άρνησής τους να μην στέκει ούτε καν λογικά. Και ο προφήτης Ισαΐας οραματίζεται τέτοιες καταστροφές όταν λέει «Η γη θέλει κλονιστεί εδώ και εκεί ο σωμεθείων και θέλει μετακινηθεί ως καλύβι». Και αλλού πάλι, και τα ρεύματα αυτής, εδώ μιλάει για την Ιδουμαία, θέλουσι μεταβληθεί εις πίσαν και το χώμα αυτής εις θείον και η γη αυτής θέλει κατασταθεί πίσα και ομένη. Η ανάπτυξη των πολιτισμών επέτρεψε στην επιστημονική έρευνα να μην στηρίζεται απλώς στα πετρώματα και στα άλλα στοιχεία της φύσεως. Τα σημάδια που άφησε ο άνθρωπος έχουν πολλά να πούνε. Και έτσι έχουμε γραπτά κείμενα και σχέδια και υπολείμματα ποικίλων κατασκευών που μας παρέχουν σε αδρές, αλλά με πολλά κενά γραμμές, τις μεταβολές των μορφών της γης μας, των κλιμάτων, των ανθρωπίνων κοινωνιών, αλλά και σκελετοί προκατακλυσμαίων ζώων, απολυθωμένα ή απανθρακωμένα φυτά, μας δείχνουν ότι η γη και το πλήρωμα αυτής γνώρισε μία δραματική ιστορία. Το ότι σήμερα εξακολουθούμε να υπάρχουμε και να δημιουργούμε καθιστά φανερό ότι τα σχέδια του δημιουργού για την ανθρωπότητα δεν ολοκληρώθηκαν. Κατά συνέπεια, η ρευστότης των πραγμάτων του κόσμου μας επιφυλάσσει νέες καταστάσεις. Ο Λόγος του Θεού λέει τίποτε για αυτές. Οι παρατήρησεις και ο συλλογισμός, που και με τα δύο αυτά ο άνθρωπος είναι πρικισμένος, συλλαμβάνουν τις γενικές κατευθύνσεις της πορείας του κόσμου. Η ανεπηρέαστη έρευνα των αντικειμενικών δεδομένων μπορεί να συμπορευθεί με τα ιερά γράμματα. Αντικείμενο των σκέψεων που εδώ αναπτύσσουμε δεν είναι οι απαρχές, αλλά η παρέλευση του κόσμου. Γι' αυτό και τα φορώντα τους απότατους χρόνους τα διατρέξαμε με άκρα συντομία. Απλώς και μόνο για συνδυασμό των ενιών, χωρίς να υπησέλθουμε σε καμία λεπτομέρεια. Δεν εξετάζουμε τα σχέδια του υψίστου για την ανάπτυξη της ζωής και για την εδεμική διαβίωση του ανθρώπου. Εμάς εδώ μας απασχολεί εκείνη η φάση της ιστορίας της γης και της ανθρωπότητος, εκείνο το σχήμα του κόσμου τούτου που ήδη διανύουμε. Οι παρατηρήσεις και σκέψεις μας αφορούν τον έξω εδεμικό άνθρωπο και το μέλλον του. Μας απασχολεί εδώ ο άνθρωπος που δρά πάνω σε μία γη που δεν του είναι υποταγμένη, που γνώρισε εποχές ευημερίας και δυστυχίας, επί μακρά σειρά ετών, μέχρι τον 20ο αιώνα που ήδη βρισκόμαστε στο τελευταίο του τέταρτο. Και από τη σκοπιά αυτή θα επιχειρήσουμε σε μία σύνδεση παλαιών και νέων γεγονότων να ρίξουμε το βλέμμα στο πού βαδίζει η εποχή μας, σε όσα αυτή προϊονίζεται, τόσο από την αντικειμενική παρατήρηση, όσο και από τον αψευδή Λόγο του Θεού. Στο βιβλίο της Γενέσεως βλέπουμε τον προγραμματισμό της διαβιώσεως του ανθρώπου σε αυτήν την έξω εδεμική φάση της ιστορίας του. Αυτός δεν πάβει να είναι εικόνα και ομοίωση του Θεού, δηλαδή δεν πάβει να είναι ένας δημιουργός, κατά σχετικών βέβαια λόγων. Κατά απόλυτων λόγων δημιουργός δεν νοείται παρά μόνο ο Θεός. Όμως θα χρειαστεί μόχθος και κόπος για να επιβιώσει σε μια γη πλούσια πάντα, που όμως θα του αντιστέκεται. Με τον υδρότα του προσώπου του θα κερδίζει το ψωμί του. Η ζωή όμως έχει μία ασύλληπτη δυναμικότητα. Ο κόπος δεν έλειψε, ούτε θα λείψει. Αλλά η ανθρώπινη δημιουργικότης και εφευρετικότης θα αναπτύξουν πολιτισμούς, τέχνες, επιστήμες. Οι λαοί θα συγκρουστούν μεταξύ τους. Μερικοί θα φανιστούν από άλλους ισχυρότερους ή από την μανία των στοιχείων της φύσεως. Μερικός ή ολικός. Ας αναφέρουμε για παράδειγμα τον μινωικό πολιτισμό που άκμασε στην Κρήτη μέχρι το 1150 π.Χ. και που εξαφανίστηκε. Μόλις δε στις αρχές του αιώνα μας άρχισε να ξανάρχεται σε φως, χάρις στη συστηματική έρευνα Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων. Μήπως δεν έσβησε οριστικά ο περίφημος πολιτισμός των Χμέρ της Ινδοκίνας και που σήμερα βουβοί και ακατοίκητοι μάρτυρες του λαμπρού παρελθόντος παραμένουν στα βάθη της ζούγκλας, θαυμάσια οικοδομήματα, ανάκτορα, παγώδες και άλλα. Και τέτοια παραδείγματα αφωνούν. Ο άνθρωπος από τη μια μεριά κτίζει και από την άλλη γκρεμίζει. Και δεν καταστρέφει μόνο τα ανθρώπινα δημιουργήματα. Παραβλέποντας την αποθεού αποστολή του, που τον θέλει συντηρητή της φύσεως, αυτός έχει εξαφανίσει πολλά ζωικά είδη. Δεν λέμε για εκείνα τα είδη που εξέλιπαν μην μπορώντας να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες του πλανήτη, αλλά για όσα με το αλόγιστο κυνήγι ή με άλλους τρόπους εξοντώνει. Όπως ελέγχθηκε, η ανθρωπότητα εν ονόματι του πολιτισμού έχει κηρύξει τον πόλεμο κατά της φύσεως. Έτσι εξοντώθηκαν τα περίφημα μεγαλώσωμα πουλιά των μασκαρένιων νήσων του Ινδικού ωκεανού που ζούσαν ακόμη ως τον 17ο αιώνα. Από τις γαλάζιες φάλαινες που μέχρι πριν 35 χρόνια υπήρχαν ακόμα 100.000, ήδη μόλις φτάνουν τις 1.000 όσες διέφυγαν την καταδίωξη των φαλαινοθυρικών και πολλά άλλα ακόμη. Βλέπουμε έτσι τον άνθρωπο μαζί με τις δημιουργικές του ικανότητες να αναπτύσσει και καταστροφικές, με τις οποίες δεν απειλεί μόνο το έμψυχο και άψυχο περιβάλλον, αλλά και την ίδια του την υπόσταση. Βεβαίως, αν ο Θεός θελήσει, σώζει ή εξαφανίζει. Αλλά εδώ κοιτάμε τις αντικειμενικές δυνατότητες της φύσεως και του ανθρώπου στην πορεία του κόσμου. Η ζωή δεν ήταν ποτέ ρόδινη, όμως σταθερά τράβαγε τον δρόμο της. Οι λαοί γνώριζαν κρίσεις φοβερές, πολέμους, θεομηνίες με φωτιές, σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις, επιδημίες, πείνες, εισβολές πολεμίων, σφαγές, ξηρασίες, πλημμύρες. Όλα αυτά ήταν τοπικά και παροδικά. Με νέα ορμή ξανάρχιζε σχεδόν πάντα η ζωή, σε τόπους ρημαγμένους. Όμως οι θεομηνίες και καταστροφές δεν είναι κάτι που πρέπει να ενσπείρει την απόγνωση, σαν να προέρχονται από δυνάμεις τυφλές. Ο Θεός τα επιτρέπει και προς Αυτόν πρέπει να στραφούμε επειδή αγαθός είναι ο Κύριος. Η παιδαγωγική του μπορεί να καταθλίβει, αλλά και είναι πρόθυμος να εμποδίσει το κακό όταν ειδεί μεταστροφή. Για την έλλειψη της μεταστροφής αυτής, λέει δια του προφήτου Αμός, «Εκράτησα την βροχήν από εσάς και δεν επεστρέψατε προς εμέ. Το πλήθος των κήπων σας και των αμπελώνων σας κατέφαγε η κάμπη. Εγίνεται ως δαυλός απεσπασμένος από τις πυρκαγιάς και δεν επεστρέψατε», λέγει Κύριος. Φοβερά σημάδια για την επέμβαση της δικαιοσύνης του Θεού έχουμε στα Σόδωμα και τα Γόμορα, καθώς και στον κατακλυσμό. Η ιστορία χαρακτηρίζεται γενικά από διαδοχή ειρήνης και καταστροφής. Στην ανακύκλωση δε αυτή των ιστορικών φαινομένων βλέπουμε και στα λόγια του Εκκλησιαστού. Ό,τι έγινε, ήδη είναι. Και ό,τι θέλει γίνει, ήδη έγινε. Και ο Θεός ανακαλεί τα παρελθόντα. Όμως, όπως από την Καινή Διαθήκη πληροφορούμαστε, από προφητική ρήση του Αποστόλου Πέτρου, τη Δευτέρα Επιστολή του, αλλά και από αλλού, η παρούσα οικονομία θα έχει τέρμα, από Θεού καθοριζόμενο. Όταν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουν συνδιαλυθεί και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουση χωνευτεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού του Θεού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομεν εμείς δικαιοσύνη κατοικεί. Το εξαγγελόμενο αυτό τέρμα, η Βίβλος το αποκαλεί η μέρα του Κυρίου. Οπότε η γη και τα εναυτή έργα θέλουση κατακαεί. Τότε θα είναι τα συνταρακτικά γεγονότα του τέλους. Θα είναι η εσχάτη κρίσης, η οποία και δεν θα ξεπεραστεί σαν όλες τις άλλες. Ποια θα είναι η κρίση αυτή που την εξέλιξή της, στην εξέλιξή της θα υψωθεί στα κοσμοϊστορικά γεγονότα των εσχάτων? Αυτή δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε, επειδή σαφώς και αδιάβλητα δεν μας την καθορίζει η Αγία Γραφή. Και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο διαβάζουμε «Περι δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδε οι άγγελοι εν του ουρανό, ουδε ο Υιός ημί ο Πατήρ». Όμως ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτό μας δίνει σημεία, χαρακτηριστικά που επισημαίνουν το πλησιασμά της, ενώ σύγχρονα μας διαβεβαιώνουν τον προφητικό λόγο και προκαλούν εγρήγορση των πιστών. Το κατά πόσο όμως πλησιάζει η ημέρα εκείνη, δεν νομίζουμε ότι μπορεί να προκαθοριστεί. Αλλά στην ανθρώπινη φύση είναι να υπερτιμά την εποχή που εκάστοτε διανύει. Αυτή η ψυχολογική υπερτίμηση του παρόντος μπορεί να οθήσει να εκλάβουμε γεγονότα τρέχοντα σαν να είναι τα προφητευόμενα έσχατα. Δεν θα μιλήσουμε για τους λεγόμενους χιλιαστάς ή σπουδαστάς των γραφών, που στα χρόνια του Μεσοπολέμου πολλές φορές προσδιορίσαν την έλευση της Βασιλείας του Θεού επί της γης και μάτια ξενύχτησαν στο ύπεθρο περιμένοντας. Μα δεν είναι μόνο αυτά. Πολλοί μελετητές και συγγραφείς, υπερτιμώντας εφάνταστα τα όσα διαδραματίζονταν μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων, επέμεναν ότι δεν επρόκειτο να ξεσπάσει ο πόλεμος που τότε όλοι εφοβόμαστε, καθώς απειλητικά συσσωρεύονταν τα σύννεφα στον διεθνή ορίζοντα. Επέμεναν ότι ο πόλεμος δεν πλησιάζει, επειδή δεν είχε γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Πόσο τα γεγονότα διέψευσαν τέτοιες προβλέψεις. Η ανθρωπότης επί χιλιετίες παράζεται από πολέμους και από την μανία των στοιχείων της φύσεως. Η μία κρίση διαδέχεται την άλλη. Αλλά δεν είναι έτσι το τέλος. Όμως οι ευσεβείς εκείνοι άνθρωποι νόμιζαν ότι είχαν βρει την ορθή ερμηνεία των βιβλικών προφητιών. Μα είχαν βιαστεί για να βγάλουν συμπεράσματα. Άλλο παράδειγμα. Πριν από λίγα χρόνια διάβαζα σε χριστιανικό περιοδικό, αλλά άκουσα και πιστούς ανθρώπους να λένε ότι βάσει των όσων η Βίβλος αναφέρει, μάταια οι κυβερνήσεις των εθνών και οι σοφοί του κόσμου πασχίζουν να φτάσουν στη σελήνη. Αυτή είναι τόπος απαγορευμένος για τους θνητούς. Έτσι συνεπέραναν από ορισμένα βιβλικά χωρία, όπως από τον 115ο Ψαλμό, όπου λέει «Την δε γη έδωκε εις τους Υιούς των ανθρώπων» και άλλα. Και πράγματι, για κατοικητήριο των ανθρώπων, τη γη όρισε ο Θεός. Στη σελήνη αποκλείεται, όπως φαίνεται, να εγκατασταθούν. Μα και στα βάθη των ωκεανών αδυνατούμε να κατοικήσουμε. Όμως έχουν κατεβεί εκεί με βαθύσκαφος και σκάφανδρο. Έτσι και στη σελήνη. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατοικήσει, αλλά πήγε με διαστημόπλιο και αποβιβάστηκε με σκάφανδρο. Πάτησε τα χώματά της, έβαλε τα σημάδια του, έφερε από εκεί πέτρες. Και τι έγιναν οι διαβεβαιώσεις ότι η Αγία Γραφή διδάσκει πως δεν θα πάνε στο φεγγάρι? Είχαν υπερτιμηθεί οι δυσκολίες των διαπλανητικών ταξιδιών. Εδώ δεν θα εισέλθουμε στην διαδοχή των γεγονότων των εσχάτων, είναι άλλο θέμα. Εδώ μας απασχολούν μόνο εκείνα που έγιναν και όχι εκείνα που θα γίνουν, είναι άλλο θέμα. Υπάρχουν και σημεία αδιάβλητα που μαρτυρούν για την έλευση του τέλους των αιώνων. Τα έδωσε ο Κύριος και δεν χρειάζεται φαντασία στην διαπίστωσή τους. Διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων. Προσέχετε, μη ταραχθείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσι. Θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Να ένα καθαρό σημείο. Οι πόλεμοι δεν έλειψαν ποτέ. Όμως τα μέσα επικοινωνίας και συγκοινωνίας και η χάρη σε αυτά σημερινή οικονομική ενότηση της οικουμένης για αιώνες δεν είχε παρατηρηθεί και ίσως δεν ανεμένετο. Τα συμφέροντα των διαφόρων κρατών δεν ήταν στενά συνυφασμένα, φιλικά ή εχθρικά, με το σύνολο σχεδόν των άλλων κρατών. Οι πολιτικοί και στρατιωτικοί συνασπισμοί δεν κάλυπταν όλο το πρόσωπο του πλανήτη, αλλά οι τεχνητοί, το εμπόριο, οι πολιτικοί εξελίσσονταν και έφερναν προς τα εκεί. Αφεύκτος ευαίναμε προς την οικουμενικότητα της ιστορίας. Η ιστορία των εθνών ενωπιόταν. Οι παγκόσμιοι πόλεμοι θα ακολουθούσαν. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, όταν ξέσπασε, δεν έδειχνε αρχικά να διαφέρει πολύ σε έκταση από τους προηγούμενους και μάλιστα τότε, το 1914, δεν είχε καν διατυπωθεί ο όρος παγκόσμιος πόλεμος. Λέγαμε ο Ευρωπαϊκός πόλεμος. Σε λίγο όμως συνέβη ένα γεγονός που τη στιγμή εκείνη ήταν αδύνατο να κατανοηθεί η κοσμοϊστορική σημασία του. Στις 7 Μαΐου 1915 τα ειδησιογραφικά πρακτορία ανήγγελαν ότι το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπίλησε το βρετανικό υποροκιάνιο Λουζιτανία. Μέσα στα 2.000 θύματα ήταν και 128 υπήκοοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αμερική μπήκε στον πόλεμο, ο οποίος δια μιας από ευρωπαϊκός έγινε παγκόσμιος. Έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Αρχέ Οδύνων, η αρχόπονη της συντελείας. Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος επικολούθησε. Τρίτος επαπειλείται. Σημάδια ότι ο Κύριος έρχεται. Όμως το πότε, ας μη βιαστούμε να το πούμε, κανείς δεν ξέρει πόσες κρίσεις θα ξεπεράσει η ανθρωπότητα. Άλλο σημείο των καιρών είναι ο Ισραήλ. Ένα ιστορικό φαινόμενο είναι η διαφύλαξή του σαν ιδιαίτερου έθνους. Μόνο που από την είσοδό του στην ιστορική σκηνή βρέθηκε σαν άμιξη με άλλους λαούς. Τον λαό αυτόν, ο Θεός στην πανσοφία του είχε ξεχωρίσει για την εξέλιξη των σχεδίων του. Έπρεπε να τον κρατήσει ξεχωρισμένον από τους άλλους λαούς, ώστε να διατηρηθεί σε αυτόν η γνώση του αληθινού Θεού και μέσω αυτού να κάνει τις σωτήριες αποκαλύψεις του στον άνθρωπο. Η μακραίων ιστορία του Ισραηλιτικού λαού βεβαιώνει ότι η Βίβλος και οι υποσχέσεις της είναι αληθινές. Πολλές φορές έχει λεχθεί ότι ο εβραϊκός λαός υπήρξε δείκτης στην πλάκα του θείου ρολογιού. Ο αξέχαστος δασκαλός μας, ο Κώστας Μεταλλινός, αποκαλούσε τον Ισραήλ ρολόι της ιστορίας. Και εδώ θυμόμαστε τα λόγια του Χριστού. Ιδέτε την σηκήνη. Όταν είδετε ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η Βασιλεία του Θεού. Η πρωτοφανής διωγμή των Εβραίων της κατηχωμένης από τους εθνικοσοσιαλιστές Ευρώπης θα μπορούσε να υποτεθεί ότι έφερναν στην πραγματοποίηση της λεγόμενης τότε οριστικής λύσεως του εβραϊκού προβλήματος δια της ολοκληρωτικής εξαφανίσεως του λαού αυτού. Όμως συνέβη το αντίθετο. Τα φοβερά εκείνα γεγονότα έφεραν, όπως είναι γνωστό, και τις ταχείες εξελίξεις που οδήγησαν στην επανίδρυση του εβραϊκού κράτους, που αποτελεί σημείο στην ιστορία του κόσμου. Οι Εβραίοι, φεύγοντας τους διώκτες των, έσπευδαν στην Παλαιστίνη, που το όραμά της, η προφητική υπόσχεση για την παλινόστησή τους, τους συγκράτησε επί 2.000 χρόνια. Νέος όμως κίνδυνος εμφανίστηκε στον ορίζοντα, που αυτήν τη φορά απειλούσε όχι τον Ισραήλ της Διασποράς, αλλά αυτή την εστία όπου κατέφευγαν οι δύο κόμενοι. Γερμανικός Αφρικανικός στρατός, Africa Corps, σχηματίστηκε στη Βόρειο Αφρική. Πέρασε από την Ιταλοκρατούμενη τότε Λιβύη στην Αίγυπτο και βάδιζε εναντίον της Αλεξανδρίας. Η απειλουμένη διάβαση του Νείλου θα έφερνε τους Γερμανούς στο Σουέζ και στις πύλες της Παλαιστίνης. Προς στιγμή φάνηκε ότι το παν χανόταν. Αλλά τελείως διαφορετικά ήταν τα σχέδια του Θεού που είχε εξαγγείλει για τον λαό της Βίβλου. Όταν συνάξω τον οίκον Ισραήλ εκ των λαών, μεταξύ των οποίων είναι διασκορπισμένοι και αγιαστώ εν αυτής, ενώπιον των εθνών, τότε θέλουσι κατοικήσει εν τη γη αυτών. Η κατάσταση δεν άργησε να ανατραπεί. Τέλη Οκτωβρίου έως αρχές Νοεμβρίου 1942, η μάχη του Αλαμέιν στη βορειοαφρικανική έρημο ανέκοψε την προέλαση των γερμανικών στρατευμάτων με βαρύτατες απώλειες. Ας μην ξεχνάμε και την ελληνική συμβολή στην κοσμιστορική αυτή μάχη. Σήμερα ουσιαστικά έχουν πάψει οι διωγμοί των Εβραίων της Διασποράς. Παράλληλα όμως, η προσήλωση των Ισραηλιτών της Διασποράς στην θρησκεία χαλαρώνει. Οι διωγμοί τους κρατούσαν σφιχτά ενωμένους. Σήμερα όμως, παρατηρείται στην Ευρώπη και στην Αμερική, οι Εβραίοι να εγκαταλείπουν την φυλή και να φομοιώνονται με τους λαούς που ανάμεσά τους διαβιούν, οι οποίοι επίσης εμπολείς δείχνουν αδιάφοροι για τη δική τους θρησκεία. Σημείο και αυτό. Όμως το κράτος του Ισραήλ πρόλαβε να γίνει πραγματικότητα. Διαφυλάχτηκε έτσι ο λαός, που με αυτόν ο Θεός θα εκτελέσει τις αιώνιες προθέσεις του. Τα βήματα του Κυρίου ακούγονται. Καταπληκτικά είναι τα σημεία περί των εσχάτων καιρών που μας χορηγεί η Παλαιά Διαθήκη. Ο Δανιήλ στο τελευταίο κεφάλαιο του προφητικού του βιβλίου μεταφέρει τους εξής λόγους της προφητείας. «Και εσύ, Δανιήλ, έγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίο έως εσχάτου καιρού. Τότε πολύ θέλουσι περιτρέχει και η γνώση θέλει πληθυνθεί». Το να περιτρέχει ο άνθρωπος στη γη δεν είναι κάτι που τότε μπορούσε κανείς να το διανοηθεί. Και οι γνωστοί στους Εβραίους λαοί που είχαν στόλους δεν ξεπερνούσαν τη Μεσόγειο και την Ερυθρά θάλασσα. Τους ίδιους τους Εβραίους ελάχιστα τους απασχολούσε η επίσκεψη σε μακρινές χώρες. Χρόνια έμελε να γίνει παγκόσμια πραγματικότητα. Όπως και παγκόσμια σημασία θα ήταν και τα προαγγελόμενα γεγονότα. Σήμερα ο άνθρωπος, είτε το θέλει είτε όχι, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς παρά να περιτρέψει τη γη. Η τεχνική, η οικονομία και η πολιτική τον οθούν όλο και περισσότερο σε αυτόν τον δρόμο. Όσο για την γνώση που θα έχει πληθυνθεί, κάθε σχολιασμός θα περίτευε. Τα όσα η ανθρώπινη γνώση απέκτησε μέσα στα τελευταία 100 χρόνια δεν συγκρίνονται με τα όσα είχε γνωρίσει ο άνθρωπος σ' όλον τον προηγούμενο ιστορικό του βίο. Ήρθε και προχωρεί λοιπόν η εποχή που οραματιζόταν ο προφήτης του 6ου π.Χ. αιώνας. Ο λόγος της προφητείας δεν ήταν μια απλή ποιητική έκφραση. Ήδη φανερώνεται και εξελίσσεται και αυτό το σημείο των καιρών. Μα ο προφητικός λόγος δεν περιορίζεται στα ειδίκια, μιλάει και για φαινόμενα του διαστήματος. Φαινόμενα αξιοπρόσεκτα στα ουράνια σώματα πάντοτε παρατηρούνταν, όπως εκλήψεις του ηλίου ή της σελήνης, σύμπτωσης πλανητών στο ίδιο σημείο του ουρανού, του ουρανίου θόλου, απότομος εμφάνισης και εξαφάνισης άστρων, των λεγόμενων νεολαμπών. Αυτά άλλοτε φόβησαν τους δυσιδαίμονες. Αλλά τώρα πια καμιά ανησυχία δεν προξενούν, ώστε αυτά τουλάχιστον με τη συνήθη τους μορφή να μην είναι τα σημεία που εξαγγέλλονται από Θεού. Πρέπει να πρόκειται για κάτι που δεν έχει μετασταθεί, που ξεφεύγει από τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων. Ως σήμερα δεν είδαμε να ήρθαν να προβληματίσουν την ανθρωπότητα όλα εκείνα τα συνταρακτικά σημεία των ουρανών που προλέγονται στην Καινή Διαθήκη, όπως η συσκότηση του ηλίου σαν από καπνό καμίνου μεγάλης ή το θάμπομα της σελήνης, καθώς και η εντυπωσιακή πτώση των άστρων και η διασάλευση των δυνάμεων του ουρανού πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανή. Όμως τα πρώτα σημάδια φαίνεται να έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται, φανερώνοντας ότι εγγύς είναι και τα άλλα. Βεβαίως πόσο εγγύς δεν ξέρουμε. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς διασώζει τα σχετικά λόγια του Κυρίου σε μία γεμάτη βαθύτατη σημασία έκφραση που κάνει τα παραπάνω να μην είναι περιοριστικά αλλά ενδεικτικά. Έκφραση γενικότατη. Θέλουν συνίστε σημεία εν το ηλίο και τη σελήνη και τις άστρες. Και τέτοια φαινόμενα πραγματικά πρωτάκουστα άρχισαν να επιτελούνται. Νέα ουράνια σώματα, αιτιολογίας που κανείς προηγούμενα δεν είχε υποθέσει, διασχίζουν ήδη τον διαστρικό χώρο. Δεν μιλάμε για τους λεγόμενους υπτάμενους δίσκους που αποτελούν αντικείμενο μελέτης της ουφολογίας, επειδή τίποτα συγκεκριμένο ως τώρα δεν υπάρχει και καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του και τα συμπεράσματά του. Αναφερόμαστε στην έκπληξη της ανθρωπότητος όταν στις 4 Οκτωβρίου 1957 οι Ρώσοι εξαπέλυσαν τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο, τον Σπούτνικ. Επρόκειτο για ένα νέο ουράνιο σώμα που μάλιστα κινείται χωρίς κατανάλωση ενεργείας, αλλά απλώς υπακούοντας στους νόμους της ουράνιας μηχανικής, δηλαδή τους νόμους που κινούν τη γη και τα άλλα ουράνια σώματα. Μέσα στο κοσμικό κενό κινούνται. Επικολούθησαν δε τα διαστημόπλια και τα νεότερα απίστευτα επιτεύγματα της αστροναυτικής. Τα διαστημόπλια καταναλύσουν ενέργεια. Δεν πάνε πολλές μέρες που εξαπολύθησαν οι δύο λεγόμενοι ταξιδιώτες. Δύο διαστημόπλια που θα ταξιδέψουν επί 10 χρόνια μέσα στο ηλιακό σύστημα. Και δεν πρόκειται αυτά να γυρίσουν. Μόνο θα στείλουν πληροφορίες από τον Δία, από τον Ουρανό, από τον Κρόνο, από τον Ποσειδώνα. Τη στιγμή εκείνη που ο πρώτος Σπούτνικ εξωτοξευόταν, ο άνθρωπος από πολιτισμική άποψη έμπαινε στην εποχή της διαστημικής εποποιίας. Από βιβλική δε άποψη δεν αποκλείομαι να εισερχόμαστε στην εποχή των σημείων εν της άστρες. Πάντως σας επαγρυπνούμε. Η διεξέλιξη των πραγμάτων θα εντάξει το κάθε τι στην πραγματική θέση του, ως προς τις βουλές και τα σχέδια του υψίστου. Αλλά ας δούμε και παρακάτω. Ο Απόστολος Ιωάννης εξόριστος στο βραχώδες αιγαιοπελαγίτικο νησί της Πάτμου κατά τη συναρπαστική του εκείνη όραση περί των εσχάτων χρόνων που καταχώρησε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως καθορίζει ότι οι κατοικούντες επί της γης θα κάνουν εικόνα εις το θηρίο και θα δοθεί η ικανότης να λαλήσει η εικόν του θηρίου. Σήμερα με τον ομιλούντα κινηματογράφο, πολύ δε περισσότερο με την τηλεόραση, αυτό δεν κάνει πλέον καμία έκπληξη. Αλλά η όραση δεν περιορίζεται σε αυτά. Στο 10ο κεφάλαιο καθορίζει ότι σε κάποια εποχή της μεγάλης θλίψεως δύο γενναίοι μάρτυρες του Ιησού Χριστού θα θανατωθούν στα Ιεροσόλυμα. Και τότε οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουσι βλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμιση και δεν θέλουσι να αφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσουν εις μνήματα. Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουσι χαρίδι αυτούς και εφρανθεί και θέλουσι πέμψει δώρα προς αλλήλους. Αδύνατο θα έλεγε κανείς πριν από μερικά χρόνια. Πόσοι άνθρωποι από όλους τους λαούς και όλα τα έθνη θα μπορούν να βλέπουν τι θα γίνεται στα Ιεροσόλυμα? Μήπως πρόκειται για υπερβολή του οραματιστού? Εξαιτίας της καμπυλότητας της γης, τα τηλεοπτικά κύματα κανονικώς δεν μπορούν να προχωρήσουν παρά έως ορισμένο σημείο πέρα από τον σταθμό εκπομπής. Μα και τούτο πλέον έχει ξεπεραστεί. Οι τηλεπτηνιακοί δορυφόροι αναμεταδόσεως τύπου Telstar φέρνουν προς τη λεγόμενη κοσμοόραση. Δηλαδή στη δυνατότητα να παρακάμπτεται η καμπυλότητα της γης και η ηφίλιος ολόκληρη να βλέπει και να ακούει ορισμένο εκπεμπόμενο πρόγραμμα. Και κατά τα λεγόμενα του Ιερού Συγγραφέως, ο κόσμος ολόκληρος θα βλέπει τους άταφους νεκρούς των μαρτύρων του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Όπως είδαμε σήμερα, καταστράφηκε ένας τέτοιος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος που στέλνανε. Ώστε και αυτά τα προγνωστικά των εσχάτων είναι πλέον πραγματοποιήσιμα. Μα δεν είναι μόνο ο υλικός, ο ιστορικός και εφευρηματικός τομέας της ανθρώπινης ζωής που παρέχουν τα βιβλικά σημεία τα οποία εδώ μας απασχολούν. Η Αγία Γραφή σκοπεύει πρώτιστα στον κρυπτόν άνθρωπο της καρδίας, στον σύνδεσμο του ανθρώπου με τον Θεό και τον ηθικό του κατά Χριστόν Δύο. Και ο λόγος της αληθείας μας προβάλλει την ηθική κατάσταση του κόσμου όταν η επιφάνεια του Κυρίου θα πλησιάζει. Γράφοντας λοιπόν ο Απόστολος των Εθνών στον Τιμόθεο, τον αγαπημένο του συνεργό, του προλέγει «Γίνος και δε τούτο, ότι εν τες εσχάτες ημέρες θέλουσιν ελθεί καιροί κακοί, διότι θέλουσιν είστε οι άνθρωποι φύλακτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις στους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντε, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι, μάλλον παράφιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, ειρνημένοι δε, την δύναμη αυτής. Επ' αυτού, ένας σύγχρονος μελετητής κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Γράφει: διανύομαι τη σοβαρότερη και φοβερότερη κρίση πολιτισμού όλης της ανθρώπινης ιστορίας. Είναι μια διεργασία ολοκληρωτικού υποβιβασμού του ανθρώπου προς την κατάσταση του ζώου, δηλαδή στην κυριαρχία των ενστίκτων, με κυριότερα θύματα την νεολαία. Βαθιά κοινωνική αλήθεια. Οι νέοι καταβάλουν το τίμημα αυτής της αχαλήνωτης εκκλήσεως. Και καθώς η κοινωνία μόνο σαρκικές απολαύσεις προσφέρει, επέρχεται η αηδία, η θλίψη, η απογοήτευση. Η νεολαία βρίσκει διέξοδο στη βία. Και ένας άλλος συγγραφέας προσθέτει: πού οφείλεται αυτή η ηθική μόλυνση? Τα αίτια της πρέπει να αναζητηθούν στις ληστικές θεωρίες, αλλά και στις διδασκαλίες μιας θεολογίας που δεν έχει για αποκλειστικό θεμελιώτης τον Λόγο του Θεού. Έχουν ελαττωθεί σήμερα εκείνοι που δέχονται το κύρος των Αγίων Γραφών. Μια νέα θρησκεία εγκαθιδρύεται. Αυτή απαρνείται κάθε δόγμα, κάθε εκκλησιαστική μορφή, κάθε θρησκευτική ομολογία. Γίνεται επιθυμία και επιθυμητό ένα Ευαγγέλιο κατάλληλο για κάθε αντίληψη και για κάθε διάθεση. Κάνουν ανθρώπινο τον χριστιανισμό, αντί να κάνουν χριστιανό τον άνθρωπο. Τίνει να διαδοθεί μια συγκεχημένη συντάκτηση ποικίλων θρησκευτικών δοξασιών σε ένα ηθικοφιλοσοφικό σύστημα. Σιγά σιγά ο κόσμος εισχωρεί στην Εκκλησία. Σε μερικές κοινότητες που χαρακτηρίζονται χριστιανικές, οι νέοι συμπεριφέρονται και διασκεδάζουν με τρόπους που κάθε άλλο παρά αρμόζουν σε ειλικρινή.

ο παγκόσμιος αυτός Ευαγγελισμός, κι αν ακόμη υποθέσουμε ότι δεν ολοκληρώθηκε, οπωσδήποτε δεν είναι στην ολοκλήρωσή του. Όταν τα σημεία, όλα τα σημεία των καιρών που ως τώρα αναφέραμε, φανερώνουν γεγονότα που δεν οδηγούν άφευκτα σε καταστροφή, στη συντέλεια των αιώνων που εξαγγέλουν οι γραφές. Παράλληλα όμως με αυτά που είπαμε, η Βίβλος προφητεύει και για φαινόμενα καταστροφικά. Εδώ θα κάνουμε λόγο για μερικά χαρακτηριστικά που εκ πρώτης όψεως φαίνονται σαν υπερβολές. Εκείνα όμως που οι παλαιότερες γενναίες μόνο διαπίστεως δέχονταν, ήδη η εποχή μας τα βλέπει εφικτά. Ας θυμηθούμε την τρομερή περιγραφή που περιέχεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, όπου μετά το σάλπισμα του Δευτέρου Αγγέλου και τα άμεσα φαινόμενα που επακολουθούν, στο 8ο κεφάλαιο, λέει, «Απέθανε το τρίτον των εψύχων κτισμάτων των εν τη θαλάσσια». Και στο 16ο, «Πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσσια». Και εδώ, ο δύσπιστος θα πει, «Μήπως είναι υπερβολικά». Όχι όμως. Τρεις μόνο μήνες πέρασαν από τότε που ο σωλήνας μιας πετραλιοπηγής στο βυθό της Βορείου Θαλάσσης μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Υπηρετικής Ευρώπης τρύπησε. Το πετρέλαιο που επ' εκατομμύρια χρόνια έμενε αγκλείστο στα υποθαλάσσια πετρώματα άρχισε να ξεχύνεται ορμητικά, όχι στις εγκαταστάσεις συλλογής του που πρόσφατα είχαν οργανώσει για την άμβλησή του, αλλά μέσα στο νερό. Έφεραν ειδικούς από την Αμερική και ύστερα από επανειλημμένες προσπάθειες κατάφεραν να βουλώσουν την τρύπα. Στις λίγες όμως μέρες που είχε μείνει ανοιχτή, τεράστιες ποσότητες από αυτό το μαύρο αίμα της γης σκόρπισε πρωτοφανή όλεθρο στα ζωντανά όντα της θαλάσσης. Τελικά, η τρομακτική απειλή ξεπεράστηκε. Όμως δάσος οι σωλήνες των γεωτρήσεων αντλούν πετρέλαιο από τους βυθούς. Ποιο κράτος όταν έχει τέτοιο θησαυρό στην υφαλοκρηπίδα του θα τον αφήσει ανεκμετάλλευτο από φόβο μήπως κάποτε χαλάσει η εγκατάσταση. Μα ποιο σωλήνας είναι εκείνος που δεν χαλάει και ποιο ενδιάται ότι σε έναν πόλεμο κάποιος παράφρον ή έξαλλος ηγέτης δεν θα θεωρήσει σκόπινη μια τέτοια καταστροφή των εγκαταστάσεων του αντιπάλου του. Η καταστροφή της θαλάσσιας ζωής δεν επήλθε. Όμως κάθε στιγμή μπορεί να επέλθει. Δηλαδή οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι επικίνδυνες καταστάσεις είναι πιθανότατο να ξεπεραστούν. Οι κακές ώρες παραχωρούν τη θέση τους στις καλές. Έτσι συνεχίζεται η ζωή. Όμως παράλληλα υφίσταται η δυνατότης της καταστροφής. Των εμψύχων της θαλάσσης. Όπως γράφει ένας σύγχρονος στοχαστής, οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν βρίσκονται πια κάτω από τον ανθρώπινο έλεγχο και αποτελούν και απειλούν να καταστρέψουν τον ασυλλόγιστο δημιουργό τους. Μήπως οι εφευρές της εποχής μας κινητοποιούν τόσες δυνάμεις ώστε κάθε ατυχία απρόβλεπτη αλλά πάντα πιθανή βάζει σε κίνδυνο αυτά τα εύθραυστα παιχνίδια που λέγονται γη και άνθρωπος. Θα προλάβει ο μαθητευόμενος μάγος να ελέγξει την κατάσταση και να σταματήσει έγκαιρα τις τρέλες του. Επίσης δεν μπορούμε να λαμβάνουμε ως παραβολική εικόνα τα όσα το βιβλίο πάλι της Αποκαλύψεως περιγράφει σαν επακόλουθα του σαλπίσματος του πρώτου αγγέλου. Και το τρίτον των δέντρων κατεκάει και πας χλωρός χόρτος κατεκάει. Άλλοτε είχαμε τη φωτιά και το τσεκούρι και τον χαλασμό της χλωρίδος. Ήδη τα πράγματα έχουν φτάσει σε ασύγκριτα φοβερότητα πέρα επίπεδα. Οι χημικές πολεμικές ύλες που σκορπίστηκαν στα δάση του Βιετνάμ κατέδειξαν ότι υπάρχει

κίνδυνος για μια καταστροφή σχεδόν απεριόριστη. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε μυρολατρικά έναν τέτοιο όλεθρο που καταφάνει ασυγκράτητος. Όχι βέβαια. Όσο ο Θεός συνεχίζει να δείχνει το έλεος Του, θα ξεπερνάμε τους κινδύνους αυτούς. Ο χριστιανός άνθρωπος είναι συνεργός του Θεού και η αγαθοποιός δράσης Του μπορεί να συμβάλλει, παροδικά πάντα, στην ποθητή ειρήνη, δικαιοσύνη και ευημερία. Όμως παράλληλα προχωρεί και ένας άλλος παράγων που εκφεύγει από την ανθρώπινη εξουσία και δικαιοδοσία. Τα μέσα της καταστροφής αυξάνουν μαζί με την τεχνική πρόοδο. Η απειλή μπορεί να αποφύγεται, αλλά δεν αποβάλλεται από τον κόσμο, γιατί είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την τεχνική εξέλιξη. Η Εκκλησία του Χριστού ας είναι προπαρασκευασμένη για να βρεθεί έτοιμη όταν κάποτε θα εισέλθουμε ή θα προετοιμαζόμαστε να εισέλθουμε στην εσχάτη, την αξεπέραστη κρίση. Κάτι ακόμη που πρέπει να προβληματίζει τον άνθρωπο του 20ου αιώνα είναι μια σειρά από αδιέξοδα όπου οφείται η οικουμένη και για τα οποία ήδη έχουμε κάνει λήξεις. Νομίζουμε ότι από αυτά θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τρία πολύ χαρακτηριστικά. Τον υπερπληθυσμό, τη μόλυνση και την τεχνική. Για τον υπερπληθυσμό δεν χρειάζεται παρά ελάχιστα να πούμε, επειδή μας έχει απασχολήσει άλλοτε σε ομιλίες μας. Ο πληθυσμός της γης παρακολουθείται και καταγράφεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια βάσει ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Σικάγο. Εκεί οι ειδικοί υπολόγισαν ότι τον Μάρτιο του 1976 ο συνολικός πληθυσμός είχε φτάσει τα 4 δισεκατομμύρια. Λογάριαζαν μάλιστα, αν έκανα λάθος δεν μπορώ να ξέρω, ότι ο νεογέννητος πολίτης που έκλεισε τον αριθμό των 4 δισεκατομμυρίων είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς να αποκλείσουμε οι ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι να κάνουν λάθη, επειδή δεν θα τους παρέχονται εγκαίρως όλες οι αναγκαίες πληροφορίες, δεν μπορούμε να παρείδομε ότι η πληθυσμική έκρηξη είναι ασυγκράτητη. Ας σκεφτούμε το 1930 ο πλανήτης είχε τους μισούς κατοίκους από ό,τι σήμερα. Είχε δηλαδή τότε περί τα 2 δισεκατομμύρια. Πολλές κυβερνήσεις έχουν τρομοκρατηθεί. Μερικές αντιμετωπίζουν για λύση την υποχρεωτική στήρωση και την υποχρεωτική άμβλωση. Μέτρα δηλαδή που αποτελούν παράβαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπου όμως η βία, η πειθό, ο φόβος των οικονομικών ευθυνών, η ροπή προς μια χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις κοσμική ζωή πέτυχαν την ελάττωση των γεννήσεων, αποτέλεσμα ήταν το γέρασμα της κοινωνίας. Δηλαδή, πολλοί ηλικιωμένοι και λίγοι νέοι. Με άλλα λόγια, εκπεσμός και δυσίωνες προοπτικές όταν θα έχουμε λίγα σχολεία και πολλά γυροκομεία. Αλλά η ζωή είναι δυναμική και ο πληθυσμός θα αυξάνει φέρνοντας σε αδιέξοδα. Όχι όμως ακόμη απαραίτητος τόσο μεγάλα όσα διατείνονται μερικοί ευημερούντες λαοί που φοβόνται μήπως κάποτε θα χάσουν την προνομιούχο θέση τους όταν και άλλοι λαοί πληθυνόμενοι θα επιδιώξουν να μετέχουν εξίσου στα αγαθά που ο Θεός έχει δώσει στον κόσμο μας. Αν λάβουμε υπόψη ότι τεράστιες εκτάσεις παραμένουν ανεκμετάλλευτες και ακατοίκητες, ότι τεχνικά έργα μετατρέπουν τις ερήμους σε οάσεις, ότι οι θάλασσες εγκλείουν ζωικό και άλλον πλούτο αυθονότατο, τότε θα δούμε ότι το αδιέξοδο μπορεί να παρακαμφθεί, αλλά χρειάζεται καλή θέληση. Και αυτή ίσως λείπει και πάλι προς καιρού. Και προβάλλει το ερώτημα, θα ορθοφρονήσει η ανθρωπότης να ξεπεράσει το αδιαβλεπόμενο αδιέξοδο του υπερπληθυσμού και να ειδεί καλύτερες μέρες? Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Κάθε παράταση όμως μοιραία θα έχει όρια.
Οι δυνατότητες της γης μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες από ότι ο φόβος και η αδικία παρουσιάζουν. Δεν είναι όμως απεριόριστες. Και εδώ λοιπόν, μόνο στην εγρήγορση της Εκκλησίας μπορούμε να προσβλέπουμε. Και να θέλαμε να αντιπαρέλθουμε το θέμα της μολύνσεως του περιβάλλοντος, δεν μας αφήνει η θύμιση του νέφους του θανάτου που κάλυψε πέρσι το Σεβέζο της Ιταλίας, όταν επικίνδυνες χημικές ουσίες είχαν ξεφύγει από κάποιο εργοστάσιο. Αλλά και αν ακόμη τελειότερες εγκαταστάσεις μετριάσουν τέτοιους κινδύνους, είναι δυσκολότατο να ελεγχθεί αποτελεσματικά η δραστηριότητα των 4 δισεκατομμυρίων κατοίκων του πλανήτη. Όλες οι περιπτώσεις δεν έρχονται στη δημοσιότητα. Για παράδειγμα, αναφέρω ακόμη ότι μόλις προμηνώς σε μια κομμόπολη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τοξικό νέφος από ένα εργοστάσιο εντομοκτώνων απείλησε την περιοχή, ενώ οι εργάτες της βιομηχανίας εκείνης παρουσίασαν νευρολογικά συμπτώματα. Αν εξακολουθήσουμε έτσι, το μέλλον θα είναι εναντίον μας. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε τη βιομηχανική ανάπτυξη αλλοιώνοντας τον περιβάλλον και δημιουργώντας έναν αφύσικο κόσμο. Και παίρνω από έναν ελβετό συγγραφέα. Κάθε αυτοκίνητο που κυκλοφορεί εισάγει στην ατμόσφαιρα μέσα σε ένα χρόνο κατά μέσον όρον 800 χιλιόγραμμα διοξιδίου του άνθρακος, 125 χιλιόγραμμα υδρογον άνθρακος και άλλα. Ας σκεφτούμε δε ότι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφορούν στους δρόμους 100 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Ακόμη 140 εκατομμύρια τόνοι αερίων σκορπίζονται κάθε χρόνο από τα αεροπλάνα που διασχίζουν τους ουρανούς μας. Αν στους αριθμούς αυτούς προσθέσουμε όσα ξεχύνουν στην ατμόσφαιρα οι πολυάριθμες καπνοδόχοι των εργοστασίων, θα έχουμε κατά προσέγγιση μία ιδέα για την ποιότητα του αέρος που αναπνέουν οι πνεύμονές μας. Μέρα με τη μέρα, ακατάπαστα ο άνθρωπος αποχύνει στα ποτάμια, στις λίμνες και στις θάλασσες χιλιάδες τόνους αποβλήτων ουσιών, πλουσιότατων σε παθογόνα βακτηρίδια, τρεχούμενα νερά και λίμνες λίγο-λίγο μετατρέπονται σε ανοιχτούς υπονόμους. Η αλόγιστη χρήση εντομοκτώνων επιφέρει με τον καιρό ανησυχαστική βιολογική ανισορροπία. Σε μερικές περιοχές τα πουλιά θανατώνονται κατά χιλιάδες. Εξάλλου τα προϊόντα αυτά, τα οποία βραδύτατα αποσυντήθενται, προσλαμβάνονται από τα φυτά που καταναλύσκουν οι άνθρωποι και τα ζώα, με αποτέλεσμα την προοδευτική τοξίνωση του εμβίου κόσμου. Τα ραδιονεργά κατάλοιπα που προέρχονται από τη χρήση της ατομικής ενεργίας συμβάλλουν και αυτά στην μόλυνση του περιβάλλοντος. Η καταναλωτική κοινωνία μας αφήνει στο περασμά της φοβερή την υπογραφή της. Κινδυνεύουμε να μην υπάρχουν πια ακρογιαλιές, ούτε βοσκοτόπια, ούτε περιβόλια, ούτε δάση, παρά μόνο υλικά σαπισμένα και ακάθαρτα. Το πού οδηγείται η ανθρωπότης και η παρούσα οικονομία, καθώς και πώς τελικά θα συνδυαστούν οι καλές ή κακές καταστάσεις που διερχόμαστε, βρίσκεται στα αιώνια σχέδια του Θεού. Ο χριστιανός όμως είναι παράγον ενεργητικός μέσα στον κόσμο και με συνείδηση της καλής μαρτυρίας οφείλει στην οικογενειακή, την επαγγελματική και κοινωνική του δράση να μην συνιστά και να μην προβαίνει σε πράξεις που μολύνουν το περιβάλλον που ο δημιουργός του εμπιστεύτηκε από τις δημιουργίες του. Από αυτά και άλλα, οι διάφοροι συγγραφείς διαπιστώνουν και από όσα η καθημερινή πείρα διδάσκει, γίνεται φανερό ότι το πρόβλημα είναι γενικό, για την αντιμετώπιση του πολυδάπανη και φέρνει σε αδιέξοδο κι αυτή, που απαιτεί παγκόσμια συνεργασία.
μια τέτοια συνεργασία και μάλιστα στο βαθμό που επιβάλλουν οι περιστάσεις είναι εφικτή. Βλέπουμε λοιπόν τον κόσμο μας να περιπλέκεται μέσα σε αδιέξοδα, από τα οποία επισημάναμε ήδη δύο εξόχως δραματικά, τον υπερπληθυσμό και την μόλυνση. Ιδιαίτερα η μόλυνση, ως ένα μεγάλο βαθμό, είναι συνέπεια της προηγμένης τεχνικής, η οποία βέβαια δεν την επιδιώκει, αλλά δεν καταφέρνει να τη συγκρατήσει ικανοποιητικά. Ενώ παράλληλα γίνεται αλλοτρίωση του ανθρώπου από τη μηχανή. Επίσης οι πόλεμοι δεν έλειψαν ποτέ από προσωπικής, αλλά και η ειρήνη δεν έπαψε να είναι μόνιμη των λαών ελπίδα και επιδίωξη. Την ερήμωση διαδεχόταν η γαλήνη. Ο φόβος αντιπίνων, η αβέβαιη έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων επιτρέπουν στους λαούς να έχουν διαδοχή από ανόδους και καθόδους, από ειρήνη και συγκρούσεις. Ας συλλογιστούμε τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Οι μέρες του υπήρξαν από τις πιο μαύρες της παγκόσμιας ιστορίας. Τα στρατόπεδα εξοντώσεως, η πείνα, ο φόβος,

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

και μπροστά παρακαλώ. Περάστε εσύ εδώ άδεια καθίσματα, περάστε. Διαβάζω μερικά εδάφια από το βιβλίο του Ισαΐα. Ξίδελτα 1, πρώτο εδάφιο. Ήρθε να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες, να διελύοντο τα όρη εν δι παρουσία σου. Ως πυρκαίων θάμνους, ως πυρκάμνων το είδωρ να κοχλάσει, για να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίου σου, να λάβει τρόμος τα έθνη εν δι παρουσία σου. Και η απάντηση του Θεού, Ισαΐας μη. 40 κεφάλαιο. Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαόν μου, λέγει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ. Φωνήβω όντως εν διερήμο. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείας κάμετε εν διερήμο τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάραγξ θέλει υψωθεί, και πανόρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί. Και τα σκολιά θέλουσι γίνει ευθέα, και οι τραχείς τόποι ομαλή, και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί, και πάσα σάρξο μπου θέλει ειδή, διότι το στόμα του Κυρίου ελάδισε. Και στο εδάφιο 9. Σιωφέρον εις την Σιών αγαθάς αγγελίας, ανάβα εις το όρος το υψηλόν. Σιωφέρον αγαθάς αγγελίας εις την Ιερουσαλήμ, ύψωσον ισχυρός την φωνήν σου, ύψωσον μη φοβού, υπέτρος τας πόλης του Ιούδα. Ιδού ο Θεός ημών, ιδού ο Κύριος ο Θεός θέλει ελθεί με τα δυνάμεως, και ο βραχίων αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Ιδού ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού, και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Θέλει βοσκήσει το πίμνιον αυτού ως πίμιν, θέλει συνάξει τα αρνία δια του αβραχίωνος αυτού, και βαστάσει εν το κόλπο αυτού, και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Και επίσης πάλι στον Ισαΐα, δια τούτο ζήτα κεφάλαιο 14, ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει Ιών, και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Και στο θήτα κεφάλαιο επίσης, στο έκτο εδάφιο, διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς, και η εξουσία θέλει είστε επί των όμων αυτού, και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης. Εις την αύξηση της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είστε τέλος, επί των θρόνων του Δαβίδ και επί την βασιλδίαν αυτού, για να διατάξει αυτήν και να στερεώσει αυτήν εν κρίση και δικαιοσύνη από του νυν και έως του αιώνος. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Και στο γιώτα αλφα, και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ, και κλάδος θέλει να βγει εκ των ριζών αυτού, και το πνεύμα του Κυρίου θέλει να παυθεί επ' αυτόν, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Και θέλει κάμει αυτόν οξύνουν εις των φόβων του Κυρίου, ώστε δεν θέλει κρίνει κατά τη θεωρία των οφθαλμών αυτού, ουδέ θέλει ελέγχει κατά την ακρόαση των οτίων αυτού, αλλά εν δικαιοσύνη θέλει κρίνει τους πτωχούς, και εν ευθύτητη θέλει υπερασπίζεστε τους ταπεινούς της γης. Και θέλει πατάξει την γη εν τη ράβδο του στόματος αυτού, και δια της πνοής των χιλαίων αυτού θέλει θανατώνητον να σε δει. Και δικαιοσύνη θέλει είστε η ζώνη της οσφίως αυτού, και πίστης η ζώνη των πλευρών αυτού. Και τέλος, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, τη διήγηση της γεννήσεως. Εν εκείνες τις ημέρες εξήλθε διάταγμα παρά του 4 Αυγούστου να απογραφεί πάσα η οικουμένη. Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη όταν ηγεμόνευε της Συρίας ο Κυρίνιος. Και ήρχοντο πάντες να απογράφονται έκαστος εις την εαυτού πόλην. Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ της πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις την πόλην του Δαβίδ ή της καλείται Βιθλέεμ. Επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ. Για να απογραφεί μετά της Μαριάμ της ραβωνισμένης με αυτόν εις γυναίκα ή της ήτο έγκυος. Και ενώ ήσαν εκεί, επληρώτησαν η μέρα του να γεννήσει.
και γέννησε τον Υιόν αυτής, τον πρωτότοκον, και εσπαργάνωσε αυτόν και κατέκλυνε αυτόν εν τη φάτνη, διότι δεν είναι το τόπος δι' αυτούς εν το καταλήματι. Και επιμένε σύσαν κατά το αυτό μέρος διανυκτερεύοντες εν της αγρής και φυλάτοντες φυλακάς της νυκτός επί το πίμνιον αυτών. Και ειδού άγγελος Κυρίου εξέφνησε φάνη εις αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και φοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος: μη φοβήστε, διότι ειδού ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην, ήτις θελείστε εις πάντα των λαών. Διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ώστις είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θελείστε το σημείο εις εσάς, θέλετε ευρύ βρέφος εσπαργανωμένων κείμενων εν τη φάτνη. Και ξέφνης μετά του αγγέλου εφάνει πλήθος στρατιάς ουρανίου υμνούντων των Θεών και λεγόντων: δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν από αυτόν εις των ουρανών, οι άνθρωποι ποιμένες είπαν προς αλλήλους: ας υπάγομεν λοιπόν έως Βηθλεέμ και ας είδομεν το πράγμα τούτο το γεγονός το οποίον ο Κύριος εφανέρωσε εις ημάς. Και ήλθαν με τα σπουδής και έβρον την Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. Και οι δόντες διακήρυξαν το λόγον των αληθέντα προς αυτούς περί του παιδίου τούτου. Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των αληθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. Η δε Μαριάμ εφύλατε τους λόγους, πάντα στους λόγους τούτους, διαλογιζομένη περί αυτών εν την καρδία αυτής. Και επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούντες των Θεών, δια πάντα όσα ήκουσαν και είδον, καθώς ελαλήθησαν προς αυτούς. Ο Κύριος ευλογεί το λόγο του στις καρδιές μας. Ένας πανανθρώπινος πόθος, μια πανανθρώπινη κραυγή και επιθυμία, ένας πόθος που έσχιζε τα ουράνια και ανέβαινε έως το θρόνο του Θεού αιώνες και αιώνες πριν. Είτε να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες. Να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες. Είχε διαπιστώσει το ανθρώπινο πνεύμα και η ανθρώπινη καρδιά πως λύση άλλη καμιά δεν υπήρχε. Ούτε ήταν δυνατό να υπάρξει. Ούτε ήταν δυνατό να ευρεθεί. Και αυτή την κραυγή και αυτή τη διαπίστωση την επιβεβαίωσαν και οι αιώνες οι κατοπινοί που ήρθαν με όλο το φορτίο της τεχνολογίας και της επιστήμης που τους διακρίνει, και διαπίστωσαν πραγματικά ότι λύσεις στο ανθρώπινο δράμα, λύσεις στα ανθρώπινα προβλήματα δεν υπάρχει καμιά απολύτως. Και δεν θα βγει ούτε από την τεχνολογία του ανθρώπου, ούτε από την επιστήμη του, ούτε από τον πολιτισμό του, ούτε από την παιδεία του, ούτε από τη σοφία του. Αποτυχία τα πάντα. Ο άνθρωπος παραμένει δεμένος στα προβλήματά του, στις ανάγκες του. Δεμένος παντοτινά. Από τον καιρό που η ανθρωπότης ολόκληρη έπεσε και ημάρτησε και εξέπεσε από το Θεό. Τυλίχθηκε, μπερδεύτηκε. Φίδια τον τύλιξαν. Σαν και εκείνο το Λαοκόντα. Τον τύλιξαν τα φίδια των αναγκών του, των διαφόρων αναγκών μέσα στον κόσμο. Και μάταια προσπαθεί να τους χώψει τα κεφάλια. Μάταια αγωνίζεται να τα πνίξει. Μάταια αγωνίζεται να ελευθερωθεί. Και λέγω, έφτασε στην ανάγκη και στην ώρα να φωνάξει και να υψωθεί μέσα στο μέσον της ανθρώπινης ιστορίας τούτη κραυγή σαν πυραμίδα, σαν στήλη ως απάνω στον ουρανό. Είτε να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες. Τι ζητούσε ο άνθρωπος? Λευτεριά, λύτρωση, σωτηρία. Και πού θα την έβρισκε, από πού αλλού? Είδε ότι μπορούσαν να εξαντληθούν όλα τα μέσα, να καταβάλει όλη τη σοφία την δυνατή, να όλες τις προσπάθειές του, και να μην έχει απάντηση και λύση των προβλημάτων του, όπως και γίνηκε και το διαπιστώνομε στο σωτήριο του το έτος 1980, το οποίο εκπνέει με το λίγο. 1980 μετά Χριστόν, πόσες χιλιάδες χρόνια προ Χριστού λύσεις στα ανθρώπινα προβλήματα δεν υπήρξε.
Και λέγω σε αυτό το πόθο, σε αυτή την πανανθρώπινη κραυγή, την οποία ο Ισαΐας ο προφήτης συνειδητοποιεί και συγκεντρώνει μέσα του και την στέλνει και την υψώνει με πάθος προς τον ουρανό. Η απάντηση ήρθε από το Θεό, πάλι για του ιδίου του προφήτου. Αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε στον Ισαΐα στο 40 κεφάλαιο, όταν ο Θεός είπε «Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου». Και ο Θεός μίλησε για την απάντησή του την οποία θα έδινε το δώρο του από τον ουρανό. Θα το προετοίμαζε εκείνος. Και θα ήταν το δώρο του ένα πρόσωπο, το πρόσωπο για το οποίο ο προφήτης εφώναζε να σχίσεις τους ουρανούς και να κατεβείς και να έρθεις από πάνω από το θρόνο σου να λύσεις τα προβλήματα που μας κυκλώνουν. Και η απάντηση, λέγω, του Θεού ήρθε. Και ήρθε με τα χείλη του προφήτου για να πει «Παρηγορείτε το λαό μου». Και αν αγγέλει μια μελλοντική εμφάνιση του Κυρίου θαυμαστή, να μαζέψει το ποιμνιό του, να το ανεβάσει, να το ανακουφίσει, να το λυτρώσει. Και αυτό το πράγμα, από τα αρχαιότατα τα χρόνια, αυτή η ανάγκη, αλλά και αυτή η υπόσχεση, συνέτρεξαν μαζί από τη στιγμή της πτώσεως του ανθρώπου. Είναι από εκείνα τα χρόνια, τα πρώτα από το ξεκίνημα της ανθρώπινης ιστορίας, που ο άνθρωπος είδε τον εαυτό του κυκλωμένον από τις ανάγκες και δεμένον μέσα στις ανάγκες εξαιτίας της πτώσεως. Και είναι εκεί, στον πόνο του και στο στεναγμό του, που η Θεία Φωνή ήρθε να απαντήσει και να πει: «Το σπέρμα της γυναικός ταύτης θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως και εσύ όφη θα κεντήσεις την πτέρνα αυτού. Έχθρα θα βάλω ανάμεσα σε αυτόν και σε σένα». Και μιλάει ο Θεός με θαυμαστά λόγια για κάτι πρωτάχουστο, για κάτι ανήκουστο, για κάτι ασυνήθιστο, το οποίο ο κόσμος ούτε το ματάκουσε, ούτε μπορούσε να το συμβιβάσει στο πνεύμα του. Ποιο? Το σπέρμα της γυναικός. Ότι κάποιος που θα γεννηθεί από γυναίκα, η γυναίκα δεν έχει σπέρμα, δεν υπάρχει στην γυναίκα κάτι που θα δοθεί, δεν υπάρχει για τις γυναικός που έρχεται ο άνθρωπος. Δείκτη η γυναίκα, αναμφισβήτητα. Αλλά όλοι ξέρουν ότι πρέπει να υπάρχει ένα ζευγάρι για να γεννηθεί ένα παιδί. Αυτή είναι η ανθρώπινη συνήθεια και ο νόμος τον οποίο έβαλε ο Θεός. Εδώ όμως μιλάει για γυναίκα μόνο. Την ξεχωρίζει και λέει: «Αυτός που θα έρθει από γυναίκα θα συντρίψει την κεφαλή του φιδιού». Το όφεως, στο πρόσωπο του οποίου ο Θεός έβλεπε. Και όλοι βλέπουμε τώρα με την αποκάλυψη που δίνει ο Θεός εκείνον, τον Σατάν, τον εχθρό της ψυχής. Και τα λόγια αυτά του Θεού που αποτελούν το πρώτο Ευαγγέλιο, το πρωτευαγγέλιο, αυτά επανελήφθησαν και το πήραν οι αιώνες και το μετέφεραν και το εκκίνησαν, ώστε η ολόκληρη ανθρωπότης να πιαστεί από αυτή την ελπίδα, όχι μόνο η πρωτόπλαστη, ο Αδάμ και η Εύα, στη δυστυχία που βρέθηκαν, πιάστηκαν από αυτή την υπόσχεση του Θεού, ότι κάποιος που θα γεννηθεί με μια εξαιρετική γέννηση, που ο άνδρας θα αποκλειστεί για να έρθει κάποιος απ' έξω από τον κόσμο τούτον, όχι από άνδρα, για να μην φέρνει μέσα του το σπέρμα της αμαρτίας, τη δύναμη της αμαρτίας. Κάποιος που θα έρθει από άλλο κόσμο. Πιάστηκε, λέγω, ολόκληρη η ανθρωπότης, ο Αδάμ, η Εύα, οι απόγονοί τους. Και από τότε κάθε οικογένεια, όταν γεννούσε το πρωτότοκο παιδί, βλέπανε στο πρωτότοκο μελτίδα, πιστεύοντας πως ίσως αυτός να είναι η εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού. Έτσι ο Λάμεχ ονομάζει το γιο του Νόε ανακούφισης, διότι είπε μες στην καρδιά του: «Ίσως είναι τούτος ο οποίος θα μας απαλλάξει από την κατάρα με την οποία ο Θεός κατηράστη την γη, θα μας απαλλάξει εκ του κόπου των χειρών ημών, εξαιτίας της κατάρας με την οποία ο Θεός κατηράστη την γη». Και ονομάζει το γιο του Νόε, που θα πει ανακούφιση. Όταν ο γέροντας Ιακώβ στο ετοιμοθάνατο, στην επιθανάτια κλίνη του, ευλογεί τα παιδιά του, σαν έφτασε στον Ιούδα, τα μάτια του βυθίζονται μακριά στον ορίζοντα και μιλάει για κάποιον ο οποίος θα έρθει εν καιρό, εκείνος τον οποίον υποσχέθηκε ο Θεός, άστρο το σκύπτρον δεν θα λείψει εκ του Ιούδα έως ότου έλθει ο Σιλό, ο ειρηνοποιός. Έως ότου έλθει εκείνος, δεν θα λείψει το σκύπτρο εκ του Ιούδα.
Και πραγματικά ο Ιούδας ήταν η εξάρχουσα φυλή μέσα στον Ισραήλ μέχρι το 70 μετά Χριστόν που κατεστράφει και πλέον έληξε η κυριαρχία, θα λέγαμε, μέσα στις φυλές του Ισραήλ, του Ιούδα. Έληξε πλέον η πρώτη θέση στην οποία κατήχε ο Ιούδας, το σκύπτρο. Έληξε το 70 μετά Χριστόν. Άρα, ο λυτρωτής πρέπει να έχει έλθει νωρίτερα. Δεν θα λείψει το σκύπτρο εκ του Ιούδα έως ότου έλθει ο Σιλό. Το σκύπτρο έφυγε λοιπόν από τον Ιούδα το 70 όταν καταστράφηκε και το τελευταίο έρισμα κάτω εκεί στην Παλαιστίνη και κατά συνέπεια ο Σιλό, ο Ειρηνοποιός, πρέπει να έχει έλθει νωρίτερα από το 70. Είναι εκείνος τον οποίον ο ουρανός έστειλε. Ακόμα ο προφήτης εκείνος, ο εθνικός, τον οποίον μίσθωσε ένας βασιλιάς ο Βαλάμ για να καταραστεί. Ο Βαλάκ, ένας βασιλιάς ο Βαλάκ, να καταραστεί το λαό του Ισραήλ. Ο Βαλάμ, λέγω αυτός ο προφήτης, σαν έφτασε η ώρα να μιλήσει, ο Θεός του βάλε άλλα λόγια στα σκύλη του, στο στόμα του. Και είπε, θέλω ειδή αυτόν, αλουχή τώρα, θέλω θεωρήσει αυτόν, αλουχή εκ του πλησίον, διότι άστρον θα ανατύλει εξ Ιακώβου και σκύπτρον εκ του Ιούδα. Και μιλάει πάλι με τις λέξεις αυτές, άστρον και σκύπτρον, που με το μνημικά έρχονται να μας μιλήσουν και να υπονοήσουν βασιλική εξουσία και πρόσωπο βασιλικό το οποίο θα εμφανιστεί. Ακόμα, σαν φτάσουμε στη μεσημβρία των Αποκαλύψεων, στον Ισαΐα τον προφήτη, έχουμε την γέννησή του, ακούμε τις καμπάνες της γεννήσεως. Παρθένος θα εισυλλάβει και γεννήσει Υιόν. Και ακούμε παρακάτω, ειδού παιδίον εγεννήθη εις ημάς. Και περιγράφει την βασιλεία του και την δόξα του, την θαυμαστή. Κοιτάξτε, αιώνες, κοντά στην ανάγκη την ανθρώπινη που κυλούσε, κυλούσαν και οι προσθέσεις του Θεού από την άλλη μεριά, περισσότερο ζωγονημένες κάθε φορά και εμφανείς και ευδιάκριτες, έως ότου φτάσανε στην ώρα της εκπλήρωσής τους. Αλλά αν ρίξει κανείς μια ματιά και στον εθνικό κόσμο, θα διακρίνει ότι και εκεί τα πράγματα δεν ήσαν τελείως εγκαταλελειμμένος ο εθνικός κόσμος σε τελεία απελπισία. Μια κάποια ακτινοβολία ελπίδος ήταν διάχυτη και σε εκείνο τον κόσμο. Έτσι, ακούμε πρώτα απ' όλα τον δικό μας τον Έλληνα, τον Σοκράτη, στη δίκη του να μιλάει και να λέει «Καθέβομεν στους δικαστάς του, εάν μη την άλλον Θεός κυβόμενος ημών πόνξια». Και μιλάει για κάποιον τον οποίο είναι ανάγκη να στείλουν οι ουρανοί από πάνω. Αλλιώτικα κοιμούμεθα κι εσείς κι εμείς και είμαι θα χαμένοι έως ότου κάποιος έλθει να μας λυπηθεί και να έρθει σε εμάς σταλμένος από τους θεούς. Ο Σουετώνιος στα χρόνια του Βεσπασιανού, πιθανώς επηρεασμένος από τις προφητείες του Ισραήλ και από την διάδοση των προφητιών εκ μέρους των Ιουδαίων των Ισραηλιτών, μιλάει για κάποιο παιδί που θα έρθει, θα φανεί στην Ανατολή, σε όλη την Ανατολή, ότι ήταν εξαπλωμένη μια αρχαία καθιερωμένη πίστη, πως έμελε να φανεί από τον Ιούδα κάποιος να κυβερνήσει ολόκληρο τον κόσμο. Και εκείνη η σημαία, η κυμαία σίβυλα, σε ένα χρησμό της, στο βιβλίο των χρησμών που το χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι, βέβαια μπορεί να ήσαν εμπνεύσεις σατανικές σε πολλά σημεία, όμως διατήρησε την φήμη εκείνη που είχε εξαπλωθεί από τον Ισραήλ και είχε γράψει «Θεούπες, ανθρώπιση ήξη, σαρκοφόρος θνητής, ομοιούμενος εν γη». Θεούπεδί, θα έλθει σαρκοφόρος εν σαρκή, ομοιούμενος με τους θνητούς εδώ κάτω στη γη. Του Βιργίλιου πάλι η τετάρτη εκλογή που θεωρείται η μεσιανική μιλάει για κάποιο παιδί που θα σταλεί από τον ουρανό και θα ιδρύσει τον χρυσούν αιώνα στον κόσμο τούτο. Και ούτω καθεξής. Όλοι οι αρχαίοι, ο Τάκητος επίσης, οι ηγέτες από την Ιουδαία θα κυριαρχήσουν στον κόσμο. Όλα αυτά ήσαν ακτινοβολίες, αμυδρές θα έλεγε κανείς στον εθνικό κόσμο, αλλά που δείχνανε και φώτιζαν την ελπίδα αυτή ότι κάποιος θα έρθει, κάτι θα γίνει. Είναι αδύνατον ο Θεός να σιωπήσει στην ανθρώπινη αυτή την πανανθρώπινη ανάγκη για λύτρωση.
Και σαν ήρθε λέγω ο καιρός και όλα τον περίμεναν. Η φιλοσοφία είχε αποτύχει. Οι άνθρωποι βρίσκονταν σε μια απελπισία. Οι μυστηριακές θρησκείες με τις πομπόδεις λιτανίες, τα φώτα αλλά και τα όργια που γινόντουσαν δεν μπορούσαν να τους γεμίσουν την ψυχή. Και οι ανθρωπότης μέσα σε εκείνη την αμηχανία και την απογοήτευση τη μεγάλη επρόσμενε. Η προετοιμασία, η υπόσχεση του δώρου είχε γίνει από το Θεό και είχε δοθεί. Θα ακούσουμε τώρα έναν ύμνο από τη χοροδία μας για να συνεχίσουμε πιο πέρα.

θα φτιάξουμε τα ευλογημένες ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου για μας. Θαυμάζομαι πως εργάστηκες μέσα στην ιστορία, όχι μόνο στο λαό των Ισραήλ, στους ανθρώπους των Αποκαλύψεων, αλλά και στον εθνικό κόσμο προετοίμασες την έλευση του Σωτήρα. Σου είμαι θα ευγνώμονες γι' αυτό. Παρακαλούμε πολύ, συγκέντρωσε το πνεύμα μας στο γεγονός της γεννήσεως του Υιού της αγάπης σου και δώσε χάρη να βρούμε λόγους να σε ευχαριστήσουμε από μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας για το δώρον σου, το οποίο προετοίμασες, το οποίο έφερες και το οποίο προσφέρεις μέσα στον κόσμο. Μείνε μαζί μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Αμήν. Η υπόσχεση του δώρου είχε γίνει. Οι αιώνες το ετοίμασαν, το προετοίμασαν και σαν ήρθε η στιγμή, ο Θεός το προσέφερε. Ο Θεός το παρουσίασε το δώρο του. Πώς εργάστηκε ο Θεός μες στην ιστορία, πώς εργάζεται, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς. Μία κίνηση του πνεύματος μόνο. Και ήρθε στον αυτοκράτορα η έμπνευση, τον Ρωμαίο, να κάνει απογραφή τον Αύγουστο, να κάνει απογραφή ολοκλήρου της Οικουμένης για λόγους φορολογικούς. Αυτός κινήθηκε από τέτοια ενατήρια. Αλλά το πνεύμα του Θεού της άλλα αποσκοπούσε. Και βγαίνει το διάταγμα επί 4 Αυγούστου να απογραφεί όλη η Οικουμένη. Και επειδή ήξερε ότι οι Ισραηλίτες ήταν λαός επαναστατικός, έτοιμοι να διαγερθούν, να εξεγερθούν όταν θα εφήγονται σε ζητήματά τους, κυρίως θρησκευτικά και έθνικα, σκέφτηκε ότι θα ήταν καλό οι Ισραηλίτες ειδικά να απογραφούν ο καθένας στον τόπο της προελεύσεώς του. Και το έκανε αυτό ώστε αφενός να τους ανακατέψει, να τους συγχύσει, ο καθένας να πάει να βρει τον τόπο της γεννησεώς του, αλλά και να τους κολακεύσει κατά κάποιο τρόπο. Και έτσι ολόκληρος ο κόσμος εκείνος εκκινήθη, ψάχνοντας να βρούνε τον τόπο της καταγωγής τους για να πάνε εκεί να απογραφούν. Και από πάνω από τη Ναζαρέτ, όπου ζούσε ο Ιωσήφ και η Μαρία, οι ραβωνισμένοι με αυτόν, ξεκίνησαν, η οποία ήταν έγκυος, δεν είχε γνωρίσει άντρα, αλλά ήταν η θαυμαστή επέμβαση του Θεού από πάνω, για να έλθει εκείνος που ήταν απάνω να γεννηθεί εξ αρχής, και όχι κάποιος που θα ερχότανε από άνδρα, δεδομένου ότι η προσωπικό της μεταβιβάζεται εκ του ανδρός κατά την αντίληψη της γραφής. Ξεκινάνε από πάνω από την Ναζαρέτ με τα μέσα της εποχής εκείνης. Ο Ιωσήφ περπατώντας, σέρνοντας ένα γαϊδουράκι, η Μαρία προχωρημένη εγκυμοσύνη, καθισμένη απάνω στο γαϊδουράκι, πήραν το δρόμο 150 χιλιόμετρα από πάνω από το βορρά της Παλαιστίνης για να κατεβούνε προς νότον της Ιερουσαλήμ, 8 χιλιόμετρα κάτω από την Ιερουσαλήμ, όπου ήταν η Βηθλέμ, η πόλη του Δαβίδ, να απογραφούνε εκεί. Τούτη τη μακρινή πορεία, δεν ξέρουμε πότε γίνει και ακριβώς, πιθανόν οι ημερομηνίες είναι λαθασμένες, αν όμως ήταν χειμώνας, αν ήταν κρύο δεν το ξέρουμε, θα πρέπει αυτή την κουραστική πορεία μέσα στο κρύο να την εφέρμενε η ανάμνηση τόσων δοξασμένων αναμνήσεων, τις οποίες και οι δυο τους, σαν απόγονοι του Δαβίδ και οι δυο, πρίγκιπες και οι δυο, βασιλικού γένους και οι δυο, όμως ξεπεσμένοι και πτωχοί, λέω, θα φέρμενε τις καρδιές τους και τη φαντασία τους η ανάμνηση, η μνήμη τόσων ενδόξων γεγονότων. Και κατέβηκαν λοιπόν από πάνω, από την Ναζαρέτ, και πήραν το δρόμο και φτάσανε εις την Βηθλεέμ, τη μικρά πόλη εκείνη της Ιουδαίας, περίπου 8 χιλιόμετρα προς νότον της Ιερουσαλήμ, σε υψόμετρο 1150 μέτρων. 1150 μέτρα σε υψόμετρο. Χτισμένη απάνω σε δυο λόφους, η Βηθλεέμ Εφραθά ή η Βηθλεέμ Ιούδα, για να ξεχωρίσει από την άλλη τη Βηθλεέμ που ήταν προς βοράν του Ζαβουλών. Έτσι λοιπόν έφτασαν στη Βηθλεέμ. Βηθλεέμ. Κοιμότανε αγκαλιασμένη
μέσα σε τόσα ένδοξα γεγονότα του παρελθόντος. Εκεί στη Βηθλέμ κοντά είχε ταφεί και δείχνεται μέχρι σήμερα ο τάφος, κατά παράδοση η προμάμη, θα λέγαμε, πολύ προμάμη του Ισραήλ, η Ραχήλ, η σύζυγος του Ιακώβ, η οποία είχε πεθάνει εκεί κοντά, και ο τάφος της, αν πάει κανείς στο Ισραήλ,

ο Δαβίδ που είχε διψάσει και ο Δαβίδ αρνήθηκε να το πει και το έκανε σπονδί στον Κύριον, διότι είπε αυτό εστίχησε παρολίγο να στοιχήσει το αίμα και την ζωή των ανθρώπων αυτών. Εκεί ακόμα κατά τον Μιχαία τον προφήτη στη μικρή Βηθλέμ, τη μικρότερη ίσως από τις πόλεις του Ιούδα, βυθίζοντας τα μάτια του στο μέλλον, ο Μιχαίας ο προφήτης μίλησε και έγραψε για εκείνον ο οποίος θα εξήρχεται από αυτήν την πόλη, η Γίτορ, του οποίου όμως έξοδη ή το ξεκίνημα είναι από ημερών αιώνος, ο οποίος έχει καταγωγή από ημερών αιώνος και θα έγινα το σε εκείνη τη μικρή πόλη, στη μικρή πόλη την Βηθλέμ. Εκεί έφτασαν. Έφτασε το ζευγάρι αυτό, κυκλωμένο από τις αναμνήσεις και τα ένδοξα γεγονότα, και έψαξαν να βρούνε κατάλημα. Ίσως η βραδυπορία τους στον δρόμο λόγω της καταστάσεως της Μαρίας, η οποία ήταν έγκυος και τιμόγενη, ίσως διότι άλλα καραβάνια είχαν προηγηθεί από αυτούς, σαν έφτασαν βρήκαν την πόλη ολόκληρη, όλες τις θέσεις πιασμένες. Δεν υπήρχε για αυτούς τόπος στο κατάλημα. Το κατάλημα ήταν το καραβάν Σεράι, ήταν μια σειρά από δωμάτια που έβλεπαν προς την αυλή. Ο καθένας μπορούσε να βλέπει τι γίνεται μέσα σε εκείνα τα δωμάτια, χωρίς θέρμανση, χωρίς τυχιώδη περιποίηση, χωρίς απολύτως τίποτα, καμιά φροντίδα. Όλα τα καραβάνια που ήρχονται κατέλειαν εκεί, άπλωναν τις απλάδες τους, τα ρούχα τους κάτω στο δάπεδο και κοιμούντο, χωρίς φως φυσικά, ξενοδοχεία της Ανατολής, πανδοχεία της Ανατολής, με όλη τη φτώχεια και με όλη τη μιζέρια. Και όμως, και θα έπρεπε ο καθένας να έχει και το φαγητό του να φάει και τα ρούχα του για να κοιμηθεί εκεί, ξαπλώνοντας το δάπεδο. Και παρόλα αυτά, μας λέει η Αγία Γραφή, δεν υπήρξε δι' αυτούς τόπος εις το κατάλημα. Και τότε το ζευγάρι αυτό αναγκάστηκε να καταφύγει πλάι στο κατάλημα, στο πανδοχείο, στη σπηλιά που ήταν πλάι, εκεί όπου βάνανε τα ζώα της συνοδείας των καραβανιών, εκεί όπου τριγύρναγαν οι σκύλοι και με ανάμεσα στις μυρουδιές των ζώων του καραβανιού, εκεί λίγα χορταράκια τα οποία προχείρως μαζεύτηκαν μπόρεσαν να γίνουν το λίκνο στο οποίο εκείνος ο Κύριος της δόξης, ο Κύριος της δόξης γεννήθηκε. Τώρα στις πέτρες εκείνες επάνω, στο σπήλαιο, είναι χτισμένη μια βασιλική ναός, τον οποίο ο μεγάλος Κωνσταντίνος έκτισε, ο ναός της γεννήσεως, και ήταν ο τόπος αυτός ιερός από το 130 π.Χ. Μετά Χριστόν. Εκεί ο Άγιος Ιερώνυμος εδαπάνησε 30 ολόκληρα χρόνια σε μελέτη, νηστεία και προσευχή σε εκείνο το μέρος. Εκεί κάπου στους βράχους, όπως είχε γράψει ο Ιουστίνος ο Μάρτης, σπήλαιον συνεγγής της Κόμης. Συνεγγής της Κόμης, της Βηθλέμ. Σε ένα σπήλαιο τέτοιο εγεννήθηκε εκείνος. Ποιος? Εκείνος ο οποίος δημιούργησε τους ουρανούς και την γη. Εκείνος που είπε να γίνει ο κόσμος, να έρθει στην ύπαρξη ο κόσμος και ήρθε. Εκείνος που ο λόγος του ήταν ζωή και δύναμης. Εκείνος τον οποίον τα Σεραφείμ και τα Χερουβείμ δεν μπορούσαν να κοιτάξουν κατά πρόσωπον. Τα Σεραφείμ σε μια αποκάλυψη μια οράσεως την οποία μας δείχνει ο Ισαΐας σκεπάζουν τα μάτια και τα πόδια και ψάλλουν αλληλούια. Δόξα εις τον Θεόν. Εκείνος λέγω τον οποίον οι ουρανοί δεν μπορούσαν να χωρέσουν. Αυτός έρχεται κάτω και η Αγία Γραφή μας λέει πλούσιος όν επτόχευσε. Είναι αδύνατο να συλλάβει κανείς το μεγαλείο της σωτηρίας εάν δεν συλλάβει προηγουμένως το μεγαλείο της κενώσεως του Υιού του Θεού. Όταν λέει επτόχευσε, πάνε να πει επτόχευσε.
Είναι μερικοί που νομίζουν ότι αποδίδουν τιμή στον Χριστό. Αν πούνε, ξέρεις, τη δόξα του, τη θεία, τις θείες ιδιώτες τις είχε κάτω από μανδύα κρυμμένες. Χρήση δεν έκανε.

χρήση δεν έκανε. Τότε δεν ήταν πτωχός. Ένας ο οποίος κατεβαίνει, ένας που είναι πλούσιος και τον πρώτο που τον έχει κάπου κρυμμένονε, τον έχει μαζί του όμως. Δεν είναι πτωχός. Είναι πλούσιος. Τον έχει κρυμμένο και όποτε θέλει τον χρησιμοποιεί. Αυτός είναι πλουσιότατος. Πτωχός είναι να τον αφήσει, να φύγει από τα χέρια του. Και αυτό έκανε ο Ιησούς Χριστός. Μέσα στη φάτνη εκείνο το πρόσωπο ήταν εκείνος που ξεκίνησε από τον ουρανό. Αλλά ήταν η ταυτότης μόνον του εγώ. Η θεία του δύναμης, η θεία του δόξα, η θεία του ιδιότητες, όλα όσα αποτελούσαν τον πλούτο του, τον είχε αφήσει στα χέρια του πατέρα. Και ήρθε κάτω κατά πάντα καθομοιότητα με μας, χωρίς αμαρτίας. Υπάρχουν πολλοί που εκπλήττονται και λένε, μα τα θαύματα πως περπάτησα πάνω στα νερά και πως ανέστησε τον Λάζαρο. Μα θέλει φιλοσοφία το πράγμα, το λέει ο ίδιος ο Λόγος του Θεού. Και ο ίδιος ο Κύριος το λέει. Ο Πατήρ κάνει τα έργα αυτά. Ο Πατήρ που κατοικεί μέσα μου. Και ο Κύριος είπε και εσείς θα κάνετε έργα, διότι εγώ θα κατοικώ μέσα σας. Στον Λάζαρο προσευχήθηκε και είπε, Πάτερ, ξέρω ότι μου ακούς. Και τον άκουσε. Στα νερά περπάτησε, μα και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης κάνανε του κόσμου τα θαύματα με τη δύναμη του Πατρός. Ήρθε πτωχός, πλούσιος όμως, επτώχευσε. Άφησε τις θείες του ιδιότητες και τη θεία του δόξα. Αυτή είναι η διακήρυξη των Αγίων Γραφών και αυτή είναι η πίστη αυτής της Εκκλησίας. Και θα το διακηρύττουμε. Ο Λόγος, ο Θείος Λόγος, γίνηκε σάρξ. Τι θα πει σάρξ? Άνθρωπος. Πάσα σάρξ, κάθε άνθρωπος. Εγίνε και σάρξ και σκήνωσε ανάμεσά μας. Και σε ένα άλλο σημείο, εκεί που μας μιλάει για το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, λέει «Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Αυτό ήταν ένα θείο εγώ βέβαια, αλλά ξεγύμνωσε τον εαυτόν του από κάθε θεία ιδιότητα. Και δεν ήταν δυνατό να γίνει αλλιώς, διότι ήταν ανάγκη να συγγενέψει μαζί μας, επειδή την οφειλεί, την όφειλε άνθρωπος, η ανθρωπότης, και έπρεπε η ανθρωπότης να ξοφλήσει το χρέος. Και στη γέννησή του, εκεί στη φάτρη της Βηθλέμ, όπως και πάνω στο σταυρό, είναι ο Κύριος της δόξης, πτωχός, που πεθαίνει και γεννάται και μπαίνει μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Φάτνη και σταυρός μας δείχνουν τη μεγάλη κένωση που είχε γίνει μέσα του. Αν είχε τις θείες ιδιότητες, θα ήταν στη φάτνη και θα ήταν και ακόμα στον ουρανό. Κάποιος προημερών μου λέει, μα δεν μπορώ να το καταλάβω, λέει, πέθανε, λέει, ο Υιός του Θεού, πεθαίνει. Αν τι έκανε, λέω. Εάν δεν πέθανε, το χρέος μας είναι ανεξόφλητο. Μα αφού είναι Θεός μου, λέει, πώς μπορεί να πέθανε. Το λέμε, λέει, αλλά πέθανε. Λέω, εκεί οδηγείται κανείς όταν δεν πάρει σωστή τη διδασκαλία της Γραφής. Πέθανε, γεννήθηκε, διότι ήταν μόνο στη φάτνη και μόνο στο σταυρό και μόνο εδώ κάτω. Και ήταν άνθρωπος κατά πάντα καθομοιότητα με εμάς, χωρίς αμαρτίας. Μα έλεγε ότι ήταν αυτός που ήταν στη δόξα. Βέβαια, είχε τη συνείδηση ότι ήταν αυτός που ήταν εκεί πάνω. Αλλά ήταν εδώ κάτω, χωρίς εκείνη τη δύναμη και χωρίς τη θεία του δόξα. Αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή. Κι έτσι το μεγάλο μυστήριο το ανεξερεύνητο είχε πραγματοποιηθεί. Εκείνο το οποίο ο Θεός είχε υποσχεθεί από μακριά, είχε ήδη γίνει. Ο Θεός το δώρο του το υποσχέθηκε και ήρθε η στιγμή ιστορική που το προσφέρει. Και το προσφέρει για όλο τον κόσμο. Το ετοίμασε και το δίνει. Το δώρο του Θεού ήταν η εμφάνιση στον κόσμο τούτο ενός νέου γενάρχου, ο οποίος κατ' αντίθεση προς τον πρώτο γενάρχη, ο οποίος ξέπεσε. Νέος Αδάμ, ο έσχατος Αδάμ, θα νικούσε για να ανασύρει ολόκληρη την ανθρωπότητα από το βάρβαρο στον οποίο είχε πέσει, από το βυθό στον οποίο είχε πέσει, από την κόλαση στην οποία είχε πέσει, να την ανασύρει την ανθρωπότητα και την πάρει μαζί του και να την ανεβάσει στο θρόνο, στον ουρανό. Και όλα αυτά εγίνηκαν χωρίς να κινηθεί φίλο, χωρίς να ακουστεί τίποτα απολύτως. Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα από εκεί, από την Ιερουσαλήμ, λίγα μίλια πιο μακριά, είναι ένα, μια τοποθεσία που είναι γνωστή και λέγεται το βουνό του μικρού παραδείσου. Και εκεί ήταν το παλάτι του Ηρώδη και εκεί μέσα γινόντουσαν την ίδια στιγμή γλέντια και ζούσε ο κυρίαρχος εκείνος, ο αιμοβόρος ο Ηρώδης. Και κανείς δεν αντελήφθη τι είχε γίνει έξω στους βράχους της μικρής αυτής πολύγνης, της Βηθλεέμ.
το μεγαλύτερο γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία. Εκείνος που ήταν πάνω στη δόξα έσχισε τους ουρανούς και κατέβηκε. Και τώρα η απόβαση του Θεού μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας είχε γίνει. Ο Θεός είχε πατήσει ποδάρι. Τώρα οι πύλες του σκότους, η βασιλεία του κόσμου τούτου και του εχθρού του, της ψυχής του ανθρώπου, πλέον εσύετο και έτρεμε. Πλέον θα ερρύπτετο και θα ερρύπτετο όλο και μακρύτερα και μακρύτερα για να ρηχτεί τελικά στην άβυσσο. Ο Σωτήρας είχε έρθει. Χαρά στον ουρανό, χαρά και στη γη. Ο Θεός είχε δώσει εκείνο το οποίο είχε υποσχεθεί. Δόξα στο όνομα του Θεού. Η χοροδία μας θα μας ψάλει έναν ύμνο ακόμα.

0: Κάνουμε, Κυρία μας Ιησού, σε ευχαριστούμε. Πόσο θαυμαστό είναι αυτό το γεγονός, ότι εσύ άδειασαι στον εαυτόν σου από κάθε θεία ιδιότητα και δόξα και υπάρχον εν μορφή Θεού, την αντίλαξες με τη μορφή του ανθρώπου και ήλθες και γεννήθηκες στην πτωχότερη γέννηση που υπήρχε στον κόσμο, Θεέ μας, για να αγκαλιάσεις όλα τα στρώματα εσύ της ανθρώπινης ζωής και ιστορίας, για να γίνεις ο μοναδικός μας εκπρόσωπος και σαν ένας από μας, δίκαιος όμως και Άγιος, ενώ εμείς είχαμε ξεπέσει και αμαρτήσει και ναυαγίσει, προχώρησε στο Γολγοθά και έδωσε στον εαυτόν σου λύτρον πολύτιμο, ανέβρητο διαπαντός στα μάτια του Θεού για μας. Δοξασμένο το όνομά σου, όσο εμβαθύνομαι σε αυτή την πτωχία σου, σε αυτή την γένωσή σου, τόσο περισσότερο σε δοξάζομαι και σε μεγαλύνομαι, διότι βλέπουμε τα πίθμενα βάθη στα οποία κατέβηκες και πόσο ακριβά εστίχησε πραγματικά η σωτηρία μας. Ο ποιο λύτρο εδόθηκε, ο Κύριε της δόξης, σε ευχαριστούμε. Σκυμμένοι πάνω από τη φάτνη σου, δοξάζομαι, λέμε αλληλούια δόξα στο Θεό για τη μεγαλοσύνη της αγάπης Του, το μεγαλείο της αγάπης Του για μας. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και ευλόγησέ μας στο όνομά Σου και για τη δόξα Σου. Αμήν. Ένα μίλι έξω από την Βίθλεμ είναι ένας μικρός ναός με το όνομα «Ο Άγγελος προς τους ποιμένες». Και σύμφωνα με την παράδοση φαίνεται πως εκεί ήσαν τη νύχτα εκείνη βοσκοί, ποιμένες, οι οποίοι έβοσκαν τα πρόβατά τους στα υψώματα των λόφων εκείνων, και επειδή οι βοσκοί αυτοί, όπως φαίνεται, και τα πρόβατα που έβοσκαν ήσαν από τα πρόβατα που εθυσιάζοντο εις το ναό και βόσκοντο εκεί και προορίζοντο για τις θυσίες εις το ναό του Σολομώντος, φαίνεται πως οι άνθρωποι αυτοί ήσαν ευσεβείς και οι συζητήσεις μεταξύ των θα εστρέφοντο γύρω από τις υποσχέσεις του Θεού, γύρω από τα όσα ο Θεός είχε πει ήδη από τα αρχαία χρόνια και οι προφήτες είχαν αναγγείλει ότι θα συνέβαιναν και θα εγίνοντο, και ίσως να ρωτούσαν πότε τάχα αυτά θα πραγματοποιηθούν, ποια η στιγμή που οι υποσχέσεις του Θεού θα ολοκληρωθούν και θα εκπληρωθούν. Και ήταν τη στιγμή εκείνη, τη νύχτα μες στη σιγαλιά της νύχτας, που ξαφνικά οι ουρανοί εσχίστησαν σύμφωνα με την κραυγή και τον πόπο των πανανθρώπινων ολοκλήρου της ανθρωπότητας. Εσχίστηκαν οι ουρανοί και εφάνηκε Κύριξ Όγγελος, ο οποίος εφώναξε εις τους ποιμένας, πάρτε μεγάλη χαρά μέσα σας, διότι εγεννήθηκε σε εσάς στην πόλη Δαβίδ σωτήρας, και αυτός ο σωτήρ είναι Χριστός Κύριος. Η προσφορά του δώρου από το Θεό προς όλη την ανθρωπότητα. Σας ευαγγελίζω με μεγάλη χαρά, σας αναγγέλω ένα μήνυμα χαρούμενο που θα δώσει χαρά σε όλους σας. Εγεννήθηκε στην πόλη Δαβίδ σωτήρας, σωτήρας, και αυτός είναι Χριστός Κύριος. Κοιτάξτε η προσφορά του δώρου, κοιτάξτε το μήνυμα του ουρανού. Τι μπορούσε να πει σε μια ανθρωπότητα ναυαγισμένη, μια ανθρωπότητα χαμένη κυριολεκτικά, που με όλο τον πολιτισμό της, την τεχνολογία της, την επιστήμη της, την προσπάθεια, αιώνες και ιστορίες, ιδεολογίες, ρεύματα, βυθιζότανε συνεχώς στην Άβυσσο και τίποτα δεν ήταν ικανό να την ανεγείρει, να τη σηκώσει, να την τραβήξει από μέσα. Χρειαζότανε σωτήρας. Αυτό που η ανθρωπότησε ζήτησε απ' αρχής. Και ο Θεός απήντησε. Σωτήρα δεν θέλετε? Δεν είναι αυτό που σας λείπει? Πάρτε σωτήρα. Και τους αναγγέλει την γέννηση και την εμφάνιση του σωτήρας. Και τους λέει ότι αυτός είναι και χρησμένος του Θεού, έχει τη σφραγίδα απάνω του Θεού, του Πνεύματος του Αγίου, για να μην κάνει κανείς ποτέ λάθος. Να μην αναζητήσει άλλο σωτήρα μες στη ζωή του. Να μην τρέξει προς άλλα πρόσωπα. Και είναι Κύριος. Δεν είναι ένα συνηθισμένο πρόσωπο. Αλλά είναι εκείνος που ήρθε από πάνω από τους ουρανούς. Δεν έπαδε στο εγώ του μέσα. Στη συνείδηση του εγώ του ιδίου. Να ξέρει ότι είναι και ήτο. Εκείνος που ήρθε από πάνω. Ο Κύριος. Και η αναγγελία γίνηκε προς τους τσοπάνοιδες αυτούς. Τους ποιμένους. Και μαζί με την αγγελία αυτή, για να δείξει ο ουρανός πόσο χαρούμενο γεγονός ήταν, και από τότε και εμείς, κοντά στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, ψάλουμε και ύμνους, να η χοροδία του ουρανού, αγγελείς αγγέλων, που ήρθαν και υμνούσαν και αλάλαζαν και δόξαζαν, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και χαιράκησαν το μεγάλο γεγονός της γεννήσεως στον κόσμο τούτο του Σωτήρα. Εκπληκτυπημένες ακούσανε τα λόγια και είπαν σαν είδαν το όραμα και ακούσανε τα λόγια, σηκωθείτε, πάμε να δούμε. Να δούμε αυτό που αναγγέλθηκε σε μας. Και πήγαν. Και πήγαν στη Φάτνη. Και πήγαν στο σπήλαιο της Βηθλέμ. Και είδαν. Και δεν είδαν αυτό το οποίο συνήθως εμφανίζουν οι ζωγράφοι. Οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα φώτα, οι λάμψεις, άγγελοι και δεν ξέρω τι άλλα. Τίποτα από όλα αυτά. Ένα πτωχό σπήλαιο, ίσως κάποιο φαναράκι κρεμασμένο από ένα σκηνή στην είσοδο, εάν θα τρέξετε από το πλαγινό κατάλημα για να βοηθήσουν την ετοιμόγενη, ένα φαναράκι που μόλις τα φώτιζε, ένα ζευγάρι ταπεινό, λίγα χορταράκια εκεί πέρα μαζεμένα από τα ζώα, γύρω τα ζώα και εκεί μέσα ένα παιδάκι μικρό. Κι όμως με τα μάτια της πίστεως, γιατί εντέχτηκαν και πίστεψαν στο μήνυμα του Ευαγγελίου, γονάτισαν και λάτρευσαν και δόξασαν και διεπίστωσαν ότι όλα αυτά που τους είπαν οι άγγελοι ήσαν αληθινά. Και λάτρευσαν τον αιωγέννητο κοινοβρέφος, στο οποίον είδαν τον σωτήρα όλης της ανθρωπότητας. Τι απλές σκηνές. Και πόσο όμορφες. Έπειτα από κάμποσες μέρες, ίσως και περισσότερο καιρό, ίσως κάνα δύο χρόνια, αν και το εμφανίζουν το γεγονός ταυτόχρονα, άνθρωποι από την Ανατολή, οδηγημένοι κάτω από άλλα περιστατικά, από ένα άστρο, ο συνδυασμός τους ήταν μία σύνοδος αστέρων που έδειχνε ένα άστρο μεγάλο και η φανέρωσή του μαρτυρούσε τη γέννηση κάποιας μεγάλης προσωπικότητος. Και ήρθαν ζητούντες τον βασιλέα των Ιουδαίων, η Μάγη, η Σοφή. Και έτσι δύο κατηγορίες ανθρώπων. Οι φτωχοί, οι απλοί, οι ταπεινοί ποιμένες. Οι σοφοί, αλλά με έρευνα μέσα τους, τα ανήσυχα κοινά πνεύματα, οι Μάγοι. Ήσαν εκείνοι που πήραν το μήνυμα του ουρανού. Δεν φανερώθηκε στη Ρώμη. Στα παλάτια του Κέσαρος, στα όρια των αμφιθεάτρων, στα όρια της Ρώμης, ούτε στην Αθήνα, στους Παρθενώνες, στους σοφούς της Αθήνας, τίποτε. Ο κόσμος δεν κατάλαβε απολύτως τίποτε. Μόνον εκείνες οι προετοιμασμένες καρδιές. Είτε ήσαν ποιμένες πτωχοί, ταπεινοί, είτε ήσαν σοφοί όπως οι Μάγοι. Και ως σήμερα, αυτή η επιλογή γίνεται μέσα στον κόσμο. Το Ευαγγέλιο είναι για όλο τον κόσμο. Και ο Σωτήρας προσφέρεται από τον ουρανό για όλο τον κόσμο και για κάθε ψυχή. Αλλά μόνο εκείνοι που είναι μέσα στην καρδιά τους. Διψασμένοι, ταπεινοί, με τη συνέστηση της αμαρτωλότητος. Είναι εκείνοι που βλέπουν και ακούν και φτάνουν στη Φάτνη και λατρεύουν. Και θα δείτε σε κάθε εποχή να συναντούνται στην Φάτνη του Ιησού Χριστού, σοφοί και απλοϊκοί. Ενώ τόσος άλλος κόσμος, και σοφοί, και άλλοι απλοϊκοί, και άλλοι μεσαίας τάξεως, και άλλοι ποικίλοι, μένουν απ' έξω, ψυχροί και αδιάφοροι για το μεγάλο γεγονός το οποίο πραγματοποιήθηκε και γίνηκε. Και τώρα, αγαπητοί, έπειτα από 1980 χρόνια, Όπως είπε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Δημήτριος εχθές στο αγγελμά του, διανύομεν την τελευταία, προτελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα. Σε λίγο τελειώνει ο αιώνας τούτος. Η ανθρωπότης φορτωμένη με τεχνολογία και επιστήμη και ιδέες και προσπάθειες προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα, αλλά ειδού τα πράγματα χειροτερεύουν και πάνε ακόμα προς το χειρότερο και λύτρωσης δεν φαίνεται πουθενά. Σε λίγες μέρες, αγαπητοί, μπαίνουμε αισίως στην ευρωπαϊκή κοινωνία, στην πάντα Ευρώπη. Χαιρετήθηκε με κωδωνοκρουσίες από τους ηγέτες μας. Αλλά δεν μπόρεσαν να μην κρύψουν, να κρύψουν και τους φόβους των και μίλησαν για δεινά που έρχονται, για φτώχεια, για πείνα, για στέρηση. Και όλοι διαισθανόμεθα ότι το μέλλον είναι ζωφερό. Και αναρωτιέται κανείς, 1980 χρόνια τούτος ο κόσμος τον σωτήρα δεν τον ανακάλυψε και δεν τον βρήκε. Το άγγελμα των αγγέλων επήγε στο κενό. Το κήρυγμα των αγγέλων έπεσε στο κενό. Τα αυτιά έμειναν κλειστά, οι καρδιές κατάκλειστες. Και δεν υπάρχει δι' αυτούς τόπος εις το κατάλημα. Και δεν υπάρχει ούτε μία καρδιά που να προσφέρεται να γίνει αυτή η φάτνη, να γεννηθεί μέσα της ο σωτήρας. Ούτε μια! Και ήδη, όπως είχε πει κάποιος αδελφός που το διάβασε, είχε γραφεί με μεγάλα γράμματα, η Ευρώπη αναζητεί το σωτήρα. Και αφού δεν τον βρει και 1980 χρόνια μέχρι τώρα, ψάχνει να τον βρει και θα τον βρει. Σε εκείνον για τον οποίον είπε ο Ιησούς Χριστός, εγώ ήλθον εν το ονόματι του πατρός μου και δεν με δεχθήκατε. Εάν άλλος έλθει, εν δύο ονόματι, εκείνον θα το δεχθείτε. Αυτός ο Υιός του Θεού ήταν η αλήθεια, αλλά θα εμφανιστεί ιστορικά εν σαρκή, όπως εν σαρκή φανερώθηκε η αλήθεια και το ψεύδος. Και θα είναι εκείνος ο αντίχριστός. Και τότε δεν πάει μακριά το πράγμα. Ήδη μπαίνουμε. Μπαίνουμε στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Μαζί με τους άλλους εταίρους που έχουν μεγαλύτερο πολιτισμό από εμάς. Αλλά όμως τα δεινά τους και η δυστυχία τους και η ταλαιπωρία τους και η μιζέρια τους και η κακομοιριά τους δεν λείπει και είναι ορατή. Και πάμε να ενωθούμε κι εμείς. Θα έρθει η στιγμή που δεν θα λέμε πλέον καλά Χριστούγεννα, αλλά θα λέμε καλά Αντιχριστούγεννα. Γιατί θα έχουμε τον Αντίχριστο από πάνω. Και η Ευρώπη που δεν βρήκε το σωτήρα της στην ταπεινή φάτνη της Βηθλέμ στον Υιόν του Θεού, θα τον βρει στην προσωπικότητα εκείνη που θα σταθεί στο κεφάλι της. Δικτάτορ, ηγέτης των λαών, για να τους οδηγήσει στον όλεθρο, επειδή την αγάπη της αληθείας δεν εδέχθησαν ώστε να σωθώσει. Γι' αυτό στέλνει εις αυτούς ο Θεός το ψεύδος, για να πιστεύσουν εις το ψεύδος. 1980 χρόνια ο κόσμος δεν γιορτάζει Χριστούγεννα. Θα φάνε, θα πιούνε, θα αναγλεντήσουν. Τον σωτήρα δεν τον βρήκαν. Είναι Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Και θα αναζητήσουν να βρουν τον σωτήρα κάπου αλλού. Και θα τον βρουν και θα τον λατρέψουν για να οδηγηθούν στον όλεθρο, όπως εκείνος θα είναι στον όλεθρο. Φίλε, είναι ώρα να ξυπνήσουμε. Ώρα να εγερθόμεν εκ του ύπνου, να ξυπνήσουμε και να πιαστούμε από το μοναδικό σωτήρα. Ο ουρανός από πάνω έσκυψε και είδε ότι δεν έχουμε ανάγκη άλλων πραγμάτων. Θα μπορούσε να μας πει, σας έπιασα μερικές πολυκατοικίες στο Κολωνάκι, πηγαίνετε. Θα μπορούσε να μας πει, πάρτε τράπεζες χρήματα, χρυσάφι. Θα μπορούσε να μας πει, να σας κάνω όλους πρωθυπουργούς να ζήσετε και να ευτυχήσετε.
1: Διαβάζω από το 38. Ύστερα από όλα αυτά, ο Ιωσήφ, ο οποίος κατήγετο από την Αρημαθέα και ήταν μαθητής του Ιησού, αλλά κρυφά, εξαιτίας του φόβου των Ιουδαίων, παρακάλεσε να σηκώσει το σώμα του Ιησού και ο Πιλάτος το επέτρεψε. Ήλθε λοιπόν και εσήκωσε το σώμα του Ιησού. Ήρθε δε μαζί του και ο Νικόδημος, που μια φορά είχε έρθει προς τον Ιησού νύχτα για πρώτη φορά, φέρον μείγμα Σμύρνας και αλόης μέχρι 100 λίτρες. Έλαβαν λοιπόν το σώμα του Ιησού και το δέσανε μέσα σε σεντόνια μαζί με τα αρώματα, καθώς είναι έθιμο έθος εις τους Ιουδαίους να κάνουν τον ενταφιασμό. Ήτο δε εις τον τόπον όπου εσταυρώθη κήπος, και εις τον κήπο μνημείο καινούργιο, μέσα στο οποίο ποτέ κανένας δεν είχε τοποθετηθεί. Εκεί λοιπόν, για το γεγονός ότι ήταν η Παρασκευή των Ιουδαίων και ακριβώς γιατί ήταν κοντά το μνημείο, έθηκαν θέτο, έβαλαν τον Ιησού. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Θέλω να ακουμπήσουμε απάνω σε δύο λέξεις. Ήτο δε εις τον τόπον όπου εσταυρώθη ο Ιησούς. Μην ξεχνάτε πως βρισκόμαστε στην καρδιά της Άνοιξης και θέλω να δείτε με τα μάτια της αλήθειας, διαπίστευες, αυτό τον κήπο πλημμυρισμένο από χαμομήλι, από βιολέτε. Αγαπητοί μου, ο Θεός να μας βοηθήσει όλους να μην καταλαμβάνει την καρδιά μας σε όλη της τη διάσταση και σε ολόκληρο το χώρο της η θλίψη, ο πόνος, η καταστροφή, η απώλεια, ο συντριμός. Δεν έχω το δικαίωμα. Δεν έχεις το δικαίωμα να πεις και να πω. Ύστερα από αυτό το παν χάθηκε. Πώς το λες? Όταν σου συμβεί κάτι δυνατό στη ζωή σου, την ώρα ακριβώς που φτάνει το κρεσέντο της θλίψης, νομίζω πως θα χρειαστεί μια προσευχή. Κύριε, ξέρω αναμφισβήτητα πως κάπου εδώ, μέσα στα γεγονότα που επιτρέπεις στη ζωή μου, υπάρχει κήπο. Τα μάτια μου είναι πλημμυρισμένα από δάκρυα και η ψυχή μου είναι σφιγμένη κάτω από την πίεση των γεγονότων και το βάρος της θλίψης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Θέλω με γλυκιά βεβαιότητα να βεβαιωθείς, ψυχή, κάπου εδώ υπάρχει, έλεγε κάποιος. Μεταφέρω μια όμορφη σκέψη που διάβασα, που ξαναθυμήθηκα αυτές τις μέρες. Καθώς στην εκκλησία του Παγκρατίου μελετάμε πράγματα, όταν χύθηκε στα λαγματιά το αίμα του Στέφανου, η πρώτη αντίδραση και η σκέψη πρέπει να ήταν κρίμα στη μεγάλη φυσιογνωμία. Κι όμως, λέει, από αυτό το όντως αδικοχημένο αίμα μιας τέτοιας δολοφονημένης μορφής, ο Θεός επέτρεψε να βγει ένα λουλούδι. Εκείνος ο οποίος φύλαγε τα ρούχα των δολοφόνων, ο Παύλος. Ο Χόλτνερ στη βιογραφία του Παύλου, στο γνωστό εκείνο κομμάτι, όταν μιλώντας, γράφοντας, θα πει στον Τιμόθεο, ενθυμούμε τα δάκρυά σου, λέγει, αναμφισβήτητα στα λίστρα, όταν λιθοβολημένος ο Παύλος αφέθηκε να ζήσει, γιατί τον πίστεψαν νεκρό, πάνω από το νεκρό εκείνο πτώμα θα πρέπει το ματωμένο εκείνο τμήμα του Παύλου, γιατί μια σάρκα είχε γίνει το σώμα του όλο. Ο Τιμόθεος, σαν παιδί νέος, θα κλαίγε. Και ενθυμούμε, λέει, τα δάκρυά σου. Το μεγάλο δέντρο της ζωής του Τιμόθεου ποτίστηκε άλλη μια φορά με αίμα. Και άλλη μια φορά θα ήθελα να σε βεβαιώσω, ψυχή, πίσω από τα όποια γεγονότα της ζωής μου, πίσω από τις όποιες θλίψεις της δικής σου ζωής, θέλω με απλότητα και ειρήνη να σου πω απόψε. Υπάρχει κήπος με ομορφιά, με αρώματα, με χρώματα, με λουλούδια. Πόσες φορές σε αγαπητά πρόσωπα, όταν δεν μπορείς να τους πεις τίποτα, γιατί δεν έχεις το δικαίωμα, είσαι αναγκασμένος να τους πεις, να τους θυμίσεις, να τους αναφέρεις. Κανένα κερί δεν φωτίζει εάν σύγχρονα δεν λιώθει. Και κάθε φορά που τα χέρια σου, περνώντας από τη ματζουράνα του κήπου, μυρίζουν τόσο θαυμάσια τα δάχτυλά σου, ομολόγησε πως μέσα στα δάχτυλά σου συνέθλιψες κάποια φύλλα. Και τα δάχτυλα να οσμίζουνε και τα φύλλα της ματζουράνας να είναι ακέραια. Δεν είμαι εκείνος που θα σου πω ποτέ, γέννητο. Πάνω στην αντίθετη φόρμα έχουμε εντολές του Κυρίου. Να ζητάς την θλίψη, να ζητάς την δύσκολη ώρα. Δεν θα σου έλεγα να γίνεις ένας πνευματικός ορειβάτης. Έλεγε κάποιος, ορειβάτες είναι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ανέβουν πάνω σε ένα βουνό, αλλά δεν πάνε από το δρόμο. Ψάχνουν να βρουν πού δεν είναι ο δρόμος. Λέει, και από εκεί ανεβαίνουν με σκοινιά. Άθλημα, το σέβομαι. Δεν θα σου πω λοιπόν να επικαλεστείς την θλίψη. Μια Δευτέρα θυμάμαι, ένας αγαπητός σηκώθηκε στην προσευχή στα παλιά τα χρόνια στη Λυκούργου, πρέπει να ήταν γύρω από το 49. Θεέ μου, και αν επιτρέψεις θλίψη, για να γίνει καθαρισμός και να γίνουν, είχαν γίνει ορισμένα γεγονότα τα χρόνια εκείνα, πάει και μισός αιώνας περίπου. Άκουγε ο θείος την καρέκλα, τη θυμόσαστε την καρέκλα του, και έκανε και έτσι ο θείος, κέτριζε η καρέκλα, και έκανε έτσι ο θείος, κέτριζε η καρέκλα. Καμιά φορά σηκώθηκε ο θείος. Όσοι το ενθυμούνται, ήταν τόσο χαρακτηριστικό. «Θεέ μου», του λέει, «εάν ο αγαπητός θέλει θλίψη, να του τη δόκεις. Σε μένα σε παρακαλώ με το μαλακό». Και έμεινε έκτοτε εκείνο το περίφημο «με το μαλακό». Αγαπητοί μου, δεν θα σου πω τέτοιο πράγμα, μη γέννητο. Κάτι άλλο όμως θέλω απόψε. Να ψάξουμε βαθύτερα και βαθύτερα να βρούμε στη ζωή μας. από το μονοπάτι της λήψης, από τον ανήφορο το γεμάτο πόνο και θλίψη, έβγαλες κάτι καλό? Ευγήκε κάποιο κέρδος? Δεν ξέρω αν έχεις δει ποτέ ελιές. Μ' αρέσουν πολύ οι ελιές όταν είναι όριμες, μαύρες. Μέσα σε εκείνο το φύλωμα που αρχίζει από το αχνό πράσινο μέχρι το ασημί. Και πόσο άστοργα τα χέρια καμιά φορά ή τις κόβουν τις ελιές ή στις άλλες περιπτώσεις με τα ραβδιά κόβουν και τα φύλλα, κόβουν και τις άκρες. Πραγματική καταλύστευση της ομορφιάς του δέντρου. Κι ύστερα θυμίσου μέσα στις μιλόπετρες, στις ηλιόπετρες εκείνες που αλέθουνε να συνθλίβεται η ελιά, αλλά για να βγει λάδι. Θα μου πεις, συνεθλίβει κάτω από αυτό το γεγονός. Και αφού σε φιλήσω, άφησέ με να σε ρωτήσω, ευγήκε λάδι δόξας, επένου και ευλογή? Άνοιξαν της ψυχής μου τα μάτια να δούμε στον τόπο του πόνου και της κραυγής, στο Γολγοθά της αδικίας και του αίματος, ότι κάπου εκεί κοντά υπάρχει κήπο, διότι έμαθον αφόσον έπαθον. Πόσες ψυχές πόνεσαν και έκλαψαν, πόσες καρδιές πέρασαν από το μονοπάτι της αγωνίας. Σαν το χρυσάφι που καθαρίζεται, λέει, 7 φορές για να γίνει πολύτιμον ως το χρυσίον οφείλει. Λίγο πιο κάτω. Μια άλλη ειδική ευλογία επάνω στον ίδιο καμβά και εντυμένη. Η Μαρία, μια από τις Μαρίες, από το χωριό Μαγδαλά, έκτοτε θα μείνει σαν Μαγδαληνή, πήγε στον τάφο και έκλαιγε. Είχε ρωτήσει προηγουμένως, «Πού εβάλατε τον Κύριό μου?» Όταν γυρίζει και ακούει τη φωνή του, «Γίνε, τι κλαίει?» Ήταν, δεν ξέρω πού ζητάς τον Κύριο. Δεν ξέρω πώς ζητάμε τον Κύριο. Δεν ξέρω πού ψάχνουμε για να βρούμε τον Κύριο. Όμως ο Κύριος είναι εκεί. Την ώρα του δακρύου, την ώρα του πόνου, την ώρα της εγχειρήσεως, την ώρα του νοσοκομείου. Ο Ιωάννης ξανά μας αναφέρει κάτι που κατ' επανάληψη με έχει απασχολήσει στην ζωή μου. Ήταν νύχτα, οι πόρτες κλειστές. Ο φόβος των Ιουδαίων τους έκλεινε σαν αρπάγι τις ψυχές. Και ξαφνικά, μέσα από τις κλεισμένες τις πόρτες, μέσα σε εκείνη τη νύχτα, κάτω από το καμουτσί του φόβου που έδερνε τις ψυχές των ολίγων, χωρίς τον ραβουνί κοντά τους, εμφανίζεται ο Κύριος. Ήξερε από τι είχαν ανάγκη και απευθύνεται για να τους πει, «Ειρήνη σε εσάς». Ξέρεις, θυμάμαι ένα στίχο ενός Ελληνογάλου ποιητού, ήταν η μανούλα του Ελληνίδα από την Κωνσταντινούπολη, ο Ανδρές Ενιέ. Έχει γίνει όπερα από το Βέρντι. Καρατομήθηκε στη Γαλλική Επανάσταση ο Ανδρές Ενιέ, ένας από τους γλυκύτερους Γάλλους ποιητάς. Σε ένα ποίημά του το έχει μεταφράσει στην ελληνική ως Κύπης. ο Σωτήρης. Όλοι, λέει, είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε το σταυρό του άλλου. Γιατί πάντα πιστεύουμε πως ο δικός μας ο σταυρός είναι ο πιο βαρύ. Ο Κύριος είναι κοντά σου. Ο Κύριος είναι κοντά μου. Είναι όμως το ανθρώπινο στοιχείο, είναι οι θλίψεις και οι παρορμήσεις της σάρκας τόσες φορές που γιομίζουν τα μάτια μας δάκρυα. Και καθώς γιομίζουν τα μάτια μας δάκρυα, χάνουμε την παρουσία του. Πες μου, έχεις ακούσει τη γλυκιά τη φωνή του Κυρίου? Γιατί κλαίει? Εδώ είμαι. Πόσες φορές επίστεψες πως είσαι μόνος? Πόσες άλλες φορές φοβήθηκες πως τελικά τον ανήφορο δεν θα τον έβγαζες? Πόσες φορές μου έχουν πει αγαπητές ψυχές: αδελφέ μου, ετούτη τη θλίψη δεν θα την περάσω. Είναι τόσο δυνατή, είναι τόσο βαριά, είναι τόσο μεγάλη, είναι τόσο ασήκωτη. Πες μου, θέλεις να σκουπίσεις τα μάτια σου? Θέλεις να ρωτήσεις τον Κύριο? Κάπου εδώ είσαι. Βοήθησέ με στην εμπειρία του Ιωάννη να μπορώ να σου πω. Άφησέ με να σε ψάψω. Εχείρε αυτέ, εψηλάφισα. Άκουσε. Δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ σε δημόσιο ταμείο να πάρεις χρήματα. Από οτιδήποτε. Για οποιοδήποτε λόγο, οποιαδήποτε αιτία, οποιοδήποτε δικαίωμά σου. Χρειάζονται τρία πράγματα. Ένα έντυπο που θα φέρει μια αρμόδια σφραγίδα, μια αρμόδια υπογραφή και μια σφραγίδα. Δεν θα συμβεί τίποτα στη ζωή μου. Δεν θα συμβεί τίποτα στη ζωή σου. Αν εκείνος δεν το γνωρίζει και δεν έχει βάλει τη σφραγίδα της ευλογίας. Ξέρω πως είσαι έτοιμος να σηκωθείς και να μου πεις: φέρετρο ήταν αυτό που πέρασε μπροστά από την πόρτα μου. Πού την είδες την ευλογία? Ξέρω πως εκείνος δεν έχει κάνει ποτέ λάθη. Απλούστατα, δεν μπορώ τώρα να σου λύσω το πρόβλημά σου. Αυτό τίποτα δεν σημαίνει πως το πρόβλημα αυτό δεν έχει τη λύση του και η λύση είναι πάντοτε ευλογητή. Αν τώρα δεν βλέπω, καμιά σημασία δεν έχει. Ξέρω πως ζει ο λυτρωτής. Έπρεπε να περάσει από όλο εκείνο το καμίνι ο άνθρωπος των θλίψεων, ο Ιώβ, για να μπορέσει να πει: με το αυτί μου άκουα περί σου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε είδε. Έχεις δει τον Κύριο πίσω από τα παραπετάσματα των θλιβερών γεγονότων? Όταν σε αδικήσουνε τα αδέλφια σου και έχετε μια περιουσία, δεν ξέρω τι περιουσία ήταν αυτή, και αντί να σου δώσουν το μερίδιο που σου είπε ο πατέρας σου, και αντί να σου δώσουν τα δύο δωματιάκια που σου άφησε η μανούλα σου, και αντί να σου δώσουν εκείνο τον αγρό που μόνος σου είχες αγοράσει δουλεύοντας από 13 χρονό παιδί, σε αδικήσανε και δεν σου δώσαν τίποτα. Θα σε παρακαλέσω να κάνεις κάτι. Γράψτο. Αλλά στο κενό της σελίδας μη το σχολιάσεις. Άφησε να περάσουν 5 χρόνια, 10 χρόνια. Και άφησε με να σε ρωτήσω: ο Θεός σου σε εγκατέλειψε? Όχι, λέει. Κοιμήθηκες κάνα βράδυ κάτω από τα αστέρια? Ποτέ. Και στάθηκε ποτέ κάποιο βράδυ που πάνω στο τραπεζάκι σου δεν υπήρξε ένα κουτάλι και ένα ζεστό πιάτο. Μα μη γέννητο, λέει. Είδες το Θεό στη ζωή σου ζωντανό. Πες μου τώρα και βάλε στην πλάστιγγα όλη την αδικία που σου έβαλαν και αυτή την προσωπική ευλογία και εμπειρία που απέκτησες και μέτρησέ τα. Είμαστε άνθρωποι που διαφέρουμε από τους υπόλοιπους ανθρώπους στο απλό γεγονός ότι μετράμε τα πράγματα με άλλο μέτρο και το μέτρο μας είναι πνευματικό. Ο Θεός θέλει να σου αποκαλυφθεί η ψυχή. Αν θα μου ζητούσες να σου δώσω τον ορισμό του πιστού ανθρώπου, θα σου έλεγα, είναι ο άνθρωπος ο λυτρωμένος που έχει μια διαρκή και ευλογητή διασύνδεση και κοινωνία με τον Χριστό. Πόσες θλίψεις, πόση αδικία, πόσο κακό στη ζωή μας, πόση ανθρώπινη μικρότης, πόσες φορές, πόση αθλειώτης. Ήθελα να σε ρωτήσω όμως, παιδί του Θεού, βγήκες από όλο αυτό το συρφετό του κακού νικητής? Αν ναι, είσαι κερδισμένος. Μόνο το Πνεύμα το Άγιον μπορεί να σου το πει γιατί είσαι κερδισμένος. Προσωπικά παρετούμε. Δεν μπορώ. Είναι, βλέπεις, το μέτρο της γήινης και χωμάτινης λογικής που λέει, δεν διαβάστε, λέει, με συγχωρείς πάρα πολύ. Λέει, τι σας είπε εκείνος ο άνθρωπος, ήρθε ένας και πέρα με γυαλιά. Λέει, μάλιστα, λέει, και τι σας είπε. Λέει, μας είπε, λέει, ότι όταν μας φάνε ένα δωματιάκι και μείνουμε εις την πίστη και δοξάσουμε το Θεό και νικήσουμε το κακό και σταθούμε πάνω από τα γεγονότα, είμαστε κερδισμένοι. Λέει, τι είναι αυτά που σας λέει. Κι όμως, αγαπητοί μου, έτσι είναι. Ο άνθρωπος που σε έβρισε και μπόρεσες να μην απαντήσεις, να σκύψεις το κεφάλι και εσύ είχες δίκιο. Και όταν έφευγε και σκόνταψε, μπόρεσες να τον χαϊδέψεις και να του δώσεις το χέρι σου να τον σηκώσεις. Ανάμεσα στους δυο σας είσαι ο νικητής. Είσαι ο κερδισμένος. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Σαν θέμα προσευχής μας να πάρουμε, Κύριε, δεν ξέρω ποια γεγονότα θα επιτρέψεις στην πορεία μου και τη ζωή μου. Δεν το ξέρω. Δεν προλαβαίνεις να ακούσεις αρρώστιες. Δεν προλαβαίνεις να ακούσεις για νοσοκομεία. Δεν προλαβαίνεις να ακούσεις περιστατικά και να πας να τα δεις. Απλούστατα στη σειρά στεκόμαστε, ουρά είμαστε, ο ένας πίσω από τον άλλον. Εν τούτης, με απλότητα σκέψεως, σε παρακαλώ πολύ να μείνουμε σε αυτή την πρωταρχική μας θέση. Κάπου εκεί, μέσα στον πόνο και στο δάκρυ, κάπου εκεί, κοντά στο Γολγοθά της αδικίας και του αίματος, κάπου εκεί δίπλα στο νοσοκομείο και την αρρώστια, δεν είναι δυνατόν. Υπάρχει κήπος. Έτσι λέει εδώ. Ψάξε να βρεις την ευλογία. Τα παιδιά στο Σούνιο παίζουν τον κρυμμένο θησαυρό και βάζουν κάτι σημάδια εκεί πέρα και βάζουν κάτι τόξα και ψάχνουν τα παιδιά και ψάχνουν οι ομάδες να βρουν το παιχνίδι. Θέλω να σε βεβαιώσω ότι στην προσωπική μου ζωή, μέσα από τα γεγονότα των θλίψεων, και πέρασα και περνάω, αφού περπατάμε και περνάμε τον ίδιο δρόμο, πολλά. Ο Κύριος μου έδειξε ότι είχε κάποια πηγή ευλογίας εκεί κοντά. Ζητήστε πάντοτε να ψάξουμε να βρούμε τι καλό ο Θεός έχει πίσω από την πρώτη όψη του όποιου γεγονότος τον όποιον δακρύων του όποιου στεναχμού.
2: Ποτέ δεν εννοώ πως όταν σε αδικήσουνε νίκη είναι να έρθει να σου πει, ξέρεις, συγγνώμη, σε αδίκησα. Ποτέ μην το ζητήσεις. Δεν είναι αυτή η νίκη. Η νίκη είναι όταν ακριβώς αδικηθείς. Ψάξε κάπου να βρεις ότι ο Θεός κάτι ήθελε. Σε κάποιο σημείο πνευματικά δεν πήγαινα καλά. Έλεγε κάποιος, τα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μας δεν είναι τίποτε άλλο από αποτέλεσμα των προσευχών μας. Λέει, με συγχωρείς πάρα πολύ, λέει, αποτέλεσμα των προσευχών μας. Εδώ λέει, πήγα στο νοσοκομείο. Ήταν αποτέλεσμα των προσευχών μας. Ναι. Ναι, το πιστεύω. Εζήτησες από τον Κύριο να σου μεγαλώσει το τόξο, να σου αυξήσει το ειδικό βάρος της εμπιστοσύνης. Διότι μόνο σου ήξερες πως το κομμάτι αυτό της ζωής σου δεν πήγαινες καλά. Και πως ήθελες να σου αυξήσει ο Θεός την εμπιστοσύνη σου. Υπήρχαν δύο τρόποι. Ο ένας να περάσει από το νοσοκομείο και ο άλλος να σου αγοράσει ένα Chris Craft. Αν το Chris Craft, τι εμπιστοσύνη στο Θεό να έχεις. Άφησε το Θεό να δουλέψει στη ζωή μου και στη δική σου τη ζωή. Κύριε, συγνωρίζεις. Ίσως είναι σκοτάδι, ίσως είναι ανήφορος, ίσως δεν βλέπω, ίσως με πνίξανε τα δάκρυα. Αλλά ξέρω με βεβαιότητα. Γίνε, τι κλαίεις, ότι αν κάνω έτσι τα χέρια μου, κάπου εδώ κοντά. Ζήτησε από τον Θεό, Κύριε, δείξε μου. Τα γεγονότα θα έρθουν και θα παρέλθουν. Θλιβερά πολύ ή λίγο. Στο τέλος της διαδρομής θα μείνει μικρό το παράπονο. Το θέρος παρήλθεν και εμείς δεν εσώθημεν. Τα γεγονότα ήρθαν στη ζωή σου. Επέτρεψα κάτι στη ζωή σου 20 χρόνια, 25 χρόνια, 30 χρόνια, 35 χρόνια. Και ήθελα από σένα να γυρίζεις και να μου πεις, γνωρίζω ποιος είσαι. Και αν με θανατώνεις, τι θέλω. Βοήθησε το Θεό με την πίστη σου να φανεί δυνατός στο σύνολο των υποσχέσεων. Ο Κύριος. Αυτά τα δύο εδάφια έβαλε στην καρδιά μου τούτο το πράγμα. Εδάφιον πρώτον, πλησίον του τόπου του Σταυρού ή το κήπος με αρώματα, λουλούδια με χρώματα, βιολέτες όμορφες που μύριζαν ανοιξιάτικα. Εκεί κοντά, δεν ξέρω, δεν μπορώ γι' αυτό να πω καλός ή κακός. Όμως είναι κάτι επάνω στο οποίο θα συμπέσουμε. Οι ωραιότερες ώρες που περάσαμε στη ζωή μας ήταν οι ώρες των δακρύων. Οι καλύτερες πνευματικές μέρες που θα θυμηθείς στην προσωπική σου ιστορία ήταν οι μέρες των δυσκολιών. Ήταν τούτο ακριβώς που κάποιο Σάββατο από τα περασμένα είπαμε. Η κυβωτός του Κυρίου όχι μόνο στην έρημο της δυνατής θλίψης, αλλά και στην ευλογία της καινούριας πατρίδας. Και ήταν ακριβώς εκείνο το Σάββατο που είπαμε, πολλές φορές έχω ακούσει ανθρώπους να ζητούν προσευχές. Πάρτε με θέμα προσευχής, για το βάρος, τη δυσκολία που έχω επάνω μου. Ποτέ όμως δεν έχω ακούσει κάποιον να πει, πάρε με θέμα προσευχής. Αυτές τις μέρες ο Θεός πολύ με ευλόγησε. Και οι άνθρωποι οι οποίοι λέγαμε λίγησαν κάτω από το βάρος της ευλογίας είναι αριθμητικά περισσότεροι από εκείνους που ελίγησαν κάτω από το βάρος της θλίψης.

0: έναν από τους πιο ευλογητούς και παρηγορούς τίτλους του Κυρίου. Είναι άνθρωπο. Έκλαψε. Πόνεσε. Προδόθηκε. Κουράστηκε. Αδικήθηκε. Μάθασε. Πέθανε. Γι' αυτό και μπορεί να γνωρίζει, να κατανοεί και να εντυγχάνει, είπε. Ήθε ο Θεός να γεμίσει την καρδιά μας από τούτη τη θαυμάσια βεβαιότητα. Κάπου εδώ είναι και ο Κύριος. Αν αμφισβήτητα κάπου εδώ είναι ο Κύριος κοντά μου. Κύριε, άνοιξέ μου τα μάτια. Σκούπισέ μου τα δάκρυα να δω ξεκάθαρα. Το ξέρω. Κάπου είσαι εδώ δίπλα μου. Και εννοείς να με ευλογήσεις. Εννοείς να με παρηγορήσεις. Θέλεις να μεγαλυνθείς και να βγάλεις δόξα από την πρόσχερη τούτη.
1: Κύριε,
0: μην αφήσεις ποτέ τις καρδιές μας να κατευθυνθούνε σε σαρκικούς δρόμους. Αλλά άνοιξέ μας της ψυχής τα μάτια να δούμε πού είσαι. Γιατί αναμφισβήτητα κάπου κοντά είσαι, στην ώρα του σκοταδιού, στην ώρα της απειλής, στην ώρα του φόβου. Συντόνισε τις καρδιές μας στο μήκος κύματος της φωνής σου, για να μπορούμε να συλλάβουμε εκείνο το ευλογητό. Γίνε. Τι κλαίεις? Όπως τότε στην Παλιά Διαθήκη. Η αγάπη σου επέτρεψε να μπει ένα μελίσι και να κάνει μέλι σε ένα σώμα νεκρού λιονταριού. Έτσι βγάλε γλυκασμόν και ευλογία. Από ό,τι επιτρέπεις, από ό,τι σφραγίζεις, από ό,τι συμβαίνει στην πορεία των δουλειών σου. Αν υπόθηκε κάτι καλό, δεν το ξέρω. Αν ήταν κάτι δικό σου, τα εδάφια τουλάχιστον. Σφράγισέ τα. Βεβαίωσέ τα. Σχολίασέ τα. Εις δόξα Χριστού. Άμεν. Νο ταν

0: Επιτρέψτε μου να σας... αμέσως, επιτρέψτε να σας διαβάσω το πρόγραμμα αύριο το πρωί. Δίνω της Παλαιάς Διαθήκης ότι η Παλαιά Διαθήκη αποστερεί από την ελευθερία του τον άνθρωπο και τον οδηγεί σε ένα καθεστώς τρομοκρατίας και εξαναγκασμού. Άμα δεν ξέρεις να διαβάσεις, έτσι λέει όντως. Και πρόσεξε, λαέ μου, λέει, διότι θα πάθεις, θα ράνεις, θα σου κοπεί το ένα σου το ποδάρι. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αν θέλεις να δεις τα πράγματα ορθά, δηλαδή. Αλλιώς έχουν τα πράγματα. Η αγάπη του Θεού, όπως η αγάπη του πατέρα για το παιδί, λέγεται τα παιδιά καμιά φορά. Τι τους αρέσει και εμάς μας άρεσε. Και κάναμε και διαγωνισμούς. Ποιο παιδί θα πηδήσει από περισσότερα σκαλοπάτια κάτω. Και πηδάγαμε. Α, και όταν μεγαλώσαν πιο μεγάλα παιδάκια πια. Και το βλέπει. Μάνα, το βλέπει ο πατέρας του, διάκουσε εδώ. Θα σπάσει κανένα ποδάρι. Θα σε πάνε στη βούλα. Υπάρχει λόγος. Τα ποδάκια σε περισσότερο ο Θεός. Τι λόγος υπάρχει. Κι αν ομιγέννητο συμβεί στο παιδί κάτι, έρχεσαι και μου λες, είδες, λέει, το παιδί, λέει, τι έγινε, λέει, το κούτσανες. Εγώ. Θα το ειδοποιείς απλώς. Με απλότητα, με επιχειρήματα, με αγάπη. Ο Θεός απλώς προειδοποιεί. Μην τρέχετε πάνω από 200 χιλιόμετρα σε αυτή τη στροφή. Δεν είναι κάτι κακό. Έτσι λοιπόν, όταν διαβάζετε το Λόγο του Θεού, είναι η πατρική αγάπη η οποία απλά με ανθρώπινα σχήματα προειδοποιεί. Υπογραμμίζει ευλογημένο το όνομα του Θεού. Ακουλάε μου, έχω να σου πω ορισμένα πράγματα και θέλω να σου μιλήσω και για ορισμένες κρίσεις. Αυτά τα διατάγματα και τις κρίσεις εγώ σας διδάσκω να κάνετε. Όμορφο το ρήμα αυτό, του Θεού, σας διδάσκω. Έτσι κάνει ο Θεός. Έλα εδώ. Το κατάλαβες? Δεν το κατάλαβα. Άλλη, πες το με λόγια δικά σου. Το λες με λόγια δικά σου. Τώρα, λέει, το κατάλαβα. Για βγες και στον πίνακα. Να κάνεις και μια άσκηση. Τώρα να σου δώσω ένα άλλο πρόβλημα με άλλα νούμερα, να δούμε τι θα κάνεις. Αυτό είναι διδαχή. Και παρακαλώ πάρα πολύ, πρέπει να προσευχηθούμε για την Εκκλησία. Όταν λέω την Εκκλησία, δεν εννοώ τη συγκεκριμένη. Εις την οποία λείπει το στοιχείο της διδαχής. Γι' αυτό και θα δείτε ότι δεν είναι ευχάριστον το γεγονός το ότι κάνει τον άλλον διδαχή. Δεν μη σε λάβα. Πόσα χρόνια είσαι στην πίστη? Εγώ ξαφνικά, το 1930. Τι πράγμα είναι αυτό? Πώς το βλέπεις αυτό? Τι σημαίνει τούτο? Για να ξαναπούμε εδώ. Γι' αυτό και θα δείτε αργά και σταθερά ότι δημιουργείται ένα κλίμα πανηγυρισμού. Με την προσθήκη δε, ας πούμε, να προσθέσουμε ένα ακορντεόν, ένα λαούτο και μία πίπιζα. Ξέρετε, το πράγμα κάνει έτσι εκεί πέρα. Μαζεύεται βέβαια και κόσμος, λέει, ο σκοπός είναι να ακούσουνε. Σωστό, το δέχομαι. Με τη χάρη του Θεού, ευχαριστώ πολύ το Θεό, το πιστεύω πολύ το αυτό. Από διδαχή. Ο σκοπός σου δεν είναι να πιστέψεις. Ο σκοπός σου είναι και κάποιος άλλος. Να ξέρεις τι πιστεύεις και αυτό που πιστεύεις, γιατί το πιστεύεις. Εμείς προερχόμεθα από ένα καθεστώς όπου μας έλεγαν, το ξέρεις αυτό? Ποιος σου το είπε? Ναι, μας το είπανε. Γιατί είναι έτσι? Ξέρω εγώ γιατί είναι έτσι. Πού το βρήκες? Δεν ξέρω. Ο Γιάννης Ανταγκουνάκης, και σε ένα βιβλιαράκι το γράφαμε που κυκλοφόρησε, Του είπε ένας, λέει, θα πάρω, λέει, τη γραφή σου. Αυτό που το βιβλίο που μου δίνεις, λέει. Αλλά θα το δείξω, λέει, κάπου. Κι αν μου πει να το κρατήσω, γυρίζει, πάρ' το πίσω. Γελούσε ο Γιάννης, το θυμάστασε το Γιάννη μετά. Δόντια του τα χρυσά. Τι λέει, γιατί δεν τη βαστάς. Διότι αυτός που ρώτησα, λέει, μου είπε ότι είναι καλό βιβλίο. Αλλά πρέπει πρώτα να διαβάσω, λέει, την Παλαιά Διαθήκη. Μετά να διαβάσω την Καινή Διαθήκη και μετά, λέει, την Αγία Γραφή που μου έδωσες. Είναι, λέει, νωρίς ακόμα για μένα. Εδώ θέλεις, ξέρετε, θέλει μολύβι. Η μελέτη θέλει μολύβι. Θέλει χαρτί. Θέλει να έχεις απορίες. Θέλει να διαβάσεις και να με ρωτήσεις και θα χαρώ πολύ. Μου έλεγε ένα παιδί, πού βρέθηκε ο Παύλος, λέει, στην Κρήτη και εγκατέστησε πρεσβυτέρους και πρεσβυτέρια. Δεν βγαίνει πουθενά. Έχει δίκιο τώρα. Και το πάσα πιθανότητα, ύστερα από την πρώτη φυλάκιση που απεφυλακίστηκε στη Ρώμη ο Παύλος, είναι γνωστό αυτό, ενδεχομένως πήγε στην Ισπανία, στην επιστροφή του επέρασε από την Ιταλία, ανέβηκε αναμφισβήτητα στην Έφεσο, επήρε όλη τη Μικρά Ασία άλλη μια φορά, φτάνοντας στην Τροάδα, δεύτερη φορά τον συλλαμβάνουνε. Και ήταν τόσο βίαιη, του είπα, η μεταφορά του στην Ρώμη, ώστε ο άνθρωπος εκεί ξέχασε και το παλτό του και ξέχασε και τις μεμβράνες του. Ευχαριστήθηκε. Τον φελώνει. Λαέ μου, έχω να σου μιλήσω. Λαέ μου, έχω να σου πω ορισμένα πράγματα. Τι είναι βάπτισμα. Τι είναι δείπνο. Τι είναι προσευχούλα. Τι θέλει ο Θεός από μας την ώρα της προσευχούλας μας. Τι είναι νηστεία. Γιατί νηστεύουμε. Γιατί ερχόμαστε στην εκκλησία. Αυτά τα πράγματα το ξέρεις, λαέ μου. Και ακόμα θέλω να σου ανοίξω τα μάτια, να δεις ορισμένες κρίσεις που συνέβησαν. Αυτές δεν έγιναν διότι τους χτύπησα. Δεν με ακούσανε απλώς. Δεν έχει τίποτα ο δάσκαλος που αφήνει στην ίδια τάξη το παιδί. Τι έχει μαζί. Σε διαφορετικές ποδοσφαιρικές ομάδες ανήκουν, αδελφέ. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Αλλά είναι απλό. Το παιδί δεν απέδωσε στη μελέτη του. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα σας τα διδάσκω. Και εδώ έπρεπε να τελειώσει. Το Πνεύμα του Θεού, λέει, θέλει να μην το καταλάβουν. Ακούστε, λέει, να σας διδάξω για να τα κάμνετε. Να σας τα διδάξω για να τα κάμνετε. Βέβαια, δεν το διαβάζεις, χαμογελάς. Δεν ξέρει ο Θεός, λέει, δεν ξέρει κανένα πράγμα. Κάποιος μην το κατάλαβε αυτό το πράγμα. Αυτά σας τα λέω για να τα κάμνετε. Αλλά γι' αυτό σας τα άμαθα. Δεν μπορεί να μου πεις, πάνω από το όμικρο δεν πάει ποτέ περισσωμένη. Το μάθες, ναι, πάνω από το όμικρο δεν πάει ποτέ περισσωμένη. Και από κάτω γράφει, κύριε καθηγητά, σε ευχαριστώ. Πα, περισσωμένη. Τι είπαμε, λέει, δεν το είπα σωστά. Λέει, ναι, και τι έγραψες. Τώρα τι γράφουμε, λέει, θα λέμε εδώ πέρα. Πώς το είπα, είναι το πάνω. Όχι, έγραψε πώς το είπες. Δεν με ενδιαφέρει αν το ξέρεις ή όχι. Ο δάσκαλος και ο Θεός, ίσως φανεί παράξενο. Δεν τον ενδιαφέρει το Θεό αν το ξέρεις. Το Θεό τον ενδιαφέρει να το εκτελέσω κάτι. Τώρα, αν μπορούσες κάτι να το εκτελέσεις χωρίς να το ξέρεις, ξέρω εγώ τι μαγικά πράγματα θα κάνεις στη ζωή σου, κάμε το. Αλλά, γι' αυτό, λέει, εγώ σας διδάσκω. Γι' αυτό σας διδάσκω. Για να τα κάνετε. Όχι για να τα ξέρετε. Εδώ επερίσσευσε η σοφία από λόγια, από γνώση. Πω. Το ξέρετε ότι ο πολλά γνούς, πολλάς δαρίσετε. Και αυτά σας τα λέω. Για να τα κάνετε. Και μόνον όταν τα κάνετε, Θα ζήσετε, θα εισέλθετε και θα κληρονομήσετε την γη που Κύριος ο Θεός τον Πατέρα σας δίδει σε εσάς. Μέσα εδώ, δεν ξέρω αν έχετε δει καμιά φορά, σκι. Κάνουν έτσι, βάζουν κάτι σημεούλες εκεί πέρα και τρέχουν με το σκι έτσι, κάνουν έτσι, έτσι, έτσι, έτσι και νικάνε. Εδώ λέει, σας τα είπα αυτά τα πράγματα με απλότητα, με αγαπούλα, σας τα είπα και έλα εδώ, δάσκαλος ο Θεός, πάλι τα ίδια, δεν τα είπαμε λέει αυτά, έλα πάλι, έλα πάλι. Χρόνια ολόκληρα λέει, ο Παύλος λέει, 3 χρόνια, σπίτι σπίτι, ψυχούλα ψυχούλα. Και ούτε κουράστηκε, ούτε βαρέθηκε και στο τέλος λέει, και ούτε ήρθε να φάω λέει ποτέ κανένα πιάτο φαΐ στο σπίτι σας, έτσι. Ούτε δέχτηκα ποτέ λέει κάλτσα από κανέναν. Ναι. Τούτα τα χέρια. Για να δούμε εδώ τι λέει. Αυτά τα οποία εγώ σας διδάσκω για να κάνετε. Και όποιος τα κάνει αυτά τα πράγματα, για να ζήσει, για να εισέλθει, για να κληρονομήσει. Δεν πάει έτσι, έτσι, έτσι, έφτασε στο τέρμα. Α, τι όμορφο, έφτασε στο τέρμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ζήσανε ποτέ πνευματικά. Δεν ζήσανε. Ζήσανε θρησκευτικά. Ζήσανε δογματικά. Ζήσανε κλειστά εκκλησιαστικά. Ποτέ όμως, ποτέ, δεν ζήσανε μια πλούσια πνευματική ζωή. Δεύτερον, δια να εισέλθετε. Δια να εισέλθετε. Πάνω κάποιο, κάπου βλέπεις κάποια σοβαρή ψυχούλα η οποία λέει σκοπός μου είναι να εισέλθω. Πριν πολλά χρόνια θυμάμαι είχα μια συζήτηση με έναν αγαπητό και του λέω, άκουσα αγαπητέ μου φίλε, εμένα ο Θεός δεν με κάλεσε να τον υπηρετήσω και να διακονήσω αυτόν, αμήν. Ό,τι απλά, δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Εμένα με κάλεσε ο Θεός με τη χάρη του να με φέρει στην παρουσία του. Τώρα, πηγαίνοντας προς τα πάνω, να μπορέσω, ξέρω εγώ, να βαρέσω με τη σκεπάρνη μου, νταν, δύο σκαψίες. Βλέπω ένα καρφί, μπαμ, να το βάλουμε σκιστή κανένας. Και βλέπω και ένα παιδάκι να το σηκώσω. Και είναι και λερωμένο πάντο πλύνω το μουτράκι του. Α, ούτε. Δεν έχει καμία σχέση αυτά τα πράγματα. Ο Θεός μας εκάλεσε για να εισέλθουμε. Τώρα, μπαίνοντας κάποιος στην παρουσία του Θεού και να διακονήσει και να υπηρετήσει και να φέρει ψυχούλες, αυτά είναι καλά. Αλλά μην γίνεται το να χάσουμε την βασιλεία για να κερδίσουμε τι το ανθρώπινο εδώ κάτω. Ας τα έχουν αυτά τα πράγματα. Και όχι μόνο να εισέλθεις λέει, αλλά να εισέλθεις για να κληρονομήσεις την ευλογία της πνευματικής, της πλούσιας, της αφιερωμένης, της καθαρής, της Άγιας ζωής. Δεν είναι μια ζωή που μετριέται με νούμερα. Δεν είναι μια ζωή που μετριέται με άλλα μέτρα. Είναι μια ζωή πλούσια. Είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος απάνω σε αυτή τη ζωή. Και λέει ο Θεός, πρέπει να σας πω κάτι. Δεν ορίστε. Μήπως λέει προσθέσετε εις των λόγων τον οποίον εγώ σας προστάζω και ούτε θα αφαιρέσετε. Πώς γίνεται η προσθήκη, πώς γίνεται η αφαίρεση δια της μεθόδου της θεολογίας. Εδώ λέει, ξέρεις λέει ποιο είναι το βαθύτερο νόημα. Άξεξέ μου, ο λόγος του εδώ είναι πηγάδι. Ούτε στέρνα έχει βάθος και πλάτος. Η αγάπη του Θεού έχει διαστάσεις. Τα πράγματα είναι απλά. Εδώ μίλαγε ο Θεός σε ανθρώπους. Και στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός μίλησε. ψαράδες, μια ψυχούλα γράμματι, ένα τέος τυφλό ζητιάνο, αυτός δεν είχε πάει στη Σορβόνη. Αυτός γύρευε όλη μέρα, ένα δεκαρίτσα έξω από το ιερό. Άκουσε, του λέει, πρόσεξε, ούτε θα προσθέσεις, ούτε θα αφαιρέσεις. Κάτι ξέρεις την Αποκάλυψη και λέει, και αυτός που θα προσθέσει ή θα αφαιρέσει, ξέρετε τι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Θα μου πεις, δύο πράγματα αληθινά. Πρώτον, δεν το καταλαβαίνω. Αυτό είναι θεματικό μου, λέει. Γιατί λέει ο δάσκαλος, όταν κάνει την παράδοση, το καταλάβατε, παιδάκια? Όποιος δεν το κατάλαβε να σηκώσει το χεράκι του. Αυτό κάνει και ο Θεός. Με δάσκαλο το Πνεύμα το Άγιον. Δάσκαλο. Και τι δάσκαλο? Το Πνεύμα το Άγιον, ο δάσκαλος. Και όχι μόνο, λέει, αυτά τα πράγματα θα σας τα εξηγήσω, αλλά θα είμαι και μαζί σας και θα κάνουμε πρακτική εφαρμογή. Άρα με τα χέρια, έλα μαζί. Τι είναι η ζωή του Χριστού? Από μια άλλη πλευρά, αν δεις τη ζωή του Χριστού, δεν είναι τίποτα άλλο από την πρακτική εφαρμογή των αληθιών που ο Πατέρας θέλει από κάθε πιστό. Αυτή είναι η ζωή του Χριστού. Μπορούσε η ζωή του Χριστού να λέει, η γέννηση θαυματουργός εκ Παρθένου. Τελεία. Παράγραφος 2. Γολγοθάς. Παράγραφος 3. Ανάστασης. Παράγραφος 4. Ανάληψης. Παράγραφος 5. Ερχόμενον μεταδόξης, που λένε. Γιατί τα έγραψε όλα αυτά? Πέραν από άλλες πλευρές εννοώ. Διότι, έρχεσαι και μου λες, ναι, λέει, ξέρεις όμως, λέει, τι γίνεται εδώ? Ξέρεις τι θα πει εγκατάληψης? Εμένα με ρωτάς. Και ρωτάς τον Κύριό σου. Να δούμε εδώ πέρα. Α, να ήταν ο Κύριός μας εδώ. Πείνασε, έκλαψε, προδόθηκε, εγκαταλείφθηκε, τον ηρωνεύτηκαν, γροθιές, ξυγές, φούσκους. Δεν υπάρχει κάτι στην ανθρώπινη ζωή που θα αντιμετωπίσεις που να μην το πέρασε ο Χριστός. Δεν υπάρχει θλίψη όμοια με τη δική του τη θλίψη. Ποτέ μην πεις, και τώρα, τι το. Έζησε κατά πάντα μια ζωή απάνω σε ένα στρατή που κι εσύ και ο δούλος του Θεού περπατάμε. Και μπορεί, πρώτον, να μας δώσει παράδειγμα. Δεύτερον, να μας κατανοήσει. Και τρίτον, να μας βοηθήσει. Εντυγχάνον. Αφορά που ακούω κάτι ανθρώπους οι οποίοι λες και βγήκαν από την κονσέρβα εχθές το βράδυ. Δεν μου λες. Εσύ δεν υπήρξες νέος? Λέει, υπήρξα. Δεν μου λες. Και εσύ είναι και νέος του κόσμου, γιατί μετά επίστεψες. Λέει, ναι. Βούλωσε το, κάτσε κάτω, βούλωσε το. Εάν τα λόγια που λέμε τα μετρήσουμε και είναι 100, το χρόνο που σπαταλάμε για να πούμε αυτά τα καταλόγια, εάν το μισό από αυτό το χρόνο τον είχαμε κάνει δάκρυα και προσευχή, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ευτυχώς είναι ο Κύριος επάνω, ο οποίος γνωρίζει, βοηθάει, εντυγχάνει και κατανοεί. Μέγας αρχιερεύς, δυνάμενος να σταθεί με συμπάθεια δίπλα μας. Και ακόμα κάτι. Τα μάτια σας θυμόσαστε τι έγινε, τι έκαμε ο Κύριος τότε στο Βελφεγόρ, τότε που ο Θεός έκαμε εκείνη τη μεγάλη την εξολόθρευση. Άλλο μάθημα ετούτο. Λένε έχουμε μάθει να θυμόμαστε. Και συμβαίνουν γεγονότα και πολλές φορές τραγικά γεγονότα μέσα στη ζωή μας. Περιστατικά, πόνος, δάκρυα, αρρώστιες, θλίψεις. Πέρασες από αυτή τη θλίψη και από αυτό το καμίνι. Και πέρασες. Και τι έβγαλες. Άκρημα. Για ακούστε τι λέει εδώ. Η οφθαλμή σας είδα.
1: Αγαπητοί μου, είναι τόσο απλό. Αν με ρωτούσες τι λέει απόψε ο λόγος του Θεού, θα σου απαντούσα. Να πάρεις το λόγο του Θεού στα χεράκια σου απόψε. Να πάρεις μολυβάκι και χαρτί απόψε και να πεις, Θεέ μου, θέλω να αρχίσω να μελετάω απόψε. Σε παρακαλώ να μου εξηγείς, γιατί δεν έχω μυαλό και έχω και προβλήματα στη δουλειά μας, ψωμί μας, οικογένειές μας, δεν ξέρω και πολλά γράμματα. Άλλη φορά πάλι σας έλεγα τα ίδια και τα ίδια, να τα εντυπωθούμε. Με ρώτησε κάποιος τι θα γίνει, λέει. Αυτό τον αδελφό, λέει, το φελώνει, λέει. Μία φορά τον εβλέπουμε, λέει, στην Καινή Διαθήκη και μετά, λέει, δεν τον ξαναβλέπουμε. Πρέπει τον αδελφό φελώνει, λέει. Ο φελώνης είναι το παλτό. Το παλτό. Το παλτό μου, λέει, ναι. Α, δεν το ξέρα. Αδελφέ μου, λέει, και πώς δεν το είπα, λέει, πουθενά, λέει. Δεν πειράζει, και αν το έλεγες, λέει, παθαρίστη. Παρακαλώ, πάρα μου λίγο άλλη. Θεέ μου, σε παρακαλώ πολύ. Ίσως είμαι λίγο άταχτος μαθητής. Και όχι πολύ μελετηρός, αλλά αυτός είμαι. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάθε με τι θέλεις από μένα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου το πεις αυτό. Να το εντυπωθώ. Και ακόμα σε παρακαλώ να με βοηθήσεις. Όταν βγω στον πίνακα της πρακτικής ζωής, διότι εκεί είναι που γίνεται η τραγωδία του δίλεση. Όταν βγούμε στον πίνακα, στη θεωρία, άλλος λέει εδώ, άλλος με λόγια δικά του κάτι. Στον πίνακα να δείτε τι γίνεται. Στην πρακτική ζωή να δείτε τι γίνεται. Ξέρετε, στη θεωρία πετάει ένας μια κουβέντα, πετάει κάποιος άλλος. Κάτι γίνεται στη θεωρία, κάτι ακούμε. Στην πράξη, στον πίνακα, ο Θεός να φυλάει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ και στον πίνακα τώρα. Τι είναι τα γεγονότα της ζωής μου? Τι είναι τα γεγονότα της ζωής σου? Ξέρεις? Τα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μας είναι αποτέλεσμα των προσευχών σου. Πάρε το αποτέλεσμα των προσευχών μου, λέει, έπεσα με το ποδήλατο και τσακίστηκα. Βεβαίως. Αποτέλεσμα προσευχής ήταν αυτό. Και το άκουσε ο Θεός από πάνω. Έχω ένα αφεντικό μου, έλεγε ένας πάρα πολύ αγαπητός και σωστός άνθρωπος πριν λίγη ώρα. Τι θα γίνει, λέει, με το αφεντικό μου? Και είπαμε τι θα κάνουμε. Άκουσε, Χριστέ μου. Έχεις πρόβλημα με το αφεντικό σου? Λέει, ναι. Να ευχαριστήσεις τον Θεό. Διότι ο Θεός φαίνεται άκουσε την προσευχή σου. Τι άκουσε την προσευχή σου? Θα με διώξει, λέει. Αλλά είναι εκεί το θέμα. Φαίνεται ότι του είπες, Θεέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για πιάσε με τα δάχτυλά σου εδώ. Έχετε δει τα αυγά του Πάσχα, τα ξύλινα, και τα γυαλίζουν και όλα. Το κάνει ένα το χέρι του, τι πράγμα είναι αυτό? Το μαστορικό το χέρι του, α, εδώ δεν κάτι έχει. Πάρ' το γυαλόχαρτο και το τρώει με το γυαλόχαρτο. Τα γεγονότα της ζωής μας δεν είναι τίποτα άλλο από το γυαλόχαρτο του Θεού. Για να κάνει υγεία την επιφάνεια της ζωής μου και της καρδιάς μου. Φαίνεται ότι εγείρεψες από τον Θεό να σε τελειοποιήσει και φαίνεται ότι έπασχες ψυχούλα σε υπομονή. Λέει μάλιστα, τώρα γιατί ήθελες να σε κάνει ο Θεός για να μάθεις το μάθημα της υπομονής, να σε πάρει στις στροφάδες μέσα στο πέλαγος κοντά στη Μάλτα
0: Τι υπομονή να υποχτήσει εκεί πέρα. Εκεί θέλει, δεν θέλει, υπομονή θα κάνει. Με στο αφεντικό, το σκληρό, το τζαναμπέτικο πανεφεντικό. Εκεί ο Θεός έβαλε. Εκεί ο Θεός είπε: α, θα σε φτιάξω, θα δεις το άποψη. Πώς θα γίνεις. Και έπειτα από τη δοκιμασία αυτή του φυλά στο χεράκι του. Πατέρα μου, α, το έμαθα κι αυτό. Τώρα φαίνεται κάτι άλλο θέλω να μάθω. Αυτό ονομάζεται τελειοποίηση. Η τελειοποίηση δεν είναι θέμα θεωρητικό. Δεν είναι θέμα γνώσεως. Η τελειοποίηση είναι θέμα καθημερινής πρακτικής ζωής. Άκουσε, λαέ μου, έχω να σου πω ορισμένα διατάγματα να ακούσεις τις κρίσεις αυτές, τας οποίας εγώ σας διδάσκω. Να κάμνετε, για να ζήσετε και να εισέλθετε και να κληρονομήσετε την γη. Τα μάτια σας είδαν. Τα μάτια σας είδανε. Και το τρίτον σημείο. Ούτε να προσθέσεις, ούτε να αφαιρέσεις. Ούτε να μου αρχίσεις τις ερμηνείες. Και το βαθύτερο νόημα εδώ λέει, το πιο βαθύ νόημα, πιο βαθύ νόημα, ας τα βαθιά νοήματα, μας και πνιγούμε στα βαθιά. Εδώ απλά ριχά ριχά. Αυτό το πράγμα δεν στέκει στη ζωή μου. Στη ζωή σου στέκει. Λέει δεν στέκει μεν, αλλά υπάρχει λέει ένα εδάφιο στον παροιμιαστή. Και το θυμάμαι καλά, λέει, κι άλλο ένα εδάφιο, νομίζω, λέει, στην Αποκάλυψη. Ρε καλέ μου άνθρωπε, με σελοτέιπ τώρα να ακολουθήσουμε εδάφιο, εδάφιο, εδάφιο, για να σε δικαιολογήσω. Νομίζω ότι σε κατηγορώ. Και τι λόγο έχω. Να μαλώσω με τον αδελφό μου. Γιατί. Με ρώτησες όμως. Τι μέρα είναι σήμερα. Και σου είπα Σάββατο. Και μου λες, μου είχαμε στην καρδιά περιβόλη. Γιατί. Γιατί Σάββατο, λέει, λίγη το γραμμάτιο, 25.000. Και τι να κάνω τώρα. Θα βάλω το χέρι της τσέπης, θα σας απεταγωσάρικο. Αυτό το καταλαβαίνω. Να σου πω όμως ότι είναι Τρίτη. Γιατί, έτσι να μου ανοίξει την καρδιά μου να μου πεις ότι είναι Τρίτη και να έχω Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, θα κάτι να γίνει με το γραμμάτιο. Ξέρω. Δεν νομίζω πως είναι σωστή μέθοδος. Και εν πάση περιπτώσει, ο δούλος του Θεού, άφησε με τώρα με ημερολόγια, μην με μπλέκεις εμένα. Με ρώτησες, απλά, σε τούτη την ώρα, χαίρομαι που σε βλέπω, ο Θεός να μας ευλογήσει και έχω να σου πω κάτι. Κοίταξε, ο Θεός έφερε στην Εκκλησία και διά της Εκκλησίας, πρόσεξε, θα ζήσεις, θα εισέλθεις και θα κληρονομήσεις. Πάντα να θυμάσαι ότι υπάρχουν δύο διαχωρισμοί. Νύχτα, μέρα. Φως, σκοτάδι. Αγιώτης και αμαρτία. Κόσμος και Εκκλησία. Ό,τι δεν ανήκει στον κόσμο είναι της Εκκλησίας. Και ό,τι δεν είναι Εκκλησία είναι κόσμος. Άρα, βάλτε κάτω. Βάλτε κάτω. Δεν μπορώ. Τα ακούω κάτι για σκοπιμότητες και θα γίνει και θα κάνω. Δεν το ξέρω. Μακάρι. Γι' αυτό και δεν με βλέπεις επιθετικών. Χαρακτήρος δεν είναι. Σου λέω μόνο κάτι απλό. Ό,τι δεν είναι κόσμος είναι Εκκλησία. Αλλά και ό,τι δεν είναι Εκκλησία ανήκει στον κόσμο. Και ο Χριστός θα έρθει να πάρει την Εκκλησία. Εδώ δεν έχει ούτε ερμηνείες, ούτε νομίζω. Μην νομίσεις τίποτα. Παρακαλώ ιδιαίτερος. Πάρτε σαν θέμα προσευχούλας τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τους ανθρώπους, τον κόπο τους, κυρίως τις ψυχές. Να φέρνει ο Θεός ψυχές σαν την πλαστελίνη. Και με τα χέρια του το Πνεύμα το Άγιο να μορφοποιεί. Έτσι δες καρδιά. Πατέρα μας ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα.
1: Αν μας γυρέψεις έναν κατάλογο, σαν τα μικρά τα παιδιά, τι να βάλουμε πρώτα τώρα? Την αγάπη σου, την αποκάλυψη της αγάπης σου στο πρόσωπο του Χριστού και την ερμηνεία της αγάπης σου δια του Αγίου Πνεύματος στη ζωούλα μας. Βοήθησέ μας. Έτσι με μολυβάκι, με χαρτάκι, με συζήτηση μαζί σου, να σε ρωτάμε, να μας απαντάς, πιασμένοι χέρι-χέρι, λίγο ακόμα, μέχρι την ώρα της παρουσίας σου. Θυμήσου όλες τις εκκλησίες και αυτή την εκκλησιά μας. Τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και κλείνουμε με το αίτημα του Σαββάτου. Τα παιδιά μας. Την νεότητα. Κύριε, Κύριε, αγιάσου και ευλογήσου εν το μέσο ημών. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Δε πατέρα μας, ευλογημένο Θεός μας, κανένα δισταγμό δεν έχουμε πραγματικά, γιατί ο Υιός της αγάπης σου ήρθε εις αυτόν τον κόσμο και θυσιάστηκε αντί ημών και υπερημών των αμαρτωλών επάνω στο ξύλο του Σταυρού του Γολγοφά. Και έγινε εκείνος ο ηλασμός των αμαρτιών μας. Έγινε αμαρτία και κατάρα ο Υιός και μας κατέστησε δικαιοσύνη και ευλογία. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο αυτό έργο της θυσίας του Χριστού Πατέρα μας. Δεν ήταν δυνατόν να το συλλάβει ανθρώπινος νους. Δεν ήταν δυνατόν, Πατέρα, ούτε οι άγγελοι να το φανταστούν. Για μας τους αναξίους αμαρτωλούς να έρθει εκείνος επάνω από τους ουρανούς να αφήσει τη δόξα του για να έρθει να ζητήσει και να έβρει ο απολωλός που είμαστε ο καθένας από εμάς. Σε ευχαριστούμε που έσυσες τόσο χαμηλά, που άπλωσες το χέρι σου το στοργικό και μας ανέσυρες μέσα από το σκοτάδι και την αμαρτία και μας έφερε στο φως και στην αλήθεια. Κατά με ιδιαίτερο τρόπο, Πατέρα μας, αυτή τη βδομάδα, όχι ότι δεν θυμούμεθα, αλλά πάντα σε θυμούμεθα και πάντα θυμούμεθα την αγάπη σου και τη χάρη σου, αλλά κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο αυτή τη βδομάδα, Πατέρα μας, που γιορτάζουμε την επέτειο των παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, οι καρδιές μας γεμίζουν από ευγνωμοσύνη, αγάπη και λατρεία για Σένα. Πατέρα, αξίωσέ μας και πάλι απόψε και δώσε μας την χάρη, ώστε κι εμείς νοερός να παρακολουθήσουμε αυτό το δράμα τη Γεθμανή. Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, ένα δράμα το οποίο απέδεψε στη δική μας σωτηρία, στη δική μας ανόρθωση και στη δική μας δικαίωση. Σε ευχαριστούμε, αγαπημένε μας Πατέρα, διότι πράγματι μας δίνεις άλλη μια φορά την ευκαιρία να μελετήσουμε τον Λόγο Σου και να ακούσουμε την φωνή του Αγίου Πνεύματος. Ω Πατέρα, δεν ήρθαμε εδώ να ακούσουμε κάποιον άνθρωπο. Αν ήρθαμε με αυτές τις σκέψεις και με αυτό το πνεύμα θα φύγουμε απογοητευμένοι. Αλλά ήρθαμε να ακούσουμε τη φωνή του Αγίου Σου Πνεύματος. Γι' αυτό σε παρακαλούμε, Πατέρα μας, να μιλήσεις εσύ μέσα στις καρδιές μας, να κάνεις έργο οικοδομής, αυξήσεως πνευματικής και σωτηρίας αθαράτων ψυχών για τα σωτίας ο Κύριος της δόξα πέτρα του Σταυρού. Κρύψε τον άνθρωπό σου πίσω από τη σκιά του Σταυρού του Ιησού Χριστού και φανέρωσε τη δόξα και τη μεγαλοπρέπειά σου, Πατέρα, και πάλι απόψε μεταξύ μας. Και ευλόγησε κάθε παρομοία συνάθεση απόψε. Ευλόγησε και

Πλήρωσε με το Άγιο Πνεύμα όλους εκείνους που θα χρησιμοποιήσεις ως όργανα στα χέρια τα δικά σου για να εξαγγείλουν τις αρετές σου για την αγάπη σου, Πατέρα. Ευλόγησε όλους εκείνους που θα παρακολουθήσουν, Πατέρα μας, στην αθρήση απόψε και θα στραφούν σε σένα για να ζητήσουν από σένα, να τραφούν από σένα και να σωθούν από τον Ιησού Χριστόν. Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, χάρισέ μας το πρόσωπό σου και πλούσιες πνευματικές ευλογίες για το όνομα του Κυρίου μας του Χριστού και προσδόξα σου. Αμήν. Με το πρόγραμμα θα διαβάσω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Από τα εδάφια 39 έως 46. Και εξελθόν υπήγε κατά την συνήθεια εις το όρος των ελαιών, οικουλούθησαν δε αυτόν και οι μαθητές αυτού. Αφού δε ήρθε εις τον τόπον, είπε προς αυτούς, προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμό. Και αυτός εχωρίστη από αυτόν ως λίθου βολή και γονατίσας προσήφχετο, λέγον, Πάτερ, αν θέλεις να απομακρύνεις το ποτήριον τούτο απ' εμού, πλην ουχή το θέλημά μου, αλλά το σόν ας γίνει. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος απ' ουρανού ενισχύον αυτόν, και ελθόν εις αγωνία προσήφιε το θερμότερο. Έγινε δε ο υδρός αυτού ως θρόμβι αίματος καταβαίνοντες εις την γη. Και σηκωθείς από τις προσευχής ήρθε προς τους μαθητάς αυτού και έβρεν αυτούς κοιμωμένους από τις λύπης. Και είπε προς αυτούς, τι κοιμάστε, σηκώθητε και προσεύχεστε για να μην εισέθετε εις πειρασμό. Ενώ δε αυτός ελάλη έτη, ιδού όχλος και ο λεγόμενος Ιούδας εις τον 12 ήρχε το προ αυτόν και πλησίασε εις τον Ιησού για να φιλήσει αυτόν. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, Ιούδα, με φίλημα παραδίδεις τον Υιόν του ανθρώπου. Η χοροδία θα μας τσάλει να είναι, όχι, απουσιάζει η χοροδία εδώ, πίσω μέρος της χοροδίας μας, δεν ξέρω γιατί, αλλά θα ψάλουμε εμείς έναν ύμνο ακόμα. Ναι, θα ψάλουμε τον ύμνο 330. 330.

σαν μια εβδομάδα το χρόνο για να θυμηθούμε το δράμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να θυμηθούμε τα φρικτά του πάθη και το μαρτυρικό του θάνατο. Κάθε χριστιανός θυμάται κάθε μέρα τον Κυριόν του τον Ιησού Χριστό. Γιατί εκείνος ήρθε σε αυτόν τον κόσμο να πεθάνει για αυτόν, να πεθάνει για τον καθένα από μας. Το θέμα απόψε το οποίο έχει τεθεί είναι το νόημα της αγωνίας. Ο Κύριος τις στιγμές εκείνες που πράγματι ευλήθη σε αυτήν την εκούσια αγωνία είπε μερικά λόγια τα οποία ραγίζουν πραγματικά την ψυχή του ανθρώπου. Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Ας αφήσουμε, αδελφοί, αγαπητοί και φίλοι, την φαντασία μας να τρέξει στον κήπο της Γεσημανή για να παρακολουθήσουμε το δράμα της αγωνίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το δράμα εκείνο το οποίο είναι μοναδικό μέσα στην ιστορία του σύμπαντος και ανεπανάληπτο. Ο Κύριος μας δίδει την μεγαλύτερη μάχη εναντίον των δυνάμεων του σκότους, εναντίον του εχθρού, εναντίον της αμαρτίας. Ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, έδωσε για εκείνος μια μάχη, αλλά δυστυχώς την έχασε τη μάχη εκείνη και είχε σαν αποτέλεσμα να μπει αμαρτία εις τον κόσμο και να αποχωρήσει τον κόσμο από τον Θεό, να θανατώσει τον άνθρωπο ως προς την σχέση του με τον Θεό. Σοβαρές συνέπειες είχε η νίκη του πρώτου ανθρώπου, αλλά ήρθε ο δεύτερος Αδάμ, ο Κύριος εξ ουρανού, και έδωσε την μάχη. Μια μάχη πραγματικά σκληρή, όπως διαβάζουμε, και τη μάχη την κέρδισε. Ίσως την έδωσε στο ίδιο μέρος που είχε δώσει και ο Αδάμ. Λέγω, τη μάχη αυτή ο Κύριος την κέρδισε, και την κέρδισε όχι απλώς για τον εαυτόν του, αλλά για λογαριασμό της ανθρωπότητας. Μπροστά στον Κύριό μας πρόβαλαν τα βασίλεια και ο κόσμος, με όλα εκείνα τα οποία έχει να προσφέρει ο κόσμος. Ο Σατανάς, όταν τον ανέβασε πάνω στο όρο, στον υψηλό, του έδειξε όλα τα βασίλεια του κόσμου και του είπε, αν πέσει, αν προστινήσεις, θα σου τα δώσω, γιατί είναι δικά μου. Όλα τα βασίλεια, λέγω, πρόβαλαν μπροστά στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν, και ο κόσμος με όλα εκείνα τα οποία έχει και προσφέρει. Και από την άλλη μεριά πρόβαλαν τα πάθη, η θυσία, ο σταυρός. Και ο Κύριος προτίμησε το σταυρό χωρίς δισταγμό. Γιατί έβλεπε πίσω από τον σταυρό, έβλεπε τους καρπούς του φόνου της ψυχής του. Έβλεπε ο Κύριος έναν κόσμο ο οποίος χανόταν για πάντα. Και χωρίς το δράμα τούτο της Γεσημανή, χωρίς τη θυσία του Ιησού Χριστού, ο κόσμος θα βυθιζόταν σε ένα βαθύ σκοτάδι, σε μια απελπιστική κατάσταση. Προτίμησε το σταυρό, προτίμησε την θυσία. Κατά κάποια αναλογία, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, ο Θεός μας προσφέρει τον κόσμο με τις χαρές του. Και ο Κύριος μας προσφέρει τον σταυρό και τα παθήματά του. Και καλούμεθα να εκλέξουμε και εμείς. Τι θα εκλέξουμε? Τον κόσμο, με όλα τούτα τα οποία προσφέρει, με την αμαρτία πληθωρική, ή θα προτιμήσουμε το σταυρό και τα παθήματα του Κυρίου? Ο Κύριος δεν έχει να υποσχεθεί βασιλεία στον κόσμο αυτόν. Δεν έχει να υποσχεθεί ο Κύριος στον κόσμο τούτον κάποια άνετη ζωή. Έχει να υποσχεθεί σταυρόν. Έχει να υποσχεθεί παθήματα. Και αυτό πρέπει να έχει υπόψη του εκείνος ο οποίος θα ακολουθήσει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Θα σηκώσει τον σταυρόν, του λέει, και θα με ακολουθήσει, εάν τι θέλει να έρθει ο πίσω. Ας κάνουμε και εμείς την εκλογή εκείνη την οποία έκαμε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός.
Μας δίδει όλα τα εφόδια τα πνευματικά, μας δίδει όλη τη δύναμη για να μπορούμε πραγματικά και εμείς να θριαμβεύουμε εναντίον του εχθρού και εναντίον της αμαρτίας. Είναι μια ευλογημένη εκλογή. Θα σηκώσει σταυρό, αλλά ο σταυρός αυτός όμως οδηγεί στη δόξα, οδηγεί στους ουρανούς, οδηγεί στην παρουσία του Θεού. Ο Κυριός μας, λέγω, επροτίμησε χωρίς δισταγμό το σταυρό και τα παθήματα. Και στη Γεστημανή δόθηκε ένας σκληρός αγώνας εναντίον των δυνάμεων του σκότους, εναντίον της αμαρτίας. Ήταν πράγματι η ώρα του σκότους. Ήταν μια ώρα που ο εχθρός του επετέθη με όλες τις δυνάμεις του για να κατορθώσει να κάμψει τον Κυριόν μας τον Ιησού Χριστό. Μέσα στην καρδιά παράλληλα του Πατέρα υπήρχε πράγματι και εκεί ένα δράμα. Και εκείνος παρακολουθούσε με αγωνία τον Υιόν της αγάπης του να αγωνίζεται εναντίον όλων αυτών των σκοτεινών δυνάμεων μέσα στον κήπο του Γεστημανή. Όμως, αδελφοί, υπό ποιαν ιδιότητα ο Κύριος μας έδωσε αυτή τη μάχη? Μήπως την έδωσε υπό την ιδιότητα του Θεού, του Υιού Θεού? Ή το δυνατόν ο εχθρός να πολεμήσει εναντίον του Θεού? Ή το δυνατόν ο εχθρός να σταθεί μπροστά στο βλέμμα ακόμα του Θεού? Ο Κύριός μας την μάχη, αγαπητοί, όπως μέσα στο λόγο του μας διαβεβαιώνει ο Θεός, την μάχη την έδωσε ως Υιός ανθρώπου. Ως Υιός ανθρώπου, ως εκπρόσωπος του ξεπεσμένου ανθρώπου, ως τέλειος άνθρωπος. Και τη μάχη εκείνη την κέρδισε ως εκπρόσωπός μας. Δεν είχε κανένα νόημα η ενίσχυση του Αγγέλου, που όπως διαβάσαμε εδώ στο σχετικό κομμάτι της Αγίας Γραφής, δεν είχε κανένα νόημα η ενίσχυση του Αγγέλου εάν ο Κύριος την έδινε τη μάχη αυτή ως Θεός. Εδώ μας λέει ότι παρέστη η ανάγκη και φάνη άγγελος εις αυτόν απ' ουρανού ενισχύον αυτόν. Ποιον ενίσχυσε ο άγγελος? Ποιον ενίσχυε μέσα στον κήπο της Γεστημανή? Ενίσχυε τον άνθρωπο Ιησούν Χριστόν. Όσο στα αλήθεια υποβιβάζουν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό όταν δέχονται ότι ο Κύριος ως Θεός επολέμησε τον εχθρό. Μα είναι δυνατόν αυτό να σταθεί στη λογική του ανθρώπου? Το μεγαλείο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού έγινε, αγαπητοί μου, εις την ταπείνωσή του, εις την γένωσή του. Ο λόγος του Θεού μας λέγει καθαρά και εξάστερα ότι εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταρπίνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου δε σταυρού. Και εις την προς Εβραίους επιστολή επίσης, ο συγγραφές μας λέγει τα εξής, στο Β16-18. Διότι βεβαίως δεν ανέλαβεν αγγέλων φύση, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβε. Όθεν έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς, για να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύστα προς τον Θεό, για να κάνει εξηλαίωση υπέρ των αμαρτιών του λαού. Επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Ο Μέγερ, ένας διάσημος ιεροκήρυξ και συγγραφέας, γράφει τα εξής, αγαπητοί. «Εις τον κήπο της Γεστημανή έλαβε θέση υπέρ του ανθρωπίνου γένους ο Ιησούς ως δεύτερος Αδάμ. Και δεν τολμώμε να φανταστούμε ποια θα είναι το η τύχη της ανθρωπότητος ή του σύμπαντος, εάν ο Κύριος ημών ενικάτω εκεί από ανθρωπίνη αδυναμία. Καθώς έφερε προς τα χείλη του το ποτήριον της κρίσεως, το οποίο δεν είναι δύνατο να παρέλθει από αυτόν, ο πειρασμός της υποχωρήσεως εξαπελήθη κατά αυτού αχαλήγητος. Ο κίνδυνος ή το μέγας, διότι αναγινώσκομαι εις την προς Εβραίους επιστολή στο 5ο κεφάλαιο και 7 εδάφιο,
ότι μετακραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηγεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούσθη δια την ευλάβεια αυτού. Και τούτο υπονοεί ασφαλώς ότι υπήρχε κίνδυνος μήπως κατά την εσχάτην στιγμή της τρομεράς εκείνης πάλης επέλθει κάμψης λόγω αδυναμίας της αρχός ή το η εξουσία του σκότους. Εάν υποθέσουμε ότι συνέβαινε τι ούτων τι, τότε θα έσβηναν οι ελπίδες της ανθρωπότητος και οι ουρανοί θα εκαλύπτοντο από το σκότος, από το σκότος της απελπισίας. Πώς είναι δυνατόν, αγαπητοί αδελφοί, να λέγονται αυτά για τον Υιόν ως Θεόν? Αυτά λέγονται για τον Υιόν του ανθρώπου, ο οποίος θεληματικά εκένωσε τον εαυτόν του, ήρθε στον κόσμο αυτόν και θυσιάστηκε με τόσο σκληρό θάνατο επάνω στο Σταυρό για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, για να τον φέρει δικαιωμένο στη δικαιοσύνη του Θεού. Ο αείμνηστος Κώστας Μεταλλινός, ο ιδρυτής της εκκλησίας αυτής και διδάσκαλός μας, γράφει τα εξής: «Η αγωνία του Ιησού είναι μυστηριώδης για την ξεπεσμένη μας ψυχοσύνθεση. Οδύνες και φόβοι άγνωστοι εις το εξαμβλωμένο μας ηθικό αισθητήριο. Μαύρη και ταραγμένη θάλασσα που κανένας μας δεν θα μπορέσει να βυθομετρήσει. Γεσημανή είναι η αντιμετώπιση του ποτηρίου του εξυλασμού μας και η ελευθέρα αποδοχή του από τον αντικαταστάτη μας. Πάτερ μου, αν είναι δυνατόν, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο». Ποιο είναι αυτό το ποτήριον, το οποίο είναι πραγματικά παρεξηγημένο και μεταξύ ακόμα των χριστιανών? Νομίζουν ότι το ποτήριον, αυτό το οποίο αναφέρει ο Κύριος, είναι ο επερχόμενος θάνατος. Όχι, τον θάνατον ο Κύριος δεν τον φοβήθηκε. Το ποτήριον το οποίο εδώ μας αναφέρει ο Κύριος είναι όλα τα μαύρα κύματα και τα μαύρα σύννεφα της αμαρτίας τα οποία έβλεπε να έρχονται κατά πάνω. Ο Υιός της αγάπης του Θεού, ο αναμάρτητος, μας λέει σε ένα προφητικό ψαλμό ότι ευηθίστην εις βαθύν πυλών, όπου δεν υπάρχει τόπος στερεός για να σταθώ, και το ρεύμα των υδάτων με κατακλείζει. Και πραγματικά έβλεπε τον εαυτό του βυθισμένο μέσα στο την απίθμενη εκείνη αχλή της αμαρτίας, μέσα στο σκοτάδι και στην κόλαση της αμαρτίας. Το μη γνωρίσα τα αμαρτία μας, λέει ο Λόγος του Θεού, έκανε περιμόν αμαρτία. Έκαμε περιμόν αμαρτία για να γίνω εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Ο αναμάρτητος γινόταν αμαρτωλός. Ήταν πραγματικά ο μέγας αθώος. Αλλά θεληματικά όμως έγινε ο μεγαλύτερος ένοχος της παγκοσμίου ιστορίας. Γιατί ήταν ο αντικαταστάτης όλων μας. Δεν πήρε την αμαρτία ενός 5, 10, 20. Πήρε τις αμαρτίες όλων των γενεών, όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων. Και τις φορτώθηκε εκείνος και τις έκανε δικές του για να προσφέρει τη δική του τη ζωή, την Αγία ζωή στον άνθρωπο εκείνο ο οποίος... Η αμαρτία είναι κάτι των φδελικτών και αποτρόπων. Ίσως και εμείς ακόμα δεν την έχουμε εκτιμήσει, δεν την έχουμε φοβηθεί όσο θα πρέπει να τη φοβηθούμε. Η αμαρτία, όπως ξέρουμε, στην έρημο συμβολιζόταν με τα φίδια εκείνα τα τρομερά και τα φαρμακερά. Είναι φίδια αμαρτία δηλητηριώδης. Φίδια. Η αμαρτία, λέγω, είναι κάτι των θελιρών και αποτρόπεντα για την Αγία Ψυχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήταν τόσο το βάρος της, ώστε του προκάλεσε αφάνταστη αγωνία που είχε σαν συνέπεια να κυλήσουν φρόβοι αίματος από το μέτωπό του και να ποτίσουν τη γη μας. Σκεφτείτε τι αγωνία ήταν αυτή. Αγωνία διότι έβλεπε
οι αμαρτίες λέγω όλων ημών, να έχονται κατά πάνω του σαν μαύρα στήθη, σαν μαύρα σύννεφα, για να τον σκεπάσουν από τα Άγια Μάτια του Πατέρα και να γίνει υπόδικος στη Θεία Δικαιοσύνη. Ο Φρυδερίκος Γκοντέ λέγει ότι έχει διαπιστωθεί ιατρικός ότι το αίμα βιαίως εξωθούμενων εις περιπτώσεις αγωνίας διαφεύγει εκ των αιμοφόρων αγκίων και πιεζόμενο προς τα έξω εξέρχεται μετά του υδρότος δια των αθένων του δέρματος. Το αίμα αυτό να μιμηγμένο με τον υδρότα που ευχήκε από το μέτωπο του Κυρίου μας ή το τέλεσμα της μεγάλης αυτής αγωνίας την οποία υπέστη ο Κυριός μας. Η Γεστημανή και ο Γολγοθάς πραγματικά είναι μοναδικά και ανεπανάληπτα στην ιστορία του σύμπαντος που ακτινοβολούν ανά τους αιώνας. Από εκεί βλέπουμε να ακτινοβολεί πράγματι η αγάπη του Θεού, η θαυμαστή και η Αγία αγάπη του Θεού για σας και για μένα. Και πολύ ορκεί τις καρδιές των ανθρώπων για να ανοίξουν και να έρθει εκείνους με το ματωμένο του χέρι και να προσφέρει την λύτρωση και την απελευθέρωση του από την αμαρτία. Και στα χτυπήματα τα οποία κάνει εκείνος με το χέρι του το ευλογημένο και το ματωμένο στην καρδιά του ανθρώπου, δυστυχώς τα 909 επί της χιλίης παραμένουν αδιάφορα και κλείνουν την πόρτα εις τον Ιησούν Χριστό. Όμως υπάρχουν και άνθρωποι που ανοίγουν τις καρδιές τους, ανοίγουν τις πόρτες στην αγάπη του Ιησού Χριστού. Έρχεται εκείνος και κατοικεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και την κάνει έναν πραγματικά παράδεισο. Η Γεστημανή και ο Γολγοθάς είναι η παρηγοριά, είναι η ελπίδα όλων. Είναι το καταφύγιο των πονεμένων, των απογοητευμένων, των χρεοκοπημένων, όλων των αμαγείων και όλων των αμαρτωλών. Εκείνων οι οποίοι πραγματικά συναισθάνονται την ενοχή τους και την αμαρτία τους και στρέφονται σε αυτό. Η μάχη την οποία έδωσε ο Κύριός μας στη Γεστημανή ήταν πραγματικά μια μάχη σκληρή, μια μάχη τρομερή. Και ο Ιησούς ενίκησε, ο Ιησούς εθριάμβευσε και αυτή τη νίκη την προσφέρει στην πίστη τη δική σου και στη δική μου. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού». Πολλοί από εμάς λέγουν, μα είμαστε αδύνατοι, είμαστε άνθρωποι, δεν μπορούμε. Είναι δικαιολογίες αυτές. Μπορούμε, όχι εξαιτίων δυνάμεων. Τη δύναμη την προσφέρει ο Θεός στην πίστη, την παντοδυναμία του προσφέρει στην πίστη του ανθρώπου, για να μπορεί και ο άνθρωπος να νικά και να θριαμβεύει. Ένας ποιητής δικός μας, φωτισμένος ίσως από το πνεύμα του Θεού, όταν έγραφε κάποιο ποίημά του, λέει, ο Πολέμης, μη φοβηθείς, λέει, αυτόν που στήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητον τον είδα. Ο χριστιανός, εάν μένει ενωμένος με τον Χριστό, εάν αυτή τη νίκη της Γεστημανή, τη νίκη του Γολγοθά, την πιστεύει και την έχει μέσα στην καρδιά του, υιοθετημένη, αυτή η νίκη του προσφέρεται και μπορεί πραγματικά σε τούτο τον κόσμο να θριαμβεύει και αυτός. Προσφέρονται, παραλαμβάνω, στην πίστη του ανθρώπου. Ο Γολγοθάς είναι η Γεστημανή είναι η νίκη, ο Γολγοθάς είναι το αποτέλεσμα και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι ο θρίαμος. Και ρωτάτε, ποια θέση, ποια στάση παίρνει κανείς μπροστά σε αυτό το δράμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί έγινε αυτό, μας είπε. Το θέμα προηγουμένως ήταν το νόημα που διαβάσαμε, το νόημα της αγωνίας. Ποιο είναι αυτό το βαθύτερο νόημα της αγωνίας? Είναι μια αγωνία, αγαπητοί μου, που υπευνήθη θεληματικά ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, εις την οποία έπρεπε εσύ και εγώ να υποβληθούμε. Εμείς είμαστε οι ένοχοι, εμείς είμαστε οι παραβάτες, εμείς είμαστε οι αμαρτωλοί. Εμείς έπρεπε να τιμωρηθούμε σκληρά από τη Θεία Δικαιοσύνη. Και υπευλήθηκε εκείνος ως εκπρόσωπος ανθρωπότητας, ως αντικαταστάτης μας εις την αγωνία αυτή και στο μαρτυρικό και σταυρικό εκείνο θάνατο. Είναι ο αντικαταστάτης μας, είναι ο Κύριος, είναι ο λυτρωτής μας.
Και έρχεται στον άνθρωπο και του λέει: «Άνθρωπε, σε ελευθέρωσα. Ήσουν αδούλος, αλλά τώρα πίστεψε ότι είσαι ελεύθερος. Πίστεψε και θα δεις τα αποτελέσματα μέσα στην ζωή σου. Θα δεις ότι πράγματι θα είσαι ένας νικητής, ένας τριαμβευτής. Δεν θα είσαι εσύ που θα δίνεις τη μάχη, αλλά θα είμαι εγώ». Εάν ο άνθρωπος δεχθεί πραγματικά, κερδίζει τους ουρανούς, κερδίζει τον παράδεισο, κερδίζει την αιώνια ζωή, κερδίζει τη σωτηρία, κερδίζει τα πάντα. Εάν δεχθεί, εάν απορρίψει, χάνει τα πάντα. Ο Κύριος όταν τον οδηγούσαν εκεί στον Γολγοθά φορτωμένο με το σταυρό, είπε ένα θαυμάσιο το οποίο θα πρέπει να δούμε και να λάβουμε σοβαρός υπόψη μας. Εάν λέει στο υγρό ξύλο πράγουσι ταύτα, τι θέλει γίνει εις το ξηρό? Εάν σε μένα, λέει, που έχω μέσα μου τη ζωή, αυτή είναι η επικρατέστερη ερμηνεία. Εάν σε μένα που έχω μέσα μου τη ζωή κάνουν αυτά, τι θα γίνει σε εσάς που δεν έχετε μέσα σας ζωή, που είσαστε ξηροί, που είσαστε πεθαμένοι? Εάν δεν δεχτείτε τη σωτηρία την οποία σας προσφέρω εγώ, τι θα γίνει σε εσάς? Ο άνθρωπος που θα απορρίψει το μεγάλο αυτό έργο της θυσίας του Ιησού Χριστού θα υποστεί την τιμωρία εκ μέρους του Θεού. Μια τιμωρία σκληρή, και είναι τρομερό να πέσει κανείς στα χέρια ενός οργισμένου Θεού. Ο Θεός, βλέπουμε κατά ποιο τρόπο μετεχειρίστη τον αντικαταστάτη μας, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος δεν ευρέθη, λέγει, στο οποίο το στόμα δεν ευρέθη δόλος. Και κανείς δεν τον ήλεξε περί αμαρτίας, αλλά είναι θεληματικά αμαρτωλός. Και πρόσωπος, όπως είπα και παραλαμβάνω, της ανθρωπότητος. Και βλέπουμε πόσο σκληρά ο Θεός τον τιμώρησε τον Ιησού Χριστό. Πώς φέρθηκε και πώς η οργή του Θεού ξέσπασε επάνω στον αντικαταστάτη μας. Πόσο νομίζετε σκληρότερα θα φερθεί ο Θεός της δικαιοσύνης στον άνθρωπο εκείνον, ο οποίος θα απορρίψει το έργο αυτό της θυσίας, το έργο της σωτηρίας και της λυτρώσεως. Θα υποστεί ο άνθρωπος αυτός μια σκληρά τιμωρία, η οποία θα έχει αιώνια και ολέθρια αποτελέσματα. Ο άνθρωπος καλείται την περίοδο αυτή που διανύουμε, την περίοδο της χάριτος, να συνέλθει, να αφυπνιστεί, διότι δυστυχώς κοιμάται όπως κοιμόντουσαν την παλιά εκείνη την εποχή του Νόε, που ζούσαν μέσα στην ακολασία, μέσα στην αμαρτία, μέσα στην αθλειότητα. Και ο Νόε κήρυτε 120 χρόνια για να αφυπνιστούν οι άνθρωποι και να μετανοήσουν και να πιστέψουν εις τον Χριστό και στην κρίση την οποία είναι πρόκειτο να κάνει. Οι άνθρωποι εκείνοι ασφαλώς ειρωνευόντουσαν το γέρο εκείνο Νόε. Τι λέει αυτό? Σήμερα τα ίδια βλέπουν οι άνθρωποι. Το πνεύμα το ίδιο είναι. Οι άνθρωποι έχουν αλλάξει, οι γενναίες αλλάζουν. Έρχονται και παρέχονται, αλλά το πνεύμα δυστυχώς του κόσμου είναι το ίδιο. Απορρίπτουν τη μεγάλη προσφορά της αγάπης του Θεού. Απορρίπτουν τον Ιησού Χριστό. Τι δράμα είναι αυτό το οποίο υπέστη ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Τι δράμα είναι αυτό? Ένα δράμα ανεπανάγκητο, όπως είπα. Ένα δράμα ανίποτο. Η θυσία του Ιησού Χριστού. Και είναι δυνατόν να τη συλλάβει ο άνθρωπος στο βάθος της, στο πλάτος, στο μήκος της και στο ύψος της. Να διεισδύσουμε εις τα βάθη αυτής της θυσίας, όπως διάβασα την περικοπή αυτή από το σύγγραμμα της προδρομαίως επιστολής του Μακαρίτη Μεταλλινού. Να μπορέσει ποτέ να συλλάβει ο άνθρωπος το βάθος αυτού του δράματος. Και έρχεται ο Κύριος την δικιά του φωνή και προσφέρει τον εαυτόν του στον άνθρωπο. Έλα, σε θέλω, σε αγαπώ. Σήκω τα μάτια της ψυχής σου για να με δεις επάνω στο Γολγοθά κρεμασμένο. Κοίταξέ με μέσα στη Γεστημανή για να με δεις. Γιατί αυτό? Για σένα. Για σένα. Σένα και για μένα έγινε το μεγάλο μυστήριο
να έρθει ο Υιός του Θεού επάνω από τους ουρανούς, να γίνει άνθρωπος στον κόσμο αυτό και να δεχθεί την κρίση και την οργή της Θείας Δικαιοσύνης επάνω, για να δεχθούμε εμείς από τα χέρια τα ευλογημένα το ποτήρι της ευλογίας, το ποτήρι της αγάπης. Αυτός πήρε το ποτήρι της κρίσεως από τα χέρια του Θεού και το στράβησε και δεν αφήνει ούτε μία σταγόνα για να πίνεις εσύ και εγώ το ποτήρι της ευλογίας του Θεού. Ναι, αγαπητοί μου, ας αφήσουμε, όπως είπα στην αρχή, τη σκέψη μας να τρέξει σε εκείνο το δράμα εκεί, να τρέξει εκεί στην αγωνία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μια αγωνία την οποία θα πρέπει να εκτιμήσεις και εσύ και εγώ, γιατί η αγωνία αυτή του Κυρίου μας του Χριστού ήταν για σένα και η νίκη του επίσης ήταν μια νίκη ως εκπροσώπου δικού σου και δικού μου και την οποία σου προσφέρω. Την αγάπη του Θεού δεν μπορεί κανείς να την χειρομετρήσει. Εκεί τη βλέπει, τη νιώθει και ακτινοβολεί ιδιαίτερα από τον Σταυρό. Θερμαίνει τις καρδιές εκείνων οι οποίοι πραγματικά έχουν στραφεί προς Αυτόν και νιώθουν μέσα στην καρδιά τους την ευγνωμοσύνη και γονατίζουν μπροστά σε εκείνον και του απευθύνουν το αιώνιο ευχαριστώ των καρδιών. Αυτό θέλει από μας ο Χριστός. Και εμείς που πραγματικά τον γνωρίσαμε, και εμείς που κάποτε στρέψαμε τις καρδιές μας προς Αυτόν και δεχτήκαμε τη χάρη Του και τη σωτηρία Του, θα πρέπει να γονατίζουν οι καρδιές μας ενώπιόν, να ξεχύνονται σε άσματα ευγνωμοσύνης και να είμαστε μέσα στον κόσμο οι μάρτυρες της αγάπης Του, οι φορείς των αληθιών του Ευαγγελίου, μέσα σε τούτο τον κόσμο το σκοτεινό, και να δείχνουμε τις αρετές και το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, του δοξασμένου που τώρα βρίσκεται στους ουρανούς και περιμένει εκεί και μας υπόσχεται ότι κάποτε θα έρθει για να πάρει την Εκκλησία Του, να τη δοξάσει και να είναι αιωνίως μαζί. Ήρθε το Πνεύμα του Θεού να σχολιάσει μέσα στις καρδιές μας τα λίγα αυτά λόγια και να μας κάνει όλους ευγνώμονας προς Αυτόν. Αν υπάρχουν μεταξύ μας ψυχές που δεν έκαναν το βήμα το φαστικό, ας το κάνουν. Ιδού τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού τώρα ημέρα σωτηρίας. Ήρθε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να μιλήσει στις καρδιές και να σχολιάσει αυτά τα λόγια προς δόξαν του Πατέρα. Αμήν. Τελειώσουμε με έναν ύμνο, αδελφοί.

Ναι, Κυρία μας Ιησού Χριστέ, πόσο σε ευγνωμονούμε, πόσο σε ευχαριστούμε. Οι καρδιές μας πλημμυρίζουν από ευγνωμοσύνη για τη θαυμαστή σου αγάπη, Κύριε. Μια αγάπη, Κύριε, ξεκινάει, Κύριε, από την καρδιά σου. Μια αγάπη που δεν είναι δυνατόν, Κύριε, να τη συλλάβουμε και με τη φαντασία μας ακόμα. Η αγάπη που σου οδήγησε, Κύριε, στη Γεθσημανή, στο Σταυρό, να υποστείς εσύ, Κύριε, την σκληρά τιμωρία, την οποία έπρεπε να υποστούμε εμείς, Κύριε. Αγωνίστηκες, Κύριε, εναντίον των δυνάμεων του σκότους, εναντίον των δυνάμεων της αμαρτίας, εναντίον του εχθρού. Και αθριάμβευσες, Κύριε, και μας προσφέρεις αυτή τη νίκη, Κύριε, για να μπορούμε κι εμείς μέσα σε τούτο τον κόσμο της αμαρτίας, που αντιμετωπίζουμε πραγματικά τις δυνάμεις του σκότους, να νικόμε και να θριαμβεύουμε, διότι εσύ είσαι μαζί μας. Να είμαι μαζί σας, μας εβεβαίωσες, πάσα στα σημέρας, έως της συντελείας του αιώνα. Κύριε, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, ώστε να εκτιμήσουμε περισσότερο και περισσότερο τη θυσία σου και την αγάπη σου, Κύριε. Ζούμε κι εμείς σε αυτόν τον κόσμο, Κύριε, τη ζωή εκείνη που θα δοξάζει εσένα, γιατί εσύ δεν θέλεις τίποτα άλλο από εμάς. Θέλεις να τιμόμεν το όνομά σου, Κύριε. Θέλεις να εξαρτώμεθα από σένα με μια πίστη ζώσα, με μια πίστη η οποία θα έχει το περιεχόμενο του θριάμβου και της νίκης. Σε ευχαριστούμε για τη βραδιά μας. Σε ευχαριστούμε για τα λόγια τα οποία ακούσαμε και πάλι απόψε. Όσα ήσαν από σένα, Κύριε, να τα βεβαιώσεις μέσα στις καρδιές μας. Και όσα ήσαν ανθρώπινα, Κύριε, να τα σβήσεις και να τα διαγράψεις, Κύριε. Όσα να φύγουμε από εδώ χορτάτη με την παρουσία σου, Κύριε, και με το αίσθημα της ευγνωμοσύνης και της λατρείας του ονόματός σου, του Αγίου. Τώρα σε παρακαλούμε να μας απολύσεις εν ειρήνη, Κύριε, δοξάνοντας και μεγαλύνοντας το όνομά σου το Άγιο και το λατρευτό, το όνομα του, Κύριε, του Πατέρα και του Αγίου σου Πνεύματος, Κύριε, διότι σου ανήκει με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα η λατρεία, η τιμή, η δόξα, ο έπαινος, η προσκύνηση τώρα και εις όλους τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αύριο θα μιλήσει ο αδελφός μας Παπα-Νικολάου. Thank you.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Αγαπημένε Επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, ευλογεί η ψυχή μας σεν τον Κύριον και πάντα τα εντός μας το όνομα το Άγιο Σου. Σε ευχαριστούμε για όλες τις ευλογίες Σου μέσα στη ζωή μας, φανερές και αφανείς, πνευματικές και υλικές, γιατί πραγματικά κοντά Σου το ποτήρι της ανθρώπινης ύπαρξης υπερχυλίζει. Έχουμε πάντα τα προσοχή και ευσέβειαν. Απλώνεις το χέρι Σου και χορταίνουμε αγαθά. Στεφανώνεις το έτος με τις ευλογίες Σου. Κύριο Θεός μας, σε ευχαριστούμε όχι μόνο για την υλική δημιουργία Σου που είναι θαυμαστή, μέσα στην οποία σαν σε αλφαβητάριο διαβάζουμε και μελετάμε την ύπαρξή Σου, τη σοφία Σου, την πανταχού παρουσία Σου, την παντοδυναμία Σου. Αλλά σε ευχαριστούμε και για την πνευματική δημιουργία, της οποίας αποκορύφωμα είναι ο Σταυρός του Γολγοθά, η θυσία του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, που ήρθε να κηρύξει ευπρόσδεκτον εν εαυτόν του Κυρίου, που ήρθε να απλώσει ματόβρεχτες στις αγκαλιές του πάνω στο κορφοβούνι του Γολγοθά και να βροντοφωνάξει και να καλέσει και να καλεί έκτοτε όσο η πόρτα της χάριτος μένει ανοιχτή. «Ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω. Μάθετε από μένα που είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις ψυχές σας». Ω Επουράνιε Πατέρα μας, σε μια εποχή νευρωτική, σε μια εποχή υψηλής τεχνολογίας αλλά και βαθύτατης κρίσης των ηθικών αξιών, σε μια εποχή που ο άνθρωπος δεν επικοινωνεί μαζί Σου, δεν επικοινωνεί με τον συνάνθρωπο, είναι μόνος, συνθλίβεται μέσα από τις συμπληγάδες αυτού του σύνδρομου της μοναξιάς, ερχόμαστε να επικοινωνήσουμε μαζί Σου. Να σε ευχαριστήσουμε, να σε δοξολογήσουμε, να σου πούμε το ευχαριστώ μέσα βαθιά από την καρδιά μας για όλα όσα είσαι, για όλα όσα έκαμες, για όλα όσα υπόσχεσαι μέσα στη ζωή μας και στην ιστορία του κόσμου. Και σε ευχαριστούμε, διότι είσαι ο κοινών την ιστορία και τα πάντα συνεργούν στη δόξα τη δική Σου και στην εκτέλεση των σκοπών Σου. Σε ευχαριστούμε για την ημέρα αυτή της Κυριακής. Ας είναι μια ημέρα πνευματικής επανάπαυσης, περισυλλογής, προβληματισμού, ανεφοδιασμού, επανατοποθέτησης, εάν χρειαστεί, και κάνε από την ώρα τούτη την οποία η αγάπη Σου μας χαρίζει να φύγουμε ευλογημένοι, να φύγουμε